0: Τι μουντ.
1: Με ένα ποτήρι που δεν έπινε. Τι μωρό είναι αυτό, ρε. Ρε τι μωρό είναι αυτό. Ρε τι μωρό είναι αυτό. Το είπε 32 φορές.
2: Ποιος.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε ονόματα εδώ.
2: Α, δεν τον άκουσα.
0: Δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν
1: τόσο. Το είπα ευγενικά εγώ.
2: Θα καθότανε πιο μακριά από μένα.
1: Ναι.
2: Θα καθότανε πιο μακριά από μένα.
1: Δεν ξέρω. Μόλις κλείσω το μικρόφωνο, κάπετα να άκουγα.
0: Δικαιώθηκε τελικά. Η μαμά μυρώθηκε.
2: Δικαιώθηκε. Ο σκάουτερ. Μετά έμαθα ότι είναι στο TikTok. Παίζει πολύ.
1: Τι παίζει. Δεν ξέρω που παίζει το TikTok. Σίγουρα παίζουν πολύ με το TikTok τη. Το μόνο σίγουρο. Μπαίνουν στο λογαριασμό και βλέπουν την ώρα.
0: Γιαλού, γιαλού.
1: Εκεί που λέει.
0: Θα μπει Μαριάννα τώρα.
1: Εκεί που λέει γιαλού, γιαλού. Κάνει ένα τέτοιο προπολού. Και μένει το μαγαζί έτσι. Καγκελωτό, κατάλαβε το πέσμα. Το
0: πέσμα είναι Μαριάννα, είμαι εγώ ξαφνικά.
1: Πάνε κάτι ζευγάρια. Πάνε κάτι ζευγάρια. Έβλεπε κάτι. Πώ καταλάβαινε ότι πάνε ζευγάρια. Πώ το καταλάβαινε.
3: Πώ κοίταγε η κοπέλα τώρα.
1: Όχι, βγαίνει το παλέτο του Ιωάκου. Βγαίνει και τη εταιρεία. Σε χορεύει.
3: Δεν αγόρι έτσι.
1: Άκου. Έβγαζε ο άλλο το κινητό και καλά. Κάνει και κάνει. Το κατέβασε. Αυτό καταλαβαίνει. Αυτό είναι τελειωμένο. Δεν υπάρχει. Και δίπλα το λιοντάρι να κάνει. Να κοιτάξει.
0: Τα βρυχάτε.
1: Αυτή ήρθε να δούμε στο TikTok.
0: Άρα έχουμε μάχη στο TikTok. Έχουμε μάχη στο TikTok Μαριάννα με Μαρία Δημητρά.
1: Κοινώς για να καταλάβετε. Κοινώς για να καταλάβετε.
2: Αποφασίσαμε. Ήταν και ο εξωσχολικός που ρωτάει.
0: Ήταν και ο εξωσχολικός.
1: Κοινώς για να καταλάβετε, αποφασίσαμε ως εκπομπή, στο ανακοινώνουμε τώρα, ότι θα βγαίνουμε δύο φορές το μήνα. Ψάχνουμε ένα χορηγό. Ψάχνουμε ένα χορηγό για να μείνουμε άφραγγοι.
2: Ένα χορηγό γιατί δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει.
1: Ένα χορηγό γιατί έχει αγριέψει νύχτα.
0: Λοιπόν, έχουμε δώσει.
2: Έχει δυσκολέψει.
1: Και τα δίνουμε special. Εγώ δεσμεύομαι εν ώψη γενεθλίων με Μπακόπουλο 5 Ιουλίου ένα βέρτ μέσα στο καλοκαίρι. Κερασμένο. Αυτό το δεσμεύομαι. Εντάξει, και θα πάμε.
0: Λόγια, μεγάλο άνθρωπο.
1: Και θα πάμε και μία Λένα ζευγάρα.
0: 5 Ιουλίου.
1: Τι,
0: φτιάξτε
1: τα υπόλοιπα τα γύρω γύρω.
3: Πόπο η Λένα η
1: ζευγάρα. Πάμε 7, πάμε 9, δεν ξέρω πότε πέφτει.
0: Εξιφεύγουμε.
1: Πάμε νωρίτερα, φέτα, γιατί θα μια μέρα πριν, να συνέλθουμε μετά όμως. Θέλουμε δύο μέρες αποκατάσταση. Όπως και ότι γεράσαμε. Έχουμε γεράσει.
2: Δύο μέρες αποκατάσταση.
0: Το κλείσες, ρε.
1: Το κλείσα. Οι επόμενες 6 ώρες ήταν δύσκολες.
0: Ήταν κρίσιμες.
1: Έχω σηκωθεί.
2: Τα βλέπεις, Μαριάννα. Τα βλέπεις. Μετά μου λες να γράψω vlog στο TikTok.
1: Αχ, θέλω. Έγκλημα κάνω.
0: Σε αλλού, για
3: αλλού. Μαριάννα, πότε με κάνεις μπλε.
0: Έλα και κάνε με τώρα.
2: Λοιπόν, όχ, Θεέ μου.
1: Έχουν γίνει
2: τάξη. Επειδή θα μου φύγεις σε λίγο, θες να πούμε λίγο για τσάπρα.
1: Τσάπρα.
2: Τσάπρας. Και εξελίξει με Κωστίνια.
1: Α, Κωστίνια.
2: Να αφήσουμε ναι, λίγο τα της νύχτας και να πούμε στα της μέρας.
1: Κωστίνια, ναι ρε φίλε, μου αρέσει που έγραψα και κείμενο να το στείλω να μπει και δεν το στείλα. Μέσα στο γενικό τέτοιο, τρομερά κομμάτι. Του Κωστίνια έχει τελειώσει η ιστορία με την Brighton, γύρισε στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Νομίζω είναι θέμα ημερών, ωρών να υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Θα συνεχίσει στην Brighton και όπως είχαμε πει, ανοίγει ο δρόμος για τον Τζάπρα. Ο Κωστίνια είχε ταξιδέψει στην Αγγλία την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν το Σαββατοκύριακο εδώ. Νομίζω και για να μαζέψει πράγματα και όλα αυτά. Εντάξει, είναι ένα τρελό deal. Γύρω στα 12 εκατομμύρια αυτά είναι η ιστορία. Και 30% ηρείο άδεκη. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και ποσοστό μεταπόλησης αν η Brighton κάποια στιγμή αποφασίσει να τον δώσει σε κάποια άλλη ομάδα. Γύρω στο 20-25% θα είναι το ποσοστό μεταπόλησης του Ολυμπιακού.
2: Άρα 12 μοίρια και 20% ποσοστό μεταπόλησης. Ναι. Μια μεταγραφή που καλό περνάει τα 15 εκατομμύρια.
1: Ναι,
2: μιλάμε, ο Μπακόπουλος έχει δικαιωθεί, φίλε.
1: Ναι, δικαιώθηκε. Το είπα, έπεσα έξω.
2: 100%
1: το είπα ότι έπεσα έξω.
2: Ναι.
1: Έπεσα έξω.
2: Ναι.
1: Έκανε το παιδί φέτος προσπάθηση. Ήταν κάτι μάτς που ήθελε τρεις επαφές για να κοντρολάρει. 7 με είχαν πάει λίγο πίσω εμένα. Αλλά σας είπα ότι διαβατήριο ήταν τα καλά μάτς που είχε κάνει στο Champions League, ειδικά τα δύο με τη Leverkusen και τον Ajax. Και θα πάει εκεί με την Brighton να σώσει και την παρτίδα τελευταία στιγμή χθες, παρότι έφαγε 3 από τη Manchester United μέσα και να βγαίνει του χρόνου στο conference. Τώρα.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει όμως χωρία τον Κωστινιά, δείχνει και τη διαπραγματευτική ικανότητα του Ολυμπιακού στην αγορά.
1: Δείχνει τη διαπραγματευτική ικανότητα, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή με μια τέτοια χρονιά, ναι, αν μπορεί να φέρει αυτά τα χρήματα ο Κωστινιά, καταλαβαίνει πόσο ξεφεύγει ο Ολυμπιακός από τα
1: μα
0: δεδομένα.
1: Πείτε μου ότι ο Ολυμπιακός.
0: Το λέω γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να ακολουθούν
1: τον Ολυμπιακό. Αν το δει και του χρόνου, αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στο League Face του Champions League, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή Κοίταξαν όλες... και νομίζω το έκανε με τον Λιβάη Γκαρσία. Εγώ.
0: Υπεραξία.
1: Δημιουργεί μια υπεραξία. Είναι, βλέπουν ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει στα Champions League, είναι τελείως διαφορετικό στο βιογραφικό του. Λέει, όχι μόνο αυτό. Το σου λέω, να, για τον Ουνάι Λόπεθ παίζει το παιδί τελικό με τη Ράγκιο Βαγεκάνο. Έτσι, είναι
0: αν δεν έπαιζε αυτά τα μάτια, δεν το βλέπαμε.
1: Ναι, τι, τον έχει δει ο Ολυμπιακός. Είχαμε πει κιόλας κάποια στιγμή όταν συζητάγαμε για Ράγκιο Βαγεκάνο ότι. Λέγανε για αυτόν που έβαλε τον γκολ στην ΝΑΕΚ ότι έπαιζε για Ολυμπιακό. Κοιτάζει άλλον Ολυμπιακό από εκεί. Όντως κοίταζε τον Νάι Λόπεθ και ένα μπακ ακόμη.
0: Τον Ίσης εννοείς.
1: Ναι, αυτό που. Ο Παόχηρε, Παλαθόν δεν σα το είχε βάλει.
0: Ποιο
1: τον γκολ εδώ, ρε Τζέκε Βαγεκάνο.
0: Ίσης. Ο Ίσης Παλαθόν, ναι.
1: Αυτός, Ίσης Παλαθόν.
0: Εντάξει, αυτό 31-32.
1: Ναι, αυτό όμω γράφονταν και τι μέρε ότι αρέσει και το άλλο. Εντάξει, ο Λόπεθ δεν είναι νέο παιδί, αλλά θέλω να σου πω ότι. Είναι και διαφορετική προοπτική να του δίνει τώρα, δηλαδή Ολυμπιακό. Τον βοηθάει το δώρο της Αστον Βίλα, κακά τα ψέματα. Δίνει την προοπτική ότι δεν είναι τόσο δύσκολο το να πάει στο Champions League. Αν δεν πάει, πάει στο Europa League και την έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή. Δηλαδή, ένας που θα πάει του χρόνου να παίξει, που θα έρθει στον Ολυμπιακό, τώρα να το πω απλά, ξέρει, θα παίξει 4 μάτς, αν ο Ολυμπιακός μπει στο Champions League, ενώ δηλαδή το τελευταίο προκριματικό και τα play-off, ή 2 μάτς και αποκλειστεί και πάει μετά στο Europa League, και άλλα 8 στη League Phase. Δεν είναι λίγα 10 ευρωπαϊκά μάτς. Είναι διαβατήριο δηλαδή για παίχτες και το πώς το. Το εισπράττουν όλο αυτό. Τώρα, με τον Τζάπρα υπάρχει καλή άποψη με την Λίμπαρ. Δεν είναι ότι έχει τελειώσει κάτι. Σας έχω πει ότι κρατάμε και μία που εγώ πάντα θα το έχω στο μυαλό μου. Αυτό που φερόταν να βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τον τελευταίο λόγο, αν θέλετε, αν θέλει να πάρει τον Τζάπρα. Τον ρώτησα και είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω και με την άφηξη του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, όταν πήγε ο Κώστας αργότερα, το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση στα δεξιά μπακ του Παναθηναϊκού και αν όντως μπορεί να διαφερθεί για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όπως επίσης τόνισα.
2: Σωστό ότι... είναι αυτό, γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί στον Παναθηναϊκό να έχουν στο μυαλό τους ότι θα τον διεκδικήσουν τον Τζάπρα, αλλά μπορεί να έρθει ο Νίστρουπ
1: ναι.
2: και να πει: Παιδιά, εγώ έχω έναν στη Δανία.
1: Μα αυτό λέμε.
2: Είναι...
1: Ναι, και δεν είναι και απαραίτητα.
2: Πεχταράς και εγώ θέλω αυτόν.
1: Μα εγώ δεν καταλαβαίνω και το λόγο και το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν βλέπω το λόγο του επικοινωνιακού. Δεν είναι κακό, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή δεν τον κοίταζε τον Τζάπρα.
2: Ναι.
1: Ίσως γιατί είχε αυτή την ένδειξη. Μόλις άναψε το πράσινο φως, δεν ξέρω, από τον ατζέντη του Τσάπρα, από το Λεβαδιακό μεριά. Σας είπα ότι στην ερώτηση που έγινε από τον Ολυμπιακό για τον Τσάπρα, η απάντηση ήταν ότι ο Λεβαδιακός και για το Βίχο θα ήταν ανοιχτός. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Μπορεί να εμφανιστεί αύριο μια πρόταση ενός μπακ του ανάλογου Τσάπρα, ξέρω από την Ισπανία, την Πορτογαλία και να πει με την Λίμπαρα αυτός.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό κρατάω μία. Αλλά ο Ολυμπιακός έχουμε πει ότι εδώ θέλει να παντρέψει λίγο και το ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό και ακούμε Έλληνες παίκτες να παίζουν. Ακόμη δηλαδή και αν είναι για τον τερματοφύλακα που θα πάρει τη θέση του Πασχαλάκη. Δεν θέλει να πάρει ένα ξένο Ολυμπιακός εκεί. Έχει παίξει το όνομα του Χουτεσιώτη, ακούγεται το όνομα του Παπαδούδη που επίσης είναι γηγενής στο παιδί. Είχε πάει στην Πάφο αλλά χωρίς πολλές συμμετοχές. Ήταν στην ομάδα και τη χρονιά που πήρε το conference. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω έτσι λίγο πριν σας αφήσω είναι ότι νομίζω ότι θα είναι ένα περίεργο καλοκαίρι για το Τζολάκι. Για τον Τζολάκη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ιταλία και από την Τουρκία.
2: Συνεχίζεται εκείνο το ενδιαφέρον της Γιουβέντους.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ότι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στη Γιουβέντους, ανεξάρτητα αν θα συνεχίσει όχι ο Μοντέστο, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Τζολάκης είναι πολύ ψηλά σε μια λίστα, δηλαδή με 5 τερματοφύλακες. Το θέμα είναι τι μπορεί να δώσει η Γιουβέντους για να πάρει τον Τζολάκη. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει με 7 και 8 εκατομμύρια το Τζολάκη, έτσι. Τουρκία αυτή τη στιγμή, παρότι βαράνε τα τηλέφωνα του, τάζουν συμβόλαιο μεγάλο, δείχνει ενώ κάποια στιγμή έδειχνε να το σκέφτεται, δεν δείχνει να είναι η προτεραιότητά του. Ξέρει δηλαδή ότι είναι στην ηλικία που είναι τώρα, δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη να πας να κάνεις μια τέτοια μεταγραφή στην Τουρκία. Και νομίζω ότι οι επόμενες μέρες και συνδυασμό με την επόμενη μέρα και στη Γιουβέντους θα δείξουν πραγματικά αν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός είχε στα υπόψη την περίπτωση του ΣΑ, του παλιού τερματοφύλακα που υποβιβάστηκε η Wolves και έτσι θα αποχαιρετήσει. Εντάξει, δεν είναι ότι έχει φτάσει 40 χρονών, 32-33 είναι. Mm-hmm. Γενικά έφυγε με καλές εντυπώσεις. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο Μπι Μαρτίνς βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι ο Σάι έχει έρθει σαν δεύτερος και έχει μπει τότε μετά το Γιαννιώτη και την όλη ιστορία με τον γκολ με τον Μπάκ, με τον Βούκοντ και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί. Αλλά έπιασε νομίζω την ευκαιρία του αμαλιά και καθιερώθηκε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επόμενες μέρες θα έχουν πολύ ψωμί για τον Ολυμπιακό. Απλά νομίζω ξαναλέω το δώρο της Αστον Βίλα. Του δίνει μια, για μένα δεν θα πω άνεση χρόνου, θα πω μια καλύτερη αντιμετώπιση που μπορεί να έχει σε κάποια πράγματα για να έχει και όσο το δυνατόν περισσότερους νέους στόχους. Δηλαδή, δεν είναι να φτάνεις Αύγουστο να συζητάς για τον Τσάπρα. Αν δηλαδή τον Τσάπρα να τον έχεις, πρέπει να τον έχεις προετοιμασία. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, όταν πουλάς τον Κωστίνια στην Brighton. Και επίσης είναι πολύ βασικό το κομμάτι του Ροντινέ. Για να κλείσω με αυτό.
2: Ναι.
1: Το λέω γιατί. Υπάρχει μια τάση του Ροντινέ, ο οποίος κάνει και μια πλάκα στον Αντσελότη και τον καλεί για το παγκόσμιο κύπελο στα social. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του και μάλιστα γράφτηκε ότι η Ατλέτικο Παραναένσε θα δίνει ακόμα και 2 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό να τον πάρει τώρα. Εγώ πιστεύω το μυαλό του Ροντινέ το βασανίζει το εξής. Ο Ροντινέ έχει καλομάθει να είναι βασικός. Ο Ροντινέ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στα play-off. Ο Ροντινέ όμως δεν θα είναι ο εξτρέμ που ο Ολυμπιακός θα πάει να χτίσει το παιχνίδι του για του χρόνου. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή ξεκινήσει του χρόνου και παίζει ο Ροντινέ εξτρέμ, κάτι θα έχει πάει λάθος.
0: Εναλλακτική λύση θα μπορεί να είναι.
1: Εναλλακτική λύση θα μπορεί να είναι. Αλλά στο μυαλό του Ροντινέ,
2: δεν ξέρω
1: του κάθε ποδοσφαιριστή, όταν έρχεται μια ομάδα από την πατρίδα σου, και δεν ήταν 15 χρόνια στην Ευρώπη ο Ροντινέ, ναι. Την πρώτη φορά που βγήκε από την πατρίδα του και τη Φλαμέγκο, ήρθε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Το αν ήταν από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές, δεν το συζητάμε. Έτσι, με τα πάνω του και τα κάτω του, νομίζω ότι τον πήγε πολύ πίσω το περσινό καλοκαίρι και ο ίδιος το ξέρει. Γύρισε με κιλά, τα είχαμε τονίσει και από τότε, βαρύ, κορμί, δεν τον ακολουθούσε το κορμί του για καιρό. Φάνηκε εκτεθειμένος, θυμάστε, δεχόταν μια κριτική. Έτρωγε Ολυμπιακός γκολ και ήταν ο τελευταίος που κάλυπτε μονίμως στα offside. Ήταν 3-4 μάτς μαζεμένα σε αυτή τη λογική. Απλά ο Ολυμπιακός περιμένει από τον Ροντινέι να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν ο Ροντινέι έρθει και πει, δεν θα πάει ο Ολυμπιακός να του πει: παίζει να μας δώσουν 5-4-3. Έτσι, θα τον ακούσει τον παίχτη, θα του ανοίξει τον δρόμο να γυρίσει στη Βραζιλία αν θέλει. Αλλά δεν μπορεί να του εγγυηθεί ότι εδώ το λέω γιατί. Δεν αλλάζει προπονητής. Προπονητής μένει αυτός που είπε ότι δεν είναι πλέον μπακ.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λέγαμε για 2 μπακ ο Ολυμπιακός να κινηθεί το καλοκαίρι. Προπονητής είπε ότι ο Ροντινέι κατάλαβε ότι είναι extreme. Άλλο τον έχω σαν μια λύση ακόμη και παίζει κάποια μάτια στην Ελλάδα, γιατί παιδιά είναι και άλλα τα χαρακτηριστικά του. Αν ξέρουμε τι λέμε. Ο Ροντινέι δεν είναι ο εξτρέμ ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον μπακ κανονικά και θα πάει στο ένας με έναν, θα κόψει μέσα, ξέρεις, θα γυρίσει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να κάνει κάποιες σέντρες, να βγει να βάλει τον γκολ από το λάθος του Πινέδα που πήρε την μπάλα από τον Μποντένσε, να τελειώσει μια φάση μετά με τον Παναθηναϊκό που έχει την ποιότητα για να το κάνει. Αλλά αν ο Ολυμπιακός νομίζω δεν έχει στο μυαλό του να συνεχίσει και να πει ότι του χρόνου πάμε με πρώτο εξτρέμ το Ροντινέι, έτσι, τότε πρέπει να έχουν γίνει. Πολλά λάθη στις μεταγραφές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Να είστε καλά, πάντα τέτοια, πάντα τέτοιες εκπομπές.
0: Γεια σας, Ζήνη. Παίρνεις τον καφέ μας. Σου, αφήνεις την καρέκλα
1: 29,
0: σου.
1: Πόσο πέφτει, 29, τι μέρα είναι 29.
0: 29 είναι, σήμερα δεν έχει 25. 26. Την Παρασκευή έχει 29.
1: Βάρη.
0: Παίρνεις τον καφέ σου, αφήνεις την καρέκλα σου, βγαίνεις και μπαίνει η Μαριά να κάνουμε αλλαγή.
1: Πετανακώ.
0: Αλλαγή.
1: Σε αλλού, μπαίνει, για αλλού.
0: Μπαίνει, βγαίνει back, μπαίνει extreme.
1: Δεν το ξέρει το κύριο.
0: Βγαίνει back, μπαίνει extreme.
1: Τι βγαίνει, γεια σας.
4: Δεν έχεις χέρι να σου δώσω συγχαρητήρια, αλλά δεν στεναχωριέμαι.
0: Πληρωμένη απάντηση.
1: Είναι δύσκολες στιγμές, το καταλαβαίνω.
4: Εντάξει. Δεν είναι τόσο δύσκολες.
1: Εσύ το κάνεις όμως, εγώ δεν σου είπα κάτι. Δεν
4: όχι, όχι, όχι. Ήθελα όντως να σου δώσω το χέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια. Αλήθεια χάρηκα.
0: Γιατί αυτός το πήρε.
4: Όντως.
1: Όσο λέω, ως εκφραστή της Ολυμπιακής ιδέας το λέω.
4: Που έδινε το χέρι μου, ο Τάσος το πήρε.
0: Να δούμε πες συγχαρητήρια.
4: Τι λες καλέ.
0: Δεν μου πες, δεν πειράζει.
4: Στο άλλο στούντιο από εκεί.
0: Πάμε όλοι κατσίκι.
4: Όχι.
1: Τι.
4: Δεν θα ξαναμπω σπίτι.
1: Ένα τέτοιο, παιδιακό.
4: Το παιδιακό, αν δεν παίζει και λίγο.
0: Το άλλο.
1: Να το πολύ.
0: Γεια σου Διονύση, δεν έχουμε χρόνο. Γεια σου Διονύση, γεια σου Διονύση. Γεια σου φίλε μου.
4: Και να μην μιλάει, κάνουν νοήματα.
0: Θεός, Θεός.
1: Τι γίνεται.
4: Παιδιά, γιατί δεν έχουμε μια
0: Μαριάννα.
4: Κάμερα.
0: Για. Τι κάνεις.
4: Καλά, εσείς.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
4: Πώς είστε.
0: Μια χαρά.
4: Πώς καλά. Περνάτε.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
4: Έχει αναλάβει κεντρικός, έχει αναλάβει οριακά admin ο Μπακόπουλος, βλέπω στο chat.
0: Ναι.
5: Το scouting που λέγαμε ήταν αυτό το μήνυμα. Για το scouting ναι. Τότε που έφυγε ένα μήνυμα.
0: Ας τον Βερβελέ να φύγει, να συνεχίσουμε.
5: Ναι, ναι,
0: γεια
5: ναι.
0: Σου Διονύση, γεια σου, γεια σου.
5: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν,
0: γεια σου Διονύση.
6: Από μέσα.
1: Τι τραβάμε.
4: Είμαι πανέτοιμη όποτε θέλετε εγώ.
0: Τι κάνουμε σήμερα εδώ, δεν
4: είναι. Δίνουμε 30 ευρώ σε ένα ναι. Τυχερό ναι. Από το eFood.
0: 30.
4: 30. Τις Δευτέρες είναι 30, τις Πέμπτες είναι 20. Όταν σταματήσετε να είστε παιδική χαρά και να με παρακολουθείτε όταν μπαίνω, θα το μάθετε μέχρι τέλος της σεζόν.
0: Τι ήταν, τι επίθεση. Είναι κανένας πίσω μας που το λέει στους άλλους.
4: Κανονικά τώρα βλέπω τον Πακόπουλο, στον Πακόπουλο μιλάω, αλλά τώρα εσύ μου λέει και σε εσένα θα πω.
0: Μας έχεις παρεξηγήσει νομίζω λίγο.
4: Διονύση, άσε την μπάλα κάτω. Δεν είναι όλοι για όλα.
0: Το γύρισε στο μπάσκετ. Καλά είναι. Έχεις ραδιόφωνο, φίλε, δεν θα προλάβεις, έλα. Αλέ. Αλέ. Το γύρισε στο μπάσκετ.
4: Τι λέξη, όσο συμβαίνει όλο αυτό, θέλω να μου πείτε τι λέξη θα πούμε. Ο Κώστας, Κώστα, γεια.
0: Κοίταμε.
4: Κώστα, λοιπόν, πες μου έστω μια λέξη.
5: Γεια σου, κορίτσι.
2: Πάμε λοιπόν να δώσουμε και την κάρτα του διαγωνισμού, να τη δούμε.
4: Βεβαίως.
2: Και θα πούμε τη λέξη. Για πάμε.
4: Είναι, κάνουμε, μπαίνουμε στο Instagram ή όπως ξέρουμε ή μέσω του QR που είναι κάτω αριστερά. Ακολουθούμε η food.gr, athletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο, μια φίλη. Και αφού κληρώσω το κινητό την Τρίτη, θα έρθω την Πέμπτη να βγάλουμε και 10 νικητές για συνδρομή.
5: Η λέξη δεν μπορεί να είναι άλλη από τη λέξη μπαλέτο.
2: Μπαλέτο.
4: Αχ, δεν σας έχω δει από την αρχή. Τι έχετε κάνει?
2: Δεν ξέρω. Το μπαλέτο εγώ δεν το καταλαβαίνω.
4: Βέβαια, δεν κινδυνεύουμε με τον μπαλέτο, οπότε μια
5: γιατί
4: χαρά.
5: Γιατί το Σάββατο.
0: Νομίζεις.
5: Γραφική
0: παγίδα.
5: Μπαλέτα. Πού βγαίνουν αυτά? Δεν μπορεί να μην είναι η λέξη μπαλέτο, τέλος.
2: Η λέξη θα είναι, και θα την πω εγώ τώρα και ξεκινάμε,
5: ναι,
2: η λέξη θα είναι ρία.
4: Πάμε. Αποκλείεται.
2: Ένα.
4: Να το ζω
2: δύο,
4: αυτό.
2: Τρία.
0: Ρία.
2: Πάμε. Ρία.
0: Ένα, δύο, ρία.
2: Ρία. Ένα, δύο, ρία.
4: Και πάμε, γράφουμε ρία. Δεν ξέρει, γράφει μπαλέτο. Ακόμα δεν ξέρει.
2: Γράφει μπαλέτο. Ρε, εγώ είπα.
5: Ό,τι είπα, μη ρώτησε. Πάμε, πάμε,
2: πάμε. Ρία, ρία.
5: Πάμε.
2: Ρία.
5: Ρία, ρία. Πάμε, ρία.
4: Α, μπαλέτο.
2: Γράφουμε μπαλέτο.
4: Εγώ,
5: όχι μπαλέτο, είπαμε. Ό,τι είπα, μη ρώτησε. Ρία, πάμε.
2: Ρία, ώρα. Ωραία. Ώρα. Ώρα. Ώρα. Ώρα. Εσύ που ξέρει τι με εγώ. Ώρα.
5: Πού ξέρεις τι είμαι εγώ?
4: Δεν τη βλέπω να...
2: Γράφουν ρία, πάμε.
0: Είναι φίλος μου αυτός.
4: Έχω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα για τα μπουζούκια, αλλά δεν θα το κάνω τώρα.
2: Μπορείς να το ρωτήσεις off the record, εκτός αέρα.
4: Βέβαια, on the όλα record θέλω να σας εκθέσω, αλλά off the record θα ρωτήσω, θα δω πώς θα το χειριστώ την
2: πέρα. Ήμασταν κύριοι.
4: Δεν το πιστεύω ούτε λίγο.
2: Ήταν εκεί εντελώς τυχαία, σε άλλη παρέα. Και ο Ιάσονας ο Τσίλης από την αίθουσα σύνταξης. Οπότε μπορείς να ρωτήσεις τον Ιάσο.
0: Για να καταλάβεις ότι η εκπαίδευση του newsroom είναι πολύ επίπεδη. Είναι πολύ επίπεδη.
2: Λοιπόν, πόσο έχουμε ακόμα για ρία?
4: Έχουμε ακόμα 20 δευτερόλεπτα.
2: 20 δευτερόλεπτα. Πάμε, 20 δευτερόλεπτα. Ρία, πάμε, δώστε τα όλα.
4: Για τη ρία. Για άλλη λέξη δεν έχει ξανακάνει έτσι.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει κάμερα. Αν υπάρχει κλειστό κύκλωμα από αυτό το διάλογο Μυρότσου Ουρία Ελληνίδου.
4: Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το δω.
2: Δεν
4: πάρα
2: είναι,
4: πολύ.
0: Εγώ το είδα εκ του σύνδεξη, δηλαδή πιο κοντά θα μπορούσα να πω.
2: Χάρηκα.
4: Γενικώς.
2: Όλοι χάρηκα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ.
2: Γιατί περνάγαμε ωραία.
4: Λοιπόν,
2: τέλος. Τέλος, παιδιά, τέλος τωρία. Τέλος τωρία.
4: Σταμάτησα και το chat, είμαι πανέτοιμη. Δεν έχω εδώ πέρα
2: ο Γουλής, ο Γουλής θα σταματήσει.
4: Κώστα,
2: όχι.
4: Κώστα, κοίτα με λίγο.
2: Θα σταματήσω εγώ, Μαριάννα μου. Έλα. Ας το γουλί.
4: Πω, ρε παιδί μου.
2: Ας το γουλί.
0: Πάμε.
4: Πάμε.
2: Στοπ.
4: Αυτή η μανία σου, να μην σταματάς.
2: Τι να κάνω.
4: Λοιπόν, Νάκος CHR.
2: Νάκος.
4: CHR.
2: Τι Νάκος, Νάκο φωνάζουμε ένα φίλο μου.
5: Μηχανάκι είναι το CHR.
4: CHR φωνάζουμε ένα δικό μου. Τι μας νοιάζει που...
2: Όντως.
0: Είναι ο Νάκος και το μηχανάκι του. Το CHR, το φτιαγμένο.
2: Νάκος CHR. Γεια σου, Νάκο.
4: Λοιπόν, τι να μας στείλει παρακαλώ στο Instagram.
0: Ναι. Να μας στείλει.
4: Στο Instagram του Αθλέτικο, ένα screenshot να φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο YouTube, ότι μας παρακολουθεί και όλα τα σχετικά, για να του στείλουμε τα κουπόνια.
2: Ωραία.
4: Για τέλεια να φάει ο άνθρωπος, να ψωνίσει, να κάνει ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Μεγάλο παιδί.
0: Ήταν τόσο εύκολο.
4: Ήταν
0: τόσο
4: εύκολο.
0: Τα έχεις κάνει όλα τόσο απλά.
4: Βέβαια, νικητές δεν φέρνω ακόμα, αλλά θα
2: αύριο έρχεσαι για iPhone.
4: Ναι, βέβαια.
2: Αύριο έρχεσαι για iPhone.
4: Βέβαια.
2: Ωραία. Και Πέμπτη έρχεσαι για iFood.
4: Ναι.
2: Πέμπτη έρχεσαι για iFood.
4: Είμαι...
2: Δύο μέρες δεν το έχεις στο τηλέφωνο. Δύο μέρες
5: δεν το έχεις
2: στο
4: τηλέφωνο. Αυτό δεν θα σβήσει ποτέ.
5: Γιατί έχω μπανίσει ότι κάνεις...
2: Να σε ρωτήσω... Έκα δεν είσαστε.
5: Έκα είμαστε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα έρθεις ένα βράδυ μαζί μας τα μπουζούκια?
4: Όχι.
2: Για σκέψου το και παίζουμε μετά την εκπομπή.
4: Επειδή το έχω σκεφτεί και πριν.
2: Α, το έχεις σκεφτεί πριν.
4: Τώρα υπάρχει λόγος. Παίζουμε εσύ.
0: Για την εμπειρία.
2: Εσύ
4: χάνεις. Πώς συναντέξω εμπειρία άλλη.
0: Αυτή είναι άλλη εμπειρία.
4: Εντάξει, θα το σκεφτώ. Ανάλογα το σχήμα, σα σκεφτώ.
5: Αυτή τη φορά δεν είχα πάει κι εγώ.
4: Αυτό και εκεί έχω μια απορία.
5: Σκέψου. Και γίναν τόσα.
4: Δεν θα τη θέσω τώρα.
5: Και γίναν τόσα.
2: Με αυτό γίναν το χέρι τόσα. Χαίρετε.
4: Γεια σα. Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
2: Πάρε και την καρέκλα σου.
5: Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όσα κάνατε, να ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για σας.
2: Λοιπόν, για ο κύριος Νάκος CHR είναι ο νικητής.
5: Με την κομμένη εξάτμιση.
2: Ευρώ Food. Πάμε να δούμε Λαμπέτ εδώ πριν από εμά για μα. Η Elabet που είναι η χορηγός εταιρεία μας για τις μεσημεριανές μας εκπομπές στο Back to Back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και μας στηρίζει σε αυτές τις εκπομπές που έχουν αγκαλιαστεί από χιλιάδες κόσμος, σήμερα πάνω από 5.500 κόσμος, αλλά παιδιά ούτε 1.000 like, θα σας μαλώσω τώρα. Γιατί? Μπακόπουλε, μιας και είσαι εδώ και μιας και δεν μπορείς να μιλήσεις, γι' αυτό γράφεις, πάμε να ζητήσεις κανένα like παραπάνω και subscribe.
0: Πάμε λίγο. Πάμε λίγο likes.
2: Και πάμε και λίγο στην ΑΕΚ. Αλλαγή δεδομένων για Περέιρα, ρε φίλε. Τι έγινε, ναι, ρε φίλε. Εδώ το συζητούσαμε και λέγαμε ότι ο Περέιρα θα μείνει στην ΑΕΚ.
0: Δεν λέγαμε ότι θα μείνει. Λέγαμε ότι υπάρχει πρόθεση της ΑΕΚ να του κάνει μια πρόταση.
2: Ναι.
0: Το σκεφτήκαν, μάλιστα είχαν σκεφτεί στην ΑΕΚ και το ύψος που θέλουν της πρότασης και τα δεδομένα. Φαίνεται ότι μετά την κατάκτηση του αθλήματος στην ΑΕΚ έγινε μια σύσκεψη μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολς για το θέμα του Περέιρα. Εκεί αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο η ΑΕΚ να μην προχωρήσει σε αυτή την πρόταση. Δηλαδή δεν έγινε καν η κουβέντα με τον Περέιρα. Είχαν λάβει και κάποια μηνύματα πρώτα από τον ποδοσφαιριστή. Και γενικότερα στην ΑΕΚ ήθελαν να πάνε σε μια αλλαγή φιλοσοφίας στο κομμάτι αυτό. Ήδη έμειναν ο Μάνταλος με τον

0: την επόμενη χρονιά θα ήταν λιγότερα τα παιχνίδια και ο χρόνος. Οπότε κρατάω ότι η ΑΕΚ αποφάσισε αυτό που έλεγα τόσο καιρό, μακριά από συναισθηματισμούς, να μην κρατήσουμε τα παιδιά απλά για να τα κρατήσουμε, να τους επιβραβεύσουμε. Η ΑΕΚ προετοιμάζει την ομάδα της επόμενης σεζόν, την ομάδα που πρέπει να κρατηθεί στο Champions League από τα play-off, να μπει στο League Phase. Σκέφτηκε απολύτως επαγγελματικά και κοινικά και αυτό το κρατάω γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είχε πέσει σε αυτή την παγίδα η ΑΕΚ και το 18 και το 23, κυρίως το 23, και δεν είχε ανάλογη συνέχεια, ενώ θα έπρεπε εκείνη την ομάδα να την δουλέψει καλύτερα, να την ανανεώσει, να την ενισχύσει και το 24 να πάρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Δεν το έκανε, το πλήρωσε ακριβά. Εδώ βλέπω μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Νίκολιτς και τον Ριμπάλτα, κυρίως από τον Ριμπάλτα, που ως πιο τεχνοκράτης και πιο μακριά από τους ποδοσφαιριστές έχει κρατήσει αυτή την απόσταση και τον βοηθάει περισσότερο να βλέπει με καθαρή ματιά αυτά τα πράγματα. Και έτσι έχουμε αλλαγή δεδομένων για τον Περέιρα. Και εκεί η ΑΕΚ που το σκεφτόταν για το αν θα του καταθέσει πρόταση, πήρε την απόφαση να μην συνεχίσει ο Περέιρα στην ομάδα. Έτσι ο Αργεντίνος το πιθανότερο είναι θα επιστρέψει στη Λατινική Αμερική μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Είχε ενδιαφέρον. Προτάσεις, δεν είχε.
0: Έχει από Ατλέτικο Μινέιρο, νομίζω, και άλλη μία από τη Βραζιλία. Και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει κοντά στην πατρίδα του στην Αργεντινή. Λείπει πάρα πολλά χρόνια και φεύγει σαν πρωταθλητής, φεύγει σαν κύριος, γιατί τη δεύτερη σεζόν του στην ΑΕΚ. Ό,τι του ζητήθηκε από τον Νίκολιτς το έκανε. Σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια ήταν παρόν. Και νομίζω το highlight της χρονιάς για τον Περέιρα είναι η κούρσα στο Καραϊσκάκη. Το κλέψιμο από το Ρέτσο στο 5. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού τον κυνηγούσαν σε αυτή την κούρσα. Δημιούργησε τον γκολ του Κοϊτά. Και νομίζω ότι ήταν και η νίκη που ξεκλείδωσε για μένα τον τίτλο.
2: Το πιο κρίσιμο γκολ του πρωτάθληματος.
0: Ναι. Και όλο αυτό έχει γίνει από την οξυδέρκεια και την ευφυΐα του, την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Ρομπέρτο Περέιρα. Και αυτό του πιστώνεται και γι' αυτό ο κόσμος τον αποθέωσε όταν έγινε αλλαγή στο τελευταίο μάτς στη Φιέστα με τον Ολυμπιακό και φεύγει σαν φίλος και σαν κύριος, γιατί ό,τι είχε το έδωσε. Αλλά πλέον η ΑΕΚ είπα ότι πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα του Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πώς μεταφράζεται πλέον.
1: Ναι, είχαμε εκεί πει, θέλω να μην πας. Ναι,
0: είχαμε πει ότι ο σχεδιασμός ο αρχικός της ΑΕΚ αναφέρει δύο χαφ και έναν ακραίο επιθετικό που θα παίζει περισσότερο δεξιά. Δεν έχω ακόμα ξεκάθαρο το τι θα κάνει η ΑΕΚ στη θέση του Περέιρα, δηλαδή αριστερά. Εκεί που έπαιζε συνήθως είτε αυτός, είτε το Κουτέσα, είτε το Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο για την ώρα φεύγει, αλλά επειδή και πέρυσι είχε γίνει η συμφωνία πολύ αργά, το Σεπτέμβρη, με την Μπεσίκτας, εγώ το αφήνω μπάσκε προς τα τέλη της μεταγραφικής περίοδου. Πάλι ο Ζωάο Μάριο περισσεύει στην Μπεσίκτας και δημιουργηθεί κανένα παράθυρο και επιστρέψει. Με ένα ανάλογο deal, δηλαδή ΑΕΚ να του πληρώνει το μισό συμβόλαιο και οι Τούρκοι το υπόλοιπο.
1: Νομίζω θα περισσεύει, φίλε.
0: Δεν ξέρω όμως, επειδή η Τουρκία είναι λίγο απρόβλεπτη, δεν ξέρω η ΑΕΚ αν μπορεί. Πάντως αυτό θα είναι εκτός σχεδιασμού αν γίνει. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να περιμένει το τι θα κάνει η Μπεσίκτας. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται στην ΑΕΚ αριστερά υπάρχει η επιλογή και του Κουτέσα και του Κοϊτά. Δεξιά υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, υπάρχει ο Ηλίας με τον Λιούμπισιτς. Οι δύο τελευταίοι είναι και στη βιτρίνα για πώληση. Η ΑΕΚ περιμένει προτάσεις. Επειδή δεξιά θα έρθει παίκτη, εκτιμώ ότι θα κινηθεί η ΑΕΚ και αριστερά για μεταγραφική ενίσχυση. Όχι για παίκτη βασικό, νομίζω ότι θα έχει πιο συμπληρωματικό ρόλο, ίσως και έναν πιο νεαρό ως επένδυση. Ακόμα δεν είναι αποφασισμένο, δεν το έχουμε κιόλας τσεκαρισμένο. Σήμερα, χθες αναχώρησε για την Ισπανία ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Μάρκο Νίκολης παραμένει εδώ πέρα για οικογενειακούς λόγους. Το παιδί πάει ακόμα σχολείο, πρέπει να τελειώσει τα σχολεία, να φύγει κι αυτός για διακοπές. Οπότε το αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο το τι θα κάνει η ΑΕΚ αριστερά στη θέση του Περέιρα και του Ζωάου Μάριο για την ενίσχυσή της αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε δημοσιεύματα για Νίκολης και Μπεσίκτας, νομίζω στο πλαίσιο αυτό και του Λουτσέσκου με την τουρκική ομάδα.
1: Επιστημονικής φαντασίας, ναι, το κλείνουμε πριν καλά-καλά άνοιξη.
0: Νίκολης δεν κουνιέται από την ΑΕΚ, ξεχάστε το, μην γίνει και καμία κουβέντα προώρη άμεσα για να επεκταθεί το συμβόλαιο.
1: Πάντως,
0: και για τον ίδιο και για τον Ριμπάλτα.
3: Φιλέ, αυτό και το δίνω του Ριμπάλτα και αυτό, το ότι δεν είναι ότι είναι απόλυτος επαγγελματίας και δεν μπαίνουμε τώρα σε συναισθηματισμούς, ότι ναι, ρε παιδί μου, ο καπετανάκος βοήθησε το παιδί, κρίμα να μείνει. Εδώ κοιτάει ξεκάθαρα. Ένα, δύο, τρία. Ποιος μπορεί να το συνεχίσει αυτό και πώς μπορεί να μετεξελίξει το πλάνο.
0: Συνήθως η παγίδα που πέφτουν οι ομάδες μετά από μια μεγάλη
3: επιτυχία. Μετά από μια πρωταθληματική σεζόν.
0: Ναι. Μετά από μια επιτυχία. Ανεξάρτητα. Μπορεί να είναι και όπως ήταν το conference.
3: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση είναι το πρωταθληματικό.
0: Να επιβραβεύσουμε τα παιδιά. Είναι λάθος γιατί πρέπει να δημιουργήσεις την ομάδα της επόμενης σεζόν.
2: Εντάξει, το τι είναι λάθος και τι είναι σωστό είναι σχετικό.
3: Το θέμα
2: κάπου είναι λάθος, κάπου είναι σωστό.
3: Να ξεχωρίζεις πότε κλείνει ο κύκλος του καθενός.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλει
3: του
0: μεγάλη οξυδέρκεια.
3: Του Μυρότσου, του Γουλή, του οποιοδήποτε.
0: Αυτό θέλει μεγάλη οξυδέρκεια και θέλει και έναν άνθρωπο που να είναι της αγοράς.
3: Του το δίνω.
0: Όχι ότι αυτό θα οδηγήσει την ΑΕΚ σίγουρα στην επιτυχία και την επόμενη σεζόν. Δεν το ξέρεις.
3: Κάτι.

0: Κύριε παιδί μου, τώρα σωστά για μένα πράττει. Είναι μεγάλη ηλικία, θα κρατήσει 2-3
1: έμπειρους. Ήδη κράτηση.
0: Over 30, θα κρατήσει 2-3. Αλλά οκ, okay, μπορεί να βρει κάτι πολύ καλύτερο με αυτά τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Και με πολύ λιγότερα κιόλας.
0: Και είναι ωραίο, έξυπνο, τέλος πάντων του το δίνω σε μια τέτοια. Δεν πέφτει σε αυτή τη δικασία του συναισθηματισμού ότι έλα μωρέ, κράτα τον τώρα. Τα που βλέπει ότι δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, νομίζω δεν βοήθησε πολύ και το συμβόλαιο. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλο και στην ΑΕΚ σκέφτηκαν ορθά ότι με αυτά τα χρήματα μπορεί να κινηθούν κάπως διαφορετικά. Υπάρχουν δημοσιεύματα και για Μουκουντή με Μίλαν.
0: Ναι, το είδα.
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι στην ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ανεβάσει αρκετά την αξία του με τη φετινή σεζόν. Είναι 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Έκανε και την πρώτη σεζόν του Double, πάρα πολύ καλή σεζόν. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει την αγορά. Δεν ξέρω αν θα είναι σε επίπεδο Μίλαν και σε ποια χρήματα. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι στην ΑΕΚ. Εκτιμώ όμως ότι σιγά σιγά θα υπάρχει ενδιαφέρον από ξένες ομάδες για παίκτες ΑΕΚ. Είναι πολύ. Είναι ο Ζήνη, είναι ο Κοϊτά, ο Μουκουντή που έχουν ανεβάσει την αξία του. Ο Ρέλβας, ειδικά για το Ρέλβας και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και με Ευρώπη και με καλύτερη διοργάνωση. Γιατί σίγουρα θα παίζει σε καλύτερη διοργάνωση σε σχέση με φέτος, είτε Champions League είτε Europa. Ο Ρέλβας ανεβάσει τις μετοχές του και σίγουρα θα έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να δελεάσει την ΑΕΚ. Γενικότερα υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία ο Ριμπάλτα επομίζεται τώρα, γιατί οι παίκτες και ο προπονητής είναι σε μια φάση ξεκούραση μετά την σεζόν. Ο Ριμπάλτα έχει επομιστεί όλο το βάρος, ο οποίος έδωσε και μια πολύ ωραία και γεμάτη συνέντευξη στη Μότσαρτ. Ήταν αυτή από τη Μότσαρτ.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Ωραία.
2: Ο Τσοκανάς της Μότσαρτ πρέπει να έχει
0: κάνει μια δουλειά.
1: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο από την ΑΕΚ που να μην έχει μιλήσει στη Μότσαρτ. Έχει πει έτσι σταχυλογότατα.
2: Τα τιμήσαν τα λεφτά του τη αποστολή.
1: Ναι. Εντάξει, τα είχαν εξασφαλισμένα τώρα. Κλέβανε εκκλησία τώρα με Νίκολη και τόσο σέρβις εδώ πέρα. Στείλανε το συνεργείο. Εντάξει, δεν μιλάμε, Μάρκο. Εντάξει. Είπε ο Ριμπάλτα για την. Αυτό ενδιαφέρει και για το επίπεδο, το πώς επιλέγουν οι πρόεδροι τους προπονητές. Είπε ότι από την πρώτη επαφή που είχε ο Νίκολιτς με τον Ηλιόπουλο.
0: Ναι.
1: Επειδή κοιτάγανε και άλλους προπονητές τότε, αμέσως είπε ο Νίκολιτς. Θέλω αυτόν. Γιατί σε εκείνη την πεντάωρη συνάντηση στο Βελιγράδι που είχαν κάνει, ο Ηλιόπουλος, ναι, είπε αμέσως ότι θέλω αυτόν προπονητή και ο Ριμπάλτα ήδη συμφωνούσε γιατί ήταν και ο εκλεκτός του Ριμπάλτα.
0: Ακούς, είπε ο Νίκολιτς, θέλω αυτόν για πρόεδρο.
1: Αν μπορούσε, τώρα έχει πει αυτό ο Νίκολιτς. Πάντως, ότι αυτός είναι ιδανικός πρόεδρος για τη διαχείριση που έκανε. Μου έλεγε συνέχεια, λέει, ότι τον θέλω στην ΑΕΚ τον Νίκολιτς για τον Ηλιόπουλο. Είπε επίσης ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ για το Champions League. Ποιότητα, βάθος. Είναι άλλες ανάγκες, πολύ μεγαλύτερη η απέτηση εν ώψη Champions League. Και εγώ πιστεύω επειδή θα είναι πολύ πιο δυναμωμένες ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε τη νέα σεζόν και θα είναι πιο υποψιασμένοι απέναντι στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να είναι πολύ πιο έτοιμη σε όλα τα επίπεδα από εδώ και πέρα.
2: Βάζουμε και το χαστά στην παρέα μας γιατί κάτι υπόθηκε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου, ρε Θεό.
3: Ποιος είπε κάτι για τον ΠΑΟΚ?
1: Εγώ το είπα, θα απαντήσεις μετά.
3: Τι είπες για τον ΠΑΟΚ?
2: Θα απαντήσεις μετά.
1: Αποκάλυψε πώς έπεισαν το Γιώβιτς να έρθει στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Είπε ότι κάναμε μισή-μισή δουλειά εγώ και ο Νίκολιτς. Γιατί ποτέ δεν φτάνει ένας. Δηλαδή πρέπει και ο προπονητής να εξηγήσει επακριβώς το ρόλο του ποδοσφαιριστή. Τον πείσαμε ότι εδώ θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και έτσι έγινε. Και για το τέλος είπε για τον Μάριο Ηλιόπουλο ότι συμπεριφέρεται σαν πατέρα στους παίκτες. Είναι συνέχεια δίπλα τους και τους δίνει ενέργεια. Εμπιστεύεται τους επαγγελματίες του χώρου, και αυτό πολύ σημαντικό για την διαχείριση που λέγαμε και για το management που κάνει ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Γιατί αυτό είναι, λέει, πολύ σπάνιο και νομίζω ότι ο Ριμπάλτα έχει ζήσει και σε μεγάλες ομάδες το τι συμβαίνει και σε Μαρσέη και σε Γιουβέντους και σε Ζενίτ. Οπότε έχει μια αλφα εμπειρία και μπορεί να πει. Είναι πάντα μαζί μας, αλλά ξέρει να διατηρεί την απαραίτητη απόσταση. Όταν το χρειαζόμαστε, εμφανίζεται και είναι εκεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα πολλά μυστικά το γιατί πήγε η ΑΕΚ πολύ καλά τη φετινή σεζόν. Έχει συλληπιτήρια της ΑΕΚ της ΠΑΕ και των παλεμάχων στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του τσιγωγός Μαστροκώστα. Και επίσης η ΠΑΕΑΕΚ από το Σάββατο, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για το τροχαίο το σοβαρό του Μάριου Οικονόμου, με εντολή του Μάριου Ηλιόπουλου, είναι όλοι δίπλα στη μάχη που δίνει ο Μάριος. Αν χρειαστεί οτιδήποτε,
2: εννοείται,
1: να συνδράμει και η ΠΑΕ και ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Μάλιστα. Ό,τι άλλο είναι, το λέμε εδώ. Είπε ο Τάσος Θοδωρή ότι περιμένει πιο δυνατό τον Ολυμπιακό, πιο δυνατό τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει για τον ΠΑΟΚ ακόμα ο Τάσος, αν θα είναι πιο δυνατός του χρόνου. Έχει αμφιβολίες.
3: Πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολείται ο Τάσος.
1: Δεν βαριέσαι, ρε Τάσο.
2: Ποδοσφαιρικά μιλάμε,
1: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με το πώς εμφανίζονται τώρα, δεν το έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θέλω να μας βοηθήσεις.
3: Καλά κάνει. Και εμένα κάποιος πρέπει να με βοηθήσει.
1: Α, δεν είμαι εγώ πάντως. Για πες.
3: Νομίζετε ότι εγώ ξέρω. Ότι εγώ ξέρω. Κοίταξε, για μένα βέβαια, υπάρχει ένας καλός κορμός στον ΠΑΟΚ πάνω στον οποίο μπορεί να
2: χτίσεις. Αεροπλάνο περνάει.
3: Με 4-5. Ναι, είμαι κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Όντως.
3: Ναι.
1: Τόσο κοντά.
3: Φεύγω. Λοιπόν, το έχει ένα πολύ καλό κορμό κατ' εμέ, έτσι, για να χτίσει πάνω του ο ΠΑΟΚ για τις επόμενες σεζόν και όχι μόνο για την μία επόμενη, αλλά για αρκετές επόμενες. Και μιλάω για ένα γκρουπ παικτών, κυρίως Ελλήνων και σε καλή ηλικία, του τύπου του Τσιφτσί, του Μιχαηλίδη, του Ζαφίρη, του Ντέγια, του Χατσίδη, του Μύθου, οι οποίοι έχουν δείξει, κάποιοι εφτασμένοι, κάποιοι πιο μικροί, έχουν δείξει ήδη ότι από την πρώτη χρονιά τους μπορούν να σταθούν. Και μαζί με έναν Ζίφκοβιτς, μαζί με έναν, ενώ που είναι εκεί και σε καλή ηλικία σχετικά, με ποδοσφαιριστές, με το δεξί μπακ που είναι κλεισμένη θέση εκεί, με τους 28άριδες Κέννη και Σάντζες. Θέλω να πω ότι με 3-4 καλές προσθήκες, ποιοτικές προσθήκες σε θέσεις που, εντάξει, είναι προφανές ότι χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟ, κυρίως στα αριστερά του, στα στόπερ και στον άξονα, μπορεί να είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικός και τη νέα σεζόν. Αυτό βέβαια θα το δούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Δεν ξέρει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος πώς θα είναι του χρόνου. Πρώτα περιμένουμε σίγουρα το, πέρα μάλλον του αγωνιστικού, περιμένουμε και τις διοικητικές εξελίξεις, αυτές τις ανακοινώσεις που έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμημίκος. Βεβαίως είναι άλλο πεδίο αυτό της αναδιάρθρωσης της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο έχουμε μια εικόνα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε άντε να γίνει το να μιλήσουν ο Λουτσέσκου με τον το Σαββίδη, να πατήσει το κουμπί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίξει το ρόλο του αφέτη ο Ιβάν Σαββίδης για να κινηθούν οι διαδικασίες στο μεταγραφικό κομμάτι, είναι ήδη σε εξέλιξη. Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι οι δύο πρώτες μεταγραφές θα γίνουν τώρα στα κοντά. Στα κοντά λέγοντας μέσα στο Μάιο, τέλος πάντων αρχές Ιουνίου, να καλύψει δύο θέσεις, κυρίως η μία που είναι του στόπερ. Ελπίζω να μην περνάει ο συναγερμός.
2: Ναι, συναγερμός είναι.
3: Ναι. Εντάξει.
2: Δικό
3: άρα
2: σου.
3: Περνάει. Άρα πολύ καλά. Όχι, δεν είναι δικός μου. Κάπου αλλού.
2: Μήπως έπεσε το αεροπλάνο σου
3: και
2: χτυπάει ο συναγερμός. Τι γίνεται, φίλε μου.
3: Άφησα ανοιχτό το παράθυρο ο Μπούφος και ακούγονται όλα. Δεν πειράζει, θα με υποστείτε.
2: Μην κλέβουνε τον άνθρωπο όμως. Μήπως να πας να βοηθήσεις.
1: Και πάρε και την κάμερα, μήπως το έχουμε live.
3: Εντάξει.
2: Θες να σε αφήσουμε για λίγο να
3: λοιπόν,
2: κλείσει το παράθυρο.
3: Έλεγα σοβαρά πράγματα. Ναι, θέλετε να σηκωθώ live.
2: Σήκω να κλείσει το παράθυρο.
3: Δεν θυμάμαι τι.
2: Πάρτε το παράθυρο του Χαστά να κλείσει το παράθυρο και επαναφέρετε μετά το παράθυρο του Χαστά.
3: Πάρτε δε. Πάρτε.
2: Σε πήραμε, ορίστε. Πήγε να κλείσει το παράθυρο και ξαναέλα. Τι γίνεται, ρε φίλε, σήμερα εκεί πέρα. Ο άλλος γράφει. Σε ήρεμη γειτονιά μένει.
1: Εδώ χαλαρά είμαστε.
0: Τι πάει, κάτι αστείε είχαμε πιο πέρα.
1: Μήπω κούκο.
2: Ναι.
1: Εσεί το έχετε ξεκάθαρο στο μυαλό για τον ΠΑΟΚ ή το είπα μόνο εγώ, το σκέφτομαι. Για τον ΠΑΟΚ το έχετε στο μυαλό σας ως ένα ερωτηματικό. Εγώ τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τους περιμένω καλύτερους. Θεωρητικά. Για τον ΠΑΟΚ δεν το έχω ξεκάθαρο.
2: Έχω ερωτηματικό.
1: Ναι.
2: Έχω ερωτηματικό. Έχω ερωτηματικό και για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω για τον
1: ΠΑΟΚ. Ότι θα γίνει προσπάθεια να είναι καλύτερη. Αυτό λέω.
2: Ποια ομάδα δεν κάνει προσπάθεια. Θεωρητικά. Και ο ΠΑΟΚ
1: ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια τέτοια απόφαση όπως είναι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ότι του χρόνου πάμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
2: Μπορεί. Για συνέχιση το δωρεάν αφού έκλεισε το παντάκι στο παράθυρο.
3: Ναι, εντάξει, το κλέψανε, όλα καλά.
1: Και το θερμο... κλείσε, και το θερ... κλείσε και το θερμοσύμφωνα μία.
3: Λοιπόν, τι λέγαμε, τι σοβαρό λέγαμε. Έλεγα για τον κορμό, εκεί ήμουνα.
1: Ναι.
3: Α, όχι, έλεγα ότι για τις δύο μεταγραφές που είναι να κάνει ο ΠΑΟΚ τις άμεσες, τέλος πάντων, η μία σίγουρα θα είναι αυτή στη θέση του στόπερ, γιατί μετά την ο Λόβερν τέλειωσε το συμβόλαιό του, το διαιτές αποχωρεί. Ο Βογιάκο, ο οποίος ήταν δανεικός, δεν θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ τη ρήτρα του για να τον αποκτήσει. Οπότε μένει με έναν Μιχαηλίδη και ένα Κετζιόρα εκεί στο κέντρο της άμυνας και έναν Μπαταούλα, ο οποίος είναι μικρός, θα πάρει βεβαίως περισσότερες ευκαιρίες του χρόνου, αλλά είναι ακόμα άγουρος. Οπότε τουλάχιστον όχι δύο θα πάρει σίγουρα στο Περοπάο. Ο ένας θα είναι άμεσα, γιατί έχει ξεμείνει τελείως ο Λουτσέσκου από κεντρικούς αμυντικούς. Ένας θα είναι αυτός, οι άμεσες μεταγραφές δηλαδή, και νομίζω ότι ο άλλος θα είναι αυτός που περιμέναμε, τέλος πάντων, ο Γιαννούλης, με τον οποίο υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Νομίζω ότι δύσκολα θα χαλάσει η μεταγραφή του 30χρονου και αριστερού μπακ στο ΠΑΟΚ. Θα είναι και αυτός μέσα στις πρώτες προσθήκες, επαναλαμβάνω, εκτός απρόπτου, γιατί πάντα υπάρχει και η άγουρ.
0: Εκεί, φίλε, είσαι πολύ καλά τώρα. Εκεί είσαι, ναι, πολύ καλά, καμία,
3: ναι,
0: σχέση.
3: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, εντάξει. Απλά μιλάμε για ένα αριστερό οπισθοφύλακα, έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει, ρε παιδί μου, απλά είναι πολλά.
1: Σωστά το λέει ο Θοδωρής. Ναι. Πολύ σωστά το λέει.
0: Ναι, δεν είναι ο παίκτης, ρε παιδί μου, θα σου πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή, για τις ανάγκες που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ σε άλλες θέσεις, μπορεί και αυτό που γίνεται τώρα να είναι πολυτέλεια.
0: Εντάξει, αλλά απλά όταν έχεις την ευκαιρία να το τελειώσεις, δεν τη χάνεις, ρε φίλε. Ναι, προφανώς, εντάξει. Να πάρεις ένα παίκτη που γίνει upgrade, δεν το συζητάμε.
1: Καθήποτε ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Το συζητάμε.
3: Εννοείται. Απλά θέσεις όπως ο στόπερ που είπα τώρα και ο αριστερός εξτρέμ, που ο Τάισον δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, θα διαπραγματευτούν, αν θα θέλει να μείνει με λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Αλλά έτσι καλώς μείνει δεν μείνει ο Τάισον, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σίγουρα ένα βαρβάτο αριστερό εξτρέμ και προφανώς και κάποιο χαφ. Και φτάνουμε και στην επίθεση, εκεί όπου του Γιακουμάκη πραγματικά δεν ξέρω αν θα ευδοκιμήσει η περίπτωση για τον ΠΑΟΚ, όχι για τη θέληση του παίκτη να μείνει στην Τούμπα, ούτε του ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι σε αυτό το σύριαλ με το Γιακουμάκη, ενώ και την Κρουζαζούλ και τη ρήτρα και τα λεφτά που παίρνει ο ποδοσφαιριστής, το πολύ, πολύ μεγάλο συμβόλαιο που έχει με την Κρουζαζούλ, που θα του αποφέρει άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, να καταλάβει κάποιος, 3 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια, μιλάμε για πολλά λεφτά.
0: Ναι, ναι.
3: Αν βάλει κανείς και τα 5 εκατομμύρια της ρήτρας, που εντάξει, μπορεί να μην είναι 5 και 3 να είναι και 2 να είναι. Μετά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει και ένα συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, φυσικά όχι 3 εκατομμυρίων, αλλά ένα μεγάλο συμβόλαιο.
0: Πάνω από 1,5 σίγουρα.
3: Η ηλικία του ποδοσφαιριστή. Ναι, σίγουρα πάνω από 1,5. Λίγο η ηλικία του ποδοσφαιριστή, λίγο ότι έβγαλε κάτι προβληματάκια φέτος. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια εξίσωση. Βεβαίως, ξαναλέω ότι και ο παίκτης θέλει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ θέλει, θα ήθελε ιδανικά να τον έχει στο ρόστερ του. Νομίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πιο πιθανό, αν παραμείνει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης, θα είναι, μάλλον θα επιδιώξει ο ΠΑΟΚ έναν εκ νέου δανεισμό του παίκτη, το οποίο επίσης δεν είναι εύκολο, έτσι, ούτε μπορεί να γίνει άμεσα. Φαντάζομαι και οι Μεξικανοί θα προβάλλουν κάποιες αντιρρήσεις ή αξιώσεις ή οτιδήποτε. Ιδανικά για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να ισχύσει περίπου ό,τι και φέτος, δηλαδή να δανειστεί τον ποδοσφαιριστή για έναν ακόμα χρόνο, πληρώνοντας το συμβόλαιό του ή τέλος πάντων μεγάλο μέρος του συμβολαίου του για τη νέα σεζόν. Αν όχι, έχει και άλλες λύσεις ο ΠΑΟΚ, ήδη κοιτάει και σε center forward και σε stopper, έχει κάποιες επιλογές που έχει ήδη προκρίνει. Η μία από αυτές είναι αυτή που θα προχωρήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα και θα είναι, νομίζω, από τις πρώτες μεταγραφές που θα ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Για διοικητικές εξελίξεις και αναδιάρθρωση της ΠΑΕ.
3: Ναι, εντάξει, είμαστε σε αναμονή. Είναι, ξαναλέω, ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Απλά θα είναι... αυτό που πληροφορούμε εγώ είναι ότι θα είναι τόσο πολλές και σε πρόσωπα και σε θέσεις που θα προκαλέσουν μια αίσθηση στον κόσμο του ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων στην ποδοσφαιρική κοινότητα, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει βασικά και θέλει να κινηθεί σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης με διαχωρισμό μεταξύ αγωνιστικού τμήματος και διοίκησης, με συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες σε συγκεκριμένα πόστα, γιατί μέχρι τώρα υπάρχει ένα ψηλό μπάχαλο μεταξύ ευθυνών και ανθρώπων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ. Θέλει να τα ξεχωρίσει, να υπάρχουν οι ευθύνες, να επιμερίζονται, να καταλογίζονται.
2: Μάλιστα.
3: Και κάποια στιγμή ιδανικά να λειτουργούν όλα όχι σε ένα αυτόματο πιλότο, αλλά τέλος πάντων πιο ιδανικά σαν οργανισμός.
2: Ωραία. Θοδωρή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Πάω
3: να πιάσω τους κλέφτες.
1: Άνοιξε το παράθυρο.
2: Άνοιξε το παράθυρο να πάρεις αέρα. Πρόσεχε τα αεροπλάνα, τους κλέφτες, τους συναγερμούς. Πρόσεχε εκεί, γιατί βλέπω μέσα σε κακόφημη γειτονιά μένεις.
4: Γεια σου, Θοδωράρα.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Θοδωρής Χαστάς. Και μεταφερόμαστε σε Παναθηναϊκό.
1: Η συζήτηση για αναδιάρθρωση, πότε είναι το δουσού?
2: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη. Τους ενημέρωσαν νομίζω για Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη είναι.
1: Τι ρωτάει ο κόσμος? Τετάρτη, παιδιά, τα νέα. Θα δούμε.
0: Αύριο θα ρωτήσω και τον Θοδωρή ο ΠΑΟΚ γιατί το έχει.
2: Λοιπόν.
0: Τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ με αυτό το μοντέλο αυτό?
1: Το είπε προχθές.
0: Ότι τι.
1: Να εξεταστεί και αυτή η προοπτική, μήπως μπορούν να μπουν δυνατές ομάδες και περισσότερες υγιείς. Αυτό. Εκεί το τοποθέτησε.
0: Υγιείς, δηλαδή. Πώς θα είναι πιο υγιείς. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, οκ.
2: Υγιείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Μετέφερε το.
2: Βάζουμε και Αλέξη Σαββόπουλο στην παρέα μας. Τον έχουμε σε ένα παράθυρο και πάμε σε Παναθηναϊκό σιγά-σιγά. Γεια σου, Αλέξη.
0: Γεια σου, ρε γιατρέ.
5: Γεια σου,
0: ψυχάρα, γιατρέ μου.
2: Πώς είσαι?
5: Είμαι καλά, αλλά εσείς καλύτερα από ό,τι βλέπω. Είστε οι μυθοπόδοι φίλοι μου.
1: Οι φίλοι που δεν θα ήθελες να έχεις.
2: Λοιπόν, φίλε.
0: Κόρη μου.
2: Σας το είπαμε, τη Μελίνα.
0: Κόρη σου.
2: Την κόρη μου.
0: Τι έκανε?
2: Έχω ανεβάσει, ακούς Αλέξη?
1: Το διάλογο.
5: Ναι, ακούω.
2: Έχω ανεβάσει ένα story από τον Ιακωβίδη και μου έχει στείλει η κόρη μου μήνυμα και μου λέει «Μα καλά, είναι εδώ η Maiden και εσείς πήγατε στα μπουζούκια». Ό,τι θα μου στέλνεις και εσύ δηλαδή.
5: Πρέπει να γνωρίσω τη Μελίνα επιγόντως.
2: Ναι, και η απάντησή μου είναι αν πάμε τους Maiden στα μπουζούκια και οι Maiden τα μπουζούκια θα θέλουν.
1: Ό,τι πιο λαϊκό έχεις ακούσει για σήμερα.
2: Αλλά ναι, πρέπει να κάνετε λίγη παρέα με τη Μελίνα. Στη μουσική θα τα βρείτε.
5: Να ανταλλάσσουμε μουσική.
2: Σωστά, σωστά. Ένα κουνούπι έρχεται. Απειλητικό. Είχαμε.
0: Τι, Ντάνιελ Σαν.
2: Τέλος.
1: Τον έφαγε. Μπαμπα.
0: Ρε Μιγιάκη. Ναι, ρε Μιγιάκη.
2: Τέλος. Τι μου είπες, Γρηγόρη? Μπρους Λι. Λοιπόν, Άλεξ, μένεις εκεί να μιλήσουμε λίγο για Παναθηναϊκό πρώτα. Ο οποίος έχει. Νομίζω έχει το πιο σημαντικό θέμα από όλες τις ομάδες αυτή την περίοδο. Γιατί προφανώς τον Μπενίτεθ το είδαμε, είναι και επίσημο πλέον, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και ο Νίστρουπ έρχεται.
0: Ναι, εντάξει, όλα είναι γύρω από το θέμα του προπονητή. Με τον Νίστρουπ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγιναν τελικές συζητήσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για συμφωνία, υπογραφές δεν έχουμε ακόμα. Κάποιες λεπτομέρειες έχουν απομείνει. Κυρίως νομίζω τη στελέχος του team. Δηλαδή θα έχει μαζί του σίγουρα τον κύριο Στέφαν Μάντσεν, 35χρονο βοηθό που είχε μαζί του και στην Κοπεχάγη.
2: 35 χρονών.
0: Πολύ νεανικό το team. Νεανικό το team. Όχι, τον έχει μαζί του, τον εμπιστεύεται, είναι το δεξί του χέρι. Σίγουρα θα τον έχει στην Ελλάδα, στην παρουσία του στον Πράσινο Πάγκο. Τώρα από εκεί πέρα, οι υπόλοιποι στελέχος, μάλλον ο γυμναστής ήταν δικός του. Ενδεχομένως, για παράδειγμα, λέω ότι ο προπονητής θεματοφυλάκων, ο Παναθηναϊκός, έχει πολλά χρόνια τον Γιώργο Μουντάκη, ο οποίος ανεξαρτήτως team, είναι κομμάτι του team του Παναθηναϊκού.
2: Ναι,
0: ανεξαρτήτως
2: ναι.
0: Προπονητή, αν ο Μπενίτεθ έχει ή δεν έχει προπονητή θεματοφυλάκων, έρχεται και δουλεύει. Πάντα κουμπώνει δίπλα στους προπονητές. Οπότε λίγο αυτό νομίζω έχει μείνει για να τελειώσει και να έχουμε ενημέρωση. Λίγο πριν μπούμε για εκπομπή, ρώτησα τα παιδιά, λέω μισό εκατομμύριο, πως έχουμε χάσει κάποιο επεισόδιο με Σαββατοκύριακο, κάτι, ότι ξέρεις τι, στράβωσε αυτό. Και η απάντηση ήταν όχι, σε καμία περίπτωση, είμαστε ok. Και περιμένουν και την τελική ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ότι θα έρθει την τάδε μέρα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και με χαρτιά.
1: Άρα
0: και
1: δεν βλέπω χαλάει κάτι.
0: Για την ώρα δεν νομίζω. Δηλαδή.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη εκπλήξη.
0: Όχι. Έτσι όπως είναι δεδομένα τώρα, σου λέω μέχρι και τρεις παρά κουβέντα αυτή η τελευταία που είχαν ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για 2+1 χρόνια, με αποδοχές που ήταν όλο το team περίπου 1,3 ετησίως. Υπήρξε το διαζύγιο.
2: Πόσο? Ήθελα να σε ρωτήσω. 1,3.
0: Όλο το team, 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Άσε μου όλο το team έξω.
0: Τα δικά του πόσο είναι, ρε παιδί, 1,1. Πες κάπου εκεί.
2: Okay.
0: Με bonus, βέβαια, έτσι, bonus στόχων, με τίτλων κτλ.
2: Μου λένε από τα αυτοί με ρωτάνε παρέλαση, θα κάνει.
0: Όποιος το είπε αυτό, όποιος το είπε αυτό.
1: Σε 5 λεπτά έξω.
2: Το λέει ο σκηνοθέτης μας, το λέει ο σκηνοθέτης μας.
0: Κύριε Γιάννη, θα το συζητήσουμε διαφορετικά εμείς έξω. Έτσι αντρικά ωραία που τα λέμε. Γελάει. Ακούστηκε το γέλιο του.
2: Ακούστηκε εδώ το γέλιο του.
0: Τι θεός είσαι. Τ' αγαπώ πολύ, είσαι θεός. Λοιπόν, 2+1 χρόνια. Να πούμε ότι ο Μπενίτεθ τελείωσε το βράδυ της Παρασκευής, έτσι. Η αποζημίωση θα την πάρει, εάν επιβεβαιωθεί τώρα σε μια πληροφορία που έχουμε και τις επόμενες ώρες, σε 4 δόσεις.
2: Μια χαρά.
0: Καλό για τον Παναθηναϊκό να σπάσουν στους ισολογισμούς. 5,5 εκατομμύρια ευρώ το μαλλί.
2: Πω, λεφτάρες.
0: Τη αποζημίωση.
2: Πω, λεφτάρες, ο Ράφα.
0: Συν τα 2,5 που είναι δεδουλευμένα, εντάξει, αυτά τα έχει δουλέψει ο άνθρωπος, το συζητάμε. Γιατί είναι μέσα σε αυτά είναι και το 1 εκατομμύριο ευρώ του πέναλτι που υπάρχει, αν σπάσει νωρίτερο ο Παναθηναϊκός από το προβλεπόμενο τη συνεργασία του με τον Μπενίτεθ, όπως και έγινε. Και μπορώ να πω, υπήρξε μια επικοινωνία του Μπενίτεθ με υψηλό βαθμό στελέχη, ότι χώρισαν αρκετά έτσι όπως το ήθελαν και το επεδίωξε. Και γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να τον είχε προπονητικά, αγωνιστικά, όπως θες, ο Μπενίτεθ μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό πρέπει να έχει τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να το πάει όσο δυνατόν πιο λαου, τέλος πάντων να μην υπάρξει φθορά και στις σχέσεις τους. Και με σεβασμό απέναντί του, νομίζω ότι το σεβάστηκε πάρα πολύ μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα, Νίστρουπ, δύο πραγματάκια που έχει σημασία να πούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, όταν τα έβαλε κάτω ο Μπαλντίνι, γιατί τον ξαναλέω ότι ο Μπαλντίνι το χειρίστηκε το θέμα, στην πορεία μπήκανε και λειτουργήσαν και βοηθητικά. Πάνω σε αυτό και ο Στέφανος ο Κοτσόλης, για παράδειγμα, που τον έχει ενημερώσει για τα πάντα, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, και έχει μια αρκετά καλή εικόνα για το, και για το ρόστερ και για όλα. Ήταν η πρώτη επιλογή τους. Δηλαδή, ο Μπαλντίνι, στα πρώτα ονόματα που έβαλε κάτω, στην λίστα που σχηματοποιήθηκε, μα είχε Στάνκοβιτς, μα είχε Ρεμπρόφ, προφανώς και έναν Ήβυρα που λέγαμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιος ήταν. Συν όποια άλλα ονόματα υπήρχαν, ήταν στην κορυφή. Γιατί. Με βάση το project που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, είναι ένας προπονητής που τους καλύπτει πάρα πολλά από αυτά που έχουν ως βασικά ζητούμενα. Και το ξαναλέω, ποια είναι αυτό. Ένα, να μπορεί και να έχει δουλέψει με επιτυχία στο παρελθόν πάνω σε project με νέα παιδιά και να τα εξελίσσει, να τα βελτιώνει, να τα πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά. Στην Κοπεχάγη το είπαμε, το έκανε. Επί των ημερών του πουλήθηκαν 17 παίχτες, οι 11 εξ αυτών ήταν 19-22.
2: Ναι.
0: 110 εκατομμύρια ευρώ. Όλο το κέρδος. Ένα. Δύο. Έχει μπει σε πρωταθλητισμό από μικρό. Το 23 και το 25 πήρε double. Το 23 μάλιστα ξεκίνησε από το μείον 7 στο safe περιβάλλον της Κοπεχάγης, όπου είναι παιδί της Κοπεχάγης. Και μόνο εκεί και στη Βίμπορ τον έχουμε δει να δουλεύει. Ναι. Και αυτό.
2: Αν πρέπει να τα κατηγοριοποιήσω πάντως,
0: ναι.
2: Τον Παναθηναϊκό περισσότερο θα πρέπει να τον νοιάζει το νούμερο 2 που μου είπες. Δηλαδή, βεβαίως. Το ότι έχει κάνει πρωταθλητισμό και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του. Αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός.
0: Σωστό.
2: Και μετά το να πουλήσει παίκτες.
0: Όχι, okay, να
2: είναι και αυτό.
0: Πρόσεξε, να μην χατακώσει τα project.
2: Ναι.
0: Το αν θα πουληθεί ο Κοντούρης, λέω για παράδειγμα, σε 2 χρόνια. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Να πουληθεί σε ένα χρόνο, να τρελαθεί κάποιος και να πει δίνει 20 εκατομμύρια. Λέμε τώρα. Το θέμα είναι να βελτιώσει και να εξελίξει το project. Να παίξει, να γίνει καλύτερος ποδοσφαιριστής ο Κάτρης. Να γίνει καλύτερος παίκτης ο Γιάνγκουσιτς, που τον περιμένουμε. Και βγήκε το παιδί MVP, που είναι καλύτερος νέος παίκτης στην Κροατία, με 6 μήνες μπάλα στη Σλάβεν Μπέλουπο φέτος. Και δεν τον έβλεπε ο Μπενίτεθ στα 2 μέτρα. Λοιπόν, αυτό συμφωνώ, έχεις δίκιο. Και άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο πέρα από τον πρωταθλητισμό είναι ότι και η φιλοσοφία, το ότι ένας προπονητής που έχει πολύ πιο επιθετική φιλοσοφία. παίζει ένα ποδόσφαιρο που τέλος πάντων στην Δανία άρεσε. Ήταν επιθετικές οι ομάδες του, πίεζαν ψηλά, έβγαζαν εντάσεις, συνεργασίες με 6 παίκτες και 7 παίκτες πάνω από την μεσαία γραμμή στην ανάπτυξη. Του στέλνει πάρα πολύ, το build-up ξεκινάει μέχρι εσχάτω, να μην πω καμιά πιο βαριά λέξη. Από χαμηλά, με υπομονή, το χτίσιμο της επίθεσης. Αυτά βέβαια θέλουν δουλειά και χρόνο.
1: Με το υλικό που έχει Παναθηναϊκός, αυτά που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Θέλει ενίσχυση. Θέλει ενίσχυση, τάσο δεδομένα. Και θέλει πιο πολύ.
1: Και
0: την πρώτη ύλη την έχει. Θέλει έμπειρους, τους πιο έμπειρους. Θέλει τους 5-6 που θα. Πιπέδου Ζιβκοβιτς, Πινέδα. Εντάξει, Πινέδα ήταν ο υπερλαχείο του Λαχείου. Τέλος πάντων, παίχτες θα το ανεβάσουν επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Η πρώτη μεγάλη αποστολή του αδέρφια μου το καλοκαίρι είναι αυτή που είχε ο κύριος Νίκολης το περασμένο καλοκαίρι με την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Τρεις προκρίσεις Conference League χωρίς κανονάκι, χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς τίποτα. Έγινε στραβή, φυλάκια, αμίγος παρασχέμπρε. Δύσκολη αποστολή, αλλά εδώ ο κύριος αυτός, δεν τον λέμε για να του κάνουμε τώρα αγιογραφία, μια καταγραφή γεγονό τον κάνουμε. Τα τελευταία τρία καλοκαίρια, 23, 24, 25, ξεκινούσε με την Κοπεχάγη από β' προκριματικό, το 23 Champions League, το 24 Conference League, το έχει πάρει Midland. Το 25 πάλι Champions League, έδινε τρεις καλοκαιρινές σειρές και στα τρία καλοκαίρια του έχει 9 σε 9 προκρίσεις. Με την Κοπεχάγη δηλαδή την έβαλε και τις τρεις φορές σε League Face. Και ειδικά στο Champions League την έβαλε σε League Face, Champions League πέρσι και σε ομίλους πριν το 23.
2: Ναι.
0: Έχει 9 σε 9 προκρίσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό γιατί πάει.
2: Ξέρει αυτό το.
0: Ναι, ξέρει τη διαδικασία.
2: Ξέρει
0: και όχι το 2000.
2: Ναι, ναι.
0: Την ξέρει πρόσφατα.
2: Σωστό.
0: 23, 24, 25. Αίτητος 12-6-0. Μακάρι πρώτο Θεός να έχει την αντίστοιχη πρώτη επιτυχία εδώ γιατί είναι η πρώτη μεγάλη και δύσκολη αποστολή του. Τα υπόλοιπα έπονται πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε. Για Ζαρουρή είχαμε πει. Ή έπεσε πάνω στο Σαββατοκύριακο. Τον προλάβαμε.
0: Την Παρασκευή το μεσημέρι είπαμε Ζαρουρή. Παρασκευή βράδυ μετά τον ημιτελικό του Ολυμπιακού. Έφυγε ο Μπενίτεθ, δεν τον προλάβαμε στην εκπομπή.
2: Ναι.
0: Τον είπαμε στο.
1: Το είπα στο βράδυ.
0: Το είπα στο Βαγγέλη το βράδυ εκείνο και στο Γιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και όταν θα κλείσει ο Νίστρουπ πια και θα έρθει εδώ στην Αθήνα, ίσως να γίνει και κάποια παρουσίαση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια Elabet. Πάμε να δούμε μια Elabet πολύ πολύ γρήγορα. Η χορηγός μας εταιρεία στο Back to Back κάθε μεσημέρι είναι εδώ και μας στηρίζει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και τον κόσμο που έχουμε μαζί μας. Και σήμερα για να δούμε από τον Πακόπουλο και μετά. Κάπως ανέβηκαν τα likes. Elabet λοιπόν και είναι μαζί μας και σήμερα και φυσικά μαζί μας υπάρχει και μια προσφορά από την Sky Telecom. Αυτό εδώ το υπέροχο iPhone, Apple iPhone Air, το οποίο θα το κερδίσετε πώς. Θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας follow Sky Telecom GR, Athletico.gr και Action 24 TV.
0: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είστε έγκυροι.
2: Έτσι, Κωστάρας. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Αύριο λίγει ο διαγωνισμός και έρχεται εδώ η Μαριάννα μας και κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε τον μεγάλο νικητή.
0: Back to back, Μαριάννα, αύριο.
2: iPhone τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις φορές θα την δείτε αυτή την εβδομάδα τη Μαριάννα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα για το Action 24. Παραμένουμε εδώ στο YouTube του Αθλέτικο με Αλέξη Σαββόπουλο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Λοιπόν, για τους φίλους του Action 24 που είναι και πολλοί και μας παρακολουθούν, ο Αλέξης έλεγε ότι βλέπει και πάλι διψήφιο αριθμό μεταγραφών και εξηγεί τον λόγο που συμβαίνει αυτό στον Άρη. Έλα, Αλέξη.
1: Ναι, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος τώρα πώς προκύπτει αυτό το 10+, το διψήφιο αριθμός, πάμε ξεκινώντας λίγο εντάκι από πίσω. Τερματοφύλακας, φεύγει ο Αθανασιάδης. Ο Μάικιτς, τώρα και που ήταν εδώ,
0: σωστά, σαν
1: δεν τον είδε κανείς. Ναι, άρα μείνει μόνο ο Σωκράτης ο Διούδης. Άρα ο Άρης θα χρειαστεί σίγουρα έναν για βασικό μαζί με τον Σωκράτη και πιθανότατα ακόμη ένα, εφόσον λύσει το συμβόλαιο του Μάικιτς. Άρα ξεκινάμε ήδη με δύο για τη θέση του τερματοφύλακα. Πάμε στο στόπερ. Εκεί έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι και στα 35 πλέον. Εντάξει. Άρα θα χρειαστεί σίγουρα για αρχή δύο και βλέπουμε, ανάλογα με το αν θα προωθηθεί και κάποιος από τους πιτσιρικάδες που έχει ο Άρης, όπως τον Γκάμψη για παράδειγμα, που τον έκανε και επαγγελματία. Πάμε στα μπακ. Είναι ο Φατιγκά δεξιά. Λογικά, όπως έγραψε το Αθλητικό, έχει κερδίσει πόντους και θα παραμείνει ο Φρίντεκ, αν τα βρουν στα λεφτά. Άρα θέλουμε άλλους δύο εκεί, ένα δεξιά και έναν αριστερά. Μπακ. Πάμε στα χαφ. Εκεί ο ρυθμιστής είναι ο Ράτσιτς. Εάν θα πουληθεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάτι που ο ίδιος επαναλαμβάνω με την τοποθέτησή του το άφησε ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Αν θα είναι την επόμενη χρονιά στο Instagram αυτά που έγραψε. Άρα εγώ πιθανολογώ ότι κάτι θα προκύψει εκεί. Αν έρθει η ικανοποιητική πρόταση, ο Άρης θα χρειαστεί να πάρει ένα κεντρικό χαφ. Ο Γαλανόπουλος δεν υπολογίζεται. Άρα με Γένσεν, Χόγκλα. Και ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μένει ο Ράτσιτς, θα πρέπει να υπάρξει βάθος. Άρα ένα εξάρι ακόμη θα πρέπει να πάρει ο Άρης. Ο Πέρεθ έφυγε, άρα θα χρειαστεί ένα δεκάρι.
0: Ωραία.
1: Και στους Winker είναι ο Ντουντού και ο Γκάρε. Λογικά θα ανανεώσει ο Γιαννιώτας. Άρα θα πάρει ένα δεξιά και ένα αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Για να συμπληρώσει τους Winker.
0: Άρα έχεις δίκιο, πάμε για 10 πλάς.
1: Άρα είμαστε σίγουρα στους 10 πλάσεις.
2: Και Αλέξ,
0: πολύ γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Οι 6-7 από αυτούς πρέπει να είναι και ενδεκάδας από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προφανώς.
1: Βέβαια, εννοείται. Και εξαρτάται, επαναλαμβάνω, εάν θα φύγει και κάποιος από αυτούς. Δηλαδή, αν θα φύγει ο Ράτσιτς, δημιουργείται ζήτημα. Μιλάμε για ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι και πάλι. Και κλείνοντας εντάχει να πω ότι απλά αυτή τη φορά ο Άρης έχει λίγο παραπάνω χρόνο, δεν έχει πίεση.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Και εσύ δεν θα μείνεις ποτέ από δουλειά με τόσες μεταγραφές του Άρη. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Γεια σου.
3: Γεια σου, Αλέξη.
0: Να είστε καλά, μου, αγόλα. Να είστε καλά κι εσείς, κύριοι. Τάσο μου, Κώστα μου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Ο Τάσος κάνα δύο μέρες ακόμα μαζί μας εδώ. Μετά θα τον βλέπουμε από μακριά και αυτόν. Τα λέω καλά.
3: Φυλάκια ο Τίγρης. Φυλάκι ήταν αυτό. Τι ώρα φυλάκι ήταν αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για την παρουσία σας και σήμερα εδώ στο Back to Back και στο Αθλέτικο και στο Action 24. Θα τα πούμε αύριο στις 3 ακριβώς που είναι το ραντεβού μας. Γεια χαρά.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστιοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49 FX και τον Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο San Remo της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της Λιμινής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Λάγος στο Αλγκάβε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Προχωρώντας από εκεί, θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μια ομάδα όπως είναι η Omaner, που βρίσκεται στην κεντρική σκηνή. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup που επέστρεψε στην Χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία για πρώτη φορά μετά το 2012. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη δράση σε μια από τις δημοφιλείς Design Olympic Class, την Laser Senior European Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο με όλα τα κορυφαία ονόματα της τάξης να βρίσκονται εκεί. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστιοπλοεία σε συνδυασμό με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα yacht να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στη γραμμή εκείνης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να πάρουν αυτό τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε, να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες. Κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο. Ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερα αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Λίγνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, περσινούς νικητές του GCT2 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμενοι με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ευρετική ομάδα ήταν φαβορή για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Η Ineos ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομανέρ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσει βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους Ineos Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Zulu με τον Eric Maris στη δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος GC32 στο Λάγος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Ανταμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε τη Samp Extreme Sailing στην Riva del Granda, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ρεγκάτας. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Μινόπριο ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Λάγκος. Λέει ο ίδιος, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το προσινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διαθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ας γνωρίσουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Τον Νέο Ζηλανδό της ομάδας του Μανέρ, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω και να κερδίσω κιόλας. Καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτεροι ιστιοπλοείοι θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Andris 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνι. Η αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή, ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος. Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε 3 ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν μπήκε ποτέ η ιστορία του 44K που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, σου λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, μπορείς πάντα να καλέσεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Andris 44 Cup στο Ροβίγνη, 5 ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Aleph Racing του Hughes LePic προηγήθηκε, ακολουθούμενη από την Team Sirif του Igor Laff για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Aleph Racing του Hughes LePic πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με έναν καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο LePic.
1: but I've never managed to kind of get to this level, and it's, you know, it's great to have that for the first time.
0: Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέτσκι, βελτιώναν συνεχώς οι επιδόσεις τους όλη τη βδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το Χαρίσμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το Artemis Racing ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο. Από αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναζητούν την αδρεναλίνη και εκλεκτούς που αγωνίζονται στα γιότ, θεωρείται ένας από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς στη ρεγκάτα στον κόσμο. Μετακομίζουμε πίσω στην Πορτογαλία για να ακολουθήσουμε τη δράση από τα δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας Laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοείοι στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνι θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες 3 ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε Laser Senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα.

κόσμο, όπως και για την κοπέλα από την Δανία, την Anne-Marie Rindom, στα Laser Radial, οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στρέφοντας ως πρωταθλήτρια γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγκάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρύες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα, λέει νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Αλεξάνδερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάφσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. Το Πόρτο παρέδωσε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωτάθληματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το λέιζερ, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Πάλμα. Είμαστε στη σκηνή του yachting, όλοι του κόσμου, μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικές συνθήκες για τους ιστιοπλοούς. Νομίζω ότι έχουμε 11 με 12 κόβους, λέω, μπέκινγκ, ίσως λίγο περισσότερο, επομένως η πλεύση είναι εγγυημένη και νομίζω ότι γι' αυτό οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Meteor των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων, Stay Calm, οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστιοπλοϊκή προοπτική. Σε μόσους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της δεκάτας Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρίσκονται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει την νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup. Στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων
κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά

μικρή διαφορά, μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία, είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα, οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον Τζέι. Με το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Stevens Waring, η Μπεκουία, κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht. Και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: It's a beautiful 26 degrees.
1: I miss you guys.
2: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
1: Grandpa!
3: Leo, what are you doing?
4: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
5: The shield is down! Yards, protect the Empress!
6: We'll pay for my imprisonment.
1: Our mission is to save Syntopia.
7: Well, let's giddy up!
8: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
11: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
13: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
12: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
13: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
14: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν, σκληρός αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μου αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Coddens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα. Υπάρχουν απότομες ανηφόρες που μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και τη θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλήτριες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό και την ακολούθησε η Karina Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ αλλά και Λούξεμ να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ, προσπάθησα να έρθω
με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια ράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη. Ο Γάλλος αθλητής μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φόρισιερ και τον βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα Elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα, με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Charlotte Del Dale από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ λοιπόν, Φόρισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Del Dale για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορείς να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντες σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότιο-ανατολικά της επαρχίας Fujian. Μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβιν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κολύμβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Sam Benton από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών
ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Ξιαμέν με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε με τρίτον τον Πόλωνο Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η Ολυμπιότητα εδώ στην Ξιαμέν. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως τις Νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simmons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητής τους άνδρες και την Simmons στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος στα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε πορεία ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ο χειμώνας επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες 55 λεπτά 50 δεύτερα και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φεντερίκα Φοΐβα. Η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων ανδρών, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτό είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μίλια της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη
της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands, που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμό από την Union Cyclism International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο, με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι ναυάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες για να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος που ήταν αρκετός για να κάνει λασπωμένες τις διαδρομές. Γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση, με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν τον τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο. Η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνισι, την ομάδα Μίτας της Τσεχοσλοβακίας, που πήρε την νίκη στους άνδρες, με Τρόμερ και Κάρεν Μπόουερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει την κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες. Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής, οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην Έχιμο Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος East European Tour Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας μπάχα με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιομέτρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές, έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης, με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με τη βοήθεια του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ερασιτεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμο. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που κάλυψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφει τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο, η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού
Είναι ένας αγώνας στην έρημο και δεν είναι αγώνας δρόμου στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορεί να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 12. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά για να συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδές και ανατομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Τίζι εν Τίκα. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάγκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουντ με τους ατελείωτους αμόλοφους. Το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όρια τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Εργ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία RAID. Εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία, με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα, καθιστά από μόνοι τους επιτυχία και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να αγωνίζονται, να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο
του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη στη Μεσσηνία!

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισία?
1: Ουρανός, θάλασσα, κάστρο και πολύ καλή άνθρωπη.
2: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο, είτε το παίζεις, πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις.
0: Τι μυρωδιές έχει η ζωή του Μιλωνά σε αυτό το χώρο?
3: Η πρώτη και καλύτερη μυρωδιά είναι το αλευρί.
4: Βρισκόμαστε στην Τάφρο του κάστρου της Μεθόνης.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκουράστο ψαρά. Να το.
5: Βγάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωρε Παναγία μου. Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα πούμε εντός της πόλης, θα κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο, τον παλιό Νερόμηνο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμηλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμηλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισίας. Να σου βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμηλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμηλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμηλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013, πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα δηλαδή, ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα, επειδή ήταν πάνω στον δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα, εδώ όπως μπαίνουμε ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Πόσοι μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά?
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμηλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλι. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού γυρίζει πέτρα και αλέθητο σιτάρι. Για πολλά χρόνια. 10 νερόμηλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: περιοχή.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι. Μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πόσο σημαντικό ήταν ο Νερόμιλος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουν, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο Νερόμιλο, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια. Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους, πάντα. Οι Νερόμιλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το Νερόμιλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το Νερόμιλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνουά σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, γιατί έχουμε βάλει μουργές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλντερίμια και στα σοκάκια.

Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλτερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από κάρτ ποστάλ. Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παραγωγός είναι η μουσική. Στην οποία όλοι μας ερασιτέχνες πρέπει να πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Παίζουμε για μας, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισία?
1: Στην Κυπαρισία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να έχω να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια. Θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρα μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είναι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε. Όταν μπορούμε. Δυστυχώς. Γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική. Αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών. Γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε. Και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβα μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλά με ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Τα ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ από την Κυπαρισσία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά...
0: Ντούγες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινάς τη διαδικασία
1: με ψαρόγκολα, παραδοσιακή κόλλα. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως ή θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή.
1: Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος, είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλει 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να, ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Στάδια να τα αφήσει, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ. Εγώ μολάκα. Και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι και... αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, συν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

0: σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
1: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
2: The night Ellen was attacked, I saw you.
3: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
4: I could have you arrested for attempted murder.
5: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
6: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράκτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι.
1: Το Port Bagaz.
0: Αδρανίκη, πάρεις τα κλειδάκια, που είσαι η πιο υπεύθυνη. Καλάμαρης, καλαμάρης. Όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο Καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή, διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά, είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο Καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάλα. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά.

0: της χάρτης στη Μεσσηνία.
1: Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαροφεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχεις καλή τεχνολογία, βλέπεις ένα ψάρι, δολώνεις το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δίρυξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι το γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτό εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρέψεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωραία, Παναγία μου! Να το!
1: Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωραία, Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα! Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εδώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας. Ήχο!
1: Πάμε!
0: Ανδρονίκη ψάρι!
1: Για πάκι να το βάλω.
0: Ωραία.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι! Μας έφυγε. Όχι!
0: Μας έφυγε. Όχι, δεν έφυγε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

πω για αυτό το μέρος. Τι να πω, την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο, σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Ποιδικιλιά, μια φανταστική παραλία, ωραίες αμμουθήνες, αμόλοφοι, ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, η οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτήν την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, μεγάλωσα Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πήγαινε, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Η συνεργασία πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαύρα ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψησταριά.
1: Φύγαμε!

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς ακριβώς? ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Διονύση, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην Τάφρο του κάστρου της Μεθόνης, η οποία Τάφρος ήταν οχυρωματικό έργο και χρησιμεύε στην προστασία του κάστρου από τις επιθέσεις από το βορρά. Ο χώρος ήταν γεμάτος νερό. Τώρα βέβαια δεν βλέπουμε νερό εδώ, γιατί απλούστατα ένας ποταμός που διασχίζει τη Μεθόνη δημιούργησε προσχώσεις, το νερό υποχώρησε και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νερό. Τότε όμως υπήρχε νερό και προστάτευε και το κάστρο.
0: Πότε και από ποιους χτίστηκε το κάστρο?
1: Το κάστρο ξεκίνησε να χτίζεται από τους Ενετούς. Τον 13ο αιώνα, μετά από τη συμφωνία της Απιέτζας, όταν οι Φράγκοι παραχώρησαν την περιοχή στους Ενετούς. Τότε λοιπόν, σε μία προϋπάρχουσα οχύρωση, χαμηλή βέβαια, άρχισε να χτίζεται το κάστρο και στη συνέχεια τα τείχη ιδιαίτερα ενισχύονταν από τους εκάστοτε κατακτητές. Ήρθαν οι Οθωμανοί, ξαναήρθαν οι Βενετοί, ξαναήρθαν οι Οθωμανοί και έφτασε στη μορφή που είναι σήμερα.
0: Πώς είναι η ζωή στη σύγχρονη Μεθόνη?
1: Η ζωή στη σύγχρονη Μεθόνη την περίοδο του χειμώνα είναι ήρεμη. Βέβαια υπάρχουν οι ασχολίες του κόσμου, κυρίως οι αγροτικές, και το βασικό μας προϊόν βέβαια είναι το λάδι. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτή την περίοδο ο κόσμος προετοιμάζεται για την σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει από το Πάσχα, μια και είναι και αργά φέτος το Πάσχα, και φτάνει μέχρι Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ακόμα.
0: Εσύ μεγάλος εδώ?
1: Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Μεθονέος, έχω μεγαλώσει εδώ, ζω εδώ και είμαι ευχαριστημένος που ζω σε αυτόν τον τόπο. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι διδάσκω στο σχολείο που και εγώ φοίτησα τα μαθητικά μου χρόνια και μάλιστα είμαι διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο της Μεθόνης, το οποίο έχει την επωνυμία Γεωργακοπούλιο Σχολείο. Όταν πρωτοήρθα ως δάσκαλος βέβαια στο σχολείο, μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, τις συγκεκριμένες αίθουσες που πήγαινα κι εγώ ως μαθητής. Εξάλλου το σχολείο έτσι ήταν, όπως είναι και τώρα, ήταν και τότε, γιατί έχει χτιστεί γύρω στο 1950 να χτίζεται. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το περίεργο και ταυτόχρονα έτσι το εξαιρετικό για μένα, που από τα να κάθομαι στα θρανία κάθισα στην έδρα.
0: Πώς ένιωσες γι' αυτό?
1: Συνειδητοποίησα ότι το να είσαι στον τόπο σου και να έχεις τα παιδιά του τόπου σου να τα διδάξεις και να τους μιλάς για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζούμε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το ευχαριστιέμαι και εγώ. Και συνεχίζω ακόμα, αν και είμαι διευθυντής, έχω μαθήματα σε τάξεις και συγκεκριμένα το μάθημα το οποίο κάνω που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η ιστορία.
0: Θα πρέπει να είναι συγκινητικό πάντως να δουλεύεις μπροστά από τα θρανία που μαθήτευσες. Ταυτίζεσαι με τα παιδιά?
1: Φυσικά. Με τα παιδιά ταυτίζομαι πάρα πολύ. Με τα παιδιά πέρα τα μαθήματα κάνουμε διάφορες δράσεις. Έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Έχουμε βραβευτεί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Ακόμα και για το κάστρο έχουμε δικό μας project. Τα παιδιά μας, να ξέρετε, ότι γίνονται ξεναγοί σε σχολεία τα οποία έρχονται από άλλα μέρη και τους ξεναγούν μέσα από παιχνίδι μέσα στο κάστρο.
0: Ένας ξεναγός μαθητής πού θα με πήγαινε εδώ στη Μεθόνη?
1: Ένας ξεναγός μαθητής, πρώτο σημείο είναι το χώρος που βρισκόμαστε τώρα, το κάστρο, το οποίο μέσα είναι από τα μεγαλύτερα σε έκταση της Μεσογείου, είναι πάνω από 100 στρέμματα, άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορεί να δει κάποιος μέσα. Από εκεί και πέρα είναι και η παραλία μας, είναι και ο πύργος ο οποίος είναι στο νότιο μέρος του κάστρου, το Μπούρτζι όπως το λέμε εμείς, που είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον σημείο. Και βέβαια μία ωραία βόλτα στους δύο κεντρικούς δρόμους της Μεθόνης, οι οποίοι κεντρικοί δρόμοι είναι σύμφωνα με σχέδιο των Γάλλων μετά την απελευθέρωση του στρατηγού Μεζόν που είχε έρθει εδώ. Μάλιστα έχουμε και αυτό το σχέδιο, όπου η Μεθόνη βγήκε από το κάστρο που ήταν μέσα, γιατί η πολιτεία ήταν μέσα, ολόκληρη πολιτεία, και χτίστηκε, άρχισε να χτίζεται έξω.
0: Ποιες αρετές θα ήθελες να φέρουν αυτά τα νέα μυαλά που περνάνε από τα χέρια σου?
1: Πρώτα απ' όλα το σεβασμό. Και αυτό τους μαθαίνουμε, να σέβονται το διπλανό τους, να σέβονται τους ανθρώπους τους, την οικογένειά τους, σίγουρα το σεβασμό, και από εκεί και πέρα την αγάπη για τον τόπο τους, την αγάπη για όλα τα ενδιαφέροντα που μπορούν να έχουν σε αυτό το μέρος το οποίο ζουν.
0: Και αυτό τον αέρα.
1: Και αυτό τον αέρα είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε στο νότιο-δυτικότερο άκρο της πυρωτικής Ελλάδας, νότιο Ιόνιο, και είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα η σωροκάδα μας πιάχνει πάρα πολύ.
0: Σωροκάδα δηλαδή?
1: Νότιο-ανατολικός.
0: Α, έτσι το λέτε.
1: Σωρόκος.
0: Σωρόκος.
1: Ναι.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος ο οποίος κρύβει πολλές ομορφιές. Προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε μερικές από αυτές. Το ταξίδι συνεχίζεται, το συγκεκριμένο όμως ολοκληρώθηκε εδώ.

Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο από τη Μεσσηνία και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη με την όμορφη παρέα του μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

0: Να αφήσει ένα συνδετήρα. Ξανά τον πίσω.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στα Action 24.
0: Εντάξει, πήγαμε το φορο. Πήγαμε το ρυθμό. Με τον Bugs Bunny πήγαμε.
1: Bad Bunny.
0: Πώς.
1: Bad Bunny. Θέλω να μου το λέω σωστά. Bad Bunny.
0: Με αυτό μεγάλωσα. Με τον Bugs Bunny μεγάλωσα.
1: Είναι τη γενιά σου και τη ηλικία σου.
0: Τι είναι?
1: Τη γενιά σου και τη ηλικία σου.
0: Είναι.
1: Ο Bugs Bunny.
0: Ο Bugs Bunny.
1: Όχι ο Bad Bunny.
0: Ο Bad Bunny μάλλον είναι ούτε τη δικιά σου ηλικία δεν είναι. Πρέπει να
1: το. Έλα, σε παρακαλώ, που δεν είναι τη δικιά μου ηλικία.
0: Τον ακούω 15χρονα. 14χρονα.
1: Είναι τα hit τη εποχή.
0: Αυτά είναι τα hit. Δεν το ξέρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, πες καλημέρες.
1: Τι είπα εγώ τις καλημέρες, μην πας και στις δικές μου τώρα.
0: 26 Μαΐου σήμερα. Πάει, τον έφαξε το Μαΐου. Πείς, φώναζες. Φώναζες τώρα. Θερμοκρασίες υψηλές. Έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που όλος ο κόσμος εκτός από εμάς θα είναι στις ωραίες τις παραλίες, θα ξεκουραστεί το τριημεράκι αυτό, sold out, λέει, πολλές περιοχές. Έτσι,
1: θα δούμε και σε
0: να
1: λίγο.
0: Είναι καλά οι άνθρωποι που θα βγουν να ξεκουραστούν αυτό το τριημεράκι.
1: Εντάξει, ωραία είναι. Ναι.
0: Πρόβλημα, πριν τις διακοπές είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, μωρέ, τι είναι, τριήμερο Αγίου Πνεύματος και μετά 15 Αύγουστος.
0: Και η θερμοκρασία με χαλάει λιγάκι, θέλω να σου πω.
1: Γιατί σε χαλάει η θερμοκρασία,
0: γιατί θα τράβηξε με τριαντάρια μέχρι...
1: Ναι.
0: Τι.
1: Ωραία είναι τώρα, ανεβαίνει έτσι λίγο η θερμοκρασία. Ναι. Εγώ περιμένω. Αναρωτιέμαι κάθε μέρα πότε θα βάλουμε ανοιχτό παπούτσι. Αναρωτιέμαι.
0: Γιατί φοράς κλειστά συνέχεια, δεν έχεις κανένα ανοιχτό.
1: Τι θέλεις ανοιχτά να βάλεις.
0: Θέλεις να βάλεις με κόκκινες γόβες. Και καλά και να τιμήσεις τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ξόφτερ να είναι μιούλ.
0: Πώς λέγονται αυτά?
1: Μιούλ. Slings. Έτσι λέγονται. Slings λέγονται αυτά. Όχι μιούλ, slings.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα σου πω, θα πω στη Μαρία να σου κάνει ιδιαίτερα μετά.
0: Είναι κανείς σήμερα πρωί, πάμε να ξεκινήσουμε, θα πούμε
1: για ξεκίνα, πολλά. Για ξεκίνα, Νικό μου, για ξεκίνα.
0: Τώρα, έλα, σοβαρά, ξεκίνα. Αλφαίος, καρπός,
1: ναι.
0: Συνέσιος, συνεσία. Έχετε κάποιον συνέσιο, συνεσία, καρπό ή αλφαίο να του πούμε χρόνια πολλά?
1: Όχι.
0: Κανέναν. Όσοι έχετε γενέθλια όμως σήμερα 26 του μήνου που είναι αρκετοί, χρόνια σας πολλά και αρκετές. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: στον αστερισμό των διδύμων. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Στον αστερισμό των διδύμων. Στον αστερισμό των διδύμων ανακοινώνει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Νίκο, μου λες να σημαίνει κάτι αυτό?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει 26 του μηνός του Μαΐου.
1: Ναι.
0: Γιατί επέλεξε το θυσίο κύριο Τσίπρας σήμερα το απόγευμα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: 8
1: η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώνει το κόμμα. Όνομα μην περιμένετε, δεν το έχουμε μάθει. Το κρατάει, είπαμε, κρυφό από όλους. Επτασφράγει στο μυστικό. Περιμένουν εκεί και οι συνεργάτες του να πατήσουν το κουμπί να βγουν οι πλατφόρμες στον αέρα. Δεν τους έχει πει ακόμα τίποτα.
0: Θα τα δούμε όλα, θα είναι απολαυστική και η σημερινή ημέρα και θα τα δούμε όλα. Τώρα, έχουμε μια νέα επιχείρηση του FBI. Συνελήφθησαν δύο λογιστές επικεφαλής, αδέλφια λέει, ενός κυκλώματος που έκλεβε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα, μεταξύ των οποίων λέει στην Κρήτη. Ήταν και ένας αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες. Όχι, αυτή η είδηση δεν είναι μια είδηση από την προηγούμενη εβδομάδα ή την προ-προηγούμενη εβδομάδα. Είναι καινούργια είδηση.
1: Τώρα.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Τώρα είναι αυτό. Είναι νέα επιχείρηση. Είναι επιχείρηση στην επιχείρηση. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της αποφυλάκησης του πολυσοβίτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μια αποφυλάκηση που, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων. 17 φορές ισόβια. Θα συνεδριάσει ξανά το ανώτατο δικαστικό όργανο τον Ιούνιο, γιατί ο Άριος Πάγος έρχεται και λέει ότι η απόφαση αυτή ίσως να μην είναι σωστή απόφαση να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Άρα θα εκτίσει προφανώς όλη του την ποινή, 25 έτη, στα 24 είναι τώρα. Ερωτηματικό τι θα γίνει του χρόνου. Θα βγει ξανά εκτός φυλακής. Θα βγουν
0: συζητήσουμε και,
1: και τα αδέρφια ξηροί εκτός φυλακής. Είναι πολλά τα ερωτηματικά.
0: Και ο Κουφοντίνας. Και τώρα πάμε στην τραγωδία που έχουμε στο Χολαργό. Ίσως έχετε γίνει κοινωνία από χθες το απόγευμα. Όταν ένας 57χρονος βρέθηκε νεκρός από πυροβόλο όπλο, μάλλον υπήρχε αυτοτραυματισμός, αυτοκτόνηση με σφαίρα στο κεφάλι, όταν πριν είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του στο πόδι. Αντί δούμε την υπόθεση αυτή, σε πολύ λίγο θα έχουμε και σύνδεση με το σημείο. Πάμε όμως.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που περιμέναμε, γίνεται πράξη. Ανακοινώνει το κόμμα, το νέο κόμμα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, μετά από τόσες διασπάσεις, μετά από αποχωρήσεις. Ανακοινώνει λοιπόν το νέο κόμμα στο θυσίο στις 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Τα χρώματα θα είναι μπλε και κόκκινο, στα χρώματα της Μπαρτσελώνα, έτσι, και μάλιστα. Βλέπουμε ότι αυτό θα επιμείνει σε όλες τις εμφάσεις του το νέο κόμμα. Βλέπεις, εδώ είναι από τη συνάντηση που είχαν κάνει στο Χαλάνδρη.
1: Βεβαίως.
0: το μπλεδάκι το έχει βάλει μέσα. Ναι, έχει ναι. τοποθετηθεί μέσα, έτσι.
1: Είχε το πορτοκαλί όμως το.
0: Είχε το
1: τότε.
0: Πορτοκαλί. Ξεκαθαρίζει. Ναι. Τώρα, σκουραίνουν και οι απόψεις που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλοί από τους παλαιοστελεχικούς. Συγγνώμη, παλαιοστελεχάρες. Ναι, παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Πάπα, κύριε Πολάκη. Δεν θα πάνε. Δεν πάμε εμείς με τον Τζίπρα. Όχι. Άλλη μια διάσπαση είναι επί τη ουσία τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Εντάξει, λογικό. Βεβαίως σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι στο Θυσίο. Αν ποντάρουμε στο ποιοι θα πάνε, θα πέσουμε έξω, θα χάσουμε τα λεφτά μας. Αυτό είναι το, mm-hmm. το δεδομένο. Υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ίσως δούμε τα πρόσωπα αυτά να παρευρίσκονται στην αποψινή ομιλία, παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά. Στελέχη που αυτή τη στιγμή και βουλευτές είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλά απόψε στην παρουσίαση.
0: Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ με τα πρόσωπα της εξελίξης στην αριστερά που έχει ετοιμάσει η Θεοδωρά Ζάχαρη.
1: Βεβαίως και θέλω.

0: Λίγες ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και οι αναρτήσεις του, οι οποίες αποκαλύπτουν σε δόσεις τα χαρακτηριστικά που θα έχει το νέο του εγχείρημα, βάζουν σιγά σιγά στη θέση τους τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του νέου πολιτικού φορέα. Στην τελευταία του ανάρτηση, ο πρώην Πρωθυπουργός αποκάλυψε τα χρώματα του νέου του πολιτικού φορέα, τα οποία θα είναι το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, όπως χαρακτηριστικά λέει, που παραπέμπουν και στη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αφού έχει κάνει άλλωστε και παραλληλισμό με ομάδα που κατεβαίνει στο γήπεδο για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
0: Το νέο κόμμα Τσίπρα θα εμπεριέχει τη λέξη πηξίδα στο όνομα, μία λέξη που φαίνεται να συγκέντρωσε και τις περισσότερες αναφορές από τους πολίτες που ερωτήθηκαν σε γκάλο προηγούμενων ημερών, καθώς πολλοί το συνέδεσαν με την έννοια του προσανατολισμού και της νέας πολιτικής κατεύθυνσης. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει πως η ένταξη πολιτικών προσώπων στο κόμμα προϋποθέτει την παρέτησή τους από τη βουλευτική έδρα. Στην κεντροαριστερά πάντως επικρατεί αμηχανία, με κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να τηρούν στάση αναμονής όσο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ανακοινώσεις, αφήνοντας όμως ανοιχτό το παράθυρο της αποχώρησης από το κόμμα.
2: Όλοι μας και όλες μας θα τοποθετηθούμε στον χρόνο που πρέπει. Νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό, μάλλον ή μια πραγματικότητα. Για μένα, ότι εγώ συνδέομαι πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Είμαι και παιδί της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πάει στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Και
4: είναι απελευθερωμένος.
3: Έχω εκφράσει την εκτίμησή μου στο πρόσωπό του. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που έχω πει κατά καιρούς. Και νομίζω ότι υπάρχει ξανά μια ελπίδα, θα έλεγα, στο χωρί.
0: Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση κρατούν αποστάσεις, ενώ στο ΠΑΣΟΚ ποντάρουν στο θυμικό του ελληνικού λαού από τη διακυβέρνηση του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια, γιατί είναι ένα νέο εγχείρημα. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
6: Επειδή έχει κρυθεί και αξιολογηθεί, και το λέω με όλο το σεβασμό, και επειδή έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στη χώρα, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και το πώς περιβάλλεται με αυτήν την σύγκρουση από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ποιο χτυπάει. Χτυπάει αυτόν που φοβάται.
0: Στο μέτωπο της κεντροαριστεράς πάντως αναμένονται, όπως φαίνεται, ακόμα περισσότερες εξελίξεις μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, με τις αποχωρήσεις να θεωρούνται δεδομένες.
7: Θα ζοριστεί το ΠΑΣΟΚ.
8: Πολύ. Δεν θυμάστε τι μας έλεγε χθες ο κύριος Ζούπης.
7: Θα ζοριστεί το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Απλά έχουν αποφασίσει, λέει, να μην την πέφτουν στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε στον κύριο Τσίπρα, για να μην τον ανεβάσουν πάρα πολύ. Έχουν αποφασίσει, αλλά θα ανέβει από μόνο του, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, η κυρία Καρτσιγιούνη τι θα κάνει σήμερα?
8: Σήμερα πηγαίνει στον Άριο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Θα καταθέσει λοιπόν σωστά τις υπογραφές. Ελπίδα για την δημοκρατία. Το περιμέναμε από την περασμένη εβδομάδα. Δεν ήρθε, έρχεται αυτή. Να σου πω κάτι ακόμα. Σήμερα, επίσης, περιμένουμε μία παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή, ίσως και του Αντώνη Σαμαρά, γιατί παρουσιάζεται το απόγευμα το βιβλίο του κύριου Ρουβανιτόπουλου και του κύριου Φίλη για την εξωτερική πολιτική. Θα δούμε τι θα πούν. Λογικά θα ασκήσουν κριτική για μία ακόμη φορά στην κυβέρνηση, μετά και τα περί γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα.
7: Κάτσε να δούμε το απογευματάκι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα.
8: Και αύριο να δείτε.
7: Καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στην Κρήτη. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο αυτή η ιστορία. Άλλες 20 συλλήψεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγα 3 εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚ και τα παίρνουν τα λεφτά. Λογιστές μέσα εμπλεκόμενοι που στείλαν τη δουλειά. Και ένας αντιδήμαρχος μέσα στην όλη ιστορία. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Δεν είναι είδηση της προηγούμενης εβδομάδας ή της προπροηγούμενης εβδομάδας, έτσι. Είναι κανονική είδηση.
8: Έτσι λοιπόν, έχουμε μια νέα επιχείρηση, όπως είπε και ο Νίκος. Ψάχνουν να βρουν όλα τα πλοκάμια αυτού του κυκλώματος. Είναι πολλά, όπως φαίνεται, τα κυκλώματα. Στο τέλος να δούμε, παιδιά, και αν ενώνονται όλα κάπου. Σίγουρα κάπου θα ενώνονται όλα. Έχει συγκεντρώσει όλες τις εξελίξεις ο Μάνος Λινοξυλάκης. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
7: Βεβαίως.

0: Οι ταυτόχρονες έφοδοι σε κέντρα υποβολής δηλώσεων σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο έβγαλαν λαβράκι. Το ελληνικό FBI ξεσκέπασε νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, αλλά και σε περιοχές της Αττικής.
1: Πλέον οι απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη είναι πάρα πολλές, διότι η Κρήτη αποτελεί λερναία ύδρα για την ελληνική αστυνομία.
0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Το ζητούμενο είναι η παρέμβαση του κράτους να γίνεται ορθά. Όταν λέω ορθά, αυτό σημαίνει να μην υπάρχουν αδικίες, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και να μην υπάρχει τσουβάλιασμα ούτε ισοπαίδωση που να οφείλεται στο κλίμα των ημερών.
0: Από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσά τους είναι 2 αδέλφια λογιστές που θεωρούνται εγκέφαλοι του κυκλώματος. Ρόλο εκπροσώπου είχε ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ενώ οι 3 υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν την παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές. Στο πολυπλόκαμο κύκλωμα συμμετείχαν αγρότες και εκτινοτρόφοι που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων.
3: Άλλη μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το ελληνικό FBI σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου.
0: Οι επιδοτήσεις που εισέπραταν παράνομα οι δίθεν δικαιούχοι μοιράζονταν μεταξύ των μελών με ένα σημαντικό ποσοστό να καταλήγει στους 2 λογιστές που συνέτασαν τις δηλώσεις.
1: Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο τεράστια, η ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λιμένονται την Κρήτη είναι και αυτή τεράστια. Νέες επιχειρήσεις ετοιμάζονται από την ελληνική αστυνομία.
0: Η σημερινή επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η τρίτη που γίνεται στην Κρήτη μέσα σε διάστημα μόλις 1 εβδομάδα.
4: 1 εβδομάδα, 3 επιχειρήσεις και θα έρθουν κι άλλο. Αυτό είναι κι άλλες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
5: Λοιπόν, ναι. Τώρα θα περιμένουμε ότι θα δείξουν και οι υπόλοιπες, γιατί δεν σταματάνε εδώ. Όπου και να ψάξουν, βρίσκουν εκατομμύρια τα οποία τα έχουν φάει παρανόμως κατηγορούμενοι οι οποίοι συλλαμβάνονται.
4: Και μία σύλληψη μετά την άλλη. Πολλές σύλληψεις έχουμε.
5: Να καθαρίσουν όλοι αυτοί που τα πήραν παράνομα. Τώρα, έχουμε αυτή την απόφαση αποφυλάκησης για το Γιωτόπουλο, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, τον οποίο τον είδαμε και σε κάποια πλάνα. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Έτσι βγήκε, έκανε τα ψώνια του. Περπάτησε στους δρόμους εκεί που κατοικεί στην περιοχή του, στο Βύρωνα. Έρχεται ο αντισαγγελέας του Ρυπάγου και ζητά διόρθωση στην αστοχία της απόφασης για την αποφυλάκηση, έτσι. Ανέρεση.
4: Θα δούμε, θα μάθουμε τον Ιούνιο όταν θα συνεδριάσει
5: το Δικαστικό Συμβούλιο,
4: για την απόφαση αυτή. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά λόγος για να αποφυλακιστεί ο κύριος Γιωτόπουλος. Ούτε έχει εκτίσει όλη την ποινή που είναι 25 χρόνια. Καλά, 25 χρόνια για 17 φορές ισόβια μας κάνει και εμάς πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ζήτημα είναι όμως τι θα γίνει και του χρόνου. Γιατί και τώρα να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, του χρόνου τι θα γίνει.
5: 25 χρόνια. Θα βγει και Κουφοντίνας και Ξηρή και όλοι αυτοί που σκοτώναν τον κόσμο.
4: Καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, καταλαβαίνουμε, από τους συγγενείς των θυμάτων, από όλους όσους είχαν εμπλακεί τέλος πάντων σε αυτήν την υπόθεση.
5: Ούτε συγγνώμη δεν έχουν ζητήσει.
4: Δεν το συζητώ.
5: Ούτε συγγνώμη.
4: Άρα του χρόνου θα κυκλοφορούν ελεύθεροι.
5: Θα το θέσουμε εδώ τα ζητήματα στους νομικούς να μας απαντήσουν σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Και να πάμε και στη δίκη των Τεμπών. Έτσι, όπου ολοκληρώθηκε το νέο lifting. Που είχαμε νέο lifting, λέει, στην αίθουσα, προσθέσανε άλλες 100 θέσεις.
4: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πόσα χρόνια φτιάχναμε
5: δίκιο.
4: Αίθουσα.
5: Άστο τώρα.
4: Πόσο καιρό τη φτιάχναμε. Πόσα εκατομμύρια χρειάστηκε η αίθουσα για να δημιουργηθεί. Ωραία, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησε η δίκη το Μάρτιο. Βεβαίως. Έχουμε 26 Μαΐου. Έχουν περάσει δηλαδή 2 μήνες. Θα μπουν μέσα τον Ιούνιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Air condition έχει η αίθουσα, το έχουμε τσεκάρει, είναι όλα ok ή θα ξανασταματήσει αυτή η δίκη, γιατί θα πούμε κάνει πάρα πολύ ζέστη και δεν μπορούμε.
5: Όλα τα ζητήματα τα οποία βάζεις, θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ λογικά, θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί πολύ νωρίτερα, έτσι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι προετοιμασμένο το ελληνικό κράτος, έτσι.
4: Λοιπόν,
5: πάμε.
4: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή για αυτή την τραγωδία που είχαμε εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου στο Χαλάνδρη.
5: Στο Χολαργό,
4: ναι, ναι. Με συγχωρείτε.
5: Από εκεί και τα δύο.
4: Ναι. Για αυτή την τραγωδία, λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
6: Ένας 57χρονος άνδρας, για άγνωστο λόγο, φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του στον Μυρό και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στην ζωή του και να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 10:57 το βράδυ από τηλεφώνημα της ίδιας γυναίκας, η οποία είχε τραύμα στο πόδι, της έγινε χρήση τουρνικέ και μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο άντρας εντοπίστηκε με σφαίρα στο κεφάλι, η σωρός του εντοπίστηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Διερευνάται το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι δεχόταν απειλές από τον άντρα, από την γειτονιά. Λένε ότι δεν είχαν ακούσει κάτι για καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι. Ο άνδρας ήταν απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας, πιλότος. Και τα δύο, και η γυναίκα και ο άντρας, το ζευγάρι φέρεται να ασχολούντουσαν με την σκοποβολή και να είχαν νόμιμες άδειες κατοχής όπλων. Διερευνάτε το τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάληξη. Έτσι λέγουν και μαρτυρίες από την γειτονιά, καθώς δεν ήταν πολύ αργά μέσα στην νύχτα. Άκουσαν κάποιες φωνές οι γείτονες. Υπάρχει μια μαρτυρία γειτόνισσας που άκουσε γύρω σε εκείνη την ώρα κάποιον να φωνάζει βοήθεια και μετά έναν δεύτερο πυροβολισμό. Άκουσε να φωνάζει δηλαδή βοήθεια μετά τον πρώτο πυροβολισμό και ακολούθησε ένας δεύτερος.
5: Μάλιστα. Προφανώς μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία, για μια πολύ δύσκολη υπόθεση που έχει το ζευγάρι μεταξύ τους. Σίγουρα η αστυνομία θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και θα ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Σπύρο.
4: Πάντως ίσως να μιλάμε για ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας,
5: ναι,
4: αν είναι έτσι
5: τα ζευγάρι,
4: πράγματα,
5: υπάρχει θέμα τεράστιο μέσα στο ζευγάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα τα πούμε και αργότερα στο ρεπορτάζ. Τώρα, ήμασταν εδώ χθες όταν αναλύαμε το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και το σπίτι μου 3, το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός 2, αλλά αφήνει ανοιχτό και για το 3. Έτσι να συνεχιστεί το θέμα της κοινωνικής παρέμβασης για να αντιμετωπιστεί τι. Το δημογραφικό. Συνδέονται τα δύο, στεγαστικό με δημογραφικό, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Συνδέονται γι' αυτό και θα πέσει και ένα επίδομα, 150 ευρώ.
4: Σε κάθε παιδί, μας το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αλλά ουσιαστικά έρχεται τώρα αυτό το 150. Θα δούμε και εμείς στη συνέχεια ποιες οικογένειες το δικαιούνται, πώς θα το λάβουν με τη βοήθεια της άντρας Γεράγγελου, της φοροτεχνικού. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής: πήγε τόσο καλά το σπίτι μου 2 και πάμε και σε σπίτι μου 3.
5: Δεν πήγε καλά, ζοριστήκανε πάρα πολύ να βρουν κατοικίες, θέλω να σας πω. Ανεβήκανε κι άλλο οι αξίες. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει παρέμβαση στο θέμα τη ζήτηση. Όμως, η κοινωνική κατοικία, χτες το αναλύσαμε εδώ με τους Μάρκους, θα βοηθήσει
4: αυτό.
5: Να δοθούν σπίτια στην αγορά.
4: Και εγώ σου λέω ότι θα βοηθήσει.
5: Θα φτάσει.
4: Μπορεί και να φτάσει.
5: Πού να φτάσει.
4: Πότε θα έρθουν όμως. Εδώ μιλάμε για εκτάσεις. Θέλουν και 2-3 χρόνια μέχρι να χτιστούν και να φτιαχτούν.
5: Λάρισα, Πύργο, Καλαμάτα, Παιανία είναι τα πρώτα 8 ακίνητα που θα κατασκευαστούν εκεί. Και έπονται και άλλα στις μεγάλες πόλεις.
4: Το έχει μιληθεί η Βασιλεία Μανοπούλου.
7: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό.
8: 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
7: Παράλληλα, έρχεται εκτακτή οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η οποία θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα.
8: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα.
7: Η μη μέτρα αποκάλεσε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει η μη μέτρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για το δημογραφικό εάν δεν κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια.
7: Στόχος του προγράμματος Σπίτι μου 3 είναι να δοθεί ανάσα σε όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
10: Τα ενίκια είναι στο Θεό.
11: Ή έστω και για να νοικιάσει δεν μπορεί να βρει πουθενά.
7: Την ίδια ώρα παίρνει σάρκα και οστά το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής που προβλέπει αξιοποίηση δημόσιων οικοπαίδων και ακινήτων. Ιδιώτες αναλαμβάνουν την κατασκευή κατοικιών, θα εκμεταλλεύονται εμπορικά μέρος των διαμερισμάτων και τα υπόλοιπα θα τα διαθέτει το κράτος σε ευάλωτα νοικοκυριά.
12: Κοινωνική κατοικία επιβάλλεται πλέον, έτσι, ευρωπαϊκά, παγκόσμια.
7: Τα πρωτοακτοακίνητα βρίσκονται σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα.
13: Ακίνητα του Δημοσίου που μέχρι σήμερα έμεναν αναξιοποίητα στην Καλαμάτα θα διατεθούν για να χτιστούν σύγχρονες κατοικίες.
14: Υποστηρίξαμε και εμείς αυτή την προσπάθεια όσο μπορούσαμε, ώστε να γίνει και η κοινωνική αντιπαροχή εδώ στην Καλαμάτα, να εξασφαλιστούν διαμερίσματα και κοινωνικά ευάλωτα σωμάδες.
7: Θα κατασκευαστούν 400 νέες κατοικίες. Οι 130 θα δοθούν με χαμηλό ενοίκιο. Περίπου το 30% των κατοικιών κάθε έργου θα διατίθεται με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά.
15: Βρισκόμαστε στα 40 στρέμματα, στον Πύργο, στη θέση Παμαντούρα, όπου θα δοθούν για τα πρώτα ακίνητα της ΔΥΠΑ.
14: Θα βοηθήσει τους νέους, τα νέα ζευγάρια, αλλά και όχι μόνο.

0: τρέξει το πρόγραμμα αυτό η κυβέρνηση.
1: Ναι, θα περιμένουμε πολύ όμως, το ξαναλέω. Δεν έρχονται αύριο αυτά τα σπίτια. Εγώ δεν είμαι εγώ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά είμαι και ρεαλίστρια.
0: Μια εγκυμοσύνη κρατάει 9 μήνες. Δεν κατάλαβα μέχρι να έρθει το τεκνάκι στα χέρια σου, το παιδάκι. Να περιμένουμε και εδώ. Θα γίνουν γρήγορα εργασίες. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ συνδέσεις μας εδώ από τα Ιωάννα Ρίζου. Καλημέρα και στις δύο συναδέλφισσες.
1: Καλημέρα.
0: Κορίτσια, να είστε καλά. Και ό,τι καλύτερο για αυτή την ημέρα σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, από πού ξεκινήσουμε Θεοδώρα.
1: Θέλεις από τη Θεοδώρα, βεβαίως. Πάμε να δούμε για αυτόν τον Ορειβάτη, τον Ισπανό που αγνοούνταν Θεοδώρα.
2: Καλή σας ημέρα. Από τη Θεσσαλονίκη είχε τραγική κατάληξη έρευνα που εξελίσσονταν όλες τις προηγούμενες ημέρες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ορειβάτη στην περιοχή του Ολύμπου. Τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί την προηγούμενη Τρίτη. Τότε είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με τον πατέρα του. Την επομένη, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ίδιος φιλοδοξούσε να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου, χωρίς ωστόσο να έχει τον αναγκαίο, τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μάλιστα, υπήρξαν άτομα τα οποία τον απέτρεψαν από το να προβεί σε αυτή την πράξη, αλλά από ό,τι φαίνεται εκείνος συνέχισε. Δυστυχώς εντοπίστηκε την χτεσινή ημέρα νεκρός στην περιοχή Σκαλάκια του Ολύμπου και έγινε επίσης μεγάλη επιχείρηση σε ό,τι αφορά την ανάσυρση της σωρού του. Εντοπίστηκε από τον διαχειριστή του καταφυγίου Σπήλαιος Αγαπητός και από άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας, και να σημειώσω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διακοπεί για λίγο οι έρευνες διότι ήταν δυσχερείς οι καιρικές συνθήκες πάνω στον Όλυμπο. Υπάρχει ακόμη χιόνι, ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Τώρα, να δούμε τι υποστήριξε στην απολογία του ο 30χρονος πατροκτόνος που σκότωσε τον πατέρα του προχθές. Για πες μας.
2: Προανακριτικά τουλάχιστον, διότι η απολογία του αναμένεται την προσεχή Τετάρτη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία, είπε ότι είχε καταναλώσει ηρεμιστικά χάπια και ότι δεν είναι σε θέση να θυμάται τι ακριβώς συνέβη πριν προβεί στο στιγερό έγκλημα. Ο 30χρονος, ο οποίος δολοφόνησε, να υπενθυμίσουμε, τον πατέρα του μέσα στο σπίτι όπου διέμενε στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο. Να σας πω ότι αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να υπάρξει και σαφές πόρισμα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, το οποίο θα περιληφθεί στην δικογραφία. Αναμένουμε τώρα την απολογία του την αυριανή ημέρα και ο ίδιος, να σας πω, ότι κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διότι βρέθηκαν και στο σπίτι του δύο κουτιά με χάπια για τα οποία δεν είχε ιατρική συνταγή.
1: Α, μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν αύριο τι θα πει. Τώρα, έχουμε και μία δεν θα το πω, παιδιά, σωστά. Αεροδιακομιδή, το είπα. Τέλεια. Ενός ασθενούς με σούπερ πούμα από ένα κρουαζιερόπλοιο τα πλάνα να είναι πολύ εντυπωσιακά, Θεοδώρα.
2: Είναι πράγματι ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα πλάνα από αέρος, τα οποία απεικονίζουν την επιχείρηση να μεταφερθεί ένας ασθενής από κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έπλε τουλάχιστον την περασμένη Κυριακή 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου. Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Χρειαζόταν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε αυτήν την επιχείρηση από σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Τελικά, όπως πληροφορηθήκαμε, όλα καλά για τον άνδρα. Επιτυχώς έγινε αυτή η επιχείρηση και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Σαντορίνης.
0: Τώρα, ένας άλλος τουρίστας, Ιωάννα Ρίζου, βρέθηκε στην άκρη, στον κρεμό, στο ναυάγιο και τελικά έφυγε μες στον κρεμό. Με αποτέλεσμα να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση να το διασώσουν και αυτόν.
3: Ακριβώς. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Εικόνες και βίντεο που σοκάρουν κάνουν το γύρο του διαδικτύου με έναν τουρίστα, ο οποίος έπεσε από ύψος 10 μέτρων σε δύσβατο σημείο στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, λοιπόν, ο 22χρονος τουρίστας κατέληξε στο κενό και στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Διασώστες του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και η ελληνική αστυνομία, και στο βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται καθαρά ο διασώστης να κρατάει στην αγκαλιά του τον 22χρονο και να ανεβαίνουν στην επιφάνεια με τη βοήθεια ενός σκηνιού.
0: Ναι.
3: Να αναφέρουμε πως για τη διάσωση και τον εντοπισμό του

0: χρησιμοποιήθηκε drone και θερμική κάμερα και αμέσως μετά τη διάσωσή του η περιφέρεια της Ζακύνθου ανήρθε σε δημοσίευση στην οποία ανέφερε πως ο τουρίστας είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του.
1: Ναι, εγώ ταράχτηκα.
2: Αποτύχει έτσι. Να πάει στον Άγιο Διονύσιο γονιπετής να ανάψει μια λαμπάδα και να πληρώσει και τα έξοδα της επιχείρησης που σου κάνανε. Πίσω-πίσω δεν έχουν πει ότι πρέπει να προσέχουν εκεί. Δεν απαγορεύεται να πας εκεί.
1: Τι να σου πω.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συναδέλφισσες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θλιβερό γεγονός.
1: Στα δύσκολα.
2: Στην πολύ δύσκολη είδηση του χαμού της Γωγός Μαστροκώστα.
1: Έφυγε λοιπόν μετά από την μάχη, την δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών. Αύριο συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν, θα πούν το τελευταίο αντίο στη Γωγό Μαστροκώστα. Μια γυναίκα η οποία ήταν μέσα στις ζωές μας λόγω της καριέρας της. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω, διαβάζοντας όλα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και ψάχνουν να βρουν οι συνάδελφοι, είναι η σχέση της με τον Τραϊανό Δέλα. Έναν άντρα ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της. Ήταν πολύ συγκινητική η ανάρτησή του για τον αποχωρισμό τους, για αυτόν τον ξαφνικό αποχωρισμό τους. Δυστυχώς, εγώ δεν τα κατάφερε, όμως νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα και να σταλεί ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, ψαχτείτε, ξαναψαχτείτε και να έχετε δίπλα σας έναν άνθρωπο σαν τον Τραϊανό Δέλα, εγώ θα πω.
2: Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο στο Ελληνικό και η οικογένεια έχει ζητήσει αντί για Στέφανα να δοθούν χρήματα στους γονείς της Φλόγας, γονείς οι οποίοι παλεύουν μαζί με τα παιδιά τους στις νεοπλασματικές ασθένειες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το έχει ετοιμάσει η Βελίνα Νύχτα.
3: Μια γυναίκα που έζησε ανάμεσα στα φώτα, τη λάμψη, τον έρωτα, τη μητρότητα και μια σκληρή μάχη ζωής που κράτησε για χρόνια. Η Γωγό Μαστροκώστα μεγάλωσε μακριά από τον κόσμο της showbiz και ποτέ δεν φανταζόταν πως θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία και ξεκίνησε να εργάζεται ως γυμνάστρια. Το 1995 η τηλεόραση μπήκε στη ζωή της μέσα από την εκπομπή Μεταξύ μας στο Μέγκα. Μέσα σε λίγα χρόνια έγινε η πιο γνωστή τηλεοπτική γυμνάστρια της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα sex symbols της δεκαετίας του 2000.
4: Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς. Σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτό σε έφερε στο δρόμο μου, αυτό σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου, καλό ταξίδι αγγελέ μου. Πέτα ψηλά.
3: Η σημαντικότερη στιγμή της ζωής της δεν βρίσκονταν στα φώτα, αλλά στο μεγάλο έρωτα που γνώρισε το πρόσωπο Τραϊανού Δέλα.
5: Ήταν πάρα πολύ φοβιστικός όταν τον γνώρισα. Φοβιστικός και όλο το look, ρε παιδί μου. Ναι. Δύο μέτρα, μελαχρινός, έτσι αυτό το στυλ. Μου ήταν λίγο πολέο.
3: Η σχέση τους εξελίχθηκε σε ένα δυνατό έρωτα ζωής και μαζί απέκτησαν την κόρη τους Βικτόρια. Λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, η ζωή της άλλαξε για πάντα. Η Γωγό Μαστροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.
5: Τι συνέβη αυτό, okay. Και γιατί να μην συμβεί σε μένα. Ήταν αυτό που με ενοχλεί και αυτό που δεν μπορούσα έτσι να ισορροπήσω μέσα μου ήταν το timing. Mm. Γιατί στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής σου έρχεται αυτό. Και είχα μπουρλαθεί να κάνω κι άλλο μωρό, είχα αιμονή, είχα πάθει σοκ. Έλεγα ότι δεν έζησα το παιδί μου μωρό.
3: Η ίδια πάλεψε σιωπηλά, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Και όταν κατάφερε να ξεπεράσει την πρώτη μεγάλη μάχη, μίλησε ανοιχτά για όσα έζησε.
6: Όταν είσαι μια νέα γυναίκα και
7: έχει διαγνωθεί ότι έχεις καρκίνο στο στήθος. Εσύ είχες στο στήθος,
6: ναι, σου λένε ότι απαγορεύεται να κάνεις παιδί για τα επόμενα 5 χρόνια. Άρα έχω πει λοιπόν ότι αυτό ίσως ήταν όλο το τίμημα για να έρθει στη ζωή η κόρη μου.
3: Όμως ο καρκίνος επέστρεψε πιο επιθετικός και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, η κόρη της Βικτόρια Δέλα ανακοίνωσε δημόσια το θάνατό της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση.
8: Η μαμά μου ήταν μία μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα το φύλακα αγγελό μου να με προσέχει. Σ' αγαπάω πολύ.
3: Η Γωγό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια ιστορία γεμάτη δύναμη, αξιοπρέπεια και αγάπη.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
2: Λοιπόν,
1: Καλημέρα, Νικόλα μας.
2: Καλημέρα, Νίκο. Λίγο πριν πάμε, καλημέρα. Λίγο πριν πάμε στις εφημερίδες, θα σας δώσουμε μια είδηση που μας έρχεται από τον τραπεζικό τομέα. Ανανέωσε τη θητεία του ο επικεφαλής, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χθες έγινε εισήγηση στην Βουλή, θέλω να σας πω. Ο κύριος Πιαρακάκης εξήρει το έργο του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την πολύ καλή πορεία που έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια που έχει αναλάβει το τιμόνι της Τράπεζας Ελλάδας. Απλά θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι παραλυπόμενο. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την...
1: Το ΠΑΣΟΚ παρόν, ψήφισε παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Και είχαμε και τις αιχμές από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον κύριο Πιερακάκη. Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω. Δεν
1: νομίζω ότι είναι ένας επιτυχημένος. Έχει μια πολύ έτσι, επιτυχή πορεία και θητεία όλα αυτά τα χρόνια ο Γιάννης Τουρνάρας.
2: Με σοβαρές παρεμβάσεις για να μην πάμε σε ευρώ.
1: Βεβαίως.
2: Να μην πάμε στο δραχμή από το ευρώ. Έτσι, σοβαρές παρεμβάσεις. Και μάλιστα τον είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ την πρώτη φορά που είχε προταθεί.
1: Σωστά.
2: Το 2012.
1: Λοιπόν,
2: να
1: πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.
2: Πάμε, Νικόλα, να ξεκινήσω εγώ, έτσι όπως το κάνουμε. Άγνωστες λέξεις μας λένε τα νέα έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Δεν έχει και άδικο αυτό. Όταν ο Πάπας λέει, προειδοποιεί λίγο πιο κάτω για το AI, με μια εγκύκλιο λέει 42.300 λέξεων, τόσους λίγες, έχοντας στον πλευρό, λέει, το συνειδητή της Anthropic, μάλιστα, και μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, πάμε λίγο πιο πάνω για τους συνταξιούχους, έχετε λήφθη που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη, από 1.400 ευρώ και άνω, η αλλαγή θα ισχύσει από το 27 με αναμόρφωση, λέει, των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από τα 8 σε 4, μικρότερη φορά αλληλεγγύης, περισσότερα λεφτά για τους συνταξιούχους στην τσέπη.
1: Εφημερίδα Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Δείτε εδώ, το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Εδώ είναι θεατές στο Παρίσι, οι οποίοι παρακολουθούν το Ρολάν Γκαρός και περιμένουν μια σταγόνα δροσιά. Ψήνεται και η Μεγάλη Βρετανία. Θα ψηθούμε και εμείς, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb. Μεγάλο θέμα εδώ. Mm. Δείτε σας παρακαλώ. Εμπλοκή στο Αιγαίο.
2: Οπα.
1: Με τουρκικά F-16.
2: Ξαναβγήκανε.
1: Είναι η τρίτη φορά μέσα στο 2026 από την αρχή του χρόνου. Ξαναβγήκανε. Είχαμε παραβιάσεις, είχαμε εμπλοκές. Θα τα δούμε και αυτά σε λίγο.
2: Πάμε στο οικονομικό της Καθημερινής. Μαζική έλεγχη σε μισθώσεις τύπου Airbnb από την ΑΔΕ. Αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εσόδων και των στοιχείων της πλατφόρμας. Άλλα λένε στις διαμονές, άλλα δηλώνουν στην εφορία.
1: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα τα φιλιά σου.
2: Και αύξηση εσόδων των αφίξεων στο πρώτο τρίμηνο, μας λένε για την περίοδο με τον τουρισμό. Καλό είναι αυτό, έτσι.
1: Ρεκόρ συμμετοχών λέει και από κάτω στα Ποσειδόνια,
2: Ρεκόρ συμμετοχών στα Ποσειδόνια, 2.217, πού θα τους βάλουν όλους αυτούς, 83 χώρες, έτσι, μπράβο, συγχαρητήρια για την δουλειά την οποία γίνεται και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 1η Ιουνίου τα εγγένεια.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις μόνιμη και εποχική.
2: Μόνο γίνονται αυτές οι προσλήψεις.
1: Τι να σου πω κι εγώ, δεν είναι, τις διαβάζουμε
2: κάθε
1: εβδομάδα.
2: Ελεύθερος τύπος θα έρχεται, λέει, ναι, γίνονται ποτέ.
1: Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Εδώ, πολύ σημαντικό.
2: Βασικό, βασικό.
1: Ξεκινούν οι πανελλαδικές την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ναι. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψήφιους πανελλαδικών και για τους γονείς. Σημειώστε το τετραψήφιο 1550. Μπορείτε να καλείτε και να παίρνετε συμβουλές από ειδικούς για το άγχος των εξετάσεων. Όχι μόνο τα παιδιά και οι γονείς. Οι γονείς είναι το δυσκολότερο.
2: Και ο πιο δύσκολο να διαχειριστεί τους γονείς. Λοιπόν. Η εφημερίδα των συντακτών έρχεται με μια φωτογραφία από τη λαϊκή αγορά. Τρία σημάδια λέει νέα κρίση. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο, παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών στο δημόσιο. Πληθωρισμός διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έχει τάξη επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και Αλέξη Τσίπρας, νέα αρχή απόψη στο Δυσίο, πάνω δεξιά για τον νέο πρόεδρο του νέου κόμματος.
1: Πώς αλλάζουν τα πράγματα, θα πω εγώ. Έλατε. Αντί να είναι στο πρωτοσέλιδο η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από πάνω μέχρι κάτω. Εφημερίδα απογευματινή, συγγνώμη, ναι. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου, 3 δημιουργία θέσεων εργασίας. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου και το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι, η γογό Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Έφυγε από τη ζωή όμως και ο παρασκευάς Αντζάς.
2: Ο Άντζας.
1: Η σπάνια νόσος που τον διέλυσε το βράχο του Ολυμπιακού. Μάλιστα.
2: Πάμε στην εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάληψη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου από την εστία.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Το παρασκήνιο. Ναι. Πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας.
2: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, στο ριζοσπάστη. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το Ελλάδο βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση Κεφαλαίου.
1: Εφημερίδα Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη.
2: Πάμε στην εφημερίδα Τον Λόγο. Άλλαξε πίστα ο τουρισμός. Εκτείναξε εισόδων 64,3%. Και αφήξουν κατά 38%.
1: Εφημερίδα Το Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, ο Τσίπρας. Τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει, λέει σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε την πολιτική που μας έρχεται στα email μας καθημερινά. Ο τίτλος είναι «Αρχίζει το μάτς». Ακούστε, για τη δεύτερη θέση μας λέει η πολιτική. Τσίπρας vs Ανδρουλάκη. Vs είναι η κόντρα, versus. Το οποίο versus Ανδρουλάκη. Μέκα Project Actor Onyx, τα σχέδια μετατροπής Ελευσίνας σε στρατηγικό κόμβο LNG και Logistic. Τι είπαν εξάρχου Ξενοκώστας στα Blue Strategy Summit 2026.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, ο Δέλλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του.
2: Και η αληθινή αιτία του θανάτου της μας λέει η εφημερίδα Star. Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, όσα έγραψε ο Τραγιανός Δέλλας.
1: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Δεν θα διαβάσουμε.
2: Πάμε στον πρωταθλητή. Μαζί για το πέμπτο με Μπαρτζόκα. Την απόλυτη έκθεση το ξανασήκωσαν στον Πειραιά από τον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Δείτε εδώ.
2: Τι έγινε.
1: Δείτε εδώ.
2: Έλα.
1: Χαρές και πανηγύρια. Δείτε εδώ το φως των σπορ. Με την κούπα. Δυναστεία γράφει. Για την τέταρτη κούπα του μπασκετικού Ολυμπιακού και βλέπετε εδώ στιγμιότυπα από την και χθεσινή, χθες το πρωί, μέχρι χθες το πρωί κράτησαν. Έλα βρε Νίκο μου, τα πανηγύρια και οι χαρές. Ωραία ήταν.
2: Πάμε στη Sport Day. George the best, λέει, σαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει όλοι το οφείλουν σε αυτά που έχει κάνει ο θρύλος.
1: Στο ίδιο κλίμα και η Live Sport. Τι λέει, Μοντέρο, Μακιντάιρ. Και νέο σεφ. Κάποιοι μπασκετμπολίστες από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: ωραία,
2: ναι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ωραία, και πάμε και στην αθλητική ώρα που δεν έχει πρωτοσέλιδο τον Ολυμπιακό. Πόσες μέρες θα γράφουμε τον Ολυμπιακό, παιδιά.
1: Ναι,
2: για να σέβεστε, μας λέει, για την ΑΕΚ. Πέρασε στην τετράδα, κέρδισε τον Άρη χθες. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς πλεονέκτημα έδρας για το πρωτάθλημα. Είσαι έτοιμη.
1: Κράτατε αυτές τις εφημερίδες, Νίκο μου. Έλα, πάρε και εδώ και αυτήν. Τη Live Sport, πάρε και το φως των σπορ εδώ, να την ανοίξουμε κιόλας. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Νικόλα, να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Δεν θες να τη διαβάσει.
2: Πάμε στη διάλειμμα, έχει περάσει η ώρα. Ζήτα συγγνώμη από τους τηλεθεατές που έχουμε αργήσει 30 δεύτερα.
1: Πήγαμε, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Οργανωνόμαστε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο 24 στην πρωινή ζώνη μέχρι τις 10 παρά 20. Καταλαβαίνετε, έχουμε τα πάντα.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
11: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
12: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
14: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ την ώρα.
1: Είμαστε αέρα, μιλήστε!
0: Να αυτά!
1: Μιλήστε ότι είμαστε αέρα! Είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, δεν είμαστε εκπομπή ψυχαγωγία.
0: Κάτσε να πάρει μια ανάσα.
1: Να πούμε τα σώσια.
0: Έλα, θα τα πούμε από εδώ. Τι θα γίνει τώρα.
1: Να σα πω κάτι. Είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή. Επειδή χαλαρώνουμε λίγο στα διαλύματα για να μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να μα βγάλετε και αέρα. Όχι. Κυρία Στέβη μα.
0: Καλημέρα, Στέβη.
1: Βλέπετε όμω κάτι. Χαρακτήρα Αλεξάνδρα. Ήταν σοβαρή. Μα συνέτησε.
2: Όταν έχει ρυθμό, έτσι.
1: Πάρτε σοβαρό, σα παρακαλώ.
0: Γιατί δεν καταλάβαινα τα λόγια του τραγουδιού.
2: Αλεξάνδρε, είναι 10 μετών. Αυτό να θυμάσαι μόνο.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ελάτε να δώσουμε μία τα social media. Πάμε, να μας στείλετε τα δικά σας τα μηνύματα. 2-17-7-07 το τηλεφωνικό κέντρο. Email info.action24.gr. Έλα,
1: βάλτε λίγο, τι έπαιξε εδώ.
0: Action 24 Newsroom μας βρίσκεται στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, στο Action 24 TV. Όπως επίσης μας κάνετε follow και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς και τους δικούς μου και τον Νίκο και τη Στέβης. Εννοείται και μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά των social media.
1: Για τους καλούς φίλους εκπομπής. Στείλτε. Τι? Στείλτε καμιά φιάλη οξυγόνο.
2: Όχι, εντάξει.
0: Μήπως βλέπει, μα τι να παγώνει.
1: Ναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
2: Καλά. Είμαστε καλά. Ωραία, εσύ. Και εμείς καλά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, και θέλω λίγο να σας δείξω, γιατί Οπα. Συνεχίζουμε λίγο με το θρίαμβο του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως.
2: Νίκο, αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε.
1: Εντάξει, είπαμε πόσο να σκεφτόμαστε.
2: Θέλω να σα δείξω δύο βιντεάκια. Πώς το γιόρτα, πώς το παρακολούθησαν τον αγώνα οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί μέχρι και τη γιαγιά φωνάξανε για να ξεματιάσει τους παίχτες.
1: Τώρα σοβαρολογείς.
0: Όποιος ξέρει, παιδιά.
2: Σε κάθε φάση και ο Σταυρός. Έτσι. Να, κοιτάξτε.
1: Και έπιασε. Έπιασε για το κέντρο σε
2: λιμπακό. Έπιασε για να πάρει και το τέτοιο, ναι.
3: Ένα για την Ελλάδα. Μπράβο! Έλα και δεν σε ξέρω. Ποιος είναι αυτό.
4: Και μία να
3: πεις.
4: Και μία να πεις.
3: Έλα, κόρη μου, για την Ελλάδα. Έλα.
4: Τελείωσε, ρε, δεν γίνεται τώρα.
2: Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι αυτή η γιαγιά?
1: Όχι, ποιος είναι ο παίκτης που σταύρωνε?
2: Ποιος είναι ο Αλέκος ο παίκτης, εγώ ψάχνω να βρω, αλλά δεν μπορούσα.
1: Μπράβο της, ωραία.
0: Αν μας βλέπετε, ναι, το πρωί να μας δίνετε ένα ξεματιάσμα και εμάς.
2: Ναι, ναι, ναι, να πάει ένα όλο.
1: Γιατί παίρνουμε το ευρωπαϊκό εμείς κάθε μέρα?
0: Ματιαζόμαστε.
1: Μάστε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να ματιαζόμαστε? Δεν έχεις εσύ τις ξεματιάστρες σου? Α, έχουμε. Έχουμε και εδώ, βεβαίως. Δεν τα λέμε για να μην τα.
1: Μην τα λέμε, μην τα λέμε. Ναι. Να πιάζει, να πιάνει ευχή. Μπράβο στη γιαγιά πάντως. Μπράβο στη γιαγιούλα.
0: Και να αρχίσουν τα τηλέφωνα.
1: Το κατάφερε πάντως.
0: Θέλουμε την πρωτοκαθεδρία.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
2: Και θέλω να σας δείξω ακόμα ένα βιντεάκι όπου είναι ένας οπαδός που έχει μια εικόνα. Μπορεί να την πει και λίγο διακριτική, όχι διακριτική, δεν τη λες. Τεράστια εικόνα της Παναγίας.
1: Κάνει πλάκα τώρα.
2: Αγκαλιά. Αγκαλιά παρακολουθώντας τον Ολυμπιακό.
0: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Αφού λαχταρίσαμε, ήταν ο αγώνας, πήγαινε κάποια στιγμή πόντο-πόντο. Τι να κάνουμε.
2: Ήτανε, ναι, ήτανε.
0: Βγήκαν οι γιαγιάδες, βγήκαν οι εικόνες, βγήκαν τα λιβανιστήρια, βγήκαν τα ξεματιάσματα.
2: Η κρυφιάση του Ολυμπιακού, εγώ θα έβαζα. Τίτλο, η
1: κρυφιάση
2: του Ολυμπιακού.
1: Εγώ ξέρω ότι έχουν γίνει διάφορα τάματα με λαμπάδες στην Παναγιά της Τίνου. Και θα είναι ερυθρόλευτη, θα είναι ερυθρόλευτη. Μα λες
0: για αυτό να λέει η μαμά μου θα πάω στο Δίνο, θα πάω στο Δίνο. Και εκεί είναι Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μπράβο, μπράβο λοιπόν στους Ολυμπιακούς που καταφέραν για ακόμα μια φορά.
2: Να σταματήσουν εδώ τα πανηγύρια και μια χαρά, χαρήκαμε όλοι. Πάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι. Πραγματικά θέλω να δείτε αυτό το χάσμα γενναίων ανάμεσα τώρα στη Generation, στη Millennials που είμαστε εμείς. Εσύ είσαι, νομίζω, Νίκο, πότε είσαι γεννημένος?
0: Millennials.
2: Εγώ είμαι Millennials.
1: Εγώ με τη δεκαετία του 70.
0: Ναι.
2: Δεκαετία του. Εσύ είσαι X.
1: X είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι καλό αυτό.
2: 70 πόσο, πες μου λίγο. Πού είσαι,
1: 70 από προς το τέλος.
2: X. Εσύ X.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καλό αυτό.
2: Ναι, είναι φαντάσου είναι οι boomers, είναι οι X, είμαστε οι Millennials και μετά είναι η Generation Z. Τώρα.
0: Εγώ είμαι Millennials.
2: Millennials είναι και η Αλεξάνδρα.
1: Είναι καλό, είναι κάτι κακό.
2: Όχι, όχι, είναι όχι μια χαρά. Καλό. Αλλά κοίταξε να δεις. Όταν πηγαίνει τώρα μια Generation Z να μιλήσει με έναν X ή Millennials, δεν θα καταλάβεις Χριστό. Πάμε να το δούμε.
5: Εννοείται, πάμε να φάμε. Το 2004 εγώ ήμουν μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύρισα τον Euro.
6: Τι πιανού?
5: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
6: Οκ, okay, άβολο.
5: Τι άλλα?
6: Τι άλλα? Έχω τσάι.
5: Πώς νόμιζε ότι πίνεις Πέψη?
6: Τέρμα random. Μου κάνεις πλάκα λογικά.
5: Ναι, λογικά.
6: Έχω gossip για το situation, σου είπε γατούλη, γατούλας.
5: Έχεις γατάκια. Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι. Κάτσε, το δείξω να δεις.
6: Έλα, πάλι με πειράζεις.
5: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
6: Δεν μπορεί να με τσέρεις. Η Λόκη θέλει και τους δύο και τώρα τις σεϊντάρουν όλοι. Κατάλαβες.
5: Προσπαθώ. Μου είσαι πει και πολλές άγνωστες λέξεις.
6: Τι κάνεις εκεί?
5: Κάτι έψαχνα.
6: Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Okay, clock it.
5: Όλα καλά, εντάξει, μπέστη.
6: Sorry, έχει φάει μεγάλο ικ και έχει κάνει ghosting.
5: Μη μου πεις.
6: Εσύ έχεις φάει ικ.
5: Ικ. Κοίτα, επειδή εγώ είμαι φαγωμένος, δεν πεινάω, αλλά αν πεινάς εσύ, εννοείται πάμε να φάμε, δεν έχω θέμα.
6: Πού κολλάει αυτό?
5: Έλα, μου ντε, πού κολλάει.
6: Εντάξει, να σου πω κάτι, τελικά πέρασα πολύ ωραία. Ψήφα για λίγο κρύπουλα, για λίγο NPC. Αλλά τελικά δεν είσαι.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. NPC ήμουν παλιότερα. Τώρα το έχω γυρίσει σε λάπτοπ. Είναι που βολεύει για τη δουλειά.
6: Κατάλαβα, πάλι με πειράζεις. Λοιπόν, έλα, stop, τώρα πρέπει να φύγω.
5: Περίμενε, έχω κι εγώ ένα. 6-7, 6-7, 6-7. Το έχω δει στο TikTok. Καλό!
2: Πες μου, Νικό, τις απορίες σου. Είμαι εδώ να σας τις λύσω όλες. Γιατί εγώ μελέτησα χθες. Μελέτησα χθες.
0: Εσύ ξέρεις κάποια λέξη από αυτά?
1: Τι λέτε τώρα, μην.
2: Για εγώ μόνο το red flag ξέρω, τίποτα άλλο.
0: Μόνο το red flag.
1: Τι είναι αυτό?
2: Το red flag. Έχει καλά η
0: κόκκινη σημαία.
2: Ναι, ναι, κόκκινη κάρτα, ρε παιδί μου, και καλά στο ραντεβού. Ότι τώρα παίρνεις κόκκινη κάρτα.
0: Και τον ghosting ξέρω.
1: Καταρχήν θέλω να σου ρωτήσω, έχει πει κακές λέξεις?
2: Όχι, καμία.
1: Που να μας πιάνει το σουρού.
2: Καμία
1: δεν έχει πει κακή. Όλα είναι
2: καλά. Λοιπόν, ένα ικ που ακούσαμε.
1: Το ικ τι είναι?
2: Το ικ. Ρε παιδί μου, είσαι τώρα με ένα σύντροφο, με μία σύντροφο.
0: Ωραία.
2: Και νιώθω ικ, έπαθα ικ, ρε παιδί μου. Και καλά, ότι νιώθω μια απέχθεια ξαφνική για τον σύντροφό μου. Γι' αυτό κάνω ghosting, γι' αυτό φεύγω από αυτό.
1: Το
2: δηλαδή,
1: ghosting.
2: Είναι το ghost, φάντασμα, γίνομαι φάντασμα.
0: Ναι. Είναι αυτό που μιλάς με το situationship.
2: Ναι,
1: είναι το situation.
0: Μιλάς με το situationship.
2: Είναι
0: και
2: η κατάσταση.
0: Εξαφανίζεσαι.
2: Ναι.
0: Σταματάς να στέλνεις μηνύματα.
2: Λοιπόν. Άκουσε με τώρα, αγαπημένη μου φιλιό Γιαννακοπούλο, το NPC. Εγώ το ξέρω ότι είναι το NPC.
1: Το NPC,
2: βεβαίως. Σου λέω μελέτησα. Έχω κάνει μεταπτυχιακό πλέον στην Generation Z τη γλώσσα. Λοιπόν, το NPC είναι όρος από τα video games, όπου είναι χαρακτήρες που δεν μπορείς εσύ, σαν χρήστης, να τα κουνήσεις, να κάνεις οποιαδήποτε πράξη με αυτούς τους παίκτες. Είναι αυτοί που είναι απλά που υπάρχουν.
1: Τι
2: ναι, ναι, ναι. Αυτό πώς γίνεται τώρα? Πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα?
0: Ναι.
2: Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν ανεξάρτητη βούληση, ανεξάρτητη σκέψη, ρε παιδί μου. Είναι κάπως αυτοί που είναι λίγο βαρετοί. Είσαι NPC, δηλαδή, okay, κάτσε στη γωνιά σου γιατί είσαι και λίγο NPC.
0: Α, μάλιστα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, ωραίο.
2: Λοιπόν, τώρα είναι το...
0: Το τυχαίο.
2: Είναι τυχαίο.
0: Α, ναι, γατούλης γατούλα.
2: Λοιπόν, η σχέση γατούλα. Αυτό λίγο. Θα βάλω ερωτηματικό γιατί δεν το πιάσα πολύ.
0: Κανένας μας δεν το πιάσει.
2: Δηλαδή, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω...
1: Γατάκια, γατάκια, το 87 εμείς πανηγυρίζαμε με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και
2: τον
1: Χριστοδούλου, το Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Μην μας λέτε το Ευρωμπάσκετ. Έχουμε ζήσει το 86 το Τσέρνομπιλ, έτσι, και την κρίση του Σισμίκ. Τι μας λέτε τώρα, έχουμε ζήσει του Πασόκ το 1981, 3 Οκτώβρη, που βγήκε η Πασοκάρα. Τι μας λέτε τώρα, τα έχουμε ζήσει
0: παιδιά,
1: αυτά.
0: Παιδιά, συγγνώμη, πριν φύγουμε, πριν αλλάξουμε θέμα, η μεγάλη μου απορία. Τι είναι το clock it?
2: Καλά,
0: παιδιά, τι είναι το clock it?
2: Άκου να δεις, είναι το clock it. Το clock it είναι και καλά ότι σε πιάσα, σε σκέπασα. Clock it. Δηλαδή κάνεις κάτι, π.χ. το βράδυ σηκώνεσαι, παίρνεις τα πατατάκια και τα ανοίγεις να τρως. Και έρχεται η γυναίκα σου λέει, clock it, σε πιάσα. Clock it. Σε οτιδήποτε. Δηλαδή είναι τώρα μια πολιτική ζήτηση. Είναι μια πολιτική ζήτηση και κάνεις κάτι, λένε εκεί πέρα, το καταλαβαίνεις και του κάνεις το πολιτικό. Clock it. Αλεξάνδρα, σε θέλω να το κάνεις το πολιτικό.
0: Θα το κάνω μετά στο Πασόκ.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και θέλω. Έβγαλε ένα τυζεράκι η Ευαγγελία. Τι θυμάστε την Ευαγγελία?
0: Την,
2: όπου κάνει διασκευή ένα νερό κυραβαγγελιό.

0: Ωραίο μαγιό. Εγώ. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Όχι, έχει τσιφτετέλη μετά.
0: Ναι, μετά κάτι.
1: Γυρνάνε στα τσιφτετέλια και θα έτσι το
0: κοιτάξω. 12 Ιουνίου θα βγει. Μας έδωσε τώρα ένα μικρό τυζεράκι. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το βίντεο κλιπ, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι ωραίο το έχει κάνει όμω. Και τι ωραίο το σκηνικό όλο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Και μετά το γυρνάει σε τσιφτετέλη και γίνεται όλα τα
0: εκεί. Είναι χαμό το καλοκαίρι με τον νερό, κύριε Βαγγελιό.
1: Μπράβο, μπράβο, ωραία.
0: Λοιπόν, και θέλω λίγο να σα δείξω την Τζέιλο που όσα χρόνια και αν περάσουν παραμένει ίδια. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό το τζιν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έκανε η τύπησα. Αυτό που είναι λίγο στο σέπια του.
1: Αριστερά, λες. Ναι, το αριστερά, ναι, το έμφρωμο τζιν. Ναι.
0: Είναι το έχει φορέσει το 2000 σε ένα εμβληματικό βίντεο κλιπ, το Ain't It Funny. Ναι. Να τη βλέπετε εδώ πέρα. Και το φόρεσε η άτιμη μετά από τόσα χρόνια, μετά από 20 χρόνια, σε ένα βίντεο που έβγαλε στο Instagram. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Και
1: ακόμα δεν καλύτερη, έχει λεφτά να πάει να πάρει ένα τζινάκι καινούργιο.
0: Όχι, ρε, παιδιά, θέλουμε να σας δείξω ότι είναι ακόμα καλύτερη.
1: Ακόμα αυτό ήθελα να μας πεις. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει λεφτά να πάρει ένα τζινάκι και να
0: ζούμε στον. Όχι, κοίτα εδώ.
2: Wow.
0: Κοίτα εδώ.
1: Αυτό είναι το τώρα, είναι το τότε.
0: Αυτό είναι το τώρα είναι.
1: Το τώρα είναι.
0: Το τώρα είναι, ρε παιδί. 56 χρονών, ρε φίλε.
1: Πόσο?
0: 56.
2: Εμένα δεν μου κάνουν τα περσινά τα τζιν.
0: Ποια περσινά, τα 6 μήνες πριν, ας τα περσινά. Ένα χρόνο πες ότι κάτι άλλο.
1: Θέλεις να πεις ότι είναι πολύ μεγάλα.
2: Ναι, ναι, μεγάλα. Πολύ φαρδιά μου είναι και μου πέφτουνε, θέλουνε ζώνες.
0: Μπράβο, Τζέιλο, έτσι να... Να σε έχουμε για παράδειγμα. Να σε έχουμε για παράδειγμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που για να φτάσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια,
1: πάμε
0: για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση,
1: ναι,
0: τάξη, του Ευρωπαϊκού.
1: Πάμε το
0: χρειάστηκε την καλύτερη εμφάνιση του Φουρνιέ, εννοείται, την προσφορά του Πίτερς, αλλά και τη στρατηγική μαεστρία πιανού άλλου, του Μπαρτζόκα.
2: Α, ο Αλέκος που ξεμάτιαζε η γιαγιά, ο Πίτερς είναι.
0: Αλέκ, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο, ναι. Αέλα, Αλέκο. Πάμε να δούμε το βίντεο.
3: Ο θρόνος του πρωταθλητή Ευρώπης ανήκει στον Ολυμπιακό. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους στην Αθήνα είχε τη δική της γλύκα, αλλά και τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές στον τελικό. Δίχως αμφιβολία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο οραματιστής του Ερυθρόλευκου Project. Αυτός που είδε το προπονητικό του μοντέλο να δικαιώνεται και την Ευρώπη να μιλά για το περίφημο Μπαρτζόκας Ball. Κράτησε τους παίκτες του προσγειωμένους και συγκεντρωμένους μετά από την εύκολη πρόκριση στο Final Four, απάντησε με άμυνα στην καλύτερη άμυνα της Ευρώπης, τη Φενέρμπαχτσε, και την αποκαθήλωσε από το θρόνο της για να κερδίσει τη Ρεάλ στον τελικό και να φορέσει το στέμα της.
4: Και πολύ είναι χαρά γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
2: Πώς το ζήσατε?
4: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Στη ζωή δεν κατακτήσετε τίποτα εύκολα. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ.
3: Στην εξίσωση μπήκε πριν 2 χρόνια και ένας τρελός Γάλλος που ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ. Η δικαίωση του Γάλλου στάρ των Ερυθρόλευκων άργησε 365 ημέρες. Από τα δάκρυα απογοήτευσης μετά το χαμένο περσινό ημιτελικό απέναντι στη Μονακό, στην απόλυτη λύτρωση στον τελικό φέτος στην Αθήνα, με τον ίδιο να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης του Final Four και όχι άδικα, μιας και δήλωσε παρόν όταν η ομάδα τον χρειάστηκε περισσότερο.
5: Yeah, that's the beauty of sports. You know, you go through highs and lows. You go through a long season, and I think, you know, at the beginning of the season, I said, the bigger the challenge, the bigger the reward.
3: Και αν κάποιος έκανε αθόρυβα την πιο δύσκολη δουλειά στην τελική ευθεία της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό, αυτός είναι ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός forward και ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ στη διοργάνωση πήρε τη σκυτάλη από τον Φουρνιέ στον τελικό, έκανε τη βρώμικη δουλειά και έγινε σύνθημα στα χείλη χιλιάδων οπαδών πριν τον δουν να αποχωρεί, όπως όλα δείχνουν, για άλλα μέρη, έχοντας την ευχή και την κατάρα να παίζει πίσω από τον καλύτερο forward της Ευρωλίγκας, τον Σάσα Βεζένκοφ.
6: I get to do this in front of my family, with my daughter here, my wife, my mom, my sister here, my family back at home. I've been trying to climb this mountain since I first came in the league in 2019, and
3: Μια ομάδα που σε κάθε συνθήκη βρίσκει πρωταγωνιστές στα πρόσωπα διαφορετικών παικτών. Ένα γκρουπ φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο για την κατάκτηση της κορυφής. Η μεγαλύτερη ήρθε στο ΟΑΚΑ και είναι αυτή της Ευρωλίγκας.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέβη.
0: Να είστε καλά.
2: Κλόκιτ. Έλα, Δημήτρη Παπαϊωάννου μαζί μας. Για να δούμε τα του καιρού. Ψήνεται, λέει,
7: καλημέρα,
2: και η Ευρώπη.
7: Ναι.
2: Ψήνεται, λέει, και η Βρετανία. Ναι.
1: Και εμάς μας το βάλαμε το μάτι.
7: Θυμάσαι που τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ελλάδα θα έχει πιο ψυχρές αέρες μάζες και η Νοτιοανατολική Ευρώπη και ότι η Δυτική Ευρώπη θα είχε καύσωνα και όντως έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έχουν σπάσει πολλά ρεκόρ Μαΐου. Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
2: Βλέπω κάτι φίλες μου στις Βρυξέλλες, που δουλεύουν εκεί. Οι οποίες
1: και είναι παραλία όλη μέρα.
2: Είναι σε κάτι πισίνες, στα γυμναστήρια δηλαδή. Και εμείς ακόμα, έξω.
7: Και εμείς ακόμα δεν μπορούμε. Δηλαδή,
2: δεν
7: κάνουμε κάτι από τα μπάνια.
1: Προσοχή, είναι και κρύο το νερό, έτσι.
7: Ναι, είναι κρύο το νερό. Η αλήθεια είναι ότι περνάει ένα ακραίο για την εποχή καύσωνα, ουσιαστικά, γιατί είναι καύσωνα σε αυτές τις περιοχές. Κύμα καύσωνα η Δυτική Ευρώπη. Η Αγγλία έχει φτάσει 35 βαθμούς.
1: 35 στο
7: 35 βαθμούς είναι πάρα πολύ και για το καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι, έτσι, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και στη Γαλλία έφτασε 37 βαθμούς. Στην Ισπανία θα φτάσει 39 με 40 βαθμούς. Το πρώτο 40 κατά πάσα πιθανότητα θα σημειωθεί.
1: 39 με 40 στην Ισπανία.
2: Ναι,
7: είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πάνω από 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά την εποχή πέτα για αυτές τις περιοχές οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλύτερα από άποψη ζέστη. Αν και σιγά σιγά θα ανεβάσει τροφές και εδώ η ζέστη, όμως όχι σε πολύ ψηλά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι τους 33 με 34 πιστεύω θα φτάσουμε τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε περιορισμένη, πολύ περιορισμένη την αστάθεια. Λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη Μακεδονία, πιθανόν και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά, κυρίως γύρω από τα ορεινά. Λίγα φαινόμενα όμως στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός και στη Ρόδο πιθανόν να βρέξει λίγο. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Γενικά θα είναι αρκετά καλός ο καιρός σήμερα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι, βορειάδες κυρίως, στο Αιγαίο στα 3 με 5, τοπικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο, η βόρειο-βορειοδυτική άνεμοι. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει, όπως είπαμε, λίγο σήμερα. Θα ξεπεράσει 30 βαθμούς, ειδικά στα υπηρετικά θα φτάσει 30 με 31, τοπικά έχει 32 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, αραιές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, δεν περιμένουμε βροχή. Περίπου 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, 28 με 29. Στην Αττική, 3 με 5 μποφόρ, βοριάδες. Αύριο θα ανέβει κι άλλο, θα ξεπεράσουμε 30 βαθμούς στην Αττική αύριο. Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει κυρίως μετά το απόγευμα και το βράδυ, κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά, μικρή πιθανότητα να βρέξει την πόλη αργά το βράδυ. 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ζέστη στη Θεσσαλονίκη αρκετή. 2 με 4 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με λίγες περισσότερες νεφώσεις. Τώρα το πρωί 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 27 βαθμούς στη Λίμνο και εκεί με διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις. 28 βαθμούς στην Κέρκυρα με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 24 με ηλιοφάνεια. Πολύ καλός καιρός στην Κρήτη με λίγο πιο χαμηλές όμως θερμοκρασίες. 29 βαθμούς στα Μέγαρα, 29 στον Πειραιά, 26 στην Κηφισιά, 28 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 26 βαθμούς. Λοιπόν, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Θα φτάσουμε και στους 34, πιθανόν και 35 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με λίγο περισσότερη αστάθεια την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για το Σαββατοκύριακο, το τρίμηνο του Κυπρέματος φαίνεται να είναι καλός ο καιρός. Με αστάθεια περιορισμένη αρκετά, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Δηλαδή θα λείψουν κάποιες μπόρες, αλλά θα είναι περιορισμένες και γενικότερα θα είναι καλός ο καιρός και τις θερμοκρασίες να είναι κοντά στα κανονικά και λίγο πιο πάνω, κυρίως Κυριακή και Δευτέρα, θα φτάσουν 32-33, πιθανόν και 34 βαθμούς.
2: Θα τα πούμε ξανά σε λίγο, να δούμε τι θα γίνει και εδώ σε εμάς και τις επόμενες ημέρες, αλλά και το καλοκαίρι, γιατί αν ψήνεται από τώρα η Ισπανία, η Αγγλία, η Γαλλία και έχουμε τα πρώτα 40 τέλη Μαΐου, να δούμε πώς θα κυλήσει.
7: Εμείς είμαστε στην καλή πλευρά προς το παρόν. Κάποια στιγμή λογικά
1: μπορεί
7: θα
1: να φτάσουμε και με στην κακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη.
1: Καλώς ήρθατε, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη. Στα κόκκινα η κυρία Φραγκάκη. Όχι, ερυθρόλευκα.
8: Ναι, ήμουνα και στο γήπεδο. Πρέπει να πω.
1: Σας είδαμε, κυρία Φραγκάκη.
8: Πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό. Είχα πάει και το 97 στη Ρώμη και κάθε φορά είναι χαρά μου να σηκώνει ο Ολυμπιακός Το ευρωπαϊκό.
2: Να πηγαίνετε, κυρία Φραγκάκη.
8: Όταν πηγαίνω, δεν χάνει ποτέ ο Ολυμπιακός, γι' αυτό πάντα θα πηγαίνω.
1: Ωραία, περάσανε τώρα οι γιορτές στα πανηγύρια. Χαρήκαμε.
8: Πάμε δεν περάσανε. Ξεκινήσουμε... Περιμένετε λιγάκι να χαρούμε. Κι εμείς, δηλαδή.
1: Τι να χαρείτε.
2: Ακόμα το χαιρόμαστε.
8: Το χαιρόμαστε.
1: Πόσο στερημένοι είστε για να χαίρεστε τόσες μέρες, έτσι.
8: Εσείς λοιπόν... τι ομάδα είστε, κύριε Ποφαντή.
2: Εμείς καταλαβαίνετε, κύριε Φραγκάκη.
8: Σας βλέπω λίγο στερημένο.
1: 7 αστέρια έχει πάνω. Λοιπόν. Μέχρι να φτάσετε
8: εμείς
1: εκεί,
8: έχουμε
1: έχετε πολύ ράψιμο ακόμα.
8: Έχουμε πρωταθλήματα, έχουμε 1000 πράγματα.
1: Και αυτό σας τα έχουμε περάσει.
8: Ποδόσφαιρο, παντού, παντού.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Καλιακμάνη. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιακμάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
9: Καλημέρα.
2: Και η κυρία Σκλιάμη είναι μαζί μας, ψυχολόγος εγκληματολόγος. Καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό, κυρία Σκλιάμη. Να ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ, με αυτή την υπόθεση του 30χρονου πατροκτόνου. Που εγκλημάτισε, λέει, βρισκόταν από την επίρρεια ναρκωτικών δισκίων και δεν καταλαβαίνει τι έκανε. Θέλω να μας δώσετε την υπόθεση καταρχήν, κύριε Καλιακμάνη. Όντως έτσι ναι. Είναι, ήτανε νορμάλ.
9: Κοιτάξτε, αυτό θα το πει ο ιατροδικαστής που θα τον εξετάσει, τα ευρήματα μάλλον από την λήψη αίματος κλπ. Για να δούμε αν, ήταν, αν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Χαπιών πάντως αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι χτύπησε τον πατέρα του με μεγάλη βιαιότητα στο πρόσωπο, στο κεφάλι. Ο ίδιος είπε ότι τον χτύπησε με ένα σκαμπό, όμως δίπλα στο πτώμα βρέθηκε ένα κατσαβίδι και στο χώρο και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς. Βρέθηκε και ένα σκαμπό. Το ζήτημα είναι με ό,τι και να τον χτύπησε, ο τρόπος που τον χτύπησε δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μεγάλο θυμό και μεγάλη επιθετικότητα. Η κόρη του ανθρώπου, η αδερφή του δράστη έψαχνε να βρει τον πατέρα της, δεν απαντούσε ο πατέρας της και όταν πήγε εκεί στη μεζονέτα, ο πατέρας της έμενε στο κάτω όροφο και μπήκε αρχικά στον κάτω όροφο, τον βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, ανέβηκε, είδε τον αδερφό της να κοιμάται, ενημέρωσε την αστυνομία, αυτός είπε αμέσως ότι εγώ τον σκότωσα. Τώρα ελέγχονται και τα χάπια που βρέθηκαν, 2 κουτιά χάπια, χωρίς συνταγή ιατρού, κι αν όντως είχε κάνει χρήση των χαπιών αυτών ή κάτι άλλο.
2: Ναι. Αυτά τα χάπια, κυρία Σκλιάμη, μειώνουν τόσο πολύ τις αντιστάσεις, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις, δεν θυμάσαι μετά τι έχεις κάνει.
10: Θα σας πω. Αρχικά το γεγονός ότι βρέθηκαν ναρκωτικά δισκία είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την έρευνα. Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτόματα ότι οι ουσίες προκάλεσαν το έγκλημα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Ναι.
10: Βλέπουμε δηλαδή συνήθως ότι τέτοιες πράξεις δεν εξηγούνται από ένα μόνο παράγοντα. Οι ουσίες όμως μπορεί να λειτουργήσουν επιβαρυντικά, δηλαδή να επηρεάσουν τον αυτοέλεγχο, την παρορμητικότητα, τη συναισθηματική σταθερότητα του ατόμου, την κρίση δηλαδή του ανθρώπου. Ιδιαίτερα αν υπάρχει και ήδη μια ψυχική επιβάρυνση ή έντονη οικογενειακή σύγκρουση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όποιος κάνει χρήση ουσιών γίνεται και βίαιος. Okay. Αυτό το εξετάσουν οι αρχές. Βλέπουμε βέβαια επίσης τη βιαιότητα, όπως είπε και ο κ. Καλιακμάνης, και τα πολλαπλά χτυπήματα. Και αν θυμάμαι, αν άκουσα καλά, στόχευσε στο πρόσωπο. Και αυτό ναι. Δείχνει έντονη συναισθηματική φόρτιση απέναντι στο θύμα. Και αυτό γιατί. Γιατί το πρόσωπο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι δηλαδή ταυτότητά μας. Οπότε η βία συνήθως στο πρόσωπο συνήθως συνδέεται με μια βαθιά προσωπική συναισθηματική σύγκρουση. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι... Μιλάμε τώρα και για την κατάρρευση του πιο θεμελιώδους οικογενειακού δεσμού που είναι ανάμεσα σε ένα παιδί και στο γονέα. Mm. Και να πούμε ότι η βία μέσα στην οικογένεια σπάνια εμφανίζεται ως ένα εντελώς μεμονωμένο γεγονός.
2: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ιστορικό.
1: Ωραία. Ναι. Κύριε Φραγκάκη, ναι. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πεις ο δικηγόρος του ότι δεν είχε συνείδηση. Αυτό λέει από την αρχή, γιατί είχε πάρει χάπια. Προσπαθεί να πέσει τα μαλακά.
8: Βέβαια, προσπαθεί να πέσει τα μαλακά. Βέβαια, για να μπορέσει κάποιος να αποδείξει κάτι τέτοιο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να υπάρχουν ειδικές γνωματεύσεις, ειδικών ψυχίατρων, νευρολόγων, που εν τέλει να αποδείξουν ότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καταλογισμό της πράξης του. Δηλαδή, έρετο ο καταλογισμός όταν δεν μπορεί με τίποτα να συνειδητοποιήσει λόγω της ψυχικής νόσου από την οποία πάσχει, λόγω της ψυχικής καταστάσεως, το άδικο της πράξεώς του. Κάτι το οποίο, χωρίς βεβαίως να ξέρουμε ούτε τη δικογραφία, ούτε να μπορούμε να πάρουμε θέση επ' αυτού, θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή έχει τύχει να παραστώ σε δικαστήρια όπου τελικά ο δράστης όντως δεν είχε καταλογισμό της πράξεώς του, είναι περιπτώσεις πολύ εξαιρετικές, περιπτώσεις που και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ειδικός θα μπορούσε κάτι τέτοιο να το δει ξεκάθαρα στα μάτια του, επειδή είναι, σας λέω, πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Το ότι πήρε κάποια φάρμακα, το ότι πήρε ναρκωτικά, ναι, το ότι πήρε κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι μάλιστα αυτό θα τον ρίξει στα ελαφρά, όπως βεβαίως προσπαθούν πάρα πολλοί δράστες να πράξουν μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος βρίσκεται στο Χολαργό, γιατί, Σπύρο, εκεί είχαμε μία οικογενειακή τραγωδία εχθές το βράδυ, με έναν άνδρα που φέρεται ότι πυροβόλησε τη γυναίκα του και αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Περιέγραψέ μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
11: Ο 57χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οδό Ξανθίπου εδώ στον Χολαργό. Στον Μυρό την πυροβόλησε και στη συνέχεια ανέβηκε στον τρίτο όροφο, στο διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια και έβαλε τέλος στην ζωή του. Δεν φαίνεται να έχουν προκύψει μέχρι και αυτήν την ώρα αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, το οποίο δεν έγινε πολύ αργά μέσα στη νύχτα, λίγο πριν τις 11. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τους πυροβολισμούς, ότι άκουσαν δύο πυροβολισμούς. Μετά τον πρώτο κρότο άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει σε βοήθεια και στη συνέχεια ακούστηκε και ένας ηχηρός δεύτερος κρότος. Άπαντες είναι σοκαρισμένοι εδώ στην γειτονιά από αυτό το περιστατικό. Μιλούν για μια οικογένεια που δεν είχε δώσει, ένα ζευγάρι το οποίο δεν είχε δώσει αφορμές με καυγάδες, με περιστατικά έντασης ανάμεσά τους. Υπάρχει βέβαια, φαίνεται να υπάρχει μια μαρτυρία από το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας που αναφέρει ότι ο 57χρονος άνδρας την απειλούσε το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά διερευνώνται από τις αρχές. Όπως επίσης θα γίνει και προσπάθεια να βρεθούν περισσότεροι μάρτυρες για το χθεσινοβραδινό περιστατικό εδώ στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στο υπνοδωμάτιο ανέβηκε μετά ο άνδρας, εκεί όπου φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.
2: Ναι. Άρα στην είσοδο της πολυκατοικίας έγινε, Γιώργο Καλιακμάνη, όλο το σκηνικό και όχι εντός του διαμερίσματος.
9: Ναι. Όχι, όχι. Φαίνεται την πυροβόλησε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο συγκεκριμένος είναι απόστρατος της αεροπορίας. Είχαν και οι δύο σκοπευτική άδεια για σκοπευτήριο, δηλαδή. Προφανώς είχαν και όπλο. Προφανώς χρησιμοποίησε αυτό το όπλο. Θα διευκρινιστεί αυτό μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Για άγνωστη αιτία. Την πυροβόλησε, πιστεύω η γυναίκα θα πει ακριβώς τι έγινε και μετά ανέβηκε στο διαμέρισμα και αυτοκτόνησε. Το έχουμε δει πολλές φορές ότι αυτοί που είναι αυτόχειρες πριν μπορεί να στρέψουν την επιθετικότητά τους σε άλλο άτομο. Τώρα τι ακριβώς έγινε εκεί θα διευκρινιστεί μέσα στην ημέρα.
12: Μάλιστα. Κύριε Σκλιαμή, για να έχεις άδεια όπλων σκοπευτική έχεις περάσει και από ψυχίατρο, έτσι. Προφανώς και έχεις εξεταστεί για να σου πει πάρε και τα όπλο.
10: Κανονικά θα πρέπει να έχει περάσει έλεγχο ο συγκεκριμένος άνθρωπος και όποιος έχει άδεια. Να πούμε κάτι τώρα, ότι σε τέτοιες υποθέσεις δεν βλέπουμε ένα μεμονωμένο γεγονός. Συνήθως υπάρχει κλιμάκωση, που προϋπήρχε και καιρό. Οπότε, σε τέτοιες περιπτώσεις μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε αν υπήρχε ήδη ένα μοτίβο φόβου, ελεκτικής συμπεριφοράς, απειλές ή ένδειξης κινδύνου που ίσως δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως. Τώρα, το στοιχείο που το ζευγάρι είχε ενασχόληση με τη σκοποβολή, ίσως να είχαν όπλα αν επιβεβαιωθεί, είναι σημαντικό γιατί όταν υπάρχει ήδη μια επιβαρημένη δυναμική μέσα στη σχέση ενός ζευγαριού, η άμεση πρόσβαση σε κάποιο όπλο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας μιας σύγκρουσης. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό.
12: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με την νομίζω ποινικό ενδιαφέρον δεν έχει τώρα πλέον.
8: Δεν έχει, αλλά είπε κάτι σημαντικό η κυρία Σκλιάμη και δίνω έμφαση σε αυτό. Εδώ υπάρχει ένα όπλο. Υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν στρατιωτικοί όπως μας ανέφερε ο κύριος Καλιακμάνης, άρα είχαν και ένα λόγο και γινόντουσαν όλα αυτά τα ψυχομετρικά τεστ κτλ. Πρέπει να δούμε, γιατί σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που τελικά, επειδή υπάρχει αυτή η κλιμάκωση που είπε και η ψυχολόγος, φτάνουμε σε ένα σημείο δυστυχώς το μη περαιτέρω όπως έγινε εδώ, δυστυχώς, και χάθηκε ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο και ένας άλλος τραυματίστηκε. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή το να έχει κάποιος ένα όπλο και να μένει αυτό το όπλο κατά αυτόν τον τρόπο, δείχνει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να είναι και καταστροφικό. Πέραν αυτού,
12: ναι,
8: αν υπήρχε όντως κάποιο άλλο περιστατικό, αν γνώριζαν κάποιοι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες κακές στιγμές, θα έλεγα, θα είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και να το λέμε κάθε φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είναι σημαντικό να καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά, αν υπάρχουν, διότι μπορούμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους.
2: Το λέμε και το ξαναλέμε.
12: Βέβαια.
2: Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλημερίσουμε τώρα τον Μάνο Τριγώνη. Καλημέρα, Μάνο.
13: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να μας δώσεις λίγο και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό το τρίχρονο κοριτσάκι και όλη την ιστορία με την οικογένεια και τα παιδιά και ποιανού είναι τα παιδιά. Έχουμε ένα πέπλο μυστηρίο γύρω από αυτή την υπόθεση, Μάνο. Και καταρχάς, πώς είναι και το κοριτσάκι που, που βρίσκεται στη ΜΕΘ.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και οι επόμενες ώρες θα κρίνουν και την πορεία της υγείας της. Να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά αυτό που ρώτησες, ποιανού είναι τα παιδιά, οι αρχές έχουν πάρει δείγμα DNA από τον πατέρα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει συγγενική σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά αλλά και το τρίχρονο παιδάκι, το οποίο, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στο Παγνί. Οι αρχές διερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης, αλλά και τον τρόπο και την καθημερινότητα διαβίωσης του 27χρονου Πακιστανού, ναι, και της 25χρονης Ρώμα. Το ζευγάρι διέμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αποθήκη θερμοκηπίου κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Μάλιστα, ζητούσαν και βοήθεια από γειτονικά χωριά προκειμένου να λάβουν ρούχα και φαγητό. Αρχικά είχαν ισχυριστεί ότι θα δούλευαν προκειμένου να ενοικιάσουν ένα σπίτι, ωστόσο παρέμεναν σε αυτό το χώρο. Οι αρχές εξετάζουν βέβαια και έχουν τις υποψίες ότι η κακοποίηση του παιδιού δεν προήλθε από τις τελευταίες ημέρες, αλλά προϋπήρχαν τραύματα που φανερώνουν κακοποίηση, προγενέστερη κακοποίηση. Εξετάζονται λοιπόν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Να πούμε ότι ο Πακιστανός φέρεται να δήλωσε ψευδός ότι απουσίαζε στην Αθήνα και οι αρχές αναμένεται να τον δικάσουν την Τετάρτη για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σήμερα αναμένεται να περάσει και το κατόφλι του δικαστικού Μεγάλου Χανίου, 25χρονη Ρωμά, προκειμένου μάλιστα να οριστεί και δικηγόρος, καθώς δεν έχει οριστεί συνήγορος υπεράσπισης για εκείνη. Αναμένεται να δούμε λοιπόν τι θα ισχυριστούν στις αρχές και προσπαθούν έτσι οι αστυνομικές αρχές να ξεθυλίζουν το κουβάρι.
12: Ακριβώς, να βρούνε που είναι Γιώργο Γαλιαχμάνη τα υπόλοιπα παιδιά. Λένε ότι υπάρχουν άλλα δύο παιδιά τα οποία δεν είναι δηλωμένα.
9: Ναι. Αυτή η δήλωση από την αρχή, καταρχήν να πω ότι είμαι στα Χανιά.
12: Ναι.
9: Και πήγα εκεί και στο θερμοκήπιο απ' έξω πέρασα.
12: Ναι.
9: Που έμεναν αυτοί οι άνθρωποι. Άθλιες συνθήκες όντως. Να πούμε ότι και τα τρία άλλα παιδιά, όταν πήγαν οι αστυνομικοί και βρήκαν τα άλλα τρία παιδιά, γιατί ρώτησαν αν έχει άλλα παιδιά και είπε ότι είχε άλλα δύο, τα οποία πέθαναν. Γι' αυτό και ελέγχεται να δούμε αν υπήρχαν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή και αν φύγαν από τη ζωή, κάτω από ποιες συνθήκες φύγαν από τη ζωή ή αν εξαφανίστηκαν με άλλο τρόπο. Βρέθηκαν όμως τα τρία της άλλα παιδιά που οι αστυνομικοί είδαν ότι ήταν κακοποιημένα. Δεν χρειάζονταν να τα δει ιατροδικαστής, περιμένουν την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη
12: τυπικά
9: οι αστυνομικοί, αλλά τα σωματάκια τους ήταν χτυπημένα, είχαν παντού μόλοπες σε όλα τα σημεία του σώματος. Μαρτυρίες εδώ, άνθρωποι με τους οποίους μίλησα εγώ, λένε ότι η συμπεριφορά των συγκεκριμένων ήταν κακοποιητική για τα παιδιά τους. Ο συγκεκριμένος από Πακιστανός, παρόλο που είχε μηχανάκι, έστελνε τα μικρά παιδιά, το 8χρονο και το 6χρονο, στο σούπερ μάρκετ με τα ποδήλατα σε ένα κακοτράχυλο δρόμο, κάποια χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν υπολόγιζαν τα παιδιά τους καθόλου. φαίνεται ότι τα αφήναν μόνα τους. Ενδεικτικά θα σας πω ότι όταν οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τα παιδιά, τα βρήκαν να κοιμούνται και μάλιστα το νεογέννητο άρχισε σε μια στιγμή να κλαίει. Το 8χρονο πετάχτηκε φροντιστής του νεογέννητου, το 8χρονο παιδί πετάχτηκε και κινήθηκε προς το μωρό. Του είπαν οι αστυνομικοί ηρέμησε, κάτσε, κοιμήσου, θα του δώσουμε εμείς γάλα, θα ασχοληθούμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή για τι καταστάσεις μιλάμε.
2: Τραγικές καταστάσεις.
9: Το ένα παιδί φαίνεται ότι μεγάλωνε το άλλο. Και σήμερα έχω κάποιες πληροφορίες, ναι, τις οποίες θα προσπαθήσω να επιβιώσω, κάνοντας κάποιες συναντήσεις με κάποιους ανθρώπους,
12: σωστά,
9: για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τι έγινε εδώ.
2: Τουλάχιστον να έχουν μια καλύτερη τύχη, κυρία Σκλιάμη, τώρα αυτά τα παιδάκια, τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα, οικογένεια και σπίτι, αυτό δεν λέγεται βέβαια, κυρία Σκλιάμη.
10: Η αλήθεια είναι ότι, επιτρέψτε μου, πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή για μένα και ευαίσθητη υπόθεση. Ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα παιδί πολύ μικρής ηλικίας, που νοσηλεύεται και σε κρίσιμη κατάσταση. Γιατί όταν μιλάμε για ένα παιδί τριών ετών, καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από το περιβάλλον φροντίδας του. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικό να εξετάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούσε, προστατευόταν και φροντιζόταν αυτό το παιδί.
12: Σωστά.
10: Το οποίο δεν ήταν κατάλληλο. Γιατί είναι σημαντικό να εξετάζονται πάντα συνολικά αυτά. Το οικογενειακό περιβάλλον, ενδείξεις παραμέλησης ή κακοποίησης, το ιστορικό της οικογένειας. Οπότε είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι συνέβη. Αν υπήρχαν σημάδια κινδύνου, ξαναλέω, που ίσως δεν

0: όπως ανέφερε ο κύριος Καλιακμάνης προηγουμένως, και βλέπουμε, και θα ψάξει την υπόθεση και πολύ καλά θα κάνει, γιατί εδώ μπορεί να βρούμε και άλλες πτυχές. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε παιδιά, τα παιδιά είναι κακοποιημένα. Αν τελικά είναι κακοποιημένα, μένει βεβαίως να γίνει και η έρευνα κτλ. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μένανε σε άθλιες συνθήκες, αυτό γνωρίζουμε. Ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος ότι πήγε εκεί πέρα και είδε κάτι το οποίο δεν μπορούν να μένουν εκεί οι άνθρωποι. Και ρωτώ, πέραν αυτών που λέμε συνέχεια ότι θα πρέπει να μιλάνε, κοινωνικές υπηρεσίες,
1: ποιες υπηρεσίες,
0: εισαγγελία. Τι γίνεται, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι δύο γονείς που ίσως είναι ακατάλληλοι και παραμένουν να έχουν την επιμέλεια αυτών των παιδιών.
1: Λοιπόν, να ευχαριστούμε την κυρία Σκλιάμη. Κυρία Σκλιάμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και αυτό το πρωινό. Ο Μάνος Τριγώνης παραμένει, γιατί πού θα μας πάει τώρα, στην υπόθεση τη γνωστή, έτσι.
2: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε ακόμη μία αστυνομική επιχείρηση εχθές, Μάνο Τριγώνη στην Κρήτη, με 20 συλλήψεις και λία 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ακριβώς, και μάλιστα οι συλλήψεις ανήλθαν τελικά στις 22. Δύο από τους συλληφθέντες, ένας 65χρονος και ένας 67χρονος λογιστές από το Ρέθυμνο, αδέλφια μάλιστα, φέρεται να είναι οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Να πούμε ότι άλλα 4 άτομα υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων σε Πέραμα, Σιτία, Ηράκλειο και Ρέθυμνο φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, και το κόλπο που έστειναν, Νίκο και Αλεξάνδρα, ήταν το εξής. Προσπαθούσαν από τα αδήλωτα χωράφια να μπορέσουν να τα δηλώσουν, έτσι ώστε οι ενοικιαστές να βρεθούν ενοικιαστές, στρατολογούσαν ενοικιαστές, προκειμένου να καρπώνονται όλοι μαζί τα χρήματα, να τα μοιράζονται δηλαδή τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει μια δικογραφία τουλάχιστον 90 ατόμων. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να μεταβούν και στην Αθήνα, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως.
2: Μάνο, συγγνώμη, αυτή είναι νέα δικογραφία. Λοιπόν, άλλη από αυτές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή είναι άλλα 90 άτομα.
3: Όχι, δεν είναι επιπλέον, είναι στο σύνολο.
1: Στο 90 άτομα.
3: Ωραία. Τα οποία είχαν βάλει στο κάδρο των ερευνών οι αστυνομικές αρχές, το ελληνικό FBI, ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, όπως και θυμόμαστε, μία ημέρα, μία σύλληψη. Τις επόμενες ημέρες προχωρούσαν σε νέες συλλήψεις οι αστυνομικές αρχές.
4: Ξεχωριστή δικογραφία. Ξεχωριστή δικογραφία. Δεν μιλάμε για τις δικογραφίες αυτές που έγιναν πριν, γιατί δεν το κατάλαβε ο Μάνος που το ρωτήσατε.
2: Συγγνώμη. Άρα, Γιώργο, είναι άλλα 90 άτομα.
4: Βέβαια, είναι η τελευταία δικογραφία που
1: έχουμε χάσει, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε σχεδόν την ίδια είδηση. Βγαίνουν 20 άρες.
4: Έχει γίνει πάρτι εδώ.
2: Προχθές είχαμε 76.
4: Όχι μόνο εδώ. Έτσι. Είναι
1: και πάντα είναι σχεδόν το ίδιο σκηνικό. Δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος. Πώς γίνεται αυτό να επαναλαμβάνεται?
4: ΚΙΔ, αυτές τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων κλπ. Που παίζαν όλο το παιχνίδι, που ξέρανε τι γίνεται και ποια χωράφια, αν δηλωθούν από κάποιους καινούριους μέσα σε εισαγωγικά αγρότες, εκεί θα πάρουν τις επιδοτήσεις. Οπότε μοιράζουν το χρήμα, άπλετο το χρήμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θέλει να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της ερεσιμότητας, που ξέρετε αυτό σημαίνει. Αν αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υιοθετήσει, σταματάνε οι επιδοτήσεις, παγώνουν επιδοτήσεις για την Ελλάδα για πολλά χρόνια. ΕΣΠΑ τα πάντα. Οπότε αντιλαμβάνεστε
1: τώρα,
4: τι σημαίνει αυτό.
1: Μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά και οι άνθρωποι που τα δικαιούνται τα χρήματα αυτά τώρα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Εδώ είναι το θέμα. Κυρία Φαραγκάκη, βλέπετε εδώ ότι βγαίνει μια δικογραφία μετά την άλλη. 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω κατά πόσο.
2: 600.000 ευρώ ήταν η
1: προηγούμενη. Κάποια εκατομμύρια η προπροηγούμενη. Πολύ κοντά. Έχει ανοίξει κάποιο το στόμα του και μιλάει. Δεν ξέρω και τι ποινές μπορεί να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί. Συλλαμβάνονται, αλλά οι περισσότεροι αφήνονται ελεύθεροι.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Πρώτον, αυτές οι διαδικασίες θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Ωραία. Πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που είναι πάρα πολλά. Ναι. Και όπως είπατε, εδώ υπήρχε μία τρύπα στο σύστημα που έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο εισαγγελέας και μιλάει το γνωστό αδίκημα σε όλους μας, την εγκληματική.

0: πολιτική οργάνωση, ότι εδώ πέρα υπήρχε μια πολύ ξεκάθαρη οργάνωση. Mm-hmm. Ο καθένας είχε την θέση του, είχε το ρόλο του και μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να έχουν την κάρποση αυτών των επιδοτήσεων μεγάλων ποσών. Τώρα, είναι κακούργημα. Σίγουρα, yeah. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις. Το αν αφήνονται κάποιοι ελεύθεροι έχει να κάνει με το ζήτημα του αν πρέπει να προφυλακιστούν. Yeah. Αν δηλαδή μπορεί αυτοί να τελέσουν κάποιο παρόμοιο yeah. έγκλημα σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Μπορεί να δίνονται κάποιες εγκυοδοσίες.
1: Τα λεφτά τους τα παίρνουν πίσω. Τα δεσμεύουν στους λογαριασμούς ή πρέπει βέβαια, να τελέσει ειδική
0: σύγκριση
1: για να τα πάρουν.
0: Θα σας πω, γίνεται η δέσμευση των χρηματικών ποσών που έχουν στις τράπεζες. Των ιδίων αλλά και προσώπων τα οποία μπορεί να σχετίζονται με αυτούς, ώστε να, με αυτόν τον τρόπο και να μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα, εφόσον κάτι τέτοιο αποδεχθεί. Και είναι διαδικασίες οι οποίες για πολύ χρονικό διάστημα θα είναι δεσμευμένα τα χρήματα ναι. αυτά στους λογαριασμούς.
1: Γιατί πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω στους Ευρωπαίους, στον Ευρωπαϊκό Λογαριασμό. Έτσι, να μην μείνουν τα χρήματα αυτά και μας κατηγορούν ότι τα δώσουν παράνομα.
0: Και αυτό που είπε ο κύριος Καλιακμάνης για ένα τεράστιο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ναι. που δεν μπορεί δηλαδή εξαιτίας κάποιων οι οποίοι δρούσαν με αυτόν τον τρόπο ναι. Και είμαστε ακόμα σε φάση προανάκρισης, ανάκρισης και τα λοιπά και έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας,
1: άρα θα να δεσμευτεί
0: η χώρα
2: και για κάποια συγκεκριμένη δράση.
1: Κάποια θα τα έχουν φάει, εννοείται.
2: Όλα τα λεφτά έτσι.
0: Τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν βρίσκονται. Επιμελώς τα χρήματα αυτά φεύγουν με κάποιο τρόπο και πρέπει να βρεθούν.
1: Κύριε Καλιακμάνη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά σας, στο ρεπορτάζ σας. Και εσύ, Μάνο Τριγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας δίνεις από την Κρήτη. Καλημέρα μας στην πανέμορφη Κρήτη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Τώρα.
2: Στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, κυρία Φραγκάκη, θέλουμε να μας πείτε λίγο και να μας εξηγήσετε το όλο σκεπτικό της αναίρεσης ουσιαστικά, της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκηση. Θα συνεδριάσει το Συμβούλιο τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, και φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Το θέμα είναι άλλο. Αυτός ο πολυσοβίτης, 17 φορές ισόβια, στα 25 χρόνια, δηλαδή του χρόνου, θα ξαναβγεί από τη φυλακή.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ο κύριος λογοθέτης, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, θεώρησε ότι δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός του χρόνου έκτησης, ώστε να μπορέσει να αποφυλακιστεί η φόρον, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν πράγματι δεν έχει υπολογιστεί σωστά ο χρόνος έκτησης και δεν είχε τις προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, θα επανέλθει στη φυλακή. Δηλαδή θα ακυρωθεί η απόφαση, το βούλευμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποφυλάκησης.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Για έναν πολυσοβίτη, για τον εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη, παίζει ρόλο το γεγονός ότι πήγε πανεπιστήμιο, ότι σπούδασε, ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να καταφέρει να αποφυλακιστεί νωρίτερα. Μετριούνται αυτά για έναν πολυσοβίτη, το ξαναλέω, γιατί είναι και το αίσθημα της κοινωνίας, έτσι.
0: Θα σας πω, αυτό που μετράτε στις περισσότερες περιπτώσεις περισσότερο, αλλά δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα, είναι και το θέμα υγείας. Mm. Δηλαδή, έχουμε δει σε κάποιους ανθρώπους, που δεν λέω για αυτή την περίπτωση, αλλά θα σας πω από την εμπειρία μου, οι οποίοι, ας πούμε, μπορεί να είναι πολυσοβίτες, αλλά να είναι στο τέλος της ζωής τους, mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη από το Συμβούλιο και δεν έχει υπολογιστεί ο χρόνος όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. δηλαδή στα 25 έτη. Αυτά μένει να τα δούμε στην πράξη. Το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, που θα συνεδριάσει πράγματι μέσα στον Ιούνιο, θα αποφασίσει για το τι έπρεπε να υπολογιστεί και πώς έπρεπε να υπολογιστεί. Και στην περίπτωση που δεν έχουμε σωστό υπολογισμό, είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψει στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Του χρόνου θα βγει.
0: Του χρόνου θα βγει.
1: Θα βγει. Και οι υπόλοιποι που είναι μέσα, και οι κουφοντίνες και οι ξηροί, όλοι αυτοί που σκοτώσαν τόσο κόσμο, αθώο κόσμο, και καλά στο όνομα μια ιδεολογία, βλακίε, κοινή δολοφόνη του κοινού ποινικού δικαίου είναι. Όλοι αυτοί θα βγούνε.
0: Είμαστε στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη έχουμε πει ότι τα ισόβια δεν είναι τα ισόβια που έχουμε
1: στο μυαλό μας. Μα όταν λέμε ισόβια, δεν είναι ισόβια.
0: Δεν είναι ισόβια.
1: Για τα εγκλήματα τα οποία έκαναν απέναντι στην κοινωνία.
0: Δεν είναι ισόβια. Πολλές φορές με ρωτάνε ότι δηλαδή αν κάποιος κάνει 10 φόνους, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με κάποιον, ας πούμε, που έκανε ένα φόνο ή έγινε το οτιδήποτε, δηλαδή στα 25 χρόνια θα βγει. Έτσι
1: κύριε Φραγκάκη,
0: είναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Παραθυράκι ο δικός μας νόμος έχει.
0: Παραθυράκι όχι, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Είναι αυτό.
1: Άρα του χρόνου όλοι θα βγουν έξω.
0: Έτσι είναι. Υπάρχει βέβαια μεγάλη θεωρία. Υπάρχει, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι στόχος του συστήματος δεν είναι μόνο η τιμωρία, είναι και ο σοφρονισμός.
1: Ποιος σοφρονισμός τώρα, κανένας δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για κανένα φόνο και καμία, τέλος πάντων, κοινή δολοφόνη.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, σας λέω τώρα θα το δει το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και τελικά θα έχουμε την τελική απόφαση αν θα πρέπει να ακυρωθεί το συγκεκριμένο βούλευμα.
2: Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε στο διάλειμμά μας. Μόλις γυρίσουμε, θα δούμε το τι ακριβώς γίνεται με το δημογραφικό, τα επιδόματα και τη στεγαστική πολιτική. Πολύ σοβαρό θέμα.
2: Και, και με τους γείτονες θα δούμε τι γίνεται. Γιατί είχαμε παραβιάσει, είχαμε μπλοκές στον αέρα. Είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά σε τέτοια ένταση.
1: Πάμε. Shake that.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: It's a cops.
3: I'll go this way.
2: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: I have the right to remain silent.
5: The Rookies.
6: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: δεν με είχε απασχολήσει
1: δεν
0: ο γάμος. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας εδώ, στην πρωινή ζώνη, στην 24. Χάσατε, αλήθεια είναι αυτό. Κουράγιο σε όσους ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους της Αττικής.
1: Θέλω να σου πω ότι εδώ βλέπουμε το σημείο της καθόδου στη μεταμόρφωση, αλλά η άνοδος είναι πολύ πιο πιεσμένη, χαμηλά από τα κτέλ, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια με πολύ πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα. Δηλαδή, αυτοί που ανεβαίνουν προς τα πάνω, οι εποχούμενοι που λένε. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν προς τα πάνω έχουν περάσει δύσκολα κάνα μισά ωράκι στο μποτιλιάρισμα. Και πολλά φορτηγά, όπως βλέπεις, δες πάνω, Αττική Οδό.
0: Η ίδια εικόνα.
1: Η ίδια εικόνα.
0: Εντάξει, πλέον τα ξέρουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ξεκινάμε από το σπίτι μας λίγο νωρίτερα. Αλλά και αυτό το λίγο νωρίτερα, η αλήθεια είναι πως πολλές φορές δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει και πόση ώρα θα κάνεις να φτάσεις, τη δουλειά σου.
1: Μάλιστα, να πούμε την καλημέρα μας στην Κωνσταντινούπολη. Να πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας, δρομή στις πόλεις που μας βλέπουν από το action24.gr και τον κύριο Ιατρίδη. Πέραχτος ένα από στα τρία, αμυντικός αναλυτής. Κύριε Ιατρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αφήνουμε σε εσάς.
2: Έχετε πολύ. Καλά.
1: Έχουν ξεκινήσει πάλι οι Τούρκοι συνάδελφοί σας να κάνουν αυτό που είχαν σταματήσει να κάνουν. Παραβιάσει του ελληνικού αέριου χώρο. Όμως πρώτα από τον Νίκο, έτσι.
0: Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση, Νίκο Νανούρη, και τι λέει και ο Guardian για την καθαίρεση της ηγεσίας της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
3: Ακριβώς, γιατί η κατάσταση παραμένει εκρηθμή στο εσωτερικό της Τουρκίας μετά και την καθαίρεση του Özgür Özel και της ηγετικής ομάδας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είχαμε μια σκληρή ανάλυση, θα λέγαμε, από τη Βρετανική εφημερίδα, από το Guardian, που τι αναφέρει. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις το αποτέλεσμα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση μάλλον έχει ήδη κριθεί. Έτσι αναφέρει ο Guardian και αυτό γιατί αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας έχει εργαλειοποιηθεί κατά της αντιπολίτευσης, καθαιρώντας τον Özgür Özel, ο οποίος θεωρούνταν δημοφιλής αρχηγός και φέρνοντας θέση του τον Κεμάλ Κιλιτζιντάρογλου, ο οποίος έχει εκλογικές αποτυχίες απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, ο Guardian υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση θεωρείται ως μια προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να διασπάσει και να υποτάξει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναφέρεται στη μη αντίδραση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό, δηλαδή ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντιδράσει σε αυτές τις εξελίξεις, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κάνει καμία αναφορά. Ίσα-ίσα αναφέρεται στην επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγες μέρες, τον οποίο και χαρακτήρισε σκληρό ηγέτη. Και μάλιστα καταλήγει ο Guardian λέγοντας ότι ναι, μεν μπορεί να μην υπάρχει καμία ανησυχία για στο θέμα καταμέτρησης των ψήφων. Ωστόσο, μια δημοκρατία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και ποιος θα μιλήσει, ποιος είναι έτοιμος να μιλήσει. Και αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, σύμφωνα πάντα με τον Guardian, δεν είναι σε θέση να ασκήσει κάποια σοβαρή πίεση στον Ταγίπ Ερντογάν και γι' αυτό το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Πάντως, από την κυβέρνηση, από το κυβερνό κόμμα, είχαμε χθες μια παρέμβαση από τον Μερτσελίκο, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή η τουρκική κυβέρνηση στις εξελίξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ουσιαστικά είναι σοκομματικές υποθέσεις που δεν μπορούν να τις διαχειριστούν.
1: Αφού δεν ενδιαφέρονται αυτοί, γιατί να διαφερθούμε εμείς για το τι γίνεται στην αντιπολίτευση, ας κάνουν ό,τι νομίζουν εκεί. Άλλο πράγμα μας ενδιαφέρει τώρα. Μας ενδιαφέρει, Νίκο Νανούρη, η πίεση που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες να τα βρουν με το Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν και να συμμετάσχουν στη συμφωνία.
3: Με ανάρτησή του, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτει ως βασικό όρο σε χώρες όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Ιορδανία και το Πακιστάν να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ και να ομαλοποιήσουν ουσιαστικά τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να είναι συμβαλλόμενα μέρη σε μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα προκύψει με το Ιράν. Αν θέλουν δηλαδή να έχουν κάποιο σοβαρό ρόλο στην επόμενη μέρα στο Ιράν και στην εκεχηρία η οποία ετοιμάζεται, πρέπει να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν μια-δυο χώρες οι οποίες μπορεί να μην δεχτούν, μπορεί να γίνει δεκτές οι ενστάσεις τους. Ωστόσο, θα θεωρηθεί κακή πρόθεση, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αν δεν υπογράψουν τις συγκεκριμένες συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ θεωρούν ότι πρέπει πρώτα το Ισραήλ να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος προκειμένου να προχωρήσει στην συγκεκριμένη κίνηση. Από την Τουρκία δεν έχουμε κάποιο σχόλιο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το τελευταίο καιρό οι σχέσεις είναι τεταμένες ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ. Διπλωματικές σχέσεις δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ακούμε σκληρές κατηγορίες πολλές φορές από τον Ταγκίπ Ερντογάν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Για την ανάρτηση πάντως του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουμε προς το παρόν κάποιο σχόλιο.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τις δικές μας σχέσεις με την Άγκυρα, με τη δική σας βοήθεια, κύριε Ιατρίδη. Πρώτα ήταν η γαλάζια πατρίδα, κάτι που το μαζέψανε. Και τώρα έχουμε παραβιάσεις και σκηνικό έντασης στο Αιγαίο, στο βορειοανατολικό
1: και νοτιοανατολικό
0: Αιγαίο. Είχαμε πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, να δούμε. Διαβάζουμε για 2 οπλισμένα F-16, για παραβιάσεις 10 στο σύνολο, για εμπλοκές από αυτά τα F-16. Γυρνάμε πίσω.
2: Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι όταν υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, δηλαδή η τακτική των ήρεμων νερών, ήταν και μια προσπάθεια της Τουρκίας, γιατί τα ήθελε όλα αυτά, διότι προερχόταν από ένα σεισμό, είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, ήθελε να εξομαλύνει τις σχέσεις περισσότερο με την Αμερική, ήθελε να πάρει τα F-16, τα F-35, ήθελε να μπει στον αμυντικό μηχανισμό της Ευρώπης και γι' αυτό λοιπόν ακολούθησε αυτή την τακτική. Δεν ήταν στρατηγική. Και όταν είδε ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα πετύχει και δεν τα πετυχαίνει, είναι και άλλα θέματα όπως είναι η κίνηση της Ελλάδος σχετικά με τον πόλεμο του Ιράν, αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με το Ιράν δεν έχει ρόλο. Άρα λοιπόν βλέπουμε να επανέρχεται σιγά σιγά στο γνωστό μοτίβο της πίεσης, ακολουθώντας την πολιτική του ελεγχόμενου αναθεωρητισμού εναντίον της χώρας μας. Και γι' αυτό βλέπουμε να αυξάνονται τελευταία και οι παραβιάσεις με μαχητικά αεροσκάφη που είχαμε να δούμε καιρό και μάλιστα οπλισμένα και να γίνονται αερομαχίες. Θέλοντας η Τουρκία να δείξει ότι έχει συμφέροντα, ότι οι διεκδικήσεις της δεν έχουν φύγει από το τραπέζι, συγγνώμη, αντίθετα έχουν εξελιχθεί και απαιτεί όλες οι θέσεις της Τουρκίας, επειδή θεωρεί η Τουρκία ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, να λαμβάνονται υπόψη. Δεν πρέπει να αγνοείται από η Τουρκία, από αυτό το γεωπολιτικό
1: Ατρίδη,
2: ή ενεργειακό παιχνίδι που
1: καλά κάνουμε και τους αναχαιτίζουμε. Καλά κάνουμε και είμαστε alert.
2: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σωστή κίνηση, διότι δεν μπορείς να την αφήνεις αυτή. Έτσι προβλέπεται.
1: Μισό λεπτό.
2: Όποια παραβίαση ή παράβαση γίνεται, ναι, σαφώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
1: Έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και λέει ότι σε περίπτωση που δούμε κανένα γαλάζιο χάρτη που νομοθετήσουν αυθαίρετα και προχωρήσουν σε μονομερή ενέργεια, εμείς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε όταν αρχίσουμε να τους βλέπουμε παραπάνω? Χθες μίλησε εδώ στο Σεραφείμ Κοντρότσο, τα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό το μείζον θέμα μέσα εισαγωγικά είναι ο νέος νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία.
1: Ναι.
2: Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδος. Το πώς θα είναι αυτό θα το δούμε, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, θα είναι κάπως όπως ακριβώς παρουσιάζεται. Μπορεί να αναφέρεται σε νησιά, να αναφέρεται σε θαλάσσια πάρκα, να αναφέρεται σε ζώνες αλίας. Και θα προσπαθήσει η Τουρκία αυτό τον εσωτερικό νόμο δυστυχώς να τον επιβάλλει εξωτερικά. Παράνομα μεν, παράλογα ναι, αλλά θα είναι υπαρκτό και εκεί θα πρέπει να αντιδράσουμε, κύριε Υποφάντη.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε προληπτικά.
0: Και θα αντιδράσουμε, όπως είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίδης.
1: Και ο κ. Γεραπετρίδης, βεβαίως.
0: Αλλά ναι. Ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Έχουμε δημοσιεύματα, κ. Γεραπετρίδη.
2: Εάν περιμένουμε να ψηφιστεί ο νόμος για να το δούμε, καταλαβαίνετε θα είναι πολύ αργά. Διότι και το κάζους μπέλι έτσι ξεκίνησε και όμως υπάρχει. Όπως επίσης και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτά υπάρχουν, δημιουργούν νέα δεδομένα, δημιουργούν νέες πολιτικοστρατηγικές συνθήκες που επηρεάζουν τις δικές μας επιλογές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προλάβουμε μέσω της Ευρώπης και βεβαίως μέσω δικών μας κινήσεων προληπτικών που προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο. Όπως παραδείγματος χάρη ανακήρυξη ΑΟΣ, αποστολή συντεταγμένων, νέα επέκταση χωρικών υδάτων, τουλάχιστον Πελοπόννησο και Κρήτη, να δείξουμε ότι αντιδρούμε. Και βέβαιως συνεχή παρουσία εκεί που θα αμφισβητεί η Τουρκία. Μάλιστα. Και ναυτική και αεροπορική και στρατιωτική.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Τρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Εγώ ελπίζω να παραμείνουν ήρεμα τα νερά, να μπορούμε να κάνουμε εμπόριο τουρισμό
2: και όλο το θέλουμε,
1: και να περνάμε καλά τη ζωή μας στο Αιγαίο. Έτσι,
2: αλλά αν όμως παραβεί τα εσκαμμένα, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για ειρήνη ή πόλεμο. Πρέπει να είμαστε απίκο στο πατριωτικό μας καθήκον.
0: Έτσι είναι.
1: Νικόλα Νανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, Ρωμίου Πόλη. Να είσαι καλά, Νικόλα. Λοιπόν, τώρα.
0: Πάμε να δούμε το θέμα που είπες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το δημογραφικό.
1: Δεν το είπα εγώ. Ο Πρωθυπουργός το ανέλησε χθες. Έτσι,
0: και
1: ότι είναι τεράστιο θέμα.
0: Σωστά. Τεράστιο θέμα. Και πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, που είναι καθηγητής δημογραφίας. Τον φιλοξενούμε πολύ συχνά για να βλέπουμε το τι γίνεται και μας
1: ενδιαφέρει. Τα στοιχεία, κύριο Κοντζαμάνη.
0: Πάντα η γνώμη του κύριου Κοντζαμάνη. Και ο κύριος Θεοδωρίδης, που είναι μέλος της Πομιδά και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Γιατί και εσείς θα μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα, κύριε Θεοδωρίδη, για να δούμε τι επιλέγουν πια οι οικογένειες.
1: Κύριε Κοντζαμάνη, να ξεκινήσουμε με τη σύνδεση που γίνεται με τα σπίτια και τις κατοικίες. Να δώσουμε μερικά στοιχεία τα οποία μας έχουν βοηθήσει αρκετά. Ένα στα τρία νοικοκυριά είναι μονοπρόσωπο. Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι μόνοι τους. Γεννάμε 1,37 παιδιά ανά γυναίκα. Πολύ μικρό το ποσοστό, όταν στη Γαλλία είναι 2,5 και βάλε.
0: Και προσέξτε να δείτε τώρα. Λέμε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια. Είμαστε κάτω από 10 εκατομμύρια όμως. Έτσι.
1: Οι Έλληνες, ναι, βεβαίως. Οι υπόλοιποι είναι στοιχεία μεταναστευτικά τα οποία έρχονται και ενσωματώνονται. Αυξάνεται η ζήτηση για σπίτια έως 80 τετραγωνικά, μικρότερες επιφάνειες, λιγότεροι χώροι. Και κοίταξε να δεις τι γίνεται για τα 100 τετραγωνικά και πλέον.
0: Καλά, το ενδιαφέρον έχει πέσει και είναι δεδομένο ότι έχει πέσει.
1: Το με θέμα παιδιά.
0: Βέβαια, το 22% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Είμαστε ένας γερασμένος λαός, κύριε Κοντζαμάνη, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένας γερασμένος λαός που δεν γεννάει.
4: Ναι, τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ακριβώς. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι έτσι. Δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, είμαστε 10.400.000. Δεν καταλαβαίνω την αιμονή σας για τους Έλληνες και τους Ελλοδαπούς. Ο πληθυσμός μιας χώρας αποτελείται από όσους μπαίνουν σε αυτή τη χώρα. Είτε Έλληνες, είτε Ελλοδαποί, είτε χωρίς να έχουν ηθαγένεια. Επομένως, στη χώρα μας είμαστε αυτή τη στιγμή 10.400.000. Ναι. Έχουμε 800.000 Ελλοδαπούς και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Έχουν ελληνική ηθαγένεια.
1: Ωραία. Ας το πάμε έτσι.
4: Μισό εκατομμύριο είναι αυτοί που δεν είχαν ελληνική ηθαγένεια στη γέννηση και την απέκτησαν. Επομένως, δεν διαχωρίζουμε Έλληνες και Ελλοδαπούς, γιατί είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Ο πληθυσμός της χώρας μας είναι 10.400.000. Σε 35 χρόνια θα είναι 2 εκατομμύρια λιγότερος. Πάμε παρακάτω. Είμαστε γερασμένοι, δεν είμαστε 22%, είμαστε σχεδόν 24% αυτή τη στιγμή σήμερα.
1: Τόσο
4: και υπάρχει μια κρίση στέγασης, όχι παντού σε όλη την Ελλάδα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου είναι συγκεντρωμένοι 1 στα 2 εν δυνάμει άτομα που ψάχνουν για κατοικία. Δηλαδή 25-45 χρονών. Δηλαδή 1 στους 2 από αυτούς που είναι σε ηλικία να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά και ψάχνουν κατοικία. Η μισή είναι συγκεντρωμένη σε δύο περιφέρειες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
4: Επομένως, υπάρχει μια κρίση στεγαστική. Η κρίση στεγαστική οφείλεται στο ότι τα τελευταία 15 χρόνια η οικοδομή έχει καθίζηση, δεν παρήχθη τίποτε και επομένως δεν υπάρχει προσφορά ή ό,τι παρήχθη για στρώματα, για, αν θέλετε, για ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλά εισοδήματα, είτε για Έλληνες είτε για Ελλοδαπούς. Επομένως, για τα μεσαία στρώματα και τα χαμηλά εισοδήματα δεν παρήχθη κατοικία, γιατί δεν ήταν θερέγη και αξιόπιστη για να αγοράσουν κατοικία, δεν υπήρχε ζήτηση, εντάξει, από αυτήν την υπόθεση, παρόλο που υπάρχει ένα θέμα, έρχονται σε ηλικία τώρα να κάνουν οικογένεια και παιδιά μια σειρά άτομα τα οποία έχουν έντονο στεγαστικό πρόβλημα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάποια μέτρα πάρθηκαν όσον αφορά τα Airbnb, τις κλειστές κατοικίες και το καθεξής. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ή το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, τα μέτρα είναι αυτά ανεπαρκή, γιατί όσο δεν υπάρχει προσφορά και υπάρχει ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται τα ενοίκια και επομένως είναι ένας φαύλος κύκλος. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει χιλιάδες φορές, η λύση είναι ένα διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, το οποίο πολύ αργά καταλάβει η κυβέρνηση. Αρχίζει να κάνει μια δειλή προσπάθεια τώρα. Ανακοίνωσε ότι σε 8 πόλεις, 8 ακίνητα του ΔΥΠΑ θα μπουν στο πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Θα δημιουργηθούν 400 σπίτια, από τα οποία 130 θα δοθούν σε κοινωνική κατοικία, δηλαδή σταγόνα στον ωκεανό.
1: Να. Το λέμε. Και πότε θα δοθούν είναι το θέμα. Το λέμε το πρωί.
4: Δεν έχει σημασία, μα και να δοθούν αύριο 130 σπίτια δεν είναι τίποτε. Και 1000 σπίτια δεν είναι τίποτε. Επαναλαμβάνω, η ζήτηση είναι τρομερή. Και τα νέα ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα εισοδήματα που έχουν, ωραία, είναι αδύνατον να προσφύγουν στην ιδιωτική συνέα.
1: Και να προχωρήσουν στην οικογένεια, βέβαια.
4: Επομένως, όσο δεν προχωρούν, μένουν στο σπίτι με τους γονείς τους, δεν κάνουν οικογένεια, κάνουν αργότερα, κάνουν τα παιδιά τους αργότερα.
0: Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα έχουμε βιώσει όλοι μας. Το θέμα είναι ότι για αυτή τη ζήτηση. Για αυτή τη ζήτηση ερχόμαστε σε εσάς, κύριε Θεοδωρίδη. Και το θέμα είναι τώρα, τι ζητάμε, τι ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε μικρά σπίτια. Μπορούμε να αντέξουμε τα λίγο μεγαλύτερα σπίτια των 100 και 120 τετραγωνικών. Να τα αντέξουμε οικονομικά, εννοώ.
5: Είναι πολύ σαφές ότι η κατάσταση είναι όπως την περιγράψατε προηγουμένως. Έχουμε πράγματι μια μεγάλη κρίση στεγαστική στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές. Και η υπόλοιπη Ελλάδα εγκαταλείπεται. Στα αστικά κέντρα τα νοικοκυριά, τα οποία είναι μονοελή ή βαριά διμελή, δεν μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερα κίνητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες. Αλλά θα ήθελα να πω σε σχέση με το δημογραφικό που είπατε προηγουμένως, ότι νομίζω είναι κοινή διαπίστωση. Σίγουρα αυτό προέκυψε από τις συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής για τη Στεγαστική Κρίση στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα πολλά παιδιά γεννιόνται στην περιφέρεια. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά παιδιά στα αστικά κέντρα. Όταν λοιπόν έχεις πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά ερημώνουν την περιφέρεια και μαζευόμαστε όλες στα αστικά κέντρα, φυσικά και θα έχει δημογραφικό πρόβλημα. Αν αντιθέτως είχαμε πολιτικές οι οποίες να ενισχύσουν την περιφέρεια, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, τότε θα είχαμε και πολύ καλύτερη πρόγνωση για το δημογραφικό. Αυτά τα ζητήματα του στεγαστικού και το δημογραφικό είναι απολύτως αλληλένδετα. Και θα έπρεπε η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, το ξέρετε, εγώ το λέω χρόνια, θα έπρεπε να εφαρμόσει πολιτικές ώστε να μείνει ο κόσμος ή να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί το δημογραφικό.
0: Ξέρετε ότι είναι δύσκολο, κύριε Θεοδωρίδη. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρει και ο κύριος Κοντζαμάνης. Είναι δύσκολο αυτός που έχει ζήσει στο αστικό κέντρο να φύγει και να πάει στην περιφέρεια, όταν στα αστικά κέντρα, καλός ή κακός, συγκεντρώνονται τα πάντα. Είτε αυτό έχει να κάνει με ιατρική περίθαλψη, είτε έχει να κάνει με εκπαίδευση, είτε έχει να κάνει με τη διασκέδαση, πάρα πολύ σωστά, με τις εξόδους, με τα πάντα, με τον πολιτισμό. Όλα, καλός ή κακός, συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα.
5: Ναι, υπάρχουν όμως συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα που μου είπαν στην μόνιμη αντιπροσωπή μας στις Βρυξέλλες, που έχει να κάνει με το Κώστα Ναβαρίνο. Τα χωριά εκεί γύρω ήταν όλα εγκαταλελειμμένα και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει αυτές οι μεγάλες επενδύσεις ακριβώς, όλα τα χωριά δεν βρίσκει σπίτι να μείνεις.
0: Γιατί ναι, υπάρχουν θέσεις εργασίας, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Πόσα Κώστα Ναβαρίνο έχουμε όμως, κύριε Θεοδωρίδη? Πόσα Κώστα Ναβαρίνο
5: έπρεπε να έχουμε περισσότερα, κύριε
1: Θεοδωρίδη. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερα διάσπαρτα σε όλη. Και τι έκανε ο καπτάν Κωνσταντακόπουλος για να το φτιάξει? Του βγάλαν την πίστη για να το φτιάξει. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τρένο μας είναι σχεδόν ανύπαρκτο για να πλησιάσει την ελληνική περιφέρεια. Δυστυχώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων, επιλέγουν τα ζευγάρια της περιφέρειας να έρθουν να μείνουν στα αστικά κέντρα, ακόμα λιγότερα κίνητα.
5: Δυστυχώς, ακριβώς όπως το λέτε. Σκεφτείτε όμως ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση, γενικά το κράτος, θα μπορούσε αντί να δημιουργεί κρατικές υπηρεσίες και πανεπιστήμια στις μεγάλες πόλεις, να κάνει αυτές τις νέες κρατικές υπηρεσίες, γιατί τους παλιούς δημοσίους υπαλλήλους δεν τους κουνάς, βέβαια, το ξέρετε. Θα μπορούσε να τις κάνει στην περιφέρεια. Και έτσι να υπάρχουν επενδύσεις και ροή κεφαλαίου προς την περιφέρεια. Και αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε. Ελλάδα δεν είναι μόνο.
1: Είναι πολύ απλό αυτό που λέτε, όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν βρίσκεται στη Λάρισα και βρίσκεται στην Αθήνα. Τι θα πούμε τώρα από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
0: να πάρουμε ένα καταληκτικό σχόλιο από τον κύριο Κοντζαμάνη.
1: Για να κλείσουμε.
0: Γιατί σας είδα κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Κοντζαμάνη.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, η στεγαστική κρίση αφήνω τα νησιά που είναι ειδική περίπτωση. Αφήνει στα δύο μεγάλα σκακέτα. Όπου μαζεύεται είναι ένα στους δύο, ένα στα δύο άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά και να κάνουν οικογένεια. Επομένως, αυτή η υπόθεση πρέπει να αμβληθεί με ένα πρόγραμμα, μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Το πρώτο. Δεύτερον, έχει δίκιο ο συνομιλητής σας, είναι το εξής. Υπάρχει ένα θέμα. Γιατί είμαστε μαζεμένοι ένα στους δύο στο 1% της επιφάνειας? Έτσι, είναι θέμα. Ότι υπάρχει μια υπέρμετρη αστικοποίηση και πρέπει να γίνει μια αποκέντρωση. Τώρα, η αποκέντρωση για να γίνει δεν είναι εξαιρετικά εύκολο, όμως όποιες κυβερνήσεις και η παρούσα κυβέρνηση και οι επόμενες κυβερνήσεις έχουν ένα θετικό υπόβαθρο. Ποιο είναι το θετικό υπόβαθρο? Ότι μια σειρά νέα ζευγάρια στα μεγάλα σκακέντρα έχουν επιβίωση από τη ζωή αυτή πέρα και είναι ευνοϊκώς διακείμενα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη ζωή τους εκτός περιφέρειας. Αυτό η προδιάθεση αυτή δεν φτάνει, πρέπει να ακολουθεί από μέτρα αποκέντρωσης και από όλα που σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια και κυρίως στο πρωτογενή τομέα, όχι μονάχα στον τουρισμό. Σταματάω. Δεν έχει εκπέσει τον χρόνο.
1: Κύριε καθηγητά, είστε υπέροχος, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικός όπως πάντα. Και ο κύριος Θεοδωρίδης. Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πολύ ωραίο το θέμα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Και το επόμενο θέμα συνδέεται με τα παιδιά.
0: Κυρία
1: Γεράγελου, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, συνδέεται γιατί όσοι έχουν παιδάκι και θα μας πεις τώρα, Σάντρα, ποιοι το δικαιούνται, θα πάρουν τον Ιούνιο 150 ευρώ ένα επίδομα. Το είχαμε ακούσει, τώρα θα το δουν κιόλας
1: κάποιοι. Μέχρι τι ηλικίας πρέπει να είναι παιδάκι? Εμένα που είναι τα παιδάκια πιο μεγάλα είναι...
6: Δεν έχει σημασία. Μιλάμε για οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα.
1: Άρα προστατευόμενα τα δικά μου, γιατί τα μεγαλώσουμε.
0: Πώς είμαι εγώ για τη μαμά προστατευόμενο μέλη?
1: Μήπως είσαι προστατευόμενο κι εσύ? Πόσο είσαι? Κι εγώ προστατευόμενος είμαι.
0: Εσύ έχεις προστατευόμενα μέλη.
1: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν.
6: Ένα μέτρο λοιπόν που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και μέσα στον επόμενο μήνα, λογικά περί τα τέλη Ιουνίου, οι οικογένειες λοιπόν με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα μέλη θα λάβουν ένα έκτακτο επίδομα της τάξης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν θα χρειαστεί να γίνει καμία απολύτως αίτηση.
1: Μην το βλέπουμε.
6: Θα χρειαστεί όμως να ελέγξουν εάν έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, το IBAN. Αν δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό. Και επειδή υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, ο έλεγχος θα γίνει με τα εισοδήματα του 2024, όχι του 2025, γιατί ακόμα δεν έχουν
1: δηλώσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το να μπαίνει το εισοδηματικό. Δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν μ' αρέσει το εισοδηματικό. Γιατί
6: το
1: για λίγο πάντα κοβόμαστε εμείς. Ναι.
6: Είναι αρκετά διευρυμένα τα κριτήρια. Νομίζω ότι θα μείνουν εκτός ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πολλά εισοδήματα και μεγάλο στελέχη.
1: Αλλά με τους φόρους που μας ρημάζουν δεν μας μένει τίποτα μετά. Ναι.
6: Να πούμε ότι θα καλύψει περίπου το 80% των οικογενειών. Μιλάμε για περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες οι οποίες θα λάβουν το επίδομα αυτό. Να δούμε και τα κριτήρια. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο για τους άγαμους ξεκινάει από 39.000 ευρώ με ένα παιδί και φτάνει τις 64.000 ευρώ. Και αντίστοιχα για τους έγαμους το εισοδηματικό όριο ξεκινάει από 40.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ.
0: Εντάξει, διευρυμένα τα.
6: Το ποσό του επιδόματος ξεκινάει από 150 ευρώ για το ένα παιδί και φτάνει 900 ευρώ για 6 παιδιά και άνω.
1: 6, 3.
6: Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά καλό ποσό, μια οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες. Ωραία. Αν γίνει και μόνιμη, νομίζω θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Ωραία. Πρακτικά, πού θα τα δούνε, σε κάποιο λογαριασμό στο IBAN τους, πότε θα δοθούν περίπου αυτά, δηλαδή πότε θα κάνω κλικ εγώ να το ανεχνεθεί.
6: Γύρω στα τέλη Ιουνίου δεν έχουν βγει ακόμα οι ακριβείς ημερομηνίες. Θα μπουν στο IBAN λογικά του συζύγου που έχει δηλώσει το IBAN του στην ΑΔΕ.
1: Ρωτούν τα 65.000, συγγνώμη Αλεξάνδρα, ρωτούν τα 65.000 είναι ακαθάριστα ή μεταφόρων.
6: Το φορολογητέο εισόδημα.
1: Το φορολογητέο εισόδημα.
0: Και δεν χρειάζεται να μπουν σε κάποια πλατφόρμα.
6: Δεν θα γίνει καμία απολύτως αίτηση. Θα γίνει αυτόματα η εκαθάριση και οι οικογένειες που το δικαιούνται θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
1: Πρακτικό. Ενστάσεις μπορούν να γίνουν αν δεν τα δούμε.
6: Πιθανότατα ναι. Αναμένουμε να ψηφιστεί και το πολυνομοσχέδιο που είναι στην Βουλή προς ψήφιση. Και εκεί θα δούμε και τις ακριβείς προϋποθέσεις και ενδεχομένως και τη δυνατότητα ένστασης για κάποιον που δεν λάβει τα χρήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γράγκελ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα μας. Λοιπόν.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γιατί σήμερα και αύριο φυσικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέργος.
7: Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι. Χαίρετε.
0: Έρχεται.
1: Ποιος?
7: Έρχεται. Αλλά πριν το έρχεται,
0: τι?
7: Έχουμε υπουργικό.
0: Έχουμε υπουργικό. Σωστό και αυτό.
7: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό ή από Τσίπρα.
0: Από όπου μας πει η αρχισυντάκτριά μας.
7: Πάμε να δούμε τι λέει η κυβέρνηση υπουργικό σήμερα.
0: Ωραία.
7: Με θέματα καθημερινότητας στο τραπέζι. Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο.
1: Ποιο?
7: Η ισότητα στις αμοιβές ανδρών-γυναικών. Νομοσχέδιο που φέρνει η κυρία Κεραμέως. Αλλά και η ένταξη των νοσηλευτών.
1: Στα
7: βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Εδώ τον είχαμε τον Άδωνη Γεωργιά. Μας το είχε πει. Μπράβο. Ότι θα λυθεί αυτό τώρα. Μήπως έχουμε εξαιρέσει εκεί και υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά θα το δούμε πώς θα το
7: τώρα
1: γράψουμε.
7: Τώρα να δούμε τα τεχνικά κομμάτια
1: του νομοσχεδίου. Ακριβώς.
7: Από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί σήμερα στα νέα κόμματα. Δηλαδή δεν πρόκειται να αναφερθεί στην παρουσία Τσίπρα, δεν πρόκειται να αναφερθεί στην πρεμιέρα της κυρίας Καρισιανού. Όμως θα αναφερθεί και θα στηρίξει τον Γιάννη Στουρνάρα και θα στυλιτεύσει την απαράδεκτη κατ' εμέ στάση του Πασό και του κ. Ανδρουλάκη να μην ψηφίσουν υπέρ της τρίτης θητείας του κ. Στουρνάρα, ενός προσώπου που συνδέεται ιστορικά με την κεντροαριστερά και έχει διασώσει την Ελλάδα από επικίνδυνα παιχνίδια εξόδων από τα ευρώ.
1: Θα μας τον δραχμή.
7: Θα είμαστε δραχμή. Ήταν ο μόνος ο κ. Στουρνάρας που τη δύσκολη περίοδο έβαλε πλάτη και στήριξε την ευρωπαϊκή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα είναι το πλαίσιο σήμερα του Υπουργικού. Βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Πριν πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, απλώς για τον Γιάννη Στουρνάρα, επειδή υπήρξε και ένα πινκ-πονγκ χθες του ΠΑΣΟΚ στις εξωμαρχές αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο καταληκτικά λένε είναι ότι το παρόν το οποίο θα δηλώσει το ΠΑΣΟΚ αφορά τις αρχές του και τις αξίες του και λένε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών αποφάσεων που έχει πάρει
1: για
8: το ΠΑΣΟΚ.
1: Για αυτή τη θέση όμως που είναι τεχνοκρατική και ο Γιάννης Στουρνάρας έχει δώσει, τον έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
7: Έτσι
8: κι αλλιώς το να είναι κάποιος ισόβιος λένε από το ΠΑΣΟΚ δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών.
7: Δυστυχώς Νίκο μου έχει παρασυρθεί από την τοξικότητα και την ακραία αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς έχει χάσει το χώρο των μετριοπαθών και του κέντρου.
8: Καλά, αυτό
1: δεν το αγγίζει.
7: Η πίεση του Τσίπρα που φαίνεται θα είναι δεύτερος.
8: Έντονη διαφωνία γι' αυτό.
7: Εντάξει, οκ. Εγώ κάνω
8: το σχόλιο. Καλά, προφανώς τι συζητάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα όμως να σας πω ότι υπάρχει φυσικά αυτό που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, αυτό το event θα λέγαμε.
7: Ώρα, με την, χώρο, πες μας μερικά
8: λοιπόν,
7: πράγματα.
8: Προσέξτε να δείτε, θυσίο,
9: χρώμα, όνομα.
8: Τα χρώματα τα ξέρουμε, έτσι, μπλε-κόκκινο, έτσι. Πατρίδα από τη μία, αγώνες από την άλλη, όπως είπε ο Άκρης Κακρίδης και βλέπουμε και εδώ τα πλάνα με την μπάλα της Μπαρτσελώνα που είχε δείξει. Από το περιβάλλον του να σας πω ότι θα υπάρχουν... Λέγεται ότι θα υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, θα αποκαλύψει το όνομα. Δεν το ξέρει σχεδόν κανένας, μόνο δύο-τρεις πολύ στενοί του συνεργάτες, ο οποίος έχει ορκίσει να μην το πούν πουθενά και το ακολουθούν, πρέπει να σας πω.
0: Μπράβο.
8: Όσο και να τους πιέζουμε. Λοιπόν, το δεύτερο έχει να κάνει, και μάλιστα θα αποκαλυφθεί το όνομα μέσα από ένα βίντεο που η μουσική του, η επιμέλεια, και η μουσική την έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Ωραία.
8: Τώρα, από εκεί και πέρα θα δημοσιοποιήσει και θα μιλήσει για τη διακήρυξη του κόμματος και θα καλέσει τους πολίτες, τους υποστηρικτές του, τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως λέει, θέλουν αυτή την αλλαγή στην πολιτική, να υπογράψουν αυτή τη διακήρυξη. Στον Άριο Πάγο, βέβαια, θα πάει με 300 περίπου υπογραφές, μαθαίνουμε, προσώπων επιφανών από τον χώρο της αριστεράς, από τον χώρο των επιστημών, από τον χώρο των τεχνών, για να δείξει έτσι και για να δώσει και το στίγμα. Των προθέσεων αλλά και τις επιτυχίες.
7: Όρθιοι θα είναι εκεί, πώς θα τον παρακολουθήσουν.
8: Ναι, θα υπάρχει, θα υπάρχει ένας χώρος με καρέκλες, αλλά θα έχει γύρω-γύρω και.
7: Έχει γίνει κινητοποίηση, φαντάζομαι.
8: Ναι, πολύ.
7: Δηλαδή πρέπει να εμφανίσει κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων σήμερα ο Τσίπρας.
8: Μην είναι και παραπάνω. Το στοίχημα για παραπάνω.
0: Άρα πάμε για
8: αρκετές εκατοντάδες πάντως. Έτσι κι αλλιώς. Τρίτον, όσον αφορά το πολιτικό, να σας πω ότι θα υπάρξει πολύ σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Για όλα τα ζητήματα, ξεκινώντας από την ακρίβεια, συνεχίζοντας με τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές, για τα θέματα κράτους δικαίου, δεν θα αφήσει έξω από το στόχαστρό του και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι τα δύο κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αποτελούν τους δύο πυλώνες ενός παλιού πολιτικού συστήματος, ενός παλιού κομματικού συστήματος και ότι είναι ένα σύστημα μέσα στο σύστημα, όπως θα πει, όπως αναμένεται να πει χαρακτηριστικά. Και υπ' αυτήν την έννοια καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και είναι αυτό το πρώτο crash test και αμέσως μετά βεβαίως και την...
7: Θα ανακοινωθεί και το έμβλημα, δηλαδή θα
8: ναι, ναι, ναι, ναι, όνομα και έμβλημα,
0: Εγώ άλλο θέλω να μάθω, ονόματα θα ανακοινωθούν,
9: αυτό
0: θέλουμε. Είναι το θέμα τώρα.
8: Προσέξτε να δείτε τώρα πώς έχει η κατάσταση. Σήμερα, όποιος ποντάρει στο να δει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς αυτή την εκδήλωση, θα πέσει έξω, η οποία είναι ότι θα δούμε πολύ λίγους. Διότι είναι τέτοια η κατάσταση στο κάθε κόμμα, κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην αριστερά έχουν κάπως ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
9: Κύριε Βασίλη, θα πάει. Πήγαν εδώ, πήγαν στο Χαλάνδρι, δεν θα πάνε στο...
0: Είναι άλλη εκδήλωση του Χαλάνδρι και άλλη αυτή η εκδήλωση όμως.
8: Ακριβώς, εδώ έχουμε την ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Είναι δηλαδή άλλο μια εκδήλωση που ήταν πολιτική, που μίλησε ο ίδιος, που μίλησαν άνθρωποι που είναι κοντά του. Και άλλο την ίδρυση ενός κόμματος. Αυτό ξέρετε είναι για όλους.
7: Φανταζόμαστε και ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θέλει να εμφανιστούν τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα.
8: Α, μπράβο. Με επιπρόλαβες να πω και το επόμενο. Ότι και ο ίδιος θέλει να είναι πιο καθαρό αυτό το κόμμα. Τώρα, από εκεί και πέρα να σας πω ότι υπάρχουν, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει βάλει και μπλόκο σε 3-4 πρόσωπα συγκεκριμένα.
7: Ποια είναι αυτά?
8: Είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος. Και νομίζω
7: ότι δύο εκ των στενότερων συνεργατών δύο πρόσωπα που γνωρίζονται από παιδιά, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τζανακόπουλος.
8: Πολύ ναι.
9: Προφανώς είναι από φίλοι τέσσερα που έχουν κάνει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπάς εδώ.
10: Υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές, να. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
11: Αυτά τα θυμίζετε στον πρώην Πρωθυπουργό.
10: Σε όλους. Και δεν θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, αν μου επιτρέπετε. Περιμένω να εκπλαγώ. Δηλαδή να ακούσω μία δήλωση που λέει ότι εφόσον είπε στον κύριο Χατζηνικολάου ότι δεν θέλει, δεν επιδιώκει να διαλυθεί κάποιο κόμμα αυτές τις ανοησίες οι οποίες περιφέρονται και τα τελευταία 24 ώρα, κάνατε μια αναφορά, δεν θέλω να επανέλθω. Μπαίνει το ερώτημα, οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συγκλίνουν και να συνεργαστούν.
9: Τι ακριβώς μας λέει εδώ ο κύριος Παπάς?
8: Ο κύριος Παπάς εδώ λέει ουσιαστικά ότι δεν πρέπει να σκέφτεται ο Σκουρατς Φάμελος και οι υπόλοιποι συνεργάτες του, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρεί δηλαδή ότι υπάρχει. Αυτό υπονοεί.
12: Ναι.
8: Ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να διαλυθεί, πρέπει να συνεχίσει κτλ. Ο κ. Φάμελος το έχει ξεκαθαρίσει ότι οι συνεργάτες του και οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοντά του, ότι θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει.
12: Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο, κ. Παπάς, ότι αν δεν μας θέλετε εμάς, θα συνεχίσουμε εμείς να λειτουργούμε το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Μπράβο, αυτό είναι
0: λίγο ταραγμένο και λίγο αμήχανο.
8: Προσέξτε.
9: Πώς θα το συνεχίσουμε στον 3% τριώδια.
8: Κυκλοφορεί μία φήμη, η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχουμε ακόμα και τις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Ότι αυτή η τριάδα, αυτή. Δηλαδή.
9: Δούρου.
8: Ναι, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, σκέφτονται τι κινήσεις μπορούν να κάνουν στο επίπεδο της ηγεσίας και μήπως τους παίρνει να αμφισβητήσουν.
12: Έχει προσθεθεί και ο κύριος Κοντζιάς στην παρέα.
8: Ο κύριος Κοντζιάς έχει εκφράσει κάποιες διαφορετικές απόψεις. Έχει εξαπολύσει μύδρους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος όμως το έχει διαψεύσει. Δεν προτίθεται να γίνει επικεφαλής κάποιου κόμματος.
12: Να πούμε, Νίκο, ότι χθες Δευτέρα, κάτι τελευταίο να πω, αν μου επιτρέπετε. Χθες Δευτέρα ξεκίνησαν μεγάλες πανελλαδικές δημοσκοπήσεις. Θα παρακολουθήσουν σήμερα το κόμμα Τσίπρα. Θα το συμπεριλάβουν σε ερωτηματολόγια.
0: Ωραία.
12: Και πλέον θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το κόμμα Τσίπρα.
0: Και για Τσίπρα και για Καριστιανού. Για τους οποίους μίλησε χθες το βράδυ εδώ, στον Σεραφείμ Κοτρότσο, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλετε να ακούσουμε τι είπε.
9: Και για το κόμμα Σωμαρά.
8: Άτσι.
9: Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ξαφνικά την Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα επέλεξε, δεν του επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό, κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελόνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Είχε πρόεδρο βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχε υπουργό οικονομικών, επέλεξε υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη. Πολιτεύτηκε ως ένα. Δεν διαχωρίστηκαν ποτέ με τον κύριο Πολάκη και τις προγραφές του. Και όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έκρινε ο κύριο Τσίπρας, αυτούς δηλαδή τους συντρόφους του που τον στήριζαν, ότι πρέπει να πάνε στον εξώστη. Και τώρα ξαφνικά και λέει το πρόβλημα. Τελικά είναι φανέλα. Εμείς φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, θα σας πω. Αλλά όλο αυτό κάπως δεν είναι λίγο περίεργο. Καταρχάς, να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Και δευτερευόντως, να δούμε αν, αφού κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν αυτό το κόμμα θα πάει καλά ή όχι στις εκλογές.
13: Μήπως θα έπρεπε, λένε κάποιοι νεοδημοκράτες, να σηκώσει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο και στο Σαμαρά και στον Καραμαλή.
9: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τηλεφώνου. Δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ένα τηλέφωνο. Χωρίς να υποτιμώ την όποια διαπροσωπική επαφή. Είναι θέμα πολιτικής. Ο κύριος Σαμαράς δεν διαγράφει από επιλογή του Πρωθυπουργού. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε να διαγράψω έναν Πρωθυπουργό που μάλιστα ήταν και υπουργός του και τον τίμησε και τον υπηρέτησε, όπως και όλους τους άλλους προέδρους και ο Πρωθυπουργός, ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός. Ήταν μια συνέντευξη η οποία δεν άφησε περιθώρια.
0: Μάλιστα.
9: Και για τον κύριο Σαμαρά,
12: Ναι. Ξεκάθαρες στιγμές. Στη Νέα Δημοκρατία, σας είπα, είναι 50-50 για το αν τελικά κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Απόψε.
0: Ναι.
12: Παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής στο βιβλίο του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Φίλη, του βιοπολιτικού αναλυτή. Ενώ όχι του παλιού, του πρώην υπουργού του Φίλη. Θα είναι εκεί και θα το προλογίσει ο Κώστας ο Καραμαλής. Θα είναι εκεί, δεν χάνει ευκαιρία ο κύριος Σαμαράς, όπου εμφανίζεται ο Καραμαλής και ο Σαμαράς από πίσω.
0: Ναι. Οπότε περιμένουμε βολές και αιχμές.
12: Για να δούμε.
0: Και ειδικά για την
12: ο κύριος Σαμαράς δεν θα σχολιάζει, δεν θα τοποθετηθεί.
9: Ο κύριος ήταν υπουργός των κυβερνήσεων.
12: Καραμαλή. Υπουργός παιδείας. Αλλά ο κύριος Καραμαλής θα τοποθετηθεί επί των
8: πάντων. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, και ακούγοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης εδώ, αλλά και την τοποθέτησή του στο briefing, φαίνεται ότι θα απαντάει δηλαδή. Απαντάει η κυβέρνηση στον κύριο Σαμαρά.
12: Λέγαμε ότι δύο πρόσωπα αναλαμβάνουν το man to man στο Σαμαρά. Μάκης Βορύδης, Θανάσης Πλεύρης. Συν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που ούτως ή άλλως.
8: Γιατί η αναφορά που έκανα ότι εγώ είμαι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα που ίδρυσε ο Κώστας Καραμαλής και όχι σε κόμμα, σε κόμμα κάποιου προσωπικού, μια προσωπική ατζέντα.
12: Δεν ήταν η αναφορά.
8: Ναι, νομίζω ότι εκεί δηλαδή φαίνεται ότι την μπαίνουν πλέον στην αντιπαράθεση.
12: Ακριβώς.
0: Φτάνουμε και στις εκλογές, μην ξεχνιόμαστε. Και κάποιες αιχμές που αφήνονται στον αέρα δεν μένουν αναπάντητες.
8: Θα στηρίξει. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει μια φράση. Διαβάζω κιόλα. Και θέλω να ρωτήσω και τον Γιάννη, θα υπάρξει στήριξη, ας πούμε, αν φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς. Θα υπάρξει στήριξη με κάποιον τρόπο του Καραμαλή στο Σαμαρά, με κάποιους καραμαλικούς στελέχη, πρώην βουλευτές, βουλευτές.
12: Έκανε ένα ρεπορτάζ. Ο κύριος Βλάχος δεν πρόκειται να πάει προς τα εκεί.
8: Α, μάλιστα.
12: Τον ενδιαφέρει η βουλευτική του καρέκλα. Λογικό είναι αυτό. Θα είναι και πάλι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένας βουλευτής που θα πάει προς τα εκεί, ο κύριος Χρυσομάλης, άνθρωπος του κύριου Σαμαρά και κανένας άλλος. Όμως υπάρχει ένας κύκλος πρώην πολιτευτών, υποψηφίων, απογοητευμένων για τον ΑΒ λόγο, οι οποίοι ανήκουν κοντά στο περιβάλλον Καραμαλή και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνουν. Πάντως έχει σπράξει πολλά όχι ο κύριος Σαμαράς τον τελευταίο καιρό.
0: Άρα
12: είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι προσέγγισε ανθρώπους που του είπαν όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Να πάμε λίγο στα σημερινά και να καλημερίσουμε τον κύριο Σαρακιώτη που είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Ανεξάρτητος. Έτσι, να το πούμε αυτό, κύριε Σαρακιώτη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ανεξάρτητος έως πότε?
14: Θα δείξει.
1: Έως σήμερα το απόγευμα.
14: Θα δείξει το μέλλον, κύριε Υποφάντη. Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Είμαι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο ανεξάρτητος. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω. Ήμουν 3 φορές υποψήφιος με επικεφαλή του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, ό,τι άποψη και να εκφράσω θα είναι υποκειμενική. Το γεγονός ότι τον εκτιμώ και σέβομαι την προσπάθειά του είναι. Το δείχνει το παρελθόν μου και αναμένω και εγώ, όπως και πολλοί πολίτες, τη νέα του πρόταση.
8: Αυτό όμως το οποίο λέγεται από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, κύριε Σαρακιώτη, και από το επιτελείο του, νομίζω με τον πλέον εύσχυμο αλλά και έγκυρο τρόπο, είναι ότι θα πρέπει να παραδώσετε, αν είστε βουλευτής στην έδρα σας, εσείς δεν έχετε να παραδώσετε, να παραιτηθείτε από βουλευτής, να φύγετε από τη Βουλή για να ενταχθείτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα το κάνετε?
14: Κάθε πράγμα στον καιρό του, κύριε Σβέρκο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα του προσπάθεια προσπαθεί να προβάλλει αρχικά νέα πρόσωπα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και είναι κάτι το οποίο το ζητάει και η κοινωνία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανούν οι προθέσεις του και όλοι θα τοποθετηθούμε επί αυτού του ζητήματος.
0: Άρα το αφήνετε ανοιχτό. Τι διαφορετικό έχει αυτό το κόμμα, κύριε Σαρακιώτη? Τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε δει. Έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα με τα καλά του και τα κακά του. Πολλά τα κακά τα ζήσαμε και τα βιώσαμε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε τόσο λίγο μικρό διάστημα να κάνει ένα rebranding και να έρθει να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη του λαού, όταν αυτός ο λαός πριν από λίγα χρόνια περίμενε στα ATM για να πάρει 60 ευρώ?
14: Αυτός ο λαός πριν από κάποια χρόνια, από το 2015, ζούσε με την ανεργία στο 27% και ήρθε μια κυβέρνηση χωρίς ταμείο ανάκαμψης, χωρίς δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και έριξε την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Και έχουμε 7 χρόνια τώρα μια άλλη κυβέρνηση, η οποία χωρίς μνημόνια, με 37 δις στο ταμείο και με ταμείο ανάκαμψης, πανηγυρίζει γιατί έριξε την ανεργία 9 μονάδες. Γιατί αυτό ακούμε κυρίως από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Παπαγιάννη, για το θέμα του rebranding του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα είναι το νέο που θα κομίσει. Εγώ, ως Γιάννης Σαρακιώτης και βουλευτής τα προηγούμενα χρόνια, ένα μπορώ να σας πω. Ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν δέχτηκα ποτέ τηλεφώνημα, πίεση κτλ. Για το να μην κάνω ερώτηση για τον τάδε επιχειρηματία, για το τάδε θέμα, στο τάδε ζήτημα. Δεν είχα κανένα τέτοιο ζήτημα. Και σε μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ή αν μη τι άλλο, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Τηλεφώνημα δεχτήκατε όμως από τον κύριο Τσίπρα?
14: Είναι εγγύηση ότι δεν θα διολιστήσουμε σε τέτοιου είδους μονοπάτια. Και σας λέω και πάλι, σε αυτή τη χρονική περίοδο που αυτό που βιώνουμε είναι πρωτοφανές, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, εγώ προσωπικά, αν μη τι άλλο, στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα, το οποίο σήμερα κατά μένα είναι το α και το ω. Ναι.
12: Αν μου επιτρέπετε.
0: Να μας πει αν δέχθηκε τελικά τηλεφώνημα από τον κύριο.
12: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Δεχτήκατε τηλεφώνημα?
14: Όχι,
12: ακόμα. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε ξεκάθαρα, είστε υπέρ της αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η άποψή σας για τα στελέχη, όπως ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, που λένε όχι, να μην ανασταλεί το κόμμα, πρέπει να συνεχίσουμε τη λειτουργία του?
14: Κύριε Παπαγιάννη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησα πριν από 1,5 έτος. Δεν αποχώρησα κατηγορώντας, βρίζοντας,
12: φωνομεύοντας
14: κτλ. Εγώ τιμώ τα χρόνια τα οποία υπηρέτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεν πρόκειται να εμπλακώ σε καμία συζήτηση για το ποια πλευρά από το στον εναπομείναν κόμμα έχει δίκιο και ποια έχει άδικο. Πολλά από τα ονόματα τα οποία θίκουμε, πολλά από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρατε, έχω άριστες σχέσεις. Με άλλους δεν συνομιλώ. Δεν θα βγω, δεν θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα πω φταίει ο τάδε, να πάει ο τάδε. Δεν με αφορά. Πραγματικά, σας λέω και πάλι, δεν έφυγα με χαρά από το ΣΥΡΙΖΑ. Με πόνο ψυχής αποχώρησα. Θεωρώ ότι δικαιώθηκα εν τέλει από αυτή την απόφαση να αποχωρήσω και να μην ενταχθώ πουθενά. Αυτό πίστευα, αυτό αισθανόμουν, αυτό έπραξα. Και από εκεί και πέρα, σας λέω και πάλι, θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα πω το παραμικρό για αυτόν τον χώρο, το οποίο τίμησα και με τίμησε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
8: Από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα λέγεται επίσης, πέραν το ότι θα πρέπει, ζητάει να παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές ώστε να μπουν στο κόμμα, λέγεται ότι θα μπουν και στη βάσανο των των οργάνων, τέλος πάντων των οργάνων που θα αποφασίσουν τα ψηφοδέλτια και λέει ότι δεν έρχεται κανένα στο κόμμα με, πώς το πούμε, με περγαμινές.
7: Με σίγουρη θέση.
8: Με σίγουρη θέση.
7: Όλοι θα κριθούν.
8: Όλοι θα κριθούν και αν περάσουν τον πύχη, καλώς.
14: Εσείς... Αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, βεβαίως. Έχω μετάσχει σε εκλογικές αναμετρήσεις. Γνωρίζω τις δυσκολίες των εκλογικών αναμετρήσεων και το ψυχοφθόρο των εκλογικών διαδικασιών. Άρα είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι σημαίνει αξιοκρατία. Ότι όποιος θέλει να έρθει δεν θα έχει μια κλεισμένη θέση στην πρώτη γραμμή, αλλά θα αγωνιστεί για να το επιτύχει. Έχω μάθει στη ζωή μου να αγωνίζομαι και σας λέω και πάλι, οποιοδήποτε εγχείρημα προτάσει την αξιοκρατία και τον προσωπικό αγώνα μέσα σε μια συλλογική προσπάθεια, εγώ θετικό το βλέπω. Δεν το βλέπω να έχει κάποια αρνητική πτυχή αυτή η διαρροή, η πρόταση κτλ.
8: Άρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όποιες προϋποθέσεις και αν παίρνουν από τον Αλέξη Τσίπρα, εσείς θέλετε να είστε στο κόμμα του.
14: Κύριε Σβέρκο, θα παρακολουθήσω, σας λέω και πάλι, θα παραστώ σήμερα στην εκδήλωση με χαρά. Έχω πολύ πραγματικά ενδιαφέρομαι να ακούσω τις προτάσεις του και το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι θα το
7: πιστεύουμε. Εντάξει, θα είστε στην παρουσίαση νέου κόμματος, είναι προφανές ότι...
9: Ό,τι πάει στο
7: κύριο. Ότι το θέλετε. Λογικό είναι.
9: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
14: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και πραγματικά είμαι από τους ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια δεν ανέφερα στις δημόσιες τοποθετήσεις μου το όνομά του, γιατί η κάθε πλευρά μνημόνευε τον Αλέξη Τσίπρα είτε για να κατηγορήσει την άλλη πλευρά, είτε να αποκομίσει ωφέλη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι πλάκι, αποχώρησε, γνωρίζουμε πολύ καλά την ημερομηνία αποχώρησης, στο όνομά του υπόθηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά. Όταν έπρεπε να μιλήσει, μίλησε.
9: Κύριε Σαρακιώτη, έκανε πρόταση. Ναι. Να πάτε.
14: Κύριε Ποφάντη, είτε μου έκανε το ΠΑΣΟΚ, είτε κάποιο άλλο κόμμα την οποιαδήποτε πρόταση, δεν θα το ανέφερα δημοσίως για τον πολύ απλό λόγο.
7: Όταν κάποιος... να σας έκανε πρόταση.
14: Ακούστε, κύριε Παπαγιάννη, όταν κάποιος...
7: Μας βγάλετε μεγάλη είδηση τώρα.
14: Όχι, σας λέω και πάλι ότι οποιοδήποτε και αν μου είχε κάνει πρόταση και δεν την είχα αποδεχθεί, θα ήταν ανέντιμο από τη δικιά μου πλευρά για να προμοτάρω τον εαυτό μου, γιατί αυτό γίνεται. Αν πω εγώ, ξέρετε, μου έκανε πρόταση το ΠΑΣΟΚ, μου έκανε το ΧΙΠΣΙΖ κόμμα, τον εαυτό μου προμοτάρω και ουσιαστικά αδειάζω τον φορέα, ο οποίος ενδεχομένως θα μου έκανε πρόταση. Δεν θα έλεγα ποτέ δημοσίως, αν με είχε προσεγγίσει
7: το
14: οποιοδήποτε κόμμα, ξεκάθαρα. Την οποιαδήποτε κριτική μου, εγώ θα την κάνω αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που έχουν τη διακυβέρνηση της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια και έχουν φτάσει στον ελληνικό λαό.
7: Γιατί ο πολίτης όμως κάνει κριτική στην αριστερά και στον Αλέξη Τσίπρα.
14: Δεν έχω μετάσχει σε αρκετές ολομέλειες, συνεδριάσεις ολομέλειες της Βουλής, όπου έχω παρακολουθήσει το εξής τραγελαφικό. Να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει την τοποθέτησή του και εν συνεχεία πολιτική αρχηγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης να βάλει ο ένας κατά του άλλου. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Ο υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνουμε, θετική για κάποιους, για τους τραπεζίτες, είναι εξαιρετικά θετική. Για τους ανθρώπους στον χώρο της ενέργειας είναι φανταστική. Για τους συμπολίτες μου στη Φθιώτιδα δεν είναι καλή κατάσταση. Άρα ο μοναδικός υπεύθυνος θεωρώ ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Πλησιάζουμε στις εκλογές. Αν έκανε αντιπολίτευση σωστή και ορθή το Α κόμμα, το Β κόμμα, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν ενταχθείτε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Η επόμενη ημέρα, η δική σας, ποια είναι, κύριε Σαρακιώτη?
14: Κυρία Καημένου, και πριν και τώρα και μετά, εγώ έχω τη δικηγορική ιδιότητα. Είμαι δικηγόρος. Οπότε δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Άρα θα εγκαταλείψετε την πολιτική, αν δεν ενταχθείτε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
14: Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι κάτι μόνιμο και εκτός αυτού έχει πάντοτε ένα μεγάλο ερωτηματικό, την κάλπη. Ναι. Άρα όποιος προσπαθεί να προγραμματίσει το μέλλον του βάσει απλά μιας βουλευτικής ιδιότητας του περιφερειάρχη, του δημάρχου κτλ., θεωρώ ότι δεν σχεδιάζει ορθά το μέλλον. Έχω την ιδιότητα του δικηγόρου, δεν το απομπολώ, αγαπούσα πάρα πολύ το επάγγελμά μου, βρέθηκα στον χώρο της πολιτικής, ήμουν και είμαι δικηγόρος.
8: Εσείς θα θέλατε ιδανικά να δείτε, επειδή θα έχουμε κιόλας εκλογικές αναμετρήσεις, πιθανότατα αλλεπάλληλες, θα θέλατε να δείτε σε κάποια φάση μια συνεργασία ανάμεσα, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της υπόλοιπης αριστεράς.
14: Κύριε Σβέρκο, το 2023, οπότε και ήμουν υποψήφιος, υπηρέτησα το σχέδιο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Αν τότε δεν υπήρχαν οι συνθήκες, σήμερα θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένες τέτοιες συζητήσεις και τέτοιου είδους συνεργασίες, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά. Το ζητούμενο είναι να έχουμε προοδευτική αλλαγή στη χώρα, κατά την άποψή μου.
12: Πώς το έχετε, κάποιος... αφού το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται μαζί σας. Τώρα ήρθατε στο κρίσιμο σημείο.
14: Μετεκλογικά,
12: κύριε. Πώς, το ΠΑΣΟΚ ακούει Τσίπρα και βγάζει φλέκτενες.
14: Κύριε Παπαγιάννη.
12: Και γενικότερα δεν υπάρχει συνεννόηση στον χώρο.
14: Μετεκλογικά θα υπάρχουν τα αποτελέσματα των εκλογών και όλοι θα πάρουν.

0: Πίζεται, νομοθετείται. Ένφια προς τις περιφέρειες, ένφια προς τους δήμους. Mm. Άρα οι συνθήκες αλλάζουν καθημερινά, οπότε θα κρυθούν.
1: Άρα δεν είστε σίγουρος. Δεν είστε σίγουρος τώρα ότι θα
0: δεν
1: βγει.
0: Δεν είμαι και δημοσκόπος, σας είπα, δικηγόρος.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Ωραιότατη κουβέντα.
2: Είναι πολύ ευπρεπής.
4: Βγήκε και η είδηση, έτσι. Ότι θα είναι στην εκδήλωση την άποψή.
1: Δεν έχουμε πει για την κυρία Καριστιανού που σήμερα θα πάει να καταθέσει υπογραφές στον Άριο Πάγο.
4: Ναι, βεβαίως. Σήμερα θα καταθέσει τις υπογραφές. Υπογραφές τις οποίες τις συγκέντρωσε μεταξύ άλλων και στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
4: Να δούμε τα ονόματα, να δούμε πρόσωπα. Κακά τα ψέματα να σας πω ότι σε διάφορα επιτελεία κοιτούν τις υπογραφές και θα κάνουν κανονική εκτινογραφία.
1: Ναι.
4: Και βεβαίως από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού, γιατί πλέον είναι κανονικό κόμμα. Θα μπει στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να καλείται σε πάνελ, να δούμε ποια στελέχη θα επιλέξει.
2: Βέβαια.
4: Και εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Ότι ακούω κάποια μια ελαφρά γκρίνια από το στρατόπεδο αυτό.
1: Ναι.
4: Από κάποια πρόσωπα τα οποία, από κάποια στελέχη άλλων κομμάτων, παλιότερα στελέχη τα οποία θέλησαν να προσεγγίσουν την κυρία Καριστιανού, ότι δεν υπάρχει, πώς το πούμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο επιτελείο γύρω της, ώστε να καταλαβαίνουμε πού πάει λένε το πράγμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα και ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να φτιάξει και μηχανισμό κεντρικό. Εδώ δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από τα μέλη του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών για την κυρία Καριστιανού. Της αποδίδουν πολιτικό ρόλο, δηλαδή. Αύριο ξεκινάει η δίκη και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μελών του Συλλόγου.
1: Που λένε
3: ότι η κυρία Καριστιανού αξιοποιεί, εντός εισαγωγικών η λέξη, να μην το πω διαφορετικά, την δημοφιλία που της προσέδωσε όλη αυτή η ιστορία με αυτή την εθνική τραγωδία προς όφελό της για να δημιουργήσει κόμμα.
4: Στην εκδήλωση να πούμε ότι.
2: Δίπλα-δίπλα.
4: Και στην εκδήλωση πάντως στη Θεσσαλονίκη δεν είδαμε.
3: Κανένας.
4: Δεν είδαμε. Κανένας τουλάχιστον γονείς από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι.
3: Γονέας παιδιού ή ανθρώπου που σκοτώθηκε δεν πήγε. Πήγε πια η κυρία.
2: Μία μητέρα μόνο.
3: Μόνο η μητέρα.
2: Και έκανε μία δήλωση με τη Μαρία μαζί. Εγώ λέω ότι θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κυρία Καριστιανού.
3: Χθες είχαμε κάτι τελευταίο.
2: Σαν αρχηγό
1: αντιπάλου. Δεν έλεγα να κλείσουμε κανένα.
3: Είχαμε κάτι τελευταίο. Χθες παρετήθηκε ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γεωργόπουλος. Ο οποίος ετοιμάζεται να πάει στο κόμμα Τσίπρα, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Να μας πει ο Νίκος τι θα γίνει. Αν μπει Λουκέτο στο κόμμα, θα γίνει με τα οικονομικά.
4: Ο κύριος έχει φύγει από τη θέση εδώ και πολύ καιρό.
3: Ναι, αλλά ξέρω ότι. Γνωρίζει τα πάντα. Το λογιστήριο και το ταμείο το ξέρει απ' έξω και ένα εκατοτά.
4: Εντάξει, δεν μπαίνει Λουκέτο πάντως. Είναι τα πράγματα ρυθμισμένα, υπάρχουν έσοδα, έξοδα.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι κολλητός του κ. Τσίπρα, κολλητός του Πολάκη είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι, ο κ. Γεωργόπουλος.
3: Ο Πολάκη. Αφού είχε πλακωθεί τότε και με τον Κασελάκη και με τον Πολάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, συνάδελφοι.
2: Καλημέρα. Αύριο, Νίκο. Περιμένουμε το ρεπορτάζ σου, έτσι.
1: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει μια είδηση να μας πει. Γεωργία, καλή σου μέρα. Για κλοπή ενός μηχανήματος, ένα απίστευτο περιστατικό από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Έλα να σε ακούσουμε.
5: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Συνεγερμός σήμανε σήμερα στις αστυνομικές αρχές μετά από υπόθεση κλοπής μεγάλης αξίας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Όταν άγνωστοι δράστες μπήκαν στο νοσοκομείο και αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες φέρεται να μπήκαν σε γραφείο του νοσοκομείου χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από το προσωπικό και από εργαζόμενους της ασφάλειας. Η αστυνομία διερευνά τις κάμερες. Με αποτέλεσμα να εντοπιστούν οι δράστες.
2: Για να δούμε ποιος πήγε και έκανε τώρα αυτή την αλητία, με συγχωρείτε που το χαρακτηρίζω έτσι και τόσο λαϊκά, αλλά να πας, να παίρνεις ένα μηχάνημα αξίας τόσων χιλιάδων ευρώ, τι?
1: Θα βρεθεί από τις κάμερες.
2: Ναι, να βρεθεί. Μήπως το χρειάζονται οι άνθρωποι.
1: Ξέρετε, μήπως το έχουν πάρει μεταξύ τους και δεν έχουν ενημερωθεί. Θεώρησε ότι λείπει τώρα αυτό το μηχάνημα, ένα τόσο μηχάνημα, το μηχάνημα των υπερήχων της καρδιάς. Έτσι, απλά να δουν μεταξύ τους κάμερες, να δουν ποιος μπήκε και ποιος βγήκε από το γραφείο, έτσι.
2: Τι λες, να το έχουν χάσει μεταξύ τους?
1: Δεν ξέρω, μπας το έχει πάρει κανένα άλλο γραφείο. Για ψαχτείτε εκεί τι γίνεται τώρα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Α, Γιώργη, πάμε σε διάλειμμα.
2: Φύγαμε, πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24. Ερχόμαστε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
14: Grandpa! Leo, what are you doing?
15: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
16: Shield is down! Yards protect the entrance!
17: We'll pay for my imprisonment.
18: Our mission is to save Syntopia.
19: Well, let's giddy up!
20: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
22: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
22: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
21: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μας. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας.
1: Όσοι δεν έχετε έρθει από το πρωί, έχετε χάσει, σας ξαναλέμε. Η κουμπί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και σχολιαστικό και ειδησιογραφικό και με πολύ καλές ειδήσεις, έτσι.
0: Βεβαίως. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σημερινή ημέρα απόψε το βράδυ που ανακοινώνεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, γιατί θα έχουμε και πάρα πολύ backstage και πολύ ρεπορτάζ και πολύ παρασκήνιο. Το αντιλαμβανόμαστε, είναι μία περίοδος που δόξα τω Θεώ, Νίκο μου, δουλίτσα να έχουμε. Παράπονο δεν έχουμε.
1: Μην γελιόμαστε τώρα ότι οδεύομεν προς τις εκλογές. Οδεύομεν.
0: Οδεύομαι. Πάντως ξέρεις κάτι. Ναι. Εγώ βλέπω και τους πλέον έτσι τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που λένε εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην κουβέντα μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Η κίνηση αυξάνεται στο ύψος της μεταμόρφωσης αρκετά. Με πάρα πολλά φορτηγά τροφοδοσίας και ταλίκες, οι οποίες κλείνουν τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα. Αδυναμία μεγάλη για τους αυτοκινητιστές, για τους γεωταχύδες και για όλους τους υπόλοιπους που διέρχονται να περάσουν ανάμεσα στις πληγάδες πέτρες εκεί. Πιο εύκολα τα πράγματα για τα δίκυλα, τα οποία αρχίζουν ολοένα και περισσότερο να κυκλοφορούν.
0: Τώρα όσο ανοίγει ο καιρός, το καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι είναι αυτοί που θα πάρουν τις μηχανές τους.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Κυρία Αλεξοπούλου είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε, κυρία
0: Αλεξοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλεξοπούλου. Και ο κύριος Μίλης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γιατί παρών, κύριε Μίλη, για τον κύριο Στουρνάρα.
2: Α, νομίζω θα με ρωτάκατε για το κυκλοφοριακό, για τις συνθήκες που.
0: Για τον κύριο Στουρνάρα.
2: Για τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν αφορά το πρόσωπο αυτό καθ' αυτό του κυρίου Στουρνάρα. Αφορά τη θεσμική λειτουργία την οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιδεικνύουν τα κόμματα και όλοι οι φορείς συνολικά. Και τι εννοώ, για να εξηγούμε. Ο κύριος Στουρνάρας, αν δεν κάνω λάθος, είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδας από 2014. Την άποψη του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και το τι, πόσο έχει στηρίξει τον κύριο Στουρνάρα το ΠΑΣΟΚ, την ξέρει και έχει αποτυπωθεί στην νεότερη ιστορία της ελληνικής ζωής μας, της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Mm-hmm. Τι λέμε όμως. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ένα θεσμό, το θεσμό της Τράπεζας Ελλάδος από το 2014 και θα τον υπηρετήσει μέχρι το 2032, ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι για 18 συνεχόμενα χρόνια θα είναι επικεφαλής σε αυτό το θεσμό. Και τι λέμε εμείς. Λέμε ότι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τη θεσμική λειτουργία δημόσιων φορέων, επικεφαλής, πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι οι συνθήκες ισοβιότητας δεν λειτουργούν προς όφελος των θεσμών, εμείς εκεί λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ανανέωση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν καταθέσαμε την ψήφο μας και είχε να κάνει σχέση με το παρόν. Και λέμε εμείς, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο για τις τράπεζες να κυριαρχούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση.
1: Όχι, μην φύγουμε, να μείνουμε στο πρόσωπο.
2: Κύριε Ποφάντη, είναι συνδεδεμένο. Είναι συνδεδεμένο.
1: Αφήστε τις τράπεζες.
2: Όχι.
1: Μιλάμε για τον κεντρικό τραπεζίτη.
2: Ναι, μιλάμε για το διοικητή
1: της Τράπεζας. Για τον κεντρικό τραπεζίτη, μιλάμε για την Τράπεζα της Ελλάδος, μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο το έχετε στηρίξει. Που προέρχεται και από το χώρο του Πασό και τώρα λέτε όχι. Γιατί κρίνετε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σε αυτές τις θέσεις όμοι.
2: Για να μην γίνονται ταυτίσεις ιδεολογικές ή πολιτικές ή κομματικές, ο ίδιος ο διοικητής χθες είπε ότι είμαι αυτόνομος, έχω μια αυτόνομη παρουσία.
1: Όλοι έχουμε ένα παρελθόν. Κομματικά. Ακούστε κύριε Μίλη, δεν σβήνουμε το παρελθόν μας.
2: Καλό είναι όποτε βολεύει, όχι εσάς,
1: όχι, μισό λεπτό. Να μην σβήνουμε το παρελθόν.
2: Ο κύριος Στουρνάρας είναι ΠΑΣΟΚ, όποτε δεν τη βολεύει,
1: όχι,
2: δεν είναι ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι, δεν είναι
2: εγώ σας παραπέμπω στα λεγόμενα του ίδιου διοικητή.
1: Είμαι πολύ συγκεκριμένος.
2: Ο κύριος διοικητής είπε χτες κάτι διαφορετικό. Είπε ότι έχουμε όλοι μια αυτόνομη πορεία και εν πάση περιπτώσει όλοι έχουμε κριθεί μέσα από αυτό. Εμείς όμως τι λέμε, ότι η ισοβιότητα, κύριε Ποφάντη, δεν μπορεί να προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Εμείς το περάσαμε και στο συνεδριό μας για δικές μας θέσεις, θέσεις βουλευτών, θέσεις κομματικές και θεωρούμε ότι ένα βήμα μπροστά και για την κοινωνία θα ήταν.
1: Άρα να θα αλλάξετε και τον αρχηγό σας εσείς μετά από κάποια χρόνια.
2: Να υπάρχει ανανέωση, ξέρετε.
1: Θα αλλάξετε και τον αρχηγό σας, θα αλλάξουν και αυτά τα αξιώματα.
2: Προφανώς. Στο συνέδριο μας έχουμε περάσει θέματα, για τις θητείες συνολικά.
1: Άρα και ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι πότε θα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
2: Για όλους. Για τους βουλευτές έχουμε πέντε συναπτείς
1: θητείες. Ο κ. Ανδρουλάκης μέχρι πότε θα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
2: Πέντε συναπτείς θητείες έχουμε, κύριε Ποφάντη.
1: Πέντε συναπτείς θητείες θα έχει ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Είχε ήδη δύο σαν ευρωβουλευτής. Λέω λοιπόν, δεν αφορά αυτό μόνο τον κ. Ανδρουλάκη. Αυτό αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη λειτουργία του κράτους, τη λειτουργία των θεσμών, τη λειτουργία των αιρετών, τη λειτουργία και των διορισμένων όταν πρόκειται για επικεφαλής σε τέτοιους οργανισμούς.
1: Σε αυτή τη θέση, γιατί τη συνδέεται άμεσα με την πολιτική, κυρία. Μισό λεπτό, κύριε Μίλη. Μισό λεπτό πάλι. Είναι οικονομική η θέση.
2: Ο κεντρικός τραπεζίτης
1: πρέπει να έχει γνώση τι έγινε, τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνεται. Τη θέση της οικονομίας της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρώπης. Τι θέση έχει αυτή με την πολιτική?
2: Εσείς εκτιμάτε.
1: Κάνει πολιτική ο κύριος Τουρνάρας.
2: Κύριε Υποφάντη, εσείς εκτιμάτε ότι
1: δεν
2: η θέση του...
1: Εγώ βάζω και τα οικονομικά θέματα κάτω. Και... Κάνει πολιτική
2: ωραία,
1: ο κύριος Τουρνάρας.
2: Πάμε, λοιπόν, ναι, πάμε λοιπόν στα οικονομικά θέματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Υποφάντη, πριν από κάποιο καιρό κατέθεσε μια συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν χρεώσεις στις τράπεζες, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση, κύριε Υποφάντη, τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά τα θέματα, με τη λεγόμενη πολιτική που πρέπει να έχουμε για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις τράπεζες, όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν θα τα κατέθετε αν η κυβέρνηση έκανε σωστά τη δουλειά της. Και ξέρετε τι εννοώ, πού είναι μεγαλύτερο το διαφορά επιτοκίου καταθέσεων χορηγήσεων.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Γιατί υπάρχει για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ξέρετε πόσο είναι επί του συνόλου του. Είναι το 60%. Θέλετε να τι κλείσετε τι τράπεζε? Θέλετε να κάνετε?
2: Εάν η κυβέρνηση έκανε σωστά τη δουλειά.
1: Τι θέλετε να κάνετε, επειδή μιλάμε οικονομικά τώρα? Τι θέλετε να κάνετε?
2: Σα απαντώ, κύριε Υποφάντη.
1: Θέλετε να τι κλείσετε τι τράπεζε?
2: Εάν η κυβέρνηση. Τι τράπεζε ενδεχομένω θα ήθελε να τι κλείσει αυτό ο οποίο το βράδυ θα εξαγγείλει το νέο του κόμμα. Εγώ λέω, κύριε Υποφάντη, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει με ανοιχτές τις τράπεζες, δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στην πραγματική αγορά, όλοι μαζί να συμμετέχουμε για μια προοδευτική αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας. Και λέω, κύριε Υποφάντη, εάν η κυβέρνηση είχε κάνει σωστά τη δουλειά της, θα υπήρχε λόγος στο ΠΑΣΟΚ να προκρίνει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών? Πού αλλού στην Ευρώπη υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο χορηγήσεων και καταθέσεων? Τι έκανε η κυβέρνηση γι' αυτό?
0: Για Τι έκανε ο διοικητής?
2: Έτσι. Και λέω λοιπόν εγώ για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ναι. Επειδή, κύριε Υποφάντη, βιάστηκαν να μοιράσουν μερίσματα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Και η κυβέρνηση δεν έβαλε ένα χαλινάρι εκεί πέρα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν οι τράπεζες στο πλαίσιο της εξυγίανσής τους ένα τέτοιο κομμάτι να το επιστρέψουν μέσω του αναβαλλόμενου φόρου?
1: Τι κακό λέμε
2: για τα τραπεζικά ιδρύματα, κύριε Υποφάντη?
0: Δεν είμαστε
2: το φάντασμα το οποίο έρχεται από μακριά για να κλείσει τις τράπεζες. Λέμε λοιπόν ότι όλα τα ζητήματα έχουν σύνδεση, πολιτική σύνδεση. Αν η κυβέρνηση είχε ελλειμματική πολιτική στο θέμα των τραπεζών, δεν θα τίθονταν καν αυτό το ζήτημα.
3: Ένα σχόλιο. Καταρχάς, αυτό που ξεκίνησε να λέει ο κύριος Μίλης, με αυτό που τελείωσε να λέει ο κύριος Μίλης, αποδεικνύει ότι είναι πρόφαση αυτό που λένε για τον κύριο Στουρνάρα, ότι είναι τα χρόνια που διοικεί. Γιατί είδατε τι βγάζει, ότι δεν τους κάνει ο κύριος Στουρνάρας. Το ακούμε. Αλλά μην λένε άλλα όμως. Εσείς μιλάγατε τόση ώρα για τις τράπεζες.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Ένα ακόμα σχόλιο. Εάν περιμένετε, κύριε Μίλη, σύμφωνα με το καταστατικό σας, να φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης επειδή θα έχει ολοκληρώσει το πλήθος των θητιών που προβλέπετε, δεν θα προλάβετε, φοβάμαι πολύ, γιατί δεν θα υπάρχει μέχρι τότε ΠΑΣΟΚ. Γιατί
2: η μετάλλαξη,
3: εγώ δεν σας διέκοψα, κύριε Μιλάκα,
2: από το 2021 η Νέα Δημοκρατία απέδειξε ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Αποτύχατε δυστυχώς.
3: Εμείς αποτύχαμε. Αλλά εσείς, αν περιμένετε να λήξουν οι θητείες σας, σύμφωνα με το καταστατικό σας, δεν θα υπάρχει ΠΑΣΟΚ.
2: Ξέρετε, εσείς
3: γιατί
2: όμως,
3: η μετάλλαξη που κάνει
2: εκλογές,
3: ο κύριος Ανδρουλάκης
2: στις επόμενες
3: ΠΑΣΟΚ,
2: εκλογές, κύριε Αλεξοπούλου, δεν θα χρειαστείτε κανένα καταστατικό.
3: Τρέμετε
2: τις επόμενες εκλογές, γιατί ξέρετε ότι η αυτοδυναμία είναι όνειρος θερινής νυχτός. Και ξέρετε ποια είναι η ελπίδα σας. Η ελπίδα σας είναι αυτά που θα εξαγγελθούν το βράδυ. Μήπως τυχόν και οι Έλληνες πολίτες φοβηθούν και συσπηρωθούν γύρω από ένα φάντασμα και από ένα φόβο. Ακούσατε τι υπόθηκε πριν. Ζητάτε, λέει, κλειστές τράπεζες.
3: Ναι.
2: Ζητάτε, λέει, κλειστές τράπεζες.
1: Θέλετε να επαναβάλλετε
2: το φόβο, κύριε Αλεξοπούλου? Αυτό θέλετε στους Έλληνες πολίτες? Το φόβο και όχι την ελπίδα?
3: Εμείς ξεκάθαρα, ο πολιτικός μας λόγος δεν αλλάζει κατά το δοκούν. Επίσης, αυτή η πρότασή σας, αυτή η απόφασή σας στο παρόν που κάνατε εχθές, να μην τα ξεχνάμε, γιατί εδώ ήμασταν και πριν κάνα δύο εβδομάδες που πάλι τσακωθήκατε ο κύριος Δουδονής με την κυρία Κωνσταντοπούλου που τον μάλωσε. Πάλι εκεί δεν ψηφίσατε εκείνα που είχατε πει. Η μετάλλαξη λοιπόν αυτή του όχι σε όλα, που έχει μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιος συμβουλεύει πλέον τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη. Αυτή η κατάσταση, γιατί ξέρετε το αυθεντικό καμιά φορά θα υπερισχύσει αυτού που προσπαθείτε να κάνετε εσείς.
2: Με την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών συμφωνείτε, ναι ή όχι?
3: Με
2: τις αυξημένες χρεώσεις των τραπεζών συμφωνείτε, ναι ή όχι?
3: Με τον τετρό χώρο, με το ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό πασό.
2: Συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα δίνονται δάνειο σε Έλληνες πολίτες.
3: Προσπαθείτε να κάνετε τα μπαχαλάκια της πολιτικής και προφανώς
2: συμφωνείτε ότι όλα πάνε καλά και δεν πρέπει να παρέμβουμε. Συμφωνείτε ότι όλα είναι άνετα και εντάξει.
3: Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ πάντως θα επιμείνω και θα λέω ότι τα πρώτα λεπτά της ομιλίας μας εδώ, εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου.
1: Αφήστε
3: λοιπόν να πω αυτό που θέλω να πω και μετά σχολιάστε το. Δεν έχω πρόβλημα εγώ στο διάλογο. Λέω λοιπόν, αυτό που συνεχίζετε να κάνετε είναι μια νέα τακτική του κόμματός σας, η οποία δυστυχώς δεν θα πάει καλά και λέω δυστυχώς γιατί δεν αξίζει στην ιστορικότητα του ΠΑΣΟΚ αυτές οι τελευταίες επιλογές πολιτικής που κάνετε. Κάνετε μια επιλογή του παρόν που αφήστε να το κάνει το κουκουέ, αφήστε να το κάνει κανένας άλλος. Και μετά βγαίνετε και λέτε ένα πειματάκι που ούτε εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε, διότι στην αρχή λέτε άλλα και στο τέλος του πείματος αυτού σας βγαίνει ο πραγματικός λόγος για τον οποίο το κάνατε. Δεν σας πάει πλέον ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο να θυμίσουμε ότι δεν τον πήρατε και από τις κάλπες, από τύχη τον πήρατε. Αν δεν είχαν γίνει χίλια κομμάτια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, πάμε παρακάτω.
2: Δεν θέλετε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Εμείς.
2: Φοβάστε, το φοβάστε, κύριε Μητσοπούλου.
3: Φοβάστε,
2: γιατί δεν θέλετε πολιτική αντιπαράθεση.
3: Εμείς φοβόμαστε
2: από το ποιηματάκι που είπαμε πριν για τον κύριο Στουρνάρα, εγώ έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Συμφωνείτε ή όχι με την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών? Συμφωνείτε με το να περιοριστούν οι έκτακτες χρεώσεις? Οι Έλληνες πολίτες και οι καταναλωτές. Οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν ένα δάνειο στην τράπεζα, σας ακούνε και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι το δικό μου ποίημα ή το δικό σας. Με την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών συμφωνείτε? Με τις υψηλές χρεώσεις συμφωνείτε?
3: Θέλετε λοιπόν να μας πείτε ότι δεν τα έκανε καλά και ο κύριος Στουρνάρας γι' αυτό ψηφίσατε παρόν? Πείτε το ξεκάθαρα. Μη λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας.
3: Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό το. Την τρικυμία εν κρανίο που έχετε εκεί στην ηγεσία, εκεί που μιλάτε κοντά με τον κύριο Ανδρουλάκη και που κάποιοι προφανώς τον επηρεάζετε. Ενδιαφέρεται να του δώσουμε λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα παραδοτέα τα δικά μας να δοθούν προς κρίση το 2027 και να έρθουμε με το πρόγραμμά μας το 2023 να πούμε στον κόσμο τα κάναμε, δεν τα κάναμε. Ωραία. Αυτό μόνο φοβόμαστε.
1: Σίγουρα,
3: τίποτα άλλο.
1: Σίγουρα δεν ξέρω αν σας επηρεάζει και εσάς η έλευση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Σήμερα θα ανακοινωθεί το απόγευμα. Και αν αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ έχει ισχύει, ότι τον έχετε επιλέξει για αντίπαλο σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Μα αυτό που λέει, πρέπει δηλαδή να έχουμε μαγικές ικανότητες ή τέλος πάντων πρέπει να είμαστε ακόμα πιο φοβεροί από όσο πιστεύουμε ότι είμαστε. Αν μπορούμε να επιλέξουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους, τους οποίους εμείς σεβόμαστε σε αντίθεση με άλλα κόμματα και αυτό θέλω να το τονίσω. Εδώ λοιπόν θέλω να μιλήσω λίγο ως βουλευτής Αχαΐας μιας μεγάλης περιφέρειας, κεντροαριστερής. Διαχρονικά οι ψηφοφόροι μας, οι οποίοι συζητάνε πάρα πολύ μαζί μου και συζητάω και εγώ μαζί τους για να δω να καταλάβω τι ακριβώς περιμένουν απόψε το βράδυ. Όχι εγώ, εντάξει, εγώ είμαι μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένει ο πολύς ο κόσμος? Ξέρετε όλες αυτές τις μέρες που ήμουν στην Πάτρα και στο Αίγιο, τι συζήτησα με τον κόσμο? Κανένας δεν περιμένει τίποτα, διότι αυτό που ήταν να περιμένει το περίμενε και το και φάνηκε όταν του έδωσε την ψήφο του.
1: Άλλες οι συνθήκες όμως.
3: Ποιες ήταν οι συνθήκες οι διαφορετικές? Κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται ότι αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα δεν έχει χάρισμα στο να επιλέγει συνεργάτες. Και ο ίδιος, καλά αποδείχτηκε, μας φόρτωσε την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα, έχει φτάσει στη Βουλή στα τάρταρα της. Πώς να το πω έτσι λίγο ευγενικά, το βλέπει και ο κόσμος τι συμβαίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Μας φόρτωσε την κυρία Κωνσταντοπούλου, μας φόρτωσε τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος χαιρόταν να φύγουμε από το ευρώ. Μας φόρτωσε ένα κάρο άλλους συνεργάτες, τους οποίους μόνος του τώρα ούτε να τους δει δεν θέλει. Μην τολμήσει, λέει, και πάει κανείς απόψε το βράδυ εκεί, αλίμονο μαύρο φίδι που τον έφαγε. Όλα αυτά λοιπόν ο κόσμος και τα ξέρει και τα βλέπει. Και ό,τι ήταν να ζήσει, το έζησε με τον κύριο Τσίπρα. Από παρθενογέννηση δεν γίνεται κανένας από εμάς. Έχουμε διαδρομή και φαίνεται. Ναι. Αυτό που λέμε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία στην πολιτική όσο σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Ο κόσμος βαρέθηκε από λόγια. Θέλει καθημερινότητα, θέλει κάτι το οποίο να του φτιάχνει τη ζωή του. Αυτό δικάζει, αυτό καταδικάζει και αυτό εγκρίνει όταν το διαπιστώνει να συμβαίνει. Με τα λάθη, με τα λάθη. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς υπόψη σας έστω και έναν άνθρωπο που να εργάζεται πολύ και να μην κάνει λάθη. Παρακαλούμε πολύ να μας το συστήσετε. Να τον φέρουμε και εμείς στη Νέα Δημοκρατία που μας λείπουν τέτοιοι αλάνθαστοι. Αλλά αυτό που θέλει ο κόσμος είναι αυτό, της κοινή λογική. Του πάμε παρακάτω, όχι τώρα. Και προσέξτε τώρα, επειδή βλέπω το βιντεάκι που βάλατε εκεί. Να είχα εγώ τους συνεργάτες αυτούς που μου κάνουν rebranding και να με βάζανε να λέω σε ένα βιντεάκι στο TikTok ότι όποιον ακούω τελευταία στιγμή να μου λέει μια εξυπνάδα την αγοράζω, που έκανε ο κύριος Τσίπρας, δήθεν και καλά ως χιουμοράκι προφανώς για το όνομα του κόμματός του, δείχνει ότι και αυτοί που τον διαφημίζουν και τον προωθούν, αυτό έπρεπε να το κρύβουν ότι είναι του ό,τι να είναι ο κύριος Τσίπρας και της τελευταίας στιγμής κτλ. Ας του βάζαν κάτι άλλο που να μην το έχει αποδείξει στην πράξη.
0: Ωραία,
3: να μην ακούει δηλαδή το βαρουφάκι τελευταία στιγμή τι θα του πει και όποιος και όποιος. Τι μας είπε λοιπόν αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί? Ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος. Όποιος βρεθεί στον δρόμο του και του πει μια εξυπνάδα, μια βλακεία, ό,τι του πει, την αγοράζει. Ω, και άμα δεν προλαβαίνει, μπορεί και να σωθούμε. Άμα προλαβαίνει, θα την αγοράσει και θα πάμε παρακάτω. Θα κλείσουν οι τράπεζες. Θα φύγει ο Κοσμάκης για το εξωτερικό.
0: Δεν το έκανε.
3: Και ξέρετε, όταν ο Κοσμάκης φεύγει για το εξωτερικό, ξέρετε, είμαστε μια γενιά εμείς που το περάσαμε αυτό. Με κόπο μείναμε στη χώρα για να κάνουμε τις οικογένειές μας σε μια χώρα που είχε ανάγκη
1: πολύ ανθρώπους.
0: Και πολλοί της δικής μου ηλικίας έφυγαν.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Μίλη, μήπως τελικά το πρόβλημα το έχει το Πασόκ με την έλευση του κυρίου Τσίπρα? Δηλαδή, αν την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τι θα κάνετε?
2: Το ερώτημα, ξέρετε, πριν το θέσετε εσείς, χωρίς να παρεξηγηθώ τώρα με την κυρία Αλεξοπούλου, το έχουν θέσει ήδη πρωτοκλασσά της Ελληνική Δημοκρατία. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αν δεν κάνω λάθος είναι αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και κορυφαίος υπουργός, είπε ότι προτιμάει τον κύριο Τσίπρα, το θεωρεί πιο λαμπερό πρόσωπο. Μάλιστα, λέει, του δίνει το αργυρό μετάλλιο. Θα πάρει, λέει, τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Κερίδης, πριν από μια εβδομάδα, είπε ότι σαφώς και προτιμούν.
3: Ότι τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον προτιμούν ούτε ψηφοφόροι σας. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μίλη.
2: Κυρία Αλεξοπούλου, χρησιμοποιώ
3: αυτό.
2: Τα
3: δεν περιμένετε να το ακούσετε από τον κύριο Γεωργιάδη. Το ακούτε, αλλά δεν το βλέπετε. Ξέρετε. Δεν το φοβάστε και να το αντιμετωπίσετε. Από τους ψηφοφόρους σας παίρνει λιγότερο στην καταλληλότερα για πρωθυπουργό από ό,τι παίρνει το κόμμα σας.
2: Τώρα, κύριε Αλεξοπούλου, τι κάνει? Τώρα, κύριε Αλεξοπούλου, τώρα, κύριε Αλεξοπούλου, κάνει αυτό που κάνει?
3: Σας νοιάζει ο κύριος Γεωργιάδης, αν τον θέλει, δεν τον θέλει και ποιον θέλει?
0: Έρχεται η ζωή να τα καλύψει πάντα. Λοιπόν, και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Και ένα κενό
2: καταρχήν,
0: που μεγαλώνει.
2: Για να απαντήσουμε σε όλα όσα λέτε. Καταρχήν, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με το εάν τυχαία το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω την κυρία Αλεξοπούλου που είναι. Ναι, αυτό είπε πριν.
0: Κατά τύχη.
2: Ναι, κατά τύχη λοιπόν. Λέω λοιπόν στην κυρία Αλεξοπούλου, επειδή στη Βουλή έχουμε τρεις λιγότερες έδρες, κάντε αύριο στις τρεις περιφέρειες που υπολείπονται αυτές οι έδρες εκλογές, τοπικές εκλογές, για να δούμε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Για να τελειώνει αυτό το παραμύθι, κυρία Αλεξοπούλου. Δεύτερο, δεν είναι ότι να είναι. Δεν είναι ότι να είναι, επειδή είμαστε και μηχανικοί, πρέπει να υπάρχει κοινή λογική, κυρία Αλεξοπούλου. Και καλό είναι να μην μειώνετε κανέναν αντίπαλο. Βλέπω όμως ότι είναι στρατηγική του επιλογή. Με ρωτήσατε κάτι. Ναι. Δεν θέλουν την πολιτική αντιπαράθεση με ένα κόμμα το οποίο έχει δομημένο προγραμματικό λόγο. Τι λένε, κύριε Υποφάντη? Θέλουν. Κύριε Αλεξόπουλο, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα.
3: Όχι, θέλουνε, με διακόψατε.
2: Θέλουν την
3: διέκοψα
2: αντιπαράθεση
3: πριν.
2: Με
3: πείτε
2: κάτι φαντεζή.
3: Προσέξτε.
2: Θέλουν την αντιπαράθεση με κάτι φαντεζή. Φαντεζή, προσέξτε. Σχολιάζουμε. Ναι, βέβαια, γιατί σχολιάζουμε τόση ώρα το πώς έκανε, λέει, το TikTok του. Και το εάν έχουμε να κάνουμε με το κόκκινο ή το μπλε χρώμα,
0: Μιλή,
2: αν είναι Μπαρτσελόνα ή κάτι άλλο. Ξέρετε, κύριε Υποφάντη,
1: και εγώ θα.
2: Κυρία Αλεξοπούλου, εσείς ασχολείστε.
3: Τη Βουλή για να κάνει πολιτική. Δηλαδή,
2: κυρία Αλεξοπούλου, θέλετε όλοι να ασχολούνται με τον κύριο Τσίπρα για να μην ασχολείται κανείς με τα δικά σας ελλείμματα,
0: κύριε,
2: που έχετε παράξει τα τελευταία χρόνια.
0: Τι θα έτσι κάνετε την επόμενη ημέρα, το αν Πασόκ, την άλλη εβδομάδα Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερο
2: το
0: κόμμα?
2: Το Πασόκ, κοντά είναι οι δημοσκοπήσεις και θα τις δούμε όλες. Θεωρώ ότι δεν θα είναι το Πασόκ τρίτο. Και θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν προαναγγέλλονται, ούτε παραγγέλλονται από πριν. Θεωρώ ότι προφανώς είναι χρήσιμα εργαλεία, αλλά εδώ είναι, και ξέρετε, μαζί με τις δημοσκοπήσεις. Μάλλον να το πω ανάποδα, μαζί με τα κόμματα στις εθνικές εκλογές θα κρυθούν και οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν κάνετε λάθος. Όχι. Λέω λοιπόν, γιατί το 2023, κυρία Αλεξοπούλου, το θυμάται, το 2023.
3: Δεν έδινε 41% και πήραμε.
2: Αυτές οι δημοσκοπήσεις.
3: Πολύ ωραία το λέτε.
2: Βλέπω είστε πολύ
3: ωρεξάτη. Δεν έλεγαν 41% για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, κυρία Αλεξοπούλου, οι δημοσκοπήσεις του 2023, εάν δείχνανε δημοσκοπικά.
3: Σκεφτείτε
2: το Πασόκ που ήταν,
3: το ίδιο, που εγώ το πιστεύω,
2: εάν το δείχναν δημοσκοπικά
3: εσείς
2: που ήταν το Πασόκ, δεν θα ήταν τρίτο, αλλά θα ήταν δεύτερο, για να σας κοπεί και αυτή η όρεξη. Όμως, ξέρετε ποιο είναι το άσχημο? θα μιλούμε για τον Τσίπρα.
3: Τι εννοώ,
2: είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Όταν δείχναν στο 32% τον δεύτερο και στο 6-7% τον τρίτο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα προσγειώνονταν στο 20% ο δεύτερος και στο 11-12 ο τρίτος. Διαμορφώσανε μία τάση. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Λέω λοιπόν ότι μαζί με τα κόμματα,
3: κρίνονται
2: και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Όμως, ποιο είναι το κεντρικό αφήγημα και η κεντρική ιδέα? Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το είδαμε από το 2019. Ξέρετε σε τι θα συμφωνήσουμε με την κυρία Αλεξοπούλου? Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μέχρι το 2019 υποφέραμε πάρα πολύ, όπως υπέφερε και το σύνολο της χώρας. Η ελπίδα η δική μας ήταν ακριβώς να υπάρχει μια θεσμικότητα στη χώρα, μια κανονική αλλαγή,
3: να μπορέσουμε να ανασάνουμε. Επτά χρόνια μετά. Τι είναι το παρόν?
2: Επτά χρόνια μετά. Κυρία Αλεξοπούλου, επτά χρόνια μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
3: σας χτυπάει
2: την καμπάνα. Υπάρχουν ζητήματα αιρεσιμότητας για ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις απευθείας αναθέσεις. Και στα ζητήματα των θεσμών είστε πάρα πολύ πίσω.
3: Ξεκινήσαμε
2: να λέμε για τον Στουρνάρα.
3: Δεν μας είπατε
2: εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών.
3: Με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα οι τράπεζες
2: αντιμετωπίζουν τους επαγγελματίες,
3: εμάς,
2: τους Έλληνες πολίτες, τους μικρομεσαίους και όλους αυτούς.
3: Δεν σας ενδιαφέρει.
2: Τι σας ενδιαφέρει μόνο? Το φάντασμα Τσίπρα. Για να του δώσετε και το αργυρό μετάλλιο, για να μπορέσετε να συσπηρώσετε τον κόσμο σας και να μπορέσετε να πείτε ένα αφήγημα το οποίο θα είναι βολικό σε εσάς και μακριά από την πραγματικότητα. Αυτή είναι η ιστορία και τίποτε άλλο.
3: Θα κρυθούμε όλοι. Και να μας πείτε τι θα κάνετε και εσείς, κύριε Αλεξοπούλου, που βρίσκεστε στο τιμόνι αυτής της χώρας 7 χρόνια, ζητάτε τρίτη κυβερνητική θητεία και με την ακρίβεια δεν έχετε κάνει κάτι. Κυρία Καημένου, είπα και νωρίτερα ότι εδώ το μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Τι από αυτά που δεσμευτήκαμε το 23 θα έχουμε ως παραδοτέο το 27, σε τι θα κριθούμε? Εμείς θέλουμε πολίτες που να μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Θέλουμε ο πύχης τουλάχιστον των ψηφοφόρων να μην είναι εκεί που έχει φτάσει ο πύχης του μέσα στη Βουλή, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και όλων των κομμάτων, της γκρίνιας και της μιζέριας και της τοξικότητας. Και εμείς πιστεύουμε στους πολύ όριμους πολίτες, οι οποίοι με την ψήφο τους στέλνουν και τα μηνύματά τους, αλλά κυρίως αποφασίζουν θετικά για την επόμενη μέρα τους. Τα θέματα της ακρίβειας είναι τεράστια. Όποιος έχει ένα μαγικό ραβδί από αυτές τις φοβερές αντιπολιτεύσεις, να έρθει να μας το δώσει. Και οι πολίτες το γνωρίζουν κι αυτό. Δικαίως όλοι μας γκρινιάζουμε και εμείς που υπερασπιζόμαστε του κυβερνητικού έργου. Η ακρίβεια είναι κάτι που όσο κρατάει ο ένας πόλεμος και ο άλλος, είναι πρόβλημα τεράστιο. Δεν υπάρχει δυστυχώς μαγικό ραβδί. Όλα προσπαθούμε να τα λύσουμε. Και ξέρετε, επίσης ο κόσμος ξέρει ότι οι μεγάλες κρίσεις που διαχειρίστηκε αυτά τα 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το λέει ο κόσμος αυτό, δεν το λέω εγώ, αλίμονό μας αν τα είχε διαχειριστεί κανένας από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς με τον τρόπο που πολιτεύονται και που ασκούν αυτή την κοινωνική τους δράση.
2: 85 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως σήμερα έχει διαχειριστεί και καλώς η ελληνική κυβέρνηση, όμως τα έχει διαχειριστεί με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά έφερε το λιγότερο δυνατό αποτέλεσμα και πολύ αργά για τη χώρα, κύριε Αλεξοπούλου. Αυτό λέμε. Έχετε παράξει, προφανώς και έχει μειωθεί η ανεργία. Έχουμε να κάνουμε όμως με συνθήκες εργασίας, με χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις. Στα θέματα της παραγωγικότητας η χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλά, δυστυχώς. Είμαστε πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό, όσο δεν έχει αυξηθεί ποτέ.
2: Η παραγωγικότητα της χώρας είναι στο 53%.
3: Στο 53%
2: η παραγωγικότητα της χώρας είναι στο 53% σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε λοιπόν ότι αυξήθηκε. Προσέξτε, η παραγωγικότητα είναι ο λόγος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος προς τους εργαζόμενους.
1: Την ακρίβεια, πώς θα την μετρήσετε? Δύο μέτρα πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια? Μία φόρων, τι θα κάνετε?
2: Λέμε λοιπόν για την ακρίβεια. Ναι. Δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέτε. Επειδή υπάρχει, κύριε Υποφάντη, ο δημοσιονομικός χώρος, αυτό το οποίο λέμε και λέγαμε είναι ουσιαστικά να υπάρχει μια προσωρινή μείωση των λεγόμενων έμεσων φόρων.
1: Οριζόντια. Οριζόντια.
2: Για να καταλήξουν, καταλήξουν στους πολίτες, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε.
3: Κυρία Αλεξοπούλου, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε.
2: Στην Ισπανία Επειδή το προηγούμενο δίμηνο, και καλά κάνετε και μου το λέτε, 3,4% ήταν ο πληθωρισμός στην Ισπανία το Μάρτιο, μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα, 3% είναι
3: αυτό.
2: Τώρα το Μάιο. Στην Ελλάδα πίσω, είμαστε από το 3,9, από το 3,9 είμαστε στο 5,4%.
1: Το πετρέλαιο κίνησης μειώσαν το φόρο.
3: Το δοκίμασαν άλλοι, δεν τους βγήκε.
2: Πρέπει, κύριε Αλεξοπούλου, στην Κύπρο, κύριε Αλεξοπούλου, βλέπετε πολύ βιαστική. Στην Κύπρο, στους αδελφούς μας, στους Κυπρίους, οι Κύπροι ουσιαστικά επέβαλαν την έμεση μείωση φόρων όταν υπήρχε πιο πριν ένας έλεγχος πολύ αυστηρός και τιμωρητικός. Εδώ πέρα όμως κλείνουμε το μάτι.
3: Μάλιστα.
2: Στην μία κλείνουμε το μάτι και στην άλλη, ξέρετε.
3: Ήρθαν στην Ελληνική Βουλή μετά του κυρίου Χριστοδουλίδη
2: ότι υπάρχει,
3: και είπε συγχαρητήρια και ευχαριστώ στην Ελλάδα.
2: Μείωση πολλών έμεσων φόρων.
3: Και δεν χειροκροτήσατε,
2: όμως,
3: κύριε Μίλη.
2: Θέλουν τη μεγάλη ίσπραξη στους έμεσους φόρων για να κάνουν
3: επιδοματική πολιτική. Γιατί ήρθαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μας είπαν ευχαριστώ και δεν τους χειροκροτήσατε.
2: Καλό είναι λοιπόν να πούμε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες.
3: Να χειροκροτάνε οι Κύπροι εμάς, τη δική μας κυβέρνηση και εσείς να μην τους επικαλείστε και να δείτε τι κάνουν εκείνοι.
2: Ξέρετε,
3: και χειροκροτήσετε κι εσείς.
2: Θα περιμέναμε κάποια στιγμή,
3: θα περιμέναμε κάποια στιγμή
2: να ζητήσετε και χειροκρότημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Δε,
2: αλλά πολύ
3: Ευρωπαϊκή
2: φοβάμαι
3: Επιτροπή.
2: Ότι εκεί θα αργήσει
3: ο
2: το χειροκρότημα.
3: Και
2: πολύ φοβάμαι, για να σας πω και κάτι, ότι πολύ σύντομα
3: ούτε
2: εκεί πέρα θα πρέπει να λογοδοτήσετε.
3: Φαντάζεστε τον Ανδρέα Παπανδρέου να μην χειροκροτούσε τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Λόγω του Μετροπίου διαχειρίζεται θεσμικά τη χώρα.
3: Ήταν μεγάλος πολιτικός. Είστε
2: ταπεινοί
3: πολιτικοί, χαμηλοί
2: ποτοί. Το μεγάλο κόμμα και όλα αυτά, τα μεγάλα και ιστορικά κόμματα, να τα πείτε στον κύριο Καραμανλή, να τα πείτε στον κύριο Σαμαρά και σε όσους δεν ήρθαν στο συνέδριό σας. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη είναι μια Νέα Δημοκρατία που δεν αξίζει ούτε καν σε εσάς. Στον κύριο Καραμανλή να δώσετε αυτά τα μαθήματα, στον κύριο Σαμαρά και στο μεγάλο κόμμα αυτό της κεντροδεξιάς, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Γεωργιάδη.
3: Και μακάρι να ήταν οι Γεωργιάδες περισσότερους.
2: Οι Έλληνες πολίτες
3: πολύ περισσότερους Γεωργιάδες
2: θα μας κρίνουνε. 7 χρόνια, κυρία Αλεξοπούλου, ήταν πάρα πολλά. Κάνατε
3: είναι
2: πολύ
3: πολλά, δεν παραλάβαμε τον Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα που μας παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας που θα κουνήσει το δάχτυλο σήμερα παραλάβαμε.
2: Και ο λογαριασμός δεν θα έχει σχέση με την
4: Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Με τον ελληνικό λαό.
4: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τα υπόλοιπα στη Βουλή.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε και λίγο νεράκι.
4: Τι είναι σήμερα. Δεν σταμάτησε να τσακώνονται. Λοιπόν, πάμε στην Γεωργία Τζάλη. Λοιπόν, έχουμε κάμερες,
5: μπαίνουν
4: νέες κάμερες. Το νου σας, μήπως δεν την πάρετε χαμπάρι και σας έρθει.
5: Δεν τις παίρνουμε εύκολα χαμπάρι αυτές τις κάμερες.
4: Γεωργία Τζάλη, λοιπόν, πού ακριβώς βρίσκεσαι.
6: Καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος μετά τη συμβολή με τη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις για την εγκατάσταση νέων καμερών της τροχέας. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς μέχρι και τις 28 Μαΐου πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην περιοχή που βρισκόμαστε, όσο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλα σημεία στο Πειραιά. Συγκεκριμένα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πραγματοποιείται κλείσιμο λωριδών κυκλοφορίας μετά τη συμβολή με την Κηφισίας στο ρεύμα προς Πατησίων, ενώ παρεμβάσεις γίνονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας πριν από τη συμβολή Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Την ίδια στιγμή οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται και μετά τη Φιπιάδου στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τις εργασίες να γίνονται κυρίως νυχτερινές ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, με εναλλάξη εκοπή κυκλοφοριοτών. Όσον αφορά τις νέες κάμερες, έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν παράβαση του κόκκινου σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, καθώς και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με στόχο την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
5: Άντε να δούμε, να μπουν και αυτές οι κάμερες.
4: Θα τις βλέπουμε.
5: Καλό είναι.
4: Θα τις βλέπουμε.
5: Λοιπόν, ξέρεις ποιες είναι. Είναι κάτι μικρούλες καμερούλες που δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Είναι πάνω όμως στα φανάρια.
4: Θα είναι κρυφές, φανερές, δηλαδή
5: πώς φαίνονται, είναι κάτι,
4: φαίνονται.
5: Κάτι μπλε, ναι.
4: Κάτι σαν κουτάκια είναι.
5: Μπράβο, αυτές είναι.
4: Τώρα, μαθαίνουμε ότι λίγο πιο κάτω που βρίσκεσαι εσύ, θα μπει μια διπλή άνοδος-κάθοδος, έτσι, Γεωργία, να ξέρετε, επί της Αλεξάνδρας και σε άλλα σημεία Κηφισίας και Προσπατησίων. Γενικότερα, θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Το βράδυ θα έχουμε παρεμβάσεις, έτσι, για να κλείσουν... για να κλείσουν τους δρόμους. Λοιπόν,
5: όπως
4: και να
5: μας τα είπε η Γεωργία, από τις 10 μέχρι τις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους που μας ανέφερε η Γεωργία.
4: Κοιτάξτε πάνω.
5: προκειμένου να μπουν οι κάμερες, καλώς να μπαίνουν αυτές οι κάμερες. Τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη και έχουν μειωθεί και τα τροχαία δυστυχήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, λέμε πάρα πολλές μέρες τώρα ότι έρχεται μπροστά μας το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
5: Βεβαίως. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, φαίνεται ότι θα είναι καλό αυτό το τρίμερο. Θα φύγει κόσμος. Συνήθως Έλληνες έχουν αυτό το τρίμερο τα νησιά, έτσι. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο της Κιάθου, τον κύριο Τζούμα. Καλημέρα, κύριε Τζούμα.
1: Καλημέρα, κύριε Τζούμα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και τους τηλεθεατές από τη Κιάθου.
5: Και ο Πέτρος μας. Πέτρος Νάζος, Μύκονος Live TV.gr. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Λοιπόν, να κάνουμε τη διαφορά να ξεκινήσουμε από τη Κιάθου.
1: Βέβαια, να κάνουμε αυτή τη φορά. Έτσι, γιατί είναι έξω ο Δήμαρχος και μας δίνει την υπέροχη Κιάθου πίσω του. Πραγματικά. Κύριε Δήμαρχε, είστε σε ένα μοναδικό μέρος. Πείτε μας λοιπόν τι περιμένουμε για το τριήμερο και γενικότερα. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν σε αυτό το παρέμορφο νησί που ζείτε.
7: Παρόλο που το τριήμερο είναι κάπως νωρίς φέτος για την ελληνική αγορά, από ό,τι φαίνεται οι πληρότητες είναι αρκετά υψηλές. Να σου πω ότι εμείς το τουριστικό καλοκαίρι το ξεκινήσαμε πιο νωρίς από ποτέ. Δηλαδή, 29 Μαρτίου είχαμε την πρώτη διεθνή πτήση. Ο Απρίλιος κινήθηκε αρκετά ανωδικά. Αναμένουμε φέτος να επισκεφτούν τη Κιάθου περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες. Με απευθείας συνδέσεις από 27 πόλεις, αεροπορικές συνδέσεις, 27 πόλεις του εξωτερικού, 13 χώρες είναι στο σύνολο που θα έχουμε απευθείας σύνδεση και βέβαια την ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα έχουμε φέτος από Θεσσαλονίκη, από Μαντούδη και από Βόλο. Ελπίζουμε βέβαια να έχουμε και νέα από τον Άγιο Κωνσταντίνο, αν και για την ώρα ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το νησί, όπως ξέρετε, είναι μοναδικό για τη φύση του σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μνημειακή ακτογραμμή που το 2019 ψηφίστηκε από το Condé Nast Traveler ως το νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο. Αυτό το μοναδικό δάσος που είναι αισθητικό με προεδρικό διάταγμα του 78, 100 χιλιόμετρα μονοπάτια, η μοναδική κουζίνα της Κιάθου, οι 15 σχολές θαλασσίων σπορ, η νυχτερινή ζωή, δηλαδή. Τα βρίσκει όλα κανείς στη Κιάθου. Τα μοναδικά μνημεία, τα μεταβυζαντινά και το κάστρο που πρόσφατα έγινε για ένα μεγάλο ανασυλλογικό έργο εκεί στη συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα βρίσκει όλα κανείς στη Κιάθου και σε μια μικρή απόσταση, μιας και το νησί είναι μόλις 48 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
5: Αλήθεια είναι αυτό και είναι όλα μαζεμένα. Τώρα, την τιμητική της, όπως κάθε χρονιά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, έχει η Μύκονος, Πέτρο.
8: Είναι έθιμο. Όλοι οι Έλληνες έρχονται το Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι και πιο προσιτές οι τιμές, κακά τα ψέματα, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές του Ιουλίου και του Αυγούστου και πάντα γίνονται και πολύ ωραία πάρτι και έρχονται και πάρα πολλοί επώνυμοι έτσι να παρελάσουν στα Μακογιάννια.
5: Φέτος περιμένουμε κόσμο.
8: Περιμένουμε, ναι. Έχω ακούσει ότι είναι θετικά τα μηνύματα και από ό,τι είδα θα έχουμε και κάπως καλύτερο καιρό, δηλαδή θα είναι τρία μποφόρ, δεν θα έχει πολύ αέρα.
5: Γιατί γενικά, άμα πιάσεις τη Μύκονο ο αέρας.
8: Ναι, ειδικά όταν φοράει κανείς ελαφριά φορεματάκια, ναι, είναι δύσκολο. Έχουν φτιάξει τα μαλλιά τους τα κορίτσια, αυτά μου λένε. Είναι όμως κάτι το οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια και είναι ο μόνος λόγος, ας πούμε, για να έρθει κανείς στη Μύκονο, μια και είναι πολύ καλές οι τιμές,
1: σωστά.
8: Επειδή θεωρείται low season το Αγίου Πνεύματος.
1: Οι celebrities που το έχω μάθει και εγώ, έρχονται, είναι στο νησί. Έχετε διάσημες προσωπικότητες.
8: Τώρα έχουμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: ναι.
8: Την Κίπερλι Γκυλφόη, που ήρθε και εκείνη, παρόλο που είχαμε έτσι ένα καιρό πολύ δροσερό, με ένα πολύ ωραίο μίνι, την έχω καταγράψει να κατεβαίνει από το αεροπλάνο. Και χτες συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον Χρήστο Βερόνη, όπου ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση, χωρίς να την κουράσουμε, δηλαδή δεν θέλαμε να είναι επίσημη. Ένα welcome drink, ας πούμε, το είπαμε εμείς εδώ για πλάκα. Και πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι μια πολύ ωραία.
1: Εδώ με τον Δήμαρχο το βλέπουμε τώρα, στα πλάνα που μας έχει στείλει, της προσέφερε ένα μπουκέτο, έτσι, μια ανθοδέσμη, ε.
8: Τόσο ωραία γυναίκα και εσύ κάτι, ήταν πολύ λογικό και εγώ εντυπωσιάστηκα που έχω δει πολύ ωραίες γυναίκες από όλο τον πλανήτη να έρχονται στη Μύκονο.
5: Γιατί ήρθες στη Μύκονο, Πέτρο, για να περάσει μερικές ημέρες στο νησί, για να γνωρίσει το νησί?
8: Ήρθε για διακοπές, παρόλο που δεν έχει τον καλύτερο καιρό και έχει πάει στα γνωστά έτσι μέρη που θεωρούνται μάστο, όπως το Ιτέρνη, και μάλιστα θα πω και κάτι, ξενύχτησε εκείνη την ημέρα και αντί να έρθει 10.30 ήρθε 1.30 στο Δημαρχείο. Αυτό off the record. Και εντάξει, ήταν λογικό τώρα. Αν δεν ξενυχτήσεις στη Μύκονο, πού θα ξενυχτήσεις?
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Ναι. Είναι η νυχτερινή ζωή της Μυκόνου. Βεβαίως...
5: Εκεί που κουνάνε τα μαντήλια.
1: Εκεί που κουνάνε τα μαντήλια, έτσι γίνεται.
5: Στο Ιντέρνι.
1: Ναι, και έτσι.
8: Ναι. Είναι ένα από τα πιο γνωστά ρεστοράν που.
5: Ωραίο.
8: Εκεί έχω καταγράψει και πάρα πολλούς επώνυμους.
5: Ναι. Εκεί μαζεύονται όλοι. Ωραίο το Ιντέρνι.
8: Πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέλος.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε τις δύο ναυαρχίδες του τουρισμού στη Σκιάθο. Έχουμε κάναν επώνυμο, κάνανε την εμφάνισή του, κύριε Δήμαρχε.
7: Τον Ιούνιο θα περιμένουμε την Goldie Horn και τον Gerrit Russell, που θα είναι η 23η χρονιά φέτος συναπτή, περίπου για ένα μήνα μένουν κάθε φορά. Είναι το αγαπημένο του νησί. Και τον Ιούλιο θα έχουμε και το Σέχι του Κατάρ για ακόμα μια φορά.
1: Φαντάζομαι και εσείς με ανθοδέσμες πρέπει να τους υποδεχτείτε, νομίζω, ξενάγηση στο νησί.
7: Που παρόλο που θα μπορούσαν να είναι οπουδήποτε στον κόσμο, επιλέγουν τη Σκιάθο κάθε χρόνο και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κανένα ωραίο δείπνο τους κάνετε, κάνα γεύμα εκεί με τη σκιαθιώτικη κουζίνα τους κάνετε.
7: Βεβαίως, η οποία είναι και περίφημη, να πούμε, συνδυάζει τα θαλασσινά με τα λαχανικά, όπως καραβίδες με άγρια χόρτα, σουπιές με άγρια λάχανα, έτσι είναι από το Παπαδιαμάντι. Οι συνταγές αυτές.
5: Βοηθάει και ο καιρός στη Σκιάθο, να πούμε. Δεν είναι ένα νησί όπως είναι, για παράδειγμα, στη Μύκονο. Που, τώρα, όλοι αυτοί, για παράδειγμα, ο Εμμύρης που λέει, πάει με μία θαλαμυγό. Ναι, αλίμονο. Πάει με μία θαλαμυγό. Τώρα το καταλαβαίνεις. Το να είσαι στη Μύκονο και να έχει 10 μποφόρ τον Αύγουστο είναι περίεργο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό τριήμερο και καλή σεζόν τουριστική. Έτσι θα είμαστε. Τώρα, πάμε λίγο στα καύσιμα.
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται. Να πάρουμε μία εικόνα με τη βοήθεια του κύριου Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Κιουρτζή.
9: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Πριν ξεκινήσουμε, μέση τιμή σήμερα σε απλή βενζίνη και απλό πετρέλαιο.
9: Κοιτάξτε, αστικές περιοχές είναι λίγο πάνω από το 2,10. Συνολικά η χώρα είναι στο 2,15 και το πετρέλαιο είναι στο 1,80. Με στις αστικές περιοχές κάτω από το 1,80, στο 1,75, με μία μέση τιμή.
5: Α, ναι. Μάλιστα.
9: Αυτές είναι περίπου οι τιμές, πάνω κάτω.
5: Περιμένουμε αυξήσεις.
9: Κοιτάξτε, τώρα είχαμε μία αποκλιμάκωση αυτές τις μέρες. Περιμέναμε να είναι μεγαλύτερη η αποκλιμάκωση και στα δηληστήρια. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ενώ προβλέπεται για αύριο μείωση, σήμερα η μείωση ήταν σχεδόν στο 0. Ήταν στο τρίτο δεκαδικό. Αν και βλέπει ο κόσμος ότι πέφτουν έξω τα καύσιμα, εμείς πάντα αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Συνεπώς, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που ορίζουν και τη λιανική. Yeah. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είμαστε κάπου στο τέλος αυτού του πολέμου που γίνεται, που είναι και οικονομικός πόλεμος βασικά, έχει πλήξει όλο τον κόσμο. Τώρα θέλετε, ευελπιστούμε, θέλουμε... Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να πάει και πάρα πολύ. Αν πάει και τον Ιούνιο, τότε τα πράγματα θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα στο επίπεδο των καυσίμων, τα οποία επηρεάζουν όλη την οικονομία.
1: Βέβαια. Η κατανάλωση έχει μειωθεί. Τι βλέπετε εσείς στις δεξαμενές σας? Είστε ένα κεντρικό πρατήριο. Από το δικό σας παράδειγμα να πάρουμε. Ελάτε να σας ακούσουμε.
9: Η κλασική ποσοστιαία μείωση είναι συγκεκριμένη. Είναι 10% περίπου. Όταν έχουμε αυξημένα καύσιμα, έχουμε μία αύξηση στο τζίρο 20% και μία μείωση της καταναλώσης 10%. Εκεί κάπου κυμαίνεται, ο κόσμος βάζει λιγότερο, περιορίζει ένα κομμάτι του κόσμου, περιορίζει τις μετακινήσεις του και έτσι έχουμε μία μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 10%. Mm. Αυτή είναι μία μέση κατανάλωση, μία πτώση της κατανάλωσης στο χρονικό διάστημα που έχουμε αυξήσει πάνω από 2 ευρώ, ιδιαίτερα στην αμόλυβη.
5: Άρα ή δεν κάνουν άσκοπες μετακινήσεις ή περιορίζουν
1: έχουμε
5: τις μετακινήσεις
1: κόψει,
5: τους.
1: Ναι, έχουμε κόψει, ας πούμε, διασκέδαση, εκδρομές, τέτοια πράγματα, έτσι.
9: Με 20 ευρώ, που είναι ένα κλασικό νούμερο που βάζει στο πρατήριο, πριν έπαιρνε 12 λίτρα. Τώρα παίρνει κάτω από 10. Άρα, συνεπώς, κάποιοι από αυτούς τους καταναλωτές, σίγουρα έχουν μείνει στο 20 ή όταν θα βάλουν ή να συμπληρώσει, θα περάσει ο μήνας, άρα έχουμε αλλάξει την περίοδο. Αυτό φαίνεται στις καταναλώσεις. Αυτό φαίνεται στην αγορά και βέβαια δεν πλήττει μόνο τις καταναλώσεις ένεκα ακρίβειας, πλήττεται η οικονομία και λόγω ψυχολογίας. Η ψυχολογία το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην καταναλωτική δύναμη και στην καταναλωτική συνήθεια των Ελλήνων πολιτών. Εμείς έχουμε ήλιο και η ψυχολογία καλή για να μπορέσουμε να καταναλώσουμε. Φαίνεται όμως ότι με τις συμφωνίες αυτές που θα γίνουν ή που προβλέπεται να γίνουν θα έχουμε μία αποκλιμάκωση, γιατί μόλις υπάρχει μία συμφωνία ή αν θέλετε μία πρόθεση συμφωνίας, βλέπουμε τα καύσιμα να πέφτουν πάρα πολύ για γρήγορα. Το λέμε όλοι μας.
1: Να δώσουμε μία είδηση ότι φύγαν κάτι πύραυλοι πάλι από τις ΗΠΑ. Πριν από λίγο χτύπησαν κάποιους στόχους στο Ιράν και κάποια πλοία μέσα στα στενά του Ορμούζ. Λέει Προειδοποιητικά είναι αυτά. Δεν
5: να
1: είναι
5: δούμε
1: κάτι
5: πόσο
1: σημαντικό.
5: Κοντά είμαστε τελικά να, σε συμφωνία.
1: Προσθέσουμε
5: προειδοποιητικά είναι. Ναι.
9: Να προσθέσουμε και κάτι άλλο που ήταν πολύ σημαντικό την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο πέρασε στα ψηλά. Μία σημαντική επιχειρηματική επιτυχία, επιχειρησιακή επιτυχία είχε η ΑΔΕ. Κατέσχισε 15 βιτιοφόρα και 300.000 λίτρα περίπου υδραερίου, τα οποία ήταν ελαφρέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο υδραέριο υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα. Πρέπει να τους πούμε ότι κινήθηκε επιτέλους η ΑΔΕ. Έχουμε μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα, έχει πολύ μεγάλη ΑΔΕ.
5: Το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κύριε Κιουρτζή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε κάτι.
9: Κύριε Καημένο, είναι πολύ σημαντικό να περιορίζεται η παραβατικότητα. Ενέργειες όπως είναι αυτή της ΑΔΕ πρέπει να επικροτούνται και να παίζουν συνέχεια για να ξέρει ο κόσμος τι αγοράζει.
5: Έχετε
9: αγοράζει,
5: δίκιο.
9: Λέω, ή αγοράζει κανονικό καύσιμο.
1: Σωστό.
9: Σε 14 πόλεις, 100 άτομα. Μπράβο της ΑΔΕ.
5: Μπράβο. Και το λέμε και το ξαναλέμε και εμείς και το αναδεικνύουμε συνεχώς. Είπατε κάτι, είπατε ότι μπορεί να δούμε μία αποκλιμάκωση, την οποία την περιμένουμε και εμείς οι πελάτες σας, κύριε Κιουρτζή. Το θέμα είναι το εξής. Θα έρθει αυτή η αποκλιμάκωση.

0: 20 και μια ισορροπία και εμείς θα περιμένουμε κανένα 20 ημέρο, κανένα μήνα για να δούμε να φτάνει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο να πέσει στο 1,60 έστω. Γιατί θα μας πείτε κύριε μετά καημένο, να περιμένουμε. Δεν πήραμε τις τιμές που περιμέναμε.
1: Θα επαναλάβω αυτό που λέμε πάντα. Εμείς αγοράζουμε τα δηληστήρια. Όταν οι τιμές αποκλιμακώνονται ή αυξάνονται στα δηληστήρια, θα περάσουμε μία χρονοκαθυστέρηση 4-5 ημερών στα πρατήρια. Σήμερα σας είπα ότι ενώ είχαμε 3 μέρες πτώση στις διεθνείς τιμές, είχαμε μία σχεδόν μηδαμινή πτώση στις δηληστηριακές τιμές. Αυτό, ναι, μεν η ψυχολογία λέει ότι αφού το βλέπουμε έξω να πέφτει, γιατί δεν πέφτει εδώ, γιατί ο πρατηρίουχος δεν αγόρασε πιο φθηνά. Φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι θα είχαμε μία αποκλιμάκωση αν, γιατί πάντα το αν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, εάν δεν αλλάξει οι ισορροπίες αυτές των συζητήσεων στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι μία αλλαγή στάσης αμέσως έδωσε τα χρηματιστήρια προς τα πάνω. Μία αλλαγή στάσης έδωσε 3 μέρες προς τα κάτω. Οι τιμές στα πρατήρια διαμορφώνονται με χρονική καθυστέρηση 4-5 ημερών.
0: Εδώ θα είμαστε, κύριε Κιουρτζή, και θα τα παρακολουθούμε και θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή ξανά όλοι μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα μας, Πρόεδρε.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είστε
2: καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, έτσι λίγο για να γυρίσω στην προηγούμενη μας συζήτηση, βλέπω τώρα μία δημοσκόπηση της Interview.
2: Ναι.
0: Μάχη στήθος με στήθος ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας δίνουν.
2: Και πού ακόμα.
0: Με
2: λοιπόν,
0: δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
2: Πάμε στη διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπι.
3: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυχιοκαταψύκτη Σύνδεσιτ 250 λίτρων Total No Frost ενεργειακής κλάσης Ε με χαμηλή ετήσια κατανάλωση και λειτουργία Push and Go. Για ενισχυμένη ψύξη και φρεσκάδα τώρα μόνο 349 ευρώ.
4: Σοβαρά τώρα.
3: Euronix. Σοβαρά πάντα.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
11: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
12: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
11: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
12: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σε μουτ καλοκαιρινό μπαίνουμε σιγά σιγά, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία και είμαστε σίγουροι το Σαββατοκύριακο θα ξεχυθούμε όλοι στην παραλία.
1: Βλέπετε εδώ ωραίες εικόνες, κορμιά να βγαίνουν με τα κανό τους, με τα σερφ τους, να πίνουν. Ποια είναι η Ζωζεφίνη, είναι.
0: Η
1: Ζωζεφίνη είναι τραγουδάρα. Έτσι βλέπετε εδώ τι ομορφιές, τι ωραία πράγματα. Τι ωραίες καταστάσεις, τι ωραίες παραλίες.
0: Έλα, έλα, έλα.
1: Στέβη, έλα, έλα και εσύ. Ωραίες παραλίες, εδώ μας υποδεχόμαστε εδώ με παραλία, με θάλασσα, λίγο κρασί και τα γόρι της, έτσι. Και τα κορίτσια, ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, έλα να σας ακούσουμε, ναι.
2: Να σας πάω λίγο στην Αμερική.
1: Αμερική, Αμερικά.
2: Πολλά νεύρα αυτός ο Ράσελ Κρόου.
1: Γιατί?
2: Νεύρα, νεύρα, νεύρα. Λοιπόν, ήταν στο ξενοδοχείο και απ' έξω ήταν οι θαυμαστές του.
1: Πού είναι ο Ράσελ Κρόου?
2: Ναι, αυτός είναι ο Ράσελ.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν κανένας.
2: Όχι, είναι ο Ράσελ, παιδιά, είναι ο Ράσελ. Έχει αλλάξει, το τελευταίο καιρό έχει αλλάξει. Αλλά τι λέει τώρα, λέει. Μη με σπρώχνετε. Ναι, δεν τον σπρώξανε. Πραγματικά γι' αυτό σου λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Θα έρθω εγώ σε εσάς, λέει. Προσπαθούσε να βάλει μια τάξη. Θα υπογράψω εγώ. Εν τω μεταξύ, θα υπογράψω εγώ. Θα έρθω εγώ σε εσάς και θα υπογράψω εγώ τα αυτόγραφα. Μην ανησυχείτε.
1: Γιατί είναι παρμένος τώρα. Τι μονομάχος πάει. Τελείωσε ο μονομάχος.
2: Πάει, τελείωσε. Ακόμα να δει.
1: Πάντως έχει ένα χέρι σαν κουπί, έτσι. Άμα του πάρει καμία.
2: Καλά, εντάξει.
1: Δύσκολο, ναι.
2: Δώστε χώρο σε όλους, λέει. Και αν δω κάποιος να κάνει μπιπ, καταλαβαίνετε τι. Εγώ θα φύγω. Έγινα κατανοητός.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Πραγματικά
0: άνθρωπος είναι κι αυτός. Συγγνώμη.
1: Τι?
0: Όχι, σκεφτείτε τώρα ο άνθρωπος αυτός να έχει το πρόβλημά του, κάποιο άγχος, κάποιο στρες.
1: Τι άγχος να έχει. Κάνε...
0: Μην γίνεις. Δεν έχουν όλοι, παιδιά.
1: Αν τα εκατομμύρια που έχει κλείσει από το μονομάχο γίνουν 50 και δεν γίνουν 48.
0: Εντάξει,
1: και...
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα.
2: Ο κάθε άνθρωπος που είναι δημόσιο πρόσωπο, οφείλει όταν έρχεται ένας θαυμαστής. Να του πει γεια σου, τι κάνεις, να σου υπογράψω, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου και αυτή είναι η τακτική που πρέπει να ακολουθεί. Ναι. Αλλά το ότι ένας άνθρωπος έχει μια κακιά στιγμή, γιατί όλοι μας παιδιά έχουμε μια κακιά στιγμή και ξαφνικά τους βλέπει όλους μπροστά του και λέει: όπα, παιδιά, περιμένετε.
1: Να έχει κακιά στιγμή καημένου ή υποφάντης, ναι. Αλλά ο Ράσελ Κρόου με τα κάποια εκατομμύρια στις τράπεζες, με την δημοφιλία που έχει σε όλο τον κόσμο, να είναι έτσι άγριος και κοιτάξτε να δείτε εγώ.
0: Τους λέει: παιδιά, περιμένετε. Θα έρθω κι εγώ και θα υπογράψω σε όλους. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει μια κακιά στιγμή. Είτε είμαστε εμείς, είτε είναι κάποιος πολύ γνωστός ηθοποιός.
2: Εδώ βλέπετε, θέλει να υπογράψει κάπου, λέει ένας θαυμαστής, να υπογράψει κάπου και λέει: όχι, δεν υπογράφω. Αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τι που ήθελε να υπογράψει. Λέει: όχι, δεν υπογράφω εκεί.
0: Τώρα, μήπως είχε κάποια περίεργη απέτηση τώρα και θαυμαστή.
2: Θα δούμε αυτό.
1: Είναι εδώ στο μονομάχο υπογράφει πάνω, έτσι.
2: Σε αυτό υπέγραψε. Ήταν πριν ένα άλλο σκηνικό. Ένα θαυμαστή του λέει: θέλω να υπογράψει εδώ, δεν φαίνεται πού. Και λέει: όχι, δεν υπογράφω.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι είναι στούκιον ο πάντως, έτσι και παραμένει σε

0: τα ψέματα όμως.
1: Ναι. Εγώ που δεν έχω εικόνα από τα μπουζούκια θέλω να σας πω. Και δεν γνωρίζω το πόσο κοστίζει ένα πανέρι. Πρέπει να έχει πάνω του γύρω στα 30 χιλιάρικα.
0: 50. Τούχουνε...
1: 50. Πρέπει να του έχουν ρίξει 30 με 50, δεν ξέρω πόσο ψηλό συνοφέρει.
0: Εντάξει, δεν θα είναι ένα 80.
1: Ένα 80, ωραία, το πάμε ένα 80, όπως είμαι εγώ. Κάθεται. Για να μεθάψει κάποιος το λουλούδι, θέλει ένα 30 με 40 τουλάχιστον με αυτές τις τιμές που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, κάποιος πελάτης είπε στα κορίτσια με τα λουλούδια, θάψε
2: φέρνε,
1: τον.
2: Φέρνε.
1: Και το θάψανε. Όντως, πώς τραγουδάει ακόμα θα μου πεις.
2: Κάνει απλά αυτή την κίνηση. Ο πελάτης κάνει απλά αυτή την κίνηση.
0: Έτσι πάμε.
2: Φέρνε.
1: Εσύ που τα ξέρεις.
2: Εμείς δεν έχουμε πάει στα μπουζούκια, Νίκο μου.
1: Α, έχεις πάει και εσύ στα μπουζούκια.
0: Σπουδάσαμε και 4 χρόνια στα πανεπιστήμια. Ξέρουμε πώς είναι τα μπουζούκια.
2: Δεν έχουμε πάει στα Δεν έχουμε πετάξει ένα λουλούδι. Εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε άνθρωποι.
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω το μυστικό για το τέλειο γιαούρτι. Ακούστε, σας παρακαλώ προσεκτικά.
2: Ναι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
3: Και αγκουράκι, σκόρδο, λίγο πατατούλες από δίπλα, μια πιτούλα, ένα καλαμάκι, τότε γίνεται τέλειο. Το γιαουρτάκι, ξέρεις πόσο είναι ωραίο, να του βάλεις μέσα λίγο λατάκι.
2: Συμφωνώ.
3: Λατάκι, ξυδάκι, αγκουράκι,
2: σκόρδο, ναι, ναι, ναι.
3: Λίγο πατατούλες από δίπλα, μια πιτούλα.
2: Να το κάνεις τζιτζικάκι δηλαδή.
0: Και τζιτζικάκι και λίγο κοτοπουλάκι ή κρέας δίπλα. Μια χαρά του γιαούρτι. Τέλειο, τέλειο. Έτσι είναι.
1: Διατροφολόγος είναι η κυρία.
0: Όχι, είναι πολύ καλή γνώστρια του φαγητού. Ξέρει, ξέρει να τρώει.
1: Είναι κλασική παραδοσιακή Ελληνίδα και όχι σε κάποιες άλλες. Δεν θέλω να βάλουμε τζατζίκι γιατί μπορεί να μυρίζει. Ναι, και να το φάμε με μους, αβοκάντο.
2: Ωραία η μους αβοκάντο.
0: Ναι, ναι, ωραίο, αυτό είναι ωραίο.
2: Και εγώ το τζατζίκι δεν το θέλω με σκόρδο.
1: Γιατί ρε αγάπη μου.
2: Γιατί με πειράζει.
1: Το σκόρδο το είναι αντιοξειδωτικό, το τρώει και τα μικρόβια, ρίχνει και την πίεση, όλα τα κάνει. Δηλαδή, γιατί οι Ιταλοί τα χρησιμοποιούν τα σκόρδα τους και οι Κινέζοι.
2: Εγώ πουθενά.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνει,
0: μακριά,
1: γούστα
2: τα προβλήματά του έχει. Γούστα. Αλλά άμα βάλεις λίγο δυόσμο μέσα, ξέρεις τι ωραίο που γίνεται.
1: Έλα μωρέ τώρα, να χαλάσουμε τώρα το τζατζίκι.
0: Όχι, τζατζίκι, κανονικά προδοσιακό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, παιδάκι μου. Να, και.
0: Λοιπόν, τέλειωσε. Σάκη Σουρβάς, Σενάτος Θεοδωρίδου, Αυλαία.
2: Δεν μας
0: πήγες.
1: Εσύ δεν έχεις πέντε μας πας. Εσύ δεν είχες πέντε, σε σένα κοιτάζει.
0: Πάντως, τα λόγια που είπανε ο ένας για τον άλλο ήταν απίστευτα. Θέλετε να ακούσουμε.
1: Πάμε.
4: Είσαι και θα είσαι μέσα στην καρδιά μου για πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σ' αγαπώ πολύ,
4: και εγώ.
5: Νατάσα μου.
4: Και εγώ, Σάκη.

0: Να κάτσω.
1: Έγινε. Μ' αγαπάς.
2: Α, μια μέρα. Συγγνώμη, ναι.
3: Παιδιά, έπρεπε να ολοκληρώσουμε την χορογραφία.
2: Παιδιά, σας έχω πει, με βγάζει τα έρωτα, κάνω διάφορα.
1: Ναι, μια καινούργια φιλία ξεκίνησε εδώ για το Σάκη Ρουβά και την Νατάσα Θεοδωρή.
2: Ήταν φίλοι από πριν.
1: Δεν ήταν από πριν φίλοι, ήταν γνωστοί. Όχι, γίνανε. Όχι τώρα με τη συνεργασία τους αυτόν τον χρόνο. Πραγματικά αγαπηθήκανε και είναι φίλοι για πάντα.
2: Είναι κύριος πάντως, θέλω να σου πω, ο Σάκης ο Ρουβάς.
1: Είναι.
2: Έτσι, και μακάρι όταν μεγαλώσω να του μοιάσω.
0: Είναι πιο μικρός από σένα νομίζω ο Σάκης, δεν είναι.
4: Έτσι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος, πολύ
2: μπράβο, τους πολύ ωραίο σχήμα. Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Σας φιλώ.
0: Ευχαριστώ,
1: Σέβη. Φιλάκια, γεια σας.
0: See you tomorrow.
2: Και... Πώς.
0: See you tomorrow.
2: Δηλαδή.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Α, εντάξει. Αυτό πώς το λέξεις, το κλικ, τότε.
0: Κλόκιτ, κύριε Παπαϊωάννου. Έλα μέσα, Δημήτρη.
2: Έτσι.
0: Και κλόκιτ και στην Ιωάννα Ρίζου.
5: Καλημέρα και πάλι.
0: Και εκείνη που βρίσκεται σε μία παραλία.
2: Μου τι ξέρεις, μπράβο Ιωάννα, βάλ το ποδαράκι λίγο μέσα. Ιωάννα, πρόσεχε, εμείς εδώ μαζί με το Ταγιόρ και γίνουμε κανένα σόου εδώ πέρα.
0: Κανένα
2: Λούμπεν, ναι, έλα να σας ακούσουμε, έλα.
6: Άστο το γυαλί.
2: Την γυαλί, ναι, άστο την γυαλί, παιδάκι. Όμοι το πετά.
0: Καλά, εντάξει, είσαι έτοιμη, Ιωάννα. Έτοιμη είσαι. Ιωάννα, θερμοκρασία νερού, πες μας λίγο. Είναι δροσερό. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.

0: Λοιπόν, όπως βλέπετε, μπήκα μέσα στο νερό για να σας μεταφέρω το σωστό το ρεπορτάζ. Το νεράκι μπορώ να πω πως είναι πάρα πολύ δροσερό. 5 ημέρες πριν τον επίσημο ερχομό του καλοκαιριού και ήδη νιώθουμε τα πρώτα τριαντάρια. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες να έρχεται στην παραλία. Μπορείτε να δείτε πως γεμίζει σιγά σιγά και μέσα
1: το νερό. Τρεις είναι, τέσσερις. Όχι, μπήκανε. Μπράβο, Θαραλή. Μπράβο η Θαραλή.
0: Έχει αρκετό και με τις μασκούλες.
1: Αυτό είναι ένα πορτοκαλί, κοίτα, σημαδούρες είναι. Σημαδούρες είναι, δεν είναι, ναι. Ωραία. Έλα, συνέχισε, ναι, έλα Ιωάννα μου, ναι. Ιωάννα.
0: Βλέπετε και το νερό είναι πραγματικά πεντακάθαρο.
1: Βέβαια. Κρυστάλλινο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μεταβίας κρατιέμαι να μην βουτήξω κι εγώ.
1: Μίλησες με κάποιο κύριο, με κάποια κυρία,
0: μίλησες. Αν μπορούμε λίγο, Γιώργο, πες μου.
1: Μίλησες με κάποιο κύριο, με κάποια κυρία.
0: Βεβαίως, έχω εδώ πέρα την κυρία Λιλίκα.
1: Γεια σας, κύριε Λιλίκα.
0: Η οποία μου είπε πως στα νιάτα της είχε ίδιο ταγεράκι μαζί μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, κυρία Λιλίκα. Όπως τα είπατε και σε μένα, να τα πούμε στον Νίκο Υποφάντη και στην Αλεξάνδρα Καμιάνη και στους τηλεθεατές μας.
2: Την καλημέρα μας, την κυρία Λιλίκα.
3: Σήμερα είναι ζεστό, 19 βαθμούς.
1: 19 βαθμούς ζεστό.
3: Εδώ το χειμώνα κολυμπάμε με 12 βαθμούς.
0: Είναι και χειμερινή η κολυμβήτρια, να πούμε, η κυρία Λιλίκα.
3: Αλλά μετά το COVID όμως, που ήταν οι άνθρωποι αποκλεισμένοι, οι πολλοί καλοκαιρινοί έχουν γίνει χειμερινοί. Και τους βλέπεις εδώ όλο το χειμώνα και κολυμπάνε. Είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί? Διότι ναι, μεν η ψυχολογία του ατόμου φτιάχνει που βλέπει αυτή την ηρεμία της θάλασσας, αλλά και μετά απαραίτητος είναι το θέμα των ασκήσεων. Εδώ είναι χωρίς να κουραστείς, χωρίς να υδρώσεις, χωρίς τίποτα, ασκήσε.
1: Μπράβο.
3: Είναι κάτι πολύ καλό και το στείλουμε.
1: Αρρωσταίνει το χειμώνα.
3: Σε νέους και ηλικιωμένους.
0: Πολύ σωστά, κύριε Λιλίκα.
1: Αρρωσταίνει το χειμώνα, κύριε Λιλίκα.
0: Το χειμώνα, ρωτάει ο Νίκος Υποφάντης, αρρωσταίνεται?
3: Όχι. Κρυολογήματα, συνάχια και τέτοια δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Πού να αρρωστεί,
3: η σάρκα έχει. Έχει το. Ας πούμε, πώς να το πω. Έχει.
0: Άρα δηλαδή το χειμερινό μπάνιο αποτρέπει τις.
3: Συμβάλλει, σε όλα συμβάλλει. Οπωσδήποτε. Το ίδιο να είσαι κλεισμένη, κουκουλωμένη, αυτομένη, το ίδιο να έρχεσαι εδώ πρωί να κολυμπάς. Δεν ερχόμαστε τόσο
2: πολύ. Τι λέει την ηλικία της η κυρία Λιλίκα? Τι λέει την ηλικία της η Ιωάννα?
3: Έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ
1: 45,
3: ωραία.
1: 45,
0: θα μας
1: 45.
0: Επιτρέψετε, ρωτάει η Αλεξάνδρα Καημένου, να μας πείτε την ηλικία σας, γιατί δεν φαίνεται.
2: Αν τη λέει.
3: Πόσο με κάνεις εσύ?
1: 45.
0: Ο Νίκος Υποφάντης λέει 45.
3: Με κοροϊδεύεις το.
2: Άντε,
3: έτσι.
2: Κυρία Λιλίκα,
0: 45,
2: εγώ λέω
3: 60. Έχω 63 χρόνων κόρη, βάλε πόσο είμαι.
1: Πότε την κάνατε?
2: Τι λέει την κυρία Λιλίκα?
1: Στο 8.
0: Η Αλεξάνδρα Καημένου λέει 60, αλλά Αλεξάνδρα έχει κόρη 63 ετών.
1: Δεν γίνεται.
2: Μην πείτε, κυρία Λιλίκα, την ηλικία σας.
3: Είμαι 85.
1: Πω!
3: 85.
1: Να τα εκατοστήσετε την αγάπη μας.
3: Αλλά έχω μια τόσο ζωντανή, ας πούμε, ζωντάνια. Το DNA, δεν ξέρω, έχω και μια
0: όμορφη. Να τα εκατοστήσετε, λένε οι παρουσιαστές.
1: Και την αγάπη μας.
2: Ευχαριστούμε.
3: Κατά από δίκαιες συνθήκες που ο Θεός μας υπόσχεται.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Λιλίκα. Να είστε καλά.
1: Ιωάννα, λοιπόν, τα γυαλιά σου πρόσεχε, μην πατήσεις. Πώς το έκανες, βρε Ιωάννα, έτσι τα έβγαλες και τα πέταξες. Πώς το έκανες αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά, έτσι απίστευτη. Λοιπόν, ναι, πρόσεχε τα γυαλιά σου τώρα με στην άμμο.
2: Πάμε στο Δημήτρη Παπαϊωάννη.
4: Και εμείς ακόμα δεν μπαίνουμε, έτσι. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε μπει για μπάνιο.
2: Εμείς ακόμα δεν έχουμε μπει, γιατί δεν συνηθίζουμε το νερό. Το θέμα είναι ότι καίγεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το πρωί όλη η κεντρική Ευρώπη, με σαραντάρια, ακόμα και στην Ισπανία, Μάιο μήνα. Τι
1: 35 στο Λονδίνο, ξέρεις, σημαίνει καύσωνα σκληρός.
4: Λοιπόν, προς παρόν είμαστε τυχεροί, έτσι. Δηλαδή έχουμε ήπιες θερμοκρασίες, κανονικές θερμοκρασίες, όμως το καλοκαίρι του ή το φετινό φαίνεται να είναι πιο θερμό από τα κανονικά, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία καλοκαίρια, τα τελευταία πολλά καλοκαίρια ουσιαστικά. Φαίνεται το φετινό καλοκαίρι και οι τρεις μήνες, και ο Ιούνιος, και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, να είναι θερμότεροι από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, κατά μέσο όρο, θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ένα βαθμό άνω τουλάχιστον από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα είναι το φετινό καλοκαίρι. Αυτό είναι κατά μέσο όρο. Μπορεί να υπάρξει σε μεγαλύτερη απόκληση και να φτάσουμε και τους 2 βαθμούς, έτσι, που είναι σημαντική απόκληση, ειδικά πάνω τους 2 βαθμούς το φετινό καλοκαίρι. Πάντως φαίνεται να είναι ζεστό, όπως είναι και κάθε εποχή, τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια, κάθε εποχή στην Ελλάδα μιλάμε πάντα έτσι, είναι πιο ζεστή από ό,τι ήταν παλιότερα. Και αυτό φαίνεται να, είναι και, να ισχύει και για το φετινό καλοκαίρι. Το πόσο κάψονες βέβαια θα έχουμε και το πόσο ισχυρή δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Πάντως
4: ακόμα.
1: Μέχρι τώρα μια χαρά είμαστε.
4: Προς το παρόν είμαστε μια χαρά. Ο Μάιος είναι
1: ισχυρός. Θυμάστε ότι γινόταν πρόπερση που είχε ξεκινήσει από το Φλεβάρι να έχει 30.
4: Το 20 είχε φτάσει 40 βαθμούς το Μάιο. Έτσι. Μέσα Μαΐου είχε 40 βαθμούς το 2020. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και τα τελευταία καλοκαίρια που γίνονται ολοένα και θερμότερα τα τελευταία καλοκαίρια και το καταλαβαίνουμε όλοι. Τα 5 πιο θερμά καλοκαίρια το 1940 έχουν σημειωθεί την τελευταία 20ετία. Αυτό λέει πολλά για την κλιματική αλλαγή. Το 24 ήταν το θερμότερο, που ήταν ένα πραγματικά ακραία θερμό καλοκαίρι. Ειδικά και ο Ιούνιος, αλλά και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Το 2012 ήταν το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι και το 2025, πέρσι, ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα πάντα. Μιλάμε και αυτό ισχύει πάνω κάτω και για την Αθήνα. Δηλαδή, το 24 ήταν το πρώτο θερμότερο, το 25 το περσινό ήταν το τρίτο θερμότερο για την Αθήνα. Και αυτό λέει πολλά για το πόσο έχουν εξελιχθεί τα καλοκαίρια, πόσο έχουν εξελιχθεί τα καλοκαίρια λόγω της κλιματικής αλλαγής και στην Ελλάδα και στην Αθήνα.
2: Εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε και θα τα παρακολουθούμε. Καμπανάκι το γεγονός ότι τόσο νωρίς έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
5: Στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε καλά.
4: Κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει και από εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι προς το παρόν πάντως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Βαβιάνου.
5: Τόσα καλοκαίρια.
1: Έτσι, την Ιωάννα να ευχαριστήσουμε. Την Ιωάννα Αντερίζου που έκανε και τα γυαλιά της, τα έριξε. Τα δικά μου κάτσα να επαναφέρω μπροστά, γιατί δεν θα βλέπω. Ντόρα Γιώργος, Γιώργος Ντόρα είναι εδώ. Άξιον τώρα, μείνετε στην ενημέρωσή σας, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Και στη μία η ώρα η Αθήνα Σούτζου θα είναι μαζί σας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24.
1: Τρεις Μπακόπουλος με την αθλητική του παρέα.
2: Και στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης έρχεται εδώ με όλη την επικαιρότητα έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την ώρα, με σχόλιο εννοείται από τους συναδέλφους.
1: Και Σεραφείμ Κοτρώτος θα αναλύσει το κόμμα Τσίπρα μαζί με την υπόλοιπη δημοσιογραφική ομάδα.
2: Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το σχόλιο της Ελένης Καλογεροπούλου απόψε, όπως και του Δημήτρη Τάκη, στον Γιώργο Πιέρο πίσω από τις γραμμές της 10.
1: Έτσι, Αθηναίδα Μέγκα στις 12, την αγάπη μας σε όλους. Εμείς τι ώρα αύριο?
2: Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Θα είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να προσέχετε. Καλημέρα.
1: Τι είναι το γατάκι? Γατάκι. Γατάκια.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το κάπνισμα είναι ανθυγιεινή συνήθεια, ασφαλώς. Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι ένα πουρο, και ειδικά αν είναι αβάνας, δεν είναι απολαυστικό? Γι' αυτά τα πουρα θα μιλήσουμε σήμερα. Βλέποντας την προσέγγιση των δύο άσποδων μέχρι χθες εχθρών, των Αμερικανών και των Κουβανών, η οποία θα συνοδευτεί σίγουρα από μια νέα οικονομική εισβολή των πλούσιων στη χώρα των φτωχών, ας μιλήσουμε για το πιο διάσημο προϊόν της Κούβας. Τα πουρα Αβάνας, τα οποία σημειωτέων δεν έχουν σχέση με την Αβάνα, αλλά με περιοχές στα ενδότερα του νησιού που διαθέτουν ειδικό κλίμα. Η ονομασία του προϊόντος προέρχεται από την ισπανική λέξη «πούρος», που σημαίνει «καθαρός». Ο Κολόμβος έγραψε στο ημερολόγιο του, όταν πρωτό ανακάλυψε εκείνα τα μέρη, ότι βρήκε τους Ιθαγενείς να καπνίζουν ένα χόρτο το οποίο το ονόμαζαν «κοχύμπα». Το δε καλάμι που του τοποθετούσαν μέσα για να το καπνίσουν το ονόμαζαν «ταμπάκο». Να λοιπόν πώς βγήκαν οι λέξεις αυτές που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι τα πουρα της Κούβας και της Αβάνας, όπως έχουμε μάθει να τα λέμε, έχουν μια ξεπέραστη ποιότητα και ένα άρωμα τρομερό, που μετά την επικράτηση της Κουβανέζικης Επανάστασης, επειδή διακόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις Ανατολής-Δύσης, Κούβας με τη Δύση και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι προσπάθησαν να τα αντιγράψουν. Πήραν ποικιλίες καπνού από την Κούβα και προσπάθησαν να τις καλλιεργήσουν σε άλλα μέρη. Ας πούμε στη Τζαμάικα, στο Μεξικό, στην Ονδούρα, στην Νικαράγουα, ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου με ίδιο κλίμα, στη Βιρμανία ή στη Σουμάτρα. Το προσπάθησαν μάλιστα με επιστημονικές μεθόδους. Το αποτέλεσμα ήταν τίποτα. Τα πουρα Αβάνας ήταν ξεπέραστα. Τίποτα δεν έφτανε σε άρωμα και γεύση τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στο Las Vegas, στην Pinal de Rio, στην Semivuelta και στη Vuelta Baggio της Κούβας, όπου τα εδάφη είναι αμμώδη, κάνει ζεστές μέρες, κρύες νύχτες και βρέχει ελάχιστα. Λέγεται βέβαια ότι η ανεπανάληπτη γεύση των πουρων της Αβάνας οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Κουβανές καλονές τα στρίβουν πάνω στα γυμνά τους μπούτια, προσθέτοντάς τους κάτι από το άρωμα του κορμιού και του υδρότα τους. Αν όμως δείτε πόσες ξεδοντιασμένες γριές ή μαντράχαλοι Κουβανοί κάνουν αυτή τη δουλειά μαζί με τις κοπέλες, θα αντιληφθείτε ότι πρόκειται για καθαρά διαφημιστικό κόλπο. Οι καλύτεροι διαφημιστές των πουρων ήταν ο Τσε Γκεβάρα και ο Φιντέλ Κάστρο με τις φωτογραφίες τους. Ο Φιντέλ έκοψε το κάπνισμα από το 1986, αλλά αυτό αποσιωπήθηκε με ζήλο για να μην πληγούν οι πωλήσεις των κουβανέζικων πουρων. Από τότε που επικράτησε η Επανάσταση, η καλλιέργεια των καπνών, η παρασκευή και η πώληση πουρων είναι κρατικό μονοπόλιο. Τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του, ο Φιντέλ έκλεισε όλες τις ιδιωτικές βιομηχανίες παρασκευής πουρων, καθότι αυτές είχαν πελάτη την παγκόσμια μπουρζουαζία, γεγονός ανεπίτρεπτο για ένα επαναστατικό καθεστώς. Επέτρεψε τη δημιουργία ενός μόνο είδους κρατικού λαϊκού πουρου. Όταν επικράτησε ο Κάστρο στην Κούβα, η Επανάσταση δηλαδή, οι βιομήχανοι πουρων που υπήρχαν, που ήταν ιδιώτες, σηκωθήκαν και φύγαν, τους διώξανε. Πήγανε λοιπόν στον Άγιο Δομήνικο ή στην Τζαμάικα απέναντι και συνέχισαν να παράγουν πουρα με αυτή την ονομασία, έστω και αν ήταν κατώτερης ποιότητας. Πολύ γρήγορα ο Κάστρο κατάλαβε ότι αυτές οι ιδεοληψίες, ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ του καπιταλισμού που παράγει πουρα για τους πλούσιους, είναι ασυναρτησίες, και ότι ένας από τους σοβαρότερους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας καταστρέφεται. Οπότε κάνει στροφή ολόκληρη και καλεί έναν Εβραίο μάλιστα βιομήχανο, καπνοβιομήχανο, τον κύριο Ζίνο Ντάβιντοφ, τα ξέρετε τα καπνικά προϊόντα Ντάβιντοφ, να ανασυστήσει τη βιομηχανία πουρων. Πράγματι, αυτός έμεινε πολλά χρόνια και έτσι έχουμε τα πουρα της Κούβας που κυκλοφορούν σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Κούβα η βιομηχανία είναι η ημικρατική. Κρατικά τα χωράφια, η ημικρατική βιομηχανία πουρων, αλλά ανάμεσα στο χωράφι
και στη βιομηχανία, ένα 30% της πρώτης ύλης εξαφανίζεται. Το παίρνουν οι χωρικοί και παράγουν τα παράνομα πουρα της Κούβας, τα οποία πουλάνε στους τουρίστες που πάνε στο νησί, εκεί στα σοκάκια, με μαύρο χρήμα. Εκτός από τον Κάστρο και τον Τσε, ένας επίσης από τους πιο διάσημους διαφημιστές των πουρων της Αβάνας ήταν ποιος? Ο Ουίστον Τσόρτσιλ, ο οποίος ποτέ σε βίντεο ή σε φωτογραφία δεν εμφανίστηκε χωρίς να έχει ένα πουρο Αβάνας στο στόμα. Παλιότεροι μανιακοί καπνιστές του ήταν επίσης ο Ναπολέων και ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος της Ρωσίας. Τέλος, αυτό που έγινε γνωστό πολλά χρόνια αργότερα ήταν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, μέγας αντίπαλος του Φιντελ Κάστρο, πρώτα έστειλε στην Κούβα τον υπεύθυνο τύπου του Πίτερ Σάλιντζερ να του αγοράσει 1000 κουτιά με πουρο Αβάνας και μόλις τα εξασφάλισε ανακοίνωσε το εμπάργκο κατά του νησιού.

Να πούμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ η γενική απαγόρευση του καπνίσματος στην Ελλάδα έφερε σχετική μείωση της πώλησης τσιγάρων, αντιθέτως, για άγνωστους λόγους, έχει φέρει αύξηση της πώλησης πουρων στην Ελλάδα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Θα μάθει σε 10 ώρες.
1: Σε 10 ώρες. Παίζει Μπαρτσελόνα. Παίζει Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, στο φυσικό. Στο φυσικό.
2: Πάμε ξανά λίγο. Παίζει Μπαρτσελόνα.
0: Στο φυσικό.
2: Στο Θησίο έρχεται η Μπαρτσελόνα για να παίξει ποδόσφαιρο. Ξέρω. Ε. Τι έχει καλά, έχει
0: κάμπ νου. Αγόρι, του λέω σήμερα, όλο νόημα του λέω. Εγώ θα βάλω το κόκκινο το αγωνιστικό. Εσύ να βάλεις το μπλε της πατρίδος. Δεν το κατάλαβε, πήγε με έβαλε τα χακί. Και αυτά της πατρίδος είναι, θα μου πείτε. Έτοιμο πόλεμο.
2: Δεν μου εξήγησες γιατί, ρε παιδί μου. Αν μου έλεγε ότι θέλει.
0: 8 η ώρα, πάλι ναι. Θα στα θυμίζω όλα, εγώ θα στα λέω.
2: Ναι.
0: 8 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα.
2: Παιδιά, χαμηλώστε λίγο, δεν ακούω την κουτροκόμη. Δηλαδή.
0: Ανακοινώνει το όνομα. Ανακοινώνει και παρουσιάζει τη διακήρυξη. Ο κόσμος θα μπει να την υπογράψει.
2: Εξού και το intro μας.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό ήταν.
0: Βεβαίως. Camp Nou.
2: Γι' αυτό μου είπες να βάλω μπλε, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δεν μου το εξήγησες. Μου είπες έβαλα κόκκινα.
0: Να είμαστε στα χρώματα της φανέλας της ομάδας.
2: Ναι, okay. Ναι, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Να πάω να αλλάξω.
0: Όχι, μου αρέσει έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Σου πηγαίνουν τα χακί.
2: Ντύθηκα γήινος.
0: Ντύθηκε με γήινα χρώματα ο Γρηγοριάδης. Έβγαλε επιτέλους και το σακάκι. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους λίγο θα σταματήσουν να δουλεύουν και τα κλιματιστικά σε αυτό το χώρο.
2: Δίνω μάχη, παιδιά, να ξέρετε. Μην
0: πεις σήμερα ότι ζεσταίνεσαι με το πουκαμισάκι σου.
2: Γι' αυτό δεν έβαλα σακάκι. Δεν έβαλα ναι. Σακάκι.
0: Σου πηγαίνει το
2: για να μπορώ έτσι να είμαι μαζί σου, επειδή μου μέχρι και τη μία που θα είμαστε εδώ, να είμαστε έξι παιδιά, παγώνω, κλείσα το κλιματιστικό.
0: Ναι.
2: Τι να κάνω. Είπαμε.
0: Λοιπόν, έφτασε
2: κάποιος
0: η μέρα.
2: Κάποιο πρέπει να υποχωρεί.
0: Έφτασε η μέρα σήμερα να σοβαρευτούμε λίγο, όπως αυτό να κάνουμε και λίγο χιούμορ, να ξεκινάμε την εκπομπή με λίγο χιούμορ. Το χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας όλοι, νομίζω. Είδαμε τα της κυρίας Καριστιανού, η οποία και εκείνη σήμερα βέβαια θα πάει στον Άριο Πάγο σε λίγο, θα τη δούμε.
2: Στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι,
2: δεν προλαβαίνουν οι συνάδελφοι.
0: Για να καταθέσει ουσιαστικά τα απαραίτητα προκειμένου και επίσημα πλέον να έχουμε την ελπίδα.
2: Στην ουσία έτσι, που το κόμμα έχει συγκεντρώσει 10 η ώρα τώρα το πρωί.
0: Εδώ, σε λίγη ώρα θα τη δείτε.
2: Και από χθες νομίζω είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες εκεί στο Θησίο για την εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα σήμερα, που κακά τα ψέματα θα υπάρχει κόσμος, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Είναι γρίφος για το αν θα παραστούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει από χθες περισσότερο από κάθε άλλη μέρα και στιγμή ότι δεν θα παραστούν.
0: Θα παραστούν στελέχη μόνο του όσοι ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν προλάβει και έχουν παραιτηθεί.
2: Εντάξει. Έτσι. Αυτοί, ναι, θα πάνε.
0: Αυτοί έχουν καταθέσει, έχουν παραδώσει πίσω τις ταυτότητές τους. Και από το κόμμα και από όλα.
2: Αυτοί ελεύθερα μπορούν να πάνε.
0: Αυτοί ελεύθερα
2: αυτοί δεν θέλουν και προσκλητήριο, ρε παιδί μου. Ξέρουμε τους δεσμούς που τους συνδέουν με τον κύριο Τσίπρα, που θα πάνε. Αλλά επειδή όλες αυτές τις ημέρες κάναμε μια συζήτηση και εμείς εδώ, θα πάνε οι πολύ στενοί συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Θα πάνε. Δεν θα πάνε τελικά. Είναι δεδομένο αυτό και θα δείτε ότι το βράδυ θα επιβεβαιωθεί κιόλας το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Λοιπόν, τι άλλο θα πούμε. Θα πούμε τα του καιρού. Θα δούμε τριήμερο, παιδί μου. Έρχεται τριήμερο.
0: Θέλω να πω όλη τη σκαλέτα τη εκπομπή τώρα. Δηλαδή.
2: Φοβάσαι, μας κλέψουν απέναντι.
0: Προορισμούς θα σας δείξουμε. Προορισμούς και πληρότητες και τιμές που πολύ σας ενδιαφέρουν. Για όλους όσοι δεν έχετε αποφασίσει μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα φύγετε ή όχι, καλός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο.
2: Ναι.
0: Μην φάω και τη δουλειά του Παπαϊωάννου και μετά με μαλώνει. Δεν μπορώ.
2: Όχι. Θα πούμε όμως.
0: Δεν θα έχει βροχές. Θα είναι καλά.
2: Θα πούμε και για ένα έκτακτο χαράτσι που έρχεται. Για όσους έχουν ακίνητα και όσοι έχουν να κάνουν με το δημόσιο με αυτά τα ακίνητα και υπάρχουν και αντιδράσεις από εχθές που έγινε γνωστό, θα το δούμε και αυτό το
0: κάτι
2: θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Κάτι σαν τον έμφυα, ένα χαράτσι επιπλέον. Οι ιδιοκτήτες.
2: Ναι, ένα χαράτσι επιπλέον. Υπουργικό, σε λίγο. Θα πάμε και εκεί για να δούμε και τα θέματα στο Υπουργικό με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Αλατζά. Θα ανοίξουμε όμως σιγά σιγά τα παράθυρα της εκπομπής τώρα.
0: Ναι, ναι, θα πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Θα πάμε στο Χολαργό, εκεί όπου είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία είναι, Σπύρο, γιατί ο άνδρας αυτός, 57 ετών, αφού πυροβόλησε πρώτα στην οδό Ξανθή, που αν δεν κάνω λάθος, τη σύζυγό του, 53 ετών, έπειτα έδωσε τέλος στη ζωή του.
3: Ο 57χρονος άνδρας, καλή σας ημέρα, φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Ξανθήπου, στον Χολαργό. Την πυροβόλησε στον Μυρό. Μπορούμε να δούμε, είδαμε και εμείς τα αίματα σήμερα το πρωί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ανέβηκε στο διαμέρισμα στη συνέχεια ο 57χρονος και έδωσε τέλος στην ζωή του, καθώς αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Εντοπίστηκε η σωρός του στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος και ακριβώς δίπλα εντοπίστηκε το πιστόλι. Τώρα, από μαρτυρίες των περίοικων, μας κάνουν λόγο για κάποιον ηχηρό κρότο που άκουσαν. Νόμιζαν ότι ήταν από κάποια κροτίδα, από κάποιο βεγγαλικό, κάποιο πυροτέχνημα. Δεν κατάλαβαν ότι ήταν πυροβολισμός. Μια γειτόνισσα, μάλιστα, έκανε λόγο για 2 με 3 απανωτούς πυροβολισμούς, οι οποίοι ακούστηκαν. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, να είδε δηλαδή το περιστατικό εδώ στην είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 11. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί που άκουσαν τους πυροβολισμούς. Στις 10:57 η ίδια 53χρονη φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και να την ειδοποίησε για το περιστατικό. Η γυναίκα είχε αιμορραγία στον νηρό, ήταν κρίσιμη η κατάστασή της. Χρειάστηκε μια πολύ κρίσιμη επέμβαση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν εδώ στο σημείο και εφάρμοσαν τον αιμοστατικό επίδεσμο για να σταματήσουν την αιμορραγία, και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο γεννηματά. Τώρα να δούμε οι έρευνες των αρχών που στρέφονται και στρέφονται
0: το
3: σε αυτό.
0: Το ζευγάρι ήταν γνωστό στη γειτονιά, του άντρα. Σπύρο,
3: ήταν
0: τι
3: γνωστό
0: λένε
3: στη γειτονιά,
0: εκεί,
3: φέρονται να διέμεναν εδώ για περίπου 25 χρόνια. Δεν είχαν προκαλέσει στο παρελθόν με καυγάδες, με εντάσεις. Δεν υπήρχε ιστορικό με ενδοοικογενειακή βία στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Τώρα υπάρχουν και κάποιες αναφορές από το περιβάλλον της γυναίκας ότι δεχόταν κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά εξετάζονται από την αστυνομία.
0: Θα δώσει απαντήσεις η ίδια, έτσι.
3: Θα ληφθεί λεπτομερής.
0: Ευτυχώς είναι η ζωή, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Οπότε η ίδια ουσιαστικά θα είναι και εκείνη που θα πει τι όπλησε το χέρι του συζύγου της και γιατί ο ίδιος αποφάσισε και να την πυροβολήσει και να δώσει τέλος στη ζωή του.
1: Πάντως το ότι ήταν καλά, όπως λένε και στη γειτονιά, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι και οι δύο έκαναν μαθήματα σκοποβολής, που σημαίνει ότι έκαναν δραστηριότητες και μαζί είχαν ένα κοινό χόμπι. Τίποτα δεν προμήνει, τουλάχιστον όπως λένε όσοι τους γνωρίζουν εκεί στη γειτονιά, το τι θα ακολουθήσει. Βέβαια, αυτό που λέμε πάντοτε και θα ακουστεί και λίγο κλισέ, το τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα κάθε σπιτιού, ουδείς γνωρίζει παρά μόνο όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Είμαστε εδώ να δούμε πραγματικά τι όπλησε το χέρι του 57χρονου. Πάμε Θεσσαλονίκη, ναι. Θεοδώρα Πότα, να δούμε την καλή συνάδελφο από εκεί, να μας δώσει και η ίδια τις ειδήσεις της. Με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, θα ξεκινήσουμε, Θεοδώρα, που αφορά σε μία 55χρονη.
4: Εντάξει, σε μία 52χρονη γυναίκα, η οποία βίωσε στιγμές τρόμου μέσα στο ίδιο της το κατάστημα στις 12 Μαΐου. Τώρα έχουμε την εξιχνίαση αυτού του περιστατικού. Ένας 25χρονος είχε εισβάλει μέσα στο κατάστημά της, ένα κατάστημα επιδιόρθωσης ρούχων, και προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της με νοήματα, διότι πληροφορούμαστε ότι ο ίδιος είναι άλαλος. Προσπαθούσε λοιπόν να επικοινωνήσει με νοήματα, της έδειξε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο ο ίδιος είχε βίντεο ερωτικού περιεχομένου τρίτων προσώπων. Έπειτα την ακινητοποίησε, την έριξε στο έδαφος και η γυναίκα μάλιστα τραυματίστηκε στο πλαίσιο της επίθεσης από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου Αιγύπτιου, όπως μαθαίνουμε, και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε το τραγικό τέλος ουσιαστικά ενός Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, δυστυχώς με αυτή τη δυσάρεστη.
4: Οι οποίες μάλιστα είχαν διακοπεί τις προηγούμενες ημέρες, διότι έχει χιόνι στον Όλυμπο, είναι δυσχερείς οι καιρικές συνθήκες. Τα ίχνη του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη χάθηκαν την περασμένη Τρίτη. Τότε και μίλησε τελευταία φορά τηλεφωνικά με τον πατέρα του. Από την περασμένη Τετάρτη άρχισαν οι έρευνες εντοπισμού του. Τελικά εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Ζωνάρια στον Όλυμπο, από τον διαχειριστή του καταφυγίου Σπήλιος Αγαπητός και από άλλα μέλη ερευνητικών ομάδων. Μαθαίνουμε ότι τον είχαν προειδοποιήσει να μην επιχειρήσει περαιτέρω ανάβαση στο βουνό, διότι ο ίδιος δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Υπήρξε χτες η επιχείρηση ανάσυρσης της Σορού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του προφανώς, κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε και ειδικά στο βουνό.
2: Και για να δούμε τώρα και τι γίνεται με αυτόν τον 30χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Έχει ομολογήσει στην ουσία. Τι ισχυρίστηκε προανακριτικά, Θεοδώρα?
4: Ανέφερε ότι ο ίδιος βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ηρεμιστικών ουσιών, με αποτέλεσμα η μνήμη του να είναι ασθενής. Να μην θυμάται δηλαδή τι προηγήθηκε του στιγερού εγκλήματος, αυτό ανέφερε στους αστυνομικούς. Οδηγήθηκε χτες στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την αυριανή ημέρα. Ο ίδιος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, για παράβαση του νόμου ενδοοικογενειακής βίας και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διότι, να υπενθυμίσουμε, βρέθηκαν στην κατοικία του 2 κουτιά με ναρκωτικά δισκεία, για τα οποία δεν υπήρχε ιατρική συνταγή.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
2: Τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έλα να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό το μηχάνημα ιατρικό, το οποίο εκλάπει από νοσοκομείο. Και αναρωτιόμαστε, εκλάπη ή δεν εκλάπη? Μήπως σε καμία καταμέτρηση δεν το βρήκανε και τελικά το βρήκανε?
0: Στο κρατικό Νίκαιας θα πάμε. Ναι. Ιωάννα Ρίζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, Ιωάννα.
5: Καλημέρα, Ντόρα. Καλημέρα, Γιώργο. Άλλο ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφείο του νοσοκομείου και άρπαξαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ. Κατάφεραν μάλιστα να κινηθούν στους χώρους του νοσοκομείου χωρίς να κινήσουν υποψίες, χωρίς να γίνουν καθόλου αντιληπτοί. Την επόμενη ημέρα, λοιπόν, ένας άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου, αναφέροντας πως το μηχάνημα βρισκόταν μέσα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, υποστηρίζουν πως ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το μηχάνημα, αλλά όχι να το απομακρύνουν από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου.
0: Περίεργο περιστατικό, περίεργο συμβάν.
2: Είναι σοβαρό, αλλά είναι δεν σοβαρό, μπορούμε και λίγο να μην το διακομωδήσουμε. Ναι. Δηλαδή, πήρε κάποιος τηλέφωνο στο νοσοκομείο και είπε ότι το άφησα στο εκκλησάκι. Ότι αυτό το μηχάνημα που ψάχνετε βρίσκεται στο εκκλησάκι.
0: Το μετάνιωσε.
2: Δηλαδή, το μετάνιωσε, ένιωσε τύψεις, μεγάλη αμαρτία. Παναγιά μου, τι έκανα, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Και το πήγε εκεί. Είναι σοβαρή είδηση, παιδιά. Αυτό το μηχάνημα είναι σωτήριο.
0: Σημασία
2: για πολλούς που το έχουν ανάγκη. Απλά προσπαθούμε έτσι λίγο να το εξηγήσουμε κιόλα. Το πώς έγινε δηλαδή.
0: Τι να πω πραγματικά, Ιωάννα. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Γεια σου,
0: Ιωάννα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Γιατί εκεί καθημερινά παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις μετά την καθαίρεση ουσιαστικά του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Συνεχίζονται τα παρατράγουδα εκεί.
0: Νίκο. Για πες μας, Νίκο, τι έχει γίνει?
6: Ναι, συνεχίζεται να είναι δύσκολη κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιπολίτευση και την καθαίρεση της ηγεσίας του Οσγκύρου Οζέλ. Ήδη υπάρχουν σενάρια για διάσπαση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον έκτοτο πρόεδρο, με βάση τη δικαστική απόφαση, να λένε πληροφορίες ότι αν δεν γίνει νέο συνέδριο, να είναι έτοιμος να πάρει τους 110 βουλευτές του και να ουσιαστικά να διασπάσει το κόμμα, να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Κάτι, μια συνθήκη που θα ευνοούσε τον Τάγκη Περντογκάν, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές. Είχαμε ωστόσο ένα σκληρό δημοσίευμα, μια σκληρή ανάλυση
2: από τον Guardian,
6: από την Βρετανική εφημερίδα Guardian, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι με φόντο στις τελευταίες εξελίξεις, οι εκλογές, το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, είτε γίνουν στην ώρα του, το 2028, είτε γίνουν πρόωρα, έχει κρυθεί.
2: Αυτό,
6: έχει κρυθεί,
2: Νίκο,
6: γιατί θεωρούν ότι η δικαστική λειτουργία εργαλειοποιείται από την τουρκική κυβέρνηση.
2: Άρα
6: ότι πλέον η αποδυνάμωση του Οσγκύρου Οζέλ, του προηγούμενου Προέδρου, ουσιαστικά ευνοεί τον Ταγί Περντογκάν και φέρνοντας θέση του έναν αντιδημοφιλή αρχηγό όπως είναι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Και η εφημερίδα θίγει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρεται μάλιστα και στην επικοινωνία που είχε ο Ταγί Περντογκάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ταγί Περντογκάν ως ένα σκληρό ηγέτη. Και με βάση αυτά, λοιπόν, θεωρεί η Βρετανική εφημερίδα, ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών έχει κρυθεί, δεδομένου ότι η φωνή της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να ακουστεί.
2: Ότι ο Ερντογάν θα παίζει μόνος του μπάλα, ότι δεν θα έχει έναν αντίπαλο, τουλάχιστον έναν ισχυρό αντίπαλο που θα μπορέσει να τον απειλήσει, τέλος πάντων, για την πρωτιά. Υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας? Δηλαδή, σχολιάζεται κάπως αυτό το δημοσίευμα από την εφημερίδα Guardian? Γιατί τώρα δεν μιλάμε για μια τυχαία εφημερίδα.
0: Ναι, ασφαλώς. αλλά δεν ξέρω
6: ακόμα δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, αλλά έχουμε δει στο παρελθόν ότι τέτοια δημοσιεύματα από το διεθνή τύπο που στοχοποιούν την τουρκική κυβέρνηση, ήδη υπάρχει μια απάντηση από την τουρκική προεδρία. Δεν έχουμε δει προς το πάνω κάποια αντίδραση. Πάντως, είμαστε και σε μια εποχή στην Τουρκία, ξέρετε, που έχουν αργία. Είναι μια μουσουλμανική γιορτή σε εξέλιξη, οπότε πάνε πιο αργά τα πράγματα. Είχαμε βέβαια τώρα τις εξελίξεις με την αντιπολίτευση, όπου είναι ραγδαίες, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε σημαντικές εξελίξεις και να δούμε αν τελικά θα διασπαστεί το κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Ίσως και να έχουν να ασχοληθούν και περισσότερο με τις πιέσεις του Τραμπ τώρα προς την Τουρκία και γενικότερα τις αραβικές χώρες για να τα βρούνε με το Ισραήλ.
6: Ναι, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του ουσιαστικά πιέζει την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Ιορδανία και άλλες χώρες να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, προκειμένου να έχουν ενεργό ρόλο στη νέα συμφωνία με το Ιράν, η οποία φαίνεται πως είναι σε επεξεργασία. Δηλαδή, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα ήταν καλό σημάδι οι χώρες αυτές να μην υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί δεν θα έδειχνε καλή θέληση. Καταλαβαίνει μεν ότι κάποιες χώρες από αυτές έχουν τους λόγους τους να μην υπογράψουν, ωστόσο θεωρεί σημαντικό ο Αμερικανός πρόεδρος οι χώρες αυτές να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ πάντως δηλώνουν ότι πρέπει το Ισραήλ πρώτα να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος προκειμένου να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες. Από την Τουρκία προς το παρόν δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση, αλλά είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις με το Ισραήλ είναι σε κάκιστο βαθμό. Δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Έχουμε δει τη σκληρή ρητορική που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Βλέπω μια χαρά και ο καιρός στην Κωνσταντινούπολη. Να δούμε τον καιρό και εδώ.
2: Έλα, κύριε Παπαϊωάννη.
0: Δημήτρη.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, καλός είναι ο καιρός. Γενικά, καλός καιρός θα είναι και τις επόμενες. Καλός θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε, στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη ζουν έναν ακραίο καύσωνα για αυτή την εποχή. Στην Αγγλία έχει 35 βαθμούς. Στην Γαλλία 37, μιλάμε για ρεκόρ, θερμοκρασίες ρεκόρ.
0: Τον Αύγουστο να βελτιωθεί, παρακαλώ, η κατάσταση.
7: Ναι. θα έχει βελτιωθεί σίγουρα.
0: Για πες, λοιπόν,
7: σήμερα εδώ στην Ελλάδα γενικά είναι πιο ήπια τα πράγματα από άποψη θερμοκρασιών και άποψη φαινομένων. Λίγα τα φαινόμενα σήμερα. Κυρίως ήλιος στο μεγαλύτερο μέρος χώρας και λίγες μπόρες, κυρίως στη Μακεδονία και κάποιες ισχύες στην Πίνδο. Λίγα όμως φαινόμενα, περιορισμένα αρκετά. Περισσότερα στη βόρεια χώρα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Και στη Ρόδο, πιθανώς στα ορεινά να βρέξει λίγο τοπικά. Βοριάδες και σήμερα στη 3 με 5 τοπικά φτάνουν και τα 6 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Δεν είναι πολύ ισχυρή η άνεμη. 3 με 5 μποφόρ βόρειο-βορειοδυτική στο Ιόνιο. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο σήμερα. Θα φτάσει 28 με 30 τοπικά και 31, πιθανόν και 32 βαθμούς να δούμε. Από αύριο ανεβαίνει λίγο ακόμα. Γενικά θα έχουμε αρκετά τριαντάρια μέσα στην εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα θα γίνει με τριαντάρια.
2: Τώρα που παραπονιόσασταν για την αστάθεια της προηγούμενης εβδομάδας.
7: Εγώ δεν παραπονιόμουν καθόλου.
2: Θα λέμε, ουφ, Παναγιά μου, θα πρέπει να βάλουμε τα κλιματιστικά τώρα να δουλεύουν.
0: Άντε πάλι.
2: Τι?
0: Τώρα θα έχουμε μια δυνατότητα να πάμε λίγο στη θάλασσα. Να κάνουμε το μπανάκι μας.
2: Εσύ, ιδίως καθημερινές που έχεις και απεριόριστο χρόνο, πήγα από άπλετο και φοβάμαι ποιος μας παρακολουθεί. Που έχει απεριόριστο χρόνο τη καθημερινή ιδίω να πα για μπάνι.
0: Το διόρθωσε με τον καλεσμένο, βλέπει.
2: Το διόρθωσε, εντάξει.
7: Ναι. Λοιπόν, πάντω το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν,
2: αλλά δεν είναι και τόσο λάθος πια και το άπλετο.
0: Ο κύριος Καυκαλέτος. Καλά το λέω.
2: Ναι. Δεν είναι και τόσο λάθος. Να άπλετος χρόνος.
0: Όχι, σου λέει άπλετο είναι το φως.
2: Ναι, εντάξει, αλλά και ο χρόνος θα μπορούσε να είναι.
7: Όλα είναι σχετικά.
2: όταν ακούς τον Παπαϊωάννου, ας πούμε, θες να έχεις άπλετο χρόνο.
7: Άπλετο χρόνο να τον ακούς.
2: Να τον ακούς, να σου εξηγεί τα του καιρού, τα τερτύπια.
0: Κακομοίρη μου, θα πάρω καυκαλέτο, θα μας μαλλιώνει πάλι πρωί-πρωί.
7: Λοιπόν, εδώ στην Αττική σήμερα καλός ο καιρός με αραιές νεφούς. 29 βαθμούς θα φτάσει στη θερμοκρασία. Αύριο θα ξεπεράσουμε 30 βαθμούς. 3 με 5 μποφόρ βοριάδες στην Αττική. Θεσσαλονίκη με λίγες νεφούς, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι προς το απόγευμα βράδυ, κάποιες μπόρες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Θα σημειωθούν, αλλά πολύ περιορισμένες συμπόρες. 30 βαθμούς η θερμοκρασία, ζέστη στη Θεσσαλονίκη, αρκετή, 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη. Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό και εκεί από εδώ και πέρα, 28 βαθμούς μέχρι η θερμοκρασία, θα βγάλει ήλιο αρκετό. 27 βαθμούς στη Λίμνο, με νεφός και ήλιο. Κέρκυρα, 28 βαθμούς, με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη, καλός καιρός και εκεί, 24 βαθμούς το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 24 βαθμούς και εκεί, με ήλιο και καλό καιρό. 29 βαθμούς στα Μέγαρα. Από τις πιο ζεστές περιοχές, 29 βαθμούς και στον Πειραιά και εκεί αρκετή ζέστη σήμερα, 26 βαθμούς στην Κηφισιά, 28 στην Γλυφάδα και 26 το Λαύριο. Λοιπόν, να δούμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι,
7: να
0: πάμε
7: για το τι θα γίνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, περιμένουμε γενικά καλό καιρό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Περιορισμένη θα είναι η αστάθεια, αρκετός ήλιος και καλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά γενικά καλός ο καιρός. Η περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στα βουνά και κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες μπόρες και καταιγίδες, αλλά περιορισμένα φαινόμενα, κυρίως γύρω από τα βουνά. Και θερμοκρασίες υψηλές. Το Σάββατο, 29 με 30 περίπου, οι μέγιστες. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβουν και θα δούμε και 30 με 32 τοπικά και 33 βαθμούς. Δευτέρα φαίνεται να είναι η πιο ζεστή μέρα.
0: Με ανέμους έχεις να μας πεις κάτι, ναι, γιατί πολλοί θα ταξιδέψουν με πλοίο.
7: Δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τους ανέμους. Το Σάββατο λίγο στα 5 με 6 μποφόρ θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα υπάρχουν απαγορευτικά. Κυριακή και Δευτέρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο.
0: Όπως πάντα
7: στο
0: Αιγαίο, πρέπει στο Ιόνιο, να επιστρέψετε. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κανένα απαγορευτικό να το κάνετε το τρίμερο, τετραήμερο, πενθήμερο κτλ.
7: Δυστυχώς εννοείς τώρα. Όχι, δεν θα υπάρχουν απαγορευτικά. Το καλό είναι δηλαδή ότι θα φύγουν χωρίς απαγορευτικά. Εντάξει, το πώς γυρνάνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στα αθλητικά μας, θα πάμε στο Γιάννη Συνάνη, τον καλό συνάδελφο από το Lesbos News, να δούμε αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Λέσβο με δύο νεαρά παιδιά, πραγματικά παιδιά, 15 και 16 ετών, μόλις που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα. Γιάννη.
8: Καλημέρα από τη Μυτιλίνη. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, εδώ στη Λέσβο δύο νέα παιδιά χάνονται επάνω στο βωμό της ασφάλτου. Είναι κρίμα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δύο νέα παιδιά πριν καλά-καλά γνωρίζουν τη ζωή τους, έχασαν εδώ στο δόστρωμα που βρίσκομαι λίγο έξω από το χωριό Παναγιούδα τη ζωή τους. Θα σας εξηγήσω λοιπόν πώς ακριβώς έγινε.
0: Να.
8: Εδώ πίσω μου, όπως βλέπετε τον δρόμο, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Θα έλεγα με σχετική ταχύτητα. Δεν έχει κανένας δρόμος σε εθνικό οδικό δίκτυο να κατεβαίνει μια φορά. Κάπου λοιπόν εκεί, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ πήγαιναν μπροστά ακόμα δύο μηχανάκια. Αχα. Το μηχανάκι αυτό, στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτυχα παιδιά, έχασε ξαφνικά τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Ήρθε λοιπόν στη συνέχεια εδώ, που βρίσκομαι εγώ, και αφού έπεσε επάνω στο κράσπεδο εδώ στο αυτό, στη συνέχεια παιδιά κατέληξαν και τα δύο παιδιά με δύναμη, με ταχύτητα, με την ταχύτητα που είχαν εδώ, σε αυτή την κολόνα
0: στη
8: που
0: βλέπετε. Στη στροφή δηλαδή ουσιαστικά δεν συγκράτησαν το μηχανάκι.
8: Για κάποιο λόγο έχασαν τον έλεγχο της μηχανής.
0: Και έφυγε στο κράσπεδο, εκεί που βλέπουμε, στο πεζοδρόμιο.
8: Βγήκε από το δόστρεμα, ναι, βρήκε η ρόδα του προφανώς.
0: Ναι, ναι.
8: Στο κράσπεδο υπάρχουν αρκετά σημάδια και στη συνέχεια έπεσαν με δύναμη εδώ, επάνω στο...
2: Στην κολόνα πλέον της φωτισμού, αν είναι κολόνα φωτισμού αυτή. Και έχασαν εκείνη που έχασαν κιόλας.
0: Ναι, Γιάννη, σ' ακούμε. Γιάννη.
8: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Σ' ακούμε, ναι. Λέω ότι με το που έγινε η πρόσκρουση στο κράσπεδο και μετά στην κολόνα...
8: Με μεγάλη δύναμη επάνω.
2: Σύρθηκε και το όχημα,
8: έτσι. Στην κολόνα, βλέπετε, έχουν αφησιρουλούδια οι φίλοι και οι συγκινείς. Σύρθηκε βεβαίως πολλά μέτρα στο δόστρωμα εδώ. Παρακάτω, όπως βλέπετε, υπάρχουν τα συντρίμνια από το μηχανάκι. Έχουν μαζευτεί βεβαίως τα περισσότερα. Εδώ, βλέπετε, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Σύρθηκαν μέχρι εκεί που βλέπετε, όσο υπάρχει η στροφή, εκεί που βρίσκεται τώρα το αυτοκίνητο. Και δυστυχώς από εκεί ήρθαν, τους παρέλαβαν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Γιάννη, κράνος
8: φορούσαν. Τα ρώτησα, φορούσαν δώρα, αλλά δυστυχώς ήταν τόσο βίαιοι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει και εντύπωση κιόλας πώς είναι δυνατόν να σκοτωθούν δύο άτομα έτσι ακαρία από μια σύγκρουση και φορούσαν και κράνος. Δηλαδή, αν υποτίθεται ότι εγώ μπορώ να πάρω ένα αυτοκίνητο και να πω με κάποιον φίλο πάνω να σκοτωθούμε, δεν είναι τόσο εύκολο να σκοτωθούν και δύο επιτόπου. Δηλαδή.
2: Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο το έφερε σοβός δημοσιότητας η κρατική τηλεόραση. Επιλέξαμε εμείς να μην το μεταδώσουμε στους τηλεθεατές μας, δείχνει πόσα μέτρα σύρεται η μηχανή, που σημαίνει και την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει αυτά τα παιδιά, αφού και να φανταστούμε ότι με την πρόσκρουση ανακόπτεται η ταχύτητα. Για να συρθεί τόσα μέτρα στο οδόστρωμα, σημαίνει προφανώς ότι είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Ειδικός δεν είμαι, εμπειρικά μιλάω πάντοτε από το ρεπορτάζ, να, αλλά αυτό δηλώνει.
8: Ένα σημείο το οποίο κρίνει και τον τρόπο της πρόσκλησης. Δηλαδή, αν υποτιθεί ότι έπεσαν με σφοδρότητα επάνω ακριβώς στην κολόνα, εντάξει, έπρεπε να είναι μικρύτερη η φορά τους που σύρθηκαν στην άσφαλτο. Μάλλον χτύπησαν ξόφατσα, να το πω έτσι. Αλλά το
0: και
8: πώς,
0: συνέχισε η πορεία, η μηχανή είναι την πορεία της, έτσι, την ξέφρενη πορεία της.
2: Ναι. Κρίμα στα παιδιά, μωρέ Γιάννη. Κρίμα, κρίμα στα
8: κρίμα,
2: παιδιά.
8: Κρίμα στα παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ στη Λέσβο. Θρυνούμε όλοι, διότι χάνονται νέα παιδιά. Θα σας πω ένα περιστατικό, παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες, στο γήπεδο της Μυτιλής ένα φανάρι σταμάτησε και πίσω μου βλέπω στο, από το φανάρι και κάνανε ένα πιτσιρικάς και μία μικρή πίσω, κάνανε, κάνανε σούρδες. Σταμάτησαν δίπλα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε.
2: Σε ακούμε, ναι. Κανονικά, σε ακούμε βεβαίως.
8: Έκαναν λοιπόν δύο παιδιά σούρδες. Υπάρχει, έχω ένα θεματάκι σήμερα, φαντάζομαι...
0: Σε αποδεσμεύουμε, Γιάννη, σε αποδεσμεύουμε, γιατί ακούγεται αυτός ο ήχος διαρκώς.
8: Θα κάνω προσπάθεια να σας δείξω, παιδιά.
0: Να αποδεσμεύσουμε τον Γιάννη Σινάνη, παρακαλώ, βοηθήστε μας λίγο από το κοντρόλ, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε το ρεπορτάζ, πήγε να μας πει και για μια άλλη, ένα άλλο περιστατικό με σούζες, πάλι με νέα παιδιά προφανώς.
2: Στο τηλέφωνο.
0: Πάμε να προχωρήσουμε,
2: έλα,
0: να δούμε τα αθλητικά μας.
2: Καλώς το να.
0: Έλα Γιώργο, Γιώργος Παπαϊωάννου μαζί μας.
9: Όσες ώρες και αν περάσουν, εντάξει, ο κόσμος του Ολυμπιακού θα ασχολείται με την Ευρωλίγκα, με την Euroleague. Δεν κατακτάς και κάθε χρόνο την Euroleague. Έχουμε φέρει κάποια εικόνα από την παρακάμερα του Ολυμπιακού, από την ημέρα που αποθεώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού στον Πειραιά, στο Δημοτικό Στάδιο, τότε που τους υποδέχτηκαν 100.000 οπαδοί. Αυτό έγινε Κυριακή βράδυ, Κυριακή ξημερώματα για να το πούμε καλύτερα. Και είναι οι στιγμές που θα μείνουν για πάντα. Περισσότερο αυτά μένουν στον κόσμο. Αυτές οι αναμνήσεις, όποιος πήγε εκεί πέρα.
2: Και σκεφτείτε, παιδιά, είναι Κυριακή, έτσι. Δηλαδή, Δευτέρα είναι μια εργάσιμη ημέρα.
9: Ναι, ναι.
2: Που υποτίθεται ότι κάποιοι μπορεί να το διπλοσκέφτηκαν κιόλας. Να πάω το πρωί, πώς θα ξυπνήσω κλπ. Τίποτα. Τέτοια η αγάπη για την ομάδα τους που τους έβγαλε όλους τους δρόμους.
9: Έχω φίλο μου, ο οποίος είχε προγραμματίσει, είχε πάρει άδεια σε περίπτωση που κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
2: Ωραίος, προνοητικός.
9: Να πάει στο...
2: Σωστός επαγγελματίας.
9: Γιατί με το conference είχε κάνει κάτι παρόμοιο και δεν είχε πάρει άδεια. Και ήταν πτώμα στη δουλειά.
2: Ναι, ναι.
9: Τώρα πήρε άδεια.
2: Μπράβο, ωραίος. Μια χαρά.
0: Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα.
9: Πάμε στα Enhanced Games. Λοιπόν, τα Enhanced Games, οι ενισχυμένοι αγώνες όπως λέγονται, είναι μια αμφιλεγόμενη διοργάνωση όπου πηγαίνουν αθλητές με αναβολικά, έχοντας πάρει αναβολικά και προσπαθούν να σπάσουν παγκόσμια ρεκόρ. Αυτό έκανε ο Κριστιάν Γκολομέφ, ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος έχει σταματήσει την καριέρα του και έχει αφιερωθεί στα Enhanced Games. Τα παγκόσμια αυτό ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο, 20-81, δεν αναγνωρίζεται από την World Aquatics.
0: Ασφαλώς.
9: Προφανώς και δεν αναγνωρίζεται.
2: Για τους ίδιους προφανώς το κάνουν αυτό, έτσι.
9: Γιατί το κάνουν. Το κίνητρο είναι τεράστιο, είναι οικονομικό. 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Κάνουν διαφήμιση στις ουσίες τις που παίρνουν.
9: Ένας επιχειρηματίας που είναι πίσω από αυτό το project θεωρεί ότι πρέπει να δοκιμάσουμε τα όρια του ανθρώπου ακόμη και αν χρειαστεί να πάρουμε αναβολικά.
2: Αυτά δεν απαγορεύονται.
9: Απαγορεύονται, αλλά στη συγκεκριμένη διοργάνωση η οποία η World Aquatics
2: όχι,
9: δεν την αναγνωρίζει.
2: Για διαφήμιση,
0: όχι,
2: το
0: ρωτώ, μήπως είναι συγκεκριμένα βοηθήματα τα οποία είναι εγκεκριμένα που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί αθλητές.
9: Από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου απαγορεύονται. Έχει φτιάξει μια καινούρια διοργάνωση ο κύριος, ο ένας επιχειρηματίας. Και θεωρεί ότι μπορεί να παίρνουν αναβολικά οι αθλητές.
0: Ο δικός μας έκανε το ρεκόρ.
9: Ναι, έχει σταματήσει την καριέρα του ο Γκολομέφ και έκανε 20-81. Το ρεκόρ είναι 20-88, το αναγνωρισμένο ρεκόρ.
0: Α, οκ. Αυτά κλάσματα.
2: Κάτω με τα αναβολικά.
9: Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη διοργάνωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ στο χώρο του.
2: Πάμε Παναθηναϊκός. Εθελοντική αιμοδοσία.
9: Λοιπόν,
2: μπράβο τους.
9: Ο Παναθηναϊκός έκανε μια εξαιρετική δράση στο πλαίσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Κατάφεραν και κάναν μια αιμοδοσία χθες Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι περίπου, με τον Γιούρκα Σεϊταρίδη, τον παλέμαχο παίκτη του Παναθηναϊκού, να βρίσκεται εκεί, όπως και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Τάκη Φίσα, προκειμένου να δώσουν αίμα. Και το μήνυμα που δώσαν φυσικά μεταξύ άλλων είναι ότι δεν πρέπει να δίνουμε μόνο όταν το έχουν ανάγκη κάποιος συγγενής μας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να δίνουμε αίμα, γιατί πάντα ο κόσμος χρειάζεται αίμα.
2: Μπράβο, το έχουμε πει πολλές φορές, ιδίως από την εποχή του COVID και μετά. Επειδή πολλοί εθελοντές σταμάτησαν να πηγαίνουν για να δίνουν αίμα, υπήρχε πρόβλημα και εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στις τράπεζες αίματος. Και ξέρουμε ότι όταν πλησιάζει και το καλοκαίρι, εξαιτίας και των τροχαίων,
0: αυξάνονται οι ανάγκες πάρα πολύ.
2: Άρα, μπράβο στον Παναθηναϊκό και στα μηνύματα που έχουν περάσει.
9: Λοιπόν, πάμε και τώρα στην δεύτερη πιο ακριβή κάρτα της Panini. Δεν είναι αυτοκόλλητο, είναι κάρτα, ξέρεις,
0: Πάω να ψαχτώ στο σπίτι λίγο.
2: Σίγουρα θα βρεις από το
0: Λευτέρι τα πραγματάκια.
2: Εδώ εγώ θα βρω.
9: Κριστιάνο Ρονάλντο, 1,35 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε αυτή η κάρτα σε ιδιώτη.
0: Πόσο?
9: 1,35 εκατομμύρια.
0: Αποκλείεται, δεν την έχω.
9: Η πιο ακριβή είναι η ρούκι κάρτα του Μέση, από την ρούκι χρονιά του, ήταν 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξεπέρασε την κάρτα του Πελέ που ήταν 1,33. Η συγκεκριμένη κάρτα απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2018. Με τη φανέλα της
2: Αυτή
9: Juventus.
2: Είναι σαν πλαστική, ναι, που σαν πλαστική, όταν την κουνάς και όλα ανάλογα από την
0: αλλάζει
2: επιλοπτική,
0: και το χρώμα,
2: αλλάζει
0: ναι,
2: λίγο χρώμα.
9: Νομίζω,
2: και...
9: ναι, χωρίς να είμαι σίγουρο.
2: Σαν, είναι σαν 3D, σαν 3D, δεν είναι, αλλά σου δίνει την αίσθηση ότι είναι 3D, ρε παιδί μου, κοιτώντας την κάρτα.
9: Εντάξει, έχω μικρό
2: σύλλεγα. Και πόσο πουλήθηκε αυτό.
0: 1,35.
2: Πόσα εκατομμύρια πετάξαμε στα σκουπίδια.
9: Εγώ μικρός έκανα συλλογή από αυτοκόλλητα. Ήταν φθηνά.
0: Εγώ έχω αυτά τα Pokémon, μήπως να τα κρατήσω.
9: Ναι, ναι.
2: Κράτα τα
9: και αυτά πουλούνται.
2: Κράτα
9: και αυτά πουλούνται πολύ ακριβά, να ξέρεις. Πολύ ακριβά πουλούνται αυτά. Δηλαδή έχω φίλους που τα έχουν πουλήσει 300-500 ευρώ, εντάξει, σε σχέση με τα.
0: Όχι, γιατί λίγανε και τα 500 ευρώ, σοβαρά μιλάς.
2: Είναι δυνατόν.
0: Τουλάχιστον να βγάλουμε τα λεφτά που δώσαμε. Για να τα αγοράσουμε.
9: Και μας τα πέταγε η μητέρα μας σκουπίδια, έλεγε.
2: Πόσα έχουν ρουφήξει σκούπες οι
0: λεκτές. Θες να το συζητάμε πολύ ώρα ακόμη.
2: Πήγε, Τζόρι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε λίγο, μας ενημερώνουν, να πάμε λίγο στο Γιώργο, στο Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Έχουμε μια συμπλοκή ανηλίκων. Πάλι, έλα Σπύρο.
10: Είχαμε μία ακόμη άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Καλλιθέα στις 11:20 χθες το βράδυ, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέου. Μία ομάδα 10 ανηλίκων επιτέθηκε σε ένα 17χρονο και έναν 18χρονο για την επίλυση προσωπικών διαφορών. Τους χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τους. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γεννηματά, όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Έγιναν αναζητήσεις από την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 17χρονων και ενός 18χρονου, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες. Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι του συγκεκριμένου περιστατικού.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παραμείνουμε εμείς σε ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο. Φίλιππος Πλιακοπάνος, ο καλός συνάδελφος. Φίλιππε, καλημέρα καταρχάς. Είχε σίγουρα άγιο αυτός ο νεαρός τουρίστας που βρέθηκε εδώ στην χώρα μας, σωστά. Πες μας τι έπαθε, πώς το έπαθε,
11: πράγματι, Γιώργο, άγιο είχε ο 22χρονος Αμερικάνος τουρίστας, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή κοντά στο ναυάγιο της Ζακύνθου σε ένα γκρεμό γύρω στα 20 μέτρα και παραπάνω ίσως. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική, την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, τη 17η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, οι οποίοι επιχείρησαν και με τη συνδρομή της περιφέρειας, η οποία επειδή νύχτωνε και σιγά σιγά είχε παρέχει ένα ντρόν το οποίο είχε και θερμική κάμερα για να τον εντοπίσει. Βρέθηκε πράγματι ο νεαρός τουρίστας παραπάνω από τα 20 μέτρα, σε ένα γκρεμό παραπάνω από 20 μέτρα. Η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα. Με ανηρυχητικά σχοινιά κατεβήκανε κάτω, τον ανασύρανε. Είχε τη συζήτηση του, να πούμε, ο 22χρονος. Τον ανέβασαν απάνω και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Σημασία,
11: όλα
0: έχει,
11: καλά, ο τέλος,
0: σημασία δεν... έχει ότι στέφθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης. Πραγματικά σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί στο χείλος του γκρεμού. Κρατώ τώρα που τελείωσε το συμβάν ότι όποιος τραβούσε το βίντεο της διάσωσης γύρισε το πλάνο, έδειξε και λίγο το ναυάγιο και επέστρεψε εκεί στη στιγμή της ανάσυρσης ουσιαστικά του
2: πόσο...
0: ανθρώπου με τον διασώστη.
11: Καταλαβαίνετε
0: εδώ
11: το ύψος που σου κόβει την ανάσα τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Είναι και πόσο απότομη είναι η πλαγιά.
11: Το ύψος του γκρεμού σου κόβει την ανάσα.
2: Και πόσο απότομη είναι η πλαγιά, Φίλιππε. Σε ευχαριστούμε.
11: Είναι πολύ απότομη, Γιώργο, πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
2: ανάσα, όντως,
0: ευχαριστούμε
2: το
0: πολύ τον Φίλιππο Πλιακοπάνο. Έλεγες για υπουργικό. Πάμε στον Κώστα Λατζά. Βρίσκεται στην Ρόδο του Αττικού να τον συναντήσουμε, να τον καλημερίσουμε. Έλα, Κώστα. Πάμε.
12: Καλημέρα σας από
0: γεια
12: το Μέγαρο Μαξίμου. Μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες παρουσιάζονται από υπουργούς της κυβέρνησης στη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Πρωθυπουργό, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, μια νομοθετική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την ισότητα αμοιβής στους άνδρες και τις γυναίκες για ίδιο αντικείμενο εργασίας. θα παρουσιαστεί από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, το Υπορία του Ταμείου Ανάπτυξης, και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η κοινή αγροτική πολιτική εν ώψη της επόμενης τετραετίας και πώς θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να αντλήσει περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την αγροτική πολιτική. Θα παρουσιαστούν επίσης μέτρα εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού για την

0: έναντι χρηματοπιστωτικών κινδύνων. Και βέβαια θα παρουσιάσει ο κύριος Πυριακάκης και μια σειρά από επενδυτικές προτάσεις που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Η σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως είπα, αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 η ώρα και είναι πλούσια η μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης γύρω από θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης.
1: Και να δούμε βέβαια, Κώστα, αν επιβεβαιωθούν και οι πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί καθόλου στα υποδημιουργία κόμματα της κυρίας Καρεσιανού και του κυρίου Τσίπρα, που σήμερα πλέον έτσι παίρνουν και την πρώτη επίσημη τους, αλλά θα ασχοληθούν μόνο με την κοινωνία για τα θέματα αυτής. Ούτως ή άλλως έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Εσύ παραμένεις εκεί.
0: Ακριβώς, Γιώργο. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχουν και πολιτικά σχόλια για τους δύο καινούριους πολιτικούς φορείς, της κυρίας Καρεστιανού και του κυρίου Τσίπρα, που αναμένεται απόψε το απόγευμα να ανακοινωθεί το όνομα στην εκδήλωση στην πλατεία του Θησίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρήγα.
2: Ναι.
1: Και θα είναι και η πρώτη φορά με τον οποίο θα ολοκληρώσουμε κιόλας την κουβέντα μας, κύριε Ρήγα, να ξέρετε. Γιατί συνήθως λέμε καλημέρα και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα.
1: Έχουμε τίποτα νεότερο, έχετε καταφέρει να μάθετε τι μπορεί να όπλησε το χέρι αυτού του 57χρονου εκεί στον Χολαργό, ο οποίος και τραυμάτισε τη σύζυγό του και συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του?
3: Εξετάζονται. Είμαστε στην διαδικασία εξέτασης του περιστατικού αυτού. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι άλλη μία απόπειρα δολοφονίας. Ενδοοικογενειακή βία ουσιαστικά και τελικά αυτοχειρία από τον δράστη. Να πούμε ότι τα όπλα που βρέθηκαν είναι νόμιμα. Τα είχαν νόμιμα το ζευγάρι αυτό λόγω του ότι συμμετείχαν σε σκοπευτικό όμιλο. Από εκεί και πέρα, συλλέγονται πληροφορίες και μαρτυρίες από συγγενικά και γειτονικά πρόσωπα, καθώς και από την σύζυγο, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί, αλλά ζει.
2: Εκείνη θα δώσει τις απαντήσεις τώρα, κύριε Ρήγα. Εκείνη θα πει
3: θα δώσει τις απαντήσεις.
2: Συνέβη, γιατί τι όπλησε το χέρι του σύζυγου της. Εκείνη νομίζω θα δώσει τις απαντήσεις και θα μάθουμε. Το περίεργο είναι ότι γενικά μας έλεγε ο Σπύρος Αλεξανδρής νωρίτερα ότι το ζευγάρι δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, διέμενε εκεί πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 20 χρόνια, και δεν είχε δώσει έτσι αφορμή ότι κάτι μπορεί έτσι να μην πηγαίνει καλά. Έλεγες εσύ ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Αυτό έγινε τώρα, ο Σπύρος, όπως μας είπε, αυτό έγινε κάτω. Δηλαδή τραυμάτισε κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας και ο ίδιος ανέβηκε πάνω και έθεσε τέλος στη ζωή του, έτσι. Ναι.
3: Φαίνεται ότι το ζευγάρι αυτό δεν είχε προβλήματα, τουλάχιστον τόσα προβλήματα που να είχαν διαπιστωθεί από γείτονες και να είχαν αναφερθεί ή να υπήρχαν καταγγελίες για απρεπή συμπεριφορά.
2: Πάντως, επειδή γνώριζε σκοποβολή, αν ήθελε να την έχει σκοτώσει, θα την είχε σκοτώσει, κύριε Ρήγα. Έτσι,
3: σαφέστατα.
2: Την τραυμάτισε
3: σίγουρα.
2: Ακόμη και κατά λάθος να πήγε η βολίδα στο πόδι της, θα συνέχιζε αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του ανθρώπου
3: και
2: αυτό.
3: Και η αυτοχειρία μετά έδειξε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να το κάνει πάνω του, άρα σίγουρα μπορούσε να το κάνει και σε έναν άνθρωπο απέναντι. Όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι όταν κάποιος έχει όπλο γιατί κάνει σκοποβολή, είναι σε σκοπευτικό σύλλογο, δεν σημαίνει ότι ούτε το έχει πάνω του, ούτε το χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε διαπληκτισμό, καυγά ή διαφωνία υπάρχει. Άρα για να έγινε αυτό, κάτι προηγήθηκε σίγουρα τουλάχιστον για την επίμαχη μέρα που έγινε αυτή η δολοφονική.
1: Και μπορεί να προηγήθηκε και εντάξει. Θα διαλευκανθεί νομίζω, κύριε Ρήγα. Η γυναίκα θα δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά. Για να δούμε λίγο και στην Κρήτη πόσο περνούν οι μέρες. Οι αποκαλύψεις μας σοκάρουν. Τώρα, καταρχάς, το τρίχρονο κοριτσάκι εξακολουθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεταφέρθηκε εκεί κακοποιημένο, ξύλο δηλαδή. Το θέμα είναι ότι οι αποκαλύψεις για τη μητέρα αυτού του παιδιού, δεν ξέρω πόσα παιδιά και κάποια δεν είχαν δηλωθεί καν ότι είχαν έρθει στον κόσμο. Δύο βρέφη τα οποία έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του θυλασμού.
3: Ναι, τώρα ανοίγει το κουβάρι γύρω από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Το τρίχωνο παιδάκι πραγματικά δίνει τη μάχη του σε μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλές βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. που δεν δικαιολογούνται από ένα παιδί.

0: το οποίο έπεσε και χτύπησε σε μια παιδική χαρά, όπως αρχικώς αναφέρθηκε στις αρχές από τη μητέρα. Η μητέρα, να πούμε ότι συνελήφθη από την πρώτη στιγμή, αναζητούνταν και ο πατέρας, ο οποίος ενώ προσπάθησε να μπλέξει τις αρχές ή να τις στρέψει προς άλλη κατεύθυνση, συνελήφθη, έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, έχουν βαρύ κατηγορητήριο και οι δύο, για κακοποίηση ανηλίκου, για παραμέληση ανηλίκου. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, πόσα παιδιά ήταν, ποια παιδιά έχουν φύγει στην πορεία της ζωής.
1: Αυτό είναι σημαντικό, βεβαίως.
0: Τις αιτίες που έχουν φύγει είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει και τι ακριβώς περιβάλλον επικρατούσε και σε τι κατάσταση μεγάλωνε το παιδάκι αυτό, άρα και το λόγο της κακοποίησής του.
1: Τώρα, η σκέψη μας είναι και σε αυτό το μωράκι. Και στα τρία όμως, τα οποία πρέπει να βρουν τώρα ένα περιβάλλον υγιές για να μεγαλώσουν, κύριε Ρήγα. Η γυναίκα
0: σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Κουτροκόη,
1: ναι.
0: Στην αρχή τα παιδιά φιλοξενούνται, σας έχει πει και ο κύριος Γιαννακός, φιλοξενούνται σε νοσοκομεία,
2: ναι,
0: τα οποία παιδικά νοσοκομεία ανοίγουν.
2: Δεν είναι και το ιδανικότερο περιβάλλον αυτό, κύριε Ρήγα, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά.
0: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Δεν πρέπει να φιλοξενηθούν από ειδικές κοινωνικές δομές, οι οποίες να έχουν τους κατάλληλους παιδοψυχολόγους, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πλησιάσουν τα παιδιά, να νιώσουν σε ένα πιο ευχάριστο και πιο ασφαλές περιβάλλον, ώστε μετά, με εντολή πάντα της εισαγγελίας, εφόσον τελεσυδικής και αυτή η υπόθεση και οδηγηθεί και προοδηγηθεί, να δούμε αυτά τα παιδιά τι τύχη θα έχουν.
1: Και το DNA θα δώσει και τις απαντήσεις για το αν είναι τα βιολογικά παιδιά, αν είναι η βιολογική τους μάνα. Ποιος είναι ο πατέρας, όλα αυτά.
0: Ακόμα και αν είναι ο βιολογικός πατέρας, ο οποίος εμφανίζεται ότι είναι αλλοδαπός. Να δούμε αν τα παιδιά είναι όλα δικά του ή ποια ακριβώς είναι και τι ακριβώς ευθύνη έχει για τους θανάτους των άλλων παιδιών, τα οποία, όπως ισχυρίζεται η μάνα, πέθαναν από φυσιολογικά αίτια.
1: Κατά το θυλασμό.
0: Κατά το θυλασμό. Τώρα να δούμε τι έχει συμβεί. Είναι πάντως, πραγματικά το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και το ξαναλέμε, ότι το να φέρεις παιδί στον κόσμο είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Το να μεγαλώσεις ένα σωστά ένα παιδί, το να μπορέσεις να του παρέχεις τη φροντίδα που χρειάζεται, είναι το πιο δύσκολο. Και να σκεφτείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικογένειες και ζευγάρια τα οποία πασχίζουν για να κάνουν ένα παιδί και δεν μπορούν να το φέρουν στον κόσμο, και υπάρχουν άλλες οικογένειες οι οποίες κάνουν πολλά παιδιά και καλό είναι να κάνουν πολλά παιδιά. Και δυστυχώς άλλα πεθαίνουν, άλλα κακοποιούνται.
2: Πώς θα μεγαλώνουν, κύριε Ρήγα, και εδώ έρχεται και ο ρόλος τώρα και της κοινωνίας και της τοπικής κοινωνίας, που είναι ένα θέμα το οποίο, αν το ανοίξουμε, δεν μας φτάνουν όχι τρεις ώρες εκπομπής, δεν μας φτάνουν τρεις εκπομπές για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε με τη σωστή του διάσταση. Διότι όλοι ήξεραν πού ζούσε αυτή η γυναίκα και πώς ζούσε αυτή η γυναίκα με τα παιδιά, και προφανώς δεν μιλούσε και κανείς. Δηλαδή, κλείναν όλοι τα μάτια. Και ενδεχομένως να ξέρουν και τι έχει προηγηθεί. Έτσι, σε κλειστές κοινωνίες ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Κακοποίηση δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός. Είναι και ο ψυχικός και η ψυχική κακοποίηση. Μην ξεχνάτε τα παιδιά που μεγάλωσαν στο Περιστέρι,
2: κύριε
0: και στους Αγίους
2: ζούσαν σε έναν αχυρώνα αυτά τα παιδιά με τη μητέρα τους, τα οποία τα εγκατέλειπε για να πηγαίνει για δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, μην το πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις κοινωνικές υπηρεσίες, για το πού ήταν, για το τι έκαναν, για το αν γνώριζαν και γιατί δεν έπραξαν και αυτά που θα έπρεπε να πράξουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλά,
1: γεια σας,
0: μέρα.
1: Κύριε Ρήγα.
2: Πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι, πάμε.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: Το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει, και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
11: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
10: Τι χρωστάω?
11: Είναι 50 ευρώ.
10: Α. Να το. Το ακούσατε?
11: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυχιοκαταψύκτη Synthesit 250 λίτρων Total No Frost ενεργειακής κλάσης Ε με χαμηλή ετήσια κατανάλωση και λειτουργία Push & Go. Για ενισχυμένη ψύξη και φρεσκάδα τώρα μόνο 349 ευρώ.
12: Σοβαρά τώρα.
11: Euronix. Σοβαρά πάντα.
13: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
14: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
15: It's a cops.
16: I'll go this way.
15: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
16: I have the right to remain silent.
11: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Κόψαμε την Άννα και τον Καρβέλα και τον Νίκο, γιατί πρέπει να πάμε στον Άριο Πάγο. Έφτασε η κυρία Καριστιανού για να υποβάλει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα. Όλοι οι συνάδελφοι εκεί, τα μικρόφωνα έτοιμα.
1: Περιμένει, είπε την κυρία Γρατσία προφανώς για να κάνουν δηλώσεις μαζί, ενδεχομένως. Και μετά θα κάνει δηλώσεις. Ποιος ξέρει τώρα, έτσι, κάποιοι συνάδελφοι εκεί πηγαίνουν για να αποσπάσουν και κάποια
0: Γεωργία
1: δήλωση.
0: Η συνάδελφος
1: είναι εκεί, η Γεωργία. Μας ακούει. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Μόλις έφτασε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η επίσκεψή της στον Άριο Πάγο ήταν προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί. Θέλω να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε αναβληθεί τουλάχιστον 2 φορές. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού δεν ήθελε να παραχωρήσει ακόμα δηλώσεις. Θέλει να τις παραχωρήσει μετά. Περιμένουμε τη Μαρία Γρατσία, δικηγόρος.
0: Άρα, με την κυρία Γρατσία θα ανέβει, θα καταθέσουν το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη και εξερχόμενοι η ίδια τουλάχιστον.
1: Διάθετη
0: θα κάνει δήλωση σε εσάς, στους δημοσιογράφους που είστε εκεί.
1: Χαμογελαστή είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Νίκος και Αμαλία είναι μαζί μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
4: Και εμείς χαμογελαστοί
3: μας. Χαμογελαστοί μας.
4: Δεν φτιάχνουμε κόμμα, βέβαια.
3: Όχι, άστο καλύτερα, Νίκο μου, δεν θέλουμε. Άστο να κάνουν άλλοι πολλά κόμματα σήμερα.
0: Με για το κούρεμα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Προετοιμάζουμε την εκδήλωση.
3: Του αλήθεια,
0: θα πας στο Θησείο.
4: Αν θα πήγαινα κάπου, θα πήγαινα στο Μέγαρο Μουσικής. Που μιλάει ο Καραμαλής. Δεν νομίζω θα πάω να ακούσω τον Τσίπρα.
0: Όχι, ούτε καν έτσι για ρεπορτάζ. Να περάσει απ' έξω, να δει τι γίνεται.
4: Αμαλία, να κάνει εισοδισμό σε ρεπορτάζ.
0: Να τι κάνει παρέα.
4: Δεν νομίζω.
3: Θα είμαι μόνη μου. Θα είμαι μόνη μου.
4: Όχι, θα έχει κόσμο. Θα έχει.
0: Συγγνώμη τώρα, όχι, έχω διάθεση σήμερα. Δείτε λίγο το outfit της κυρίας Κάτζου, παρακαλώ. Δείτε λίγο τα χρώματά της και πείτε μας τι σας θυμίζουν τα χρώματα αυτά. Να φέρω και μία μπάλα της Μπαρτσελώνα.
3: Δεν του αρέσει τα χρώματα.
0: Να φέρω και μία μπάλα της Μπαρτσελώνα.
3: Είπα σήμερα.
0: Είσαι ίδια. Απορώ πως δεν έφερες την μπάλα μαζί σου.
3: Δεν την έφερα. Να σου πω, το σκέφτηκα. Αλλά εντάξει, λέω μην φέρω και την μπάλα. Εντύθηκα στα χρώματα που θα είναι περίπου. Το μπλε αυτό είναι λίγο πιο. Αυτό είναι ρουάξι, θα είναι πιο βαθύ το μπλε. Αυτά είναι τα χρώματα που, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα θα είναι η μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο. Περιμένουν αρκετό κόσμο σε μια. Στρογγυλή σκηνή θα μιλάει και θα κάνει όλα αυτά που θα είναι και λίγο διαδραστικά ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση του κόμματος και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του. Υπό τις
1: ήχους
3: του Κραουνάκη. Δουλεύουν πυρετοδός εδώ και μέρες και βεβαίως τώρα που είμαστε στην τελική ευθεία. Και θα πω ότι δεν θα είναι, και το λέω εδώ και πολλές μέρες, θυμάστε που τα λέμε όλοι μαζί, κανένας βουλευτής και κανένας στέλεχος κορυφαίο, από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι. Σου το επιβεβαίωσα, φαντάζομαι, χθες έκανες ρεπορτάζ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσους μίλησες, σου είπαν ότι δεν θα παραστούν.
3: Και εντάξει, είναι αυτό που λέγατε κι εσείς, παιδιά, ότι είναι άκομψο την ώρα που είσαι ενεργεία βουλευτή σε κάποιο κόμμα να πας σε μια εκδήλωση που δεν είναι μια εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου, βεβαίως, αλλά είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Οπότε θα δούμε στις πρώτες σειρές τα 50 νέα στελέχη. Εγώ εκεί επικεντρώνω το ενδιαφέρον μου. Αυτά τα καινούργια 50 νέα 50 στελέχη που θα είναι και στην πρώτη γραμμή του εγχειρήματος.
1: Τα οποία θα είναι στην ουσία και η πρώτη επίσημη τους παρουσίαση.
3: Ακριβώς, η πρώτη επίσημη παρουσίαση. Πρόσωπα που δεν τα γνωρίζουμε πολλά από αυτά, που δεν είναι ευρέως γνωστά, που όμως θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και θα βγαίνουν και στα μέσα ενημέρωσης για να στηρίξουν τις θέσεις του κόμματος που θα
1: δημιουργήσει. Όνομα έχεις μάθει, τίποτα?
3: Όχι, είναι θείος, όχι. Δεν,
1: τίποτα, πρέπει.
3: Όχι. Είναι, δηλαδή,
1: αυτά που μας είχες δώσει πριν από 10 μέρες, πόσο μας τα είχες δώσει εδώ?
3: Παίζουν, αλλά να σου πω κάτι, επειδή διάφορα.
1: Τι γελάει, παιδιά, η Κουτροκόρη. Τι τους λέτε στο αυτή και δεν ακούω?
0: Τίποτα.
3: Τι σου λέει, κάτι σου λένε και δεν θες να μας πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, δεν θα πω τίποτα γιατί δεν το γνωρίζω.
4: Θα πνιγείς στο τέλος.
3: Θα πνιγείς, γιατί είπα κάτι που σε έκανε να πνιγείς.
0: Όχι, Μαγία μου, συνέχισε το υπέροχο ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν, λέω ότι για το κόμμα δεν έχουμε. Για το όνομα του κόμματος το κρατούν επτασφράγιστο μυστικό. Έχουμε όμως κάποια από αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσω γενικά. Θα μιλήσει για αυτόν τον πατριωτισμό, τον νέο πατριωτισμό που πολλή κουβέντα έχει γίνει και θέλω να δω τι ακριβώς θα πει. Θα κάνει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, θα μιλήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι με αυτό το σκάνδαλο. Θα μιλήσει για τις υποκλοπές, για το κράτος δικαίου.
0: Συγγνώμη λίγο, μιας και λες ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε λίγο στη Θεοδώρα Απότα.
1: Τι, μην πεις ότι έχουμε πάλι συλλήψεις.
0: Μια επιχείρηση τώρα στη Θεσσαλονίκη με συλλήψεις πάλι για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλα, Θεοδώρα.
5: Ένα 24ωρο μετά την επιχείρηση που έλαβε χώρα στην Κρήτη, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη γίνει, όπως πληροφορούμαστε, 16 συλλήψεις συνολικά μέχρι στιγμής. Πρόκειται για άτομα τα οποία έπαιρναν παρανόμως επιδοτήσεις αγροτικές από τον ΠΚΠ. Αναμένεται τώρα να οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η επιχείρηση ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα υπάρξουν δηλαδή ανακοινώσεις είτε σήμερα είτε την αυριανή ημέρα από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τώρα προφανώς η μία υπόθεση συνδέεται με την άλλη. Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο. Προφανώς. Δηλαδή είχαμε μία επιχείρηση και στην Κρήτη χθες, προχθές, που πάλι είχαμε συλλήψεις για τον ΟΠΚΠ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Τώρα Θεσσαλονίκη, εχθές είχαμε για Σέρες αποφάσεις δικαστηρίου. Τι...
3: 16-18 είναι.
1: Ναι, ναι, για το τι έχουν επιβληθεί, ας πούμε. Προφανώς αυτή η βεντάλια των ερευνών ανοίγει. Μια υπόθεση η οποία δεν έχει κλείσει ποτέ και καλά κάνουν.
3: Βέβαια,
1: για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση που έχει στοιχήσει στην κυβέρνηση και επίσης την χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση ως όπλο. Βεβαίως να γυρίσουν τα χρήματα.
0: Να γυρίσουμε λίγο σε αυτά που έλεγες. Πολύ.
4: Να γυρίσουμε λίγο σε αυτά που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ θα πω ότι δεν έχει σημασία ποιος κρατάει την μπάλα, αλλά ποιος βάζει γκολ. Και ο κύριος Τσίπρας τον δοκιμάστηκε με συγκεκριμένο αντίπαλο. Μάλλον αυτόν τον γκολ έβαλε και έχασε με μεγάλη διαφορά. Δεν βλέπω να έχει γυρίσει αλλαγμένος, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ακόμα και τα χρώματα που εγώ είπα, και αν θέλετε αύριο να σας φέρω και το σήμα του συνασπισμού, αφού παρουσιάσει τα δικά του χρώματα ο κ. Τσίπρας.
0: Καλά, πόσα χρώματα
3: δεν
0: υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει μεγάλη παλέτα χρώματος όσον αφορά ένα κόμμα. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά.
4: Δεν είπα κάτι. Είπα ότι αυτό που παρουσιάζει ο νέος είναι
3: παλιό. Μη στεκόμαστε στα χρώματα του νέου κόμματος.
4: Εσείς σταθήκατε. Ντυθήκατε
0: στα χρώματα. Μα δεν είναι ίδια η μπάλα η Αμαλία σήμερα.
4: Εγώ σας απάντησα για την μπάλα.
1: Καβαλέ κάνουν ελεύθερο.
3: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή αυτό. Το ότι εγώ έβαλα τα χρώματα δηλαδή για να κάνουμε εδώ, να κάνουμε λίγο χιούμορ, τι σημαίνει.
4: Όχι, δεν καγόμουν. Σε στηρίζω το χιούμορ σου.
3: Αυτό.
0: Εγώ φόρεσα πιο αγωνιστικό κόκκινο.
3: Ναι, ναι. Πανέμορφη. Τώρα πέρλαμπρη.
4: Αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και δείχνουν τις τάσεις. Είναι και σημαντικό να τις συζητάμε, αφού είδαμε και την κυρία Καριστιανού να κάνει τη διακήρυξη και τον κύριο Τσίπρα σήμερα να κάνει τη διακήρυξη του με υπογραφές από πολλά στελέχη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω. Και αποχωρούν στο παραένα από το κόμμα τους για να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα στα όρια του 12 και κάτι. 12 και 8, 12 και 5, 12 και 3.
3: Νομίζω ότι θα φανεί ότι... το επόμενο διάστημα από τις δημοσκοπήσεις.
4: Ναι, λέω αυτές που βγαίνουν μέχρι τώρα.
3: Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι?
4: Ναι, είναι τη σύνδερφη. Βλέπουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Εκεί γίνεται η μάχη σήμερα που συζητάμε. Βλέπουμε ότι τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαφανίζεται πολιτικά.
3: Ναι.
4: Είναι στο 0,5.
1: 14,4 είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
3: Όχι,
1: βέβαια, έτσι,
3: ναι, εντάξει.
1: Και 13,5, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Δίνεται μία μάχη για τη δεύτερη θέση.
4: Στην πρόθεση ψήφου είναι ακόμη πρώτη η διαφορά.
1: 5 είναι η κυρία Καρισιανού. Είναι λίγο μακριά το μόνο
4: του. 8,5 νομίζω ότι είναι αγωγικά από κοινό.
3: Ναι, ναι, 8,5 πρέπει να είναι, αν το βλέπω πιο καλά. Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Στο 7 είναι η ελληνική λύση.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, είναι το θέμα. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο 5,1 με συγχωρείτε. Στο 4 η φωνή λογική. Ακολουθεί. Α, και η πλεύση, παιδιά, έχει σημασία.
4: Μεγάλη σημασία. Στο 3,6 να θυμίσουμε ότι είχε μπει με 3,3 στη Βουλή.
3: Και είχε φτάσει, θυμάσαι μέχρι.
4: Έτσι, είχε φτάσει μέχρι 15-16 στη
0: Βουλή. Από τότε που είχε μπει στη Βουλή, όμως, έχουμε να τη δούμε σε τόσο χαμηλό.
3: Πολύ σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται στη δημοσκόπηση τη Σύνταξη. Η Νέα Αριστερά που είναι, ρε.
4: 0,5 είναι η Νέα Αριστερά. 0,6-0,5.
3: Εντάξει, παιδιά, είναι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα πιέζει αυτά τα κόμματα. Το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι λογικό. Και εν μέρη θα δούμε αν πιέσει πολύ το ΠΑΣΟΚ. Θα φανεί αυτό, γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ πια φαίνεται ξεκάθαρο ότι ακολουθεί μια στρατηγική κοντά στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, προτάσεις για κοινωνικά θέματα και ζητήματα, όπως είναι το στεγαστικό, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια. Και νομίζω θα το συνεχίσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και είναι και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα, μένει να δούμε και ο Αλέξης Τσίπρας στις θέσεις του, την ειδική διακήρυξη του κομματός του, τις πολλές περιοδίες που θα κάνει, γιατί θα κάνει πάρα πολλές, το ίδιο και ο κύριος Ανδρουλάκης, πιστεύω.
1: Ναι,
3: και θα δούμε λοιπόν και τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα έχουν ενδιαφέρον για τη δεύτερη και την τρίτη θέση, θα έλεγα, όχι μόνο για τη δεύτερη.
1: Να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε μια καλημέρα και στην κυρία Αφροδίτη Κράβαρη που είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μπείτε και εσείς στην κουβέντα μαζί μας τώρα.
6: Να πούμε, από πού να το σχολιάσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι θέλετε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος και απόψε στις 8, στην ουσία θα παρουσιάσει και επίσημα τώρα το κόμμα του. Τι είναι αυτό το καινούργιο που φέρνει, τι εκτιμάτε εσείς, κυρία Κράβαρη?
6: Θεωρώ ότι δεν φέρνει τίποτα καινούργιο. Το rebranding δεν νομίζω ότι έχει πετύχει πολύ. Επικοινωνιακά βέβαια είναι πολύ πιο έμπειρος, έτσι, γνωρίζει πλέον το παιχνίδι μέσα σε αυτή τη δεκαετία και την εμπειρία τέλος πάντων που είχε σε σύγκριση με την τότε ιστορική ημιμάθεια γενικότερα σε όλα τα πράγματα. Πλέον τον βλέπουμε πολύ πιο προσεγμένο, επαγγελματικά, αξιολογεί θεωρώ πάρα πολύ και τα ψηφιακά μέσα και όλα τα επικοινωνιακά τρίκ τέλος πάντων που έχουν αντίδραση στον κόσμο. Σίγουρα με το teaser του και όλο το κομμάτι αυτό που είδαμε μέχρι τώρα
1: κέρδισε. Κέρδισε τουλάχιστον το ενδιαφέρον.
6: Σίγουρα κερδίζει το ενδιαφέρον, εισάγει την pop κουλτούρα.
0: Ποιους απευθύνεται, έχετε καταλάβει, έχετε καταλήξει και αν και με αυτή την επικοινωνιακή έτσι, καμπάνια που έχει κάνει μέσω των social θέλει και πάλι ίσως να ενεργοποιήσει λίγο περισσότερο τους νέους που στο παρελθόν τον είχαν στηρίξει πολύ.
6: Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζει αυτό, γνωρίζει ότι δεν το είχε το κομμάτι αυτό πριν. Τα social γενικώς είναι ένα πολύ καλό έδαφος για να παίξει. Η μπάλα εισάγει, όπως σας είπα, pop κουλτούρα, δεν πάμε σε αυτό που έχουμε ήδη, πάμε να πάρουμε κάτι νέο. Ενεργοποιεί και άλλες στρατηγικές. Προς αντιγραφή, μπορώ να πω, της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Εισάγει το 360, θα το δούμε και το απόγευμα. Ποτέ δεν μίλαγε σε 360 ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, μας είπε η Αμαλία Κάντζο ότι μάλιστα η εξέδρα θα είναι στημένη και με τέτοιον τρόπο που θα είναι σαν να φαίνεται μέσα στον κόσμο.
6: Και όπως και να έχει, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ προσεγμένο.
4: Αυτό που είδαμε και πριν από λίγες ημέρες. Τα έκανε Μητσοτάξη αυτά στις προηγούμες εκλογές του 23 και του 19. Δηλαδή αντιγράφει κομμάτια.
3: Και στο Σύνταγμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι.
0: Και προχθές πάντως που ήταν με τους νέους.
3: Εγώ λέω ότι δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Το ίδιο.
3: Είναι συγκεκριμένη, νομίζω ότι ο κοινωνιολόγος θα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά είναι συγκεκριμένες οι τακτικές που μπορείς να ακολουθήσεις. Άρα πάει σε μια πιο σύγχρονη που την έχει υιοθετήσει ο Μητσοτάκης πολύ πιο πριν, θα συμφωνήσω, αλλά πρέπει να την υιοθετεί και αυτός. Όχι όμως την αντιγραφή, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
4: Όχι, βρε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ο κ. Τσίπρας αντιγράφει. Τι να κάνω.
0: Θα μπορούσε να κάνει ρόμβο, ας πούμε.
4: Θα μπορούσε να κάνει μια ευθεία γραμμή και να μιλάει διαφορετικά όπως μιλάει στις νομίζει. Υπάρχουν τρόποι. Ότι αντιγράφει ένα μοντέλο συγκεκριμένο, αυτό είναι.
6: Όλη την ευχέρεια να το κάνει και στις προηγούμενες εκλογές. Δεν το έκανε. Ξέρει ότι είναι πολύ πιο έμπειρος επικοινωνιακά. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Επίσης, η επιλογή του Θησίου δεν είναι επίσης τυχαία. Έτσι. Φανταστείτε τι θα παίζει αύριο το πρωί τηλεοπτικά ή στα social με μια εικόνα γύρω που θα δείχνει Παρθενώνα και
0: τέτοια. Στο Θησίο επίσης επιλέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ναι, επίσης όχι τυχαίο. Δεν ήθελα να πω το αφήγημα. Όλο το αφήγημα δηλαδή που έχει στήσει το storytelling, ώστε οι δύο λέξεις τουλάχιστον αυτές που είπε, έτσι, που η μία είναι εντελώς άστοχη βέβαια, η πατρίδα, δηλαδή η ομάδα του θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει
1: για πατρίδα.
6: Γιατί όλοι γνωρίζουμε, έχουμε δείγματα, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι η κυρία Καριστιανού που... Okay, δεν έχουμε δείγματα, θέλουμε να τα αξιολογήσουμε. Έχουμε δείγματα του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν μπορεί να έχει μάθει... Από
3: τι σημαίνει ότι κάποιος είναι περισσότερο πατριώτης και κάποιος λιγότερο πατριώτης από άλλους. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει, ναι, λέει, ναι, έχουμε πατριωτισμός.
6: Έχουμε δείγματα εννοώ της διακυβέρνησής του. Ξέρουμε που ήταν η πατρίδα μας, ενώ επικοινωνιολογικά θα μπορούσε
3: μέτρο, να εισαχθεί είναι κάποιος.
6: Κάτι καλύτερο επικοινωνιολογικά. Ναι. Δεν εισάγεις δύο λέξεις που μπαίνουν στο κοινό κατευθείαν και η πρώτη σου είναι αυτή. Έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη, πολύ καθαρά έτσι όπως το βλέπω επαγγελματικά. Σίγουρα όμως...
0: Καλά, έχει κάποια στόχευση πάντως που το
6: προφανώς,
0: κάνει αυτό.
3: Το κέντρο.
6: Προφανώς.
0: Άρα, εφόσον έχει θέσει έναν άλλο στόχο πλέον, νομίζω ότι...
6: Το κατά πόσο είναι πιστευτό, δεν ξέρω. Το κατά πόσο είναι πιστευτό.
0: Θα φανεί εκ του αποτελέσματος.
6: Σίγουρα θα φανεί εκ του αποτελέσματος, γιατί αν συνδέσουμε και τις δύο κατηγορίες τώρα, εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ επιρρεπείς γενικότερα στην ελπίδα. Μην ξεχνάτε ότι με την ίδια ελπίδα κατέβηκε και ο κύριος Τσίπρας με το ίδιο σλόγγαν. Έτσι, η ελπίδα θα έρθει, η ελπίδα ήρθε, η ελπίδα πέθανε όμως κιόλας. Είμαστε πολύ επιρρεπείς, θέλω να πω, στην ελπίδα, στο όνειρο γενικότερα, όλο το φαντασιακό αυτό ιδεατό κομμάτι μιας κοινωνίας. Το οποίο όμως εκ του αποτελέσματος δεν έχει φανεί από τον ίδιο. Θα δούμε αν φανεί από την κυρία Παπαδόπουλου.
1: Πού θα αντλήσει ψηφοφόρους, εκτιμάτε εσείς, κυρία Κράβαρη.
6: Τώρα, σε έναν κατακερματισμένο εντελώς τομέα της αριστεράς, έτσι, μην ξεχνάμε ότι είχε μία έξοδο θριαμβευτική με ένα 17% τότε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη μήτρα του κόμματός του να είναι κατακερματισμένη σε 4-5 διαφορετικά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι χάνει από τα υπάρχοντα κόμματα για να πάνε σε αυτόν, τουλάχιστον ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα με τα νέα πρόσωπα που θα μπουν. Θέλει το κέντρο, δεν νομίζω ότι θα το έχει.
1: Mm-hmm. Ναι.
6: Αυτό.
4: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που βλέπουμε ως πρώτη εικόνα είναι ότι διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον τελειώνει, τη Νέα Αριστερά το αντίστοιχο, κάνει μια μεγάλη ζημιά.
3: Αλλά η Νέα Αριστερά δεν έχει κάνει και ποτέ
4: καμιά 1,5%. Ήταν στο 2-2,5%
3: κάπου εκεί δημοσκοπήθηκε. Στο τέλος και...
0: Ο κύριος Γαβριλή καλεί όλους όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν χθες.
3: Ναι, κάντε το τώρα, δηλαδή δεν καθυστερείτε. Νομίζω ότι είναι σωστή η στάση.
0: Και δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος, γιατί 6 Ιουνίου υποτίθεται συνεδριάζουν τα όργανα μεν, αλλά μέχρι τότε, παιδιά, θεωρώ ότι είναι πολύς πολιτικός χρόνος.
4: Ναι, φαίνεται όμως ότι οι άπαντες οι βουλευτές για την ώρα τουλάχιστον πάνε προς ανεξαρτητοποιήσεις και όχι ως παράδοση έδρας.
0: Ναι,
3: θα αυτό το δούμε γίνεται. Αυτό. Εγώ θα το δούμε
4: για
3: το
4: εικόνα, ναι. Για την Νέα Αριστερά τουλάχιστον αυτό λένε πληροφορίες.
3: Εγώ θα πω επειδή το ρώτησα αυτό, αυτό δεν υπάρχει κανένα σχόλιο και καμιά είδους συμφωνία με την πλευρά Τσίπρα. Τι λέει,
0: αρχικώς είχε ζητήσει να παραιτηθούν.
3: Αυτά διαιρέουν οι ίδιοι, σου λέει. Παρακαλώ.
0: Αρχικά είχε ζητηθεί να παραιτηθούν.
3: Μα αυτό το λένε, επιμένουν σε αυτό.
0: Επιμένουν στην παραίτηση ή επιμένουν στην ή λένε εντάξει, ας είναι ανεξαρτητοποίηση.
3: Όχι, όχι. Εμένα αυτό που μου είπα μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι χθες το βράδυ, είναι ότι πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα που ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας. Και ότι ό,τι λέγεται και ό,τι γράφεται δεν είναι διαρροές από την Αμαλίας, ούτε κάποια συμφωνία, αλλά το λένε οι άνθρωποι αυτοί που καλά, θέλουν να
1: αν
3: πάνε.
1: Αν δεν γίνει το deal όμως, για να ξέρουν ότι σίγουρα θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι κανένας
4: δεν θα πάρει.
3: Ακριβώς,
4: αυτό που άλλαξε η στρατηγική είναι τι, ότι ενώ στην αρχή έλεγε ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του, παραιτηθείτε τώρα και ελάτε, έχουν πάει στη δεύτερη φάση, πηγαίνετε, γίνετε ανεξάρτητοι, και λίγο πριν τις εκλογές ελάτε. Ναι. Αυτό το παζάρι γίνεται τώρα. Με εξαίρεση, εγώ θα πω κάποια στελέχη, όπως είναι η κυρία Γεροβασίλη, που αν αποφασίσει να φύγει, δεν θα μπει στη διαδικασία είτε να κρατήσει συνέδρα είτε όχι.
3: Εντάξει,
4: θα προσχωρήσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως έτοιμη και από καιρό, που θα έλεγε το γνωστό ποίημα.
3: Πάντως, νομίζω ότι αφού θα δουν τη σημερινή παρουσίαση και την ιδρυτική διακήρυξη, τα νέα στελέχη και μετά από αυτό, όποιος αποφασίσει να πάει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, θα νομίζω ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Έτσι, ότι φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Το πότε
3: δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω κι εγώ.
4: Εγώ
3: δεν
4: λέω, ότι εγώ δεν βλέπω πολύ σύντομα. Για ένα αρκετά ισχυρό εμφύλιο όσων απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα.
3: Φυσικά.
4: Η ηρεμία και η γαλήνη και η αγάπη τελειώνει.
3: Φαίνεται.
4: Ήδη ζεσταίνεται το καζάνι. Έτσι. Και θα αρχίσουν οι επιθέσεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η πιο σκληρή κριτική, αυτά βλέπει και ο Μητσοτάκης, και η πιο σκληρή κριτική θα είναι μεταξύ των στελεχών ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς με τον κύριο Τσίπρα και όχι Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή είπε και Μητσοτάκης, πριν περάσουμε στα του Υπουργικού, να ευχαριστήσουμε την κυρία Κράβαρη.
0: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Κράβαρη.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Λοιπόν, 11 η ώρα, μας είπε την ατζέντα ο Αλατζάς. Συνεχίζονται τα μέτρα στήριξης προς την κοινωνία λόγω του πολέμου.
4: Ακριβώς λόγω του πολέμου. Αυτό είναι η απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει σήμερα και ο Μητσοτάκης, αλλά είναι στο σχεδιασμό της. Πάμε λοιπόν για συνέχιση και παράταση των μέτρων. Θα περιμένουμε να δούμε το κομμάτι αυτό για την ισότητα αμοιβών. Τα έχει πει ο Κώστας νωρίτερα. Εγώ θα πω όμως ποιο είναι το σημαντικό. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση επιλέγει να έχει αντίπαλό του τα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι να μπει σε σκληρή αντιπαράθεση σήμερα που συζητάμε με τον κύριο Τσίπρα. Ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας είναι η στοχοποίηση περισσότερο να θυμίζει τι έκανε ο Τσίπρας 15-19. Mm-hmm. Γι' αυτό και γίνεται η κριτική στην αποκάλυψη που έγινε χθες στο ντοκιμαντέρ του Sky,
0: ότι
4: όταν ζητήθηκαν και το Plan B περί Αλβανίας, Ελλάδα, αλλά και όταν ζητήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ο κ. Τσίπρας αρνήθηκε. Είναι αυτό που αναπαράγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και το φέρνει στο τραπέζι του.
0: Εφοπλιστές, υπερφορολόγηση ή συντάξεις.
4: Οι συντάξεις. Ακριβώς αυτό το δίλημα. Επέλεξε να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή να το δούμε.
0: Και μάλιστα του Γιούνκερ του έκανε τρομερή εντύπωση.
4: Ότι ένας αριστερός, ένας
0: κομμουνιστής. Εσύ που είσαι αριστερός, δεν θέλεις επιλέγει. Να φορολογήσεις τους εφοπλιστές.
4: Αποδομή, δηλαδή προσπαθεί η κυβέρνηση να αποδομήσει, χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, το αφήγημα του Τσίπρα ότι είναι με τους πολλούς και όχι με τους λίγους. Στο δεύτερο κομμάτι που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, η στοχοποίηση ξεκίνησε από την ψήφο που έδωσε το Πασόκ χθες για την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα, το περιβόητο παρόν. Νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα για την.
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει για τη στάση. Έχω μπερδευτεί λίγο με αυτό.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χρυστοβουλάκη. Ναι, θα είμαστε σε λίγο μαζί. Εσείς τι πιστεύετε, Αμαλία, τι πιστεύεις ότι έγινε.
1: Το εξήγησε το Πασόκ.
3: Εντάξει, το Πασόκ το εξήγησε. Γιατί ήταν με βάση αυτό που ψηφίστηκε στο συνέδριο για τις θητείες κτλ. Απλώς επειδή ο κ. Κοκκουλόπουλος αποτίμησε θετικά το έργο του κεντρικού τραπεζίτη, μου προκάλεσε μετά εντύπωση το παρόν, εμένα προσωπικά. Το εξηγήσαν και το δικαιολογήσανε στο Πασόκ, αλλά δεν ξέρω εάν. Είναι αυτό, είναι επαρκής αυτή η επεξήγηση.
1: Ο κ. Καλάς είπε ότι ενοχλήθηκαν και από μια συνέντευξη που έχει δώσει τον Παπαδαλήθια.
3: Εντάξει, μπορεί να δώσει όπου θέλει όμως ο κεντρικός τραπεζίτης. Δεν ξέρω, θα το αποδείξουμε εμείς που θα δώσει συνέντευξη.
4: Διολεστήαν οι πιεζόμενοι από τα αριστερά του στην τακτική του να γίνει είτε Τσίπρας είτε Κωνσταντοπούλου, όπως τον καταγγείλει η κυβέρνηση. Είναι λάθος ο κ. Τουνάρης σε ένα πρόσωπο που ήταν υπουργός οικονομικών στη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Δημάρ. Δεν πρόκειται από τη δεξιά.
3: Όχι, όχι, αυτό θα το έλεγα και εγώ.
4: Από το εξυγχρονιστικό Πασόκ ήταν σημείτης ταυτισμένος ο κ. Τουνάρης, αλλά πέρα από που ανήκε πολιτικά, πρέπει να κρίνουμε αν είναι ένα καλό τραπεζίτη ή κακό τραπεζίτη.
3: Και το ζητούμε
4: ένα καλό τραπεζίτη για αυτό το ρόλο που έχει.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Έσωσε τη χώρα τη στιγμή τη διαπραγμάτευση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι άδικο για το Πασόκ, λάθος του Πασόκ στρατηγικό, να ψηφίσει παρόν. Ακούω την δικαιολογία, το έκανε γιατί.
3: Οι θητείες και τα υπόλοιπα. Αυτό λένε στο Πασόκ.
1: Εντάξει, του δημοσίου.
4: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ανήκει στην κατηγορία κ. Τουνάρα των προσώπων που δεν θα ανανεωθεί η θητεία του. Για τους χύψη λόγους.
1: Και μην ξεχνάμε και τις συνεργασίες με το Πασόκ του κυρίου
3: Στουρνάρα.
1: Οι κυβερνήσεις του Πασόκ ενώ συνεργασίες, αυτό εννοώ.
4: Το Πασόκ έχει ένα γήπεδο να παίξει αυτό της θεσμικότητας. Έχει κάνει δύο απανωτά λάθη που του στοιχίζουν. Βλέπουμε το άγχος και καταγράφεται εγώ, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη δημοσκόπηση. Βλέπουμε ότι η δυναμική που κάποια στιγμή επιχείρησε να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης να περιορίζεται. Εγώ θα πρότεινα να μην ανοίξουν πολλές μαχαιριές, διότι το βράδυ των εκλογών αυτά που θεωρούμε σήμερα απίθανα. Μπορούμε να δούμε να συμβαίνει.
3: Πάντως, το πόσο θεσμικό θα βγαίνει από εδώ και στο Κρίστο Πασόκ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μάχη που γίνεται με το νέο, θα γίνει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχύσει το θεσμικό του ρόλο ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πασόκ. Σε αυτή τη μάχη που έρχεται. Αναγκαστικά. Δεν, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, θα πας Καραμαλή, αλήθεια, το βράδυ στην εκδήλωση που θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός.
4: Θα μάθω τι θα πει σίγουρα. Θα έχω μια εικόνα του τι θα πει. Σίγουρα θα είναι γεωπολιτικό το κομμάτι της αναφοράς. Τώρα θα έχει σκληρή κριτική στο κομμάτι που αφορά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Άρα θα δημιουργηθεί συζήτηση την επόμενη μέρα. Και όπως δείχνουν οι πληροφορίες, ήταν και ο κύριος Σαμαράς εκεί.
3: Ναι.
4: Οπότε θα έχουμε και νέο φόντο του διδήμου εμφάνισης. Τώρα θα είναι και άλλοι. Γιατί έχουν προσκληθεί και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παυλόπουλος. Είναι παρουσία βιβλίου. Του κύριου Αλβανιτόπουλου και του κύριου Φίλη.
1: Εκεί επιτρέπονται όλοι.
4: Για τη δύναμη ισχύως ακριβώς.
1: Δεν επαρεξηγήσουμε σε αυτές τις παρουσίες.
4: Έτσι έμαθα και εγώ τις
1: παρουσίες. Αυτό είναι ένα θέμα.
4: Το τι θα υποθεί είναι το σημαντικό. Θεωρώ ότι από αύριο θα έχουμε πάλι αυτή τη συζήτηση. Δεν εκτιμώ ότι το Μαξίμου θα σηκώσει το γάντι για να επιτεθεί στον κύριο Καραμαλή. Αρκεί ο πονοκέφαλος του Σάμαρα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει όμως το απόγευμα για να μας πει.
0: Καραμαλία, καλά να περάσει.
3: Εγώ θα είμαι γύρω στις 7.30.
1: Τόσο αργά θα πας.
3: Αυτό ξεκινάει. Τι να πάω.
1: Δεν θα πας νωρίτερα εκεί να κόψεις λίγο.
3: Αυτό. Εκεί.
4: Με την ώρα Πασόκ
1: θα πάει.
3: Μια παρατέταρτο. Θα σας δώσω ρεπορτάζ λοιπόν. Θα σας στέλνω ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, τι γίνεται.
1: Το υπογράφω τώρα και ό,τι θέλετε. 8 και 20, 8 και 4, 8 και 20.
0: Εγώ λέω 9 παρατέταρτο.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας στέλνω μηνύματα.
0: Δεν θα μου τελειώσει, δεν τον περιμένουνε.
4: Πάντως, αν είναι στην ώρα του κύριο Τσίπρα, θα είναι μια μεγάλη αλλαγή.
3: Θα σας στέλνω μηνύματα.
4: Αν είναι στην ώρα του κύριο Τσίπρα,
3: με τις παρουσίες, τις απουσίες και τα.
1: Θα περιμένουμε αύριο. Μας βάζει σε τάξη, αρχισυντάκτριά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σας, Σαμαλία, Νίκο. Πάμε να δούμε κίνηση.
0: Ναι, δεν παίρνω.
1: Στους δρομούς. Για να δούμε λίγο τι γίνεται έξω. Α, εντάξει. Καλούτσικα είναι συγκριτικά με το τι συνέβαινε πριν από μία-μιάμιση ώρα. Είναι πολύ καλύτερα
0: ναι,
1: τώρα η κίνηση.
0: Βλέπεις ότι σε σχέση με τη Δευτέρα είναι πιο αυξημένη σήμερα, λίγο.
1: Γενικώς εντωμεταξύ συμβαίνει αυτό και δεν ξέρω
0: εδώ,
1: γιατί.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Λίγο φορτωμένο.
1: Ναι.
0: Τις Δευτέρες σου λέω κάποιοι, δεν ξέρω, κάνουν τηλεργασία, τις καπουλάρουν. Κάτι κάνουν τις Δευτέρες.
1: Κολλάνε τη Δευτέρα Σαββατοκύριακο.
0: Μάλλον. Γιατί η Δευτέρα δεν έχει κίνηση. Έτσι,
1: είναι καλό.
0: Πάντως είστε εντάξει. Νομίζω ότι αν θέλετε να επιλέξετε την κάθοδο του Κηφισού, δεν θα έχετε πρόβλημα.
1: Σύνταγμα.
0: Πάρα πολλοί τουρίστες και μας αρέσει αυτό. Έτσι, για να απαθανατήσουν εκεί τους, την φρουρά μας.
1: Καλή ροή πάντως των οχημάτων. Δεν έχει κίνηση.
0: Όχι,
1: ωραία
0: όχι, είναι.
1: Ωραία είναι. Να και ο Πειραιάς μας.
0: Ωραίος ο Πειραιάς, ηλιόλουστος, πανέμορφος. Τη Θεσσαλονίκη την έχουμε καταργήσει εδώ στο στούντιο, ε. Πού και να μην ήμασταν και οι δύο Βορειοελλαδίτες.
1: Γι' αυτό
0: δηλαδή.
1: Το κάνει, παιδί
0: Πού να μην ήμασταν και οι δύο
1: Βορειοελλαδίτες. Αγγελάκη, από πού είσαι εσύ. Αγγελάκη, από πού είσαι.
0: Ορίστε. Έλα να ανοίξει λίγο το ματάκι μας.
1: Αγγελάκη, από πού είσαι.
0: Θερμαϊκός, λεωφόρος Νίκης, τίποτα άδεια, δεν κυκλοφορεί ψυχή, μόνο έτσι όσοι κάνουν τον περίπατό τους, αλλά υπέροχοι και φωτεινοί.
1: Γεια σας κύριε Χρυσοδουλάκη.
7: Γεια σας.
0: Καλώς γεια σας ήρθατε, κύριε Χρυσοδουλάκη.
1: Εμείς είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
7: Και μια χαρά.
1: Τώρα σας άναψε φωτιές ο κύριος Στουρνάρας, εχθές στο Πασόκ με αυτό το παρόν που δηλώσατε.
7: Όχι, φωτιές δεν μας άναψε τώρα, αλλά... μην υπερβάλλουμε. Τι άλλα.
1: Ξέρω εγώ, γιατί επικρίνεται η στάση σας, νομίζω.
7: Εντάξει,
1: για
7: ο καθένας
1: λόγο.
7: Έχει την οπτική του. Εγώ είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα, που λέει ότι, όπως την ερμηνεύω και την αντιλαμβάνομαι, ότι δεν είναι αμιγώς προσωποκεντρική η στάση που είχαμε στο ζήτημα, αλλά αφορούσε κυρίως και πρωτίστως το θέμα της ανάδειξης του ορίου των φοιτητών που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ ειδικά τα τελευταία χρόνια.
1: Με ακόμα το δημόσιο,
7: και...
1: έτσι.
7: Όχι μόνο, ακόμα και στα εσωτερικά μας όργανα, ακόμα και στις κοινοβουλευτικές θητείες όπως έχουμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα.
0: Πέντε θητείες δεν έχετε, κύριε Χρυστοδουλάκη.
7: Σωστά.
0: Πέντε θητείες οι βουλευτές και σας πείραξε η τρίτη θητεία για τον.
7: Η σχέση μεταξύ των δύο ποια είναι.
0: Θέλω να πω ότι.
7: Ενώ όχι να πω ότι τυχαίνει να εκλεγόμαστε γι' αυτό.
0: Όχι, θέλω να πω ότι μιλάμε για έναν θεσμικό, μια θέση θεσμική, εν πάση περιπτώσει, που δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, ας πούμε, στο θέμα των βουλευτικών θητιών να
7: γιατί
0: είναι, ας πούμε, πέντε. Γιατί εκλέγονται, ναι. Λέτε. Δεν πρέπει να δοκιμάζονται και νέα πρόσωπα.
7: Φυσικά, με την νομιμοποίηση του κόσμου εννοείται. Απλά να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα που θα μπορούσε να συγχωρήσει στη δική μας οπτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δύο θητείες. Γιατί να μην έχει τέσσερις θητείες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα το νούμερο δεν είναι συγκριτικό.
0: Ναι.
7: Είναι η λογική.
0: Αν δεν
7: του
0: είναι
7: πώς...
0: το νούμερο, τι σας πείραξε είναι, η τρίτη θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
7: Σας είπα ότι άμα πάρουμε τους βουλευτές που έχουν πέντε, θα παίρναμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει δύο.
0: Ναι. Άρα,
7: το ζύγι είναι κάπου στη μέση, άρα είναι λάθος αυτή η λογική.
0: Ποιο το κριτήριό σας για τη διπλή θητεία.
7: Η οπτική είναι ότι σε μία σειρά από θεσμικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν κρίσιμο ρόλο, πιθανώς και ένα στοιχείο που υπερβαίνει ένα όριο θητειών, ανύπαρκτο όριο θητειών αυτή τη στιγμή, να μπορούσε να δημιουργήσει μια δυσκολία όσον αφορά την λογοδοσία και τον έλεγχο αυτής της λειτουργίας. Και ξαναλέω, όχι με όρους προσωποκεντρικούς θα το έβαζε.
1: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, ότι θεωρείται πως δεν ήταν ικανοποιητικό σε αυτή τη θέση.
7: Όχι, είναι θέμα καθαρά θεσμικό και αφορά την οριοθέτηση του ελέγχου μιας, όχι μόνο της συγκεκριμένης, και άλλων θεσμικών ιδιωτήτων που συνδέονται με κρίσιμους οργανισμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στην σημερινή μέρα τώρα, στις 8, στο Θησίο, ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα,
7: το
1: εγχείρημα. Με το καλό, όχι, λέτε εσείς. Είδαμε μια δημοσκόπηση λίγο νωρίτερα από την Interview, αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει, βέβαια είναι εκτίμηση ψήφου, είναι δυνητική ψήφος, δεδομένου ότι ακόμα ο κύριος Τσίπρας δεν το έχει ανακοινώσει το κόμμα, αλλά βρίσκεται στη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στην τρίτη. Mm. Αν σας ανησυχεί, αφήστε αν θέλετε αυτή τη δημοσκόπηση, αν σας ανησυχεί.
7: Όχι, να την πιάσω και αυτή,
1: να
7: πιάσω και τις υπόλοιπες.
1: Ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή να δοθεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Μόνο δύο. Η πρώτη λέει το εξής. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο, χωρίς να επικρίνω το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων, ίσα-ίσα τις ακούμε, τις σεβόμαστε, τις διαβάζουμε. Χρήσιμες μπορεί να είναι για κάποιους, για κάποιους άλλους μπορεί, όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, πρώτον το γεγονός ότι κάθε μέρα έχουμε και μία δημοσκόπηση, το οποίο θεωρώ ότι δεν προλαβαίνει καν να παγιωθεί η πολιτική διεργασία, τα καινούργια στοιχεία, να αφομοιωθούν, να μετατραπούν σε κοινωνικές δυναμικές, να μετρηθούν τελικά. Άρα αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, το ότι μετράμε κόμματα που υποθέτουμε τον αρχηγό τους, υποθέτουμε πριν την ίδρυσή τους, δεν ξέρουμε το πρόγραμμά τους. Δεν ξέρουμε την ιδεολογική τους ταυτότητα και διακήρυξη. Δεν ξέρουμε το στελεχειακό τους δυναμικό. Και τα μετράμε με ποια ερώτηση. Τι θα λέει κάποιο κόμμα, τι θα λέει το άλλο κόμμα.
0: Δεν ξέρουμε τώρα την ιδεολογική ταυτότητα του κυρίου Τσίπρα που έχει κυβερνήσει.
7: Η ίδια θα είναι.
0: Δεν έχει κριθεί ο κύριος Τσίπρας.
7: Εγώ εικάζω.
0: Όσες μεταβολές κι αν έχει, όσες αλλαγές κι αν υπάρξουν, δεν ξέρω τι θα έχει πια αυτό το πρόγραμμα, ώστε να δούμε έναν τελείως διαφορετικό.
7: Εσείς το λέτε κακοπροαίρετα, κύριε Κουτρούκο. Εγώ μπορεί καλοπροαίρετα.
0: Εγώ λέω κακοπροαίρετα κάθε άλλο.
7: Εγώ λοιπόν καλοπροαίρετα θα μπορούσα να πω ότι επειδή έχω ακούσει για ένα rebranding τους τελευταίους μήνες, ότι πιθανώς να επιλεγεί μια ελαφρώς ή ισχυρότερα μετατοπισμένη πολιτική τοποθέτηση.
0: Προς το κέντρο είναι
7: δεν
0: κάτι
7: ξέρω.
0: Που θα σας ζωρίσει ακόμη
7: δεν
0: περισσότερο.
7: Ξέρω.
0: Αυτό λέει.
7: Εγώ λέω απλά ότι το να μετράμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι. Αλλά οι δύο παρατηρήσεις μου είναι εξής. Η μία παρατήρηση μου είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να επικεντρώσουμε την πολιτική διεργασία στο πώς αξιολογούμε δημοσκοπικά στοιχεία σαν να είμαστε αναλυτές και όχι στο πώς παράγουμε πολιτική. Εγώ θέλω ο κόσμος να μας κρίνει για το αν έχουμε να προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικό για την καθημερινότητα την επόμενη μέρα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει μια σειρά από στοιχεία μόνο τις τελευταίες εβδομάδες στο δημόσιο διάλογο. Ποια είναι? Η πρότασή μας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Η πρότασή μας για το ρόλο των τραπεζών. Η πρότασή μας για τη στέγαση για να πέσουν επιτέλους στα ενίκια. Η πρότασή μας για το τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω να μας κρίνουν για αυτά. Όχι κάθε μέρα. Και δεν το λέω για εσάς. Όχι κάθε μέρα να συζητάμε για δημοσκοπήσεις.
1: Σας ανησυχεί
7: μια μικρή.
1: Ο κόσμος. Και θα ολοκληρώσετε πάνω σε αυτό που είπατε. Σας ανησυχεί που ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτά που ενδεχομένως εσείς θέλετε να τους περάσετε.
7: Έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά.
1: Γιατί δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Αφήστε το ότι το κόμμα Τσίπρα το οποίο έρχεται είναι δεύτερο. Το ότι εσείς δεν ανεβάζετε τα ποσοστά σας.
7: Θα
1: σας
7: το πω εντελώς ειλικρινά. Και το συνδέω και με το δεύτερο σκέλος που ήθελα να πω είναι παρόμοιο. Υπάρχει μια προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία να μετατραπεί το δίλημα των εκλογών όχι στο ποιος θα εφαρμόσει την πολιτική του την επόμενη μέρα, αλλά στο ότι, παιδιά, τον πρώτο τον έχουμε λήξει και τον ξέρουμε. Υπάρχουν κάτι περίεργοι τύποι, κάτι μικρών συσχετισμών, οι οποίοι δίνουν μάχη δεύτερης θέσης. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Γιατί εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την πολιτική που ισχύει σήμερα. Γιατί θεωρούμε ότι περιθωριοποιείται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την πολιτική δεν την αλλάζεις αν βγεις δεύτερος. Ακόμα και με καλύτερη κατάταξη, με καλύτερο συσχετισμό ή με καλύτερα ποσοστά. Δεν την αλλάζεις. Για να την αλλάξεις, πρέπει να κερδίσεις τις εκλογές. Άρα, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και αντιπαρερχόμαστε την τεχνητή λογική του ποιος θα δώσει δίθεν τη μάχη της δεύτερης θέσης. Αυτό για το προηγούμενο. Έρχομαι ακριβώς στο ερώτημά σας. Ο στόχος είναι καθαρός, λοιπόν. Είναι να κερδίσουμε για να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά σήμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το ερώτημά σας, θα σας πω ειλικρινά ότι έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάγατε όμως, αν πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος, θα σας πω το εξής. Επικαλούμενος δημοσκοπήσεις. Ότι υπάρχει ένα 70% του κόσμου που ζητάει αλλαγή πολιτικής. Δεν είναι ευχαριστημένο, δεν πανηγυρίζει. Πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ακριβές τιμές. Πάει και πληρώνει το ενίκιο του πάρα πολύ ψηλά, πληρώνει το ρεύμα του πολύ ψηλά. Πηγαίνει στο νοσοκομείο του, θέλει καλύτερη δημοσιογραφία, εκπαίδευση κλπ.
0: Δεν πείσετε αυτόν τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη.
7: Ακριβώς εκεί.
0: Γιατί τώρα θεωρείτε ότι θα τον πείσετε και γιατί πιστεύετε ότι έχετε και τον χρόνο, κύριε Χρυστοφυλάκη.
7: Θα σας πω ακριβώς. Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι ο πολιτικός χρόνος είναι έτσι κι αλλιώς πυκνός, άρα υπάρχει το πεδίο. Ξαναλέω, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Η δεξαμενή υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι το Πασόκ έχει πρόκριμα να την εκπροσωπήσει, που είναι ο στόχος μας. Γιατί? Γιατί συγκρινόμενοι με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κατά τη δική μου οπτική. Ποιο είναι? Ότι το Πασόκ έχει καταθέσει το μόνο στο δημόσιο διάλογο μια εναλλακτική αντιπρόταση διακυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς δεν λειτουργούμε στο δημόσιο χώρο με όρους αντιδραστικότητας, λαϊκισμού, οριζόντιας καταστροφολογίας ή αρνητισμού, αλλά λέμε τι θέλουμε εμείς να κάνουμε διαφορετικά την επόμενη μέρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς βγαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε την ευθύνη αυτή, να την πάρουμε στην πλάτη, να υλοποιήσουμε τις ιδέες και τις πολιτικές μας. Δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τελικά πιο μαζικά από τη σήμερα και δυνητικά πλειοψηφικά αυτή τη μεγάλη κοινωνική δεξαμενή που θέλει πολιτική αλλαγή.
1: Ότι παλεύετε για την πρώτη θέση και ότι αντίπαλό σας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάτε σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας με ποιους θα συνεργαστείτε. Για να ξέρει και ο κόσμος.
7: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι,
7: το είπατε πολύ σωστά.
1: Να σας ψηφίσει.
7: Ναι, είναι καθαρό. Είναι καθαρό. Ωραία. Το είπατε πολύ σωστά καταρχάς. Θέλουμε την πρώτη θέση. Ο αντίπαλός μας και το μέτωπό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν διαγωνιζόμαστε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή ταυτιζόμαστε. Έχουμε σημεία τομείς, έχουμε σημεία αντιπαράθεση, διαφοροποίησης. Αλλά το μέτωπό μας είναι η Νέα Δημοκρατία και είναι ένα. Ωραία, πάμε. Το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ καθαρό. Υπάρχουν τρία σενάρια. Ωραία. Σενάριο νούμερο 1. Το Πασόκ βγαίνει δεύτερο στις εκλογές.
1: Ναι.
7: Δεν το πιστεύω, αλλά υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο. Ωραία. Το Πασόκ δεν θα συμμετέχει στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Καθαρό. Πολύ καθαρό. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο σενάριο. Το Πασόκ βγαίνει πρώτο.
1: Και αυτό είναι μια απάντηση και στην κυρία Διαμαντοπούλου, έτσι, που είπε ότι μέχρι τις εκλογές.
7: Εγώ δεν δίνω απάντηση σε κανέναν.
1: Είναι αντίπαλό μας η Νέα Δημοκρατία.
7: Απλά,
1: γιατί σχολιάστηκε και αυτή η δήλωση, κυρία Διαμαντοπούλου.
7: Εγώ δεν δίνω απάντηση σε κανέναν. Εγώ απλά αναπαράγω χωρίς σύγχρονο προσωπική οπτική την απόφαση του συνεδρίου μας, χωρίς σύγχρονος προσωπικής οπτικής. Σενάριο νούμερο 2. Το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Θα εφαρμόσει μόνο το πρόγραμμά του.
1: Μάλιστα.
7: Σενάριο νούμερο 3. Αυτό νομίζω
1: είναι ενδιαφέρον. Το ρώτησα εγώ, έτσι. Για οικονομία χρόνου.
7: Σιγά-σιγά έρχομαι και
1: για οικονομία χρόνου.
7: Σενάριο νούμερο 3. Το Πασόκ είναι πρώτο, αλλά μη αυτοδύναμο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Θα επιδιώξουμε το σχηματισμό κυβέρνησης με όρους προγραμματικής και πολιτικής συνάφειας. Με ποιους δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε με όσους έχουμε ιδεολογική διαφοροποίηση. Με όσους προέρχονται από τον δεξιό χώρο. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε με όσους έχουμε στρατηγική, πολιτισμική, αισθητική, πολιτική διαφοροποίηση, δηλαδή όσους ρέπουν στην αντιδραστικότητα και το λαϊκισμό. Αυτή
0: είναι η Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή,
7: παράδειγμα ναι.
1: Όχι, στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
7: Η γνώμη μου όχι.
0: Ακόμη και αν τεθεί θέμα, αν χρειαστεί να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα, αλλά με άλλο πρόσωπο, κύριε Χρυστοδουλάκη.
7: Η ερώτηση αφορά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, κύριε Χρυστοδουλάκη.
7: Την αποκλείσατε
0: τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και δεν ρωτώ για αυτό. Μιλάτε με τις υπόλοιπες δυνάμεις που ιδεολογικά είμαστε κοντά.
7: Ναι.
0: Πείτε ότι φτάνετε σε αυτό το σημείο και υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα από τα οποία τα άλλα κόμματα λένε ναι, πάμε, αλλά όχι με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του Πασόκ, με την προϋπόθεση ότι θα είμαστε πρώτοι, ότι θα έχει την νομιμοποίηση να διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας.
0: Μάλιστα.
7: Λογικό είναι. Όποιος εκλέγεται πρώτος.
0: Όχι, γιατί στο παρελθόν έχουμε ακούσει τέτοιου είδους προτάσεις. Να πάμε σε συγκυβέρνηση, αλλά όχι με αυτό το πρόσωπο. Το
7: εγώ δεν θα το προέκρινα.
0: Επειδή βάζετε πολλά σενάρια, βάζω κι εγώ ένα σενάριο.
7: Ναι, καλά κάνετε. Εγώ δεν θα το προέκρινα το σενάριο αυτό. Θα σας πω ότι πέραν των πολιτικών αποκλεισμών που είναι αυτονόητοι, γιατί δεν μπορεί να επιδιώξει όρου πολιτική συνάφεια με κάποιον με τον οποίο διαφωνεί.
1: Αλλά δεν τελείωσε τι ερωτήσει με τα πολιτικά πρόσωπα, έχω συνέχεια.
7: Ό,τι θέλετε, απλά να κλείσω λίγο αυτό. Με του υπόλοιπου μπορούμε να κάτσουμε και να συζητήσουμε πώ μπορεί το πρόγραμμά μα, το δικό μα, να βρει εφαρμογή.
1: Και με τον κύριο Τσίπρα δηλαδή. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
7: Εγώ θα είχα έναν αστερίσκο με την εξής έννοια. Εγώ περιμένω να δω σήμερα τι θα πει ο κ. Τσίπρας. Να μας πει τι θέλει να κάνει, που ανήκει πολιτικά. Το λέω και με απόλυτο σεβασμό. Είναι πρώην πρωθυπουργός, έχουμε ασκήσει κριτική. Υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να έχουμε συμφωνήσει. Να δούμε τι θέλει να πει και τι θέλει να κάνει. Και μετά θα αξιολογηθεί και από εμάς, αλλά κυρίως από τον κόσμο και όλοι μας. Υπάρχει μια προϋπόθεση σε όλη την κουβέντα που κάνουμε. Μεταξύ της συζήτησής μας και της δυνατότητας διαμόρφωσης κυβερνητικών συσχετισμών. Μεσολαβεί η ψήφος του κόσμου. Δηλαδή και ο κόσμος θα μας δώσει για μια κατεύθυνση για το ποιος θα έχει τη δύναμη να συμμετάσχει και μια κυβέρνηση.
0: Και στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπουργοί, οι οποίοι ήταν και υπουργοί, διατέλεσαν υπουργοί επί Πασόκ. Θέλω να πω, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το χώρο σας. Παρόλα αυτά, δεν θέλετε καμία απολύτως συνεργασία, είστε απόλυτοι σε αυτό.
7: Ξέρετε, για εμένα τουλάχιστον, το βασικό κριτήριο για να αξιολογήσουμε την πολιτική ταυτότητα ή την πολιτική λειτουργία κάποιου δεν είναι το παρελθόν του. Ο καθένας το σέβεται ή όχι και είναι δική του επιλογή. Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζει. Mm-hmm. Όσοι σε κεντρογενή πρόσωπα και αν υπάρχουν, σήμερα εφαρμόζουν δεξιές πολιτικές. Ούτε καν φιλελεύθερες. Δεξιές πολιτικές. Χαρακτηριστική εικόνα αυτό που συμβαίνει στην οικονομία. Δεν ζούμε σήμερα μια φιλελεύθερη οικονομία. Ζούμε μια κρατικοδίαιτη, πελατειακή, επιχειρηματική λειτουργία που διαμορφώνει συνθήκες ευκαιρίας για πάρα πολύ λίγους. Με όλους τους υπόλοιπους να μπαίνουν στο περιθώριο. Και σε πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Από τη φορολογική πολιτική μέχρι χίλια δυο άλλα, σα τα είπα προηγουμένως ορισμένα σε τίτλους. Αυτά διαμορφώνουν στοιχεία δεξιάς πολιτικής. Το αν ένας κεντρογενής πολιτικός εφαρμόζει μια δεξιά πολιτική αφορά τον ίδιο. Σίγουρα όμως με αυτόν δεν μπορούμε να βρούμε σημεία τομής.
1: Τώρα να τελειώνουμε ούτως ή άλλως, επειδή μας παίζει και ο χρόνος. Θα πορευτούμε μέχρι την ημέρα των εκλογών με τόσο έντονους τόνους, κύριε Χριστοδουλάκη, έχει ανέβει πολύ το θερμόμετρο της πολιτικής. Και δεδομένου ότι αυτή η περίοδος μπορεί να είναι και μακρά η προεκλογική, δηλαδή αν όντως οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, έτσι θα πάμε. Βοηθάει αυτό το τοξικό κλίμα τους ψηφοφόρους?
7: Εγώ θα έλεγα ότι οι έντονοι τόνοι δεν σημαίνουν απαραίτητα τοξικότητα. Η τοξικότητα αφορά το αντικείμενο επί του οποίου γίνεται η πολιτική συζήτηση. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Οι έντονοι τόνοι δεν είναι αυτό ο σκοπός. Σε καμία περίπτωση. Η τοξικότητα είναι απορριπταία. Ούτε καν δεν είναι αυτό ο σκοπός. Είναι απορριπταία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε και στο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας ότι οποιοδήποτε της ασκεί κριτική μεταφράζεται κατευθείαν σε τοξικός. Γιατί θα μπορούσα εγώ να πω ότι, παιδιά, εμείς βάζουμε προτάσεις στο δημόσιο διάλογο. Τοξικός αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι αυτός που στείλει μηχανισμούς προπαγάνδας για να δολοφονεί χαρακτήρες πολιτικών αντιπάλων. Ή αυτός που, για παράδειγμα, παρακολουθεί το μισό του Υπουργικό Συμβούλιο. Ή αυτός που παρακολουθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Να προσδιορίσουμε λίγο και τι σημαίνει τοξικότητα. Εγώ θα έλεγα αντίστοιχα ότι τοξικότητα μπορεί και να είναι το να εργαλειοποιείς δυστυχώς ένα ζήτημα μια σοβαρή περιπέτεια υγείας ενός συνεργάτη σου. Που όλοι του ευχόμαστε να γίνει πάρα πολύ καλά, γρήγορα, αλλά χωρίς την πολιτικοποίηση διαδικασίας αυτής. Η τοξικότητα έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Το να ασκείς λοιπόν κριτική και όπως το κάνουμε εμείς πάντα με αντιπρόταση δεν είναι τοξικότητα. Είναι ουσία στον πολιτικό διάλογο και ζητούμε να κριθούμε για αυτό. Αυτό που βολεύει την κυβέρνηση είναι πλασματικά και τεχνητά να μετατρέπει δήθεν τη δημόσια παρουσία της σε όρους αντιπαράθεσης με την τοξικότητα που στη συντριπτική πλειοψηφία η ίδια την προάγει.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Χριστοδουλάκη.
7: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πολύ.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, μας λένε ότι πρέπει να πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη από το εξωτερικό δελτίο να δούμε τι είδηση έχουμε. Έλα, Σπύρο, καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα σας και από μένα. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτσντάμπα Χαμενεϊ. Είναι μέσω του Telegram, δεν εμφανίζεται ούτε τώρα ο Χαμενεϊ σε αυτό το μήνυμα. Είναι με μήνυμα κατά των πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον. Λέει ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Να σας πω ότι αυτό το μήνυμα του Χαμενεϊ έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, του Αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή, ότι πραγματοποίησε, ότι έπληξε ιρανικά σκάφη τα οποία τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, αλλά και σημεία εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, που είναι η πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν, μια ανάσα από τα στενά του Ορμούζ.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε. Άντε.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Γιώργο μου.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, ε. Ωραίο μαλλί παρεμπιπτόντως.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ξέρεις.
0: Τίποτα άλλο.
1: Ωραίο σκουλαρικάκι επίσης. Πολύ ωραίο. Και σου πάει το κόκκινο, σε κάνει ακόμη πιο φωτιά γυναίκα από ό,τι είσαι.
0: Πού θα με πας το τρίμερο, αφού είμαι γυναίκα φωτιά.
1: Ωραία. Έχεις τρεις επιλογές.
0: Για πες.
1: Μπορούμε να πάμε Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Σου αρέσει ή όχι.
0: Για πάμε να ακούσω και τα
1: μπορούμε
0: υπόλοιπα.
1: Μπορούμε να πάμε Σύφνο.
0: Ναι.
1: Σου αρέσει ή όχι.
0: Θέλω να ακούσω και το τρίτο.
1: Μπορούμε να πάμε και Εύβοια, Σκύρο, κάπου εκεί. Μπορώ να σε πάω επίσης και στην Αριδαία. Ή στα Σπάτα.
0: Κοίτα.
1: Ως εκεί. Άκου, πέντε επιλογές της είπα, κύριε Ορφανέ μου. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Πέντε επιλογές.
0: Καλημέρα και στον κύριο Ορφανό. Καλημέρα και στον κύριο Ραφελέτο στη Σύφνο. Μισό λεπτό να σας παρουσιάσω όλους. Καλημέρα και στην κυρία Κουτσουπίνη, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου. Καλή σας ημέρα λοιπόν σε όλους. Αλλά θα ξεκινήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Από την αδυναμία μου, ναι. Από τον κύριο Ορφανό.
1: Πάντα, θα ξεκινήσουμε.
0: Σαντορίνη.
1: Δεν σου χαλάω χατήρι.
0: Μου αρέσει το νησί, τι να κάνω τώρα. Μου αρέσει, το αγαπώ. Από μικρό κορίτσι πηγαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Ορφανέ.
2: Και μικρή παραμένετε, κυρία μου.
0: Έχει αυτό πηγαίνω στη Σαντορίνη πρώτα, καταλάβατε τώρα. Είναι δίκαιο, ας πούμε.
1: Τώρα, καταλαβαίνετε ότι παίζετε άνισα, κύριε Ορφανέ. Δηλαδή, κουτροκόη σας συμπαθεί από μικρό κοριτσάκι. Εγώ σας γνώρισα μεγάλος άνθρωπος, αλλά επίσης σας συμπαθώ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και έναν λόγο επιπλέον για να ξεκινήσουμε.
0: Βέβαια,
1: με σας.
0: Η Σύφνος πλάκα κάνω, έτσι, και εντάξει. Η Εύβοια έχουν το πλάσ ότι είναι πιο κοντά.
1: Έχω κάνει από τις καλύτερες διακοπές μου στη Σύφνο, από τις καλύτερες διακοπές μου. Έχω μαγευτεί πραγματικά με το νησί, γιατί είναι και όντως και πιο μαζεμένο και μπορείς να το γυρίσεις και πολύ πιο εύκολα κλπ.
0: Στη Σύφνο είναι ωραία και να παντρεύεσαι.

0: Στον Άριο Πάγο. Πάμε στον Άριο Πάγο, μας συγχωρείτε λίγο, να πάμε εκεί. Η κυρία Καριστιανού έχει εξέλθει με το συγκεκριμένο χαρτί, το φάκελο, εν πάση περιπτώσει, τον οποίο κατέθεσε για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
1: Βλέπουμε εδώ
0: ότι, μπράβο, έχει πει, το είπε και προσερχόμενοι, ότι θα κάνω δηλώσεις μετά, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όλοι οι συνάδελφοι, λοιπόν, εκεί... για τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού, να την ακούσουμε.
1: Για να δούμε και τι θα πει τώρα, έτσι. Θα πρέπει να ανοίξουν λίγο οι συνάδελφοι. Μπράβο.
0: Θα ανοίξουμε. Έτσι,
1: για να έχουμε εικόνα την κυρία Καριστιανού και όχι τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι πολλοί εκεί.
0: Και ο Θανάσης Αυγερινός εκεί, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Την κυρία Γρατσίβη την βλέπω τώρα, μπορεί να έχει φύγει. Αλλά νομίζω είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού.
2: Περιμένετε λίγο. Αν μας δώσετε όλοι.
1: Ναι, γιατί είναι και σε εξέλιξη τώρα τέτοια ώρα. Όλες οι εκπομπές, παιδιά, είναι
3: σήμερα
1: ζωντανές.
3: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα. Όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλω να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία, μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Καριστιανού, μπορούμε να σας θέσουμε τώρα ερωτήσεις. Θέλω να μου πείτε πόσες ήταν οι υπογραφές που τα πρόσωπα τα οποία καταθέσατε σήμερα. Γιατί μάθαμε ότι ήταν 649 χθες τα πρόσωπα και τα άτομα τα οποία υπέγραψαν για το κόμμα.
3: Ακριβώς. Είναι γύρω στα 650 υπογραφές. Έχουν καταδεθεί.
2: Πώς αισθάνεστε με αυτή σας την κίνηση? Γιατί πρώτα σας είχαμε συνηθίσει ως μητέρα θυμάτων των Ντεμπών και πρόεδρος όλης αυτής της οργάνωσης και τώρα είστε πρόεδρος κόμματος.
3: Κοιτάξτε, είμαι μητέρα θύματος και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Μέχρι την τελευταία ανάσα μου θα παραμείνω η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί ακριβώς, και μου αρέσει που την αναφέρατε την κόρη μου, αισθάνομαι ότι αυτό ακριβώς θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να προχωρήσω μπροστά. Όχι για κάτι άλλο, γιατί επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Επομένως, θα πω ότι σε αυτή τη διακήρυξη θα δείτε το πιο σημαντικό Και βασικό είναι η δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και θεσμοί.

0: πώς θα επικοινωνήσετε με τον κόσμο.
1: Ναι. Εντάξει, ακούσαμε την κυρία Καρισιανού. Τόσο σε άλλο θα υπάρχει και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων του Action 24. Τη γνωρίσαμε.
2: Ναι. Να, λίγο, ναι, ναι, ναι.
1: Τη γνωρίσαμε την κυρία Καρισιανού ως μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της. Όλος ο κόσμος ήταν στο πλευρό της. Απλά τώρα πια κρίνεται ως πολιτικός. Ως αρχηγός ενός κόμματος και είναι τελείως διαφορετικό αυτό.
2: Συμφωνώ μαζί σου και το έχουμε ξαναπεί. Βεβαίως, την εισήγησή του μαθαίνουμε ο Πρωθυπουργός. Έκανε αναφορά στα νέα κόμματα τα οποία δημιουργούνται. Μάλιστα χρησιμοποίησε και τον όρο Βαβέλ. Θα μας πει λεπτομέρειες ο Κώστας Αλατζάς, ο οποίος βρίσκεται εκεί, στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Έλα Κώστα.
3: Δεν άφησε σχολιαστή την ίδρυση των νέων κομμάτων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπες τώρα, χαρακτήρισε το νέο πολιτικό σκηνικό ως πολιτική Βαβέλ. Αναφέρθηκε και στα δύο νεοσύστατα κόμματα, στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με προεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Από τα σχόλια και την κριτική στο νέο πολιτικό σκηνικό δεν έλειψαν και αναφορές του Πρωθυπουργού για το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει υιοθετήσει, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το τελευταίο διάστημα στην προσπάθειά του να ανακάμψει δημοσκοπικά ένα καταγγελτικό λόγο. Και αυτός ο καταγγελτικός λόγος αποτυπώθηκε και πρόσφατα με την καταψήφιση, τη μη υπερψήφιση δηλαδή, της παραμονής του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτά ήταν τα πολιτικά σχόλια που έκανε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν όμως και κάποιες ειδήσεις που έβγαλε η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, με σκοπό να κρατηθεί η τιμή φθηνότερα κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο βοήθημα που πρόκειται να δοθεί στα μέσα Ιουνίου στις οικογένειες με ανήλικα παιδιά,
1: 150
3: ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ξανά την ανάγκη σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας σε μια γεωπολιτικά ρευστή περίοδο που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Προφανώς στην πλευρά της δύναμης σταθερότητας περιλαμβάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως ανάχωμα στην πολιτική Βαβέλ, και για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το επιχείρημά του περί ανάγκης σταθερότητας, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση και στα αποτελέσματα της Κύπρου.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παρατείνεται η επιδότηση λοιπόν στο ντίζελ κατά 15 λεπτά και τον Ιούνιο. Πάμε στις συνδέσεις μας για να δούμε πώς κινούνται οι πληρότητες τώρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα για ακόμη μια φορά και στους τρεις. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας όμως. Λοιπόν, να μας πείτε εκεί στην Εύβοια τι ακριβώς γίνεται, πώς πάμε από πληρότητες, πού κυμαίνονται αυτά τα πακέτα, αν είναι για όλα τα βαλάντια. Κυρία Κουτσουπή.
4: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
4: Όντως, η Εύβοια και η Σκύρος παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Απευθύνονται σε όλα τα οικονομικά προφίλ. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά καταλήματα έτοιμα να φιλοξενήσουν τον κόσμο για την περίοδο του Αγίου Πνεύματος και όχι μόνο. Η περίοδος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι η πρώτη μεγάλη ανάσα για τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Οι κρατήσεις πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά.
2: Θα μας δώσετε ένα ποσοστό περίπου. Φανταζόμαστε θα υπάρχουν και οι αφήξεις τελευταία στιγμή, σαφώς.
4: Ακριβώς.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε, ας πούμε.
4: Είμαστε περίπου στο 70%.
2: Α, είναι υψηλό. Αρκετά υψηλό.
4: Είναι αρκετά υψηλό. Είναι θετικά τα προγνωστικά για το τριήμερο. Αναμένουμε αρκετό κόσμο, ωστόσο περιμένουμε και τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής.
2: Σε τι τιμές βρίσκουμε έτσι, καταλήματα, ξενοδοχεία ή καταλήματα στην Εύβοια, από έως να δούμε λίγο έτσι, το εύρος των τιμών για μια τετραμελή οικογένεια.
4: για τετραμελή οικογένεια είμαστε γύρω στα 80 με 90 ευρώ το δωμάτιο.
1: Τετραμελή.
2: Ναι.
1: Τετραμελή,
4: μάλιστα.
1: Α, πολύ καλή τετραμελή. Τιμή. Πολύ καλή
4: ναι,
1: τιμή.
4: Έχουμε αρκετά καλές τιμές. Είναι προσιτός προορισμός και η Εύβοια και η Σκύρος. Επίσης, να πω ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Εύβοιας, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι είναι νησί, μπορεί να πάει κανείς και το δικός. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε πολύ κοντινή απόσταση. Έχει πάρα πολλά αξιοθέατα, πολιτιστικά, θρησκευτικά μνημεία, πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, ωραίες παραλίες, πολύ εύκολη πρόσβαση.
1: Γενικότερα,
4: όπως είπαμε,
1: ενδείκνυται για ένα τριήμερο, όπως είναι αυτό το τριήμερο τώρα του Αγίου Πνεύματος, κυρία Κουτσουπή. Για πάμε Βεβαίως. Στον κύριο Ραφελέτο, αντιδήμαρχο τουρισμού στην πανέμορφη Σύφνο. Καλημέρα και σε εσάς, αντιδήμαρχε. Καλημέρα. Είστε έτοιμοι και εσείς, πώς πάμε από πληρότητες?
0: Καλημέρα από την ηλιόλουστη Σύφνο.
2: Γεια σας.
0: Στη φιλόξενη συχνότητα του Action 24.
1: Να είστε καλά.
0: Η Σύφνος έχει ανοίξει η σεζόν σχεδόν ένα μήνα τώρα, δειλά-δειλά. Ανοίγουν τα καταστήματα, έρχεται κόσμος, περιπατητές, φυσιολάτρες, θρησκευτικός τουρισμός, διότι είχαμε και την πανήγυρη της Χρυσοπηγής, της Πολύγου του νησιού, την εβδομάδα που μας πέρασε. Και τώρα πάμε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Το οποίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει πολύ θετικά μηνύματα. Και σαν Δήμος έχουμε αρκετές δράσεις εδώ πέρα. Έχουμε το Σύφναθλον, αθλητικό δρόμενο δύο ημερών, τρέξιμο κολύμπι με τις Ολυμπιονίκες, μία γνωριμία
1: προλαβαίνουμε
0: στην αναρρίχηση.
2: Θα βρούμε να μείνουμε. Κύριε Ραφελέτο, θέλει να με φέρει για κολύμπι και αγώνες ο Γρηγοριάδης.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Άνετα. Έχει τρία πλοία την Παρασκευή, δύο το Σάββατο το πρωί. Και μετά τη Δευτέρα, αλλά τέσσερα για να φύγετε.
1: Προλαβαίνουμε να δηλώσουμε και συμμετοχή, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε και νόμιμοι. Βεβαίως. Καταλάβατε. Δηλαδή, θέλουμε χρόνο, να καταγράψουμε χρόνο στο τέτοιο, στο ιστορικό μας.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε.
1: Θα έρθουμε, να ξέρετε.
0: Και μετά έχουμε και τις φρικτορίες.
1: Ναι.
0: Το αρχαίο σύστημα επικοινωνίας με πύργους που είχαμε από την αρχαιότητα, το οποίο το αναβιώνουμε. Και πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σύλλογου Σύφνου. Και άλλες δραστηριότητες. Και βέβαια τα καταστήματά μας και του υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια και τα λοιπά, που μπορείτε να έρθετε να γευτείτε την γαστρονομία της Σύφνου.
2: Και είναι και γνωστή. Δώστε μας και εσείς τιμές λίγο, να ξέρουμε όσοι θέλουμε να έρθουμε για το τριήμερο.
0: Ένα δίκλινο ξεκινά από 50 και ανεβαίνει. Δηλαδή τα δωμάτια αυτή την περίοδο είναι σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Και τα εισιτήρια, ας πούμε, είναι εκεί που είναι πάντα. Αλλά έχουμε αρκετές επιλογές. Έχουμε το αργό που είναι πιο οικονομικό, και έχουμε τα ταχύπλα που είναι πιο ακριβά. Αλλά εκεί αντισταθμίζεις το χρόνο με την ηρεμία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί που επιλέγουν το συμβατικό πλοίο, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο
2: να το αποσυνδυστούν στο ταξίδι.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ωραίο το πλοίο.
1: Δεν είναι και πολύ μακριά κιόλας, μωρέ.
2: Πόσες
1: ώρες είναι από, ξέρω, Πειραιά, από Ραφίνα?
0: Από Πειραιά είναι με το συμβατικό 4,5 με 5 ώρες, ανάλογα με τους σταθμούς που θα κάνει πριν. Και το ταχύπλο είναι στις 2,5 ώρες.
2: Πιο δεν μακριά μένα, αλλά αξίζει. Πάμε Σαντορίνη, ο κύριος Ορφανός, να δούμε λίγο εκεί πώς είναι η κατάσταση.
1: Γεια
2: στο
1: κύριε Ορφανέ.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τη Σαντορίνη. Καταρχάς, κύριε Γρηγορίδη, να επιβεβαιώσω τα σχόλιά σας για την κυρία Κοντροκόη σε υπέρμετρο βαθμό. Και να πω ότι η Σαντορίνη είναι πάντα ένας προορισμός ο οποίος λειτουργεί σχεδόν όλο τον χρόνο. Η σεζόν δεν είναι και η καλύτερη που μπορούμε να βιώσουμε στο νησί της Σαντορίνης, αλλά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει μια κίνηση που ευελπιστούμε ότι αυτή η κίνηση θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Δώστε μας πληρότητες, αν έχετε έτσι πληροφορίες, και τιμές επίσης, κύριε Ορφανέ.
5: Οι πληρότητες αντέρχονται περίπου στο 50-60% αυτή τη στιγμή. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπολογίζουμε ότι θα φτάσει στο 70%. Και οι τιμές, όπως πάντα, η Σαντορίνη είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Έχει από 40-50 ευρώ το δίκλινο μέχρι και 5.000 ευρώ το δίκλινο. Ναι. Αναλόγως τι θέλει ο καθένας να δώσει και αναλόγως τι θέλει ο καθένας να διαθέσει. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι η διαμονή. Το πρόβλημα είναι πώς θα έρθει κάποιος στο νησί
1: και πώς
5: θα φύγει από το νησί.
1: Και πώς θα
5: πληρώσει. Γιατί τα εισιτήρια και τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά έχουν αυξηθεί κατά τεράστιο ποσοστό.
1: Τώρα,
2: και
1: σας βλέπουμε είστε κάπου...
2: Και αποτρεπτικά τώρα αυτό, κακά τα ψέματα, το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, δεδομένου ότι σε ένα-δυο μήνες είναι και οι θερινές διακοπές, έτσι. Και πάλι μια οικογένεια θα κληθεί εκ νέου να πληρώσει τέτοια ποσά για να μπορέσει για τις διακοπές.
1: Το καλοκαίρι. Επιλέγεις καλοκαιρινές διακοπές ή να δώσεις αυτά τα χρήματα για ένα τρίμερο.
2: Ας πούμε, θα το υπολογίσεις αυτό, σαφώς. Γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι.
1: Έχεις δίκιο.
2: Εσείς που είστε τώρα...
5: Για να πάμε στην Κρήτη και να γυρίσουμε, θέλουμε το άτομο 200 ευρώ.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
5: Μία απόσταση, μία ώρα και 45 λεπτά.
1: Ναι, φανταστείτε πόσα θέλουμε εμείς από εδώ, για παράδειγμα από την Αθήνα, έτσι, από τον Πειραιά. Δεν το συζητώ για τη Βόρεια Ελλάδα. Σας βλέπω κάπου είστε ψηλά, κύριε Ορφανέ. Γιατί δεν είστε πιο χαμηλά, ας πούμε, εκεί σε μια παραλία που έχετε κι εσείς μια επιχείρηση πολύ ωραία.
5: Είμαι σίγουρος ότι έχετε κλείσει ήδη εισιτήρια και εσείς, κυρία Κοντροκό, για Σαντορίνη. Ναι, ναι. Για να το δείτε απευθείας εδώ το χαμηλά. Είμαστε ακριβώς στην Καλδέρα, στην ευθεία Φυρών Πύργου και θέλω να σας δείξουμε την ταυτότητα Σαντορίνη.
2: Εγώ από Καρτεράδο ήθελα να βγούμε, αλλά δεν με ακούει κανένας, δυστυχώς. Κανένας, τίποτα.
5: Στην επόμενη σύνδεση, κυρία Κοντροκόη, στην επόμενη σύνδεση.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, να την κακομαθαίνετε, κύριε Ορφανέ. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ όλους.
1: Καλό τρίμηνο.
2: Ευχόμαστε το καλοκαίρι για όλους τους προορισμούς και για τη Σύφνο και για την Εύβοια και για τη Σαντορίνη να εξελιχθεί πολύ θετικά. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Όμορφα τα νησιά μας. Έχει πολύ ωραίους προορισμούς στην Ελλάδα μας.
1: Όπου και να επιλέξεις. Και η πυρωτική ακόμη Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι παιδί μου που θέλουν να φύγουν και πάνω στο βουνό. Σου λέει, γιατί να πάω τώρα εγώ σε θάλασσες και παραλίες και συνοστισμούς.
2: Ειδικά
1: αν
2: ακόμη δεν τολμά να κάνει και το βήμα εκεί στην παραλία να βουτήξει το ποδαράκι.
1: Πηγαίνουν πάνω σε πυρωτικούς προορισμούς πάνω στα βουνά και περνούν εξίσου ωραία, σε πολύ ωραία καταλήματα που έχει, πολύ ωραίες ταβέρνες και καφέ και εστιατόρια και τα πάντα.
2: Κύριο Γλυκά, να Βεβαίως. Ζητήσουμε λίγο τη βοήθειά του. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά, γιατί η σύνδεσή μας δεν είναι εφικτή αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Μπορεί στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επαφής μας, να αποκατασταθεί. Τι σημαίνει η αίτηση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, κύριε Γλυκά? Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα και απολογούμε για την έλλειψη οπτικής εικόνας.
2: Δεν πειράζει.
6: Κοιτάξτε, ως πολίτης και γενικότερα οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ότι κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 17 φορές εισόδια, σκότωσε 17 ανθρώπους ή συμμετείχε σε αυτό, τέλος πάντων, ή έβαλε κάποιον άλλον, ή στα πλαίσια συνολικού σκοπού. Τώρα, σαν πολίτες, προφανώς, είμαστε όλοι γραμματισμένοι. Τώρα, σαν νομικοί, αυτό το οποίο έχει πει το Συμβούλιο Φετών Πειραιά, έχει μια προχωρημένη σκέψη ουσιαστικά, ότι μετά από 24 χρόνια κράτησης, ένας άνθρωπος, ίσως ο χειρότερος εγκληματίας, βελτίωσε κατά πολύ την προσωπικότητά του. Αυτό εκρίθηκε από το Συμβούλιο Φετών Πειραιά και μάλιστα σε πολύ ψηλή σύνθεση. Τώρα, η ανέρεση, η οποία ασκήθηκε χθες από τον κύριο Αντισταγγελέα του Υπάγου, βάζει δύο ζητήματα. Το ένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν λέει ότι δεν υπάρχουν τυπικές προϋποθέσεις.
1: Ναι.
6: Δηλαδή, ότι δεν εδικαιούτο να ζητήσει την υφόρον αποκόλληση.
1: Σαφώς.
6: Γιατί το πρώτο το οποίο ξεκινάει κάποιος για να ελέξει, και αυτό το ελέγχει και η φυλακή και φυσικά και το Συμβούλιο Φυλακών, ανήκει τις τυπικές προϋποθέσεις. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που βάζει ο αντισαγγελέας του Υπάγου. Και το δεύτερο, και ότι δεν υπήρχε ουσιαστική μεταβολή, δηλαδή δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά η προσωπικότητά του. Mm-hmm. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα πει ο Άριος Πάγος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, κύριε Γλύκα, ποια είναι?
6: Είναι ότι ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει, μάλλον μέσα τον Ιούνιο, εάν αποφυλακίστηκε σωστά ο πολυσοβίτης Αλέξανδρος.
1: Που σημαίνει ότι αν αναιρεθεί αυτή η απόφαση, θα επιστρέψει στις φυλακές, σωστά?
6: Αν απορριφθεί και αν πει το Άριος Πάγος ότι έχουμε λαφασμένη απόφαση, θα γυρίσει στη φυλακή και θα εκτίσει το υπόλοιπο μέχρι τα 25.
2: Συγγνώμη, δεν θα πάει πρώτα στο Δικαστικό Συμβούλιο και μετά πάει στο Συμβούλιο Φετών Πατρών, κύριε Γλύκα?
6: Όχι. Θα κρίνει ο Άριος Πάγος.
2: Μάλιστα.
1: Ρωτήσω κάτι, κύριε Γλύκα, με όλο το θάρρος.
6: Αυτό το οποίο εγώ περίμενα να δω, βέβαια δεν έχουμε την εισαγγελική πρόταση,
2: ναι,
6: εμείς. Αυτό το περίμενα να δω εγώ είναι ότι ως λόγος αναιρέσεως είναι ότι δεν μεταμελήθηκε, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
1: Μα δεν έχει
2: δεχθεί και δεν έχει παραδεχθεί τη συμμετοχή του, κύριε Γλυκά.
6: Ναι.
2: Άρα,
1: τόσα χρόνια,
6: ως λογική εισαγγελική στο δάσος.
1: Ναι.
6: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι και στη σκέψη, χωρίς να αποδικάζουμε την κρίση του Αρείου Πάγου, εάν τελικά αναιρεθεί το βούλευμα αυτό.
1: Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γλύκα, με όλο το θάρρος που μπορώ να σας έχω. Γνωριζόμαστε και προσωπικά με τον κύριο Γλύκα. Αν θέλετε, μου απαντάτε. Γιατί μπορεί και να μην θέλετε ως νομικός, ενώ να μου απαντήσετε. Έχουμε μία απόφαση. Και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος που ζητά την αναίρεση αυτής της απόφασης. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε δικαστικούς εναντίον δικαστικών. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ, χωρίς να χρησιμοποιώ νομικούς όρους.
6: Γίνεται.
1: Ναι, σαφώς και γίνεται. Μήπως όμως κλονίζεται έτσι και η εμπιστοσύνη λίγο του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη όταν πρόκειται για τέτοιες υποθέσεις?
6: Κοιτάξτε, εγώ ξεκινώντας την τοποθέτησή μου σήμερα, σας είπα ότι ως πολίτης, γενικώς οι πολίτες, ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι αναγνωρισμένοι. Έτσι. Αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Τώρα, νομικά το διαχώρισα ότι είπα ότι είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Γιατί στηρίχτηκε στη βελτίωση προσωπικότητας. Ο ετών.
1: Βελτίωση προσωπικότητας όμως, εγώ πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, κύριε Γλυκά. Βελτίωση προσωπικότητας, πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω όταν δεν έχει δείξει ίχνος μεταμέλειας.
6: Κοιτάξτε.
1: Και όταν μιλάμε και για έναν άνθρωπο
6: ηθικό αυτούργο
1: πίσω από 17 δολοφονίες.
6: Αλλά προφανώς εγώ δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω.
1: Και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως χρήζει συζήτησης. Είναι θέμα νομοθέτη, θα μου πείτε, αλλά δεν μπορεί κάποιος
6: να καταδικάζεται. Αν θέλετε να κάνω μια πρόβλεψη,
1: ναι.
6: Σίγουρα θα απασχολήσω να πάγω η μη μεταμελία του.
2: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γλύκα, μένει να το δούμε, έτσι, σε λίγες ημέρες.
6: Να είστε πολύ καλά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Σπύρος Αλεξανδρής, για πάμε λίγο στον καλό συνάδελφο. Μας είπε νωρίτερα για αυτό το περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Έχει φτάσει στο σημείο. Δώσε μας, Σπύρο, νεότερα από το ρεπορτάζ.
7: Βρισκόμαστε στο σημείο Σπάρτης και Σοφοκλέους, όπου χθες το βράδυ σημειώθηκε αυτό το περιστατικό, αυτή η άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε 10 και σε 12 ανηλίκους. 10 την έπεσαν σε δύο παιδιά 17 και 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν επί της οδού Σπάρτης στο νούμερο 63. Είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, βλέπουμε φαρμακεία, βλέπουμε καταστήματα ψηλικών ειδών. Αυτό έγινε αργά στη νύχτα, το πιθανότερο είναι να μην ήταν ανοιχτά εκείνη την ώρα. Ωστόσο, βέβαιο είναι, σχεδόν βέβαιο, ότι κάποια κάμερα ασφαλείας
1: έχει
7: καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Να πούμε ότι οι 7 συνελήφθησαν μετά την κατάθεση των δύο παιδιών, τα οποία νοσηλεύονται στο γεννηματά. Οδηγήθηκαν εκεί από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο πρόσωπο και το σώμα από την ομάδα των 10 ανηλίκων. Ταυτοποιήθηκαν οι 7 από την κατάθεση των παιδιών, συνελήφθησαν. Πρόκειται για άτομα, οι περισσότεροι είναι 17χρονοι, είναι και ένας 18χρονος, και αυτά θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι 6 ανήλικοι στον εισαγγελέα ανηλίκων για να δώσουν εξηγήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Ναι. Ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε, Σπυράκο.
2: Πολύ, Σπύρο.
1: Εισήγηση του Πρωθυπουργού. Για πάμε να δούμε. Ξεκίνησε πριν από λίγο.
8: Παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Βαδίζοντας όμως έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Και νομίζω ότι ένας δρόμος σταθερότητας και σιγουριάς, τη σημασία των οποίων είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες εν μέσω τόσης αβεβαιότητας γύρω μας. Και θέλω ότι
2: πολιτική
8: αυτό ήταν
2: πολύ Βαβέλο.
1: Ναι.
2: Είναι που πολιτική Βαβέλ.
1: Δεν είναι.
2: Εδώ που τα λέμε, αν κάτσουμε να τα μετρήσουμε, να τα γράψουμε, θα μπερδευτώ.
1: Και κάτσε τώρα, μπορεί να έχουμε κι άλλα. Επίσης,
2: είναι πάρα πολλά. Θα κάτσω μετά να τα γράψω. Θα κάνω
1: όλα.
2: Μια κάρτα, όλα. Όλα.
1: Θα χαθούμε. Δεν βλέπεις τι γίνεται, παιδί μου, όταν πάμε να ψηφίσουμε, όταν μπαίνουμε εκεί στο παραβάν, που ψάχνουμε, γιατί περισσότερο έχουμε αποφασίσει το τι θα ψηφίσουμε. Που ψάχνουμε,
2: έλα, μην διαμαρτύρεσαι. Στις δικές μας εκλογές, δηλαδή, νομίζεις λιγότερα έχουμε. Στη Σεσία.
1: Καλά, σίγουρα όχι.
2: Και εκεί νόμιζα... μπαίνεις στον εαυτό σου, θες να ψηφίσεις και δεν σε βρίσκεις.
1: Νόμιζα θα μου έλεγες, έλα, μην διαμαρτύρεσαι, αφού σου το έχουν έτοιμο το ψηφοδέλτιο μέσα φαγγελάκι στην τσέπη που το βάζουν εκεί.
2: Κάτσε, ποια δεκαετία είσαι, έχεις πάει πίσω στο 80-90 εσύ.
1: Είπε καλή κουβέντα για μένα, παιδιά. Εγώ περίμενα να πει τέτοιος παππούς που είσαι, λογικό. Είναι να σου βάζω το φακελάκι
2: Μαΐου,
1: μέσα.
2: Ανήμερα της διακήρυξης, της ανακοίνωσης Τσίπρα, είπα καλή κουβέντα για σένα.
1: Τυχαίο.
2: Όχι.
1: Θα κρατήσω και την ώρα, είναι 12 παρα 5. Πάμε να βρούμε τον κύριο Παραδιά.
2: Ναι, για
1: καλό. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραδιά. Ελάτε λίγο τώρα να μας εξηγήσετε εσείς.
9: Για αυτά που λέγατε για τα ψηφοδέλτια του 90.
2: Γιατί ψέματα, επειδή, λέω.
9: Σαν, ναι, ακούστε. Ήμουν δικαστικός αντιπρόσωπος σε ένα χωριό. Εκεί λοιπόν πάντα ένα θέμα ήταν να μαντέψουν εκεί οι διάφοροι και οι πρόσωποι των κομμάτων τι ψηφίζει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
1: Ναι.
9: Μια φορά λοιπόν μου στήσαν το εξής. Μου βάλαν λοιπόν μια αγαθή γριούλα να μπει μέσα μαζί, να μου πει έλα πάμε παιδί μου στο παραβάν. Μπαίνω στο παραβάν και μου λέει πες μου παιδί μου. Ποιο είναι το καλό να το ρίξω. Πες μου ποιο είναι το καλό. Της λέω γιαγιά, το καλό είναι αυτό που έχεις μέσα στην τσάντα στο φάκελο. Άνοιξε το και ρίχνω. Σαν μαγνητισμένη πραγματικά έβγαλε και το όριξε.
1: Είμαστε βέβαιοι. Καλά και στις μέρες μας συμβαίνουν αυτά, κύριε Πρόεδρε, μην νομίζετε. Τι έλα.
2: Τι δίνεις εσύ στα παιδιά σου φάκελο.
1: Στα παιδιά μου όχι. Αλλά σε παππούδες σίγουρα δίνονται φάκελοι.
2: Από τα παιδιά τους,
1: εννοείται. Φυσικά. Φυσικά.
2: Λοιπόν. Κύριε Παραδιά, τι είναι αυτό τώρα το φυρμάνιο, νέος έμφυα, νέος φόρος για τους ιδιοκτήτες. Έχετε απάντηση από τον κύριο Λιβάνιο.
1: Που λέει ότι δεν ισχύει καταρχάς.
2: Εξηγήστε μας πρώτα τι είναι αυτό το οποίο βγάλετε ανακοίνωση υπομοιδά.
9: Εγώ, ναι. Θα σας πω τι λέει μέσα το νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση.
2: Ελάτε.
9: Λέει ότι καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ, το οποίο στους περισσότερους δήμους είναι 0,35 της χιλίας κάθε χρόνο και πληρώνεται μέσα από τους λογαριασμούς μήνα-μήνα, από τους λογαριασμούς της ενέργειας. Καταργείται επίσης ένα μικρό τέλος φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος είναι υποχρέωση του ενοικιαστή και συναρτάται με τα δημοτικά τέλη.
1: Αυτά είναι καλά ως εδώ.
2: Ναι, μας αρέσει.
9: Αλλού ψηλότερο και αλλού χαμηλότερο, αλλά όμως επιβάλλεται ένα καινούριο τέλος που έχει άλλο όνομα, θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων, το οποίο από 0,35 θα φτάνει στο 0,70, δηλαδή διπλασιάζεται, και ταυτόχρονα για πρώτη φορά δίνεται και στις περιφέρειες το δικαίωμα να κάνουν και αυτές το ίδιο, να ψηφίσουν τα διοικητικά τους συμβούλια, τα περιφερειακά συμβούλια, την επιβολή ενός περιφερειακού τέλους ανάπτυξης, το οποίο θα είναι και αυτό 0,35 της χιλίας.
2: Επιπλέον. Εκτός των Δήμων.
1: Καινούργιο.
9: 0,70 δηλαδή ο Δήμος και άλλα 0,35 η Περιφέρεια.
1: Ναι.
9: Σύνολο 1,05.
2: Μπράβο. Ναι.
9: Έτσι λέει. Έτσι. Τώρα αυτό όλο δεν διασκεδάζεται και πάρα πολύ με το γεγονός ότι καταργείται το τέλος των φόρων των ηλεκτροδοτημένων χώρων, γιατί αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό του.
2: Εδώ λέει ο κύριος Λιβάνιος ότι ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35 έως 40 χρόνια. Διαβάζω την τοποθέτησή του στο Sky νωρίτερα. Σε έναν φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο, λέει ο Υπουργός. Γιατί?
9: Κοιτάξτε, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κάθε αλλαγή που γίνεται στον τομέα αυτό δεν έχει φιλανθρωπικό σκοπό, δεν έχει αγαθοδοργό σκοπό. Έχει σκοπό την αύξηση των εσόδων. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Αν αυτά όλα που κάνουν μειώνουν την επιβάρηση, όπως λένε όχι ο ίδιος ο υπουργός αλλά και κάποιοι άλλοι, ότι μειώνουν, τότε γιατί να το αλλάξουν, γιατί να χάσουν λεφτά, να πάνε γυρεύοντας να χάσουν λεφτά. Είναι σαφές ότι θα αυξηθεί η επιβάρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να το ξαναδούν όλο αυτό, γιατί η επιβάρηση είναι μεγάλη. Μπαίνουν και θέματα σχέσεων ιδιωτικών και ενοικιαστών μεταξύ τους, γιατί ως τώρα αυτό, όντας ένα πολύ χαμηλό τέλος, σιωπηρά καταβαλόταν πάντοτε από τους ενοικιαστές. Κανείς αξιοπρεπής ενοικιαστής δεν άνοιγε λογιστήριο για 5 ευρώ το μήνα με τον ιδιοκτήτη του. Κανένας δεν το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Αντιδράτε.
9: Τώρα, θα αρχίσουν, ναι.
1: Και σε ένα 27 ετές ενοικιαστάσιο τώρα. Που ναι, αυτό στην ουσία τι σημαίνει, ότι εγώ ως ιδιώτης έχω ένα ακίνητο το οποίο το νοικιάζω στο δημόσιο. Θα πρέπει να τον νοικιάσω όμως για 27.
9: Στο Δήμο, στην περιφέρεια.
1: Ναι, εντάξει, δημόσιο είναι και ο Δήμος. Τέλος πάντων, στο Δήμο.
9: Ναι.
1: Ωραία. Το οποίο θα πρέπει
9: απλά
1: να τον νοικιάσω εγώ για 27 χρόνια όμως.
9: Θα πρέπει να. Θα σας πω απλά. Ο Δήμος ή κάποια περιφέρεια που θα ενδιαφέρεται να νοικιάσει κάποιο ακίνητο θα κάνει μια διακήρυξη. Και θα λέει η διακήρυξη μέσα ότι η μίσθωση θα είναι εξαετής. Θα είναι 9 ετής, κάτι τέτοιο μας πει.
1: Ναι.
9: Όμως ο νόμος ήδη λέει ότι οι μισθώσεις για τους Δήμους είναι 12 ετής. Δηλαδή ο Δήμος μπορεί να την πάει στη 12 ετία. Και τώρα με τον νόμο αυτό, στη 12 ετία αυτοί προσθέτουν άλλη μια 12 ετία. Και στο τέλος υπάρχει και η δυνατότητα να κολλήσει και άλλη μια τριετία ακόμη. Αυτό
2: εγκλωβίζεται ο ιδιοκτήτης, λέτε.
9: Ακριβώς. Για να προσέξετε, ενώ στην αρχική δημοσίευση του σχεδίου αυτού τον Δεκέμβριο συμπεριλάμβανε και τις υφιστάμενες μισθώσεις και παγίδευε όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν ήδη νοικιάσει ακίνητα στο Δήμο, μετά από αυτή τη διαμαρτυρία τη δική μας είπαν όχι, θα είναι μόνο για τις νέες μισθώσεις.
1: Mm-hmm.
9: Και αυτό φυσικά το κάνουν ότι θα είναι για το καλό των Δήμων. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι μάλλον για το κακό των
2: Μεταβολή
9: Δήμων.
2: Μεταβολή του ενοικίου προβλέπετε.
9: Δεν θα μπορούν να βρουν ακίνητα.
2: Μεταβολή του ενοικίου προβλέπετε.
9: Προσέξτε, προβλέπετε μόνο ό,τι λέει το αρχικό μισθωτήριο. Συνήθως τα μισθωτήρια μιλάνε για κάποια τιμαριθμική αναπροσαρμογή,
2: ναι,
9: η οποία μακροπρόθεσμα δεν ανταποκρίνεται στη μισθωτική αξία, τη μεταβολή της μισθωτικής αξίας των ακινήτων. Συνεπώς, αυτός ο οποίος θα νοικιάσει ένα σπίτι για 27 χρόνια και με τέτοιους όρους θα έχει παγιδευτεί για πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό βέβαια
9: είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κανείς δεν θα προσφέρει το ακινητό του, εμείς φοβούμαστε.
1: Αυτό βέβαια μπορεί να μην συμφέρει και τους Δήμους και τις περιφέρειες, γιατί πού να βρίσκουν και ακίνητα τώρα.
9: Αν
1: τα δεσμεύσουν το δικό μου, τη Κουτροκόη κλπ.
9: Ήδη ο κύκλος των ακινήτων που ζητάνε είναι να είναι κεντρικά, να είναι το έναν άλλο, να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης, πολλά και διάφορα μπαίνουν. Αν μπει και αυτό το πράγμα και επικρατήσει νομικά δηλαδή, δεν θα υπάρχει καμία προσφορά. Και θα γίνονται συνεχώς άκραπτοι διαγωνισμοί. Και η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον και η περιφερειακή θα είναι το θύμα αυτής της διάταξης.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Πιστεύω ότι υπάρχει περιπτωτική διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι μέχρι τις 4 του μηνός. Θα έχουμε και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία και πιστεύω ότι θα λύσουμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παραδιά. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε σε όλους και όλες που μας παρακολουθείτε. Είναι 2 λεπτά και μετά τις 12.
1: Άρα πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό θέλω να σας πει. Τώρα σας το φέρνει πλαγίως, καταλάβατε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά από τις 12 άξιον τώρα και έχουμε 50 λεπτά γεμάτα ακόμη εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και έχουμε και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε στον Περικλή τον Μπατσούρη, τον συνάδερφο. Τι έγινε?
1: Τίποτα. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μας στέλνουν, αλλά επειδή δεν είναι ευχάριστη η είδηση την οποία θα ακούσουμε.
0: Έλα,
1: θα επιστρέψουμε μετά στο θετικό κλίμα της ημέρας.
0: Σε μονάδα εντατικής θεραπείας γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού στο Αγρίνιο.
2: Συνέβη και αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η γυναίκα δεν κατάλαβε πώς ακριβώς συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Έτσι, εντός της ησυχίας της, έτσι το λέμε αυτό, γιατί δεν κατάλαβε τι της και μιλάμε για δάγκωμα από ό,τι φαίνεται οχιάς, γιατί μπήκε στην εντατική γυναίκα. Όλα αυτά συνέβησαν στο καινούριο Αγρινίου. Έτσι, νοσηλεύτηκε στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Ρίου. Ευτυχώς ήταν γρήγορα όλα αυτά που συνέβησαν από τη μεριά του ΕΚΑΠ, από το νοσοκομείο που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τώρα και Γιώργο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι υπάρχει εξειδικευμένη αντιμετώπιση για όλα αυτά. Άρα λοιπόν διακομίσει στο Ρίο, μπήκε στην εντατική, βγήκε πριν από λίγες ώρες από την εντατική, εξήγησε από τη μέρα, νοσηλεύεται στη κλινική του νοσοκομείου. Και βέβαια μιλάμε για δάγκωμα φυτιού και ευτυχώς χρησιμοποιήθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.
0: Περικλή, ξέρουμε τι φίδι ήταν, δεδομένου ότι στη χώρα μας, ρε παιδί μου, δεν έχουμε και δηλητηριώδη φίδια. Αυτά που κυκλοφορούν
2: έτσι, την οχιά,
0: στα χωριά. Ναι, είναι δεδομένο, ήταν οχιά.
2: Ναι, η πρώτη εικόνα αυτή δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά όλα αυτά... επειδή είναι από τα πιο δηλητηριώδη φίδια που υπάρχουν και μπήκε και στην Αττική και με όλα αυτά, μόνο αυτή η οχιά μπορούσε να έχει τόσο σκληρό δηλητήριο.
0: Ναι. Άκου τώρα, και μέσα στο σπίτι της γυναίκας κιόλας.
2: Ναι, ναι, οπότε
0: την προηγούμενη εβδομάδα διαβάζαμε πάλι μια είδηση, δεν θυμάμαι από πού μας ερχότανε, που είχε μπλέξει στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου.
1: Φίδι.
0: Το φίδι και είχε κληθεί πυροσβεστική για να μπορέσει να το απομακρύνει από την άφπακτο.
2: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλο φίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μακάρι να είναι καλά η γυναίκα.
2: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να εξελιχθεί καλά έτσι, η υγεία της και να επιστρέψει στο σπίτι της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
0: Περικλή. Γεια σου, Περικλή.
1: Τώρα,
0: θα δούμε κίνηση, τι θέλετε. Ή θα πάμε κατευθείαν στο θέμα. Κυρία Μπουγιούρα.
1: Πάμε στο θέμα. Πάμε να προχωρήσουμε, γιατί χθες φαντάζομαι όλοι είδατε και είδαμε όλοι τον άδικο χαμό του Παρασκευά Άτζα, ενός πολύ έτσι αγαπημένου ποδοσφαιριστή, ενός ανθρώπου ο οποίος νεότατος, στα 49 του χρόνια, ο οποίος χάρισε έτσι στιγμές περηφάνειας και χαράς σε χιλιάδες οπαδούς πολλών ομάδων κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο άνθρωπος αυτός έπασχε από ένα νόσημα, από το ALS. Εγώ δεν σου κρύβω, δεν το ήξερα το ALS. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι με το οποίο είχα ακούσει άλλες περιπτώσεις ή είχα ασχοληθεί. Θα δούμε με τον κύριο Μητσικώστα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, καθηγητής νευρολογίας, να μας βοηθήσει να δούμε τι είναι αυτό το ALS, ποια είναι τα πρώιμα σημάδια, κατά πόσο είναι αντιμετωπίσιμο και γιατί τελικώς μπορεί έτσι να επέλθει θάνατος από αυτό. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλησπέρα ενδεχομένως. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το ALS είναι ένα ακρονίμιο. Βγαίνει από το Amyotrophic Lateral Sclerosis. Στα ελληνικά σημαίνει πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση. Mm-hmm. Τι είναι αυτό τώρα και έχει σχέση με το όνομα? Φανταστείτε ότι η σπονδυλική μας στήλη είναι σαν ένα καλάμι, σαν και αυτά που υπάρχουν στις ρεματιές. Μέσα στο καλάμι αυτό δεν υπάρχει ο μυελός των οστών, που έχει άλλη δουλειά να κάνει, αλλά υπάρχει ο νοτιέος μυελός,
1: ναι,
3: που είναι ένα κομμάτι του κεντρικού μας νευρικού συστήματος, φτάνει περίπου μέχρι το λίγο πιο πάνω από τη μέση μας. Εκεί μέσα λοιπόν φωλιάζουν στο κέντρο αυτού του σωλήνα του νευρικού συστήματος, φωλιάζουν κάποια κύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κίνηση. Τους ονομάζουμε αλφα-κινητικούς νευρώνες. Mm-hmm. Γι' αυτό και η αρρώστια ονομάζεται και νόσος του κινητικού νευρώνα.
0: Άρα είναι, κύριε Μητσικώστα, μια νευρολογική πάθηση,
3: 100%.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, που επηρεάζει σε πρώτο στάδιο τον εγκέφαλο, δεδομένου ότι από εκεί δίνονται και οι εντολές όλες.
3: Τον νοτιαίο μυελό.
0: Τον
3: νοτιαίο
0: μυελό.
3: Γι' αυτό ξεκίνησε με το καλάμι.
0: Okay.
3: Επηρεάζει λοιπόν τους νευρώνες, τα κύτταρα εκείνα που δίνουν εντολή απευθείας στους ΜΜΗς.
1: Ποια είναι τα πρώιμα συμπτώματα, για να καταλάβουμε, κύριε καθηγητά, δηλαδή, πώς μπορεί να...
3: Θα σας πω.
1: Ελάτε.
3: Επίσης λέγεται και νόσος του Σαρκό. Μπορείτε να τα ακούτε με όλα αυτά τα ονόματα για να καταλάβουμε ότι είναι η ίδια οντότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα πρώτα συμπτώματα συνήθως είναι μια προοδευτικά επιδεινούμενη μυϊκή αδυναμία. Δηλαδή, δεν μπορώ να περπατήσω καλά. Δεν μπορώ να χειριστώ τα χέρια μου καλά. Μπορεί να αισθάνομαι μουδιάσματα, αλλά
1: τρέμουλο,
3: δεν επηρεάζεται...
1: μουδιασμά, τι αισθάνεται αυτός που πάσχει από το ΕΛΕΣ. Λέτε στα πόδια, στην αδυναμία, στα χέρια.
3: Δεν μπορεί να καταπιεί, δεν μπορεί να αναπνεύσει ενδεχομένως. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω κόσμο. Με βλέπετε επιφυλακτικό, γιατί όλοι θα φανταστούν αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να πάθουμε από αυτό. Η αρρώστια είναι πολύ σπάνια. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική για τον νευρολόγο. Αλλά δεν θέλω να σπείρω πανικό.
0: Όχι πανικό, να μην σπείρουμε. Απλά κοιτάξτε λίγο, κύριε Μητσικώστα. Επειδή όντως είναι μια άγνωστη πάθηση για εμάς και επειδή από χθες που έχουμε μπει για να ενημερωθούμε και εμείς, γιατί τώρα αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση μαζί σας, εγώ ας πούμε διάβασα ότι από την ημέρα διάγνωσης το προσδόκιμο μετά είναι περίπου 2,5 χρόνια. Ότι μπορεί κάποιος να μην πιάνει ένα ποτήρι καλά. Μπορεί να έχει μία αστάθεια στο βάδισμα και αυτό εμφανίζεται ενδεχομένως και ξαφνικά. Να μην μπορεί να καταπιεί. Να έχει επιπλέον σάλιο ή λιγότερο σάλιο. Αυτό δεν το κατάλαβα με την ιατρική ορολογία. Είναι κάτι που μας ανησυχεί. Γι' αυτό θέλουμε και να το συζητήσουμε μαζί σας που είστε
3: ειδικός. Δεν θέλω να ανησυχήσω τους ακροατές σας. Είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Στην αρρώστια αυτή, επειδή ο ασθενής δεν μπορεί να καταπιεί, αισθάνεται ότι έχει πολύ σάλιο. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενοχλητικό. Ξέρετε, στη διάρκεια της μέρας προς το βράδυ, το σάλιο γίνεται σαν μια πηχτή καραμέλα που κάθεται εδώ και δεν μπορεί να απαλλαγεί, ναι, από αυτό. Ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητικό. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το ότι σιγά σιγά χάνει τις κινήσεις του. Εξαρτάται από ποια ομάδα αμοιών έχει προσβληθεί περισσότερο. Δεν είναι προκαθορισμένο. Μπορεί, επί παραδείγματι, να ξεκινήσει με αναπνευστική, να μην μπορεί να αναπνεύσει καλά ή να μην μπορεί να καταπιεί καλά.
1: Τι είναι αυτό που τελικώς, πώς προχωρά σταδιακά αυτή η ασθένεια και γιατί δεν είναι αντιμετωπίσιμη, θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
3: Ξεκίνησα με το καλάμι και με τους νευρώνες που σκοτώνονται για να...
1: Με μια μεταμόσχευση, δηλαδή, να το ρωτήσω έτσι πολύ απλά, μπορεί να θεραπευτεί, δεν ξέρω.
3: Δώστε μου ένα χρόνο να το εξηγήσω με μια σειρά, γιατί δεν θα γίνει κατανοητό αυτό που θα πω. Αυτά τα κύτταρα που δίνουν τη διαταγή για την κίνηση σκοτώνονται. Έχουν ένα πρόγραμμα μέσα αυτοκτονίας, το οποίο ξεκλειδώνει και σκοτώνονται μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι λίγο βίαιος. Τα κύτταρα πεθαίνουν με δύο τόπους, με την απόπτωση σαν τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο που δεν κάνουν ζημιά και με την έκρωση που κάνει ζημιά. Αυτά πεθαίνουν με έναν τρόπο ενδιάμεσο, δηλαδή κάνουν ζημιά και στα γύρω κύτταρα. Το πρόγραμμα ξεκλειδώνεται για λόγους που δεν γνωρίζουμε. Πρόκειται για έναν πρώιμο βίαιο θάνατο σε αυτά τα συγκεκριμένα κύτταρα που ελέγχουν την κίνηση των μυών. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να το ελέγξουμε. Ο μόνος τρόπος που σίγουρα αποδίδει είναι η εντατική φυσιοθεραπεία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Υπάρχει μια τεράστια έρευνα στο Ιγινήτιο Νοσοκομείο. Έχουμε ειδικό τμήμα για αυτές τις παθήσεις. Αλλά μέχρι στιγμής, δυστυχώς, παρακολουθούμε τον άρρωστό μας να επιδεινώνεται με πολύ μικρή ικανότητα παρέμβασης.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αγωγή φαρμακευτική, κάποιος τρόπος άλλος εντός νοσοκομείου αντιμετώπισης αυτής της πάθησης. Αυτό
3: παρηγορητικός.
0: Καταλαβαίνουμε.
3: Παρηγορητικός. Δηλαδή, δεν αναπνέω καλά, έχω μόνιμο αναπνευστήρα. Τον έχω στο σπίτι μου αναπνευστήρα και κυκλοφορώ. Δεν καταπίνω καλά, έχω γαστροστομία. Δεν έχω δύναμη, κάνω φυσιοθεραπεία. Έχω πολύ σάλιο, κάνω ενέσεις τοξίνης αλαντίασης στους ΜΜΗς, στους σιελογόνους αδένες, για να παράγεται λιγότερο.
1: Δηλαδή, διευκολύνεται και ουσιαστικά παρατείνεται η διάρκεια ζωής, αυτό που μας λέτε, κύριε Μητσικώστα. Είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Δεν μπορούμε να παρατείνουμε τη διάρκεια της ζωής. μπορούμε να διευκολύνουμε την ποιότητα της ζωής όσο ζει ο ασθενής μας.
1: Θεραπεία δεν υπάρχει λοιπόν, θα το ξαναρωτήσω. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Ούτε με μεταμόσχευση.
3: Όχι.
1: Όχι. Όταν λέτε είναι σπάνια ασθένεια, παγκοσμίως ας πούμε υπάρχουν στοιχεία να μας δώσετε, να μας πείτε...
3: Κοιτάξτε να δείτε, σπάνια λέμε μια αρρώστια η οποία είναι σπανιότερη από μία στις 10.000 κατοίκους. Είναι σπάνια αρρώστια, ωστόσο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική στην νευρολογία. Όλοι οι νευρολόγοι έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που εκδηλώνονται με περίεργο τρόπο και δυστυχώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά. Αυτό είναι και
0: φαντάζομαι
3: το δράμα
0: ότι...
3: στην όλη υπόθεση είναι ότι τις περισσότερες φορές η νόηση διατηρείται ανέπαφη. Υπάρχει μια κατάρρευση του κορμιού με τις περισσότερες φορές, γιατί τώρα ξέρουμε ότι και ο εγκέφαλος μπορεί να προσβληθεί. Αλλά η διανόηση διατηρείται ανέπαφη. Και
1: το μυϊκό σύστημα καταραίει ουσιαστικά.
0: Άρα δεν μπορούμε να βρούμε και τι μπορεί να το προκαλέσει αυτό.
3: Ξέρουμε πολλά κομμάτια της αιτιοπαθογενετικής αλυσίδας, πολλούς κρίκους, αλλά δεν ξέρουμε όλη την αλυσίδα. Και καταλαβαίνετε τι μανία ερευνητική υπάρχει παγκόσμια με στόχο τη συγκεκριμένη αρρώστια. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσες μελέτες γίνονται. Αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει μια θεραπεία την οποία να μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας. Ναι. Έχουμε κάποιες θεραπείες οι οποίες ενδεχομένως να επιβραδύνουν, είναι εγκεκριμένες, αλλά είναι πολύ μικρό το θεραπευτικό όφελος.
1: Στην Μακάρι...
3: ουσία, ο ασθενής ακολουθεί τον προγραμματισμένο θάνατο που έχει ξεκλειδωθεί στα συγκεκριμένα κύτταρα.
1: Μακάρι να γίνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν και να βρεθεί η σωτήρια θεραπεία. Λέτε σπάνια ασθένεια μεν, εμείς γνωρίζουμε εκτός από τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή. Πρόσφατα, νομίζω πέρσι, έφυγε από τη ζωή λόγω της συγκεκριμένης ασθένειας και ο ηθοποιός, ο Γεράσιμος Μιχελής, που ο κακός του παραπέντε, θα το πω έτσι πολύ για τον κόσμο
3: ναι,
1: που ίσως
3: ναι,
1: δεν
3: ναι.
1: Γνωρίζει, δεν θυμάται ναι. το
0: Απλά
1: όνομα.
0: Απλά θέλω να πει τώρα ότι έχουμε δύο οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι
1: που
0: και
1: μας
0: το ξέρουμε
1: έγινε γνωστό,
0: πόσοι έτσι. Μπορεί επίσης να υπάρχουν. Οι οποίοι δεν είναι
3: υπάρχουν
0: εξίσου αναγνωρίσιμοι και να μην
3: του
0: τους ξέρουμε. Καταλάβατε, εδώ για τη χώρα μας μιλάμε, κύριε Μητσικώστα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μπορεί τελικά να μην, μπορεί να μην είναι τόσο σπάνια. Όχι, σαφώς. Ούτε εμείς το θέλουμε αυτό, έτσι. Απλά μπορεί να μην είναι τόσο σπάνιο όσο θέλουμε να το παρουσιάσουμε. Γι' αυτό και αναφερθήκαμε τώρα στους δύο έτσι επώνυμους.
3: Τυπικά υπάγεται στις σπάνιες παθήσεις. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν είναι μια πάθηση την οποία θα σκεφτείς όταν βλέπεις μυϊκή αδυναμία. Θα πρέπει να την αποκλείσεις, αλλά δεν είναι το πρώτο που θα αποκλείσεις. Να σας το πω στην κλινική πρακτική πώς δρούμε.
1: Κύριε Μητσικώστα, προσπαθήσαμε και εμείς να καταλάβουμε έτσι λίγο περισσότερα για αυτή την ασθένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαινε κατά σκήνωση μικρή για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Γιατί και η ζωή μας, σαφώς, ναι, εντάξει. Πήγαινε κατά σκήνωση μικρή.
1: Όχι, γιατί έκανα τον πρωταθλητισμό με την κολύμβηση και με τάραβε.
0: Δεν κάνατε κάμπους, ρε παιδί μου, εκεί και τέτοια με το κολυμβητήριο.
1: Ναι. Ο Λευτέρης
0: πάει.
1: Ο Λευτέρης πήγε πέρσι πρώτη φορά.
0: Του άρεσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξετρελάθηκε.
1: Δεν είναι και φαν.
0: Αυτό ξέρεις τι είναι. Ή πας πρώτη φορά και κολλάς. Ή πας μια φορά και μετά δεν ξαναπάς.
1: Τα νύψια μου είναι φανατικά της κατασκευής.
0: Και τα δικά μου.
1: Τρελαίνονται.
0: Και τα δικά μου. Όταν ήταν μικρά δηλαδή, πήγαιναν κατασκήνωση και περίμεναν πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι για να πάνε.
1: Κάνουνε και παρέες καινούργιες.
0: Ναι.
1: Μπορεί
0: και
1: να πηγαίνουνε παρεάκια, αλλά κάνουνε και νέες γνωριμίες.
0: Εμένα ο μικρός μου, ο Εμμανουήλ, τρελός. Με την κατασκήνωση. Ναι. Περίμενε πώς και πώς και πηγαίνανε και χειμώνα να φανταστείς. Ακόμη.
1: Εμείς βλέπουμε μια ωραία κατασκήνωση. Εκεί που τώρα βρίσκεται ο Γιώργος Μαρκόπουλος στην Καλαμάτα. Είναι μαζί με τον ιδιοκτήτη αυτής της ωραίας κατασκήνωσης, με τον κύριο Καρά. Καλημέρα
0: σου,
1: και στους δύο.
4: Καλή σας μέρα. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα της κατασκήνωσης, θα ήθελα κι εγώ, μιας και έχω διαγράψει μια πορεία 30 χρόνων στο χώρο του αθλητισμού και τύχαινε να γνωρίζομαι και με τον Παρασκευάτζα, να στείλω τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά του, αλλά και με το ζεύγος του Τραϊανού Δέλα και της γωγός της Μαστροκώστα, μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου, ναι, τον οποίο υπηρέτησα στο παρελθόν, και εκεί να στείλω τα θερμά μου συλληπιτήρια και στον Τραϊανό. Καλή δύναμη και να τους θυμούνται για τις όμορφες στιγμές.
1: Καλά κάνεις, πολύ λυπηρά όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να προσπαθήσουμε, βέβαια, να αλλάξουμε κλίμα, Γιώργο μου. Να μας πεις που βρίσκεσαι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, η μέρα είναι ηλιόλουστη. Βρισκόμαστε σε έναν καταπληκτικό χώρο, σε μια παραθαλάσσια κατασκήνωση στη γειτονική ανάληψη εδώ στην Μεσσηνία, κοντά στην Καλαμάτα, 8 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού. Συνδυάζει και δάσος και θάλασσα. Mm-hmm. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους νεαρούς κατασκηνωτές εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου να προτιμήσουν εδώ την κατασκήνωση και,
0: Γιώργο,
4: να έρθουν να περάσουν ανέμελες στιγμές.
0: Εμείς παρακολουθούμε τα πλάνα που μας έχει στείλει λίγο νωρίτερα από τον χώρο της κατασκήνωσης. Είναι πραγματικά παράδεισος, έτσι. Δηλαδή έχει τόσο πράσινο.
4: Βέβαια.
0: Και η θάλασσα σε απόσταση αναπνοής και νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τα παιδάκια εκεί της περιοχής να επισκεφθούν την κατασκήνωση του κυρίου Καρά. Ο κύριος Καράς είναι ο ιδιοκτήτης. Έτσι δεν είναι?
4: Ο κύριος Καράς, ο οποίος επιμελείται όλο τον χώρο τουλάχιστον 10 μήνες τον
1: και
4: χρόνο.
1: Και όλο τον χρόνο.
4: Αφού τελειώνει η κατασκηνωτική περίοδο.
1: Επιμελείται ακριβώς, όλο τον λοιπόν, χώρο, όλο τον χρόνο.
4: Να κάνει όλο τον χρόνο, ακριβώς. Καινούργια πράγματα, καινούργιες δραστηριότητες, καινούργιες εγκαταστάσεις για τους νεαρούς και λιλιπούτιους έτσι φιλοξενούμενους.
1: Γεια σας, κύριε Καρά.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε.
5: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα και για την κατασκήνωση για να παρουσιάσουμε εδώ κάτι τελείως ξεχωριστό στη Μεσσηνία. Την κατασκήνωση αυτή είμαι υπεύθυνος από το 2016. 2016 έκανα την πρώτη μου απόπειρα. Και έκτοτε, δόξα τω Θεώ, και οι γονείς και τα παιδιά μας εμπιστεύονται για να περνάνε όμορφα και ξένιαστα τα καλοκαίρια τους.
0: Πείτε μας πότε ξεκινάτε και γιατί να επιλέξει ένα παιδάκι την κατασκήνωση. Γενικότερα πρώτα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση, μετά θα έρθουμε γιατί να επιλέξει η δική σας κατασκήνωση.
5: Βεβαίως. Ξεκινάμε στις 17 Ιουνίου, δύο μέρες μετά, αφού τελειώσουν τα σχολεία. Πλέον έχουμε τέσσερι περίοδοι, οι οποίοι είναι 15 ημέρα, mm-hmm, έτσι. Και τελειώνουμε στις 18 Αυγούστου. Δηλαδή υπάρχουν 15 ημέρα, 60 μέρες είναι στην ουσία.
0: Ναι.
1: 17 ωραία, με τέλος Ιουνίου, έτσι. Μετά 2 15 ημέρα μέσα στον Ιούλιο.
5: 17 με τέλος Ιουνίου, Ιούλιο ακριβώς, και 4 με 18 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
4: Πόσα άτομα φιλοξενούνται σε κάθε περίοδο?
5: Τα άτομα που φιλοξενούνται σε κάθε περίοδο ποικίλουν. Η πρώτη και η τέταρτη περίοδο δεν είναι τόσο πολυπληθείς, είναι γύρω στα 200 παιδάκια. Η δεύτερη και η τρίτη, που είναι οι πιο πολυπληθείς, που θέλουν να έρθουν τα περισσότερα λόγω παρεών κτλ., είναι γύρω στα 230.
1: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, να δούμε το πρόγραμμα, Γιώργο.
5: Ναι. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα καταρχάς περιλαμβάνει και δραστηριότητες αθλητικές, κολύμπι, πισίνα, νεροτσουλήθρα, τοξοβολία, παιδικές χαρές και θάλασσα κάθε μέρα που κατεβαίνουμε κάτω για μπάνιο με τα παιδάκια.
0: Τα παιδάκια
5: και παιχνίδια στη θάλασσα κτλ.
0: Αυτό είναι δηλαδή, πέρα από το ότι αθλούνται, κοινωνικοποιούνται και πάρα πολύ σε αυτές τις κατασκηνώσεις.
5: Ακριβώς.
0: Και υπάρχουν και δραστηριότητες.
5: Μαθαίνουν να σέβονται.
0: Και τον εαυτό τους ακόμη. Δηλαδή γυρίζουν τα παιδιά διαφορετικά
5: πρώτα
0: από την κατασκήνωση.
5: Όλα,
0: φροντίζουν τον εαυτό τους, τον χώρο τους γενικότερα.
5: Θα σας πω όσον αφορά σε αυτό που μου λέτε. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι εδώ μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή το πρωί κάνουν αυτά και αυτά και αυτά. Υπάρχουν γονείς και μου λένε το εξής απλό. Μου λένε ότι μετά την κατασκήνωση και για διάστημα, δεν θα σου πω πολύ, μια εβδομάδα,
0: ναι,
5: το
0: ναι,
5: παιδί μου είναι άλλο παιδί.
0: Ναι.
5: Μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Φυσικά.
5: Αλλά αυτή την εβδομάδα που έχει συνηθίσει από την κατασκήνωση, μπαίνει σε ένα πρόγραμμα. Το συνεχίζει δηλαδή και στο σπίτι του.
0: Ναι, βέβαια. Έχει σημασία. Πόσο κοστίζουν τώρα,
5: βεβαίως,
0: περίπου,
5: αλλά
0: κύριε Καρά, πόσο κοστίζουν, ναι, περίπου αυτές οι δύο εβδομάδες στην κατασκήνωσή σας, για παράδειγμα.
5: Κοιτάξτε να δείτε, ως επιτοπλίστων, εγώ συνεργάζομαι με τα ταμεία. Με βοηθάνε αρκετά τα ταμεία.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Μπράβο.
5: Και ο ΕΦΚΑ, ναι. Κυρίως εκεί επικεντρώνομαι, γιατί
0: Που σημαίνει ότι είναι και δωρεάν.
5: Είναι δύσκολα δώσει ιδιωτικά χρήματα. Είναι δωρεάν.
0: Επομένως είναι πολύ εύκολο είναι και για τους γονείς.
5: Είναι δωρεάν.
1: Βοηθάει πολύ.
5: Κοιτάξτε,
1: από το να μένουν τα παιδιά στο σπίτι, επειδή ο μπαμπάς και η μαμά εργάζονται, έτσι, δεν έχουν άδεια όλο το

0: χρειαστεί. Ναι. Σε κάποιες απαγορεύεται ρητός βεβαίως, στις πολύ έτσι αυστηρές κατασκηνώσεις. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όλοι οι γονείς να συνεργαστούμε και να μην έχουν κινητά τα παιδάκια μας.
1: Καλό θα είναι. Αυτά όλα εξαρτάται από τους γονείς.
2: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, έτσι.
3: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν τα τελευταία χρόνια αυτή η μόδα, το bullying, το οποίο συναντάμε στα σχολεία, αν το παρατηρεί ο κύριος Καράς σε διάφορες καταστάσεις εδώ μέσα στην κατασκήνωση μεταξύ των παιδιών που έρχονται για να φιλοξενηθούν.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κομμάτι της κοινωνίας και στην κατασκήνωση υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία τα απομονώνουμε κτλ. Μεταξύ κατασκήνωση, για να γνωρίζετε, υπάρχει ένας τρόπος λειτουργίας και συγκεκριμένο προσωπικό, όπως παιδοψυχολόγο, το οποίο με τη συνεργασία και ομαδάρχης κτλ. Αλλά και πιο εξειδικευμένο προσωπικό, που προσπαθούμε να βρούμε μια λύση κτλ. Εάν δούμε ότι κάποιο παιδάκι περνάει τα εσκαμμένα, δεν γίνεται κάτι και θα πρέπει απομακρύνεται.
0: Προφανώς θα κληθεί η οικογένεια να το παραλάβει.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Καρά, πείτε μας πού βρίσκεται η κατασκήνωσή σας, για να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε.
1: Η κατασκήνωση βρίσκεται στην ανάληψη Μεσσηνίας, στο Δήμο Μεσσήνης,
0: ναι,
1: σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Και η παραλία είναι ακριβώς 8 μέτρα από την πύλη της κατασκήνωσης.
0: Ναι, ψιλοφαίνεται στα πλάνα που είδαμε εκεί, τη βλέπουμε δηλαδή.
2: Με το καλό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν.
2: Τυχερά τα παιδάκια που θα έρθουν εκεί.
1: Δεν ξέρω αν έρχεστε Μεσσηνία. Σας προσκαλώ, εάν έχετε δρόμο προς τα εκάτω, πολύ ευχαρίστως να έρθετε.
2: Φαίνεται
1: να
2: ο χώρος,
1: τα πούμε και από κοντά και να σας κεράσουμε.
2: Φαίνεται ο χώρος πάντως πάρα πολύ ωραίος, κύριε Καρά. Μπράβο, Γιώργο Μαρκόπουλε, για ακόμη μια φορά για την επιλογή σου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Φαίνεται εξαιρετικός ο χώρος.
3: Να είστε καλά.
2: Έχουμε μια έκτακτη είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Σπύρος Μουζακίτης έχει να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Έλα, Σπύρο.
4: Έχουμε λοιπόν, όπως φαίνεται, μια τραγωδία στο Βέλγιο. Υπάρχει μια σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στην πόλη Μπούκενχατ. Έχει γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μάλλον την είδηση έχει επιβεβαιώσει και ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, ο οποίος λέει ότι έχει μάθει για το τραγικό δυστύχημα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς, χωρίς όμως ακόμα να έχουμε σαφή εικόνα για το πώς είναι οι νεκροί, από πού είναι, από το σχολικό λεωφορείο, ναι, είτε από το τρένο.
2: Γιατί αν πρόκειται για νεκρούς πήρω από το σχολικό λεωφορείο, τότε θα μιλάμε ακριβώς και για μικρά παιδιά.
0: Πάντως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η σφοδρότητα που έχει ένα τρένο σε σχέση με την ταχύτητα και την προστασία, αν θέλετε, θα το πω έτσι, του ενός λεωφορείου απλώς, ενός σχολικού λεωφορείου, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον τα νέα θα είναι πολύ πολύ δυσάρεστα.
2: Αυτό τώρα πώς...
4: Οι πρώτες πληροφορίες...
2: Έγινε σε αφύλακτη διάβαση, τι παραβίασε...
4: Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Βελγικό από την εταιρεία διαχείρισης μάλλον του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου, η οποία αναφέρει ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργήσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες στη στιγμή του δυστυχήματος. Ωστόσο, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι για το ποιες είναι ακριβώς οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το δυστύχημα.
2: Μπάρες, δηλαδή, επαγγελματίας, οδηγός, σχολικού λεωφορείου.
4: Αυτό μένει να δούμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Αυτό λέει προς το παρόν η εταιρεία διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου.
2: Μάλιστα. Σπύρο, θα έχεις νεότερα
0: πολύ
2: στο δελτίο σίγουρα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φαίνεται πολύ σοβαρό αυτό ως θέμα. Αν έχεις τίποτα νεότερο, Σπύρο, είμαστε εδώ για να μας ενημερώσεις.
0: Πάμε στη Χριστίνα Τσιόκρη, είναι εδώ κοντά μας. Και με σεισμό μας έρχεται η Χριστίνα. Με ισχυρό σεισμό.
5: Σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ, θέλω να σας πω. Ταρακουνήθηκε η Χιλή, δοκίμασε τις αντοχές της εχθές. Προκάλεσε πάρα πολλές ζημιές σε επιχειρήσεις, διακοπές ρεύματος. Περίπου 27.000 νοικοκυριά, θέλω να σας πω, ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σκοτάδι. Ο σεισμός χτύπησε περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα. Αν και ήταν μεγάλος, ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, ούτε τραυματισμένοι τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Επίσης, ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει αποκλειστεί σύμφωνα με αξιωματούχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών. Από τα βίντεο κιόλας βλέπουμε πόσο ταρακουνήθηκαν σε πάρα πολλά κιόλας σούπερ μάρκετ. Έπεσαν τα πάντα από τα ράφια και σε εστιατόρια επίσης. Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα αποκτήσουν ρεύματα 27.000 νοικοκυριά, καθώς τα συνεργεία κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να καταφέρουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Να πούμε ότι η Χιλή συγκαταλέγεται στις

0: χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι οι κάτοικοι εκεί συνήθως φοβούνται όταν οι σεισμοί είναι πάνω από 7 ρίχτερ.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι μαθημένοι οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Το επόμενο έχει βίντεο.
0: Είναι για σένα.
1: Έχει βίντεο.
0: Έχει βίντεο
1: θέμα.
0: Και είναι για σένα.
1: Θα είναι
0: το επόμενο
1: τρομακτικό,
0: θέμα.
1: Μάλλον το βίντεο.
0: Θέλω
1: αυτό.
0: Να προσέχεις όταν πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Θέλω να προσέχεις πόσα κιλά βάζεις στις μπάρες και όταν τα σηκώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε λοιπόν εδώ το συγκεκριμένο κύριο. 145 κιλά. Ναι. Πάει να σηκώσει 145 κιλά. Βλέπουμε δεν τα καταφέρνει. Η μπάρα λοιπόν στο λαιμό του, αρχίζει, πνίγεται, κοκκινίζει, καταλαβαίνει ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να ξεφύγει λοιπόν.
2: Τι μπράβο, θα πέφτει να μπράβο. Το κάνει.
1: Ναι ρε παιδί μου, όχι ενώ που δεν έχασε την ψυχραιμία του και λειτουργήσε αστραπία.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ότι αν χάσεις την
1: ψυχραιμία.
2: Ναι, αλλά αν έχανε την ψυχραιμία του, νομίζω ότι είναι θέμα επιβίωσης. Έτσι, και κάτι έχω μια μίγα εγώ πάλι.
1: Συνήθως πάντως στα ελεύθερα κιλά, σε ελεύθερες μπάρες, στα γυμναστήρια, υπάρχει πάντοτε κάποιος να επιβλέπει.
0: Ναι.
1: Για να μην γίνει μια στραβή όπως τώρα, ας πούμε, να σε βοηθήσει.
0: Υπήρχαν καταλάβες. Και άλλοι γύρω του, οι οποίοι δεν έδωσαν καμία σημασία. Δηλαδή,
1: δεν αντιλήφθηκαν
0: ναι,
1: μήπως
0: με,
1: το
0: ναι. Ναι, σύμφωνα προφανώς. Με το άρθρο, κάποιος είχε τα ακουστικά στα αυτιά του, οπότε δεν το
1: προφανώς.
0: Κατάλαβε και κάποιος άλλος ήταν απασχολημένος με το κινητό
2: δεν
0: του.
2: Το βάζει λίγα ναι. Κιλά, ναι. Κάνει πιο πολλές επαναλήψεις, δεν είναι τώρα
1: μάλιστα
2: να ρισκάρουμε.
1: Μάλιστα, coach.
2: Τώρα, πολλά νεύρα έχει ο Ράσελ Κρόου, πολλά νεύρα, ρε παιδί μου, γιατί...
0: Και πήγε στο Παρίσι,
2: ναι.
0: Τόσο ωραία το μεταξύ.
2: Έλατε, στην πόλη του έρωτα, πολλά νεύρα, πήγε μονός.
0: Πήγε...
2: Γι' αυτό είχε νεύρα που ήταν μόνο στο Παρίσι.
0: Έμεινε σε ξενοδοχείο, φυσικό ήταν λοιπόν απ' έξω να βρίσκονται κάποιοι θαυμαστές που θέλανε να πάρουν αυτόγραφα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να τους κουνάει το χέρι.
2: Και τους θαυμαστές.
0: Ναι. Προσπάθησε λοιπόν να τους βάλει κάποια όρια, γιατί όπως είπε, πλησίασαν αρκετά κοντά τους. Τους έλεγε: Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώξετε, θα έρθω εγώ σε εσάς.
2: Για να σε κάνω τέτοιου θαυμαστές σου.
1: Κουτροκόη. Παράδαμε τώρα. Εγώ σκέφτομαι πόσο έχει αλλάξει. Εγώ θα τον γνώριζα κάτι.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμόμαστε όλο τον Gladiator.
2: Συγγνώμη, αλλά
0: τον
2: Gladiator πηγαίναμε στο σχολείο, ρε παιδιά. Τώρα έχει βγει το μονομάχος 2, 3, 4, 5. Θέλω να πω, έχετε μείνει σε μια ταινία. Γιατί δεν θυμόσαστε την ταινία αυτή με το... Ποιο ήταν με το μυαλό...
1: A
0: Beautiful Mind.
2: A Beautiful Mind, ρε παιδιά.
1: Άρε χρόνια αλήτη.
0: Αχ, ναι.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να σας πω κάτι όμως.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Τι, μελαγχόλησα τώρα. Αλήθεια, μελαγχόλησα.
2: Αντί να το πω εγώ, το λες εσύ, ας πούμε.
1: Εσύ για να το πεις. Εσύ βλέπεις όλοι τι λένε για σένα, τι να πεις.
2: Θα το πει, οι γυναίκες συνήθως τα λένε αυτά. Εσύ επειδή είσαι έτσι πολύ γοητευτικός και παρότι είσαι λίγο μεγαλύτερος
0: σήμερα από είναι η φιλοφρονή.
1: Γιατί της δώσατε σήμερα.
0: Η φιλοφρονή σε κατέρωθεν.
1: Μην της το αλλάξετε αυτό το που της δώσατε σήμερα, σας παρακαλώ. Είναι η δεύτερη καλή κουβέντα που λέει σήμερα, 26 Μαΐου. Την κρατάω την ημερομηνία.
2: Λόγω Τσίπρα.
1: Α, εντάξει. Ο κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ και αύριο μπορείτε και μεθαύριο, γιατί μεθαύριο αντίστοιχες εκδηλώσεις να ανακοινώνετε κόμματα. Να ανακοινώνετε πολλά κόμματα.
2: Όχι, αλλά δεν θέλω.
1: Πολλά κόμματα. Θέλουμε πολλά κόμματα.
2: Έχουμε Τζέι Λόου.
0: Γιώργο μου, εσύ παραμένεις όπως Τζέι Λόου.
1: Ναι.
0: Που ήδη δεν περνάει ο χρόνος από πάνω σου.
1: Μπαίνει ανάμεσά μας ο Αγγελάκης.
2: Τι θέλει.
1: Να
2: Αγγελάκη, είμαστε εκεί που μας έχεις πει να καθόμαστε. Για να είμαστε στα φώτα μας. Τι να κάνουμε άλλο. Την Τζέιλο να δούμε. Πάμε.
0: Το αναγνωρίζετε το συγκεκριμένο παντελόνι. Τη Τζέιλο. Το φορούσε, θέλω να σας πω, πριν από 25 χρόνια, στο πολύ γνωστό βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το Ain't It Funny. Τη βλέπουμε λοιπόν.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε.
0: Είναι 52, νομίζω τώρα η Τζένιφερ Λόπερ. Τότε... 50, οπότε
2: 27, 28 χρονών.
0: Κάπου εκεί, 27.
1: Δεν έχει αλλάξει περίπου. Καθόλου το σώμα της.
0: Τώρα 25 χρόνια να μην έχει αλλάξει καθόλου το σώμα της. Πραγματικά είναι κάτι αξιοσημείωτο.
2: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Βέβαια. Είναι και η δουλειά της αυτή ναι. Ουσιαστικά. Και εκείνη και η Σακύρα και όλες οι καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει τραγουδίστριες, αυτού του επίπεδου, αυτό πουλάνε. Το χορό τους, το κορμί τους, εκτός από τη φωνή τους που είναι δεδομένη, έτσι. Λέω ότι το παρουσιαστικό τους παίζει ρόλο.
0: Και προσωπικό, βέβαια, έτσι. Πάρα πολλά άτομα που φροντίζουν
2: ναι,
0: για να
2: ναι,
0: μπορούν
2: ναι,
0: να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση.
2: Τι, σαν και εμάς, πάμε μισή ώρα στο γυμναστήριο και λέμε ότι γυμναστήκαμε.
1: Μια χαρά είναι από το τίποτα. Άσε μας τώρα κι εσύ.
2: Έχουμε
1: μας φέρνεις
2: βίντεο...
1: τίποτα καινούριο, τίποτα καινούριο μας φέρνεις.
0: Πάρτο.
1: Φέρτο. Φέρτο.
2: Σας έλεγα για μια κουβέντα τώρα. Τι είναι αυτό.
0: Πάρτο λοιπόν. Είναι το νέο βίντεο κλιπ του Άκυλα για το τραγούδι Πάρτο. Είναι ένα βίντεο λοιπόν γεμάτο συνέστημα, ελευθερία και αυθεντικές στιγμές χαράς, θέλω να σας πω. Πρωταγωνιστή δίπλα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπως βλέπουμε.
2: Να, μπορούμε να το ακούσουμε λίγο. Ναι.

0: Είναι άλλο τραγούδι.
1: Δεν είναι το φέρτο.
2: Δεν είναι το φέρτο, είναι το φάρτο.
0: Είναι το φάρτο.
1: Αλλά δεν είναι το φέρτο,
0: ναι. Α, για να τα ακούσουμε.

0: Μοιάζει και το τραγούδι, μοιάζει και η χορευτική.
1: Και ο στίχος. Πάει με Ντόν Περινιόν και Λουί Βιουτόν και...
0: Και το καπέλο αυτό το σκουφί που φοράει με τα...
1: Κάνε μια πρόβλεψη, Μπουγιούρα. Λέει, μετά το φέρτο, το πάρτο, το επόμενο λέει θα είναι άστο η αρχιτακτριά μας. Άστο. Ε, μπορεί.
0: Ετοιμάζεις συναυλίες. Κάπου διάβαζα. Ανά την Ελλάδα.
1: Ναι, καλά, ναι. Να δούμε.
0: Με τι
2: περιοδίες.
0: Συναυλίες, περιοδίες. Με διορθώνει από το πρωί 15.000 φορές η αρχιτακτριά μας.
1: Πάμε, δεν σε διορθώνει. Θέλει να συμμετέχει στην παρέα. Ζηλεύει τώρα. Είμαστε
0: αφού
1: εσύ, εγώ και η Τσιόκρη.
0: Ναι.
1: Και εκείνη είναι πάνω στο κοντρόλ, δεν είναι εδώ στην παρέα μας. Και τι εκνευρίζεται με αυτό. Θέλει και αυτή να είναι εδώ πέρα στην παρέα, καταλαβαίνεις. Συμμετέχει.
0: Εντάξει, δικαιολογώτα.
1: Μείνε λίγο, πάμε στην Ιωάννα Ρίζου. Πάμε να δούμε ποιο νύχι είναι της μόδας για το φετινό καλοκαίρι. Πώς να περιποιηθούμε, όχι τα νύχια μας, τα χρώματα μας ενδιαφέρουν, Ιωάννα. Καλημέρα, καλησπέρα δηλαδή. Τι καλημέρα, 1:20 είναι.
3: Χαίρετε και πάλι. Ακριβώς είμαι στη Λεωφόρο Κερελίας 128, στο κέντρο περιποίησης, κέντρο αισθητικής της Joy, η οποία θα μας πει, όπως ανέφερες τώρα, τα χρώματα που είναι τώρα τάση για το καλοκαίρι, αφού σας αναφέρω πρώτα γιατί φτιάχνουμε εμείς οι γυναίκες, αλλά πλέον και οι άντρες τα νύχια μας. Τα φτιάχνουμε λοιπόν για την υγιεινή και την προστασία, καθώς σε περίπτωση σπασίματος ένα μανικιούρ αποτρέπει την μόλυνση, αλλά να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή και να σας αναφέρω ότι παλαιότερα όσες είχαν περιποιημένα άκρα σήμαινε πως δεν κάνανε χειρονακτικές εργασίες. Και τώρα λόγω σας ευχαριστώ.
4: Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Ο κύριος ανοίγει, οι γυναίκες, καλησπέρα. Οι γυναίκες πλέον έχουν πολύ καλύτερη διάθεση λόγω του ήλιου, της θάλασσας. Συνήθως ερωτεύονται κιόλας λίγο, νομίζω, αρκετοί το καλοκαίρι. Οπότε έχουν και πιο πολύ διάθεση να φτιάξουν και να περιποιηθούν τα άκρα τους.
0: Μάλιστα. Πείτε να ρωτήσω.
1: Εσύ θα
0: ρωτήσω κάτι εγώ πριν περάσετε στο κυρίως θέμα του θέματος. Περίμενε, παιδί μου, μη σκόλεσαι. Μπορώ να με βλέπω λίγο. Κύριε Αγγελάκη, σας παρακαλώ. Ελάτε λίγο. Θέλω να ρωτήσω. Το Τζο είναι το όνομά σας?
4: Είναι το καλλιτεχνικό σας? Είναι το μου Γεωργία λέγομαι, αλλά με φωνάζουν Τζο, ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Αυτή
4: οι
0: ήταν
4: δικοί μου άνθρωποι και πλέον και οι πελάτες με λένε Τζο.
0: Αυτή ήταν η απορία που είχα, τώρα σας αφήνω.
1: Είστε
0: στα χέρια
1: ελεύθεροι
0: της Τζο. Όχι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, παιδί, πώς λέμε, Τζέι Λο. Αυτό έλεγα, πως είναι το καλλιτεχνικό. J-Lo.
4: Το μαγαζί λέγεται JLA Beauty, αλλά το LA είναι από το επίθετό μου, από το Μουτζάλα. Οπότε είναι JLA. Okay.
1: Μην του λέτε άλλα. Σε λίγο θα αρχίσει να ρωτάει κι άλλα. Καταλαβαίνετε. Μην του δίνετε πολύ θάρρος, σας παρακαλώ.
0: Τέλος,
1: μείνε, μένουμε στο Τζο.
0: Μπορώ να φύγω και από το πλάνο τώρα, θέλετε.
1: Όχι, μείνε, να ξέρεις. Να ξέρεις. Πάμε να δούμε λίγο η τάση του καλοκαιριού για τα νύχια μας. Η Χριστίνα, βλέπω, είναι μέσα.
5: Απαλά.
1: Είσαι καλά.
4: Συνήθως επιλέγουν πολύ το κόκκινο, το γαλλικό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θέλουν το μαύρο. Και εμένα μου αρέσει, να σου πω αλήθεια, γιατί σε μια μαυρισμένη επιδερμίδα φαίνεται λίγο πιο smooth.
1: Ναι.
4: Και πολύ τα γαλακτερά χρώματα. Αλλά ως επιτοπλίστων το κίτρινο... κίτρινο γαλακτερό, το baby pink, το baby blue, αποχρώσεις που έχουν μέσα το γαλακτερό.
1: Αυτά δεν είναι λίγο τα baby pink, blue και τα λοιπά, λίγο για πιο έτσι νεαρές ηλικίες? Μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας?
4: Μεγαλύτερης δεν είμαστε. Σημασία έχει το πώς νιώθουμε, όχι τι λέει ταυτότητα.
1: Μπράβο,
4: Τζο.
1: Μπράβο, Τζο. Είσαι πολύ καλή.
0: Αυτά τι είναι που βλέπουμε? Ναι. Δείγματα, παλέτες χρωμάτων, όπως πας σε ένα μαγαζί. Όπως πας, παιδιά, αλήθεια, αλήθεια δεν το παίζω ανίδεως. Όντως τα βλέπω πρώτη φορά.
1: Ποιο όμορφο βλέπεις πρώτη
0: αυτό
1: φορά.
0: Αυτό εδώ, δηλαδή, όπως πηγαίνει, όπως πηγαίνεις σε ένα μαγαζί, δηλαδή,
4: να τα δείτε από κοντά.
0: Που θέλεις να βάψεις το σπίτι σου, ας πούμε, και σου δείχνουν μια παλέτα χρωμάτων, έτσι που ανοίγει.
1: Συγγνώμη, πώς θα διαλέξεις αλλιώς το χρώμα, δηλαδή? Υπάρχουν άπειρα χρώματα για τα νύχια.
0: Έχεις εκεί τα μανόρε, παιδί μου, και επιλέγεις, ξέρω εγώ. Όχι,
5: όχι, δεν βολεύει τώρα.
0: Και έχει και νύχια πάνω που τα βάζει, δηλαδή, στα νύχια σου, για να δεις αν μας ταιριάζει.
1: Να επιλέγουμε το μανικιούρ, ίδιο χρώμα για το μανικιούρ μας με το πεντικιούρ μας.
0: Σπύρο, εσύ τα ήξερες αυτά? Όχι, να το.
4: Εγώ θεωρώ πολύ sick σε μια γυναίκα να είναι το ίδιο χρώμα και στα άνω άκρα αλλά και στα κάτω άκρα. Δεν μου αρέσει να είναι διαφορετικό. Η δική μου προσωπική γνώμη, αρκετές πελάτες το επιλέγουν. Ναι, ναι. Κοντινές αποχρώσεις όμως, δηλαδή ίδιο. Να είναι ροζ με φούξια.
2: Να ρωτήσουμε ναι. και για το σχήμα.
1: Για το σχήμα, ναι.
2: Πλέον, αμυγδαλωτά, τετράγωνα, τι
4: ναι, αμυγδαλωτά ή κοντό τετράγωνο. Συνήθως αυτά τα δύο άκρα κάνουν. Ή το πολύ έντονο αμυγδαλωτό, το πιο μητερό, όπως έχουμε και εδώ στην παλέτα.
0: Εμείς έχουμε και τα δύο
4: εδώ. Μετά το πιο κοντό τετράγωνο.
0: Και τα αμυγδαλωτά και τα κοντά τετράγωνα.
1: Εγώ έχω κοντό τετράγωνο, αμυγδαλωτό έχει η Χριστίνα.
0: Εγώ έχω φουντούκι, γιατί τα τρώω, ξέρετε.
1: Βιβί, εσύ τι έχεις. Τι. Κοντό τετράγωνο κι εσύ. Ωραία. Είμαστε μέσα προς το παρόν.
0: Θωμά, εσύ τι νύχια έχεις.
4: Τέλεια.
1: Τζο, τιμές να μας δώσεις. Τιμές για μανικιούρ και πεντικιούρ. Που περιλαμβάνεται και, περιλαμβάνεται λοιπόν, και την περιποίηση, να ξέρεις αυτό, έτσι.
4: Βεβαίως. Ξεκινάνε οι τιμές από 20 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως και 50 αν χρειάζεται κάποια πελάτη σε επιμήκυνση στο δικό της νύχια. Αλλά συνήθως οι τιμές ξεκινάνε από 20 έως και 50 ευρώ.
1: Για το καλοκαίρι, τώρα που πάμε έτσι, θάλασσα, έχει βότσαλα, έχει άμμο, έχει χίλια δυο. Μας προτείνεις ημιμόνιμο, φαντάζομαι, όχι απλό.
4: Προτείνω ημιμόνιμο, απλά χρειάζεται πολύ συχνή περιποίηση, γιατί μαζεύει αρκετή άμμο από τη θάλασσα, αλλά και χτυπήματα από τα βότσαλα. Οπότε, καλό θα είναι οι πελάτες να επισκέπτονται συχνά τα κέντρα αισθητικής και να τηρούν τις υπηρεσίες τους σωστά.
0: Πείτε μας πού σας βρίσκουμε. Πού σας βρίσκουμε.
4: Είμαστε Λεωφόρο Δεκελίας 128. Είμαστε πολύ κοντά και στο γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει σαν περιοχή. Στον δεύτερο όροφο.
0: Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Να
1: πας να περιποιηθείς τα άκρα.
0: Θα πάω. Γιατί να μην πάω, θα πάω.
1: Στην Τζο θα πας.
4: Σας περιμένουμε.
0: Περιποίηση δεν έχει φίλο. Και δεν είναι και ντροπή επίσης.
1: Αυτό. Βέβαια. Όχι, μα γι' αυτό σου είπα να πας.
0: Το ξέρω, παιδί.
4: Πολύ σωστά.
1: Και εμείς θα πάμε.
0: Να, θα φέρω και τον Σπύρο.
1: Και
0: ο Ασημινάκης. Και ο Ασημινάκης. Θωμά, εσύ.
1: Πολύ δουλίτσα.
0: Και ο Θωμάς επίσης από το Γερανό. Νίκο, έμεινες μόνο εσύ, Νίκο. Και ο Νίκος. Θα έρθουμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα.
1: Γεια σου, Τζο.
4: Να είσαστε καλά, γεια σας.
1: Πολύ γλυκιά η Τζο. Μπράβο και στην Ιωάννα Ρίζου. Ωραία τα νύχια και τη σιόκρη τα αμυγδαλωτά. Μην τα μαζεύεις. Τα φτιάξες για να τα μαζεύεις. Είναι δυνατόν. Πάμε διαφημίσεις.
0: Βεβαίως.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Quad wer? Mün enkwer. Taka up.
13: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: You guys. You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
16: Grandpa!
17: Leo, what are you doing?
18: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
19: Shield is down! Gods, protect the Empress!
20: I will pay for my imprisonment.
21: Our mission is to save Syntopia.
22: Well, let's giddy up!
23: Mia και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
1: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
24: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πολύ ωραία. Λίγο πριν κλείσουμε, θα σας πάμε μια ωραία βόλτα και θα σας κάνουμε και μια πολύ ωραία πρόταση εδώ με τον Γιώργο. Θα πάμε να σας δείξουμε, να σας παρουσιάσουμε την εβδομάδα μικρών βιβλίων. Η Γεωργία Τσάλη είναι εκεί.
1: Γεια σου, Γεωργία.
0: Θα πάμε στη Γεωργία, λοιπόν. Πώς θα απολαύσουμε τον καφέ μας, διαβάζοντας ένα ωραίο βιβλίο. Και τι είναι αυτό, τώρα δεν ξέρω, θεσμός, έχει καθιερωθεί η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Πες μας, Γεωργία.
2: Καλησπέρα σας. Ακριβώς είναι ένας θεσμός ο οποίος επιστρέφει για 5η χρονιά και θα διαρκέσει έως τις 30 Μαΐου. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και αφορά την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλειών. Πείτε μας, δίπλα μου είναι η κυρία Χριστίνα Ζιόγκα, η οποία θα μας μιλήσει για τις λεπτομέρειες.
3: Γκόβα.
0: Γεια σας, κυρία Γκόβα. Καλή σας ημέρα.
3: Σας καλωσορίζουμε στο ΤΕΟ. Γεια σας. Η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων, όπως είπατε, έχει καθιερωθεί εδώ και κάποια χρόνια. Εμείς, σαν μικρό βιβλιοπωλείο, συμμετέχουμε για πρώτη χρονιά, γιατί είναι και η πρώτη χρονιά λειτουργίας μας. Αυτή τη εβδομάδα έχουμε την ευκαιρία, όλοι οι πιο μικροί και ανεξάρτητοι, να προβάλλουμε διαφορετικές δράσεις που κάνουμε, να προάγουμε τη φιλαναγνωσία στο κοινό μας και να φέρουμε πιο κοντά τη τοπική κοινότητα. Κατά διάρκεια αυτής της εβδομάδας εμείς έχουμε κανονίσει κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις. Είχαμε χθες ένα ιστορικό βιβλίο και την Παρασκευή επίσης, λόγω της επετείου της άλωσης, έχουμε πάλι μια βιβλιοπαρουσίαση. Το Σάββατο έχουμε μια εκδήλωση που απευθύνεται σε νήπια και παιδάκια έως 3 ετών.
0: Πώς το κοινοποιείτε στον κόσμο αυτό? Θέλω να πω πώς γίνονται γνωστές αυτές οι εκδηλώσεις, κάνετε τα καλέσματα αυτά, πώς γίνονται, με τι τρόπο?
3: Λοιπόν, τα κοινοποιούμε στα social media που έχουμε, στο Instagram και στο Facebook. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα κανάλι επικοινωνίας στο Viber για αυτούς που δεν ακολουθούν
1: τα social.
3: Πιο δημοφιλή, ας πούμε, social. Και από εκεί και πέρα, από στόμα σε στόμα.
1: Και κάποιες αφίσεις, φαντάζομαι, που θα κυκλοφορούν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και έρχονται οι οικογένειες εκεί με τα παιδάκια τους, συμμετέχουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ωραία, νομίζω.
3: Ναι. Ναι, είμαστε βιβλιοπωλείο καφέ και έχουμε και ένα χώρο για τους πιο μικρούς επισκέπτες.
0: Α, ωραία.
3: Αλλά απευθυνόμαστε σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ, δηλαδή και σε οικογένειες με παιδιά και σε οικογένειες χωρίς παιδιά και σε single ανθρώπους που απλά θέλουν ένα διαφορετικό, εναλλακτικό χώρο να διαβάσουν το βιβλίο τους και να πιούν ένα ρόφημα. Είμαστε γενικά ένα περιβάλλον ιδιαίτερα χαλαρωτικό και
0: θέλουμε
3: έτσι όμορφο.
0: Θέλουμε να σας φέρουμε τύχη, εφόσον είναι και η πρώτη χρονιά λειτουργίας σας. Θα μας πείτε που είναι το βιβλιοπωλείο σας?
3: Ευχαριστούμε. Ναι, είμαστε στην Δούσμανη 3, στην καρδιά της Γλυφάδας. Αρκετά κεντρικά είμαστε. Για
0: πολύ,
3: να
0: πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να το απολαύσετε, ευχόμαστε. Να περάσετε όμορφα.
3: Να είστε καλά.
1: Ωραία πρωτοβουλία.
0: Και... ναι.
1: Ωραία πρωτοβουλία.
0: Πότε καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός, αν γνωρίζετε, αν θυμάστε, αν ξέρετε?
3: Η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά χρόνια που έχει καθιερωθεί.
3: Νομίζω είναι σίγουρα κάποια χρόνια. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι λάθος. Είναι σίγουρα μια τετραετία.
0: Και πολύ ωραίος ο χώρος σας τώρα που γύρισε.
3: Δεν ξέρω, αλλά είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία.
0: Τώρα που μας έδειξε ο οικονολήπτης μας και το βιβλιοπωλείο σας, είναι πολύ ωραίος χώρος.
1: Ναι, ναι, ωραίος χώρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκόβα. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Και μακάρι έτσι τέτοιες δράσεις για να ερχόμαστε και κοντά και στο βιβλίο.
0: Και η Γεωργία Τσάλη εκεί.
1: Ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο. Κάθε βιβλίο που διαβάζουμε. Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί Αθηνά Σούτσου, τώρα στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: 3 ώρα back to back, Βασίλης Μπακόπουλος.
1: Τα παραδέκα ο Σωτήρης Ξενάκης θα είναι εδώ για την ενημέρωσή σας.
0: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: Ακολουθεί 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Στάκης.
0: Τα μεσάνυχτα Αθηναής Νέγκα, καλύτερα αργά.
1: Και αύριο το πρωί 10 παρα 10 εμείς θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη και το Άξιον τώρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, απόψε παρουσιάζει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρα στο Θησείο. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτοιμο το Πασόκ για τη μεγάλη μάχη στην κέντρο αριστερά. Θολή η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα αμερικανικά χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους. Απειλές Χαμενεΐ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δηλώνει ο Ρούμπιο. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα παραδοθεί ή θα καταστραφεί, ξεκαθαρίζει ο Τραμπ. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η αμόλυβδη. Παρατείνεται έως τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Συνεχίζεται η επιχείρηση σκούπα του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την Κρήτη στο επίκεντρο και η Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 17 συλλήψεις, 4,5 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος.

0: αντίστροφη μέτρηση για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα στις 8 στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το όραμα της πολιτικής του δράσης και αγραφώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Στάση αναμονής από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τις ανακατατάξεις που φέρνουν τα νέα κόμματα. Για πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες στην πλατεία Θησίου, εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες το νέο του πολιτικό φορέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος, ενώ θα δώσει και το περίγραμμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, καλώντας τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου σε προοδευτική πανστρατιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιδρυτική διακήρυξη. Την ίδια στιγμή, στάση αναμονή κρατούν στην Κουμουνδούρου με κάποιους βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα να βρίσκονται σε δίλημα, καθώς είναι προϋπόθεση η παραίτησή τους από τη βουλευτική έδρα.
2: Θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Είμαι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο ανεξάρτητος. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια.
3: Εγώ είπα ότι θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου, όπως πήρα την εντολή από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές του 19 και στη συνέχεια του 23.
1: Στον αντίποδα, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος παρά τη συνεχής αναταράξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει πως το κόμμα δεν πρόκειται να διαλυθεί.
4: Υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
1: Την ίδια στιγμή, την πόρτα της εξόδου δείχνει σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν το κόμμα Τσίπρα ο Γαβριήλ Σακελαρίδης.
5: Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχουν πάρει την απόφαση να αναξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση. Υποτιμάει τόσο τη Νέα Αριστερά και τα μέλη της, όσο όμως και όσους και όσες έχουν πάρει τις αποφάσεις τους να πορευτούν μέσα από άλλα πολιτικά κόμματα.
1: Στο ΠΑΣΟΚ πάντως τα βλέμματα παραμένουν στην κολλημένη δημοσκοπική βελόνα, η οποία μάλιστα αρχίζει να κινείται καθοδικά με την έλευση Τσίπρα.
6: Εγώ διαβάζω τα κείμενα του κύριου Τσίπρα και βλέπω ότι δεν έχει ακόμα, δεν έχει προσδιορίσει περίπου, λέει, γενικά πράγματα στα οποία όλοι μπορεί να συμφωνούν και να έχουν γραφτεί και καλύτερα.
1: Από την πλευρά της η κυβέρνηση σχολιάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς όμως να εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την πολιτική του επιστροφή.
7: Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ξαφνικά την Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας επέλεξε, δεν τους επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό, κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελόνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Και τώρα ξαφνικά και λέει το πρόβλημα τελικά είναι η φανέλα. Εμείς φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, θα σας πω. Αλλά όλο αυτό κάπως δεν είναι λίγο περίεργο?
1: Οι ισορροπίες της δημοσκόπησης πάντως φαίνεται πως έχουν διαταραχθεί με το νέο κόμμα Τσίπρα. Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτη καταγράφει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ ακολουθεί το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,4% ξεπερνώντας το ΠΑΣΟ που καταγράφει 13,5% και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, το Μέρα 25 με 3%. Οι Δημοκράτες με 2,9, η Νίκη με 0,7, η Νέα Αριστερά με 0,6, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5% και άλλο κόμμα 6,2%. Το επόμενο διάστημα και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η τράπουλα δεν αποκλείεται να ανακατευτεί ξανά με νέα δεδομένα για την κεντροαριστερά.
0: Συνδεόμαστε με τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Κώστα Αλατζά. Κώστα, στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
8: Η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου περιλάμβανε αιχμές τόσο εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα το βράδυ στο Θησείο το όνομα και η πολιτική του διακήρυξη, όσο και στο κόμμα που έχει ήδη ιδρυθεί από τη Μαρία Καριστιανού. Δεν παρέλειψε όμως να έχει εχμές η εισήγηση του Πρωθυπουργού ακόμη και για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτική βαβέλ το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, έκανε λόγο για προετεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές με νέο προσωπείο, παρότι είναι γνωστά τα δημόσια πεπραγμένα του στο προηγούμενο διάστημα. Για το Πασόκ η αιχμή ήταν σαφέστατη και αφορούσε τον καταγγελτικό λόγο που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να αυξήσει τα δημοσκοπικά του ποσοστά. Και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του καταγγελτικού λόγου και αυτής της τακτικής που ακολουθεί το Πασόκ, ανέφερε τη μη αποδοχή της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, απέναντι σε αυτή την πολιτική Βαβέλ, απέναντι σε αυτό τον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος, οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν μια δύναμη σταθερότητας που αυτή, κατά τον Πρωθυπουργό, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, για προσενίσχυση αυτού του επιχειρήματος, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στην Κύπρο και στις επιλογές του κυπριακού λαού Αθηνά.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Πρωθυπουργού.
9: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Στον Άριο Πάγο κατέθεσε σήμερα τις υπογραφές και τη δήλωση ίδρυσης του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Ο Γιάννης Μήτης για το ρεπορτάζ.
10: Και το όνομα του κόμματός της, όπως όλοι γνωρίζουμε, Αθήνα, θα είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 649 υπογραφές κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο. Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα. Όπως δήλωσε η ίδια, κάλεσε τον κόσμο να αποβάλουμε την παλαιοκομματικότητα, καθώς αυτή αποτέλεσε βαρύδι διαχρονικό για την χώρα, ενώ απάντησε και σε όσους την κατηγορούν για κόμμα διαμαρτυρίας, λέγοντας χαρακτηριστικά η Μαρία Καριστιανού ότι εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Αντιθέτως, ερχόμαστε να κάνουμε πράξη την ανάγκη για αλλαγή και να δώσουμε ουσία στις λέξεις δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή.
0: Γιάννη, ευχαριστώ και να παρακολουθήσουμε απόσπασμα δήλωσής της εξερχόμενη από τον Άριο Πάγο.
11: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Στο πολεμικό μέτωπο, ασφικτικές πιέσεις ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη για ουράνιο και στενά του Ορμούζ. Εύθραυστη η εκεχηρία μετά τα αμερικανικά πλήγματα, τα ξημερώματα κατά πυραυλικών εγκαταστάσεων και πλοίων του Ιράν, που φέρεται πως επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες. Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί το Ιράν. Την ίδια ώρα, το μέτωπο του Λιβάνου αιμορραγεί και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προαναγγέλει νέο σφυροκόπημα στα νότια.
12: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Αυστηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στέλνει ο Μουτάμπα Χαμενεΐ λίγες ώρες μετά τον νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων στο νότιο Ιράν.
13: US forces have carried out strikes in southern Iran. The US Central Command has confirmed the attack, saying it was in self-defense and that it was using restraint during the ongoing ceasefire.
12: Σύμφωνα με τους New York Times, τα νέα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, μια ανάσα από τα στενά του Ορμούζ.
14: Now they're not saying that US forces came under attack. What they're alleging is that the United States took action, particularly around missile sites and also boats that were possibly going to lay mines as a preventative measure to protect the troops.
12: Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι το Τελαβίβ θα εντείνει τα χτυπήματά του. Πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δείχνουν κατοίκους του Νότιου Λιβάνου να εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Καθώς το θερμόμετρο στον Περσικό κόλπο ανεβαίνει επικίνδυνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία.
15: Ο πρόεδρος είχε ένα πολύ σημαντικό, νομίζω, ιστορικό call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. There's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
16: یعنی یک پایه اساسی این پیروزی‌های ملت بزرگ و شگفتی‌ساز ما ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبریم.
12: Τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τίμησε σε ειδική εκδήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ.
17: God bless our fallen heroes. We're joined today by some of those they left behind, our incredible Gold Star families, incredible people. To every person here and across America who holds tight to the memory of a warrior taken from them.
12: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες θυσιάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
0: Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή παραμένει και έτσι την παράταση στην επιδότηση του ντίζελ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ραφαήλ Κάμπερ, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η τιμή.
18: Αθήνα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η επιδότηση ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τιμή του ντίζελ από τα 2 ευρώ το λίτρο τον Μάρτιο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 1,72, δηλαδή σχεδόν 30 λεπτά χαμηλότερα και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα για ακόμη ένα μήνα τουλάχιστον. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί και η εφάπαξ ενίσχυση για τις οικογένειες με 150 ευρώ για κάθε παιδί και ως 6 παιδιά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
19: Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό.
0: Στον Κώστα Λατζά και πάλι, σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβερνητική ατζέντα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση εστίασε στα θέματα της καθημερινότητας.
8: Ακριβώς. Να πούμε ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε αυτήν υπήρξαν εκτενείς αναφορές στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού γύρω από τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Συνολικά εφαρμόζονται μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που οφείλει η χώρα να τηρεί απαρέγκλιτα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάμπερ για τα 150 ευρώ που πρόκειται να δοθούν στο 80% των οικογενειών της ελληνικής κοινωνίας στα μέσα Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα παρουσιάστηκαν από τους υπουργούς διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. Από αυτές ξεχωρίζουμε την προώθηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή της ίσης αμοιβής σε άνδρες και γυναίκες για ίση εργασία, αλλά και την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για ένταξη στο καθεστώς βαρέων και ανθυγινών του νοσηλευτικού προσωπικού, των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ.
0: Θα σας ευχαριστήσω θερμά, Κώστα. Τώρα σε μια είδηση της τελευταίας ώρας, σύγκρουση τρένου στο Βέλγιο με σχολικό λεωφορείο. Σπυρού Μουζακίτη, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.
20: Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, 4 νεκροί και 2 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σύγκρουσης σχολικού λεωφορείου με τρένο στην πόλη Μπούγκενχάουτ του Βελγίου στις 9 και 4 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Όλοι οι νεκροί είναι από το σχολικό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στα θύματα είναι 2 παιδιά.
0: Σπύρο, βλέπουμε και τα πλάνα αυτή την ώρα. Είναι απευθείας από το σημείο που, όπως μας λες, είναι 4 νεκροί, 2 είναι ανήλικοι, όλοι από το σχολικό, παρακαλώ.
20: Είναι λοιπόν ανάμεσα στους νεκρούς 2 ανήλικα παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδός. Βελγικά μέσα αναφέρουν ότι στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τρένο, μετέφερε 100 επιβάτες οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο της σύγκρουσης. Την είδηση έχει επιβεβαιώσει και ο Υπουργός Παιδείας του Βελγίου, κάνοντας λόγο για ένα τραγικό περιστατικό. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια της τραγωδίας, προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά.
0: Βλέπουμε και τη διακομιδή των τραυματιών. Έχουν φτάσει σωστικά μέσα τραυματιοφορείς και φυσικά η αστυνομία στο σημείο. Παρακαλώ.
20: Εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου δήλωσε ότι οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες την ώρα της σύγκρουσης και ότι οι φωτεινοί σηματοδότες έδειχναν κόκκινο τη στιγμή της σύγκρουσης του σχολικού λεωφορείου με το τρένο. Την επόμενη ώρα αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τον δήμαρχο της περιοχής.
0: Και να δούμε φυσικά γιατί παραβίασε και το στόπ και την μπάρα το σχολικό λεωφορείο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα του ελληνικού FBI για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα και Κρήτη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 39 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε ήδη για την Κρήτη περιλαμβάνονται συνολικά 116 άτομα. Τα κυκλώματα δρούσαν με παρόμοιο τρόπο, μέσω των κέντρων υποβολής δηλώσεων, και εκτιμάται πως το παράνομο όφελος ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια.
21: Μετά την Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση Σκούπα πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, οι περισσότεροι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Έχει γίνει πάρτι εδώ. Αυτές τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων κλπ. Που παίζαν όλοι το παιχνίδι, που ξέρανε τι γίνεται και ποια χωράφια, αν δηλωθούν από κάποιους καινούριους μέσα σε εισαγωγικά αγρότες. Εκεί θα πάρουν τις επιδοτήσεις.
21: Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και 2 διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να επέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις, με το παράνομο όφελος να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
23: Η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI άρχισε σήμερα το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών.
21: Κανονική επιχείρηση με διακριτούς ρόλους του κάθε εμπλεκόμενου είχε στήσει το πολυπληθές κύκλωμα που δρούσε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 116 άτομα.
24: Εκ του καταστατικού σκοπού τους και του λειτουργικού προορισμού τους δεν έχουν καμία ευθύνη, καμία υποχρέωση. Ελέγχουν νομιμότητες, σκοπιμότητες των εγγράφων που διαβάζονται.
21: Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχαν οι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, ενώ 7 άτομα υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων είχαν κομβικό ρόλο, καθώς εντόπιζαν αδήλωτα και επιλέξιμα αγροτεμάχια μέσω του χαρτογραφικού υποβάθρου. 17 άτομα εμφανίζονταν ως εκμισθωτές, παραχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία για χωράφια που δεν κατήχαν, ενώ 71 άτομα υπέγραφαν ψευδείς δηλώσεις ως δήθεν μισθωτές και εισέπραταν τις επιδοτήσεις.
25: Αυτοί που κάνουν να τα πάρουν, και αυτοί που δεν κάνουν να τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, να τους βάλουν μέσα.
21: Τα χρήματα μοιράζονταν μεταξύ των μελών, με το μεγαλύτερο κομμάτι να καταλήγει στους δύο λογιστές, ανάμεσα στους κατηγορούμενους και εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων.
26: Το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος με στοιχεία.
21: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024 ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του 2025.
27: Ούτε οι έλεγχοι που θα έπρεπε να έχουν γίνει έχουν γίνει, ούτε τα πράγματα προχωράνε. Βλέπουμε ότι καθυστερούν οι πληρωμές. Δηλαδή, βλέπουμε μια καθυστέρηση σε όλο αυτό και μια ασυνέπεια από πλευράς του Υπουργείου.
21: Οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 18 εμπλεκομένων συνολικού χρηματικού ποσού άνω των 355.000 ευρώ.
0: Ευρεία επιχείρηση λοιπόν σε Βορρά και Νότο. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Απότα. Ο Φάνης Καραμπατζάκης στην αίθουσα σύνταξης. Ξεκινώ, Θεοδόρα, από σένα. Είναι σε εξέλιξη η νέα αστυνομική επιχείρηση. Έχεις λεπτομέρειες.
1: Είναι η τέταρτη Αθηνά σε διάστημα 10 ημερών. Μεγάλη επιχείρηση λοιπόν από το πρωί από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κιλκής αλλά και Σέρες. Μέχρι στιγμής είναι 17 οι συλλήψεις αγροτών αλλά και διαχειριστών κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Το εν λόγω κύκλωμα μοιάζει με αυτό που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην περιοχή της Κρήτης. Μιλάμε για οργανωμένο δίκτυο και παράνομο χρηματικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Φάνη, 20 συλληφθέντες από την Κρήτη τώρα θα αναχωρήσουν για την Αθήνα, ώστε αύριο να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Θα αναχωρήσουν το βράδυ με το πλοίο της γραμμής, ώστε αύριο το πρωί Αθηνά να βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά, συνοδεία βέβαια ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Τα πλάνα τα οποία βλέπουμε είναι από προηγούμενη μεταγωγή, παρόμοια μεταγωγή, κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ τον περασμένο Δεκέμβριο από την Κρήτη στην Αθήνα. Στη συνέχεια 20 θα μεταφερθούν με λεωφορείο της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πλησίων του Εφετείου της Αθήνας και από εκεί, αφού απαγγελθούν οι κατηγορίες, θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο ανακριτή στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ώστε να πάρουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ήδη η αστυνομία έχει σχηματίσει εις βάρος τους δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κοινώς ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο άτομα, γι' αυτό είναι 22, τα οποία συνελήφθησαν στην Αθήνα και τα οποία την ίδια ώρα θα παραπευθούν και αυτά στις δικαστικές αρχές αύριο.
0: Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Αιματηρό περιστατικό τώρα στο Χολαργό. 57χρονος άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο διαμέρισμα. Η 53χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννήματάς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και οι δύο είχαν σκοπευτική άδεια και σύμφωνα με τις μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές.
3: Λίγο πριν τις 11 το βράδυ, οι δύο πυροβολισμοί και οι κραυγές γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια έσπασαν την σιωπή στην οδό Ξάνθη που στο Χολαργό.
4: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
3: Ο 57χρονος δράστης και αυτόχειρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στο μυρό μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στην συνέχεια φαίνεται πως ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμεναν και λίγα λεπτά μετά πήρε το όπλο και έδωσε τέλος στη ζωή του.
5: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσταση φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
6: Φαίνεται την πυροβόλησε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο συγκεκριμένος είναι απόστρατος της αεροπορίας. Είχαν και οι δύο σκοπευτική άδεια για σκοπευτήριο, δηλαδή προφανώς είχαν και όπλο. Προφανώς χρησιμοποίησε αυτό το όπλο.
7: Σύμφωνα με τους γείτονες, το ζευγάρι που εδώ και πολλά χρόνια έμενε στην πολυκατοικία δεν είχε απασχολήσει για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ούτε ποτέ είχαν ακούσει φωνές ή ένταση να βγαίνει από το διαμέρισμα.
3: Τις αρχές κάλεσε μία γειτόνισσα του ζευγαριού που άκουσε τους πυροβολισμούς. Με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον άνδρα νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του ακριβώς το μοιραίο όπλο.
9: Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή το να έχει κάποιος ένα όπλο και να μένει αυτό το όπλο κατά αυτόν τον τρόπο δείχνει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να είναι και καταστροφικό.
3: Σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, η άτυχη γυναίκα δεχόταν συχνά απειλές από τον 57χρονο και οι δύο φέρεται να ασχολούνταν με την σκοποβολή και γι' αυτό το λόγο φαίνεται να κατήχαν νόμιμα όπλα.
28: Δεν υπάρχει ήδη μια επιβαρημένη δυναμική μέσα στη σχέση ενός ζευγαριού. Η άμεση πρόσβαση σε κάποιο όπλο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας μιας σύγκρουσης.
3: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε τουρνικές στο πόδι της γυναίκας και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
0: Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στο Χολαργό. Σπύρο, ξέρουμε τι όπλησε το χέρι του δράστη.
7: Άπαντες στη γειτονιά δηλώνουν σοκαρισμένοι από αυτό το περιστατικό. Κανείς δεν είχε ακούσει κάποιον καυγά, κάποια ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι περισσότεροι μάλιστα ενώ τους αναγνώριζαν οπτικά δεν είχαν ακούσει ποτέ την φωνή τους. Κάνουν λόγο για ένα ήσυχο ζευγάρι που φαινόταν, φαινομενικά τουλάχιστον, να έχουν καλές σχέσεις ανάμεσά τους. Τώρα η αστυνομία ερευνά Το τι μπορεί να όπλησε το χέρι του δράστη, οι έρευνες στρέφονται τόσο στο ψυχολογικό υπόβαθρο, εάν υπάρχει κάποιο ιστορικό, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη καταγγελία για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα στο ζευγάρι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν για κάποια μαρτυρία από το συγγενικό περιβάλλον που κάνει λόγο για απειλές προς την 53χρονη από τον 57χρονο το τελευταίο διάστημα. Φως στα αίτια αυτού του περιστατικού αναμένεται να δώσει η λεπτομερής κατάθεση που θα δώσει η 53χρονη όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, όταν δηλαδή δώσουν το πράσινο φως οι γιατροί. Μέχρι στιγμής η 53χρονη έχει πει στους αστυνομικούς ότι ο 57χρονος πάνω σε κάποιον καυγά. Δεν ακούστηκε βέβαια αυτός ο καυγάς, αλλά άκουσαν από τη γειτονιά τους κρότους από τους πυροβολισμούς. Την πυροβόλησε στον μυρό. Και στη συνέχεια πήγε πάνω και αυτοκτόνησε, όπως διαπίστωσαν στη συνέχεια οι αστυνομικοί.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Σπύρο. Να μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη και να συνδεθούμε με τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, είχαμε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής. Θα δούμε και το σοκαριστικό βίντεο.
10: Ακριβώς, Αθηνά, σοκάρει αυτό το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με μια 58χρονη η οποία επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο στην περιοχή των Γουρνών στο Ηράκλειο. Η ίδια φαίνεται μέσα από το βίντεο να κοιτάζει αριστερά και δεξιά προκειμένου να περάσει.
0: Είναι σε διάβαση πεζών, στο μεταξύ, όμως... Μάνο. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά πράγματι όπως μας περιγράφεις.
10: Ελέγχει. Ελέγχει το δρόμο πριν περάσει απέναντι από τη διάβαση των πεζών. Την μοιραία στιγμή, την άτυχη αυτή στιγμή που έζησε η γυναίκα, περνούσε ένα δίκυκλο 300 περίπου κυβικών μια μηχανή. Την παρέσυρε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης η μηχανή. Τότε λοιπόν εξφενδονίστηκε η άτυχη 58χρονη τουλάχιστον 20 μέτρα μακριά. Να πούμε ότι η ίδια διατηρεί κατάστημα με την οικογένειά της στην περιοχή. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω των εργασιών στον βόρειο δικό άξονα και ο ίδιος ζήτησε να υπάρξει αστυνομικός έλεγχος, καθώς υπάρχουν οδηγοί που αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ επεσήμανε ότι στην περιοχή υπάρχουν και σχολικές μονάδες. Η 58χρονη, να πούμε, Αθηνά, ότι νοσηλεύεται με 3 σοβαρά κατάγματα στο νοσοκομείο και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όταν άγνωστοι αφαίρεσαν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας. Στο σημείο βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, πολλά τα ερωτήματα με τις αρχές να αναζητούν τους δράστες.
11: Ακριβώς. Λήξεις συνεγερμού σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μετά την κλοπή καρδιολογικού υπερήχου αξίας 25.000 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών ενημέρωσε τη διοίκηση για το συμβάν. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα το μηχάνημα βρέθηκε στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου μετά από άγνωστο τηλεφώνημα στην ασφάλεια του χώρου. Οι αρχές ερευνούν τις ακριβές συνθήκες με τις οποίες πραγματοποιήθηκε το συμβάν.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γεωργία.

0: θερμοκρασίες ρεκόρ που προκαλούν ανησυχία και έκτακτα μέτρα σε πολλές χώρες.
1: Tens of millions of people right here in Europe are sweltering under temps that are unusually high and that have come unusually early. The record-breaking temperatures are made possible by an exceptionally warm air mass moving up from North Africa.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε το ρεκόρ για τον πιο θερμό Μάιο από το 1944. Ο υδράργυρος έφτασε για πρώτη φορά τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Kew Garden, ξεπερνώντας κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ. Στο Λονδίνο το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Μάντσεστερ τους 32, καταγράφοντας ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και για καλοκαίρι.
2: It's getting hotter and hotter, and it does kind of raise important issues about climate change.
3: Spain is sweltering in nearly 40 degree heat, and France has issued its first ever May heatwave alert. Authorities are urging people to stay hydrated.
0: Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί, με τις θερμοκρασίες στο Παρίσι να φτάνουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Μπορντό το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 36 βαθμούς Κελσίου.
4: It's important to leave very early in the morning. We left home at 7:30. I've got a bottle of water.
0: Το Roland Garros δεν έμεινε ανεπηρέαστο από τη ζέστη. Ο δύο φορές φιναλίστ Κάσπερ Ρουντ απέφυγε οριακά τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Γαλλικού Open, αφού υπέκυψε στη ζέστη του Παρισιού. Και στην Ισπανία, οι κάτοικοι της Μαδρίτης αναζητούν ανακούφιση από την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας με μια δροσερή βουτιά στις τοπικές πισίνες.
5: Totalmente empezado mucho antes. Estas temperaturas no son para esta época del año. Así que pues todo es por culpa del cambio climático.
6: Creo que cada año empezamos a sufrir un poquito más pronto. Y dura más, pero bueno.
0: Καθώς το θερμόμετρο ανεβαίνει και στη Γερμανία, με τη Φραγκφούρτη να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου, πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν το ζεστό καιρό για θαλάσσια σπορ και τζόκινγκ δίπλα στον ποταμό Μάιν. Στην Ιταλία, λόγω του καύσωνα, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνει και τη Ρώμη.
7: Καύσωνας διαρκείας στην Ευρώπη, να δούμε τι γίνεται και στα δικά μας. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, ο μετεωρολόγος μας, για να δούμε. Αναμένουμε τέτοιο κύμα καύσωνα στην Ελλάδα?
8: Λοιπόν, να πούμε πράγματι ότι όντως η Δυτική Ευρώπη επηρεάζεται από ένα πολύ μεγάλο, ένα ακραίο καύσωνα για αυτή την εποχή. Mm-hmm. Εμείς είμαστε στο ανατολικό πλευρό αυτού του αντικυκλώνα, στην ανατολική πλευρά αυτού του αντικυκλώνα. Θα επηρεαστούμε αλλά αρκετά λιγότερο, σε πολύ μικρότερο βαθμό, από αυτό το κύμα καύσωνα που επηρεάζει την κεντρική και κυρίως τη Δυτική Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη. Έχει αρχίσει σιγά σιγά από σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως την Πέμπτη θα κορυφωθεί η ζέστη με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές πάνω από 30 βαθμούς θερμοκρασία. Mm-hmm. Τοπικά 32 με 33, πιθανόν και 34 βαθμούς, ειδικά σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Εκεί θα καταγραφούν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες.
7: Μάλιστα, αρκετή ζέστη. Να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα, την περιμένουμε.
8: Και στην Αθήνα θα ανέβει η θερμοκρασία από αύριο και κυρίως την Πέμπτη θα δούμε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Mm-hmm. Στην Αττική, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Παλίνη και το Κοροπή, 30 με 31 βαθμούς, αλλά και στον Αυλώνα, στα βορειότερα τμήματα του νομού Αττικής, θα δούμε πάνω από 30 βαθμούς την Πέμπτη μέγιστες θερμοκρασίες.
7: Νομίζω η παραλία μας περιμένει. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες εκδρομείς να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, με νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Εξαιρετικά δημοφιλή είναι τα νησιά του Αργοσαρονικού, αλλά και προορισμοί όπως η Πάργα και τα ορεινά χωριά της Αρκαδίας.
9: Ευκαιρία για πολλούς φαίνεται να είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ώστε να πάρουν μια ανάσα από την καθημερινότητα και να επισκεφτούν νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.
10: Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετό κόσμο. Εμείς φτάνουμε σχεδόν στο full τη σεζόν. Τον Ιούνιο μπαίνουμε στο full σεζόν. Έχουμε όλα τα τσάρτερ, όλα τα τσάρτερ που έρχονται καθημερινά. Έρχονται περίπου 150 τσάρτερ την ημέρα.
9: Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται η Χαλκίδα, το Ναύπλιο, τα Ιωάννινα και η Μονεβασιά, με τις προκρατήσεις για το τριήμερο να κυμαίνονται από 88 με 92%.
11: Οι κρατήσεις έχουν θετικό πρόσημο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η Πάργα τα τελευταία χρόνια είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού καλοκαιριού, οπότε δεν μπορεί να λείπει και από την επιλογή των Ελλήνων για αυτό το τριήμερο.
9: Αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις είναι και η Πάργα, με πληρότητα στο 90%.
12: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ένα συμβολικό τριήμερο για την Πάργα. Είναι κατά κάποιο τρόπο η δεύτερη έναρξη της σεζόν. Είναι η πρώτη μαζική είσοδος τουριστών στο χωριό που δίνουν και την ώρα του καλοκαιριού. Η Πάρκα έχει το προνόμιο να έχει πολύ εύκολη πρόσβαση οδικά.
9: Sold out με πληρότητες σχεδόν στο 100% είναι τα γραφικά χωριά της Αρκαδίας, όπως η Βιτίνα, η Δημητσάνα και η Στεμνίτσα.
13: Τα μηνύματα που έχω είναι ότι αρκετός κόσμος θα επισκεφτεί την περιοχή μας, κυρίως στα χωριά.

0: μας τα ορεινά.
1: Την τιμητική τους για τους Αθηναίους έχουν τα νησιά του Εργοσαρονικού. Στην Ίδρα, οι πυροκρατήσεις φτάνουν ήδη στο 77%, το ίδιο και στην Αίγινα, ενώ στις Πέτσες 63%.
2: Δείχνει ότι θα είναι ένα καλό τρίμερο για την Ίδρα και πιστεύω και για ολόκληρο τον Εργοσαρονικό. Το νησί είναι πολύ κοντινός προορισμός από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και νομίζω ότι η πληρότητα θα φτάσει στο 100%.
1: Είτε οδικός είτε με πλοίο, οι περισσότεροι θα βρουν τον τρόπο που τους βολεύει έτσι ώστε να αξιοποιήσουν το τριήμερο και να αποδράσουν από την καθημερινότητα.
3: Εκτός συνόρων, σφοδρές ρωσικές επιθέσεις σε δύο περιφέρειες στην Ουκρανία, με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σπύρο Μουζακίτη να προειδοποιεί για μαζικούς βομβαρδισμούς.
4: Στις τελευταίες ώρες, λοιπόν, Αθηνά, έχουμε ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, περισσότεροι από 15 είναι οι τραυματίες. Στην Οδυσσό, υποδομή καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα και ένας από τους 4 ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην επιδρομή υπέκυψε. Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές βόμβες ολίσθησης. Αυτά τα χτυπήματα αποτελούν συνέχεια τη σκληρή απάντηση που έχει ανακοινώσει η Μόσχα μετά το τρομοκρατικό, όπως το χαρακτήρισε, ουκρανικό χτύπημα σε φοιτητική εστία στο Λουχάνσκ το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ ενημέρωσε χτες το βράδυ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο για την απόφαση της Μόσχας να εξαπολύσει ευρεία επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία του στο Κίεβο.
3: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή, ανατολικά της πόλης Καλάμα, ξυπνώντας μνήμες του 2010 στους πολίτες της χώρας. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη για τις λεπτομέρειες.
5: Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ έχει αποκλειστεί και η πιθανότητα για τσουνάμι στις ακτές της Χιλής. Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Καλάμα, ενώ σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων στην έρημο Ατακάμα. Περίπου 27.000 νοικοκυριά πλήττονται από διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ωστόσο, οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, καθώς η Χιλή συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα, λόγω του υπεδάφους της, το οποίο συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες.
3: Μάλιστα, το εστιακό βάθος ήταν αυτό που φαίνεται ότι δεν οδήγησε σε κάποια τραγωδία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. 200.000 άνθρωποι στην Ισπανία συγκεντρώθηκαν και κατανάλωσαν 14.000 κιλά σαλιγκάρια σε τρεις ημέρες. Ένας μικρός γίγαντας, ένα αρσενικό ασιατικό ελεφαντάκι που ζυγίζει 158 κιλά, κατέριψε το ρεκόρ για το πιο βαρύ νεογέννητο στην Κίνα. Χιλιάδες εκπρόσωποι τώρα της εθνοτικής κινέζικης φυλής των Μιάο διασκέδασαν στο φεστιβάλ Χουασάν.
4: Παραδοσιακές φορεσιές, χρώματα, χορός. Περισσότεροι από 10.000 Μιάο τραγουδούν και χορεύουν στο 15ο φεστιβάλ Χουασάν στην νοτιοδυτική Κίνα. Γνωστό και ως φεστιβάλ των ανθισμένων βουνών, το συγκεκριμένο δρόμενο αποτελεί μια σημαντική παραδοσιακή γιορτή για την εθνότητα των Μιάο. Περίπου 100 εκπρόσωποι των αυτόχθονων πληθυσμών της Ταϊβάν επισκέφτηκαν το Πενξούι για να γνωρίσουν από κοντά την τοπική λαϊκή κουλτούρα. Ένα αξιολάτρευτο μωρό γίγας γεννήθηκε στην Κίνα. Ένα αρσενικό ασιατικό ελεφαντάκι βάρους 158 κιλών κατέριψε το ρεκόρ για το πιο βαρύ νεογέννητο στην περιοχή Γιουνάν. Το ελεφαντάκι κατάφερε να σταθεί στα πόδια του μόλις 7 λεπτά μετά τη γέννησή του και πλέον μεγαλώνει υγιέστατο απολαμβάνοντας τις βόλτες με την αγέλη του. Ένα απίστευτο γαστρονομικό ρεκόρ σημειώθηκε στη Λέιδα της Ισπανίας. Περίπου 200.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο φεστιβάλ σαλιγκαριών στον κόσμο, καταναλώνοντας 14.000 κιλά σαλιγκάρια σε τρεις ημέρες. Η παραδοσιακή καταλανική γιορτή που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 φέτος απογειώθηκε με μουσική, παρελάσεις και εκατοντάδες παραδοσιακές συνταγές.
6: It's like a protein candy. Yes.
0: Yes. Salty with pepper, very good.
4: Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός που αποθεώνει την καταλανική κουλτούρα και την γαστρονομία.
3: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Δώσ' μου το κινητό σου.
1: 69.
0: Όχι, τη συσκευή. Ξεκλείδωσε. Θέλω να δω τις προφορές στο κλαμπ.
1: Μου έμαθε και το Προτέρια Κλαμπ. Μπλέξαμε.
2: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς. Που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του. Και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: Καλό σας μεσημέρι. Λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση της EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα. Πρώτον των πυλών βρίσκεται η Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και ο Ζαν Μοντέρο, δύο κινήσεις που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την περιφέρεια των Πειραιωτών.
1: Οι πανηγυρισμοί στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου δεν λένε να κοπάσουν. Από τα τραγούδια και τα συνθήματα μέσα στο ΟΑΚΑ. Στην πολύ ωρή πομπή με το ανοιχτό λεωφορείο προς το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και στην απόλυτη αποθέωση στο κέντρο της πόλης. Μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει αφού ακολουθεί και ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όμως οι Ερυθρόλευκοι ήδη κάνουν το σχεδιασμό τους για την επόμενη χρονιά. Ο αρχιτέκτονας επιτυχίας Γιώργος Μπαρτζόκας είναι βέβαιο πως θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας και μάλιστα με τριετές συμβόλαιο. Σίγουρη είναι και η παραμονή του MVP του τελικού, Εβάν Φουρνιέ.
2: I definitely want to finish my career here.
1: Από την άλλη, ο Αλεκ Πίτερς, ο οποίος έκανε καταπληκτικό Final Four, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει τοποθετηθεί και ενδεχομένως να αλλάξει στάση μετά από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Όμως οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να κλείσουν και δύο σημαντικές μεταγραφές. Πρώτη και καλύτερη του παίκτη αποκάλυψη της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο. Ο 22χρονος Δομινικανός Γκάρτ πήρε τις νυχτερίδες από το χέρι και τις οδήγησε μέχρι το Final Four. Δεύτερη μεταγραφή αναμένεται να είναι αυτή του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο 31χρονος playmaker του Ερυθρού Αστέρα αρέσει στο Γιώργο Μπαρτζόκα και η συμφωνία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Πριν από όλα αυτά όμως προέχουν οι ημιτελικοί για την Basket League με την ΑΕΚ με τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη στο ΣΕΦ.
0: Μια θέση στα ημιτελικά της GBL πανηγύρισε η ΑΕΚ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Η ψυχωμένη ένωση προστάτεψε την έδρα της και επικράτησε του Άρη με 102-99, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών. Σε ένα θρίλερ θα αλλιώσει, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο για το 197, κρίνοντας την αναμέτρηση. Για την ομάδα του Σάκοτα, τέσσερις παίκτες ήταν διψήφοι, με τον Μπάρτλι να είναι ο κορυφαίος με 16 πόντους. Στην ένωση, αγωνία υπάρχει μετά τον τραυματισμό του Φίζελ, ο οποίος απαχώρησε υποβασταζόμενος μετά την ανάπαυλα. Σε μια συγκινητική παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο της Manchester City, χιλιάδες οπαδοί των Citizens αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον Pep Guardiola. Στη συνέχεια, οι τίτλοι του Ισπανού παρατάχθηκαν στο Etihad σε μια εκδήλωση που συμμετείχαν νυν και πρώην παίκτες του Guardiola.
1: Μπορεί η Manchester City να μην κατάφερε να πετύχει τους βασικούς στόχους που ήταν η κατάκτηση του Champions League και της Premier League. Όμως στη σεζόν πήρε δύο τρόπαια, το κύπελο και το League Cup Αγγλίας, τα οποία γιόρτασε χθες σε μια παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο, ο Pep Guardiola και οι παίκτες του χάρηκαν τα προεόρτια της γιορτής που είχε στηθεί προς τιμή του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος μετά από 10 χρόνια στους πολίτες φεύγει από τον πάγκο της ομάδας. Στο Etihad είχε στηθεί ένα ιδιαίτερο σκηνικό αποχαιρετισμού του Guardiola, με 20 τρόπαια που κατέκτησε στη δεκαετή θητεία του στη Manchester City να παρατάσσονται μπροστά στον κόσμο και να ανυψώνονται από τους παίκτες του. Ο ίδιος είπε το τελευταίο αντίο στην ομάδα που υπηρέτησε και αγαπήθηκε από τον κόσμο της. Αυτό ήταν το τέλος μιας μακράς κοινής πορείας γεμάτης τίτλους και επιτυχίες.
0: Αντίο για τελευταία φορά στο Anfield είπε ο Μοχάμετ Σαλάχ μετά από 9 χρόνια στη Λίβερπουλ. Ο Αιγύπτιος εξτρέμ με δάκρυα στα μάτια έβαλε τέλος σε μια μυθική καριέρα στους κόκκινους, καθώς στην πορεία έγινε ο τρίτος σκόρη στην ιστορία του συλλόγου και ο κορυφαίος δημιουργός της σε επίπεδο Premier League.
3: Πιο ανθρώπινος από ποτέ, ο Μοχάμετ Σαλάχ ξεσπάει σε λυγμούς υπό τους ήχους του You Will Never Walk Alone. Ο βασιλιάς αποχαιρετάει για τελευταία φορά το Anfield και γνωρίζει την αποθέωση για τις αναμνήσεις που χάρισε στον κόσμο των Reds. Στο πλευρό του και ο Άντι Ρόμπερτσον για τον αποχαιρετισμό δύο θρύλων που έφτασαν στο Anfield ως κοινή θνητή και αποχωρούν ως θρύλοι της Liverpool. Έχει προηγηθεί το πασίγιο ως φόρος τιμής και αναγνώρισης από τους συμπαίκτες του για τη συνεισφορά του στο σύλλογο, με δύο ακόμη θρύλους, τον Γκένι Νταγκλής και τον Ιαν Ρας, να βρίσκονται στο πλάι του για το ήθατο αντίον.
4: I cried a lot. I think more than I did in my whole life. It's very tough to leave a place like this. Also yesterday I cried a bit in the training ground. I'm not really emotional guy. You guys don't see that in the media that much. You always see me tough, aggressive, but inside me like a, I think like a baby.
3: Με την 93η ασίστ στην τελευταία του συμμετοχή κόντρα στην Μπρέτφορντ, ο Σαλάχ γίνεται ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία της Λίβερπουλ σε επίπεδο Premier League, ξεπερνώντας τον Στίβεν Τζέραρντ. Μετά από 74 λεπτά παιχνιδιού, ο Σαλάχ γίνεται αλλαγή και ο κόσμος υποκλίνεται με standing ovation. 9 χρόνια μετά την έλευσή του, ο 33χρονος Αιγύπτιος αποχωρεί μετρώντας 257 γκολ και 123 ασίστ σε 442 συμμετοχές, ενώ στη διαδρομή κατέκτησε 9 τίτλους, εκ των οποίων 2 Premier League και 1 Champions League. Το αντίο του Σαλάχ σηματοδοτεί ένα τέλος εποχής στη Λίβερπουλ για τον παίκτη που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 ακολουθεί εκπομπή Back to Back. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Έρχεται στις 28 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι στο aegeaner.com ή στο Aegean App.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με γενικά καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές και ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες στη Μακεδονία, το ιστορικό της Ηπείρου και την κεντρική Στερεά. Το βράδυ, κατά τόπους θα επιμείνουν τα φαινόμενα στη Μακεδονία. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία δεν θα πέσει περισσότερες περιοχές κάτω από τους 18-21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν οι νεφώσεις κυρίως γύρω από τα ορεινά και μέχρι το βράδυ θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: την Τετάρτη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με εμπόρες εμμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια και κυρίως στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, με τις βορειάδες θα πελάγει στα 4 με 5 και μόνο στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μη πελά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Είναι η εικονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
7: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
10: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: ποτέ δεν με έχει απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1799 γεννιέται στη Μόσχα ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος Αλεξάντρ Πούσκιν. Θεωρείται ο μεγαλύτερος ποιητής που ανέδειξε η Ρωσία και ο θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας. Στα πρώτα έργα του που εντάσσονται στη ρομαντική λογοτεχνική παράδοση είναι εμφανής η επίδραση του Λόρδου Βίρονα, αλλά πολύ γρήγορα ο Πούσκιν βρήκε το στίγμα του και άντλησε έμπνευση από τη ρωσική φύση και την ψυχή του ρωσικού λαού, όχι μόνο της πόλης, αλλά και του χωριού και της στέπας, επηρεάζοντας σπουδαίους Ρώσους συγγραφείς όπως ο Γκογκόλ, ο Τουργένιεφ, ο Ντοστογεύσκι και ο Τολστόι. Σκοτώνεται στη Μόντσα μία ημέρα σαν κι αυτή ο Ιταλός πιλότος της Φόρμουλα 1 Αλμπέρτο Ασκάρι σε ηλικία 37 χρόνων. Αναδείχθηκε δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1952 και το 1953 και αγωνίστηκε στις Φεράρι, Λάντσια και Μαζεράτι. Πήρε μέρος σε 32 Grand Prix και κέρδισε τα 13. Είχε γεννηθεί στις 13 Ιουλίου 1918.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη διαμαρτυρία για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ. Τις πρώτες μέρες της επικλίνης διαμαρτυρίας τους στο Μόντρεαλ, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον γιατί το κάνει και αυτός του απάντησε «All we are saying is give peace a chance». Σχεδόν ακαριέα, ο Λένον σκέφτηκε ότι η ατάκα του αυτή θα μπορούσε να γίνει τραγούδι και έτσι προέκυψε ένας διαχρονικός ύμνος για την ειρήνη.

Σαν σήμερα το 1978 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου Κιβέλη Ανδριανού, πιο γνωστή ως Κιβέλη, σε ηλικία 90 χρόνων. Από το 1901 μέχρι το 1952 η μορφή της μαζί με αυτή της Μαρίκα Σκοτοπούλη κυριάρχησε στις θεατρικές σκηνές της χώρας. Πρωταγωνίστησε σε τραγωδίες, κωμωδίες, έργα κλασικά αλλά και σύγχρονα, τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ρεπερτορίου. Υπήρξε σύζυγος του Γεωργίου Παπανδρέου με τον οποίο απέκτησε ένα γιο και πολλές φορές η κριτική που τις ασκούσαν είχε και πολιτική χρειά, ενώ ο σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού αποτελούσε επί χρόνια το επίκεντρο της κοινωνικής προσοχής. Είχε γεννηθεί στην Σμύρνη στις 13 Ιουλίου του 1888. Με γκολ τον Τέντι Σέριγχαμ και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο 91ο και στο 92ο λεπτό αντίστοιχα, η Manchester United ανατρέπει το εις βάρος της 1-0 και κερδίζει την Bayern με 2-1 στον τελικό του Champions League, μία ημέρα σαν κι αυτή το 1999 στο Camp Nou της Βαρκελόνης. Οι μπέμπιδες που βρέθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 31 χρόνια κατέκτησαν τον τίτλο αίτητη, ενώ εκείνη τη χρονιά έκαναν και το treble αφού είχαν πανηγυρίσει ήδη το κύπελο και το πρωτάθλημα. Αγγλίας. Για την ιστορία, τον γκολ της Bayern στον τελικό είχε πετύχει ο Μπάσλερ στο 6ο λεπτό. Αυτή ήταν η τελευταία εμφάνιση του Πέτερ Σμάιχελ με την φανέλα της United, που μεταξύ άλλων στην εντεκάδα της είχε παίκτες όπως ο Μπέκαμ, ο Γκίγκς, ο Σταμ και ο Κόουλ και στον πάγκο της φυσικά τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Σαν σήμερα στον τελικό της EuroLeague στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός του Εργίνα Ταμάν επικρατεί της Ρεάλ με 95-80 και ράβει το 7ο αστέρι στη φανέλα του. Κορυφαίοι του τριφυλιού ήταν οι Σλούκας, Ναν και Λεσόρ. Οι πράσινοι στον ημιτελικό του Final Four είχαν αποκλείσει τη Φενερμπαχτσέ και η Μαδριλένη τον Ολυμπιακό.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
14: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
15: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
16: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
17: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
18: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.
19: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
20: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
21: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
22: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
23: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
24: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
25: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
26: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
27: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
28: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς.

0: ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
2: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
5: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
6: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
7: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
8: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
9: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
10: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
12: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
13: Peppa!
14: Leo, what are you doing?
15: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
16: Shield us down! Guards, protect the entrance!
17: I will pay for my imprisonment.
18: Our mission is to save Syntopia.
19: Well, let's giddy up!
20: Mia και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
21: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
22: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
21: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
22: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
23: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
24: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
23: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
25: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
26: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
27: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
28: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
26: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
25: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
25: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
23: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
29: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
30: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
23: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
31: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
32: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
33: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
34: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
35: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
0: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
1: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
2: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
4: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
5: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
6: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
7: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Είναι το back to back. Είστε εδώ συντονισμένοι όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 3. 3 με 5 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Ο Βασίλης Μπακόπουλος μίλησε νωρίτερα μαζί του στο τηλέφωνο, όσο μπορούσε να μιλήσει. Σας στέλνει σε όλη την παρέα τα φιλιά του και τα χαιρετίσματά του. Όσο πιο σύντομα γίνεται θα είναι μαζί μας. Ταλαιπωρείται ακόμα από το λαιμό του, από τη φωνή του. Αλλά μην ανησυχείτε, θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στο chat και θα γράψει τα χαιρετίσματα και τις ευχές του.
1: Θα μπανάρει κόσμο.
0: Θα μπανάρει και κόσμο, ναι, όσο δεν είναι ήσυχοι. Όπως λέει και ο Ιωάννου, καθίστε ήσυχοι. Κάτσε ήσυχος.
2: Θα καμπανάρει.
0: Θα καμπανάρει, μιας και...
2: Εγώ του έστειλα νωρίτερα ένα μήνυμα, γιατί δεν ήξερα αν σε θες να μιλήσει. Και του είπα, έχεις καθυστερήσει εδώ και μια εβδομάδα, θα είχε κάνει βεντούζες τώρα και θα ήταν μια χαρά.
1: Βεντούζες.
2: Δεν μ' ακούει. Θα σπάσουν όλα. Κρυώματα τα πάντα. Θα φύγουν. Οι λαιμοί θα έρθουν περδίκη.
0: Τι να κάνει, βεντούζες.
2: Βεντούζες. Όχι με ξηράφι, όχι τις κοφτές, με το ξηράφι.
0: Του είχα πει από την πρώτη μέρα να πιει λίγο ουισκά και δεν με άκουσε.
2: Βεντούζες.
0: Θα το είχε λύσει το θέμα.
2: Μια χαρά.
1: Τώρα θα ήταν.
0: Με Καπετανάκο και Γουλή θα είμαστε σήμερα. Φυσικά θα είναι με σύνδεση και ο Διονύσης Βερβελές. Φυσικά θα είναι και ο Θοδωρής Χαστάς. Και ο Αλέξης Αβόπουλος, ο οποίος έφερε μια μπασκετική είδηση προηγουμένως στο αθλητικό.gr.
2: Ναι.
0: Ότι ο Άρης εξαντλεί τα περιθώρια για να κάνει την μεγάλη έκπληξη με τον Βασίλη Σπανούλη. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, θα συζητήσουμε και για μπάσκετ. Θα έχουμε και Τάτσιο για Ολυμπιακό και σχεδιασμό. Θα έχουμε και Λαλιώτη για Παναθηναϊκό. Ξεκινάνε και οι ημιτελικοί την Πέμπτη. Παναθηναϊκός εναντίον του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ. Φίλε, χθες το βράδυ η ΑΕΚ Άρης, το έβλεπα στον καναπέ μου.
2: Το γράψα.
0: Και όπως το έβλεπα στον καναπέ μου, έσβησα.
2: Τίποτα.
0: Και ξύπνησα.
2: Παρασκόφτη.
0: Ναι. Τέλος, ρε.
2: Συγγνώμη, το οποίο ήταν και νωρίς, δηλαδή.
0: Έσβησαν όλα, ρε. Έσβησαν όλα. Έσβησαν όλα.
2: Και σκοτειά της 2.30 και λες τι κάνω εγώ.
0: 12.30 σηκώθηκα.
2: Α, και πας,
0: λέω ότι αφού όμως έχω ξυπνήσει ενδιάμεσα στο 95-95.
1: Εντάξει, χαλάρω το μάτσο. Να σκυμηθώ.
0: Και βλέπω το τέλος, ξανακοιμάμαι, σηκώνομαι 12.30, λέω τι έγινε τώρα, θα βρει κολάκια σου.
2: Πιάνεις ένα τόστ.
0: Όχι. Ξανακοιμήθηκα μία η ώρα. Φυλάκια.
1: Όλο αυτό για να πούμε ότι κέρδισε και πέρασε.
2: Στα κουτσόλια. Χαίρετε ο αδερφός ο Τσάλτας.
0: Λοιπόν, για το φίλο που λέει που έχει κάνει donate και από χθες έχει φαγωθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, εδώ έχουμε πει, είμαστε μια παρέα και δεν κρύβουμε τίποτα. Με τον συνάδελφο τον Τζάρλι που λες, έχω μιλήσει τις προηγούμενες μέρες. Και ό,τι είχαμε να λύσουμε, δεν είχαμε και κάτι να λύσουμε, δεν χάσαμε και κάτι για να το λύσουμε. Το είπαμε μεταξύ μας και μια χαρά όλα, πολύ ευγενικός άνθρωπος και εκείνος και εγώ. Οπότε όλα είναι, όλα είναι μια χαρά.
1: Το εκείνος το πιστεύω.
0: Το εγώ.
1: Όλα είναι μια ιδέα.
0: Το όλα το πιστεύω. Όχι, όχι, όλα καλά. Όλα καλά.
2: Όλα είναι μια ιδέα.
0: Νάτος ο Μπακό εμφανίστηκε στο chat. Παιδιά, στείλτε του τις ευχές σας. Γιατί η φωνή του βγαίνει και δεν βγαίνει του Μπίλι και είμαστε όλοι στο πλευρό του. Φυσικά, και το control, όσοι είναι στο control, με ενημερώνουν ότι είναι στο πλευρό του Μπίλαρου για να επανέλθει και να είναι εδώ πέρα στη θέση του κανονικά και να παρουσιάζει την αγαπημένη σας εκπομπή. Πολύ πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας ο Μπίλης, περνάει μια μικρή περιπέτεια.
1: Σε πολύ κοντά μας,
2: ο Μπακού.
0: Δεκέμβρη πέρασα εγώ την περιπέτεια, Μάιο την περνάει ο Μπίλης, σιγά σιγά, ανά πεντάμινο θα την περνάει και κάποιος, μετά είναι η σειρά του... Δεν θέλω να πω και με πείτε εγκαντέμι. Βρείτε το μόνοι σας. Βρείτε το μόνοι σας. Ποιος θα πάθει τι.
1: Και πείτε μου. Ποιος θα λείψει, ξέρω.
0: Αλλά όρθιοι θα είμαστε.
2: Παναγία μου.
0: Έλα, Μπέτ.
1: Οπωσδήποτε like, παιδιά. Πάμε.
0: Οπωσδήποτε like, ναι.
2: Το τέτοιο.
0: Πάμε και subscribe και like. Πάμε και στην Έλα, Μπέτ. Η χορηγός μας εταιρεία. Είναι πάντα κοντά μας και μας στηρίζει. Με ή χωρίς Μπακόπουλο εδώ. Η Έλα, Μπέτ είναι στο back to back κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 3 με 5. Και φυσικά στα Athletico by Night χρωστάμε μία και θα την κάνουμε όταν γυρίσει ο Μπίλης για να κλείσουμε έτσι ωραία τις βραδιές μας. Πάμε να δούμε και Sky Telecom.
2: Ναι.
0: Μιας και σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Έφτασε 26 Μαΐου, έχω να σας πω. Και σήμερα ένας τυχερός θα κερδίσει αυτό εδώ το εκπληκτικό Apple iPhone Air. Για λίγη ώρα ακόμα μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό. Φαντάζομαι η συμμετοχή ήδη θα είναι... πάρα πολύ μεγάλη, καθώς τρέχει ο διαγωνισμός εδώ και ένα 20ήμερο. Για να λάβετε μέρος, κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action24 TV.
2: Και τους τρεις λογαριασμούς για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Σωστά. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Διαφορετικά μπορείτε να σκανάρετε κάτω αριστερά το QR code για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Σε λίγο σήμερα, δεν ξέρω σε καμιά ωρίτσα, Τζο, σε καμιά ωρίτσα όπως με ενημερώνει η Τζορτζίνα, θα είναι μαζί μας η Μαριάννα για να κάνει η κλήρωση. Και να έχουμε τον τυχερό.
2: Ακούγατε τι γίνει τώρα και πώς καμιά φορά τα φέρνει η ζωή και το βλέπω και σε μήνυμα στο chat. Κάτσε 11.30, του στέλνω μήνυμα εδώ. Βλέπω από Transfer Market στο Instagram. Ναι, τον τρέλανα.
1: Okay,
2: το ομολογώ.
1: Είναι σε συναγερμό, ΛΙΑΕΚ.
2: Ναι, πρόσεξε.
1: Στο επόμενο πεντάλεπτο. Άκου τι έκανε, μοιράσω.
0: Ακούω.
2: Υπάρχει δημοσίευμα στο Instagram του Transfer Market με 26 του Μεξικού, το οποίο δεν έχει μέσα τον Πινέδα.
0: Oh.
2: Και με ψηλά γραμματάκια πάνω λέει, αυτή είναι η άποψη του Πάρτον Τελακούρα των Ωρες, ο οποίος είναι ειδικός ποδοσφαίρου και λέει, αυτή πιστεύει πρέπει να είναι η άποψη για το Μεξικό. Τον μπαίνω και του λέω, ρε εσύ δεν είναι ο Πινέδα στο Μουντιάλ. Δεν απαντάει, λέω, τον έστειλα. Του λέω, άστο, μετά από κάνα δεκάλεπτο, βέβαια διαπιστώνω ότι είναι του Κυριούλη και ότι θα τη βγάλει 1η Ιουνίου ο
0: coach. Έχω κάνει μια
2: χειρότερη γκέλα. Ναι, και του στέλνω μετά μήνυμα
1: για την φάση. Εντάξει, εδώ δεν καλά. Μα, του σε πέντε μετά είχε ενημερωθεί ΑΕΚ και είχατε πάθει σοκ. Ναι, σου λέω τώρα. Έχω κάνει το απάντησα.
2: Ήταν με ψηλά γράμματα, ρε φίλε. Και του λέω, Τάσο, άγγελο.
1: Σου λέω, Πινέδα είναι εκτός.
2: Είναι η άποψη του Απαυτούλη, λέω, πώς θα ήθελε να είναι η εθνική Μεξικού.
1: Ο άλλος έκανε τώρα.
0: Συγγνώμη, ο άλλος έκανε ανάλυση προς τον Πινέδα. Ο καλός μου
2: σοκάδα. Όχι, παλιό κάτι προπονητή.
1: Ο Ράφα τον έκοψε.
0: Έλατε.
2: Και του λέω, Τάσο, άκυρο. Ήταν ένα Κυριούλη του Χουάν Αντώνιο Ντελακούνατον. Και μου λέει, εντάξει, okay. Εντάξει, μου λέει, αδερφέ και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Και τώρα ακριβώς το ίδιο συζητάγανε εδώ στο chat. Παιδιά, ήταν άκυρο. Είναι η γνώμη ενός Κυριούλη Αλενατόρε Μεξικανού.
1: Και application, παιδιά. Κατεβάστε για
2: application. Application τώρα.
1: Πάμε. Όσοι δεν το έχετε κάνει.
0: Λοιπόν, ναι. Ήθελα να το πω αυτό. Είναι... Τι, σου έχουν δώσει εντολή να το πεις.
1: Μου λέει καπέλο, όταν το πάρεις κάποια στιγμή τη θέση.
0: Αγόρι μου, πες τα μόνο σου.
1: Πες τα.
2: Καλά πάει αυτό.
0: Application του athletico.gr. Το έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αργήσαμε λιγάκι, εντάξει, μας τη λέγατε. Δεν είχατε άδικο.
2: Να ρε, μπορείτε... σωστά η δουλειά, ρε φίλε.
0: Μπορείτε να σκανάρετε κιόλας ανάλογα αν έχετε Android ή iPhone. Το λέω καλά γιατί είμαι και λίγο boomer.
2: Rar.
0: Ναι, τέλος πάντων, βοηθήστε με. Αν είναι App Store ή Google Play. Μπράβο, η μεγάλη εικόνα τώρα στο κινητό σου. Κατέβασε το app του Αθλέτικο. Εδώ βλέπετε ένα πάρα πολύ όμορφο application από το Αθλέτικο. Δεν το λέμε απλά για να τιμήσουμε το σπίτι μας, γιατί αλλιώς μπορεί να πέσει και να μας πλακώσει. Το λέμε γιατί πράγματι είναι ένα υπέροχο application. Έχει και μία πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει αυτό το watch που βλέπετε στη μέση και εκεί μπορείτε να σκρολάρετε και να βλέπετε όλα τα βίντεο που έχουμε στο athletico.gr. Έχω κάποια άλλη αναφορά, κυρία Πένα μου. Όχι, το e-food που βλέπω εδώ δεν είναι αναφορά.
2: Όπα.
0: Α, θα την πούμε αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ χιόνι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ειδησούλες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την θεματολογία μας. Και αυτή έχει και εθνική ομάδα. Έχει τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για την ακρίβεια, τις αλλαγές που έχουν γίνει στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κιζηρίδης και Ανδρούτσος είναι μέσα. Τα δύο νέα πρόσωπα για τον ομοσπονδιακό προπονητή είναι εκτός ο Καρέτσας
1: και ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Κωνσταντέλιας, μπράβο.
2: Καρέτσας ήταν τραυματίας τα τελευταία μάτια της Γκέν γιατί παρακολουθούσε το Βελγίο, τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Μια και πια στο εξωτερικό, ο Τζόλης, καλύτερος παίκτης του Βελγικού Πρωταθλήματος 2026.
0: Σωστά.
1: Τρομερά νούμερα. Νομίζω με νούμερα τα οποία δεν έχει ξανακάνει Έλληνας.
2: Παιδιά έχει, γιατί το έγραφα το μάτι της Μπρις προχτές, το 5-1 κερδίσανε, και γκολ και ασίστ πάλι. Έχει 28 ασίστ σε όλους τους διοργανώσεις φέτος. Και έχει και 21 γκολ. Έχει συμμετοχή σε 49 γκολ το παλικάρι.
1: Υπάρχει, ναι. Τα νούμερα του είναι ειδικά.
2: Μπράβο, ρε μαγκά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά μπράβο, ρε μαγκά.
1: Και έλα στην Πανάθα.
2: Είσαι, ναι, εντάξει, δεν είσαι για Πανάθα. Γόρι, εσύ είσαι για πολύ μεγάλα πράγματα.
0: Εδώ μπράβο βλέπουμε σου. Τον Τζόλι. Προηγουμένως βλέπαμε τον Καρέτσα, ο οποίος θα λείψει από τα φιλικά με.
2: Ναι, γιατί έχει τραυματισμό.
0: Σουηδία και Ιταλία. Τελικά Ιταλία.
1: Ιταλία, αφού να σε ρωτήσω.
0: Τσιρικάδες.
2: Ναι, με εμένα και κάτι. Τον Ναρούμα
0: και τα παιδιά του, όπως το λες.
1: Και το δεχτήκαμε.
0: Τι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Ριγκρατσιάτε, λε, Σενιόρε Βαρδινογιάννη, που λέγει ο.
1: Κόζα ριντέτε. Και κάτσο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ζήσει.
0: Θα δούμε και Ζηρίδη που άγγιξε το πρωτάθλημα, άγγιξε το θαύμα στη Σκωτία τελικά το έχασε.
2: Κρίμα, ναι, το πήρα το παλικάρι.
0: Στην Ήτα με 3-1 από
2: και την Ελλάδα. Και κρίμα για τον Τάσο.
0: Κρίμα για τον Τάσο.
2: Ήθελε χάρτ.
1: Ήταν. Ναι. Τα είχαμε καθαρίσει από πριν την υπόθεση να πάμε στου ισχυρού. Αλλά η χάρτ εγκλημάτισε. Οι Σέλτικε πρόχθη. Όσο δεν πήγαινε.
0: Παρά εσπρόχθη. Εντάξει, εγκλημάτισε.
1: Τύπησε παλιές εποχές στην Ελλάδα.
0: Όταν παίζει το πρωτάθλημα μέσα στη Celtic τελευταίο παιχνίδι, ρε φίλε, δεν είσαι το φαβορί.
1: Προφανώς, αλλά αυτό που έγινε την πρώτη-τελευταία αγωνιστική με το πέναλτι που πήρε η Celtic.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Εντάξει.
0: Και Ανδρούτσο στην εθνική ομάδα, πώς το ακούτε αυτό.
1: Καλό. Είναι τιμητική η πρόσκληση και δικαίωση για το παιδί.
2: Εντάξει, το παιδί έκανε μια σεζόν με τον Όφη, ειδικά στα κύπελα, πάρα πολύ. σημαντική και να μεγαλώσει λίγο και το βάθος. Okay. Καλό κάνει. Φιλικά είναι να δει και ποια
1: παιδιά
2: και μπορεί να του δώσει.
1: Για τα επίσημα, ο Ιβάν έχει, το έχει γκρουπάρει αυτό που θέλει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει χτύπα ξύλο, μου λείπουν πέντε παίχτες.
1: Αυτό που θέλει για τα επίσημα το έχει γκρουπάρει.
2: Τι κάνει όμως τώρα. Αν σου λέει έρχεται τον Νοέμβρη.
1: Προφανώς, ναι, το
2: συζητάμε. Και μου λείπουν πέντε. Ποιο θα. Τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ποιο θα πάρει του. Τα ξέρω εκ των προτέρων. Αν μου κάνει ή δεν μου κάνει ο Ανδρούτσος. Μου κάνει ή δεν μου κάνει ο Κιζηρίδης. Καλά κάνει. Τώρα και το γκρουπάρει τη δεύτερη σειρά.
0: Ναι.
2: Παιχτών.
0: Αυτά από εθνική ομάδα. Τα σπουδαία νομίζω για την εθνική έτσι κι αλλιώς είναι από Σεπτέμβρη και μετά. Τώρα είναι φιλικά παιχνίδια με τη Σουηδία και με την Ιταλία. Αλλά από Σεπτέμβρη που ξεκινάει το Nations League. Τότε θα είναι τα πιο σημαντικά. Νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή, ο Γιάννης Αμανατίδης.
2: Ναι.
0: Είναι, υπάρχει και αυτή η είδηση.
1: Και τι θέση, τεχνικός διευθυντής.
0: Τεχνικός διευθυντής. Ο Μπασινάς.
1: Ήταν για αθλητικός διευθυντής.
0: Και ο Μπασινάς στον Ηρακλή δεν πήγε.
1: Ναι. Για αθλητικός διευθυντής.
2: Για αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι. Ο Γιάννης Αμανατίδης που είχε κάνει μεγάλη καριέρα και στη Γερμανία. Πάρα πολύ καλός παίκτης ήταν ο
1: Μανατίδης. Άιντραχτ. Ναι. Νομίζω.
0: Άιντραχτ.
2: Εντάξει, και ιστορικό. Τέλος από τον γκολ που θυμόμαστε όλοι, εκείνο στην Κωνσταντινούπολη. Με την Τουρκία το 0-1 στα προκριματικά.
0: Σωστά. Σωστά. Εντάξει. Βάζει παλεμάχους ο Ηρακλής στην ομάδα του. Καλά κάνει. Θα
1: αν του αφήσει ο ιδιοκτήτης να δουλέψουν και να σταθεροποιήσει λίγο το διοικητικό, νομίζω θα πάει καλά.
2: Ο Μανατίδης έχει πάρει και το πτυχίο στο management τη UEFA. Τη UEFA στο management. Ήταν στη μια φουρνιά μετά τον Ταμπίζα, νομίζω ήταν. Που είχαν πάει και πήραν. Μαζί με τον Παπαδόπουλο ήταν τον Δημήτρη. Γιατί και ο Παπαδόπουλος έχει πάρει αυτό. Το πτυχίο το αντίστοιχο στο management της UEFA, στα σχολεία που κάνει τα σεμινάρια. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, και με το χαρτί δηλαδή κανονικά είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε και μπάσκετ όπως είπαμε. Παναλαμβάνω, μπαίνει στην τελική ευθεία το πρωτάθλημα. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 6 είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα δούμε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι. Τάσο, προφανώς δεν έχεις.
2: Και καπάκι Σάββατο είναι. Αυτό που λες είναι fast track.
1: Πρέπει να εγκληματίσει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να μείνει στο τελικό.
0: Ναι.
2: Σάββατο τα δεύτερα μάτς του Παναθηναϊκού, το ΠΑΟΚ στο Παλατάκι είναι στις 3.
1: Βέβαια, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Να δεις, και τον Ολυμπιακό δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάει τρένο. Είναι τώρα στα ντουζένια τους.
2: Ναι.
1: Και είναι και πολύ σοβαρή ομάδα με σοβαρό coach. Που ξέρει να διαχειρίζεται και τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αντίδραση του Παναθηναϊκού αυτή τη φάση μετά από αυτά που πέρασε. Εκτιμώ. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αν έχει μία ελπίδα να κλέψει σε εισαγωγικά κάτι, ένα μάτς, είναι αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε και τον Παναθηναϊκό πώς θα αντιδράσει, γιατί αυτό θα μας δείξει και γενικά πώς θα πάει και στην σειρά των τελικών.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κάθεται εδώ και καιρό, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Νομίζω ότι έχει κάτσει και λίγο η σκόνη από το θέμα με τον Αταμάν, από τον αποκλεισμό κτλ. Φαντάζομαι ότι θα μας τα πει και ο Λαλιώτης σε λίγο ότι κάνει πολύ μεγάλο φόκους η ομάδα στον τελευταίο στόχο που της έχει απομείνει. Μεγάλο στόχο εννοώ, γιατί ήδη έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Αλλά έχασε τον μεγαλύτερο, δεν ήταν καν στο Final Four. Φαντάζομαι ότι τώρα. Πώς το λέμε λαϊκά, θα έχουν σφίξει και λίγο τα λουριά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα το θέλει αυτό το πρωτάθλημα περισσότερο από πολλά προηγούμενα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ο ένας τραβάει τον άλλον. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο εδώ, ακόμα και για αυτό που θα ακολουθήσει από το καλοκαίρι και μετά τραβάει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού πριν από 2 μέρες στο Telecom Center. Φαντάζομαι ότι κάνει και τον Παναθηναϊκό να έχει μεγαλύτερο κίνητρο για να πάρει ένα πρωτάθλημα πολύ πολύ δύσκολο, γιατί και ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι σε καλύτερη κατάσταση και φυσικά έχει το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Από ό,τι βλέπω, η ημερομηνία είναι 28 Μαΐου, τα παιχνίδια, όχι 26.
0: 26 είναι σήμερα,
2: 26
0: σωστό.
1: Γράφαμε 26 γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, 28, ναι, εδώ 26 μου έχουν γράψει.
2: Oh, 28, ναι, 28,
1: 28, 28 και τα δύο.
0: Την Πέμπτη,
2: και
0: σωστά.
2: Καπάκι μετά είναι Σάββατο νωρίς. Ναι, 3 και 5.
1: 28 Μαΐου, 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 28 σωστό. Μαΐου, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: Και 3 σου λέω στο Παλατάκι, πολύ νωρίς.
0: Τι 3? 3 το μεσημέρι.
2: 3 το μεσημέρι, στο Παλατάκι.
1: Στις 30.
2: Στις 30 το μηνό.
0: Γιατί τόσο νωρίς?
1: Και 5 ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός.
2: Και 5 ώρα στη Σαν Ελαρίνα ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Okay.
2: Και fast track, όπως το λες, δηλαδή 48 ώρες αγώνα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Και πρωτομηνιά, αν λέμε τώρα έτσι, μην προλάβαινε, καταλαμβάνω καταστάσεις, είναι στο 2-0, πρωτομηνιά ξεκινάνε η τελική.
0: Οκ. Okay. Για Ζέλικο που ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει κάτι νεότερο. Σήμερα οι Ισπανοί έγραψαν ότι ο Ζέλικο θα έχει μάλλον πρόταση από την Μπαρτσελώνα, ότι είναι ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελώνα. Εγώ θέλω να πω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν προπονητή, λογικό είναι να κοιτάξουν την περίπτωση του Μπράντοβιτς, από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς κυκλοφορεί ελεύθερος. Κάθε ομάδα θα τον ήθελε για την επόμενη μέρα της. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς θέλει να πάει στην Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα το δούμε μετά τη λήξη και των τελικών. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μείνει χωρίς προπονητή, που είναι και το πιθανότερο, δηλαδή να φύγει ο Αταμάν στο τέλος της χρονιάς, και μετά αν θα έχουμε κάποια νεότερα. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, θα μας τα πει και ο Ηλίας αργότερα, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει πάρα πολύ για τα παιχνίδια που έχει μπροστά του, αρχικά να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ, να μην έχει τρεχάματα, γιατί σας θυμίζω, παιδιά, εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φέτος ήττες στο πρωτάθλημα, που δεν είναι μόνο από τον Ολυμπιακό. Έτσι έχει χάσει
2: η Ηρακλή, Κολοσσό, Άρη.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε θα πρέπει να δει με τη δέουσα σοβαρότητα και τα παιχνίδια που έχει στα ημιτελικά. Από τη στιγμή που ο Τάτσιος και ο Λαλιώτης δεν είναι ακόμα έτοιμοι, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά μας. Τζορτζίνα, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Αν συμφωνείς. Α, αν έχουμε τον Λαλιώτη, να περιμένω, να μην ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Γουλή, ελάτε παλατάκι, λέει ένας φίλος.
2: Ο Μπράντοβιτς έχει... πηγαίνω, αδερφέ, δεν έχω πρόβλημα. Παντού πηγαίνω.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει μείνει 10 χρόνια πίσω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει 10 χρόνια πίσω. Δεν νομίζω. Παιδιά. Δεν είναι ένας προπονητής που μένει πίσω.
1: Αν είχε μείνει πίσω, νομίζω πρώτος ο ίδιος θα σταματούσε. Είναι ναι. Τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος προπονητής και τέτοια προσωπικότητα ο Μπράντοβιτς. Τι πιθανότητες δίνεις για Παναθηναϊκό? Άνω του 50.
0: Δεν θέλω να πω με νούμερο, αλλά δίνω αρκετές. Δεν θέλω να πω νούμερο. Αλλά νομίζω ότι θα το παλέψει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Μπράντοβιτς.
1: Το ζήτημα είναι τι έχει ο ίδιος στο κεφάλι του.
0: Τι έχει ο ίδιος στο κεφάλι του. Ναι. Τι έχει ο ίδιος στο κεφάλι του.
1: Ως πρόκληση, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στον Παναθηναϊκό που να μην θέλει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα της Φενέρ η αποτυχία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Final Four?
0: Όχι. Έχει τριετές συμβόλαιο ακόμα ο Σάρας, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει και τη διάθεση να φύγει.
1: Okay.
0: Είναι πολύ φιλόδοξος να πάει και σε ακόμα ένα Final Four την επόμενη σεζόν. Έχουμε τον Ηλία, παρακαλώ, ή να πάμε στα ποδόσφαιρά μας. Ωραία. Ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό του ποδοσφαίρου, φίλε μου.
2: Πάμε, αγοράκι μου, ό,τι θες.
0: Εσύ ό,τι θες. Τι θες.
1: Πες μου τι θες.
2: Πριν απ' όλα, πάμε λίγο ανάποδα, μην πιάσουμε τον προπονητή σήμερα. Επειδή υπάρχει ένα το τελευταίο 24ωρο, ένα δημοσίευμα που ξεκίνησε από Γεωργία, πήγε στη Γαλλία, έστριψε και ήρθε και από την Ελλάδα.
1: Το δημοσίευμα?
2: Για τον Νταβιτασβίλη.
0: Τι είναι, μίγα είναι.
1: Τι φτύχεις μπλες, ας δούμε.
2: Είναι happy traveler είδηση. Ένα δημοσίευμα για τον Νταβιτασβίλη, ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει μαζί του και προσπαθούν να ρίξουν τέλος πάντων την τιμή του με τη Σεντετιέν κτλ. Ο Νταβιτασβίλη είχε προταθεί και είχε απασχολήσει σοβαρότερα τον Παναθηναϊκό πέρσι, όταν έπεσε η Σεντετιέν. Η Σεντετιέν φέτος έχει μπαράζ, νομίζω, ανόδου. Σε λίγες μέρες, αύριο δεν θυμάμαι, είναι κοντά πάντως στον μπαράζ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στη Ligue 2, με πάρα πολλά γκολ και assist. Δεν υπάρχει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Το λέω δηλαδή και από τον Παναθηναϊκό, δεν είναι το λέμε όχι για να θολώσουμε τα νερά. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Αν πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τη Σεντετιέν, ανέβει δεν ανέβει στη Ligue 1, μιλάμε για δυσθεώρατα νούμερα, οπότε άστο.
0: Λοιπόν, θα σε διακόψω.
2: Ό,τι θες.
0: Αφού είπαμε για τον Νταβιντασβίλη και επειδή έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια για προπονητή, να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το μπασκετικό.
2: Ναι,
0: έχουμε
2: βέβαια.
0: Τώρα τον Ηλία, τα κατάφερε, είναι στη θέση του.
2: Αγωρακή.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, παιχταρά μου. Γεια σου,
3: καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, τι κάνετε? Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Κώστα το Βουλή.
2: Γεια σου,
3: και τα υπέροχα σερβικά του.
1: Έχουν ταξιδέψει στο Βελιγράδι?
3: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Το ελπίζω.
0: Εγώ πέθανα με το Παναθηναϊκόσα. Κάπου εκεί λέω εντάξει.
3: Όχι, ήταν πολύ καλό. Πολύ
0: είμαι πλήρης, είμαι πλήρης από σέρβικα. Τι έχουμε, Ηλία? Τι λέει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά από ένα τριήμερο που μάλλον έφερε αρκετή αμηχανία, λέω εγώ, στο πράσινο στρατόπεδο?
3: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο το τριήμερο. Γενικά, ναι, είναι η ολοκλήρωση της σεζόν σε ό,τι αφορά την EuroLeague. Δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσε ο Παναθηναϊκός, κυρίως από τη δική του πλευρά, αλλά και γενικά έτσι όπως εξελίχθηκε η EuroLeague δεν ήταν το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, κυρίως για τον κόσμο του. Και νομίζω ότι έχοντας έτσι, επειδή είναι και τα δύο χρόνια σήμερα από τη μέρα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο Βερολίνο, γενικότερα συμπληρώνεται μια τριετία από την προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και γενικά την ανανέωση αυτή που έκανε με τον Έργιν Άταμαν. Νομίζω είναι μια τριετία που κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο της, το έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή είναι και αυτή η μέρα σήμερα, που είναι από το δύο χρόνια όπως ξαναλέω από το ευρωπαϊκό, κλείνει μια τριετία που στα δικά μου μάτια είναι γενικώς επιτυχημένη. Αν υπολογίσει ότι έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, επέστρεψε στα Final Four, πήγε δύο συνεχόμενα, πήγε και πέρυσι στο Abu Dhabi. Έχει κατακτήσει τρεις τίτλους, το πρωτάθλημα με reverse sweep, δύο κύπελλα απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά κλείνει αυτή η τριετία με μια μεγάλη αποτυχία. Αυτή που έζησε φέτος ο Παναθηναϊκός να μην πάει στο Final Four της EuroLeague. Και νομίζω ότι δικαίως κλείνει αυτή η τριετία. Όπως ξαναλέω, θεωρώ ότι είναι στο γενικότερο πλαίσιο επιτυχημένη. Δεν ξέρω αν εσείς διαφωνείτε κάπως σε αυτό. Αλλά κλείνει με μια μεγάλη αποτυχία και γι' αυτό πρέπει να κάτι να αλλάξει. Πρέπει να κάνει μια νέα αρχή, να το θέσω έτσι κάπως, ο Παναθηναϊκός, να χτίσει ξανά. Με τη μεγάλη διαφορά ότι σε σχέση με το καλοκαίρι του 2023 που έχτισε από το 0, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στη 17η θέση της EuroLeague στο τέλος εκείνης της χρονιάς, πλέον θα χτίσει σε πολύ πιο γερές βάσεις, έχοντας ένα πάρα πολύ καλό κορμό, έχοντας φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα που άξιζε να είναι κάπου καλύτερα φέτος. Ωστόσο, θα χρειαστεί σίγουρα ποιοτικές αλλαγές σε κάποιες θέσεις, θα χρειαστεί ενίσχυση και θα πω ότι φαίνεται να τελειώσει η σεζόν, θα χρειαστεί να συνεχίσει και με έναν διαφορετικό προπονητή. Νομίζω αυτή θα είναι η κατάληξη. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω κάνει εξ αρχής μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Έργιν Άταμαν. Θα πάει να διεκδικήσει το τελευταίο μεγάλο στόχο αυτού του πρωταθλήματος με τον συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά ανεξάρτητα από την κατάληξη, νομίζω μερικές φορές δεν πρέπει να κρίνουμε μόνο από τα αποτελέσματα, πρέπει να κρίνουμε από τη γενικότερη εικόνα. Και η γενικότερη εικόνα είναι αυτή που είπα πριν, ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος της τριετίας. Yeah. Και ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει κάπως διαφορετικά. Άκουσα πριν που είπατε και για το δημοσίευμα από την Ισπανία για τον Τζέλικο Μπράντοβιτς και την Μπαρτσελόνα, νομίζω. Αν το πάρει απόφαση ο Ζότς και συνεχίσει στους πάγκους, σίγουρα δεν θα είναι στη Βαρκελόνη. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Εφόσον υπάρχει και η προοπτική του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι θα επιλέξει να συνεχίσει στη Βαρκελόνη. Νομίζω αυτό το σενάριο είναι πολύ μακρινό και δεν έχει μεγάλη βάση.
1: Ναι. Άρα το έχεις Ηλία στο μυαλό σου ή συνεχίζει σου... ή θα μείνει εκτός ο Μπράντοβιτς, εκτός πάγκων, ή θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτό το καταλαβαίνω.
3: Αυτό εκτιμώ εγώ.
1: Okay. Ως εκτίμηση, όχι ρεπορτάζ.
2: Όχι μόνο, και άλλη ομάδα λέει, τον προσεγγίσει, αυτό λέει ο Ηλίας. Εφόσον αποφασίζει να γυρίσει στους πάγκους, ότι η επιλογή θα είναι Παναθηναϊκός.
3: Υπάρχει και μια περίπτωση, επειδή ξέρουμε και την αγάπη που τρέφει για την Παρτίζαν, αν αλλάξει η διοίκηση εκεί, ίσως να έβαζε
2: και το φέρει μια επόμενη διοίκηση.
1: Έχει μια κρίσιμη γενική συνέλευση, νομίζω, η Παρτίζαν τις προσεχείς ημέρες.
3: Σωστά.
2: Πάμε να στηρίξουμε την ίν δίκηση, παιδιά. Εκεί να τελειώνουμε.
1: Γιατί πάει τέτοιο. Πάει και ο Νίκολιτς. Πάει φορτωμένος για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Τι είναι μέλος.
1: Αυτή είναι.
2: Ναι, σωστά.
1: Την Παρτιζάν είναι δεμένη.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω στο φίλο μου τον Ηλία και γενικά στην κουβέντα. Γιατί τρώω και κάτι βρίσκες εδώ από κάτι φίλους από χθες Ολυμπιακούς. Δεν πειράζει να είναι καλά να το πει. Όλο αυτό σαφώς είναι στενάχωρο και σε αμήχανη κατάσταση ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης ο Μιλότης νωρίτερα. Καλό θα του κάνει όλο αυτό που έγινε. Στο τέλος ημέρας, όσο στενάχωρο και αν είναι, καλό θα του κάνει. Γιατί κάπου λίγο θα προσγειωθεί σε μια πραγματικότητα ότι πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σωστά. Έχει ο Ολυμπιακός ένα προπονητή που είναι πόσα, 5-6 χρόνια, πόσα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πολύ καλό προπονητή, έχει φτιάξει την ομάδα του, την ξέρει, την κάνει, την δείχνει. Και αυτό που είπαμε με τον Βασίλειο, ένας τραβάει τον άλλον. Τώρα τραβάει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και τον αναγκάζει και θα γίνει καλύτερος. Δεν μπορεί να μην γίνει καλύτερος.
0: Ναι.
2: Στην επόμενη σεζόν. Οπότε εγώ περιμένω, η ζωή κάνει κύκλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα.
3: Αυτό νομίζω ότι εγώ. Εντάξει, η θέληση και η διάθεση σίγουρα υπάρχει από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, το μόνο που δεν θα τον νοιάξει στο Παναθηναϊκό στο χτίσιμο της νέας σεζόν είναι τα χρήματα. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Βέβαια, τα χρήματα δεν κάνουν από μόνο τους διαφορά. Όχι. Το είδαμε και φέτος. Είχε ο Παναθηναϊκός ένα τεράστιο budget. Ακόμα και να φέρει ένα star έναν πολύ καλό παίχτη από το NBA φέτος, που δεν θα το απέκλεια. Αν υπάρχει διάθεση από κάποιον μεγάλο παίχτη να έρθει στην Ευρώπη, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει, αν θα κινήσει και ουρανό για να τον φέρει σε μια θέση που θα χρειάζεται ασφαλώς, κυρίως δηλαδή στα γκάρ, που σίγουρα θα ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός για τη νέα χρονιά. Στη θέση των γκάρ και στη θέση του σέντερ, νομίζω είναι οι θέσεις που δεδομένα χρειάζεται και θα κάνει κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Βαλαντσιούνας πάντα υπάρχει στο κάδρο, εννοείται αυτό. Αυτή τη στιγμή που
1: δεν είναι απλά κάδρο. Πέρσι ταξίδεψε για την Αθήνα.
0: Ναι, και σήμερα έχει δηλώσει ότι έχει 3 προτάσεις από ομάδες EuroLeague. Είναι ο Παναθηναϊκός μία από αυτές?
3: Ο Παναθηναϊκός σίγουρα ενδιαφέρεται για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας από πέρσι. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, όχι πολλά. Και εντάξει, μετά το περσινό πάθημα, νομίζω ότι θα κρατήσουν και στον Παναθηναϊκό μια πιο χαλαρή στάση. Να δουν πρώτα τι θα γίνει, γιατί οι Nuggets έχουν το option να ανανεώσουν το παίχτη, να δουν τι θα κάνουν μαζί του, αν θα τον κρατήσουν, αν θα τον ανανεώσουν ή αν τον ανταλλάξουν ή αν θα τον αφήσουν ελεύθερο. Αν δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον option, τον αφήσουν ελεύθερο να έρθει στην Ευρώπη. Επειδή το ζήσαμε πέρυσι, να μην προτρέχουμε. Σίγουρα, αν τελικά ο Βαλαντσιούνας μείνει ελεύθερος και είναι διαθέσιμος για την Ευρώπη, αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει σε κάποια άλλη λύση από ένα παίχτη EuroLeague υψηλού επίπεδου, τότε ναι, θα, σίγουρα ο Βαλαντσιούνας θα είναι μέσα στις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού, έτσι πιστεύω και εκτιμώ. Από εκεί και πέρα, και στα γκάρτ σίγουρα θα ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πάντα, τα περισσότερα μάλλον θα ξεκαθαρίσουν εφόσον κλείσει το θέμα του προπονητή. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, για κάποιους παίχτες αναγνωρισμένης αξίας που κάθε προπονητής θα μπορούσε να δουλέψει μαζί τους, νομίζω εντάξει, θα μπορούσε να προχωρήσει και τώρα αν είχε τη δυνατότητα ο Παναθηναϊκός σε κάποια υπογραφή. Για παράδειγμα, ακούγεται το όνομα του Μπάντιο, του Πέσου Στανέθια, ο οποίος είναι μια καλή λύση ως έξτρα λύση. Τώρα που λογικά θα φύγει και ο Μάριος Γκριγκόνης, θα εξτρέψει στην Ζάλγκυρης. Είναι μια λύση που θα έκανε στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα μπορούσε να δεχτεί όποιος προπονητής και αν ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Οπότε θα μπορούσε να προχωρήσει. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό είναι δεδομένο του Παναθηναϊκού. Γράφεται και στα μέσα του εξωτερικού. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Ποιους βλέπεις να φεύγουν, ε?
3: Όπως σας λέω, είναι μπροστά το πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Γκριγκόνης είναι ένας παίχτης που όλα δείχνουν ότι θα μείνει. Θα γυρίσει στη Ζάλγκυρης, το επιθυμεί και αυτός να πάει στην πατρίδα του, να πάει σε μια ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Από εκεί πέρα θα δούμε. Επειδή να τελειώσουν και τελική, να γίνει μια καλύτερη εκτίμηση της όλης κατάστασης και θα δούμε ποιοι άλλοι δεν θα μείνουν στο Παναθηναϊκό. Από τους Έλληνες δεν νομίζω. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σε αυτό το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα μείνουν. Νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο και ποιος θα είναι ο νέος προπονητής.
1: Συμβόλαια τελειώνουν, ναι. Και δεν έχω εικόνα.
3: Δεν έχει συμβόλαια που τελειώνουν ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος θα είναι ο προπονητής. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί και να τον καθυστερήσει κάπως τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχουν ομάδες που κλείνουν από τώρα παίκτες. Έτσι συμβαίνει συνήθως στην EuroLeague, έτσι είναι η αγορά. Και ίσως καθυστερήσει κάπως τον Παναθηναϊκό στο σχεδιασμό του, ανάλογα με το πότε θα είναι εδώ ο νέος προπονητής. Το αρνητικό, το θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές. Έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και θα έχει. Εγώ θα πω μέχρι τρεις μεταγραφές βλέπω, δεν βλέπω παραπάνω. Δηλαδή να πάρει ένα πολύ καλό ψηλό, να πλαισιώσει το Λεσόρ. Και στα γκάρντι λέει ανάλογα τι θα γίνει. Δηλαδή.
3: Αν φύγει ο Σόρτς, θα έρθει σίγουρα άλλος ένας.
0: Αν φύγει ο Σόρτς, θα έρθει. Αν δεν φύγει ο Σόρτς, γιατί δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν θα φύγει ο Σόρτς. Μπορεί να έρθει ένας προπονητής και να βγάλει ο Σόρτς το πρόσωπο που είχε με την Παρί. Δηλαδή,
3: σίγουρα,
0: φεύγει
3: δεν
0: ο Γκριγκόνης, έρχεται
3: σίγουρα,
0: ένας.
3: Νομίζω παίζει ρόλο και η διάθεση του παίχτη. Νομίζω και ο παίχτης προς το παρόν είναι προς το.
1: Λίγες δεν είναι οι τρεις μεταγραφές.
3: Να βρει κάτι άλλο.
0: Όχι, ρε, τι λίγες, αφού είναι γεμάτο το ρόστερ του. Πώς να κάνει.
1: Δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του νέος προπονητής.
0: Θα πρέπει να είναι προς τα αφαιρέσεις μετά. Δηλαδή, φύγε εσύ.
1: Αυτό λέω, ναι. Αυτό,
0: ναι, αυτό το βλέπω δύσκολο.
1: Δεν μου κάνει
0: δηλαδή,
1: εσύ.
0: Θα έρθει ένας προπονητής εδώ, τι θα πει.
2: Και δεν θέλω, και την
0: δεν θέλω Γκάρντ, Ναν, Γκραντ, Σλούκα.
2: Και την ισορροπία με τους Έλληνες. Και ισορροπία με τους Έλληνες.
0: Δεν θέλω τον Οσμάν, δεν θέλω τον Χέις Ντέιβις και τον Χουάντσο Τεσάρια. Είναι πολύ δύσκολο να φέρει.
2: Απλά και οι Έλληνες δεν

0: που επιχειρείτε
1: προφανώς,
0: να
1: τιμηθεί
0: από κάποιους.
1: Και είναι και φίλοι ο Νίκολης με τον Ομπράντοβιτς, οπότε πάντα βρούμε να του πει τι έκανες, πες μου, να το κάνω κι εγώ.
2: Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά,
3: Ηλία,
2: καλά.
3: Γεια σας, αγόρινα μου.
2: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και από Παναθηναϊκό πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε τον Στέφανο μαζί μας, τον Τάτσιο. Γεια σου, Στέφανε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Τι γίνεται?
1: Ως πρωταθλητής μας βλέπει η Ευρώπη, κοιτάει υψηλού. Πώς τον βλέπει? Βάλει την κάμερα κάτω χαμηλά και κοιτάει από πάνω. Δεν ήταν έτσι πριν.
2: Ήταν ένας άλλος Τάτσιος εδώ και λίγες.
1: Και η Φράτζα έχει άλλη φορά.
2: Η Φράτζα το είπες και από χθες και έχεις πολύ δίκιο.
1: Κοίτα για αλλού. Έχουν αλλάξει πολλά μέσα σου.
4: Έχω να πω για Βαλαντσιούνας, γιατί είπατε για το όνομα τώρα.
1: Για πάμε. Ρίξε μια βόμβα.
4: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό τα είπε ο Ηλίας. Νομίζω ότι λόγω και του τραυματισμού του δεν υπάρχει το. Και όσα γίνανε και πέρσι το καλοκαίρι, τα είπε και ο Ηλίας, ότι δεν είναι το ίδιο καυτό το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Άλλο αν τελικά έρθει στην Ευρώπη. Αλλά η Ζαλγκύρης ήδη του προσφέρει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Θυμίζω ότι έχει χάσει το Moses Wright, γιατί πάει στην Μπαρτσελώνα. Έχει κλείσει με την Μπαρτσελώνα ο Moses Wright και θέλουν να τον επαναπατρίσουν τον Γιώνας Βαλαντσιούνας.
1: 6,5 για 3.
4: 6,5 για 3, ναι.
1: Στο μεταξύ είναι το ματσαρίο ο Παναθηναϊκός.
4: Για Ζαλγκύρης.
1: Ναι, είναι πάρα
4: πολύ. Για Ζαλγκύρης δεν είναι. Είναι πάρα πολλά για Ζαλγκύρης.
1: Υπερβολικά, ναι.
4: Πέρσι παίρνουν 12 για 3.
3: Ναι, σωστό.
2: Ναι.
3: Και επίσης τώρα που είσαι για το Ράιτ και την Μπαρτσελόνα, θυμήθηκα το εξής που έχει πάρει η Μπαρτσελόνα 4-5 παίκτες. Χωρίς προπονητή, πώς πάει και τους παίρνει όλους αυτούς? Καλούς παίκτες, έτσι δεν παίρνει αχαρτογράφτους. Δεν είναι προπονητή, ρε φίλε.
4: Ναι.
3: Τι κάνουν εκεί πέρα?
4: Κώστα, να σου θυμίσω ότι η Ντουμπάι αυτή τη στιγμή έχει πάρει τη μισή αγορά, ίσως και παραπάνω. Και δεν έχει κλείσει ο Πασκουάλ. Και τι παίχτες έχει πάρει η Ντουμπάι, έτσι. Διαλό, Μπλόσον και Κόμπο. Έχει ήδη top παίχτες. Τον Διακητέ, τον Πιτσιρικά, τον Γάλλο. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις.
2: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Μοντέρο και το Μακιντάι. Θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Ένα. Και δύο. Πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί εφόσον πάρει αυτούς τους δύο να τους βάλει στην περιφέρειά του?
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με το κομμάτι του ρεπορτάζ, γιατί τώρα μας έστειλε μια ενημέρωση πριν από λίγο ο Ολυμπιακός. Έχουν ήδη φύγει πάνω από 8.000 εισιτήρια για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ, 5, 8 και 4. Λογικό. Θα υπάρξει και μια γιορτή να δει ο κόσμος στο τρόπαιο και θα υψωθεί μάλλον και το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Θα δούμε. Μπορεί και να γίνει και sold out. Μπορεί να προλάβουμε. Απλά είναι δύσκολη ώρα και λόγω δουλειάς. Κάποιοι τώρα καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν σχολάσει ακόμα τη δουλειά του. Αυτό γιατί το 5η βράδυ. Από εκεί και πέρα τώρα, Βασίλη. Στα ερωτήματά σου. Τα γράψαμε και στο Αθλητικό, τα είπαμε και λίγο χθες. Ο Μακιντάιρ είναι παίκτης του Ολυμπιακού ουσιαστικά. Δεν μπορεί να χαλάσει τίποτα σε αυτό το θέμα. Με ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια για 3 χρόνια, 2+1. Και ο Μοντέρο επίσης είναι, αν όχι μία ανάσα, πάρα πολύ κοντά στην Ολυμπιακό. Ο μόνος αντίπαλος ευθύνη για τον Μοντέρο είναι το NBA, το οποίο θα περιμένει ο παίκτης μέχρι τον Ιούνιο κάποια στιγμή κάτι πάρα πολύ καλό από το NBA. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι επίσης για 3 ετών συμβόλαιο, με υψηλότερες αποδοχές προφανώς από τον Κόντι Μίλλερ Μακεντάιερ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολύ γρήγορα τον ανταγωνισμό. Η Χάπουελ δεν ενδιέφερε τον παίκτη. Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ερώτηση για το στάτους μόνο, τίποτα παραπάνω από όσο ξέρω εγώ, τι ισχύει, τι buy-out, τι όλα, τι χρήμα θέλει ο παίκτης, αλλά ενημερώθηκε ότι πάει προς Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, τώρα πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετές αποχωρήσεις από την περιφερειακή του γραμμή για να χωρέσουν. Δηλαδή, αν βάλουμε στάνταρ το walk-up, ο Τζόζεφ με το Final Four που έχει κάνει, πώς να φύγει σε αυτήν την ηλικία? Πρέπει όμως να αποδεχτεί το ρόλο του. Μόρις Μιλικίνα θα είναι πιο δύσκολο, γιατί ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο είναι δύο top παίκτες. Είναι δύο μαζί, το κορυφαίο γκάρ μαζί με τον Φρανσίσκο που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό δείχνει και τη διάθεση του Ολυμπιακού να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο παρότι φέρει το σπίτι την Ευρωλίγκα, αλλά και να χτίσει και την επόμενη μέρα να ανανεωθεί. Γιατί νομίζω ότι η καταλληλότερη στιγμή να ανανεωθεί μια ομάδα είναι όταν πετυχαίνει, όχι όταν αποτυχαίνει απαραίτητα. Εκεί είναι υποχρεωτικό. Τώρα όμως είναι πιο εύκολο ο Ολυμπιακός να κάνει αυτές τις κινήσεις με δύο top παίκτες. Ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ μπορούν να παίξουν και στο 2, κυρίως ο Μοντέρο, και ο Φουρνιέ μπορεί να ανέβει και στο 3. Σύν ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας του αρέσει να παίζει και με 3 γκάρντ, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα. Θα χρειαστεί χρόνο όλο αυτό να δέσει, αλλά είναι πολύ ελκυστικό όλο αυτό το πακέτο που δημιουργεί ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια.
2: Γίνεται πανίσχυρος. Με Μοντέρο, Μακιντάιρ.
4: Walk-up, Ντόρση, Φουρνιέ.
2: Μπράβο.
4: Και Τζόζεφ, Φανίνι.
2: Είναι πανίσχυρη, πανίσχυρη περιφερειακή γραμμή. Πανίσχυρη.
1: Το budget μεγαλώνει, έτσι?
2: Προφανώς.

0: Ναι, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Βέβαια θα υπάρξουν και αποχωρήσεις, σαν να λέω, αλλά μεγαλώνει, μεγαλώνει αρκετά.
1: Άρα πάνε για το back-to-back, το μόνιμο εδώ πέρα.
2: Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, νομίζω.
0: Ναι, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να παραμείνει στην elite της EuroLeague και να συνεχίσει να κατακτά τους εγχώριους και τους όσους περισσότερους μπορεί. Είναι δεδομένο πλέον και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να παραμένει για άλλα 3 χρόνια είναι ένα πλάνο τριετίας και πλέον.
1: Και γίνεται ξεκάθαρα και το πιο ελκυστικό μπασκετικό περιβάλλον, εκτιμώ, πλέον. Για τους παίκτες.
0: Και μετά τάσω και με την κατάκτηση της EuroLeague και με δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδεικνύει παίκτες. Δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός έφερε το Φουρνιέ. Όλη η Ευρώπη είδε τι έγινε, για παράδειγμα, με τον Ντόρση. Τον ανέδειξε πρώτο Ολυμπιακός, έφυγε, πήγε NBA, Φενέρ, πέρσι δεν έπαιξε. Στο τέλος της σεζόν έπαιξε κομβικό ρόλο μαζί με τον Μακίση για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και φέτος ήταν στους καλύτερους γκάρντ στη EuroLeague.
2: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη κουβέντα που είχατε με τον Ηλία. Το αν τι αποχωρήσει έχει ο Παναθηναϊκός. Αν δύο παιδιά τώρα που είναι κοντά στην αποχώρηση των Παναθηναϊκών μπορούν να το σκέφτονται και παίξουν ρόλο και πάρουν Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα που έγινε με τον Τόρσο και τον Μακίση πέρυσι στον Ολυμπιακό, τον Μιλουτίνο. Αλλάζει απευθείας η κατάσταση.
2: Σωστά. Μία τελευταία ερώτηση έχω εγώ πριν σε αποδεσμεύσουμε για να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση ανατροπής στην υπόθεση του Πίτερς? Ναι. Γιατί στραβώνεις, φίλε. Δεν ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όχι,
2: τι ήταν αυτό τώρα.
3: Sorry, ρε.
2: Συγγνώμη.
3: Με αυτό το ύφος.
2: Τι έγινε τώρα.
3: Ποιος είσαι, ρε, φίλε.
2: Πες αγοράκι, μας τα λένε. Μόνο εγώ σε στηρίζω, ας τα λένε. Πες τα πανάκο, μας τα λένε, αγόρι μου.
4: Πολύ επιθετικός είναι ο Βασίλης εδώ και 2-3.
2: Εγώ είμαι επιθετικός.
3: Κανονικός είμαι.
2: Κανονικός είμαι.
0: Βασίλη μου, χαμογέλασα, δεν σε κοίταξε στραβά. Λοιπόν, ο Άλεκ Πίτερς είναι πολύ κοντά στο Μιλάνο. Έχει μια πρόταση γύρω στα 3,7 για 2 χρόνια διετές κλειστό. Ο Ολυμπιακός θα του προσφέρει ένα συμβόλαιο με υψηλότερες αποδοχές από τις Μιλάνο. Όμως δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι καθαρά θέμα ρόλου και χρόνου.
2: Ναι,
0: είναι ρόλου και χρόνου.
3: Έχει πέσει πάνω στο Βεζέγκοφ.
0: Αυτό είναι τάσο το θέμα, ότι έχει πέσει πάνω στο Βεζέγκοφ. Θα γίνει μια κουβέντα και με τον coach Μπαρτζόκα και με τη διοίκηση στο τέλος της σεζόν. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι η ίδια η περίπτωση με τον Μιλουτίνοφ πέρσι, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Πέρσι θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει το φάρ για όλη τη φετινή σεζόν.
2: Ναι.
0: Και έτσι ήταν πιο εύκολο να μείνει ο Μιλουτίνοφ. Είναι ότι ο Μιλουτίνοφ είναι και ένας άλλος χαρακτήρας, είναι Σέρβος. Δεν κοιτάει τα πράγματα τόσο στιγνά επαγγελματικά όπως ο ένας Αμερικανός. Είναι και από μικρό στον Ολυμπιακό. Κοίταξε τελείως διαφορετικά την κατάσταση. Ο Πίτερς αγαπάει τον Ολυμπιακό, περνάει καλά εδώ, αλλά θα
2: υπογράψει τα μαγαζιά του
0: και θέλει να παίζει. Και θέλει να παίζει. Θέλει να παίζει, ναι. Έτσι είναι.
2: Λογικό.
3: Και έκανε και τρομερό Final Four, ε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
3: Έκανε τρομερό Final Four. Για μένα είναι MVP.
0: Μαζί με το. Του συμφωνώ, Τάσο, μαζί με το Φουρνιέ ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού στο Final Four και το Γόκα.
2: Ναι, βέβαια. Και ένα τσίκ λίγο πιο πάνω ο Πίτερς, γιατί είναι και τα δύο μάτς.
3: Και δεν τον περιμένουν. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που δεν τον περιμένουν και αλλάζει τα δεδομένα.
2: Το μαγαζί θα το κάνει άμα φύγει.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
3: Όταν μάτς μας λες.
2: Στο μεταξύ, Στεφάνη, άμα φύγει ο Πίτερς, όπως και να έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα θέμα. Πρέπει να πάρει παιχτική τώρα, έτσι.
0: Θα πάρει. Απλά μπορεί να μην πάρει καθαρό τεσάρι όπως είναι ο Άλεκ Πίτερς Ολυμπιακός. Μπορεί να πάρει ένα παίχτη στο 3-4. Να είναι 3-4.
2: Να ανεβοκατεβαίνει.
0: Ώστε να ανεβαίνει και ο Γουόρντ. Να ανεβαίνει και ο Γουόρντ λίγο.
3: Και ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση ότι είχε κλείσει η ομάδα πέρσι.
2: Πάλι στο Μιλάνο.
0: Αυτό είπα.
3: Είχε πάει πάρα πολύ κοντά, νομίζω.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ωραία.
2: Εντάξει, φιλέ. Ευχαριστούμε και για την κρυμάτσα σας όταν σε ρωτήσαμε. Ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ.
0: Όχι, ρε,
3: θα τα πούμε μετά. Ελπίζω το τηλέφωνο.
2: Ελπίζω το τηλέφωνο που ήθελες, που ήταν να κάνεις προηγουμένως που τα είπαμε και μου λες κλείσε και παίρνω τηλέφωνο. Να το έκανα.
0: Το έκανα.
2: Να διευθυνθεί.
0: Το έκανα.
2: Και κάποια πράγματα,
0: μίλησα.
2: Εντάξει.
0: Μίλησα.
2: Και να προχωρήσουμε. Να σε καλά, φίλε.
0: Άρε, Βασίλη. Να
2: σε καλά.
3: Με στεναχωρήσω. Έλα, γεια.
2: Γεια σας, Σταβανάρα.
0: Γεια. Φιλιά.
2: Με τον οποίο το Στέφανο, λοιπόν, την Κυριακή, είμαστε στο ΆΚΑ. Είναι η ώρα 2 παρα 10, 2 παρα 5, κάπου εκεί. Και μου λέει, Μπίλη, πάω εγώ, έχει μαζέψει τα πράγματα. Πάω εγώ, μου λέει, προς το σπίτι. Και να αφήσω τα πράγματα εκεί και μήπως χρειαστεί να πάω στον Πειραιά. Είχαμε εκπομπή live μέχρι τις 5 ώρα το πρωί εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Του λέω εντάξει, Στεφανάκο, πήγαινε. Εγώ θα γυρίσω, του λέω, στο γραφείο. μαζί με τον Γαβριλάκη και τον Σωτηρόπουλο. Δεν προλαβαίνει να βγει έξω. Μιλάω εγώ με τον Σαόλη και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Στεφανέ, ξαναγύρνα πίσω. Πάμε στούντιο. Και γύρισε πίσω και ήρθε εδώ και έκανε παρέα στον κόσμο μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Για την παρουσία Σωτηρόπουλου στο Final Four, έχεις να σχολιάσεις κάτι?
5: Ο MVP ήταν. Για εκείνο το περπάτημα μέσα στα αποδυτήρια, αυτό το ριλάκι περπατάει μέσα στα αποδυτήρια, γυρνάει, κοιτάει, χαμογελάει. Είναι ο MVP του Final Four.
1: Είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος του Final Four.
5: 100%.
2: 100%.
5: 100% είναι.
2: 100%.
5: Σωτηρό γίγαντα.
2: Ένιωθα σε κάποια φάση ότι είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα μάτια αυτός και ο Τσιγκάς και τους έλεγα: Άμα χρειαστείτε βοήθεια, πείτε μου να έρθω. Εγώ μέσα στο Media Center, στο air condition.
1: Και ο Τσιγκάς. Ο Τσιγκάς εξέφραζε την ανησυχία του. Καταλάβαινε το παιδί σου, λέει: Κάτι γίνεται, αλλάζω την κάμερα. Ο Σωτηρόπουλος ήταν AI, έτσι.
2: Λοιπόν, για το φίλο τον Αποστόλη, δεν ξέρω τι έκανε ο Μπαφές, φίλε, στο ΆΚΑ και αν ισχύει αυτό που λες. Τώρα δεν ξέρω το μήνυμά σου, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω, Αποστόλη, και είσαι και φίλος της εκπομπής και στέλνεις 500 μηνύματα. Τώρα μην το χαλάς και αναγκαστεί ο Μπακόπουλος να συμπανάρει. Κύριε.
5: Συνεχίζουμε. Στα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, πάμε σε ποδοσφαιρικό.
5: Ξεκαθάρισαμε το θέμα του Νταβιντασβίλη, δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό.
2: Πάμε στα προπονητικά ή έχεις κάτι άλλο?
5: Ναι, πάμε λίγο να δούμε τα προπονητικά και κάποια ψιλικοκά ακόμα. Όλοι έχουν την απορία, ρε παιδιά, τι γίνεται. Νίστρουπ, υπογράφουμε, τελειώνουμε. Ο Νίστρουπ λειτουργεί ήδη ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Χτες όλη μέρα υπάρχει ένας ατζέντης του Νίστρουπ, ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ λεπτομεριάκιας.
2: Ναι.
5: Σε εκνευριστικό βαθμό, αλλά εντάξει, δουλειά του είναι του ανθρώπου. Να υπάρχει τελευταία αποτυπωμένη λεπτομέρεια και διευκρινισμένη εκ των προτέρων. Έτσι είναι οι Βορειοευρωπαίοι, οι Ολλανδοί και οι Δανείοι το έχουν αυτό. Και συζητούσε να δει κάτι τρισαπίθανα χτες πάνω στους όρους, παραόρους, υποόρους, παροχές, ξεπαροχές κτλ. Τελειωμένο είναι αυτό το θέμα, γιατί το ουσιαστικό είναι πέρα από το μιλάνε δικηγόροι και ο ατζέντης για να φτιάξουν τα συμβόλαια και να υπογραφούν. Είναι ότι χτες έκανε μια μεγάλη κουβέντα πάλι ο Νίστρουπ με τον Κοτσόλη για τον προγραμματισμό, γιατί έχουν αρχίσει και δουλεύουν και ο ίδιος συμμετέχει στην όλη διαδικασία σε ένα ήδη κομμάτι του Παναθηναϊκού. Έχουν αρχίσει και συζητάνε και για τις θέσεις που έχει μια καλή εικόνα για το ρόστερ, τα κενά του, τις προτεραιότητες που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός στις επόμενες εβδομάδες, στις πρώτες μεταγραφές. Mm-hmm. Στο τι θα χρειαστεί συνολικά, έχει μια αρκετά έως πολύ πολύ καλή εικόνα για όλους, η οποία δεν απέχει και πάρα πολύ από αυτό που είχαν ούτως ή άλλως στο μυαλό τους και το τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, ο Στέφανος Κοτσόλης και οι υπόλοιποι. Οι προτεραιότητες είναι αυτές που έχουμε πει, τέρμα, επιθετικός, οι τέσσερις, έτσι που μιλάμε για παίχτες που πρέπει να αποκτηθούν μέχρι τις πρώτες μέρες του σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, στις 22 Ιουνίου. Φεύγει η ομάδα, δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουνίου πρέπει να τους έχει, γιατί θα τους χρειαστεί απαραίτητα.
2: Ναι.
5: Στο β' προκριματικό του conference. Τέρμα επιθετικός, οπωσδήποτε βασικό στόπερ και ο ένας από τους δύο κεντρικούς χαφ. Χαφ να έχουμε...
2: Μέχρι την προετοιμασία είναι αυτά?
5: Μέχρι τις 22 φύγουν, άντε να έρθουν μέχρι τις 25, αλλά πρέπει να βιαστεί σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο που έχουμε μάθει και μένει να το δούμε πάνω επί του πρακτέου είναι ότι παρότι στον Παναθηναϊκό δεν είναι πάντα πολύ λειτουργικά τα πράγματα και είμαστε λίγο με ρυθμούς τραμ-τραμ, αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχει γίνει μια αρκετά καλή προετοιμασία στο να υπάρχουν τσεκαρισμένοι στόχοι, παίχτες, αναθέσεις. Δηλαδή, τι θέλει ο προπονητής τώρα, θέλει ένα βασικό στόπερ. Με τι στοιχεία, να είναι μπαλάτος, να μου κουβαλάει μπάλα, να είναι αριστεροπόδος, να. Έλα, κότς, έλα, δες. Αυτούς τους τρεις έχουμε δει. Τι πιστεύεις? Πάμε παρακάτω. Είναι πιο έτοιμοι. Δεν είναι στο ψάξε. Ναι, κοιτάνε συνεχώς καινούριους παίκτες, αλλά έχουν αρκετά σταχυολογημένη εικόνα της αγοράς στο τι είναι διαθέσιμο και τι μπορεί να έρθει και σχετικά νωρίς. Γιατί ο Παναθηναϊκός για κάποιες θέσεις επήγεται. Εντάξει, πιστεύω ότι μέσα στη μέρα κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα μας ενημερώσει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία στα πάντα. Να πέσουν οι πρώτες υπογραφές στα προσύμφωνα και να έρθει στην Αθήνα. Οι Δανείοι επιβεβαιώνουν αυτά που γράφαμε και χθες βράδυ. Βοηθός του άμεσος συνεργάτης ήταν ο Στέφαν Μάντσεν, 35χρονος που λέγαμε χθες. Και εδώ παρέιτσα. Ένας αναλυτής, ένας προπονητής φυσικής κατάστασης.
1: Ο κύριος ποιος είναι? Ο SM.
5: Αυτός πρέπει να είναι ο Μάντσα, ναι, ο βοήθος του.
2: Α.
5: Ο 35ης, στην Κοπεχάγη.
1: Α, κάνουν το ίδιο κολπάκι, το τεχνικό team με το κολπάκι του Δόνη και των συνεργατών του μετά αρχικά, από ό,τι βλέπω.
6: Το έχουν μόνο ο Δόνης και οι συνεργάτες, ε?
2: Όχι, το έχουν κι αλλού.
6: Οι πρώτοι που το κάνανε Ελλάδα.
5: Ελλάδα, ναι. Αλλά γενικά... το κάνανε στον Ηλυσιακό. Στην πρώτη προπονητική δουλειά του Γιώργου Ντόνη, έκανα Δέλτα Εθνική τότε στην αθλητική ηχό. Ξεκίνησε ο Γιώργος στη Δέλτα Εθνική και ήταν γάμα Δέλτα εδώ.
1: Ναι, ναι.
5: Τα αρχικά. Και μη Αλφα, Μάκης Αγγελίνας κτλ.
1: Γεωργίτσας.
5: Είχαν πάρει τότε το είχε ο Λυσιακός τον Ηλία τον Γκάμπα, την Μπεχτάρα αυτή.
1: Φορ.
5: Μεγάλος επιθετικός. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του Παναθηναϊκού. ένα προπονητή φυσικής κατάστασης. Έναν αναλυτή σίγουρα. Θα δούμε αν θα φέρει δικό του προπονητή τερματοφυλάκων. Όπως και να έχει ο Μουντάκης, επειδή είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού, θα μείνει όπως και οι δύο αναλυτές που έχει ήδη ο Παναθηναϊκός. Και προχωράμε μέσα στο επόμενο 24, δηλαδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις και την άφηξή του. Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ακόμα. Περιμένει το τελικό, μπορεί να έρθει και με υπάρχει μια ενημέρωση στο βράδυ ότι μπορεί να έρθει ακόμα και αύριο. Το ίδιο και οι συνεργάτες, οι δύο συνεργάτες που θα έρθουν σίγουρα μαζί του στην αρχή.
1: Και παρουσιάσει όλα.
5: Κάποια στιγμή θα το παρουσιάσει άμεσο ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα το αργήσει. Έχει εικόνα και για το προπονητικό κέντρο στο Απελντόρν της Ολλανδίας που θα πάει η ομάδα. Συζητάνε, για παράδειγμα, χτες συζητάνε για τα φιλικά. Γιατί είναι τι είδους φιλικά θέλει. Υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, αυτές οι 5-6 ομάδες. Με ποιους να κλείσουμε, ποιες ημερομηνίες να κλείσουμε. Γίνεται τέτοια κουβέντα. Από ναι. Ότι λειτουργεί ήδη σε προπονητής του Παναθηναϊκού σε όλα τα κομμάτια του. Και άλλωστε τώρα βγαίνουν πράγματα, αλλά η πρώτη κουβέντα που έγινε με τον σενιόρ Μπαλντίνι και αρκετά πιο μετά μπήκε στην κουβέντα για να του αναλύει όλα τα υπόλοιπα του ποδοσφαιρικού τμήματος έγινε με τον Κοτσόλη. Πρώτη κουβέντα έγινε πριν ένα μήνα. Τον Ράφα Μπενίτεθ μας έλεγε ότι φτιάχνει τον Παναθηναϊκό το 2026-2027. Και επέμενε σε κάθε συνέντευξη να μας το λέει αυτό.
1: Εντάξει. Και εσύ επέμενε να λες τον πρώτο. Έτσι. Ο καθένας λέει
5: γιατί
1: αυτό.
5: Γιατί δεν ήθελε να τσαλακώσει το προφίλ του. Και νομίζω ότι. Λέω, αν το καλοσκεφτείς. Έχει φερθεί πάρα πολύ εντάξει ο Παναθηναϊκός πέρα από τα λεφτά που θα εισπράξει ο Ράφα Μπενίτεθ. Στο Ράφα Μπενίτεθ, στο όνομά του και στο πρεστής του.
7: Γιατί ρε φίλε, τι θα μπορούσε να έκανε.
5: Γιατί ρε φίλε, πρέπει να είχε φύγει μετά το 0-2 από τον Ολυμπιακό.
7: Εντάξει, άλλο
1: αυτό είναι απόφαση.
7: Αυτό είναι απόφαση.
1: Δεν έχει να κάνει με συμπεριφορά.
7: Δεν έχει να... Με συμπεριφορά καλά έκανε και έχει καλή συμπεριφορά.
5: Όπως αυτό Μπενίτεθ... εννοώ, ότι συμπεριφέρθηκε, του λέει άστο να φύγει σεζόν, να μην φανεί ότι απολύθηκε. Να,
1: γιατί
5: να
1: μην φανεί. Κακό ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει.
7: Ναι. Ναι. Γενικά πάντως και από ό,τι μαθαίνω.
5: Αυτή βγάθηκαν όλοι οι στόχοι, ήταν τέταρτο κτλ.
7: Από ό,τι μαθαίνω και έγινε και σε καλό κλίμα το διαζύγιο.
5: Εντάξει, το διαζύγιο ούτω ή άλλω θα γινόταν.
7: Τα είπανε τόσα λεφτά και με τον Αλαφούζο.
5: Τόσα λεφτά καλύτερα τον Αλαφούζο πρέπει να πάρει.
7: Ναι. Εντάξει, καμιά φορά τα διαζύγια με τον Ρουί Βιτόρια δεν ήταν και τόσο βελούδο.
5: Όχι.
7: Από ό,τι γνωρίζω.
5: Όχι.
7: Αλλά με τον Μπενίτεθ και καλά κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Μπενίτεθ.
5: Δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα προς την αγορά. Γιατί μιλάμε για ένα βαρύ όνομα και ακριβώς γι' αυτό. Επειδή δεν ήθελε να τσαλακώσει και το κλαπ την εικόνα του στην αγορά.
7: Ναι.
5: Να βγει ο προπονητής τώρα και αρχίσει τις καραμούζες.
7: Ναι. Ένας φίλος λέει, βάζει κάτι στο τραπέζι.
5: Για να ακούσουμε.
7: Και λέει μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Αυτός ο προπονητής ζητάει ταχύτητα, δύναμη, εντάσεις. Από αυτό το ρόστερ το 80% δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
5: Το 80% είναι υπερβολικό νούμερο.
7: Ναι,
5: τα κλειδιά,
7: και εγώ,
5: για μένα, τα κλειδιά για μένα είναι τα δύο κεντρικά χαφ θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα είναι το κλειδί όλου του παιχνιδιού του. Του κύριου Νίστρου.
1: Το οποίο θα είναι και βασική.
5: Ναι. Με προοπτική βασικού. Και εντάξει, θα μπαινοβγαίνει και ο Κοντούρης και η
7: υπόλοιπη... Ο Κοντούρης, για παράδειγμα, είναι ένα παιδί που έχει και εντάσεις.
5: Και ταχύτητα και ταχύτητα και εντάσεις. Λίγο είναι ένα καλούπι θέλει.
1: Θέλει δίπλα του ένα πιο ηγετικό.
5: 100%. Και γενικά, ναι. Ό,τι πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι τεράστιο, το γράψαμε και σε ένα blog εδώ στο Ατλέτικο. Ό,τι πάρει. Έχει μια καλή πρώτη ύλη να δουλέψει αυτή τη στιγμή με βάση τη δική του φιλοσοφία ο Νίστρουπ. Για τέτοιους παίχτες είχε, τέτοιες ηλικίες είχε, τέτοιες περιπτώσεις τις έκανε. Ό,τι πάρει όμως πρέπει να έχει και τουλάχιστον 5-6 παίχτες του Παναθηναϊκού στην πλάτη του, που εκτός από να είναι πολύ καλοί παίχτες, θα του κάνουν διαφορά, πρέπει να είναι προσωπικότητες. Έχει συγκλονιστικό έλλειμμα προσωπικότητας ο Παναθηναϊκός στα αποδυτήριά του. Για όλα αυτά τα παιδιά που κάποια εξ αυτών όπως είναι ο Κοντούρης, ο Κάτερ και ο Τετέ έχουν και ηγετικές. Το έχουν. Έχουν ένα ηγετικό προφίλ. Θέλουν καθοδήγηση.
7: Ναι.
5: Θέλουν Ζίβκοβιτς. Θέλουν τέτοιους παίχτες.
7: Έχει τρελαθεί με ένα Ζίβκοβιτς ο άνθρωπος.
5: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Αυτό το παίχτη.
7: Με
5: το γουστάρω, τι να κάνουμε.
7: Λες και είναι ο Λύσε.
5: Δεν υπάρχει όμως.
7: Καλώς τον καλοκαίρι, Μαριάννα.
1: Μαριάννα.
7: Γεια σου, Μαριάννα.
5: Μαντεμουαζέλ Μαριάννα.
7: Δείξτε μου, κύριε Ντατσόπουλε, λίγο Μαριάννα εκεί στα παρασκήνια.
1: Να πάει λίγο τα πάνω του το τσάτ.
5: Και σκέ που βουλεύει.
7: Είναι το δέντρο και δεν μπορεί, είναι το δέντρο.
1: Πήγαινε πάνω στο δέντρο λίγο.
5: Και σκέ που βουλεύει.
7: Να, ορίστε, πήγε στο δέντρο.
5: Κρεμά το δέντρο.
7: Όχι. Θα δείξουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος.
1: Ατακάρα.
7: Θα δείξουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος.
1: Διαλέξτε και πάρτε.
5: Λέμε ότι μου εζέλει Μαριάννα.
7: Κάτσε γιατί κάτι. Α, υπάρχει η πιθανότητα. Καταρχάς να πω σε ένα φίλο ότι δεν γνωρίζω άμα ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με παίχτη της Βόλφσμπουργκ που έπεσε. Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί λέει ένας φίλος έπεσε η Βόλφσμπουργκ, έχει πολύ
5: δανούς. Λέει Κουλιεράκης. Καλά, δανούς έχει τον Έριξεν, έχει και άλλους
1: παίχτες. Πέσανε χθες.
5: Πέσανε χθες στην παράταση
7: 2-1.
5: Στο 3-0-1 και στο 14-1 η αποβολή.
1: Ήταν ωραίο αποτέλεσμα γενικά.
5: Συγκλονιστικό. Εσύ Ζαχαρονής Κουλιεράκη, γλυκό αγόρι.
7: Ποιο, εγώ. Καπτανακός.
1: Πώς ρε φίλε.
5: Δεν ξέρω, μπορούσα να πάρει δανεικό, ξέρω εγώ. Αν και νομίζω ότι θα έχει προτάσεις καλές.
1: Να μπορούσε, αλλά παιδί. Δεν νομίζω ότι είναι
5: για. Εκτός αν έχεις μπανίσει τίποτα άλλο από τη Βόλφσμπουργκ εσύ.
1: Δεν νομίζω να έχεις.
5: Μικρή μου σάτιρε. Κάτι έχεις μπανίσει εσύ από τη Βόλφσμπουργκ.
1: Δεν νομίζω ότι ο Κουλιεράκης είναι για να γυρίζει Ελλάδα πάντως.
7: Σε έχω μπανίσει, κάνεις.
5: Όχι.
1: Κάνεις
5: διάφορα. Κάτι έχεις μπανίσει εσύ από τη Βόλφσμπουργκ τώρα. Ο Κωνσταντίνος καταρχήν θα πάει κάπου εξωτερικό, δεν το συζητάμε, είναι παιχτάρα. Καλά να πάει το παιδί.
7: Καλύτερος Έλληνας αμυντικός κατά τη
5: γνώμη. Μακράν.
1: Στο man-to-man.
5: 100%.
7: Κατά τη γνώμη μου. Γενικά.
5: Και προσωπικότητα και μπάλα και πολύ μπάλα.
7: Και αστροπόδαρος.
5: Και μπράβο.
7: Υπάρχει πιθανότητα να δούμε ενδιαφέρον για δανεισμό Βαγιανίδη, τον οποίο τον βάζει στην λίστα δανεικών η Sporting.
5: Τι πω, ας πω, όχι. Γιατί εξαρτάται και από το παιδί τι θέλει. Αν θα ήθελε να ξανασταθεί λίγο πάλι ασφάλεια σε ένα περιβάλλον πιο σταθερό από το να πάει κάπου αλλού που δεν ξέρει αν θα παίξει δανεικός οπουδήποτε αλλού. Αν ήταν όντως σε μια προοπτική δανεισμού από τη Sporting, εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω.
7: Ναι. Ωραία. Με Τσάπρα έχουμε κάποιο νεότερο.
5: Όχι, κάτι νεότερο ακόμα.
7: Όχι. Όχι. Θα είναι κάτι που θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες, νομίζω. Ωραία,
5: για το τέρμα βλέπω κινητικότητα πάντως. Στο τέρμα, για το βασικό τέρμα. Για τον Τζάβες έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει την κίνηση, θα τον κρατήσει ως νούμερο 2. Για πολλούς λόγους. Αλλά και για το βασικό τέρμα βλέπω.
1: Κάτι πολύ ποιοτικό.
5: Κουνιούνται τα πράγματα.
7: Κουνιούνται οι βάρκες.
5: Κουνιούνται οι βάρκες. Κάτι όντως, ρε παιδί μου, που θα είναι καλό. Ναι. Δεν θα είναι μάλλον ο Οδυσσέας όμως.
7: Ναι.
5: Για να τα βάζουμε σε μια διάσταση κανονική. Ο Οδυσσέας δεν θα έρθει φέτος στην Ελλάδα. Θα έρθει κάποια στιγμή, αλλά όχι φέτος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αλλά αυτό που κοιτάει είναι κάτι πραγματικά καλό. Και κοντά στη λογική Νίστρουπ.
7: Ναι.
5: Δηλαδή, τερματοφύλακα που να συμμετέχει στο build-up, καλό με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Με καλά στοιχεία γενικότερα.
1: Αποχωρήσεις.
5: Το καλά.
1: Και με συμβολέα.
5: Κάποιοι ναι. Get by.
1: Ονόματα.
5: Get by. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τουμπά. Δεν μπορώ να το πω από τώρα.
7: Έχει
5: πιστεύω
7: άλλο
5: ότι από τα στόπερ. Έχει άλλο ένα. Όλα δύο χρόνια έχει ο Τουμπά. Από τα στόπερ, δηλαδή, θεωρώ δεδομένο θα μείνει εντάξει ο Κάτρης με τον Ίγκασον. Το συζητάμε. Ίγκασον σε δεύτερο πλάνο. Βέβαια έτσι. Για backup επιλογή.
7: Και ο Ίγκασον.
5: Και ο Έρικο Πάλμερο Μπράουν.
7: Ναι. Ο Ίγκασον είναι ένα πολύ καλό αμυντικό, αλλά νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό δεν έδειξε αυτά που περίμεναν να δείξει. Τον πήρε λίγο η μπάλα στην όλη κακή πορεία της ομάδας.
5: Ήταν και η ομάδα χάλια, ρε Μπίλη. Ναι, ο Ίγκασον, ναι. Άμα η ομάδα ήταν καλά, θα ήταν και διαφορετική και η δική του εικόνα. Και πάλι από τους διασωθέντες είναι σε αυτά τα ναυάγια.
7: Ναι.
5: Ειδικά το φετινό ναυάγιο εντός συνόρων. Από τους λίγους διασωθέντες ήταν. Και από τους λίγους τουλάχιστον που μπορεί να μιλήσει και να πάνε λίγο τα αποδυτήρια έτσι.
7: Όπαρε. Όπαρε.
5: Για ναι. Τους λίγους μπορεί να το κάνει.
7: Ναι, ναι,
5: τον Έρικ, τον Μπάρμερ, τον Μπράουν τον βλέπω να μένει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τουμπά. Σίγουρα θα πάρει ένα στόπερ βασικό. Δεν ξέρω αν θα πάρει δεύτερο. Τζούρισιτς τελειώνει το συμβόλαιο του. Φεύγει.
1: Όλοι οι Έλληνες μένουν.
5: Νομίζω ναι.
7: Ναι. Και ποιος να φύγει.
5: Νομίζω ναι. Μόνο ο Κότσιρας άμα φύγει. Ναι. Που το πιο πιθανό είναι okay, μπορεί να πάει να.
7: Και ο Μπακασέτας θα πιστεύει θα είναι σε δεύτερο ρόλο.
5: Ο Τάσο θα είναι. Η διάθεση που καταλαβαίνω ότι θα το Παναθηναϊκό που για τον Τάσο είναι σε ένα ρόλο λίγο μάνταλου.
7: Ναι.
5: Να έρχεται από τον πάγκο ως δεύτερη γραμμή, να δίνει κάποια πράγματα διαφορετικά, αλλά όχι για βασική επιλογή.
7: Ναι.
5: Τώρα, αν ο Τάσος πει ότι μαγιές, okay, έχω μια πρόταση, ξέρω, καλή να πάω στην Τουρκία, στην Αραβία, δεν ξέρω πού. Δεν μπορώ να σας το αποκλείσω. Ναι, αλλά ναι. Για την ώρα, κοιτάμε τώρα τι έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι. Αν στο τραπέζι γεμίσει okay. Και με άλλα καλούδια πάνω, θα βάλουμε να συζητήσουμε okay. Για τα καλούδια που θα ανέβουν.
7: Για τους φίλους που ρωτάνε, να πω ότι όχι, αυτή τη στιγμή είχαμε πει κάποια στιγμή για Παναθηναϊκό και Τσιμίκα ότι τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλέον Τσιμίκας για Παναθηναϊκό. Έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να πάει με Κυριακόπουλο βασικό αριστερό μπακ. Δεν θα μπορούσε να πάει και για άλλον εν δυνάμει βασικό. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα γίνει μια κίνηση για πίσω από τον, από τον Κυριακόπουλο, σωστά.
5: Εκεί λοιπόν θα έχουμε πάντα στα ραντάρ μας ανοιχτά και Έλληνας και Club Grown, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχει αλλάξει ατζέντη.
7: Αυτό, Club?
5: Club Grown.
7: Ναι.
5: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί έχει αλλάξει ατζέντη πλέον.
7: Ναι.
5: Συγγνώμη, κοράκιασα. Γιατί ως γνωστόν με τον προηγούμενο ατζέντη του δεν παίρνει αγίου το απ' έξω από το γραφείο του Γιάννη Λαφούζου. Για τον κύριο Βασίλη Ζεγαρίτη. Που είχε κάνει μια ικανοποιητική σεζόν στη Χέρα.
7: Καλός είναι, καλός είναι.
5: Στη Χέρα φαίνεται κάνει καλή σεζόν. Φτάσανε μέχρι τα τελικό του play-off για το conference με τον Άγιαξ. Χάσαν. Όχι, αυτή ήταν. Η Ουτρέχτη ήταν, όχι. Στον ημιτελικό είχε πάει. Βασικός ήταν. Καλή σεζόν έχει κάνει. Για backup επιλογή, μην το αποκλείσουμε πίσω από τον Κυριακόπουλο.
7: Okay. Νομίζω όμως ότι πρέπει να έρθει και ο προπονητής και τότε θα μπαίνουμε.
5: Γι' αυτό λέω ότι μεταγραφικά θα αρχίσουμε να λέμε
7: σωστά
5: περισσότερα πράγματα αφού τα βάλει κάτω ο Γιάκοπ Νίστρουπ μαζί με τον Κοτσόλη.
7: Ναι. Έγινε φιλαράκο μου. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το.
8: Μια τελευταία πινελιά.
7: Ναι,
8: ο προβιβασμός της Τζιρόνα με Ουνάη μπορεί να ανοίξει τίποτα.
5: Δεν μπορεί, ρε Τάσο, με τίποτα. Καταρχήν έχει κλειστό συμβόλαιο.
8: Εντάξει. Συμβόλαιο τι κλειστό.
5: Ναι.
8: Μα υπάρχει δανεισμός.
5: Έχει αγοραστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει
7: ένα. Αν υπάρξει δανεισμός από Τζιρόνα ναι, σε οποιαδήποτε.
5: Υπάρχει ένα συμβόλαιο τόσο ανυψηλό. Άστο αυτό.
8: Επειδή ψάχνει ηγετικό.
5: Βρε, αύριο το πρωί, εγώ σώμου θα τον έφερνα. Στου ώμου θα τον ναι. έφερνα πίσω. Δεν το συζητάμε το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή η Τζιρόνα μα υποβιβάστηκε. Έχει μια Villarreal η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει τα 20 εκατομμύρια τη Ρήτρα να τον πάρει.
8: Άμα είναι τόσο προχωρημένο και.
5: Όχι, υπάρχει κόσμο που είναι ουρά. Και όπως καταλαβαίνεις, η Ελλάδα ήταν πολύ πίσω σε επιλογές του αυτή τη στιγμή του παιδιού.
8: Ναι, εντάξει.
5: Όταν υπάρχει τέτοια ουρά. Γιατί έκανε και πάρα πολύ καλή σεζόν. Δεν είναι ότι δεν ακούμπησε εκεί για να κάνουμε άλλη κουβέντα. Πήγε, έκανε καλή σεζόν. Γκολ στη Ρεάλ έβαλε.
7: Πήγε, έκανε καλή σεζόν, έπεσε η ομάδα.
5: Έπεσε. Εντάξει, δεν έρθει.
7: Συμφωνώ. Εντάξει, ξέρω, έπεσε με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ.
5: Ναι, ναι, πολύ καλό ρόστερ και στον πόντο. Έτσι, στον πόντο που έγινε.
7: Ένα γκολ έψαχνε.
5: Τελευταία αγωνιστική.
7: Το βλέπα. Ένα γκολ έψαχνε και δεν το βρήκε. Είχε δοκάρι.
5: Για έχει βάλει γκολ στη Ρεάλ στο 1-1. Νομίζω έχει βάλει και στο άλλο με τη Ρεάλ.
7: Ναι.
5: Γενικά έχει κάνει πολύ καλή σεζόν. Είχε ένα τραυματισμό δύο μήνες έξω. Μακάρι ρε φίλε να μπορούσε να, αλλά δεν.
7: Μάλιστα. Οκ. Okay. Μαριάννα, βάζουμε τώρα μέσα στο στουντιάκι. Ναι, τώρα ακούω στο αυτί μου. Αφού πω πρώτα, μισό, πήγαινε καρέκλα, περίμενε εκεί. Έλαμπετ είναι στην παρέα μας. Εκτός από το ότι σε λίγο θα είναι η Μαριάννα στην παρέα μας, είναι και η Έλαμπετ. Η οποία μας στηρίζει κάθε μέρα εδώ στο back-to-back 3 με 5 είναι η μεγάλη χορηγός εταιρεία μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για come.
8: Come with me για να τη βρεις.
9: Να γλεντήσουμε together. Τι, το μικρόφωνο σου γιατί.
5: Γιατί πήγε να μου φύγει και από το να χτυπάει κάτω και να πέφτει.
9: Τι.
7: Δεν σε κοιτάζει καν.
9: Όχι, έχουμε με. Α, εγώ είμαι χάρηκα. Δώσε μου το χέρι σου, έστω.
5: Όχι.
9: Όχι.
7: Όχι. Έχει να ακούσει όχι. Κάνε πενταετία.
9: Ντροπή σου. Και απομακρύνομαι μόνο μου αυτή τη φορά, χωρίς να το πει ο Κρυσιάννης.
5: Θα σου εξηγήσω αργότερα το λόγο. Γιατί
7: πόσο καιρό έχεις να ακούσει όχι.
9: Στη ζωή αυτή.
7: Ναι, αυτή, για αυτή λέμε τώρα.
9: Όχι. Ακούω τα όχι μου.
7: Ναι.
9: Ρε σηκώστα, όχι από σένα όμως.
5: Σου εξηγήσω αργότερα.
7: Σε είχα σιγουρά.
9: Και η αλήθεια είναι και στο διάδρομο δεν μου μίλησε πολύ. Δεν μου μίλησε.
7: Ο Γουλής δεν είναι για δεδομένος.
9: Μπήκε πιλότος με τα γυαλιά του, κουρεμένος με για το κούρεμα, Κώστα.
5: Ευχαριστώ.
7: Πω! Εντάξει, τέτοιο άνοιγμα που κάνει σήμερα και παραμένει βράχος.
5: Μιλάμε για.
9: Αυτό το όχι, ας πούμε, ήταν. Του μεταξύ το πιο χαλαρό.
7: Τι πιστεύεις ότι έχει συμβεί.
9: Δεν ξέρω, αλλά κάτι θα έχω κάνει, κάτι δεν θα έχω κάνει. Έχω κάνει. Κάτι ξέρει.
5: Γι' αυτό τελειώσει η εκπομπή και τα αναλύσουμε αργότερα.
7: Αμά.
9: Πάω εγώ στις δουλίτσες μου σιγά σιγά, για γιατί δεν μου αρέσει τώρα αυτό που συμβαίνει.
7: Πάμε δώσω το iPhone να φύγω.
9: Ναι, να δώσουμε το iPhone να φύγουμε.
7: Πάμε σιγά σιγά στις
5: δουλίτσες. Για να τελειώνουμε τώρα.
7: Κύριε, πολύ σιγά, πολύ σιγά.
9: Τι πολύ σιγά.
7: Πολύ σιγά πάμε στις δουλίτσες.
5: Κατσίκι
7: γραφειό.
9: Αν δεν βιαζόμαστε.
7: Εδώ πέρα να μιλήσουμε για κατσίκι.
9: Δεν τους.
7: Να μιλήσουμε για.
9: Γιατί πάμε τόσο αργά.
7: Για, πες μας. Τι έκανες
9: θα χρειαστεί
7: πες,
9: να.
7: Τι πιστεύεις ότι έχεις κάνει, τι πιστεύεις ότι έχεις κάνει και έχεις, και έχεις θυμώσει τόσο πολύ Γουλής.
9: Ξέρεις τι, πιστεύω, επειδή ναι. μου είπε κάποια στιγμή ότι βγαίνω και λέω, φαίνεται σαν να. Τι λέξη έχεις πει. Δεν είναι αυτό.
7: Δεν είναι αυτό.
9: Ξέρεις κάτι για μένα.
10: Όχι.
9: Πάλι καλά.
8: Θα ήθελες να ξέρεις.
9: Δεν και έχει πολλά να μάθεις, Κώστα μου, εγώ θα σου πω. Δεν είναι ότι...
8: TikTok, πες, θα τα μάθεις όλα.
9: TikTok, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, Κώστα, πες μου τι έχει συμβεί. Σταμάτα να εκτάζει, ρε παιδί, με τα comments. Ο Βασίλης μιλάει, με το χαστά.
10: Ναι, έλατε.
9: Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Τίποτα, θα υπάρχει σιωπή. Εγώ μπορώ να ξεκινήσω, πιστεύετε, το giveaway μου.
10: Να σου πω, έχουμε και e-food.
9: Έχουμε βεβαίως και e-food.
10: Πες μας ένα e-food, ρε Μαριάννα. Εντάξει, πάρ' το χρόνο σου.
11: Ξεκινάμε e-food λοιπόν, και πάμε μετά.
10: Θέλει το κοινό να σε βλέπει. Μετά. Θέλει το κοινό να σε βλέπει. Πάρε το χρόνο σου.
9: Μ' αρέσει που λέμε τέτοια μεταξύ μας, είναι τρομερό.
10: Όχι, το κοινό το λέει.
9: Ωραία.
10: Δεν το λέω
9: λοιπόν,
10: εγώ. Παιδιά, μιλήστε. Ναι.
9: Παιδιά, μην μιλήσετε, γιατί κάθε φορά που μιλάτε έχουμε ένα καινούργιο πρόβλημα. λοιπόν, θα ήθελα οπότε να πω πρώτα για το e-food ότι θα έρθω ξανά εγώ την Πέμπτη
10: ναι.
9: για να κληρώσουμε. Αν έχω την κάρτα, παρακαλώ να το δώσω λίγο ακόμα.
10: Ωραία,
9: δεν μπορώ πια να πω μια κουβέντα χωρίς να σκεφτώ δεύτερη φορά.
10: Σας και εγώ πεινάω κάθε φορά που βλέπω το e-food. Πεινάω.
9: Κάνουμε.
11: Μετά βλέπω κάτι μπέργκερ.
8: Έχει αριστερά μια πεταμένη πίτσα.
11: Αυτό πέταμε.
9: Κάνουμε λοιπόν. Βλέπετε, δεν αφήνουν την κάρτα γιατί πιάνετε κουβέντα πέρα από την κάρτα.
10: Αμα σχολιάζαμε την κάρτα, την πίτσα και τα σουβλάκια που είναι στην κάρτα.
9: Άλλο είναι το σουβλάκι.
11: Για την μπέργκερ που περπατάγανε την άλλη φορά που φεύγαμε.
10: Εμείς τι σας φταίμε τώρα και γι' αυτό φταίμε.
9: Κυρίως
10: και για την κάρτα φταίμε.
9: Λοιπόν, κάνουμε follow e-food.gr, athletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και ξαναέρχομαι, όπως είπαμε εγώ, την Πέμπτη να βγάλουμε 10 νικητές, που δεν ξέρω τώρα ποιος θα την κάνει αυτή την κλήρωση, θα δούμε πώς θα γίνει, για να δώσουμε μία συνδρομή στον καθένα e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Που δεν έχω τώρα το βρεβελέ να μου το προμοτάρει έτσι όπως πρέπει.
10: Σωστά.
8: Μας τη λέει κιόλας, ωραία.
10: Θέλεις, άκου τώρα τι σκέφτηκα, ο Μπακόπουλος λείπει. Ο Καπετανάκος θα λείψει.
9: Πότε. Τάσο, κοίτα με στα μάτια.
10: Τάσο.
8: Για κοίτα με στα,
9: στα μάτια. Στα την καμερά σου.
10: Ο Καπετανάκος θα λείψει. Ο Βερβελές, όπως βλέπεις, δεν είναι κάθε μέρα εδώ. Οπότε θα σε καλέσουμε μια
9: έχεις
10: μέρα.
9: Έχεις γουλή, τι αγχώνεσαι.
8: Με τις φίλες σου.
10: θα σε καλέσουμε μια μέρα να κάτσεις όλο το 2ωρο. Να βγάλει το κοινό τα αποθυμένα του πάνω σου για 2 ώρες, παιδί μου.
9: Νιώθω ότι το κάνεις και στο TikTok μου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να έρθω να κάτσω.
10: Στο TikTok σου, τι παίζεις στο TikTok σου.
9: Δύσκολα.
10: Όλα δύσκολα τα πράγματα.
9: Λοιπόν, αφήστε με τώρα να κάνω το giveaway. Τζο θέλω να μου πει.
10: Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα.
9: Μπορώ.
10: Ήρθε η ώρα. Του Γιάννη Βαλαόρα.
9: Λοιπόν, θα βγάλω εγώ και τους επιχειρηματώντες μου, δεν θέλω να τρομάξετε.
10: Ναι.
9: Αλλά. Το πατάω. Εάν δεν λειτουργήσει.
10: Σήκω και πάτα το. Σήκω και πάτα το.
9: Είμαστε
10: περιμένεις.
9: Σε αυτή τη φάση. Μπορείτε ναι. να πείτε ό,τι θέλετε.
10: Όπα, κάτι δείχνει εκεί πέρα. Μια ειδοποίηση. Τι είναι.
8: Μήνυμα.
9: Για να το κάνουμε ηχογραφημένα για να μπορούμε να.
10: 6-9. Να πω το τηλέφωνο σου, όχι.
9: Όχι. έχω αρκετές συζητήσεις ανοιχτές με. Α, έχω.
10: Όπα, έχουμε νικητή.
9: Λοιπόν, Όλγα.
10: Όλγα.
9: Κάτω Παύλα.
10: Πάλι Παύλα.
8: Γιατί είναι όλες κάτω.
9: Μπορεί να γυρίσει ο Μπακόπουλος.
10: Γιατί θα έλεγε κάτι καλύτερο, νομίζω.
9: Ας ξεροβύχει.
8: Θες να μιλήσει ο Μπακόπουλος. Είδες την πιθανή
9: φορά. Άκυρο.
10: Όλγα.
9: Όλγα, κάτω Παύλα. Άκου, θα το πω... Αλλά μάλλον θα το... Για να ακουστεί σωστά. S-P-T-H.
10: S-P.
9: Κάτι.
8: Είναι άτιμο θελικά αυτά, τα έχω δει.
9: Λοιπόν.
10: Όλγα.
9: Ναι. Ναι.
11: Είναι περίεργη ράτσα αυτά.
8: Περίεργη ράτσα αυτά.
10: Είναι νικήτρια.
9: Είναι νικήτρια του κινητού.
10: Εδώ.
9: Από τη Sky Telecom.
10: Μπράβο
9: τη. Φέρτε εδώ το κινητό.
8: Μπράβο, Όλγα.
9: Γιατί το έχετε πάρει πάρα πολύ.
10: Πάρε το κινητό.
11: Μπράβο, Όλγα.
10: Μπράβο, Όλγα.
8: Και να μα πείτε τι σημαίνει
9: αυτό. Δεν είναι η γνωστή Όλγα που όλοι φοβάστε στο chat. Δεν είναι η γνωστή Όλγα που είχε κερδίσει το μισό τηλεμαραθώνιο όταν είχαμε κάνει το Δεκέμβριο και ακόμα το συζητάμε. Είναι κάποια άλλη Όλγα. Βλέπω φωτογραφία. Είναι άλλη.
10: Ναι.
9: Γιατί πια του έχω μάθει με το μικρό του ανθρώπου. Δεν...
11: Ναι, κατασκοπεύει του ανθρώπου.
9: Είναι η μισή δουλειά μου.
11: Να δει μέσα, δηλαδή τι είναι στι φωτογραφίε.
9: Κατασκοπεύω και εσά, θέλω να ξέρετε.
10: Όχι.
8: Κύριε φυλακή, το στόμα.
9: Κοίτα, άκου τώρα τη σιωπή. Μαγικά έπεσε.
8: Τώρα το θυμίζω.
9: Στο πλατό.
8: Δεν τον έχει κάνει μπλε.
9: Α, γι' αυτό δεν μου μιλά. Κάνε κόμμα.
11: Όχι.
8: Κάντε τώρα.
10: Έχουμε και Βερβελέ στην παρέα μα. Μήπω θέλει να πει καμιά καλησπέρα στη Μαριάννα. Δεν θα βγάλουμε δεύτερο.
9: Νικητή για το κινητό.
10: Όχι, νικητή.
9: Ένα κινητό έχουμε.
11: Ναι, λαχόντα έχει βγάλει αυτά.
10: Λαχόντες δεν έχουμε.
9: Βέβαια. Θες να σου πω.
10: Βέβαια.
11: Εντάξει,
8: για σταθερό τίποτα έχουμε.
9: Γιατί θες να ακούσω απλά κάτω παύλες. Αυτό είναι
10: πάλι
9: το...
10: Πάλι κάτω παύλα έχουμε.
9: Έχω 2 κάτω παύλες.
8: Έχεις 2 κάτω παύλες. Κάντε παρέα αυτές.
11: Λάγα κάνετε.
8: Κάντε παρέα αυτές.
9: Έχω...
10: Κοίτα το Βερβελέ, κοίτα. Βερβελέ, παύλες έχεις εσύ.
12: Για τα μπουζούκια είσαι έτοιμη, λέω.
9: Εμένα λέει.
10: Ναι.
9: Εμένα το πέτσι.
12: Ποιον, εμένα λέω.
10: Τη στόπα εγώ προχθές. Την επόμενη φορά που θα πάμε μπουζούκια θα την πάρουμε μαζί.
9: Στο τραγούδι να με βάλετε. Στο παρό δεν θέλω να
12: παρεδώσω. Καλύτερα να μην έρθει, θα μπλέξουμε.
7: Σιγά μου.
12: Τίποτα, φίλε, και θα μπλέξουμε όλοι μαζί στο τέλο.
9: Δεν ξέρω τι πιστεύετε για τι φίλε.
12: Θα πίνουμε μέχρι το πρωί.
7: Οι φίλε τη είναι αυτέ, οι όλγε κάτω παύλα.
9: Όλε είναι κάτω παύλα. Είναι τρομερό.
7: Όλε είναι κάτω.
11: Είναι κάτω παύλε όλε.
7: Στοπ. Στοπ, η ώρα είναι 4.
9: Α, τώρα το θυμηθείτε.
12: Περισπομένη.
9: Ολόκληρη τη σεζόν δεν είχατε δει το ρολόι.
7: Θα του πούμε του οπιλαχώτε ή να του αφήσουμε.
9: Εγώ δεν υπάρχει λόγο. Εγώ του ξέρω, εγώ του έχω εδώ πέρα στην οθόνη του κινητού με μια χαρά.
7: Όχι, μην αφήσω. Και νομίζω ότι κέρδισε κτλ.
9: Ωραία.
7: Αν δεν εμφανιστεί η Όλγα κάτω παύλα σπθου. Θα επικοινωνήσουμε.
11: Όλγα, τι γίνεται
7: με τον
11: εμφανιστή.
9: Θα μου πει, τι έχει να φύγω.
7: Ο κύριο Βερβελέ, αν σε θέλει κάτι.
11: Όταν τελειώσει η εκπομπή, θα μιλήσουμε.
12: Όχι, αν συνήλθε ενδιαφέρον, αν είσαι καλύτερα σήμερα αυτό εννοώ.
9: Σε σχέση με τι.
12: Εσύ, χθε ήσουν κάπω.
9: Όχι, ήμουν πάρα πολύ καλά.
7: Την κάμερά σου κοίταζε, Μαριανά.
9: Δεν μπορώ. Και καταρχά δεν ξέρω ποτέ αν είναι η 4 ή η 5.
7: Ο σκηνοθέτη μα λέει να κοιτά την κάμερά σου. Η 5 είναι. Η 5.
9: Διονύση μου, μίλα.
7: Θα σου μάθω τηλεόραση.
9: Δεν θέλω. Καθόλου. Διονύση μου, ήμουν μια χαρά και χθε.
12: Εντάξει, εσύ είπε ότι ήσουν κάπω και τα λοιπά. Δεν είπα κάτι.
9: Εγώ είπα δεν έχει χέρι να σου κάνω χειραψία. Που ήθελα πάρα πολύ να σου κάνω χειραψία.
12: Όχι, όχι. Έδειξε μια κατάσταση λίγο περίεργη.
9: Εγώ.
12: Αν σε ρώτησε και παρουσιαστή, θα βάλουμε το βάρ να δούμε. Μαρία. Πήγα να δει την εκπομπή.
9: Μα έχει κάνει αυτό το βάρ όμω αυτή την εκπομπή. Δεν είναι για. Ανοίγει συζητήσει που δεν είμαι έτοιμη να τι αντέξω.
7: Διονύση, θέλει, πιστεύει Μαριάννα δύο ώρε εδώ στο back to back μια μέρα.
9: Πε όχι, κοίταμε.
7: Δεν είναι αναγκαίο.
12: Στο αποχαιρετιστήριο, θα έρθει, ρε φίλε.
7: Το βράδυ.
9: Το δικό μου λογικά αποχαιρετιστήριο που θα θέλω.
7: Κοιμάται νωρί. Λοιπόν. Μαριάννα,
9: μπορώ να φύγω.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα
9: ευχαριστώ.
7: Πολύ.
9: Μη στάλε πολύ. Κώστα μου,
11: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και περιμένουμε το επόμενο δώρο από τη Sky Telecom.
11: Να σε καλά, ευχαριστούμε
9: την άλλη εβδομάδα.
7: Την άλλη εβδομάδα, καταπληκτικά. Το άκυρο του Γουλί όμως δεν σε χάλασε.
9: Όχι.
7: Ναι. Να έχεις να παίρνεις τα χαμπάρια σου. Μέχρι τι ώρα σε έχω, Διονύση.
12: Και 20 και 23 αυστηρά.
7: Οπότε πάμε σε σένα.
12: Είχα διακοπή ρεύματος, να πω γι' αυτό. Όχι μόνο εγώ, γενικά στην περιοχή είχαμε διακοπή.
7: Όντως.
12: Δεν μπορούσα να συνδεθώ δηλαδή με τίποτα. Ναι, ναι. Μας είχαν ενημερώσει κανονικά. Ρε.
7: Α, εντάξει.
12: Κάνανε κάτι κολόνες με τα έργα αυτό. Είχα live update στην παραγωγή. Έστειλα τους εργάτες από τους κολόνες και όλα αυτά.
7: Βλέπω, η συνεργασία σου με το control είναι πλέον άριστη.
12: Πάντα, πάντα ήταν άριστη.
7: Πάντα δεν ήταν άριστη. Τώρα εντάξει. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα.
12: Πάντα.
7: Να πούμε και μια αλήθεια.
12: Πάντα ήταν άριστη. Όσο και να θες να δημιουργήσεις κλίμα, όπως ξέρεις πολύ καλά να κάνεις με διάφορους τρόπους, δεν θα τσιμπήσω, δεν θα πέσω σε αυτό το μοτίβο. Θα παραμείνω ήρεμος και πράος, όπως λέει μια ψυχή.
7: Έτσι.
12: Και θα συνεχίσω τη δουλειά μου με στόχο το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού, καλύπτοντάς το.
7: Τι έγινε στην αρχή
12: τη κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλύπτοντάς το είπα. Αυτοί που το χτίζουν ξέρουν και θα το χτίσουν.
7: Οπ, να τη Όλγα, εμφανίστηκε. Κέρδισα, λέει. Όλγα, SP 13. 13. Μπράβο, Όλγα. Μπράβο, Όλγα.
12: Σε 13 το δώσατε, ρε φίλε. Yeah. Πολύ μπροστά.
11: Το σπουθ που κολλάει.
7: Μπορεί να είναι σπάθα. Ξέρω εγώ.
11: Ναι, αλλά γιατί το 13 δεν μας το είπε πριν η τέτοια.
7: Από όλα τα ονόματα σε σπάθα πήγε.
11: Σπάθα, απ' την αρχή. Εσύ, μπορεί να και τι να σπάθει, δεν ξέρεις. Μπορεί να ψηθεί αυτή η ιστορία.
12: Μπορούσαν και...
7: Κάτω, Παύλα.
11: Τι να σπάθει, γράψει ιστορία. Απλά δεν μας είπε 13 πριν η κοπελίτσα που είχαμε εδώ μαζί μας.
7: Εντάξει, μπορεί να το έχει αλλιώς στο YouTube, ρε παιδί μου.
12: Η κοπελίτσα που είχαμε εδώ μαζί μας.
7: Είσαι αλλού για αλλού. Λοιπόν, τι έχουμε.
12: Άλλος γράφει Γουλή, Όλγα Σπάθη, λέει. Ξέρεις, λέει. Μίστης.
11: Μίστης για αυτός,
7: για πάμε. Το χτίσιμο, ξεκίνα.
11: Τι γίνεται, τι χτίζουμε.
12: Συγγνώμη.
11: Γιατί εγώ δεν έχω τέτοια ούτε κολλήματα, ούτε κόμπλεξ, ούτε τίποτα ζωή μου. Το μόνο που μπορώ να μεταφέρω και να αποθέσω τον φίλο μου και αδερφό μου Διονύση Βερβελέ είναι γιατί έκανα τηλεφώνημα εκεί που έπρεπε χθες, χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγει εκτός κάδρου για τον αθλητή Τσάπρα. Εγώ λέω να περιμένουμε όλοι, να δούμε το τέλος των εξελίξεων. Την ημέρα ακριβώς που μας είπε ο Διονύσης για το Dynamic Duo από Λιβαδιά Τσάπρα Βίχο,
7: ναι.
11: Ακριβώς μία μέρα νωρίτερα είχε επικοινωνήσει άνθρωπος του Ολυμπιακού με τον Ιωάννη τον Κομπότη. Συλλογική του πακέτου, όπως το είπε και ο Διονύσης, τύπου Κηφισιά με τους δύο Τετέι Παντελίδη. Χωρίς, ξαναλέω, τα γεγονότα, όπως το είπε ο Διονύσης ακριβώς, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει δυνατό μπάσιμο, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια. Γιατί ο Κομπότς είναι σε αυτά τετραπέρατος. Μπορεί να του προσπαθήσει να το κάνει γύρω-γύρω όλοι να μπουν όσο ήταν το περισσότεροι. Επίσης υπάρχει ομάδα εξωτερικού, όχι Ιταλίας, η οποία θέλει να δώσει αρκετά λεφτά για τον Τζάπρα. Όχι πλέον Ιταλία, Τζένοα δεν υπάρχει. Και τρίτη παράμετρο, και το αφήνω εντελώς και συγγνώμη που έκοψε το φίλο μου τον Διονύση. Εδώ και αρκετούς μήνες, λίγους μήνες μάλλον, ψέματα, ο αθλητής Τσάπρας δεν εκπροσωπείται πλέον από κανέναν. Δεν έχει εκπρόσωπο. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση που είχε με έναν εκπρόσωπο.
13: Σημαντικό αυτό.
11: Και όλη η κουβέντα γίνεται απευθείας, το έχει πάρει πάνω του, του έχει πει ο Ιωάννης ο Κομπότης, ότι μαζί θα αποφασίσουμε πού θα πας το καλοκαίρι.
13: Μάλιστα.
8: Άρα, οκ, καταλάβαμε.
11: Σημαντικό αυτό.
14: Άμα έχει τον Κομπότη, δεν χρειάζεται εκπρόσωπο.
11: Ναι, δεν έχει πάντως εκπρόσωπο. Δηλαδή, είχε ο μάνατζερ μέχρι. Είχε, ξέρω με το Γενάρη, κάπου εκεί είχε έναν ατζέντη γνωστό στην ελληνική αγορά. Πλέον είναι μόνος. Αυτά.
14: Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, στον Ολυμπιακό θα μπει σε εφαρμογή το πλάνο του προγραμματισμού για τη νέα χρονιά. Αυτό το οποίο έχει συμβεί έτσι για τον κόσμο που δεν είχε δει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περιμέναμε την επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη από το εξωτερικό. Θυμίζω την Παρασκευή, τη μέρα του ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρ, πήγε μαζί με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ στο γήπεδο. Δεν ήταν στον τελικό με την Λίμπαρ. Πολύ απλά για να εξηγήσουμε, γιατί όλο αυτό το ρεπορτάζ που μεταφέραμε τις προηγούμενες μέρες είχε βάση. Δηλαδή το ραντεβού που εκκρεμούσε. Θυμίζω μετά το πρωτάθλημα είχαμε μεταφέρει για ένα ραντεβού που έγινε με τον Καρεμπέ και τον Κοβάσεβιτς από την πλευρά του με την Λίμπαρ. Και περίμενε την επιστροφή του Μαρινάκη από το εξωτερικό για να τα πούν και οι δυο τους και να μπει το τέλος σε οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να υπήρχε, οποιαδήποτε διαφωνία μπορούσε να προκύψει. Σας είχα μεταφέρει ότι από τη στιγμή που με την Λίμπαρ είναι ανοιχτός πλέον στις πολλές αλλαγές και δεν αποποιήθηκε και των ευθυνών του, δηλαδή πήρε ένα σημαντικό κομμάτι και για τη διαχείριση που έγινε και για κάποιες αποφάσεις που έδειξαν λαθασμένες, όπως για παράδειγμα η διαχείριση του Γιάρεμτσουκ και πώς αναγκάστηκε να φύγει δανεικός. Έχουν μπει σε μια άλλη βάση. Με τη Λίμπαρ την επόμενη μέρα του ραντεβού με τον κύριο Μαρινάκη με τη σύζυγό του έφυγε το εξωτερικό για την πατρίδα του και πλέον είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, από τους οποίους αυτό το οποίο το έχει μεταφερθεί είναι ότι αυτές τις μέρες θα παραλάβει κάποιες λίστες με παίχτες σε θέσεις που έχει ζητήσει για να αποφασίσει με το τι δείχνει εφικτό, με το τι και αυτός μπορεί να προτείνει. Για παράδειγμα, έχουμε πει ότι έχει εισηγηθεί την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία, όχι σε ρόλο βασικού για τη νέα χρονιά, αλλά ως ένα παιδί που είναι στην ομάδα πλέον καιρό και μπορεί να παίζει και το δικό του ρόλο στα αποδυτήρια. Και είναι υπαρκτό, όπως εδώ και πολλές μέρες έχουμε πει, το όνομα του Νάι Λόπεθ, του παίκτη της Ράγιο Βαγεκάνου, που παίζει το τελικό με την Κρίσταλ Πάλας. Μένει ελεύθερος, ο Ολυμπιακός μπορεί να ντυλάρει απευθείας μαζί του, το έχει μεταφερθεί ένα ενδιαφέρον, αλλά εικάζεται ότι έχει και άλλες προτάσεις και οπότε καλό είναι να κρατάμε χαμηλά τους τόνους, γιατί και αυτός ενδεχομένως και με τον τελικό να θέλει να το εξαργυρώσει. Ναι, έχει συμφωνήσει πάντως κάπου. Είναι για ένα παίκτη ο οποίος έχει περάσει και από την Μπιλμπά, ένα παίκτη ο οποίος έχει 200 και βάλε μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο, που θα παίξει και 6 και 8, δεν είναι ο πιο ψηλός του κόσμου, κάθε άλλο. Δείχνει ένα καλό εργαλείο, θα πω εγώ. Δεν θέλω να σηκώσω τον πύχη ψηλά και να πω ότι είναι ο παίκτης που θα κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Από εκεί πέρα έχει πέσει το όνομα και αυτό στο τραπέζι. Τώρα,
13: μισό.
14: Όσον αφορά στις λίστες.
13: Μισό. Ναι. Μισό, πριν ξεφύγουμε. Τάσο. Εδώ. Ουνάι Λόπεθ, τον είδες.
8: Ναι.
13: Τι έχει, άποψη έχεις.
8: Καλός παίχτης.
13: Καλός.
8: Δεν
13: καλός.
8: Ήταν όμως ο ηγετικός χαφ που πήρε πάνω.
13: Ο ηγετικός χαφ ήταν εκείνος ο Καράφλας. Πώς τον λέγανε.
11: Καραφλή απειλή.
13: Ο Παλαθόν, ο Παλαθόν.
11: Παλαθόν.
13: Παλαθόν. Ρε φίλε, δεν θυμόμουν τώρα το όνομά του. Το πιο εύκολο να πεις εδώ πέρα.
8: Το φωτογράφησα.
13: Ναι.
8: Ήταν πολύ καλό εργαλείο.
11: Ξεσκέπαστος.
8: Πολύ καλό εργαλείο και δημιούργησε ειδικά στο πρώτο μάτς πολλά προβλήματα. Αλλά ήταν παίκτης που δεν πήρε πάνω του το μέσο επιθετικό παιχνίδι.
13: Okay.
8: Έτρεξε πολύ. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω και για ποιο ρόλο και πώς θα κουμπώσει και με τους παίκτες γύρω του. Αλλά δεν είναι ο παίκτης που πήρε πάνω την μπάλα και άλλαξε το παιχνίδι. Ήταν πολύ, πολύ συμπληρωματικός και πάρα πολύ τρεχαλατζής. Όπως ήταν όλοι οι Ράγιο Βαγεκάνου. Στο δεύτερο παιχνίδι, ναι. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, όλοι αυτοί δεν πήγαν καλά.
11: Ναι, τον κατάπια το γήπεδο.
8: Όλοι αυτοί δεν πήγαν καλά.
13: Ναι, ναι, ναι. Mm. Να πω κάτι, συγγνώμη.
8: Σιγά.
13: Γιατί τώρα το έδωσε ο
8: Τσάκ. Και πήγα τα Μαρίνη, είχαν κάνει τρομερό παιχνίδι.
11: Και το έχει σχολιάσει και ο Μπακό. Και τι στοχοποίησα εγώ, από πού και ω πού στοχοποίησα το Βερβέλε. Τι έχει γράψει ένα, λέει, στοχοποίησα
8: εγώ. Αυτό που
11: γράψα
8: Βερβέλε. Ήταν εντάξει, δεν ήταν
11: καλά. Φίλε,
8: δεν
11: ήταν όχι, έχει
8: δίκιο. Θέλω να το πω τώρα, αφού το λε δημοσίω. Τι ήταν εντάξει. Αλήθεια, δημοσιογραφικά μια ώρα
11: στο κεραμίδι. Το χαρακτηρίζω. Μπράβο στον αδερφό μου, λέω, γιατί
8: δεν ήταν που είπα. Εντάξει, αυτά που λε τώρα. Άστα, δεν μιλάω.
11: Εγώ δεν έχω κολλήματα.
8: Άμα να τσακωθείτε για μια μεταγραφή, ρε φίλε, και για ένα τσάπρα.
14: Για ποιο θέμα.
11: Δεν ξέρω, λέτε, πε με μένα. Κάποιο έγραψε εδώ. Ότι λέει ο Γουλής, λέει στοχοποιεί το Βερβέλε και του λέει Μπακό. Του γράφει ο Μπακό από κάτω, τι είναι αυτά που λες, φίλε, δεν το στοχοποιεί.
14: Πού σου μου το στείλανε και εμένα για τον τέτοιο.
11: Σε ποιο παιδί μου.
14: Το, επειδή έλεγα εγώ για τον Τυφαλάκη, πες για τον Ράντοβιτς, το διαιτητή. Μου το στείλανε.
11: Και εσύ που κολλάς με αυτό.
14: Στο οποίο έχει κάνει, λάθος για την ιστορία, έτσι.
8: Στα σερβικά.
14: Είπε ότι έχει παίξει 23 μάτς και παίξει 9 μάτς στο Ολυμπιακό φέτος.
11: Μήπως παίξει την τριετία 23. Μόνο. Παραπάνω είναι, αλλά προχωράμε.
14: Όχι, φέτος έχει παίξει 7 στην κανονική διάρκεια και τα 2 στα play-off. Στου τελικού.
11: Παραπάνω είναι. Αλλά πού κολλάει εσύ που κολλά με στον κόσμο.
14: Εγώ με αγάπη.
11: Παραπάνω είναι στα τελευταία χρόνια.
14: Μπορεί να είναι 23 την τριετία, διετία, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω.
11: Λοιπόν. Εσύ που κολλά το έχω πει.
14: Αυτό το οποίο.
11: Φενά, μωρέ, προχώρα τώρα, μωρέ.
8: Το έκανε, δεν μαζεύεται. Πάμε.
14: Ποιο ρε.
11: Θα το κεράσει δύο σουλάκια να το ξεχάσει. Πού σε στοχοποίησα, δεν ξέρω.
8: Πα και κόβει τα καλώδια τη ΔΕΗ τώρα το βράδυ, το ξέρουμε.
11: Τα καλώδια τη ΔΕΗ. Έχω να φάω σουβλάκια μια εβδομάδα τώρα που είπα σουβλάκια.
8: Μια εβδομάδα, λες και πέρασε κανένα μήνα.
14: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να φάει.
8: Έτσι, κανένα βράστο μπρόκολο.
11: Μπρόκολο δεν τρώω.
14: Φάει κανένα αυγουλάκι, φάει λίγο. Τι ωραία, αυγουλάκια τρώω. Δεν χρειάζεται σουβλάκι. Δεν βοηθάει το σουβλάκι.
8: Εγώ φτιάξα τορτελιά το σουβλάκι. Πολύ δυνατά.
14: Του χρόνου να μπει. Του χρόνου να ξαναμπεί τσα μπει στο Ολυμπιακό.
11: Βράζει το νερό και τα βάζει μέσα.
8: Να τι τα πετά νομίζει.
11: Έλα, έλα, Διονύση.
14: Του χρόνου να μπει ο Ολυμπιακός Champions League, σας ενημερώνω από τώρα ξανά, δεύτερη σερή χρονιά, League Face. Θα εμφανίζομαι μόνο με πουκάμισα και σακάκια στην εκπομπή, έτσι, ήταν μεσημέρι την βράδυ. Τέλος.
11: Όντως, τη ημέρα στο αγωνά.
14: Τέλος, τελειώσαι. Όχι, γενικά τέλος.
8: Μόνο αλλά έξοδα.
14: Είμαι πολύ κοντά σε μια συμφωνία, μια εταιρεία με πουκάμισα, τι θα κάνω, εντάξει.
8: Άμα μπω κι εγώ, να μπω κι εγώ συμφωνία.
11: Να μπω κι εγώ.
14: Άμα μπει, θα δούμε. Εντάξει. Εσύ είσαι και ωραίος, φίλε, είσαι και βραχής, όμως είσαι δάμασκος της πολιτεύφασμα. Είσαι κομπλέ, εμείς έχουμε και κιλά.
8: Μόνο αν πω Champions League.
14: Extra large.
8: Μόνο αν πω Champions League.
14: Ναι, μόνο Champions League. Μόνο Champions League.
8: Το μαγαζί δηλαδή είναι Champions League.
14: Θα σου κάνω και customize εδώ, TAF Kappa ή Alpha Kappa. Αναστάσιος Καπετανάκος.
8: Τέτοια που κάμισε και ο Μελισανίδης. Δελτα Μη.
11: Αλφα Κάπα 47 βάλτου.
14: Όλοι μπρούκλιτες, αγόρι μου, γι' αυτό, κατάλαβες. Σαν φίλο μας που είχε είχε ΚΚ εδώ, όχι ο γνωστό ΚΚ, μην μπαίνει να έχουν παρεξηγήσει. Λέω βάλε και ένα έψιλον μετά του, λέω για να είσαι κομπλέ, δεν κάνει και τίποτα. Λοιπόν.
8: Να περνά.
14: Ναι, ναι. Κοινώς δίνω το στόχο για τον Ολυμπιακό της νέας χρονιάς μου. Προσπαθώ μέσω τρίτων έτσι, απόψεων και μηνυμάτων να περάσω τι μας περιμένει η νέα χρονιά. Να μην έχει καμία εικόνα λοιπόν ο κόσμος ότι θα δει μεταγραφική περίοδο με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Το λέω. Σε σχέση με αυτές που έχει δει, δεν έχει καμία σχέση. Και ο ίδιος λοιπόν δεν είναι το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος το είπε ο άνθρωπος προς τιμήν του ότι εδώ το ρόστερ έφτασε να έχει έπιασε το ταβάνι του, ολοκλήρωσε τον κύκλο του, κάποιοι παίχτες. Και νομίζω ότι παιδιά, επειδή τα έχουμε αναλύσει, αν τα βάλουμε κάτω όσον αφορά στο τι θα γίνει με πολλούς ποδοσφαιριστές, δεν θα μου κάνει εντύπωση να ξεπεράσουν και τις 10 οι αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Η άποψη με τη Λίμπαρ είναι κλασική, γνωστή. Φεύγει ένας, έρχεται ένας. Είπε πάλι ότι θέλει να δουλέψει με ένα σχετικά μικρό ρόστερ. Άντε λέει να φύγει ένα παίκτη πάνω να είναι στο 24-25. Δεν θα φτάσει σε 30 ρόστερ, 29 παίκτες και όλα αυτά. Αλλά σας λέω, δηλαδή, τα βάζα κάτω πριν λίγη ώρα και κοίταζα. Τερματοφύλακα δεύτερο θα πάρει. Στόπερ είναι πολύ ανοιχτό το κομμάτι και του Μπιανκόν. Το καλογερό που έχουμε πει δεμένη. Δεν βλέπω να γυρίζει ο Μάνσα. Δηλαδή θέλοντας και μία εκτός της άποψης να πάρει έναν έμπειρο. Θα πρέπει να πάρει και έναν ποσοτικά ακόμα. Δηλαδή για δύο στόπερ. Συζητάμε για δύο δεξιά μπακ. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει από την άμυνα, θα αλλάξει το ένα αριστερό μπακ minimum. Δηλαδή έχουμε φτάσει με 2, 3, 5, 6 μεταγραφές μέχρι να πάμε στα χαφ. Εκεί που είναι δηλωμένη, δηλαδή δεδομένη η άποψη του να πάει με 2 χαφ καινούριου, πάμε στου 8, 2 εξτρέμ και έναν επιθετικό. Εγώ αυτά βλέπω.
11: Συν
14: εξτρά, μπόνους, το φορτούνι, έτσι.
11: Και αν πουλήσει κανένα.
14: Δεν βλέπω δηλαδή πολύ έργο.
11: Αν πουλήσει κανένα παίχτη, κανένα μουζακί ή κάτι άλλο.
14: Εντάξει, μα δεν είναι.
11: Θα αλλάξει και αυτό.
14: Νομίζω ότι ένα παίχτη θα φύγει. Δεν είναι ότι θα το. Δεν το πω λέω αποφύγει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό το πλάνο. Τους έχω πει και με τον Τζολάκη, περιμένουν να δουν στον Ολυμπιακό τι θα γίνει. Εντάξει, και ο Κωνσταντής νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν λέω ότι ψάχνεται το παιδί, ξέρεις, το επιδιώκει να φύγει, αλλά είναι ένα καλοκαίρι το οποίο και ο ίδιος νιώθει μια μεγαλύτερη πίεση. Έρχεται μια χρονιά που ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά γενικά έκλεισε καλά το Champions League με καλές εμφανίσεις σε σχέση με το πώς είχε μπει και η ομάδα και ο ίδιος στην διοργάνωση. Και έχουμε πει, το είχαμε αναλύσει την άλλη με τον Βασίλη, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είναι διεθνής. Και όχι διεθνής, τον βάζει δηλαδή και ο Γιωβάνοβιτς, έπαιξε και παιχνίδια. Δηλαδή είναι ενεργός, δεν είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα. Αυτό εννοώ σαν αφορά στις κλεισί. Όλο αυτό το πακέτο γίνεται ελκυστικό. Αλλά το θέμα του Ολυμπιακού, επειδή έχει το πάνω χέρι, ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει με ένα ποσό ενδεικτικό. Εντάξει, οι τερματοφύλακες έχουν και ταβάνι μεταγραφές, να ξέρουμε και τι λέμε.
13: Έχουν, δεν είναι, δηλαδή,
14: έχουν ένα ταβάνι τώρα και εντάξει, όσο και να είναι, αλλά γενικά υπάρχει μια καλή άποψη. Οπότε νομίζω θα μας απασχολήσει πολύ με στο καλοκαίρι το όνομα του.
1: Εντάξει, εδώ Τζολάκη, το πακέτο όμως είναι πολύ ελκυστικό. Και ψιλοσπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο Τζολάκης.
13: Ναι.
14: Είναι ελκυστικό και σου είπα πίτας ότι σε αυτό φαίνεται ότι ο Τζολάκης έχει ένα άλλο. Δηλαδή μετράει πολύ, τουλάχιστον αυτό που μας μεταφέρατε. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ συγκεντρωμένο, δηλαδή σοβαρό παιδί. Ξέρεις, όλο αυτό το πακέτο σε έναν τερματοφύλακα, γενικά σε έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω μετράει πολλές φορές. Ξέρεις, υπάρχουν και οι πλακατζίδες από τη φύση του. Δεν λέω το παιδί είναι. Δηλαδή κάνει για την πλάκα του και μια χαρά είναι το παιδί, αλλά έχει ένα προφίλ πολύ καλό που το έχει χτίσει και γενικά νομίζω ότι η σούμα και με το τι έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντική. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο μπήκε ουσιαστικά με τον Πασχαλάκη να είναι τραυματίας μετά στη ρεβάνση με τη Μακάμπη και δεν ξαναβγήκε τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Δηλαδή φέτος πήρε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος. Αυτό κάτι λέει για το πώς τον έβλεπε με τη Λίμπα. Ακόμη και στο μάτσο του Κυπέλλου που ήταν στο δίλημα, θα παίξει μπότι Τζολάκη με τον Πάκο, βάλει τον Τζολάκη με τη Λίμπαρ. Ανεξάρτητα και αν ήταν πολύ δύσκολο. Στην Ευρώπη πήρε όλα τα μάτς. Πήγε σε μια τέτοια λογική. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πολύ. Τώρα δεν έχει πάει όπως έχει μεταφερθεί στα γραφεία Φορτούντζ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αλλά είναι τυπική διαδικασία το θέμα. Δηλαδή θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες ημέρες. Πώς σας έχω πει, νομίζω ότι λεπτομέρειες απομένουν για να ανακοινωθεί και η παραχώρηση του Κωστίνια στην Brighton. Δεν έχει σχέση το. Επειδή μεταφέρθηκε από μέσω μιας φωτογραφίας, ήταν στην Brighton τις τελευταίες μέρες και ο Μπότης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος δείχνει ότι δεν θα παραμείνει. Είχε πάει απλά για να δει τον Κωστούλα. Είχαν πάει μια παρέα και ο αδερφός του Κωνσταντίνος, μια παρέα φίλων του και συγγενής ο αδερφός του Κωστούλα, για να τον δει στο τελευταίο παιχνίδι που η Brighton έχασε από την United 0-3 και εξασφάλισε τουλάχιστον την έξοδο της στην Ευρώπη. Και περιμένουμε να δούμε σε κάποιες αποφάσεις και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει το Τσάπρας Βίχος από το Λεβαδιακό αν προκύψει και με το αριστερό μπάκι του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι η διάθεσή του είναι επειδή έχει δύο ξένους, θυμίζω και με τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα, μίνιμουμ ο ένας να παραχωρηθεί, έστω και αν το ποσό που δείχνουν ότι μπορεί να φέρουν δεν θα είναι το πιο τρελό ποσό. Αλλά η άποψη και πάντα είναι ότι ό,τι μπορείς να μαζέψεις εκεί, καλό είναι για να μπορείς να κινηθείς και στην συνέχεια όπως. Θες. Δεν έχει πάρθει απόφαση, δηλαδή, αν θα είναι ο Βίχος ή ο Αθανασίου δεύτερος, αν μπορώ να το πούμε έτσι, αριστερός μπακ. Έχει σημασία όμως και το τι θα έρθει. Δηλαδή, άλλο να φύγει ο Ορτέγκα στο δικό μου μυαλό και άλλο να φύγει ο Μπρούνο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν φύγει ο Μπρούνο, αν φύγει ο Ορτέγκα, για παράδειγμα, ότι ο Μπρούνο θα είναι ο παίκτης που θα πάρει τη φανέλα του βασικού του χρόνου σε αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό.
13: Ναι.
14: Δηλαδή, αν μου ξένει, δηλαδή, αν έρχονταν από του Αθανασίου και Βίχο, να δούμε να παίζει ένα από τα δύο παιδιά βασικού του χρόνου στον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι σε πολλοί κόσμο μπορεί να μην αρέσει όλο αυτό το πλάνο που παραθέτω. Αλλά σου έχω πει και η ελληνοποίηση θα γίνει. Αυτός είναι ο άξονας από τη μία. Και ότι ο Ολυμπιακός πλέον θα αλλάξει και λίγο το πλάνο του σε κάποιες κομβικές θέσεις. Δηλαδή, ο Νάι Λόπεθ είναι 30 χρονών, δεν είναι ο 20άρης, ο Σιπιόνι που ήρθε από την Αργεντινή. Θέλει να πάει δηλαδή με ανθρώπους με επέκταση πιο έμπειρους, πιο. Να μπορούν να διαχειριστούν τη δύσκολη κατάσταση, να το πω και διαφορετικά, κάπως καλύτερα στο μυαλό
13: τους. Ναι, να το πούμε και λαϊκά. Κάει και στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι τώρα, έτσι το λέμε.
14: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν είναι όλοι για όλα, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν παίκτες που. Δηλαδή, ο ΕΣΕ παίζει, είναι 24 και παίζει σαν 30. Πώς να το πω, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι ένας.
13: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον ΕΣΕ τον ήξερε, τον είχε. Δηλαδή, ο Σιπιόνι, για παράδειγμα, ήταν ένα στοίχημα.
14: Ναι.
13: Ένα στοίχημα πιτσιρικά.
14: Η άποψη του με τη Λίμπαρ, να πω κάτι για το σαν φορά, γιατί τώρα εντάξει, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα από τι απόψει που έχει εκφραστεί. Η άποψη του με τη Λίμπαρ είναι ότι ο Σιπιόνι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Δεν είναι παράλογο. Εμείς έχουμε μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε να μπαίνει να παίξει λίγο. Στο μυαλό ενός προπονητή είναι πολύ βασικό το πώς είναι. Δηλαδή το παράπονο του Μεντιλίπαρα από τον Ζακίτη φέτος σε σχέση με το πέρυσι είναι ότι δεν συμμετείχε τόσο πολύ στο κομμάτι επιθετικό της ομάδας. Να πάει την μπάλα μπροστά. Κοίταζε δηλαδή να αποφύγει το λάθος και να τη φέρει την μπάλα πιο πολύ στο πλάι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτός και αυτός που έρχονταν μετά η μπάλα πίσω να κάνει, να αναγκάζει να κάνει ένα γέμισμα, τέλος πάντων. Να την ξεφορτωθεί, να το πω καλύτερα. Όπως είναι πολύ ανοιχτό το κομμάτι, τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς. Παρότι έχει έρθει τον Ιανουάριο, εγώ δεν θα αποκλείσω να πάμε σε back-to-back πρόταση για τον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή, δεν βλέπω το Μεντιλίμπαρ στην πρώτη του άποψη ότι έχει πολλούς ενδιασμούς όσον αφορά τουλάχιστον από αυτά που έβλεπε στις προπονήσεις στη συμμετοχή του στο αμυντικό κομμάτι. Εγώ μιλάω με τον προπονητή που μένει στον Ολυμπιακό. Αν άλλαζε ο προπονητής, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Έτσι, ο προπονητής αυτός θέλει τα εξτρέμ να μαρκάρουν. Θέλει να συμμετέχουν στο ανασταλτικό κομμάτι. Από τον Αντρέ Λουίς είχε ένα παράπονο εκεί. Τώρα, αν μπορεί, η λογική λέει θα πάει στην προετοιμασία, θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Δηλαδή, μην νομίζω ότι θα γίνουν 10 αλλαγές τις επόμενες 20 ημέρες και ότι θα πάει το έργο του Ολυμπιακού μετά να ξεκινήσει την προετοιμασία του τέλη Ιουνίου. Έτσι. Ναι. Και επίσης πάει για τέλη Ιουνίου η έναξη προετοιμασίας και αρχές Ιουλίου πλέον στο εξωτερικό με πιθανότητα προορισμό την Ολλανδία και πάλι.
13: Μάλιστα. Κατατοπιστικότατος, φιλαράκο μου. Πότε θα μας έρθεις?
14: Αύριο από κοντά, πρώτα Θεός.
13: Από κοντά αύριο.
14: Αύριο λέω από κοντά.
13: Άντε, έτσι, λέω. Άντε, με το καλό, με το καλό, με το καλό. Γεια σου, φίλε.
14: Να είστε καλά, παιδιά μου. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και με ηρεμία πάντα.
13: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Λοιπόν, Διονύσης Βερβελές, τα νέα του Ολυμπιακού. Βλέπω εδώ ότι έχουμε 5.000 κόσμο και 935 likes. Έλα τώρα, ούτε
15: χίλια. Συντροπή.
13: Έλα, ρε, παιδιά. Πάμε να ντου. Πάμε να ντου να κάνουν τουλάχιστον 1.300 τουλάχιστον θέλω. Πάμε. Πες και τίποτα και σιρτά σου. Πες, Κώστα μου.
15: Έλα, παιδιά, Κώστα, πάμε λίγο, πάμε λίγο likes.
13: Ένα donate για σένα. Θες να το διαβάσεις, θες να το διαβάσω. Είναι αυτό που είπε και ο Διονύσης πριν.
14: Ναι.
13: Θες να απαντήσεις? Όχι.
14: Θα σας ασχοληθώ.
13: Okay. Ότι δεν είναι 23 τα μάτς, αλλά 9 του Ράντοβιτς.
15: 23 τώρα θα ήταν και λίγο υπερβολήτερα σε μια σεζόν. Να είναι 23. Εντάξει, ορισμοί. Ναι. 23 ορισμοί. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
13: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός γιατί δεν βλέπει την περίπτωση. Ο Άννη Κωστή είναι στα 3 καλύτερα χαφ του πρωταθλήματος. Εδώ και 2 χρόνια δικό μας παιδί, λέει ο φίλος ο Μανώλος. Στείλ το και αύριο που θα έχουμε πάλι το Διόνυση, γιατί τώρα δεν τον προλάβεις και θα σου το απαντήσει. ΑΕΚ, και δώστε μου και χαστά να τον έχουμε στην παρέα μας. Έτσι να τον βλέπουμε και να μας βλέπει και εκείνος. Καλώς τον. Γεια στο δωρή μου.
16: Εκείνο σα βλέπει έτσι κι αλλιώ.
15: Γεια σα, Δωρά.
13: Το έχουμε καταλάβει γιατί λαμβάνει πολύ μέρο στι συζητήσει. Μια μέρα θα πρέπει, ρε φίλε, να είμαι κι εγώ στη δικιά σα τη θέση, να μην είμαι εδώ και να ασχολούμαι με το chat και να μιλήσουμε όλοι μαζί, δηλαδή εγώ, εσύ και το κοινό, για σειρέ και ταινίε και να κάνουμε έτσι ανταλλαγή απόψεων.
16: Έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε μια εκπομπή, ρε φίλε.
13: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
16: special
13: ναι.
16: Edition.
13: Ναι, ναι. Έχει δει αυτό το καινούργιο με τον Μπερλίν.
16: Το?
13: Με τον Μπερλίν, το καινούριο. Στο Netflix.
16: Όχι, πώς. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι, όταν τα τραβάνε από τα μαλλιά ναι. Επιτυχημένες σειρές και τις κάνουν.
13: Ναι, ναι. Βέβαια ο Τζάνης μου είπε στο αυτί ότι το είδε και είναι πολύ καλό. Για να δούμε, θα το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω. Άντε, όποτε βρω χρόνο. Και δεν με πάρει ύπνο σε κανένα καναπέ. Λοιπόν, μένεις εδώ στην παρέα μας να ακούσουμε πρώτα από τον Τάσο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλώς τον.
15: Καλώς τον. Θα πούμε για Μάρκο Νίκολιτς κάποια πραγματάκια. Είναι πολύ, όπως λέει και ο Διονύσης, πολύ happy για όλα αυτά που έχουν συμβεί τον πρώτο του χρόνο στην ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα, έφτασε μέχρι τους 8 του Conference League. Είχε και την προοπτική να πάει μέχρι τα ημιτελικά. Η μόνη ζημιά δεν είναι μικρή, θα πω εγώ, είναι το κύπελο. Έτσι όπως είχε διαμορφωθεί, θα μπορούσε η ΑΕΚ να φτάσει μέχρι τέλους για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Δεν το έκανε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πετυχημένη η πρώτη σεζόν με όλα αυτά που έχει καταφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με όσα παρέλαβε την περσίνη σεζόν. Υπέγραψε πέρσι ένα συμβόλαιο 2 ετών, γιατί αυτή ήταν η αρχική του συμφωνία με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος και ο ίδιος ολοκληρώνει το συμβόλαιο το 2027. Οπότε ήθελε να συμβαδίζει μαζί με τον άνθρωπο που τον επέλεξε.
13: Σε δύο χρόνια από το. Όχι.
15: Έχουν άλλη 26, μια σεζόν. 26. Άλλη μια σεζόν.
13: Καλά. Καλά χρουσία.
15: Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει πολλά θετικά μηνύματα από την πλευρά του Νίκολιτς για να γίνει μια προώρη επέκταση του συμβολέου. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι που είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τα μεταγραφικά στην ΑΕΚ. Δηλαδή το να δέσει τον προπονητή αυτόν εδώ, δεν θα τον δέσει με πενταετίες αυτά που κάνανε παλιά
17: Έλα να υπογράψουμε μέχρι το 28, όπως έγινε τον Αλμέιδα πολύ, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Περνάει πολύ καλά εδώ ο Νίκολιτς και σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί βλέπει ότι συνεργάζεται με τον Χαβιέρ Μπάλτα, με τον οποίο είναι απολύτως στην διαγραμμή. Και θα σας περιγράψω και ένα περιστατικό που έγινε πριν λίγους μήνες για να καταλάβετε περί τίνους πρόκειται. Για τον Μάριο Λιόπουλο μίλησε ο ίδιος και είπε ότι τέτοιο πρόεδρο δεν είχα ποτέ στην καριέρα μου. Μας αφήνει τους επαγγελματίες να δουλέψουμε και παρεμβαίνει όποτε πρέπει, όποτε του ζητηθεί, όποτε δει ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Το οποίο το έκανε αρκετές φορές στη φετινή σεζόν ο Ηλιόπουλος και δίνει και πολλή ενέργεια, έχουν πει στους παίκτες, με τον τρόπο που τους αντιμετωπίζει. Εγώ θα πω ότι και ο ίδιος

0: περνάει πάρα πολύ καλά εδώ. Η οικογένεια με την κόρη του που είναι πολύ σημαντικά πράγματα για τον Νίκολιτς. Δηλαδή έχει τελειώσει σεζόν και δεν έτρεξε να φύγει. Η οικογένειά του είναι εδώ, το παιδί πάει σχολείο, θα περιμένει, συνεργάζεται με τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Και όλο αυτό μας δείχνει ότι ίσως να έχουμε και εξελίξει για την υπόθεση της πρόορης ανανέωσης του Νίκολιτς και πριν φύγει η ΑΕΚ για προετοιμασία. Δηλαδή πριν τις 6 Ιουλίου. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θετικά μηνύματα τα οποία, αν προχωρήσει η ΑΕΚ, μπορεί να το τελειώσει το θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ανανέωση του συμβολαίου του Νίκολιτς, αυτή η ανανέωση εμπιστοσύνης, ότι εσένα θέλουμε και σε εσένα θέλουμε να χτίσουμε και την ΑΕΚ των επόμενων ετών, σημαίνει ταυτόχρονη παραμονή και του Χαβιέρ Μπάλτα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ πολύ καλό νέο για την ΑΕΚ που είδαμε φέτος, για την ΑΕΚ που χτίζεται από πέρυσι το καλοκαίρι, με μεταγραφικές περιόδους που είχε περιγράψει ο Καταλανός. Ήδη φτάνουμε φέτος στην ολοκλήρωση αυτού του πλάνου, με αυτά που θα γίνουν το καλοκαίρι, στις μεταγραφές και στις αποχωρήσεις. Αυτό θέλει να κάνει ο Ριμπάλτα, να ολοκληρώσει το πλάνο του και το σχέδιό του. Και συνέπεσε όλο αυτό με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να μπει στο league face του Champions League, που είναι μια τεράστια πρόκληση και για τον Ριμπάλτα και για τον Νίκολιτς, γιατί αυτοί ηγούνται του ποδοσφαιρικού τμήματος και αυτοί αποφασίζουν για όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα αγωνιστικά. Το τι θέλουν αυτοί οι δύο. Έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Θέλουν να μείνουν αρκετά παιδιά. Το έχουν αποδείξει κιόλας με τις ανανεώσεις του Ρότα, του Βίντα, του Μάνταλου, του Γκατσίνοβιτς, ότι θέλουν παιδιά που ξέρουν την ομάδα και είναι χρόνια εδώ και έχουν πετύχει. Δεν είναι απλά παρόντες. Έχουν πετύχει, έχουν τρόπαια με την ΑΕΚ και έχουν δείξει τι μπορεί να κάνουν. Να είναι στην ομάδα, να μεγαλώσουν έτσι στο ρόστερ, μαζί με την δουλειά που θα γίνει με τρία παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας να δείξουν την αξία τους. Όπως είναι ο Καλοσκάμης, ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ, είναι τρία παιδιά αγορές, πολύ δαπανηρές αγορές, που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια. Και η ΑΕΚ θέλει να δουλέψει πάνω τους το καλοκαίρι για να μπουν και αυτοί πιο ενεργά στο rotation. Έτσι, να μεγαλώσει ο αριθμός των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς και για τα play-off του Champions League και για την επόμενη σεζόν γενικότερα σε όλες τις διοργανώσεις. Περισσότερα παιχνίδια, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Άρα πρέπει να είναι και το roster πολύ μεγαλύτερο. Για τις μεταγραφές θα έχουμε πει τι έχει αποφασίσει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας και στα χαφ και το δεξί γουίνγκερ. Δηλαδή είναι τρεις μεταγραφές στις οποίες θέλει να δώσει αρκετά χρήματα η ΑΕΚ. Πιθανότητα θα αφορούν και αγορές και συμπληρωματικά να γίνει ακόμα μια κίνηση στον άξονα. Αλλά σε αυτές τις τρεις μεταγραφές, το κεντρικό αμυντικό που θα μπει δίπλα σε Βίντα, σε Μουκουντή και Ρέλβας για τη βασική ενδεκάδα, τον χαφ που θα έρθει δίπλα σε Πινέδα και Μαρίν για να υπάρχει μια τρίτη εισάξια, ίσως και να είναι και πιο δυνατή η μεταγραφή αυτού του παίχτη που θα έρθει, και δεξιά να υπάρχει ένας αντίστοιχος με τον Γκοϊτά που θα κάνει τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι. Στοχευμένες κινήσεις, να έρθει ποιότητα, αλλά όχι πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί υπάρχει κορμός. Δεν θέλει η ΑΕΚ να διαταράξει αυτό που έχει χτίσει με κόπο, γιατί φέτος έγιναν πολλά και η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει τη χρονιά εκεί που ήθελε. Για το λόγο αυτό, επέλεξε και ο Νίκολιτς να κάνει προετοιμασία σχεδόν μήνα, που είναι πολύ σπάνιο για τα δεδομένα μας. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ομάδα μεγάλη να κάνει σχεδόν ένα μήνα προετοιμασία, θα γίνει μόνο ένα μικρό break 5 ημερών. Θέλει πάρα πολλά φιλικά, άρα θέλει να μοντάρει την ομάδα εν ώψη των play-off του Champions League. Και επίσης η ΑΕΚ είναι υπέρ αυτής της διαρροής που υπάρχει μέχρι στιγμής για Super Cup 12 Αυγούστου. Ίσως να γίνει και στο Παγκρίτιο με τον Όφη. Δηλαδή θα είναι μια πολύ καλή πρόβα general, μια εβδομάδα πριν το πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League και λίγο πριν αρχίσει και το πρωτάθλημα της Super League, να υπάρχει αυτό το επίσημο παιχνίδι. Οπότε η ΑΕΚ να ετοιμαστεί, να έχει στο μυαλό της έναν επίσημο αγώνα που πάντα είναι διαφορετικό από τα φιλικά.
2: Εννοείται. Συγγνώμη, δηλαδή θα είναι κυρίως 20 κάτι μέρες προετοιμασία στο total, στο σύνολο.
0: Ναι.
2: Με διάλειμμα 5 μέρες.
0: Άνω των 20.
1: Με πόσα φιλικά λες?
0: Αυτό που έχω μάθει είναι ότι στο πρώτο κομμάτι θα γίνουν 2
1: ναι.
0: Και στο επόμενο 3. Και όταν επιστρέψει η ΑΕΚ.
1: Θα παίξει το Super Cup.
0: Ναι, όχι. Θα έρθει.
2: Προλαβαίνει να παίξει κανένα.
0: Θα έρθει 3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Οπότε μέχρι τις 12. Υπάρχει χρόνος να δώσει κι άλλο φιλικό στην Αθήνα.
1: Εκτός από τα 5.
0: Ναι, ναι.
1: Α, για τα 5 είναι για έξω.
0: Τα 5 είναι στην Ολλανδία.
1: 2 συν 3.
0: Ναι, 2 συν 3.
1: Έρχεται εδώ 3. Κάνει και ένα φιλικό στις 7 πρόβα Τζενεράλε. Λέμε τώρα 6-7.
0: Και μετά έχει, αν οριστικοποιηθεί, θα έχει το Super
1: 12
0: Cup.
1: Αυγούστου Super Cup και πρωτάθλημα ξεκινάει.
2: Τι είναι 12 Αυγούστου, τι μέρα είναι.
1: Τι μέρα είναι.
0: Είναι μεσοβδόμαδο.
1: Πού να ξέρουμε από τώρα.
0: 18-19. 18-19.
1: Τετάρτη.
0: 18-19 είναι το playoff.
1: Τετάρτη έχει βγει ο Πατίτσας. Πατίτσας δεν ήταν αυτό στο αυτί μου.
0: Super Cup
1: έχετε μιλήσει σήμερα σε αυτό το ταυτί.
0: Super Cup το έχουμε πει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Για τους πιτσιρικάδες, αυτό που μαθαίνω στην προετοιμασία, θα πάει και ο Καραργύρης για πρώτη φορά και πιθανότατα να πάει και ο Αργύριο από την ΚΑΠΑ 17, ο οποίος είναι ο παίκτης που έσπασε.

0: Σε το ρεκόρ στα γκολ στην ιστορία του προβλήματος ΚΑΠΑ 17.
1: Μισό λεπτό. Ένας φίλος λέει, γιατί καλοκαίρι το Super Cup, μήπως γιατί δεν θα είναι έτοιμη η ΑΕΚ για να το χάσει απατεώνες. Μα τώρα υποτάσσω ότι η ΑΕΚ θέλει να γίνει το καλοκαίρι το Super Cup.
0: Και επίσης βολεύει και τον Όφη. Γιατί θα είναι προετοιμασία για τα δικά του ευρωπαϊκά προγραμματικά.
1: Και είναι και το πιο σωστό, θα πω εγώ, να είναι το πρώτο μάτς.
2: Ναι, παιδί, το πρώτο μάτς σεζόν.
0: Να τελειώσει η προηγούμενη. Να κλείσει.
3: Δάκτυλος Γκαγκάτση είναι.
0: Δεν έχει άδικο, Θοδωρή μου.
2: Η μόνη φορά που δεν θα κατακρίνω τον Γκαγκάτση.
0: Δεν θέλω να τα λέω συνέχεια εγώ.
2: Το σωστό είναι να γίνει τον Αύγουστο, όχι τον Γενάρη, αυτές τις κουταμάρες τέλος πάντων που γινόταν. Γενάρη, μήνα, Super Cup. Το κάνουν οι Ισπανοί και το κάνουν Final Four και τσεπών και ένα σκασμό λεφτά
1: σε Αραβίες. Και πάνε και στις Αραβίες και σε αυτά. Ναι.
2: Παίρνουν και ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι.
2: Ή την είδαμε
1: Ευρωπαίοι τώρα. Φαντάζεσαι το ΑΕΚ Όφη στην Αραβία.
2: Φοβερό.
1: Έλα, Τάσο, συνέχισε.
0: Περιγράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι δύσκολη η αγορά των Ελλήνων παικτών και γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία στην ΑΕΚ για τον καταρτισμό της λίστας της ευρωπαϊκής που θα έχει μπροστά της η ΑΕΚ να επιλέξει. Διότι έχει τους 4 Έλληνες δεδομένα, Ρώτα, Μάνταλος, Πήλιος και Καλοσκάμης. Παίκτες από την Ακαδημία που να μπουν στο ενεργό rotation δεν υπάρχουν στην ΑΕΚ. Ούτε αυτό το καλοκαίρι. Θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει υπομονή από το 27 και θα δούμε αν μπορεί κάποιος να είναι στο ενεργό rotation. Είναι πρόβλημα αυτό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Γίνεται.
0: 4 γηγενείς και 17 ξένοι. Ναι. Αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ. 21 παίκτες.
1: Ναι.
0: Θα έχει να διαχειριστεί και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Νίκολης να κόψει παίκτες ξένους. Θα
1: πρέπει είναι να καθόλου εύκολη η εξίσωση.
0: Πάρα πολύ δύσκολη είναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Και ίσως αυτό που μαθαίνω ήταν ότι μία από τις παραμέτρους της υπόθεσης Περέιρα και το πόσο άλλαξαν τα δεδομένα την τελευταία στιγμή να ήταν η παρουσία του στη λίστα.
1: Okay.
0: Ότι δεν θα χωρούσε να μπει στη λίστα.
2: Κοβόταν.
0: Ναι. Και εκεί καταλάβανε ότι δεν μπορεί να δεις και ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο σε έναν παίκτη ο οποίος θα ήταν και δύσκολα στην ευρωπαϊκή λίστα να είναι μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια. Οπότε. Το ξανασκέφτηκαν, έγινε αυτή η σύσκεψη που είπαμε μετά την κατάκτηση του αθλήματος.
2: Πρέπει να αρχίσει να παράγει παίκτες και άλλα.
0: Εντάξει, αυτό δεν πατάς ένα κουμπί. Όχι, το θέλει δουλειά ετών.
2: Σε τρία χρόνια
0: γίνεται δουλειά.
2: Έχει δύο παιδιά.
0: Ακόμα και ο Καραργύρης, που είναι ένα παιδί το οποίο ανέβηκε από πέρσι, δεν έχει δικαίωμα να μπει στους club grown. Δεν έχει δικαίωμα.
2: Πώς γιατί είναι στην ΑΕΚ?
0: Γιατί πέρσι αποκτήθηκε.
2: Πέρσι αποκτήθηκε.
0: Θέλει από το 15 μέχρι τα 21 μια τριετία.
2: Και για να είσαι λίστα Β, διετία.
0: Το ίδιο και ο Αργύριο. Το ίδιο και ο Αργύριο.
2: Και η λίστα Β θέλει διετία.
1: Αυτά είναι παιδιά που είναι, θεωρούνται.
0: Ο Καραργύρης μέχρι να πάθει χιαστούς ήταν ο πρώτος σκόρερ στο ποτάσμα της ΚΑΠΑ 19. Και ο Αργύριο στο ποτάσμα της ΚΑΠΑ 17 που μόλις τελείωσε έσπασε το ρεκόρ στα γκολ ever.
1: Τον Αργύριο τον έχει πάρει.
0: Τον
1: Αργύριο.
0: Τον Αργύριο τον έχει πάρει το Μακεδονικό. Είχε κοπεί από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Okay. Ήταν η τρίτη-τέταρτη επιλογή. Πήγε στον Μακεδονικό και από εκεί τον πήρε η ΑΕΚ.
2: Τόσο λέω, επειδή δεν έχει και έξω στην αγορά παίχτες που είναι από την Ακαδημία της ΑΕΚ. Πώς για παράδειγμα, σου λέω το Ζαγαρίτη. Εντάξει, δεν είναι για να κάνει διαφορά, αλλά μπορεί να σου καλύψει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να αρχίσει να παράγει δηλαδή παίχτες. Όχι τώρα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε.
2: Το πρωί. Αλλά σε 3-4 χρόνια να έχει και δύο παίχτες η ΑΕΚ από την Ακαδημία. Δεν γίνεται. Δυσκολεύει τα καλοκαιρία.
1: Ωραία.
0: Αυτό θα κάτι άλλο. Υπάρχει μια δυσκολία στον καταρτισμό, επειδή λένε διάφορα ονόματα για του club grown, όπως είναι ο Γαλανόπουλος, ο Μιτάη και ο Φούντας.
1: Ναι.
0: Για τον Γαλανόπουλο, εντάξει, πέρσι υπήρχε μια επαφή για να επιστρέψει. Δεν συμφώνησαν στην ΑΕΚ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί να μπει σε αυτή την κατηγορία, να βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Ο Μιτάη έχει ένα πολύ, πολύ μεγάλο συμβόλαιο εκεί που παίζει. Έχω μάθει κοντά στα 3 εκατομμύρια είναι.
2: Αυτά βγάζει ο Μιτάη εκεί, παιδιά.
0: Και για το Φούντα, εκτός ότι είναι κοντά στον Άρη, νομίζω ότι στην ΑΕΚ έχουν αποφασίσει να μην ασχοληθούν καθόλου με τον Φούντα. Είναι πάγια απόφαση της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Για την υπόθεση του Μουκουντή. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ. Μπορεί να υπάρχουν δημοσίευματα, αλλά στην πρόταση δεν έχει έρθει κάτι. Και είναι δεδομένο.
1: Στην ΑΕΚ.
0: Τι είπα?
1: Στην πρόταση.
0: Στην πρόταση. Στην ΑΕΚ.
1: Στην δεν έχει πρόταση, έρθει πρόταση. Δεν έχει έρθει η ΑΕΚ.
0: Ναι. Οποιοδήποτε φεύγει ή υπολείται, θα υπάρχει και ανάλογα αντικατάσταση. Δηλαδή, αν φύγει ο Μουκουντή, θα υπάρχει και αντικατάσταση με έναν στόπερ. Τώρα έχουμε κάποιες λεπτομέρειες που μόλις ήρθαν για την προετοιμασία.
1: Α. Επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η ΑΕΚ ξεκινά την προετοιμασία της στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Το πρώτο κομμάτι ολοκληρώνεται Σάββατο 18 Ιουλίου.
1: Πάει. Από 5 μέχρι 18, 19 τον χάρουμε τον Τάσο.
0: 19,
2: και
0: 20.
2: Και νωρίτερα στο ίδιο το μάτι που θα μένει.
0: 19, 20, 21 και 22 έχει break η ΑΕΚ και επιστρέφει 23 Ιουλίου στο ίδιο μέρος.
1: Στο ίδιο μέρος.
0: Τελευταία ημέρα προετοιμασίας 2 Αυγούστου. Κυριακή και αναχώρηση από την Ολλανδία. Και θα ακολουθήσει μετά νέο τετραήμερο ρεπορτάζ. Τελευταία ενημέρωση. Το έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Στο ίδιο μέρος.
0: Στο ίδιο πήγε.
2: Στο ίδιο μέρος, φίλε.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά,
2: δηλαδή, στο ίδιο. Να είσαι εκεί και να πας στην Ιταλία μετά.
0: Και επέστρεψαν, ναι.
2: Στο έλα, ίδιο μέρος.
0: Αν θυμάμαι καλά, το έκανε και
2: ο Μπέρκ. Το break, δηλαδή, τι σου προσφέρει.
1: Ναι, αυτό, αυτό λέω και εγώ. Γιατί δεν. Ναι, τι σου προσφέρει το 5 μέρες.
2: Να κάνει δύο φιλικά, να έφευγε η ΑΕΚ.
0: Να
2: ήταν η βάση και να έφευγε να πάει στην Αγγλία να δώσει δύο φιλικά, λέω εγώ, και να ξαναγίνει στη βάση. Το καταλαβαίνω.
1: Πολύ περίεργο.
2: Είναι λίγο. Ναι,
0: δεν είναι συνηθισμένο. Τώρα δεν ξέρω τι. Εντάξει,
2: ρε παιδί μου, δεν είναι συνηθισμένο. Αυτό μας κάνει εντύπωση.
1: Θα πάει ο Τάσος προετοιμασία, παιδιά, τι ρωτάτε.
3: Βασίλη, μια που φτιάχνει πρόγραμμα, θες να σου πω και του ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως, για να ακούσω.
0: Τώρα που μαζεύει τα έξοδα.
1: Να κάνω τα έξοδα στο μυαλό
3: μου. Τώρα που τα μαζεύει, ναι, γι' αυτό. Στο Ζαλ Μπόμελ πάει ο ΠΑΟΚ.
1: Α, είναι πολύ ακριβά εκεί πέρα, δεν πάμε.
3: Πέσε, βασικά.
2: Πού πονάει αυτό.
3: Είναι ακριβά, εντάξει. Άρα δεν λέω
2: όχι, πες. Πού είναι τούτο.
3: Θα πάμε.
2: Το Φαν Μπόμελ.
3: Ολλανδία, ρε.
2: Ολλανδία και το Φαν Μπόμελ αυτό. Μπόμελ.
3: Ολλανδία.
1: Ναι, πότε.
3: Ναι. 29 φεύγουν τα παιδιά. Μέχρι 29 Ιουνίου. Μέχρι 12 Ιουλίου. Που επιστρέφουν γιατί.
2: Για να μαζευτείτε, να κάνετε ένα reunion όλοι στην Ολλανδία, μου φαίνεται.
1: Και μετά ξαναφεύγετε. Μετά
2: το κεντρικό σημείο,
1: αυτό είναι. That's it.
3: Κάνουμε 5 μέρες διακοπές και μετά ξαναφεύγουμε.
1: Όντω okay. Τώρα αλήθεια μου λες.
3: Όχι, ρε, αυτό είναι μάθρε. Παίζει ο Πάκου 23. Τρώμαξε.
2: Παίζει, ρε, βάλα.
3: Τρώμαξε.
2: Ο Πάκου παίζει το Παναθηναϊκό 23.
1: Μήπω να επικοινωνήσω με τι ομάδε να του πω να πάτε τίποτα 3-5 πηγάδια, καρπενήσια, αυτά, πήλιο.
3: Ναι, δε πώ τι βολεύει.
1: Πήλιο.
3: Κάνε μια επικοινωνία, δε τι βολεύει.
1: Ωραία, τάσο τελειώσαμε.
0: Αυτό που λέει ένα φίλο δεν έχει να κάνει με τα χρήματα για το Φούντα. Είναι άλλοι λόγοι στην ΑΕΚ. Που δεν ασχολούνται με την υπόθεση του Φούντα τα πολλά τελευταία χρόνια. Και δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αυτό. Έχουν okay. Φιξαριστεί και τα φιλικά, είναι όλα έτοιμα. Θα ανακοινωθούν προσεχώς πάντως.
3: Είναι...
1: Εμένα μου έχει λείψει μια προετοιμασία.
0: Πάντως να σου πω την αλήθεια. Να σου πω κάτι. Αν πας, αν δεν κάνει αυτό το break και πας με τους παίκτες 20 κάτι μέρες σε ρί, την τελευταία εβδομάδα θα βγαίνουν με τα μαχαιρία τα κοινικά του προπονητή.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
2: Είναι.
3: Βασίλου,
2: θα αυτοχαστουκίζονται εκεί μεταξύ του. Δεν υπάρχει.
1: Τι μου πες.
3: Ο Ατρόμητος που κάνει προετοιμασία φέτος.
1: Α, κάτι μου στείλανε τις
0: προάλλες. Εντός Ελλάδος ήταν.
2: Όχι, όχι, κάπου έξω έχει γράψει.
3: Για Βουλγαρία. Για δες λίγο.
2: Αχ, πού το διάβασα.
1: Θα σας πω εγώ
2: θα
1: τώρα.
2: Πάνε, κάπου το διάβασα. Θα πάνε.
0: Εγώ αν ήμουν έξυπνος Μυρότσος θα πήγαινα από τον Αστέρα.
2: Σωστό.
1: Σωστή,
3: με τον Αστέρα, ναι.
1: Σωστή επιλογή.
2: Σωστή Καπετανάκο, σωστός.
1: Τέλος πάντων τον βρω τώρα. Α, να, μισό λεπτό. Στο Κίελσε της Πολωνίας. Μπράβο. Θα πάει ο Ατρόμητος.
2: Πολωνία, Ατρόμητος.
0: Πήγαινε για χρόνια.
1: Δεν έχω πάει στο Κίελσε.
0: Πήγαινε για εκεί με χειμένα.
3: Ορίστε. Να το.
2: Εμείς παρακάτω στον Κνιέβινο έχουμε πάει.
1: Ναι. Ψήνομαι. Να σα είμαι ειλικρινή.
3: Ψήνομαι. Αυτό είναι. Για σένα δουλεύω.
1: Ψήνομαι, ψήνομαι.
2: Πάντως όσοι όλοι πάρει Ολλανδία πρέπει να γίνει ένα reunion. Μια μέρα θα έχει ρεπό να βρεθείτε όλοι μαζί. Πάτε για φαγητό. Σε ένα κεντρικό σημείο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Βάλτε κάτω το χάρτη.
3: Να παίξουμε και ένα φιλικό. Δημοσιογράφοι μεταξύ μας.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Εγώ είχα κάνει μια πρόταση στο Ματίας Αλμέιδα να κάνουμε φιλικό.
1: Ναι.
0: Και με είδε και μου λέει, έλα γόρι. Πήγαινε πίσω στο δωμάτιό σου. Δεν θα παίξει και φιλικό με το Ματίας Αλμέιδα.
3: Πήγαινε για ύπνο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ΠΑΟΚ.
3: Και δεν πάμε.
1: Ωραία. Πιστεύεις είναι τυχαία όλα αυτά τα δημοσιεύματα τελευταία και για Λουτσέσκου και για πιθανούς προπονητές του ΠΑΟΚ. Είναι λίγο στη φαντασία τους.
3: Κοίταξε, τυχαία δεν ξέρω αν είναι. Το βέβαιο είναι ότι όσο μένει, θα μου πεις μένει ανοιχτό. Γιατί μένει ανοιχτό, ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο. Άρα δεν μένει κάτι ανοιχτό σαν θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Και αυτή είναι και η διαρροή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της ΠΑΕ, ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως δεν έχει γίνει καμία άλλη επίσημη ανακοίνωση, ενημέρωση γενικώς. Αυτό είναι που περιμένουν όλοι και οι φίλαθλοι, ακόμα και εμείς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε προς τα πού θα κινηθεί και διοικητικά και αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν. Όλα είναι σε
1: επίπεδο
3: διεργασιών ακόμα.
1: Υπάρχει ένας προπονητής, υπάρχει ένα συμβόλαιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγει ανακοίνωση.
3: Όχι για τον προπονητή.
1: Α,
3: για τον
1: προπονητή. Okay, okay.
3: Για τον προπονητή προφανώς, αυτό λέω. Ναι, ναι.
0: Πάντως, Θοδωρή, συγγνώμη λίγο, για να κλείσει το θέμα του Λουτσέσκου οριστικά, στην παρούσα φάση υπάρχει ένας τρόπος και δημοσιεύματα. Να βγει ο ίδιος ο Λουτσέσκου να μιλήσει.
3: Το ότι δεν έχει βγει ακόμα στη Ρωμανία είναι ένα θέμα.
0: Αυτό. Ναι. Μόνο ο ίδιος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, μπορεί να το κλείσει.
3: Με το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει πουθενά στη Ρωμανία, που πάντα βγάζει 2, 3, 4, 5, 6 συνεντεύξεις σε συμπατριώτες του, δεν το θεωρώ καλό. Αλλά, όχι εντάξει, μην κάνω τώρα.
0: Είναι αυτό που σου αφήνει κάτι, μια αμφιβολία. Μπασκε.
3: Ναι. Κοίταξε, αμφιβολία. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει να αλλάξει τέτοιο πράγμα τόσο δομικό όσο είναι ο προπονητής και πόσο δε μάλλον όσο είναι ο Λουτσέσκου, όταν έχει χρονικό περιθώριο τόσο στενό σε σχέση με την
0: έναρξη της προετοιμασίας
3: και τα...
0: Όχι ως απόφαση του ΠΑΟΚ.
3: Του ίδιου.
0: Ναι. Το ότι έχει ο ίδιος στο μυαλό του μετά από αυτά που έχουν γίνει φέτος. Αυτό εννοώ.
3: Αυτό πραγματικά μόνο ο ίδιος μπορεί να το ξέρει.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Και ίσως και να μην το ξέρει και ακόμα να μην το ξέρει ούτε ο ίδιος. Okay. Δηλαδή ακόμα να τα επεξεργάζεται όλα στο μυαλό του.
0: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία.
3: Αλλά όπως και να έχει, δεν νομίζω ότι...
0: Είπαμε.
3: 25 μαζεύονται, 29 φεύγουν. Όσο περνάνε οι μέρες, παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό το τομέα, το προπονητικό, έτσι. Μετά δεν θα βγαίνουν ούτε οι χρόνοι, ούτε τίποτα. Τώρα, αν έρθει μια μέρα, ξέρω εγώ, σε μια εβδομάδα ο Λουτσέσκου και πει, παιδιά, εγώ αποφάσισα να σταματήσω για ένα χρόνο, δεν μπορώ να το ξέρω. Οπότε κρατάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμα ένα χρόνο. Και προχωράει έτσι κι αλλιώς ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός που έχει ξεκινήσει είναι με βάση τα όσα έχει εισηγηθεί ο Ρουμάνος, έτσι. Δεν πάνε στα κουτουρού.
1: Σωστό.
3: Είναι με βάση τις εισηγήσεις του Λουτσέσκου, ποιοι να μείνουν, σε ποιες θέσεις θέλω ενίσχυση. Εκεί κινείται ο ΠΑΟΚ. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό σε σχέση με την... Με τον προπονητή. Τώρα η προπονητολογία.
2: Για τον Μπαούνοβιτς πάντως.
3: Η Μάρκα έγραψε. Για τον Μπαούνοβιτς. Ναι, η Μάρκα.
2: Έχω ιστορίες να σου πω για Παναθηναϊκό Φοβερές.
3: Αυτόν τον ήθελε ο Λαφούζος.
2: Έχει γίνει έπος με αυτόν δύο
1: φορές. Πριν πάρει το Στραματσόνι.
2: Έχει συμφωνήσει τα πάντα. Έχουν βγει εισιτήρια. Κουβαλέει ως πρίκα, ρε παιδί μου, ότι είχε πάρει το Μουντιάλ με την ΚΑΠΑ 20. Έχει τη φουρνιά του Ζίβκοβιτς, έτσι. Τους Μουντιαλικούς που πήραμε τη Σερβία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το Μαξίμοβιτς, όλη αυτή τη γενιά που πήρε. Από τα χέρια του είχε περάσει. Πιτσιρικά τότε ήταν και ο ίδιος. Και έχουν συμφωνήσει τα πάντα. Είναι να μπει στο αεροπλάνο.
3: Ήταν ακόμα στην αρχή της καριέρας.
2: Ακριβώς. Να πάρει το αεροπλάνο, έχει τα εισιτήρια στα χέρια. Να μπει στο αεροπλάνο για Ελλάδα. Και παίρνει ο Αλαφούζος, λέει, ας κάνουμε και ένα τηλεκόλ με τον κύριο Στραματσόνι. Και μετά από λίγο, πάρτε τον κύριο Παούνοβιτς να μην έρθει.
0: Πώς το είπε?
2: Ένα τελεκόλ.
0: Τελεκόλ.
2: Και είναι η δεύτερη φορά πριν το Στραματσόν, λοιπόν, ήρθε...
3: Και γίνατε τελεκόλ μετά.
2: Και μετά γίναμε...
0: Μετά γίναμε χωρίς το τέλε.
2: Μετά γίναμε...
3: Ναι, εντάξει.
2: Και γαρίφαλο.
1: Έχω ιστορίες από το Στραματσόν.
2: Και με καλά Στραματσόν ιστορίες. Α, Παναγία μου. Γιάννης, we need this player. Γιάννης.
1: Τι κάνει, με κρασιά ασχολείται, με κρασιά ασχολείται.
2: Όχι, ο Μαλεζάνη ασχολείται.
1: Α, ο Μαλεζάνη ασχολείται.
2: Ωραίο. Στραματσόνι, η κουρί και κάνει τον...
0: Τι κάνει?
2: Η κουρί. Και κάνει και το σχολιαστή σε διάφορα... TV show και τα λοιπά.
1: Πάμε να το τρέξουμε για την
2: δεύτερη φορά που δεν τον πήρε ήταν...
3: Πάμε.
2: Πριν το Πόλωνι.
1: Ήταν πολύ καλός προπονητής ο Παούνοβιτς. Έχει λάβει αποθέωση και στο MLS και στο Μεξικό.
2: Καλώς.
1: Έχω να σας πω εγώ. Έχει αφήσει έργο εκεί.
2: Βέβαια.
1: Τώρα είναι στην Εθνική Σερβία. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται, αλλά εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αν μου πεις ποιος είμαι εγώ.
2: Όχι, είναι πολύ. Παιδιά, είναι καλός προπονητής. Παιδιά, είναι καλός προπονητής.
3: Βαρύνουσα η άποψή σου. Βαρύνουσα.
2: Εντάξει, καλός προπονητής.
1: Εγώ εσένα. Για πάμε παρακάτω, εσύ, Θοδωρή.
3: Αφήνουμε λίγο τους προπονητές. Και πάμε στους παίχτες, για εκεί που μια κλίση του Μπάμπα στην Εθνική Γκάνας, η οποία παίζει Μουντιάλ φυσικά το καλοκαίρι, είναι στην προεπιλογή στην 28άδα, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες από εκεί, είναι το πιο πιθανό είναι να τον έχει, να τον πάρει κανονικά και στην αποστολή για το Μουντιάλ. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν σημαίνει ότι ο Μπάμπα θα αφήσει τα κόκαλά του κάπου εκεί στα γήπεδα της Αμερικής. Γιατί φέτος με τον ΠΑΟΚ έχει κάνει το. Ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Φέτος με τον ΠΑΟΚ έχει κάνει τα περισσότερα ματς στην καριέρα του. Ήταν σε όλες τις αποστολές του ΠΑΟΚ, σε όλα τα 55 παιχνίδια. Πόσα ήταν φέτος?
1: Ναι.
3: Ήταν σε όλες τις αποστολές. Λοιπόν,
0: και στα κυπελικά.
3: Ο μοναδικός παίκτης. Όλα, όλα, όλα. Τα πάντα, ρε. Όλα. Δεν άφησε κανένα.
0: Τιμωρία.
3: Εκεί. Λοιπόν, και τώρα πήγε προετοιμασία με την Γκάνα να παίξει και Μουντιάλ, να πάει και τα ταξίδια του εκεί.
0: Φρεσκαδούρα.
2: Εντάξει, θα γυρίσει.
3: Να αφήσουν μισό.
2: Πέντα.
3: Ναι, θα είναι μετά.
0: Γι' αυτό παίρνει Γιάννουλη. Για να σε κομπλέ.
3: Οπότε δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει αυτό και για τον ίδιο τον Μπάμπα και για τον Μπάουκ, ο οποίος δεν θα έχει προφανώς τον παίκτη, ακόμα και να τον κρατήσει, να του κάνει καινούριο συμβόλαιο. Δεν θα τον έχει τον παίκτη όταν θα τον θέλει στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, συμμετέχοντας μάλλον στο Μουντιάλο ο Μπάμπα. Σίγουρα θα πάρει, όσο και να μην προκριθεί η χώρα του στην επόμενη φάση, θα πρέπει να πάρει μια άδεια μετά που παίρνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Οπότε τον ξεχνάει σαν λύση στα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Οπότε αυτό μήπως παίξει και ένα ρόλο στο αν θα ανανεώσει ή μάλλον αν θα υπάρχει νέο συμβόλαιο του παίκτη με την ομάδα.
1: Ναι.
3: Είναι λίγο σγουρό το θέμα εκεί.
1: Σγουρό.
3: Του Γιαννούλου δεν είχε κάποια. Σγουρό, ναι, σγουρό.
0: Να το ισχύσει.
2: Μια σιωτική, ένα πιστολάκι, κάτι.
0: Τα κορίτσια από μέσα.
3: Λοιπόν.
0: Κάνει και το κομμωτήριο, Γούλης.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Ναι, πάμε.
3: Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως είναι η πιθανή απόκτηση του Γιαννούλη, γιατί κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά αν δεν ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία και με την ομάδα στην οποία ανήκει. Βεβαίως υπάρχει εκεί και ένας Τέιλορ αφημένος εκεί στην αριστερή πλευρά της άμυνας με συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου, μάλλον έχει πάρει πολύ λίγες ευκαιρίες στην σεζόν που ολοκληρώθηκε, και η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε ότι δεν έχει ενσωματωθεί με το υπόλοιπο γκρουπ σε αυτή την πρώτη σεζόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει στην επόμενη.
2: ΠΑΟΚ Β.
3: Και αν θα το... ΠΑΟΚ Β δεν είναι, ρε φίλε, ο Τέιλορ. Είναι παίκτης που έχει 4-5 συμμαζεμένες συμμετοχές στο χρονιές στο Champions League. Ότι δεν έπιασε κατευθείαν στην Τούμπα, δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης. ΠΑΟΚ Β το αποκλείω. Να πωληθεί, να δοθεί δανεικός, το ακούω. Μπορεί να γίνει. Ή να του δοθεί ακόμα μια ευκαιρία. Δεν
2: γιατί
3: ξέρω.
2: Με Μπάμπα Γιαννούλη κάνει υπάρχουν... τα Μαργαρίτα μετά.
1: Ναι, με Μπάμπα Γιαννούλη.
3: Αυτό λέω. Επειδή όπως είπαμε πολύ ορθώς είναι σγουρό το θέμα του Μπάμπα, μήπως μείνει με Γιαννούλη Τέιλορ. Ναι. Σ' άρεσε το σγουρό. Εντάξει,
2: πολύ,
3: το λέω,
2: πολύ αγωνακή. Εγώ απλά θέλω να βάλω μια πινελιά.
0: Και παναπατρισμό. Αυτή η Σκοτσέζη και παναπατρισμό.
1: Ωραία. Ναι. Πάμε γρήγορα, πινελιές, παιδιά, δεν έχω
2: όχι,
1: χρόνο.
2: Όχι, πολύ απλά, πώς δεν γίνεται να το πω αυτό. Ο Μπακόπουλος δίνει ρεστάρ στο τσάτ.
1: Γίνεται να μην το πούμε. Ναι.
2: Έχει ερωτηθεί.
0: Γίνεται, ότι γίνεται.
2: Έχει ερωτηθεί Αντιγόνη ή Ντάρα και έχει απαντήσει.
1: Ότι γίνεται και... Η Αντιγόνη ποια είναι?
2: Η Αντιγόνη Κυπρέα.
1: Ντάρα.
2: Ντάρα.
3: Η Eurovision.
2: Αυτό έχει απαντήσει. Αυτό έχει απαντήσει και ο μεγάλος Μπακόπουλος.
1: Μπιλάρα, εντάξει.
0: Μαζί σου.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Ήταν σημαντικό τελικά η πινελιά. Έχουμε κάτι άλλο πολύ γρήγορα ή να το αφήσουμε για αύριο?
3: Όχι, πολύ σημαντικό. Ναι. Ντάρα κι εγώ.
1: Τι είπε?
0: Ντάρα κι αυτός.
1: Α, εγώ Ντάρα. Ντάρα κι εσύ. Ντάρα. Έχουμε 4.
3: Πολύ σημαντικό.
1: Ντάρα κι εδώ.
2: Ντάρα, Ντάρα.
1: Ντάρα για το κοντρόλ. Ντάρα με διαφορά.
2: Ντάρα και με κραυγές.
1: Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι. Τα λέμε αύριο,
3: παλικάρι. Με αυτό το χέρι Ντάρα.
1: Με αυτό το χέρι,
3: με αυτό το χέρι Ντάρα.
2: Με αυτό το χέρι μόνο Ντάρα.
1: Γεια στο Δωρή, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε.
0: Κλείσε, τα έκανες, ρόιδο.
1: Πάρτε, γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν.
2: Είσαι αλλού, για αλλού.
1: Έχουμε Σαββόπουλο, θα έχουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Τροπή, ρε.
1: Πάμε διάλειμμα για το Action 24 και επιστρέφουμε εδώ Αθλέτικο με Αλέξη Σαββόπουλο.
4: Κλείνει με τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Έρχεται στις 28 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι στο aegeanair.com ή στο aegeanapp.
5: κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
6: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu, στα φαρμακεία.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται. Αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δώσ' μου το κινητό σου.
3: 69.
2: Όχι, τη συσκευή ξετίδωσε. Θέλω να δω τις προσφορές στο κλαμπ.
3: Μου έμαθε και το Προτέρια Κλαμπ. Μπλέξαμε.
4: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο κλαμπ. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
5: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
6: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
6: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Πάμε. Αλέξη Αβόπουλος μας έλεγε για τον μπάσκετ του Άρη και για την πιθανότητα να πάει ο Βασίλης Πανούλης εκεί. Έλα, Αλέξη.
1: Ναι, έλεγα ότι ουσιαστικά δρομολογήθηκαν οι όποιες εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα στο περιθώριο του Final Four της EuroLeague, όταν έκανε και αυτό το ταξίδι αστραπή και ο Ρίτσαρντ Σιάου για να συνευθύνει τον Τσούς Ματέο της EuroLeague για μελλοντική συμμετοχή του Άρη στην κορυφαία διοργάνωση. Ήταν φυσικά εκεί και ο Ζήσης και στο περιθώριο συναντήθηκε με τον Ρίτσαρντ Σιάου. Έφαγαν μαζί και συζήτησαν όλα όσα ουσιαστικά έχει μεταφέρει ο Βασίλης Πανούλης στο Ζήση για το ποιες θα μπορούσε να είναι οι προϋποθέσεις ώστε να δεχθεί να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του μπασκετικού Άρη. Δηλαδή budget, προοπτική συμμετοχή στη EuroLeague, όχι του χρόνου γιατί αυτό δεν γίνεται, αλλά την μεθεπόμενη χρονιά. Budget το οποίο θα ανέβει πολύ σημαντικά από τα νούμερα που ήταν φέτος, ακόμη και από τα 5-6 εκατομμύρια που ουσιαστικά εμείς γνωρίζαμε ότι θα είναι το budget για την επόμενη σεσόν. Παίκτες στους οποίους την πόρτα των οποίων θα χτυπήσει ο Άρης και από την ελληνική αλλά και από την διεθνή αγορά. Ένα roster 15-16 καλαθοσφαιριστών, όπως έχει ζητήσει ο Σπανούλης, και αυτά τα μετέφερε στον Σιάου για να πάρει το OK του ιδιοκτήτη του Άρη. Το πήρε. Η καλή σχέση του Ζήση με τον Σπανούλη παίζει και αυτή το ρόλο της. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα μετρήσει, γιατί ο Σπανούλης δεν έχει μόνο την πρόταση του Άρη στα χέρια του, έχει πρόταση και από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Σωστά.
1: Στο EuroLeague. Απλά από εκεί που φαινόταν ότι δεν υπάρχει ή ήταν απειροελάχιστες οι πιθανότητες του Άρη, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κάποιες ελπίδες και Μάλιστα. σκοπεύει να τις εξαντλήσει ο Άρης. Παράλληλα τρέχοντας και το backup. Θα είναι ο Λάκοβιτς. Θα είναι ο Λούκα Πάνκι. Ναι, ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, στοχεύει ψηλά από το πάνω ράφι για προπονητή την επόμενη σεζόν.
0: Ωραία.
1: Άλλα νούμερα, καλύτερους παίκτες και καλύτερο ρόστερ.
0: Πολύ γρήγορα, δύο πινελιές και για ποδόσφαιρο και τα λέμε αύριο
1: αναλυτικά. Απλά να πω ότι το βάρος λίγο έχει πέσει στον ταξιάρχη Φούντα τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί όντας ελεύθερος είναι μια πολύ ελκυστική περίπτωση για τον Άρη, τον ήθελε και πέρσι ο Ζουνίδης. Υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές τις τελευταίες μέρες. Δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας να συμφωνήσουν όσο νου που οι δύο πλευρές.
0: Αύριο λεπτομέρειες για ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Όπως φυσικά ευχαριστούμε πολύ κάθε μέρα την Elabet, η Elabet που είναι η χορηγός μας εταιρεία εδώ. Κάθε μεσημέρι στο back-to-back, 3-5 που είμαστε μαζί σας. Ξαναλέω ότι ο Μπίλης, ο αγαπημένος σας Βασίλης Μπακόπουλος, θα είναι σε λίγες μέρες μαζί μας. Αλλά τον έχετε έτσι κι αλλιώς στο chat συνεχώς, καθ' όλη τη διάρκεια του διόρου. Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Τάσο μου, θα σε δούμε αύριο από εδώ ή από μακριά.
2: Ή καθόλου. Ό,τι βγει. Μάλλον στο καθόλου είμαστε.
0: Προς το καθόλου είμαστε. Θα αφήσει αντικαταστατή.
2: Ναι,
0: Αντρέα Πατίτσα.
2: Άντριου Πάτη, το παιδί μας.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, αδερφιά μου.
0: Σας ευχαριστούμε πιο πολύ εσάς. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 3. Για χαρά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ, την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

Φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Δριοπίδα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, είμαι για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπί... Όχι, πάρε καταφύγη, κάτω είναι η πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με. Έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρδα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρδα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Δριοπίδα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές. Συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Είμαι σε μουλιάδια, γιατί.
0: Πόσο είσαι.
1: Πόσο, 82.
0: Να τα κατοστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
1: Είχα φωνή που ήμουν από εδώ μέχρι τη σέφα που δεν είχα βγει.
0: Γεια σας.
1: Καλό παιδιά, σας. Καλά να περάσετε.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο, μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη Δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το Δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη Δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Mm. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλώς είναι.
0: Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε
0: μέρα. Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από την Τριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Τριοπίδα.
0: Έλα, πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Τριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Την Τριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα έρθει στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Τριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχω.
2: Άνε, τρία γκολ έχω.
4: Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Δριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις.
0: Δεν έχετε φυσικά παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσω στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα με τα αρχαία πράγματα της Κύθνης.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
3: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
3: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας που έρχονται το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
3: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
3: Πιο συνήθως πάμε στα Μικρά, σε μια παραλία που λέγεται Σχοινάρη.
0: Πατητές κάνετε?
3: Ναι.
0: Βουτιές?
3: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχινούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλούτουμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, το βλέπεις? Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ, γιατί πήγα να κάνω κουλούτουμπα και κοπάνισα στο βράχο.
4: Έξω!
0: Ήταν δίκιο ο αγώνα?
5: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
5: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
5: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
5: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
5: Το ξέρω.
0: Σε έπιασα όμως?
5: Όχι.
0: Τον έπιασα?
5: Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
5: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
5: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
5: Ναι.
0: Ιδρωσές?
5: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
5: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
6: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
6: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
6: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
6: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετή.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη.
6: Ναι.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Ας το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
6: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο είδα. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
6: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
6: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
6: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβατε?
6: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Συσταίνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιό. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λέβητας να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
6: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
6: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα είναι κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
6: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Action 24.
0: Το κανάλι λέγεται έτσι, η εκπομπή μας.
6: Η εκπομπή. Δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
7: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
6: Ναι.
0: Πού?
6: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
6: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
1: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
1: Ναι.
0: Ε, καλή μαγείρισα.
1: Ναι, η καλύτερη.

Τζεντιλέρα!

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
4: Grandpa!
5: Leo, what are you doing?
6: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
7: Shield is down! Guards, protect the entrance!
8: I will pay for my imprisonment.
9: Our mission is to save Syntopia.
10: Well, let's giddy up!
11: Mia και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο! Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Γεια σας!
1: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία έχει την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey, yara, hara, hara, hey, yo. Hey, yara, hara, hey, yo.

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του το Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Καλύμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έδινε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρς του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν

0: η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παιδιά μου.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Αργυλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και το μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανομένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άννη και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Ρε, εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, με μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

0: Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.
1: Κι ο ναύτης του Σαρού ως τυχέ στου καραβιού την πλώρη μα να δεν είχε να το κλέ.
0: Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.

0: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στη ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι. Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα να τελάρω.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Πεγκάζη κάτω. Πότε ένας εντυνός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω-γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
0: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: Τέτοιος είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα. Λόλα. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
2: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
2: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω εδώ μια πάρα πολύ όμορφη, πολύ καλή ηθοποιό, η οποία συνήθως όταν εμφανίζεται σε στούντιο της δίνουν μια μπάλα του μπάσκετ. και της λένε, δεν ξέρω αν την έχουν βάλει ποτέ να βάλει καλάθι. Γενικότερα είναι εύστοχος άνθρωπος. Μαζί μας είναι η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου.
1: Γεια σου.
0: Είσαι εύστοχος άνθρωπος.
1: Ναι, ωραίο. Ναι. Μ' αρέσει έτσι όπως το λες.
0: Ναι, δηλαδή διάβαζα έτσι λίγο για σένα και λέω, κοίτα που έχει. Ναι, το αντιλαμβάνεσαι αυτό, έτσι.
1: Δεν μου το έχουν πει ποτέ έτσι, αλλά μ' αρέσει έτσι όπως το λες.
0: Επίσης, δεν φλιαρείς τις συνεντεύξεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λες, μου δίνεις την εντύπωση ότι λες αυτό που θες να πεις, χτυπάς και φεύγεις. Το οποίο είναι πάρα πολύ κακό για μας.
1: Ντράπηκα τώρα.
0: Ντράπηκε. Ωραία, ξεκινήσαμε με ντροπή. Θες να ξεκινήσω από τα εύκολα, να σου δώσω μια μπάλα του μπάσκετ και να σου πω βάλε ένα καλάθι.
1: Αυτό θα ήταν το πιο εύκολο από όλα, ναι.
0: Τρίποντα έβαζες.
1: Όχι. Ναι. Δεν ήμουν πολύ του τρίποντο.
0: Ναι. Πού ήσουν καλή.
1: Ήμουν πολύ καλή στο να κλέβω μπάλα.
0: Ναι. Okay.
1: Να κλέβω. Δηλαδή, μου άρεσε πάντοτε περισσότερο η άμυνα από την επίθεση. Είχα χέρι, βέβαια, και τα βάζα.
0: Και το έκανες και χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Ναι. Αλλά τρελαινόμουν πάντοτε να κλέβω μπάλα.
0: Ναι. Συνεχίζεις να κλέβεις μπάλα γενικά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αφήνω άλλους να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί τελικά την κλέβεις καλύτερα έτσι στο τέλος, στη ζωή.
1: Ναι, ή τελικά δεν κινείσαι καθόλου και σου έρχεται. Κάπως έτσι, ναι. Νομίζω.
0: Ωραία, κάτσε να σκεφτώ τι άλλο ξέρω που πας, δεν ξέρω και τίποτα. Τι άλλο πιστεύεις, γιατί οι Έλληνες είναι καλοί στο μπάσκετ.
1: Γιατί νομίζω ότι έγινε μόδα μια εποχή,
0: ναι,
1: που... μεγάλωσε πολλές γενιές, υπήρχαν πάρα πολλά γήπεδα του μπάσκετ, οπότε υπήρχε κόσμος που τρελαινόταν να πηγαίνει στις Αλάνες να ξεφεύγει από τα κλασικά παιχνίδια, ναι, που παίζαμε, μήλα και οτιδήποτε άλλο. Και κάπως μπήκε στη ζωή τους. Επίσης πιστεύω ότι είμαστε ψηλοί,
0: ναι,
1: οι Έλληνες.
0: Πολύ και νομίζω ότι ειδικά οι Έλληνες είναι πάρα πολύ ψηλές.
1: Ναι.
0: Σε βρήκανε ψηλή και σου είπαν έλα γιατί έχεις το ύψος και έχεις την αθλητικότητα ή...
1: Όχι. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή, επειδή η αδερφή μου έκανε μπαλέτο και φυσικά ό,τι έκανε η αδερφή μου ήθελα να το κάνω κι εγώ, και πήγα μαζί της ένα μάθημα.
0: Πώς θα φτάσει στο μπάσκετ, πρέπει.
1: Και κατάλαβα ότι παρά είναι κοριτσίστικο για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά μου είπαν, ωραία, βρες κάτι που να θέλεις να κάνεις. Τότε, επειδή υπήρχε και όλο αυτό με το μπάσκετ που δημιουργούνταν, ας πούμε, ήταν πολύ στη μόδα, έτσι είπα μπάσκετ. Και κόλλησα τρίτη δημοτικού, δηλαδή νομίζω Δευτέρα πήγα στο μπαλέτο,
0: ναι,
1: και τρίτη δημοτικού ξεκίνησα μπάσκετ και κόλλησα
0: χώρους ζωής. Άρα, ως αποτυχημένη μπαλαρίνα έγινες καλή μπασκετπολίστρια.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Θυμάμαι ότι όταν πήγα στο μπαλέτο αυτή τη μία ώρα, είπα αποκλείεται, είναι πάρα πολύ βασανιστικό, πολύ πειθαρχία, πολύ στρίμωγμα, ναι, πολύ... που δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Ενώ στο άλλο, εκτόνωση, λυσάς, τρέχεις.
0: Ναι.
1: Ναι, και πολύ ωραία. Έτσι έγινε.
0: Σε έβλεπα μια μέρα μια συνέντευξη σου. Δεν είναι στην προετοιμασία που έκανα. Την έβλεπα εκείνη την ώρα και έλεγες ότι θα ήθελες να έχεις γεννηθεί άντρας.
1: Ναι.
0: Και λέω πώς είναι δυνατόν να το λέει αυτό μια γυναίκα, αφού τα καλύτερα, πραγματικά τα καλύτερα υπάρχουν για μας. Ίσως πριν από 50 χρόνια να μην ίσχυε αυτό.
1: Γιατί πιστεύω ότι. Εντάξει, την εποχή που το έλεγα, καλά, ακόμα το ψιλολέω.
0: Ναι,
1: αλλά τέλος πάντων. Ναι. Στη φάση όμως που το έλεγα, όταν ήμουνα στην εφηβεία και πιο μικρή, αισθανόμουν ότι τα αγόρια έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από εμάς.
0: Σε αυτό έχει
1: δηλαδή, έβλεπα το πώς μεγάλωνε ο ξάδερφός μου σε σχέση με το πώς μεγαλώναμε εμείς, πόσο στριμωγμένες ήμασταν, πόσο με το ρολόι να γυρίσουμε, να είμαστε καλά κορίτσια, να είναι όλα σωστά. Και στον ξάδερφό μου, ό,τι και να έκανε, του λέγανε μπράβο, κανένας δεν ασχολούνταν με το τι ώρα θα γυρίσει, πώς θα κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Εγώ έτρωγα στρίμωγμα ακόμα και στο πώς θα ντυθώ, ότι ήθελα να φοράω φόρμες, ας πούμε, και μου λέγανε, μα δεν είναι σωστό, βάλε μια φούστα. Και έλεγα, μα γιατί, άμα ήμουν ο Γιώργος, ο ξάδερφος δηλαδή, δεν θα μου λέγανε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι, και επειδή ένιωθα και ήμουνα και αγοροκόριτσο.
0: Ναι. Μήπως σε μεγαλώνανε και κοριτσίστηκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το στυλ κάθε οικογένειας. Δηλαδή, μερικοί γονείς, ξέρεις, παίρνουν το φύλο και προσπαθούν, ας πούμε, στο παιδί τους κάτι να κάνουν που να έχει σχέση με το φίλο, άλλοι γονείς όχι.
1: Καθόλου κοριτσίστηκα. Ναι. Καταρχήν δεν υπήρχε ποτέ μέσα στην οικογένεια το τι όμορφο παιδί που είσαι και τα λοιπά. Ναι. Δεν ασχολούμασταν ποτέ με αυτό. Okay. Ήταν πάντοτε το να είσαι καλό παιδί. Και να φανταστείς, δηλαδή, μάσκαρα. Mm-hmm. Σαν κορίτσι έβαλα στην τρίτη λυκείου στο χορό. Του σχολείου
0: χώρο.
1: Που ναι. άλλα κορίτσια ήταν πολύ πιο βαμμένα ή ερχόντουσαν βαμμένα και στο σχολείο. Σε εμάς δεν υπήρχε αυτό και η μαμά μου είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, σοκαριστικά όμορφη γυναίκα.
0: Δεν σοκάραμε, μου φαίνεται πολύ λογικό η μαμά σου να είναι πολύ όμορφη. Ναι.
1: Που ακόμα και αυτή, όταν κάποιος σας έλεγε, μα τι όμορφη γυναίκα που είστε, έλεγε, έλα καλέ τώρα, σταμάτα, και την έπιαναν οι ντροπές. Οπότε καθόλου κοριτσίστηκα δεν ναι. μεγάλωνα. Απλά εμένα μου έβγαινε να αγοροφέρνω, ας πούμε, και λόγω του μπάσκετ. Ήμουνα πολύ φόρμες, με μια μπάλα στο χέρι. Έβλεπα την ελευθερία των αγοριών, έκανα πάρα πολύ παρέα με αγόρια. Ναι. Οπότε έπαιρνα κάπως το vibe τους, ας πούμε, ναι. και έρωτα με τον ξάδερφο, τον περιβόητο. Mm-hmm. Δηλαδή και ζήλευα τον τρόπο που ζει, αλλά ζήλευα και αυτόν σαν τον θαύμαζα, μάλλον, όχι τον ζήλευα. Ναι. Θαύμαζα το όλον, οπότε κάπως ήταν σαν να θέλω να γίνω σαν αυτόν.
0: Καμιά φορά, βέβαια, παιδιά που θαυμάζουμε στην παιδική μας ηλικία, μετά μεγαλώνουν και δεν... Ξέρω τώρα που μας βλέπει ο ξάδερφος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι άνθρωποι στις πραγματικές τους διαστάσεις.
1: Ναι, ναι. Γιατί εγώ τον έβλεπα. Καλά, ακόμα τον θαυμάζω, αλλά τον έβλεπα μέσα και από τα μάτια των άλλων. Πώς του φερόταν η οικογένεια. Ναι. Και αυτό ζήλευα. Και επειδή την ελευθερία την έχω πάρα πολύ ψηλά, την ελευθερία σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτό ήταν από τα πρώτα στοιχεία που έβλεπα. Το πόσο ανελεύθερη ένιωθα εγώ σαν κορίτσι. Πόσο περιορισμένη. Μπαμπάς καθηγητής, οπότε ήταν όλα πιο αυστηρά. Ενώ στους μαθητές του ήταν ο καλύτερος καθηγητής, ας πούμε. Σε εμάς, επειδή ήμασταν κορίτσια, ήμασταν πιο περιορισμένες.
0: Απέκτησες ποτέ την αίσθηση, συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ότι τώρα είμαι ελεύθερη? Ότι πολλά παιδιά το αισθάνονται αυτό στο πρώτο φοιτητικό σπίτι, ας πούμε. Που ξυπνάς και λες, τώρα είμαι ελεύθερη.
1: Με το που το είπες, γι' αυτό χαμογέλασα, γιατί θυμήθηκα όταν με πήγανε στο... το πρώτο μου πτυχίο ήταν στις Σέρες. Mm-hmm. Και έρχονται οι γονείς μου, με τακτοποιούν και τα λοιπά και φεύγουν. Η αίσθηση αυτή... Ότι τώρα είμαι σε ένα σπίτι μόνη μου. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Να φωνάξω όσους φίλους θέλω. Ήταν η απόλυτη ελευθερία. Mm-hmm. Εκεί τρελάθηκα. Ναι. Τρελάθηκα. Και φυσικά μετά από αυτό, δηλαδή, έτυχε το επόμενο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, αφού έχω κάνει τα πρώτα μαθήματα, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη και τους λέω, θα βγω. Mm. Μου λένε, εντάξει, καλά να περάσεις. Λέω, δεν θα μου πούνε. Ενώ δύο εβδομάδες πριν ήταν στο τι ώρα θα γυρίσεις και τι θα κάνεις και με ποιους θα βγεις και τα λοιπά. Και ξαφνικά και μόνο που ήμουν φοιτήτρια, δεν μου ξαναείπανε τίποτα. Είπα, ζωάρα, τι είναι αυτό τώρα που βιώνω. Ήταν υπέροχο.
0: Μπορούμε να είμαστε έτσι ελεύθεροι σαν φοιτητές όταν υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος στη ζωή μας? Και δεν εννοώ μόνο, δεν είναι μόνο το... Δεν λέω μόνο τα ζευγάρια. Λέω γενικά, όταν συμβιώνεις με κάποιον, όταν για κάποιο λόγο κάποιος είναι στο πιο κοντινό σου, έτσι, στο πιο κοντινό σου περιβάλλον, μπορούμε να το έχουμε αυτό. Σε ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω τι λες όταν λες εκτιμώ πάρα πολύ την ελευθερία. Οι άνθρωποι που είναι έτσι μπορεί να δυσφορήσουν αν είναι σε ένα αυτοκίνητο και μπορούν να ακούσουν το τραγούδι που ακούει ο άλλος.
1: Κοίτα, κάπως... Έχω προγραμματίσει τον εαυτό μου, δεν ξέρω πότε έγινε και σε ποια φάση της ζωής μου, αλλά κάπως έτσι με θυμάμαι, έτσι κι αλλιώς, να είμαι πολύ άνετη στο να δεχτώ αυτό που θέλει κάποιος δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να με πνίξει πολύ το τραγούδι που λες, να ακούσω ένα τραγούδι που να πω, πω τώρα, γιατί να τα ακούσουμε αυτό, αλλά η αίσθηση ότι κάποιος περνάει καλά με αυτό, με ησυχάζει. Mm-hmm. Οπότε... Όσο την έχω, όσο σημαντική είναι για μένα, τόσο πολύ θέλω και κάποιος άλλος δίπλα μου να νιώθει ελεύθερος. Οπότε γενικώς δεν κλείνομαι στα δικά μου. Και μη σου πω ότι πολλές φορές βάζω στην άκρη το δικό μου προκειμένου να νιώσω ότι και οι άλλοι γύρω μου νιώθουν ελεύθεροι. Γιατί άμα νιώθω τους άλλους να είναι ελεύθεροι, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο άνετοι και χαλαροί και θα βγάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό, γίνομαι κι εγώ αυτόματα ελεύθερη. Μαζί τους, μέσα από το δικό τους. Και σου λέω ότι πολλές φορές την έχω πατήσει έτσι, Γιατί από το να αφήνω τους άλλους να είναι ελεύθεροι γύρω μου, κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι εγώ που βρίσκομαι μέσα σε όλο αυτό, θα με βρω μετά, αλλά για αρκετό διάστημα ή για αρκετή ώρα θα με χάσω. Ναι. Αλλά χαίρομαι τους άλλους που βιώνουν αυτό που βιώνουν.
0: Αυτό είναι, ξέρεις, μια γυναικεία, ένα γυναικείο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε με την εντύπωση και νομίζω, δεν ξέρω, ίσως είναι και θέμα φύσης, ότι θες να ευχαριστήσεις τους άλλους. Mm. Και κάπου εκεί οι γυναίκες και στις σχέσεις τους και στις παρέες τους και στη δουλειά τους πολύ συχνά χάνουν αυτό που είναι.
1: Ναι,
0: και
1: ισχύει.
0: Λες, κάτσε, τώρα κάνω αυτά που θέλει κάποιος άλλος. Τι κάνεις για να βρεις τον εαυτό σου?
1: Τι κάνω για να βρω τον εαυτό μου?
0: Να επιστρέψεις στην Νικολέτα. Βλέπεις, τώρα επέστρεψα, είμαι εγώ.
1: Θα κλειστώ στο σπίτι με φίλους ή θα πάρω την απόστασή μου και στο σπίτι να μην μπορώ να γυρίσω, που για μένα το σπίτι μου, έτσι όπως το έχω διαμορφώσει, είναι πυλώνας στη ζωή μου. Θα φύγω. Συνήθως θα βάλω μουσική, θα βάλω κάτι που ξέρω ότι θα με φέρει στο κέντρο μου. Έχω πολύ, πολύ ωραία σχέση με τη μουσική, αγαπάω τη σχέση μου με τη μουσική. Οπότε κάπως έχω χωρίσει τα τραγούδια σε κατηγορίες.
0: Τι κατηγορίες?
1: Τραγούδια που μπορεί
0: σίγουρα
1: να
0: είσαι...
1: με κάνουν να νιώθω, ναι, να νιώσω καλά. Ή τραγούδια που μπορεί να είμαι πεσμένη και να μου δώσουν ένα boost. Ή τραγούδια που θα ξεφύγω και θα νιώσω πολύ ελεύθερη.
0: Ακούς ποτέ πολύ καταθλιπτικά χωρίς να είσαι σε αυτή την κατάσταση για να ακούς? Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Βέβαια, θα κάνω αυτό που κάνουμε συνήθως, που είσαι χάλια. Από μια ερωτική απογοήτευση ή κάτι τέτοιο. Και εκεί που είσαι χάλια, θα πεις, μα είμαι τόσο στο πάτωμα. Δεν βάζω καμιά δεκαριά τραγούδια να φτάσω ακόμα πιο πάτωμα.
0: Αυτό
1: εκεί
0: γιατί...
1: με αφήνω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει?
1: Γιατί νομίζω ότι θέλουμε να το εκτονώσουμε. Θέλουμε να φύγει όλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε μας αφήνουμε, μας επιτρέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που μου επιτρέπω να πάω πάτωμα και πιο κάτω, άμα γίνεται. Γιατί μετά έχει μόνο πάνω.
0: Ξέρεις να στεναχωριέσαι?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουν πολλοί άνθρωποι.
1: Ξέρω να στεναχωριέμαι. Δεν το κάνω συχνά. Αλλά άμα το κάνω, δεν θα πάω κόντρα στον εαυτό μου. Ενώ συνήθως θα μου πάω κόντρα, δεν μ' αρέσει ούτε να γκρινιάζω, ούτε να μιζεριάζω για πολύ καιρό. Δεν με αντέχω εγώ. Δεν θέλω να παραπονιέμαι πολύ. Γενικώς θέλω να έχω περισσότερο ευγνωμοσύνη για πράγματα που ζω και ας είναι άσχημα. Αλλά τις στιγμές που νιώθω ότι δεν μπορώ να με ανεβάσω με τίποτα, θα μου επιτρέψω να πάω όσο πιο κάτω γίνεται. Αλλά για λίγο.
0: Για λίγο.
1: Για λίγο.
0: Τύπου μέρες, μήνες.
1: Ναι, θα μου πω, ας πούμε, σου δίνω 2 μέρες περιθώριο να πενθήσεις, ας πούμε, αυτό που είναι να πενθήσεις. Φτάσ' στο ακραία κατάσταση, γκρίνιαξε, κλάψε, κάνω ό,τι θες να κάνεις, αλλά μετά θα ανέβουμε, κοπελιά. Δεν έχει περιθώριο.
0: Και γίνεται.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ πειθαρχημένο αυτό.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν είναι λόγω πειθαρχίας αυτό, είναι λόγω του ότι δεν... Νιώθω την θλίψη χασομέρι. Είναι πολύ άσχημο αυτό που λέω και το ξέρω και μπορεί κάποιοι
0: καθόλου
1: να με κράξουν γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ να με... Δεν μπορώ να με αφήσω να στεναχωριέμαι πολύ.
0: Δεν έχει νόημα,
1: Ναι, κάπως δεν έχει νόημα, γιατί αισθάνομαι ότι μέσα από τη ζωή βρίσκουμε τρόπο να ξανανεύουμε. Ενώ για μένα η στεναχωριά δεν έχει πάτο. Mm-hmm. Οπότε... Αν με αφήσω πολύ εκεί, θα βολευτώ. Εννοείται ότι είμαι ένας φύση θέση αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω σκοτεινιές. Αν λοιπόν με αφήσω σε αυτές τις σκοτεινιές, ποιος θα με σηκώσει?
0: Ναι.
1: Τι να κάνουν και οι φίλοι, δηλαδή πόσο να...
0: Αν σε ρωτήσω, αν είσαι χαρούμενος άνθρωπος ή αν είσαι, ξέρεις, αυτούς που είναι λίγο πιο μελαγχολικοί, τι θα έλεγες?
1: Είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πρωινός τύπος ή βραδινός?
1: Βραδινός μόνο. Δεν μπορώ το πρωινό.
0: Θέλω να μου πεις αν πραγματικά οι βραδινοί άνθρωποι γεννήθηκες έτσι, θεωρείς?
1: Ναι.
0: Για τη βραδίνη λένε δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν μπορώ το πρωί. Μου είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς με τίποτα.
1: Θα το καταφέρω τελικά, γιατί είναι πάλι σε αυτό το πλαίσιο του θα βρω τρόπο να με κάνω, να σηκωθώ και έλα εντάξει μια χαρά και όλα ωραία. Έλα μωρά, στο κρεβάτι, σε λίγες ώρες πάλι εδώ θα είσαι, δεν έγινε και τίποτα. Θα με βάλω σε αυτά. Ναι, αυτό το έλεγα πάντα, ειδικά όταν ξυπνούσα για γύρισμα που μας λέγανε, ξέρω εγώ, όρντινο 7 ώρα το πρωί. Και ήμουν ξενυχτισμένη φυσικά ή οτιδήποτε τέτοιο. Μου έλεγα σήκω, σε λίγες ώρες πάλι εδώ θα είσαι. Πόσο, σε 15 ώρες, εντάξει, πάλι στο κρεβάτι θα είσαι, κουκουλωμένη. Και έτσι έβρισκα τρόπο να σηκωθώ, ας πούμε.
0: Όταν το λέμε αυτό στο κρεβάτι μας, βέβαια, όταν έρχεται η ώρα και μπορείς να πας να ξαπλώσεις και να κάνεις νανάκια, δεν θέλουμε.
1: Όχι.
0: Δεν το θέλεις.
1: Όχι, μα γι' αυτό νομίζω ότι είμαι βραδινός τύπος, γιατί κάπως δεν θέλω να τελειώνει η μέρα. Δεν θέλω να τελειώνει. Είναι ακόμα νιώθω το να πάω για ύπνο. Σαν τιμωρία. Πώς ήταν όταν μας βάζανε μικρά και μας λέγανε ύπνο τώρα, ύπνο. Και είναι τόσο. Είναι σαν τιμωρητικό για μένα. Θέλω να συνεχίζει τη βραδιά. Ας πούμε, έχω πολλούς φίλους που όταν θα ξενυχτήσουμε, ξέρω εγώ, λένε τι, πάει 6 ώρα. Να γυρίσουμε στο σπίτι, θα βγει ο ήλιος. Και τους λέω, μάμα, βγει ο ήλιος. Θα έχουμε κερδίσει τη νύχτα.
0: Α, είσαι τόσο, ναι. Τόσο του.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει. Να ξενυχτάς.
1: Ναι,
0: δεν παθαίνεις κάτι αν βγει ο ήλιος και τον βλέπεις.
1: Με τρεις ευτυχισμένη.
0: Έχω χάσει, δεν είναι δυνατόν.
1: Τίποτα δεν έχω χάσει, έχω κερδίσει τη νύχτα.
0: Άρα, αν μπορούσε, θα το έκανες αυτό συνέχεια.
1: Ναι, ναι, θα το έκανα συνέχεια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει.
0: Είπες ότι μιλάς στο κρεβάτι σου και λες ότι δεν πειράζει, θα ξαναπούμε σε λίγο για αυτά. Σε ποιον άλλο μιλάς, αντικείμενο, ζώο, δεν ξέρω σε ποιο. Που έτσι είναι κάτι που κάνεις εσύ συνήθως.
1: Αχ, ντρέπομαι να το πω.
0: Ναι, όχι, θα το πεις. Γιατί εδώ. Τα ντροπιαστικά πράγματα έχουν αξία.
1: Στον εαυτό μου, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνω, μιλάω. Όταν δηλαδή πρέπει να κάνω κάτι που με θέλει σοβαρή, που ντρέπομαι να το πω.
0: Ναι.
1: Λέω, πώς κάναμε όταν ήμασταν μικρές και παίζαμε με τις κούκλες. Και λέγαμε τώρα θα παίξουμε κούκλες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω στον εαυτό μου τώρα θα παίξουμε τη σοβαρή.
0: Και αυτό
1: τώρα θα παίξουμε την. Ας πούμε για μία περίοδο δούλευα σε μία εταιρεία, τώρα πριν από λίγα χρόνια. Καλλιτεχνικά πράγματα έκανα, αλλά πάση περιπτώσει έπρεπε κάθε Τετάρτη να κάνουμε ένα meeting όλοι μαζί, το οποίο είναι τελείως έξω από εμένα. Και χωρίς να το καταλαβαίνω, την ώρα που έμπαινα μέσα στο γραφείο, έλεγα τώρα παίζουμε γραφείο.
0: Επειδή είσαι ηθοποιός μπορούσε να το κάνεις, γιατί.
1: Όχι, το έκανα από πάντα και πριν γίνω ηθοποιός. Ότι τώρα κάνουμε το σοβαρό μας ή τώρα κάνουμε αυτό. Τώρα είμαστε καλά παιδιά. Τώρα αυτό. Και θυμάμαι ότι έμπαινα μέσα και έλεγα τώρα παίζουμε γραφείο. Και την έκανα πάρα πολύ καλά τη δουλειά μου και κανένας δεν καταλάβαινε ότι δεν μπορώ όλο αυτό το γραφείο τέτοιο τέλος
0: πάντων. Corporate.
1: Ναι.
0: Νομίζω πάντως ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στα meetings παίζουν γραφείο, γιατί είναι μια τελείως παράλογη εφεύρεση. Δηλαδή συνήθως το 90% των meetings δεν χρειάζονται.
1: Ναι.
0: Απλώς πάνε όλοι εκεί για να δείξουν ότι δουλεύουν και ότι είναι σοβαροί και ότι παίζουν γραφείο.
1: Ναι, που δεν μπορείς να είσαι και τελείως ελευθερός. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν μπορούσα να. Πατούσα το κουμπί του τώρα παίζουμε γραφείο, γιατί ας πούμε π.χ. είμαι αθυρόστομη. Έπρεπε να το συγκρατώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, είμαι πάρα πολύ έντονος άνθρωπος. Κάνω έντονες κινήσεις, είμαι αυτό, είμαι πάρα πολύ παρορμητική. Δεν μπορούσα να είμαι έτσι εκεί πέρα. Οπότε με το που έλεγα τώρα παίζουμε γραφείο, παπ, με έφερνα σε μία πιο κυριλέ.
0: Ναι. Βάζεις τον εαυτό σου και τιμωρία. Δηλαδή, εγώ λέω, αν δεν είμαι σοβαρή τώρα. Θα χάσω τη δουλειά μου. Οπότε πρέπει να σοβαρευτώ. Έβαζες τέτοια. Όχι, έλεγες παίζουμε γραφείο.
1: Όχι.
0: Τι άλλα τέτοιες καταστάσεις έχεις που παίζεις στην ζωή, την καθημερινότητα.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Υπάρχει το παίζουμε γραφείο. Έχεις το είμαστε σοβαροί για την επίσκεψη.
1: Όχι, γιατί έχω σταματήσει να κάνω τέτοια πράγματα.
0: Τα παιδάκια δεν το έχουν αυτό, ότι θα πάμε επίσκεψη, πρέπει να είμαστε.
1: Ήταν τόσο βασανιστικό για μένα αυτό το πάμε επίσκεψη.
0: Πάμε επίσκεψη.
1: Τα έχω κόψει αυτά.
0: Δεν κάνει τέτοια οικογενειακά.
1: Να φανταστείς ότι και εμένα όταν έρχονται οι φίλοι μου στο σπίτι, που γενικώ εμένα το σπίτι μου είναι. Και ήταν πάντα κέντρο διερχομένων. Μπαίνει, βγαίνει, όποιο θέλει κτλ. Δεν έχουν ούτε οι άνθρωποι που μπαίνουν. Ακόμα και όταν, δηλαδή, αν έρθει στο σπίτι μου και μπει για πρώτη φορά. δεν θα νιώσεις πάω επίσκεψη. Θα καθίσεις στο χαλί, θα ανοίξεις το ψυγείο. Και το κάνουν και άνθρωποι που το λένε, το κάνουν άνθρωποι που δεν λειτουργούν έτσι στα σπίτια.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια, δεν ξέρω, αποπνέει το σπίτι μου, μια ελευθερία. Εγώ, σηκοδέσποινα, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό. Αλλά οποιοδήποτε και να μπει στο σπίτι μου είναι έτσι. Οπότε κάπως κι εγώ, αν νιώσω ότι πρέπει να πάω σε ένα σπίτι που πρέπει να είμαι πολύ συγκρατημένη,
2: ναι.
1: Δεν θα πάω.
0: Κέντρο...
1: Πήγαινα πιο παλιά τώρα, δεν
2: ναι.
1: πάω.
2: Ωραία, άλλη κατάσταση που κάτι παίζουμε, δεν έχεις. Τώρα είσαι, παίζω το show μάλλον.
1: Ναι, ναι. Okay. Ναι, ακριβώς.
2: Κατάσταση...
1: Βέβαια, όχι. Η αλήθεια είναι ότι στα τόξο συνήθως ξεχνάω. Δηλαδή, μ' αρέσει τώρα, έχουμε μπει στην κουβέντα και ξεχνάω ότι υπάρχουν γύρω μας κάμερες.
2: Κατάσταση που δεν μπορείς να διαχειριστείς και που δεν υπάρχει ένα mode που μπαίνεις. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις να διαχειρίζεις. Γιατί είπαμε, ξέρεις να στεναχωριέσαι. Ξέρεις να κάνεις τη σοβαρή.
1: Κάτι που να μην μπορώ
2: να χωλαίνει το πράγμα.
1: Είμαι ευπροσάρμοστη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να θέλω την ελευθερία μου, αλλά είναι, σαν, είναι μέσα στα πλαίσια αυτού που σου είπα, ότι αν κάτι πρέπει να γίνει, θα το κάνω πάρα πολύ ήρεμα και στοϊκά. Δεν θα κλωτσίσω, γιατί ξέρω ότι πρέπει να γίνει. Ή, ας πούμε, μπορεί εγώ να είμαι πάρα πολύ κεφάτη και ορεξάτη και να έρθει, ας πούμε, στο σπίτι ή να βγω για καφέ με μία φίλη που να έχει ένα πρόβλημα, κι ας είναι μικρό. Δεν θα με πειράξει το να με πετάξει έξω από την δική μου κατάσταση. Δεν νιώσω πίεση.
2: Είσαι καλόβολος άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι καλόβολη.
2: Είσαι καλόβολη.
1: Είμαι καλόβολη.
2: Λες, στο σπίτι μου είναι κέντρο διερχομένων. Αν έρθω, ποιοι άλλοι θα έχουν έρθει εκείνη την ημέρα? Ποιοι έρχονται συνήθως?
1: Οι πάντες.
2: Γιατί έρχονται σπίτι σου, πιστεύεις?
1: Τους αρέσει.
2: Τι τους αρέσει?
1: Τους αρέσει η ενέργεια που έχει το σπίτι.
2: Ναι.
1: Τους αρέσει ότι ρίχνουμε το επίπεδο και λέμε διάφορα.
2: Αυτό είναι το πολύ βασικό, ναι.
1: Και ότι κάνουμε απίστευτες με τους φίλους μου στο σπίτι και γνωστούς και ανθρώπους που θα μπουν για πρώτη φορά, επειδή κάποιος φίλος θα τους σύρει.
2: Τους έχει πει ένα ωραίο σπίτι.
1: Ναι. Ελάτε, κάνουμε ωραία παρέα, ας πούμε, ελάτε να μαζευτούμε εκεί. Θα φιλοσοφήσουμε πάρα πολύ, δηλαδή κάτι θα το φτάσουμε στο 10ο επίπεδο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και ως καλλιτέχνες καταλαβαίνεις, είναι πολύ λογικό αυτό. Θα ρίξουμε πολύ το επίπεδο, καλή ώρα τα δικά μας μέσα.
2: Ναι, που λέγαμε πολύ χαμηλό επίπεδο
1: πράγματα. Κάτι, ναι. Πολύ γέλιο, πολύ κουβέντα, γενικώς επικοινωνία.
2: Ναι.
1: Ό,τι κάνανε κάποτε οι γονείς μας, πριν υπάρξουν τα κινητά.
2: Πω, είπες τεράστια κουβέντα τώρα.
1: Ναι. Δεν θα ανοίξει καν η τηλεόραση, δηλαδή και μουσική που πάντα υπάρχει στο σπίτι. Θα τη βάλω από ηχείο, σπάνια θα τη βάλω από την τηλεόραση, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε πάει το μάτι μας εκεί και χάνεται αυτό.
2: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σημειώνω ότι έχεις ένα φιλόξενο σπίτι.
1: Να
2: μπορώ να στέλνω καλεσμένους.
1: Να έρθεις πρώτα εσύ και μετά θα δεις ότι θα θέλεις να τους φέρνεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Πλάνο, κάτι που πρέπει να ανακοινώσουμε και που είναι πάρα πολύ σημαντικό?
1: Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο.
2: Ναι. Δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά υπάρχει.
1: Υπάρχει κάτι για θέατρο, αλλά μάλλον δεν μπορώ να ανακοινώσω. Τηλεόραση ακόμα δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά. Περιμένω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πώς πέρασε η ώρα έτσι μαζί?
2: Είδες.
1: Χαμπάρι δεν πήρα.
2: Μη φύγετε, γιατί θα περάσει και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ελπίζω ωραία για σας.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.

0: Wat wil? Mijn enker.
1: Takka op, verder tjolhor. Hebben weer het een ouraus at kera hier?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
6: Γιατί Hertz Leasing? Γιατί μισθώνεις το αυτόματο Hyundai i20 από 169 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Μαζί μας είναι ένα κορίτσι που έχει απλώς λάμπει. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει ό,τι φοράει, σε όλες τις συνεντεύξεις παντού τη βλέπω και στον δρόμο την έχω δει και της έχω πει τι ωραία που είναι αυτό που φοράτε. Η Τζορτζίνα Λιώση είναι μαζί μας.
11: Χαίρετε.
10: Τζορτζίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
11: Εγώ ευχαριστώ.
10: Και αυτό που φοράς μου αρέσει πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Από τι εμπνέεσαι και ντύνεσαι τόσο όμορφα?
11: Από τη διάθεσή μου. Μ' αρέσει και να την αλλάζω φορώντας κάτι διαφορετικό από αυτό που νιώθω και να την ενισχύω αναλόγως με το πώς ξυπνάω.
10: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά γενικά δεν θα έλεγα ότι έχεις ένα πολύ σεξι στυλ. Γιατί ζούμε στην εποχή του πολύ σεξι και σε έχω δει τη φορά στα φορεματάκια, αυτά τα παπουτσάκια. Δεν σε κράζουν, δεν σου λένε βάλε τώρα ένα κολάν, δεν ξέρω τι είναι της μόδας καθόλου.
11: Νομίζω ο καθένας έχει το στυλ του. Τώρα να πούνε σε μένα να βάλω κάτι πιο... Όντως προτιμώ τα πιο ρομαντικά μάλλον. Αν θες, βρίσκω ίσως πιο σεξι το πιο ρομαντικό.
10: Ναι. Μόνο εσύ και εγώ.
11: Μπορεί, δεν ξέρω.
10: Δηλαδή, αρέσει αυτό, θεωρείς? Νομίζω ότι όταν συνδυάζεται με το δικό σου...
11: Εμένα μου αρέσει. Ναι. Αυτό φτάνει.
10: Αυτό φτάνει. Ναι. Okay. Γενικά είσαι έτσι σαν άνθρωπος. Εμένα μου αρέσει και αυτό φτάνει.
11: Προσπαθώ να γίνομαι έτσι με τα χρόνια. Και καλλιεργώ το self-love.
10: Την αυτοεκτίμηση, ας πούμε.
11: Ναι,
10: αυτοαγάπη.
11: Μ' αρέσει πολύ να σκέφτομαι ότι αφού είμαι εγώ εντάξει με αυτό, θα πρέπει να είναι εντάξει και για τους υπόλοιπους.
10: Δεν είναι περίεργο όμως ότι ενώ ζούμε σε μια εποχή που υποθέτει ότι όλα επιτρέπονται, νομίζω είναι πολύ και πολύ πιεστικά.
11: Σίγουρα.
10: Υπάρχουν πρέπει, δεν υπάρχουν?
11: Σίγουρα υπάρχουν. Για μένα η μεγαλύτερη ελευθερία βρίσκεται εντός πλαισίων. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει σίγουρα να ξεπερνάμε τα όρια για να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας κι εμείς ώρες-ώρες.
10: Ναι. Εκτός λοιπόν από πάρα πολύ καλή ηθοποιός, είδα ότι έχεις μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία. Όλοι σε ρωτάνε γι' αυτό, εντυπωσιάζονται πάρα πολύ. Ψυχολόγος που έκανε στην εγκληματολογία. Εγώ θα σε ρωτήσω γιατί θέλω να καρποθώ τις γνώσεις σου. Ποιο είναι το πιο... κάτι για τα εγκλήματα που δεν ξέρουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε ασχοληθεί και που σου έκανε σε ένα μεγάλη εντύπωση που ασχολήθηκες με την επιστήμη.
11: Νομίζω ότι η αρχή της εγκληματολογίας είναι πολύ σκοτεινή και ο τρόπος που έχουμε σήμερα τις γνώσεις που έχουμε πάνω σε αυτή την επιστήμη είναι, στηρίζεται σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια και γκρίζες, ας πούμε, ιστορίες της επιστήμης.
10: Γιατί αναπτύχθηκε, εννοείς.
11: Ναι.
10: Το γιατί δεν αναπτύχθηκε επειδή συνέβαιναν εγκλήματα και έπρεπε κάπως...
11: Και κάπως άρχισαν να κατηγοριοποιούν ανθρώπους, το οποίο αυτό έχει οδηγήσει πολλές φορές σε πολύ...
10: Είμαστε όλοι ικανοί για το έγκλημα.
11: Πιστεύω ότι είμαστε όλοι ικανοί για τα πάντα και επιλέγουμε τι θα καλλιεργήσουμε. Ναι. Την πληροφορία μέσα μας την έχουμε.
10: Το εμβρασμό υπάρχει.
11: Τώρα, αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα. Δεν... Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να πω πάνω στα νεύρα μου παραπάνω πράγματα από αυτά που θα έλεγα αν ήμουν ψύχρεμη.
10: Ναι, αλλά να πάρεις να σκοτώσεις κάποιον.
11: Αυτό πρέπει να έχεις πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει το κεφάλι σου.
10: Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, τους λέω τώρα ότι έχω ρωτήσει δικηγόρους πολύ γνωστούς, μας λένε ότι δολοφόνοι μπορούν να γίνουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ληστές τραπεζών, γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά δολοφόνος μπορεί να γίνει και κάποιος ο οποίος είναι πολύ φτωχός ή πάρα πολύ εύπορος, πολύ μορφωμένος ή τελείως απαίδευτος, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάστηκε. Ή νόμιζε, ή ήθελε να σκοτώσει τον άλλον, ξέρω εγώ.
11: Όχι, ξέρεις τι, αυτά είναι, αυτές είναι ερωτήσεις που δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε στην πραγματικότητα σε ένα υποθετικό σενάριο από το
10: μέλλον. Το σκεφτόμουν δύο μέρες ότι θα σε ρωτήσω.
11: Πιστεύω ότι αναλόγως στη συνθήκη, θέλω να πω αν βρισκόμασταν σε μια συνθήκη πολέμου ή αν κάποιος πείραζε το παιδί μου
10: πολύ
11: ή
10: σωστά
11: τα γατιά μου. Δεν ξέρω γιατί θα ήμουν
10: για τα γατιά θα έκανες έγκλημα.
11: Εύκολα.
10: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Να σου πω πέρα από πλάκα τώρα. Σε ποιο έγκλημα θεωρείς ότι θα μπορούσες να... Θα μπορούσα να το διαπράξεις, ρε παιδί μου. Θα μπορούσες.
11: Νομίζω ότι...
10: Όλοι βαθιά μέσα μας, όταν ακούμε ότι γίνεται ληστεία σε τράπεζα, λέμε...
11: Μακάρι.
10: Δηλαδή, εντάξει. Γιατί λες είναι ασφαλισμένα τα λεφτά, δεν είναι ότι έκλεψαν έναν άνθρωπο, ένα φουκαρά.
11: Όχι, δεν έχω σκεφτεί ποτέ κάτι τέτοιο.
10: Μάλλον αποκαλύφθηκα.
11: Όχι, μπορεί μια πλειονότητα ανθρώπων.
10: Ναι.
11: Αλλά νομίζω ότι πάντα σκέφτομαι ότι αν κάποιος πειράξει ένα από τα πλάσματα που αγαπώ, είμαι ικανή για όλα.
10: Ναι. Πόσες γάτες?
11: Δεν απαντώ σε αυτό.
10: Ναι, έχω ακούσει ότι επισήμως είναι δύο, αλλά υπάρχει ανεπίσημη απάντηση.
11: Υπάρχει, ναι, δεν θα τη δώσω.
10: Ναι, πολύ ωραία. Γιατί οι γάτες είναι καλύτερες από τους σκύλους?
11: Γιατί είναι παρεξηγημένα πλάσματα. Τα αγαπώ όλα τα ζώα, αλλά στις γάτες υπάρχει αδυναμία φοβερή. Είναι πολύ παρεξηγημένα πλάσματα.
10: Λόγω της παρεξήγησης, δηλαδή, αισθάνεσαι ότι πρέπει να πάρεις το μέρος τους.
11: Όχι,
10: γιατί αυτές δεν θα παίρναν το δικό σου, πρέπει να σου πω.
11: Να είσαι σίγουρη ότι θα το έπαιρνε.
10: Ναι.
11: Ναι. Όταν σε διαλέξει γάτα, είναι πολύ συνειδητή επιλογή.
10: Δεν αισθάνομαι ότι τα γατιά, γιατί εγώ έχω και τα δύο στο σπίτι και δεν ξέρω σε τι άλλο ζώο θα πάμε. Έχω την εντύπωση ότι έχω διαλέξει σίγουρα εγώ τα γατιά, αλλά νομίζω ότι εκείνα με διαλέγουν καμιά φορά, με επιλέγουν καμιά φορά.
11: Όχι, είναι πολύ ξεχωριστή η αγάπη της γάτας και είναι και πολύ συνειδητή. Δεν είναι... δουλοπρέπεια, σαν μερικούς άλλους, σαν κάποια άλλα,
10: σαν κάποια άλλα ζώα του σκύλου.
11: Ναι.
10: Μα ούτε ο σκύλος είναι δουλοπρεπής, γιατί ο σκύλος σε αγαπάει με όλη του τη δύναμη. Εάν τον αγαπάς και εσύ πάρα πολύ, έχει άλλη σχέση μαζί σου αν τον έχεις δέσει σε ένα δέντρο και πας και τον ταΐζεις απλώς. Και αυτό που λένε γιατί κατασπάραξε κάποιον, γιατί προφανώς δεν είχε αυτή τη σχέση... Δεν είναι δουλοπρέπεια τα σκυλιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
11: Μου φαίνεται και πάρα πολύ αστείο που συναντώ σκυλιά στο δρόμο και πάντα θέλω να τα χαϊδέψω, να τους μιλήσω. Και τα σκυλιά το πιάνουν κατευθείαν από το «Πού είσαι βρε, πού χάθηκες?» Ενώ δεν έχουμε ξαναβρεθεί ποτέ.
10: Ναι.
11: Η γάτα θέλει το χρόνο της και εγώ αυτό το εκτιμώ και το σέβομαι πάρα πολύ.
10: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σε έχει γρατζουνίσει ποτέ γάτα?
11: Πολλάκης, γιατί και εγώ δεν...
10: Μήπως είναι η δική σου στάση λίγο πιο... Δεν θα πω δουλοπρεπής.
11: Όχι, και εγώ
10: τα γατιά σε κάνουν
11: δεν σέβομαι το χώρο τους πολύ, γι' αυτό και τις τρώω και το καταλαβαίνω όταν τις τρώω.
10: Δηλαδή θες εσύ να πας να χαϊδέψεις τη γάτα, γιατί αισθάνεσαι μια ενδιαφερότητα.
11: Δεν χαϊδεύω απλώς. Τις περισσότερες φορές αρχίζω και το πάτημα και εκεί είναι που ξεφεύγει η κατάσταση.
10: Νομίζω καταλαβαίνω όσοι έχουν γατιά. Πολύ ωραία. Να πάμε στη δουλειά σου τώρα, γιατί νομίζω γι' αυτό ήρθες εδώ. Οι στρατηγικές του έρωτα λέγεται το έργο,
11: σωστά,
10: στο οποίο παίζεις τώρα. Δεν ξέρω καθόλου περί τίνος πρόκειται.
11: Είναι ένα έργο του 1707, γραμμένο από τον George Farquhar. Ήταν το τελευταίο έργο που μας άφησε, πριν μας αφήσει και ο ίδιος. Είναι η σκηνοθεσία του Τόσου Πριγέρη.
10: Φίλος μας, εδώ της εκπομπής πάρα πολύ. Ναι.
11: Ναι. Είναι κάτι το οποίο και εγώ κάνω πρώτη φορά. Δεν έχει τύχει ποτέ να ξανακαταπιαστώ με, ούτε με κωμωδία, τόσο ξετσίποτη κωμωδία. Ούτε...
10: Είναι ξετσίποτη κωμωδία. Είναι... Μόλις έκανες την καλύτερη διαφήμιση.
11: Νομίζω ξετσίποτη είναι ξετσίποτη κωμωδία. Ναι. Ναι. Θέλω να πω, έχω...
10: Τι ξετσίποτο θα δω αν έρθω να το δω.
11: Έχω παίξει σε έργα που έχουν χιούμορ. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι αμιγώς κωμωδία.
10: Ωραία. Ξετσίποτο δεν μου απάντησες τι είναι.
11: Αυτό εννοώ, ότι είναι
10: ολοκάθαρη
11: κωμωδία.
10: Okay. Και τι λέγεται στρατηγικές, υπάρχουν στρατηγικές του έρωτα γενικά τώρα, γιατί πρέπει να κάνω και την ερώτηση του πρωινάδικου.
11: Για να στηρίξω το έργο μας θα πω πως υπάρχουν.
10: Οι στρατηγικές του έρωτα, πέρα από το έργο, είναι πριν το ζευγάρι γίνει ζευγάρι ή μετά που είναι ερωτευμένο, για σένα. Πού βάζουμε στρατηγική?
11: Για πάντα. Για να έρθει το για πάντα, μάλλον.
10: Καταλαβαίνω
11: θέλει
10: γιατί
11: κάθε
10: αγαπάς τις γάτες τώρα.
11: Θέλει κάθε μέρα. Αυτό θέλει προσπάθεια κάθε μέρα για να συντηρείται. Δεν... Είναι πολύ ωραίο να λες ότι και σήμερα επιλέγω να είμαι με τον σύντροφό μου και δεν είμαι μαζί του σήμερα επειδή ήμουν και χθες. Ναι. Οπότε αυτό θέλει. Μια στρατηγική, μια προσπάθεια και μια επιμονή.
10: Στρατηγική που πετυχαίνει. Και έχεις δει εσύ ότι είναι καλή και μπορείς να μας την πεις και εμάς.
11: Να σου πω την αλήθεια, εγώ πάντα κοιτούσα τη γιαγιά μου και τον παππού μου που μείνανε μαζί πάνω από 60 χρόνια. Και στα μάτια τα δικά μου φαινόταν ανεπιτίδευτο και απλό. Αλλά καταλαβαίνω πως σίγουρα δεν ήταν έτσι και πως αυτοί οι δύο άνθρωποι κάθε μέρα επέλεγαν να είναι μαζί και αυτό ναι. Μου φαίνεται βαθιά συγκινητικό.
10: Μα νομίζω ότι το λέει και η επιστήμη, ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία μπορεί να είναι δεκαετίες μαζί και τελικά να είναι ερωτευμένα. Ξέρουμε όμως ποτέ την αλήθεια για τους γονείς μας, για τους παππούδες μας. Εκείνοι ξέρουν για μας.
11: Πιστεύω δεν ξέρουμε και δεν οφείλουμε και να μάθουμε. Δηλαδή για μένα είναι πολύ όμορφο που έχω τη γιαγιά μου και τον παππού μου σε ένα βάθρο και θαυμάζω πολύ την αγάπη αυτή που είχαν. Και μου φαίνεται και πολύ γιωμένο που πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι διαλέγανε και προσπαθούσαν κάθε μέρα για να είναι μαζί. Δεν το έχω στο μυαλό μου σε ένα παραμύθι που στα 19 τους παντρεύτηκαν και μείνανε μαζί για πάντα ευτυχισμένοι. Mm-hmm. Αλλά μου φαίνεται πολύ πιο ρομαντικό το ότι προσπαθούσαν κάθε μέρα για να είναι ευτυχισμένοι και για να αγαπούν ένας τον άλλον και να έχουν μια όμορφη ζωή.
10: Ναι. Μήπως ο ρομαντισμός που σου αρέσει τόσο πολύ και αυτό και εντύνεσαι και όλα αυτά... Είναι τελικά και ο λόγος.

0: Άρα εσύ είσαι του ρομαντικού.
1: Ναι, εμένα μ' αρέσει πολύ. Εκτιμώ βαθιά την ηρεμία, τη σταθερότητα και τη γαλήνη.
0: Ναι. Θες να σου παίρνει λουλούδια και όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί να μην θέλω.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ σωστά κάνεις και το λες. Εάν ξεχάσει.
1: Δεν πειράζει. Δεν είναι συγκεκριμένη η μέρα που πρέπει να έρθουν λουλούδια.
0: Άρα θες. Κάτσε, τώρα να το αποκωδικοποιήσουμε ή θα τη δει τη συνέντευξη. Γενικά λουλούδια σε διάφορα σκόρπια, αλλά ταυτά διαστήματα.
1: Ναι.
0: Εάν μπορούσες να εξηγήσεις γιατί έγινες ψυχολόγος, πήρες το μεταπτυχιακό σου και μετά αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός, τι θα έλεγες?
1: Νομίζω πως μεγαλώνοντας αρκετά νωρίς, κάπως στο γυμνάσιο, σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνω κάτι. Ήταν εξωτερική μάλλον η ιδέα, ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο εντός εισαγωγικών κανονικό. Mm-hmm. Αυτό που ορίζει η κοινωνία ως επάγγελμα, δουλειά. Ήμουν ένα δημιουργικό παιδί από όταν ήμουν μικρούλα.
0: Ναι.
1: Οπότε στην πορεία μπήκαν σιγά σιγά τα πράγματα στη θέση τους. Όταν μπήκε στη ζωή μου ο κινηματογράφος και το θέατρο.
0: Ναι. Λες αυτό που ορίζει η κοινωνία ως δουλειά. Φαντάζομαι ότι για να το θέτεις έτσι, είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάζουμε. Να αλλάζουμε δουλειές.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό κάνουμε οι ηθοποιοί. Κάθε 3 με 6 μήνες ψάχνουμε, έρχεται κάτι επόμενο και αλλάζουν τα πράγματα και οι συνθήκες. Αλλά εννοώ πως οι περισσότερες εργασίες δεν έχουν αυτό το κόστος της αλλαγής.
0: Ναι, και οπότε το κέρδος δεν έχουν της αλλαγής.
1: Και το κέρδος της αλλαγής, σωστά. Και θεωρείται πολύ πιο φρόνιμο να ξεκινήσουμε μια δουλειά και να συνεχίσουμε με αυτή για την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Ναι. Είπες φρόνιμο και λέω, ναι, κοίτα πώς της πάει η λέξη. Είσαι ένα φρόνιμο με αγγελικό πρόσωπο. Παιδί, εγώ θα πω. Παιδί, γιατί δεν έχει σχέση με την ηλικία το παιδί. Θα το έλεγα και σε ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο. Είσαι αυτό που φαντάζομαι ή υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά που.
1: Κοίτα, ναι, θέλω, ναι, να είμαι καλό παιδί.
0: Δεν θέλουμε όλοι, καλά κάνεις και το θέτεις.
1: Όχι, θέλω και προσπαθώ, γιατί νομίζω ότι δεν είναι εύκολο, δεν μας διευκολύνει η καθημερινότητα, αλλά προσπαθώ και θέλω πολύ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και σίγουρα έχω σκοτεινές πλευρές για τις οποίες δεν είμαι περήφανη ή στις οποίες μου αρέσει να στρέφομαι, εκείνη η ευκολία μου.
0: Όπως?
1: Τα όρια του χιούμορ για μένα είναι δυσδιάκριτα. Δεν
0: δηλαδή,
1: νομίζω πως υπάρχει κάτι.
0: Λες καμιά χοντράδα που μπορεί να σοκάρει τους άλλους?
1: Λέω κυρίως χοντράδες.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ γιατί είσαι τόσο αγγελική και τόσο αυτό. Και μου το λες με ένα ωραίο βλέμμα. Λέω κυρίως χοντράδες.
1: Με διευκολύνει να εξομαλύνω πράγματα που με φοβίζουν. Mm-hmm. Και μπορεί για κάποιους αυτό να είναι επικίνδυνη ζώνη.
0: Όπως μπορεί να κάνεις πλάκα, ας πούμε, με τι και να σε έχουν κοιτάξει περίεργα.
1: Με το θάνατο.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα αυτός είναι ένας τρόπος να απαντήσω σε αυτό ή να το συζητήσω και να μην το κρύβω σαν κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Να το ξοκίσεις, ας πούμε, ότι εντάξει, το είπαμε, τώρα το συζητήσαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λες λοιπόν ότι μπορεί να παρεξηγήσουν το χιούμορ. Αυτό έχει και με την πολιτική ορθότητα το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Επειδή είσαι άνθρωπος της εποχής πάρα πολύ, το χρειαζόμαστε όλο αυτό, της πολιτικής ορθότητας?
1: Το χρειαζόμαστε, ναι.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα υπάρχει εγκλωβισμός, υπάρχει μία ζώνη εκεί η οποία θυμίζει πάρα πολύ αυτό από το οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Αλλά μιλάω πολύ με νεότερους ανθρώπους, προσπαθώ πολύ να καταλάβω κάποια πράγματα που μου είναι δύσκολο, γιατί είναι ωραίο να καταλαβαίνουμε και να προχωράμε. Επιμένω πάρα πολύ στο ότι αν δεν αλλάξει ο τρόπος που εννοούμε κάποιες λέξεις, θα αλλάζουν συνεχώς οι λέξεις χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι. Αλλά δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να επαναφέρουμε χοντρή, κοντός, μαύρη, κίτρινος, να φτάσουμε στο σημείο να τα λέμε χωρίς ρατσισμό, αλλά να τα λέμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία κάνουν και τον άλλον να μην αισθάνεται αμήχανα. Mm. Αλλά το θέμα είναι πάντα στον τρόπο. Mm-hmm. Αλλιώς μιλάω με τους φίλους μου και αλλιώς θα με καταλάβει ο κολλητός μου και για εκείνον μπορεί να είναι εντάξει να τον πω κοντό. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι okay όλοι με αυτά τα πράγματα.

0: Και γι' αυτό το συζητάμε και υπάρχει διάλογο.
1: Αυτό όμως δεν είναι η απλή κοινή ωραία ευγένεια που ορισμένοι άνθρωποι την είχαν πριν το woke. Και γενικά το να σκέφτεσαι ότι εντάξει, μην πω κάτι και στεναχωρήσει έναν άλλο άνθρωπο.
0: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι.
1: Δεν το σκέφτονται όλοι. Οπότε χρειάζεται ένα κίνημα.
0: Είναι καλύτερο να υπενθυμίζουμε ξανά και ξανά ότι προσέχουμε τι λέμε. Και ας αλλάξουν και δύο λέξεις. Ας βγούμε λίγο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε και να κάνουμε. Και ας επαναπροσδιορίσουμε τα πράγματα και θα δούμε. Μπορεί να επιστρέψουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά με άλλη γνώση πια.
1: Ναι. Λες ότι η καλοσύνη, το ότι προσπαθείς να είσαι καλό παιδί, δεν σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου.
0: Το είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Πότε το είπα.
1: Πριν από λίγο.
0: Όχι, λέω ότι η καθημερινότητα
1: κάπως έτσι μπορεί να μην το,
0: δεν μας βοηθάει να είμαστε ίσως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
1: Α, εντάξει, ναι. Ίσως
0: αυτό θέλω
1: έτσι
0: να πω.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς. Πες μου,
0: πιστεύω πάρα πολύ στην καλοσύνη.
1: Ιστορία.
0: Νιώθω ότι αν είμαστε ευγενικοί μπορούμε να ζητήσουμε και να δεχτούμε τα πάντα, αλλά υπάρχει μια δυσκολία φυσική και στη χώρα που ζούμε και στην εποχή που ζούμε, που τα πράγματα μας δυσκολεύουν και μας ορίζουν και υπάρχει εκνευρισμός και αυτό δεν μας βοηθάει να είμαστε η πιο ευγενική και η πιο καλή εκδοχή του εαυτού μας.
1: Υπάρχει ευγένεια γενικότερα. Είμαστε από τους λαούς που σε έρευνες αναφέρουμε σε υψηλά ποσοστά ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό, το βλέπεις εσύ αυτό ή δεν ισχύει ο Έλληνας είναι ψυχάρα, ελληνάρα, γλεντζές.
0: Είμαστε των άκρων, είμαστε παθιασμένοι άνθρωποι και θα θυμώσουμε πάρα πολύ έντονα και θα περάσουμε και πάρα πολύ καλά. Και την ίδια στιγμή που θα τσακωθούμε θα μπορέσουμε να πιούμε και τσίπουρο και να είμαστε αγκαλιασμένοι.
1: Το τσίπουρο ήταν που το νομίζω το έκανε πολύ
0: είναι
1: πραγματικό.
0: Πολύ ελληνικό,
1: πολύ
0: δεν είναι.
1: Πραγματικό για όλους. Έχει τύχει, δεν μπορώ να σε φανταστώ να θυμώνεις.
0: Θυμώνω.
1: Με τι, και τι κάνεις.
0: Εξοργίζομαι με την αγένεια, εξοργίζομαι.
1: Ναι. Τελευταία φορά
0: πολύ.
1: Που έβρισες άνθρωπο.
0: Έβρισα άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, βρίζω πάρα πολύ. Mm. Μιλώντας καθημερινά, δεν θα βρίσω για να τσακωθώ.
1: Άρα είσαι αθυρόστομη.
0: Προσπαθώ να έχω δομημένο λόγο.
1: Είσαι αθυρόστομη, αλλά δεν θα βρίσεις κάποιον, δεν θα πεις άντε ρε.
0: Όχι, όχι. Μόνο με καλοσύνη τα λέω αυτά. Και με πολύ αγάπη.
1: Άρα λες τις γνωστές λέξεις που χρησιμοποιούν όλοι οι Έλληνες, αλλά είναι αυτό που λένε αυτή τη λέξη που μπορείς να την πεις με πολλές διαφορετικές αποχρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δεν είναι όμως περίεργο που μία τόσο λεπτεπίλεπτη, λαμπερεό κορίτσι είναι αθυρόστομο.
0: Ό,τι θέλουμε μπορούμε να είμαστε.
1: Μπορούμε να είμαστε, αλλά θέλω να πω ότι εκπλήσονται οι άλλοι.
0: Εγώ πρώτα απ' όλα, γιατί δεν το έχω καταλάβει ότι το κάνω.
1: Ότι βρίζω σαβαρκάρις.
0: Ναι. Ο συνεργάτης μου, ο Σπύρος, ο Μαλτέζος μου το είπε πρώτη φορά. Mm. Ότι βρίζω πάρα πολύ. Δεν το είχα παρατηρήσει ότι το κάνω.
1: Ναι. Πώς το ξεκίνησες αυτό να βρίζεις πολύ?
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Είναι από παιδάκι?
0: Όχι, όχι. Αρκετά μεγάλη. Θυμάμαι δηλαδή κάπου το 2017 που ήμουν σε μια παράσταση και το κείμενο είχε βρισιές και ζορίστηκα πάρα πολύ να μπω σε αυτό και
1: αλλά
0: να πρέπει να μιλήσω έτσι.
1: Μετά από αυτό το κείμενο...
0: Μετά το ξεπέρασα.
1: Δεν είπε. Σε έχει βοηθήσει η δουλειά σου να ξεπεράσεις θέματα? Γιατί διάβαζα, έχεις αναφερθεί πολλές φορές στις κρίσεις πανικού. Mm. Που πρέπει να σου πω, πολλές φορές λέω, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι. Είχα περάσει μια κρίση πανικού, ίσως όταν ήμουν πολύ νέα. Γιατί με είχαν πάει στα επίγοντα και νόμιζα ότι πονάει η καρδιά μου. Αυτό πρέπει να ήταν κρίση πανικού, έτσι.
0: Ακούγεται σαν μία.
1: Ναι, αλλά δεν έχω ξαναπεράσει. Έχω περάσει πανικό κανονικό, δηλαδή. Και κρίσεις. Πολλές κρίσεις, αλλά σκέτο κρίσεις.
0: Ένα και ένα. Όχι μαζί, ποτέ.
1: Ναι. Εσύ πάθαινες επαναλαμβανόμενα αυτό το πράγμα που έλεγες τώρα, είστε το τέλος μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το τέλος όλων ή το τέλος το δικό μου?
0: Θα πω ένα ρήμα.
1: Βρεις άμα θες, θα βάλουμε
0: μπιπ. Όχι, όχι, θα πω ένα ρήμα που θα το πιστώσω στο φίλο μου και συνεργάτη μου, στο Δημήτρη τον Μπογδάνο. Αδιεξοδίζω.
1: Ναι.
0: Αυτό αισθάνομαι όταν μπαίνω σε κρίση πανικού. Σαν να μην υπάρχει αέρας και χώρος ούτε να περπατήσω ούτε να αναπνεύσω.
1: Ναι. Τι μπορεί να σου προκαλέσει, να σου προκαλέσει κρίση πανικού?
0: Το μυαλό μου. Μία συνθήκη πολύ πιεστική που εντείνεται από σκέψεις.
1: Ναι. Το έχεις Δεν ξέρω και πώς αντιμετωπίζετε. Το έχεις αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, το έχεις μειώσει.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Άρα καλά πάμε.
0: Ναι, καλά πάμε, ναι.
1: Άρα λες ότι είναι η πίεση. Κάνεις όμως ένα πολύ πιεστικό επάγγελμα που έχει πρεμιέρες. Έχει...
0: Δεν με πιέζουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μέσα σε μια πολύ παραγωγική διαδικασία. Η πρεμιέρα έχει άγχος, αλλά είναι πολύ ευχάριστο. Περιμένεις να παρουσιάσεις τη δουλειά που έκανες τόσο καιρό. Mm-hmm. Σαν τα χορευτικά που ετοιμάζαμε στις γιορτές στα σπίτια όταν ήμασταν μικρά, ας πούμε, και θέλαμε να τα δείξουμε στους γονείς μας οπωσδήποτε. Mm. Αλλά πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να συμβούν και να μας πιέσουν.
1: Το ξέρεις ότι έρχεται η κρίση πανικού.
0: Ναι. Το βλέπεις. Όχι από πολύ μακριά, αλλά ναι. Όταν είναι κοντά... Ναι. Και αυτό από μόνο του μπορεί να το πυροδοτήσει.
1: Ότι μην πάθεις, σε παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ εδώ. Δεν θέλω να το προκαλέσει η εκπομπή μου.
0: Όχι, μην
1: ωραία. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Να ξαναπούμε λοιπόν για τις στρατηγικές του έρωτα, ναι, που είναι το έργο στο οποίο παίζεις τώρα. Ποιες μέρες μπορούμε να το δούμε και πού.
0: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7 στο Θέατρο Θυσίων, mm-hmm, στο Θυσίο, mm-hmm, σε σκηνοθεσία Τάσου Πριγέρη. Mm-hmm. Είμαστε η Τζίνι Παπαδοπούλη, η Χριστίνα Ροκαδάκη και εγώ από τις κυρίες, mm-hmm, και ο Θωμάς, mm-hmm, ο Βούλγαρης, ο Ιάσον ο Παπαματθαίου, ο Τέλης Ζαχαράκης και ο Πάνος Μελικούρτης.
1: Και άλλο φίλοι, πλάνο.
0: Τους κοιτάω και τους καμαρώνω.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα κοστούμια. Ευχαριστώ. Να σου πω. Θα το συνεχίσετε, θα συνεχιστεί το καλοκαίρι, θα συνεχιστεί το χειμώνα.
0: Έχουμε ακόμη μερικές παραστάσεις στο Θέατρο Θυσίων και βλέπουμε.
1: Είναι κάτι για λίγο πάντως από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, 12 παραστάσεις συνολικά.
1: Ναι, έτσι, για να μας λείψετε.
0: Ναι.
1: Άλλο πλάνο.
0: Για του χρόνου κάποια πράγματα και αυτή τη στιγμή είμαι και σε γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν της σειράς Φόνη στο Καμπαναριό. Mm-hmm. Γενικά η καλογερική με θέλει.
1: Η καλογερική, γιατί καλογερική?
0: Γιατί και στις στρατηγικές ένας από τους δύο ρόλους είναι ένας Άγιος Πατέρας.
1: Ναι. Α, έτσι το εννοείς. Οκ, okay, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Αρέσουν αυτά,
0: Αρέσουν, ναι.
1: Σ' αρέσουν εσένα αυτές οι ιστορίες?
0: Εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα που στη ζωή μου δεν θα μπορούσα να τα εξερευνήσω.
1: Ναι, και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως.
0: Ναι, δεν είμαστε όλοι για όλα.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Δεν ξέρω τις στρατηγικές του έρωτα εσείς χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε πάντως. Γεια σας.

δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το χάρτη της κεντροαριστεράς. Οι άξονες της ομιλίας και το στίγμα του νέου φορέα. Πολιτική βαβέλ με τα νέα κόμματα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτοιμο το Πασόκ για σκληρό μπραντεφέρ. Θολή η επόμενη μέρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων. Παρατείνεται ως τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ. Στα 15 λεπτά το όφελος. Καμία παράταση για το Fuel Pass. Άγγιξε τα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη και στην Αττική σε απόγνωση οδηγεί. Δίχως τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαρώνει την επικράτεια το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις. Συνολικά 39 συλλήψεις, ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Μετά την Κρήτη στο επίκεντρο και η Θεσσαλονίκη. Νέα στοιχεία για τη δράση τους. Και πρωτοφανές κύμα φωνικού καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Αγγλία, Ουαλία, 7 νεκροί στη Γαλλία, περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία. Πόσο επηρεάζει και την Ελλάδα, αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

0: Ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή απόψε με τα αποκαλυπτήρια του νέου πολυσυζητημένου κόμματός του σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Θησίο. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το όραμα της πολιτικής του δράσης, περιγράφοντας από τη δική του οπτική την κατάσταση στη χώρα. Φυσικά θα αποκαλύψει και το όνομα του κόμματος που φιλοδοξεί να διεκδικήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Για πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, στάση αναμονής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και αγωνία στο ΠΑΣΟΚ, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τις ανακατατάξεις που φέρνουν τα νέα κόμματα.
1: Η ώρα της αλήθειας για την πηξίδα του Αλέξη Τσίπρα έφτασε. Στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό φορέα, καταθέτοντας το ιδεολογικό του στίγμα με επίκεντρο τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της δράσης του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να περιγράψει με μελανά χρώματα τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και να απευθύνει κάλεσμα για προοδευτική πανστρατιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιδρυτική διακήρυξη. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα για τη στάση της κυβέρνησης εν αναμονή του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για πολιτική Βαβέλ.
2: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, και από την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Σε αγωνία για τη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βλέπει την κολλημένη δημοσκοπική βελόνα να αρχίζει να κινείται καθοδικά μετά την επιστροφή Τσίπρα.
3: Έχασε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωμα της αντιπολίτευσης. Η μεγαλύτερη διαφορά που είχε χάσει ποτέ κόμμα είναι με αυτόν αρχηγό. Άρα τι θέλει να πει? Ότι εμείς δεν είμαστε αποτελεσματικοί, είναι αυτός που κατά τεκμήριο ο λαός του είπε ότι δεν είσαι?
1: Σε αμήχανη στάση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αποτυπώνεται και σε δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελου, καθώς αποφεύγει τις ξεκάθαρες απαντήσεις και εστιάζει στην προοδευτική συμμαχία.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται είναι για να πετύχουμε κάτι το οποίο θα δώσει στον πολίτη λύση. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς από εμάς ότι μας ενδιαφέρουν λογικές καταγραφής και γραφειοκρατίας.
1: Την ίδια στιγμή, σε χαοτικές απαντήσεις προβαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αναφορές το 2015.
5: Αντλώ από την περίοδο εκείνη σίγουρα την πικρή εμπειρία μιας μεγάλης προδοσίας που έγινε σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών.
1: Ενώ τη μάχη της επιβίωσης δίνει η Νέα Αριστερά, την ώρα που όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Αλέξη Τσίπρα, με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη να αποκλείει και το ενδεχόμενο συμπόρευσης.
6: Σημασία έχει, και απαντάω σε αυτό, το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε της μετρητής, έτσι, κάποιου τύπου, τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη, τα πολιτικά μηνύματα, το πολιτικό περιεχόμενο.
1: Οι ισορροπίες της δημοσκοπήσης πάντως φαίνεται πως έχουν ήδη διαταραχθεί με την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic καταγράφει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4%, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 13,5%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, το Μέρα 25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,9%, η Νίκη με 0,7%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5% και άλλο κόμμα 6,2%. Το επόμενο διάστημα και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η τράπουλα δεν αποκλείεται να ανακατευτεί ξανά με νέα δεδομένα για την κεντροαριστερά.
0: Έχουμε μεταφερθεί ήδη στο Θησείο, όπου σε λίγο θα αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος που θα παρακολουθεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσουμε ότι είναι προγραμματισμένη για τις 8. Θεοδώρα Ζαγανάκου εκεί. Θεοδώρα, είναι όλα έτοιμα?
7: όλα έτοιμα, Σωτήρη. Ήδη έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται ο κόσμος. Τώρα σε λιγάκι, από ό,τι ακούμε, θα αρχίσουν να μετακινούν και τα προστατευτικά κυκλειδώματα εδώ για να μπορέσει ο κόσμος να προσέλθει και να παρακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως βλέπεις και εσύ, ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να μαζεύεται. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, θα ακούσουμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τις επίσημες ανακοινώσεις που ακούμε εδώ και μέρες από διάφορες αναρτήσεις που έχει κάνει, για να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το κόμμα και ποια θα είναι η ιδεολογική του προσέγγιση.
0: Αν και είπαμε ότι είναι νωρίς, έχουμε ακόμα μία ώρα και πέντε λεπτά μέχρι την επίσημη ώρα, που πάλι δεν θα είναι αυτή, θα αργήσει λίγο παραπάνω. Έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα γνωστά ή όχι ακόμα?
7: Το πιθανότερο είναι να δούμε αρκετά πρόσωπα έκπληξης, Σωτήρη. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Γιώργο Βασιλιάδη, στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαουλίδα αλλά και την κυρία Αντωνοπούλου, προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και αναμένουν και εκείνη την ομιλία Τσίπρα. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα πρόσωπα που έχουμε δει. Σίγουρα μέχρι να συνεχιστεί, μέχρι να φτάσουμε μάλλον και στην ώρα που θα ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα έρθει πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι αναμένεται να πει ο πρώην Πρωθυπουργός?
7: Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, μπαίνει και επίσημα ξανά στο πολιτικό παιχνίδι. Σήμερα ανακοινώνει το νέο του πολιτικό φορέα. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι αυτή που θα επαναπροσδιορίσει και τις ανακοινώσεις για τις στρατηγικές αλλά και τις στοχεύσεις του. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που θα ζητήσει τη μαζική και λαϊκή στήριξη του νέου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις βασικές αξίες αλλά και τις θέσεις του νέου φορέα, καλώντας όλους σε μια προοδευτική πανστρατιά. Αυτή δηλαδή για την οποία θα πει και στην διακήρυξη της ανακοίνωσής του. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα υπογραμμιστούν και οι αξίες που θα αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος, ο νέος πατριωτισμός δηλαδή πρώτα-πρώτα, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα και με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν θα λείπουν και οι βολές στον παλαιοκομματισμό, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να αναφερθεί στα ζητήματα των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα για να παρουσιάσει ποιες είναι οι δικές του απόψεις αλλά και οι δικές του λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.
0: Θεόδωρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στη διάρκεια του δελτίου. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κ. Γιάννη Στουρνάρα, και εμέσως και το εναντίον του ίδιου του διοικητή, έκανε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Μύτης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
8: Δεν λέει να κοπάσει, Σωτήρη, η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζης της Ελλάδος και το περίφημο παρόν που ψήφισε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σε θέση την οποία στυλίτευσε και ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλιο το πρωί. Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε σκυτάλι και άσκησε δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταγγέλλοντάς τον για φτηνούς συνδικαλισμούς και μη δίθεν θεσμικότητα, θα λέγαμε, Σωτήρη, με αποτέλεσμα, και όλα έφερε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, λέγοντας ότι συνταγματική αναθεώρηση, ενώ φέρνει το θέμα, το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για εξαετή θητεία, την ίδια ώρα ανανεώνει για άλλη εξαετία ακόμη τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος που από τη μία στην συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
0: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Έχουμε ολική επαναφορά του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή απόψε.
10: Ναι, να συζητάμε πάντα και πάνω σε ένα ακόμα υπαρκτό. Ναι. Και αυτό σε λίγη ώρα θα είναι μια πραγματικότητα. Και να έχουμε και μπροστά μας τη νέα πολιτική εικόνα που συνδιαμορφώνουν τα νέα κόμματα. Έχουμε όντως ένα νέο ξεκίνημα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον πρώην Πρωθυπουργό η σημερινή ημέρα, τόσο σε επίπεδο μηνυμάτων, όσο και σε επίπεδο προσώπων, όσο και σε επίπεδο θέσεων. Έτσι, είναι πολύ σαφές ότι όλοι θέλουν να μάθουν και να δουν τι διαφορετικό λέει σε αυτό το πολιτικό του comeback. Και βέβαια υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος του 2015, γιατί πάντοτε ο κύριος Τσίπρας και ερωτήματα βρίσκει μπροστά του για τη διακυβέρνηση επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και για τα πεπραγμένα του σε πολλές φάσεις, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι με το βιβλίο του Τινιθάκη έκλεισε αυτός ο κύκλος. Τα μηνύματα και τα ερωτήματα επανέρχονται μαζί με τις θέσεις. Άρα θέλει και μια ισορροπία νέων θέσεων και αποφυγής λαθών που τον στιγμάτισαν το 2015. Τώρα είναι στη μέση η πηξίδα του Άλεξη Τσίπρα και θα δούμε και την επίσημη ονομασία του κόμματος. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κεντροαριστερά. Όλα αυτά επηρεάζονται.
0: Ποια είναι τα στοιχήματά του τώρα, από εδώ και μπρος, του κυρίου Τσίπρα?
10: Εντάξει, για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα είναι πρώτα απ' όλα το πολιτικό καμπάκ αυτό να έρθει με μια νέα πολιτική ατζέντα. Αυτό που ξεκινήσαμε και να λέμε. Να μην θυμίζει την διακυβέρνησή του, να μην θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μια ατζέντα που καλύπτει ευρύτερα ακροατήρια, προσθέτοντάς του δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Τσίπρα είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα η συνένωση της κεντροαριστεράς, με μια άλλη όμως συνταγή, όχι της λογικής της ένωσης των κομμάτων και των κινήσεων της κεντροαριστεράς, αλλά μαζεύοντας τα πρόσωπα και τα μπραντς και τα ονόματα, για να τα πούμε ακόμα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Να επανενώσει αυτόν τον χώρο σε αυτή τη λογική, χωρίς τα κόμματα, με τα πρόσωπα και βέβαια μέσα στα πρόσωπα που θα δώσουν το μήνυμα ότι συνενώνει την κεντροαριστερά και ότι αποτελεί εκείνος τον πολιτικό φορέα που εκφράζει αυτόν τον χώρο, να δούμε και νέα πρόσωπα. Διότι για να μην θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ και για να μιλάμε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, πέρα από τις θέσεις που πρέπει να είναι διαφορετικές, πρέπει να δούμε στη βιτρίνα και πρόσωπα τα οποία δεν μας θυμίζουν το παρελθόν για να μπορούμε όντως να μιλάμε για ένα νέο πολιτικό κόμμα. Από αυτήν λοιπόν την άποψη και τα πρόσωπα που θα είναι εκεί. Και οι θέσεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα μηνύματα της ιδρυτικής εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Θυμίζω και επιμένω στα νέα πρόσωπα ότι θα απουσιάζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι φαίνεται.
10: Και ναι. Αυτοί που θα πάνε στο μέλλον στον Αλέξη Τσίπρα δεν θα είναι εκεί. Είναι μια επιλογή και του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει γίνει σεβαστή και από τους ίδιους, να μην καπελώσουν, να το πω έτσι, επικοινωνιακά αυτή την εκδήλωση που θέλουν να σηματοδοτήσει όλα
0: για
10: τα επίπεδα
0: και
10: επιτελείς του Αλέξη Τσίπρα κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Τώρα η στρατηγική του κ. Τσίπρα.
10: Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξεκάθαρο. Το τι θέλει να κάνει. Θέλει να μπει με όρους μπάσκετ, που είναι και επίκαιρο στο positioning, δηλαδή να είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να είναι σταθερά απέναντί του, να είναι στο δίπολο. Τι θέλει να κάνει? Να κάνει μια απόπειρα διαμβολισμού του Πασόκ, με λίγα λόγια. Θέλει να μπει εκείνος στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας και να βγάλει από εκεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Και νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει και σε επίπεδο θέσεων και σε επίπεδο στελεχών.
0: Και μια απόπειρα για το Πασόκ. Λίγη ώρα πριν από την εκδήλωση αυτή, την ανακοίνωση του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να κάνει μια δήλωση πολύ σκληρή για την απόφαση της κυβέρνησης να ανανεώσει τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη. Να θυμίσω, πριν ζητήσω το σχόλιο σου, ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από το χώρο του Πασόκ και είχε συνεργαστεί θαυμάσια με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και ιδιαίτερα με τον κύριο Βενιζέλο την περίοδο 2012-2014. Προστεί αυτή η επίθεση στην κυβέρνηση και μέσως και στον ίδιο τον κεντρικό τραπεζίτη.
10: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα και την πορεία τους και πολύ σωστά το επισημαίνεις. Ο κ. Στουρνάρας δεν είναι μια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από αυτό που λέμε τον ευρύτερο χώρο του Πασόκ. Άρα δεν είναι κάποιος ο οποίος επιβλήθηκε στην πολιτική σκηνή είτε ως υπουργός είτε αργότερα ως τραπεζίτης από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τα επισημαίνω αυτά. Γι' αυτό και ξένησε στο εσωτερικό του Πασόκ και πολλά στελέχη και δημιουργήθηκε και μια αναταραχή και ερωτήματα γιατί προχώρησαν σε αυτή την επιλογή. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Πασόκ, ενώ όλες τις άλλες φορές στήριζε σε όλα τα επίπεδα τον κύριο Στουρνάρα, δεν τον στήριξε. Είναι μια επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία σε αυτή τη φάση έχει στρατηγική. Και η στρατηγική ποια είναι? Φαίνεται να είναι η συμπόρευση στο αντισυστημικό κοινό πάνω στον ανταγωνισμό με τον Άλεξη Τσίπρα, δηλαδή να μην φανεί ότι στηρίζει τον Στουρνάρα, που είναι ο συστημικός, ο τραπεζίτης, ότι κάνει την ίδια επιλογή με την κυβέρνηση. Φαίνεται δηλαδή ο Άλεξης Τσίπρας με τον ανταγωνισμό που φέρνει να οδηγεί το Πασόκ σε μονοπάτια που μέχρι τώρα δεν είχε βαδίσει, σε πιο αντισυστημικά μονοπάτια.
0: Στον αντισυστημικό χώρο υπάρχουν άλλα 7-8 κόμματα, αυτό θέλω να πω. Ναι.
10: Ο ανταγωνισμός κάνει το Πασόκ να έχει μια αντιδεξιά συνταγή. Αυτή η αντιδεξιά συνταγή ξενίζει ένα ακροατήριό του και σίγουρα σε αυτή τη φάση ξενίζει πρώτα και κύρια τους κεντρώους ψηφοφόρους που είναι στο Πασόκ και ενδεχομένως να τους χαρίζει, θα το δούμε αυτό και στις δημοσκοπήσεις, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα, να πάμε στο Μέγαρο Μουσικής, όπου σε λίγη ώρα ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν μαζί σε εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου για την εξωτερική πολιτική με τον κύριο Καραμαλή ομιλητή και τον κύριο Σαμαρά στο ακροατήριο. Ο Κώστας Λατζάς βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
11: Καλό απόγευμα από το Μέγαρο Μουσικής και την αίθουσα Γιάννης Μαρίνους. Εδώ πριν από λίγα λεπτά αφήχθη ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από λεπτό σε λεπτό αναμένεται και η άφηξη του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, όπως είπε Σωτήρη, θα είναι και ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο, το ισχυρό». Έχει πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον η παρουσία των προσώπων στη σημερινή εκδήλωση. Υπάρχουν πάρα πολλά πάρα πολλοί βουλευτές και πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Καραμαλή. Ο κύριος Κρέκας είναι εδώ, ο κύριος Πέτσας είναι εδώ, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης είναι εδώ, ο κύριος Λικουρέτζος είναι εδώ, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, δίνει το παρόν στη σημερινή εκδήλωση. Επίσης, μετά από πάρα πολύ καιρό, σε μία έτσι δημόσια εμφάνιση, είδαμε τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αλλά και τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών. Υπάρχουν όμως και παρουσίες από άλλα κόμματα, όπως ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει σήμερα το παρόν. Και βέβαια υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι των δύο συγγραφέων, ακαδημαϊκοί, όπως ο κύριος Λιάκουρας, ο κύριος Κώστας ή ο πρώην υπουργός, ο κύριος Βαλινάκης, και αρκετοί απόστρατοι αξιωματικοί. Το κοινό τόπο όλων των προσώπων είναι η κοινή θέση που έχουν για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Νομίζω, θα μου επιτρέψετε λίγο να γυρίσω, γιατί μόλις μπαίνει στην αίθουσα ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι, σωστά. Βλέπουμε τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έρχεται. Ακριβώς,
11: ο οποίος ανταλλάσσει μια χειραψία με,
0: τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βλέπω.
11: Αρβανιτόπουλο, ναι.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε και τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, λοιπόν, να τον ακολουθεί από πίσω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει ξεκινήσει η εκδήλωση.
11: Αρκετοί βουλευτές.
0: Δεν έχει ξεκινήσει η εκδήλωση.
11: Απλώς στην ομιλία του Κώστα Καραμαλή αναμένεται να έχουμε και μία αναφορά στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εν ώψη και του τουρκικού νομοθετήματος για τη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καραμαλή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκφράσει τις πάγιες θέσεις του γύρω από την ελληνοτουρκική προσέγγιση, τονίζοντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρερμηνεύεται από την Άγκυρα ως υποχωρητικότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα αρχίσει η ομιλία του κ. Καραμαλή. Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
12: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Άλλη μια κοινή εμφάνιση των δύο ανδρών, ναι, ο ένας ως ομιλητής, ο άλλος ως ακροατής.
12: Και η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Δύο διαφορετικά μηνύματα από δύο διαφορετικά πολιτικά πρόσωπα με δύο διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες και φιλοσοφίες. Ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει το δικό του κόμμα. Ο Κώστας Καραμαλής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε μια προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να ταυτιστεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με τον Κώστα Καραμαλή, διότι αυτό θα συμφέρει και τον ίδιο και ενδεχομένως αυτό εκτιμά ότι θα βοηθήσει και την πολιτική του προσπάθεια. Όμως, ποια είναι η διαφορά κουλτούρας πολιτικής των δύο ανδρών? Ότι ο κύριος Καραμαλής είναι πάντα θεσμικός, ακόμα και όταν ασκεί κριτική και μάλιστα αυστηρή, είναι εντός ορίων, φωτογραφίζει, αλλά ποτέ δεν μιλά ευθέως, είτε για πρόσωπα και ποτέ δεν έχει πλήξει το κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς, από την άλλη, είναι επίμονος στις δικές του απόψεις και είναι τέτοια επιμονή του που τον οδήγησε στη διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα στη δημιουργία ξανά ενός δικού του κόμματος.
0: Δημοσκοπικά πρέπει να πούμε ότι η δυνητική ψήφος για τον κύριο Σαμαρά παραμένει σταθερή, χαμηλά.
12: Είναι αλήθεια. Όσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, από τότε που αρχίσαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να μετράνε τη δυνητική ψήφο των κομμάτων Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, το κόμμα Σαμαρά κινείται πέριξ του 3% σε εκείνους που λένε ότι σίγουρα θα το ψηφίσω. Δεν έχει μεταβληθεί η ψήφος, συμπλήν να υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις, ωστόσο αυτό είναι το ποσοστό που του δίνουν και αυτό το 3% είναι, αν το θέλεις, και το όριο εισόδου του κόμματος στη Βουλή. Υπάρχουν στελέχη του κυρίου Σαμαρά που είναι πιο αισιόδοξα και του λένε προχώρα και θα πας καλά. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στελέχη που είναι πιο, πώς να το πω, γιωμένα στην πραγματικότητα, πιο προβληματισμένα και εκτιμούν ότι η πόλωση θα συνθλίψει τα μικρά κόμματα. Κατά αυτή την έννοια θα συνθλίψει και τα ποσοστά του κόμματος Σαμαρά. Και στις πρώτες εκλογές, πολύ περισσότερο στις δεύτερες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό και υπάρχει μια ομάδα στελεχών που είναι πιο προσεκτική στα επόμενα βήματα. Το ίδιο πρέπει να σου πω ότι εκτιμούν και πολλά γαλάζια στελέχη. Μάλιστα. Ότι όταν θα εμφανιστεί το κόμμα και όταν θα υπάρξουν και τα καθαρά διλήμματα, και θα μπει και το δίλημα ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αν θα έχουμε ακυβερνησία ή όχι. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ζητήματα θα συνθλίψουν τα ποσοστά. Πάντως, Σωτήρη, και με αυτό να κλείσω, να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε την τελευταία στη Βουλή πριν από λίγες μέρες, πολύ σκληρή επίθεση. Και με αφορμή αυτή την επίθεση, περισσότεροι εκτιμούν ότι είναι πια στο δρόμο δημιουργίας του δικού του κόμματος.
0: Ενδεχομένως και μέσα στον Ιούνιο να γίνει αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τους οδηγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Η αμόλυβδη άγγιξε τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ακόμα και σε πρατήρια της Αττικής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι παρατείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά όμως, αντί για 20 το λίτρο, ενώ δεν προβλέπεται κάποια επιδότηση μέσω Fuel Pass για τη βενζίνη.
13: Στοχευμένη στήριξη στα καύσιμα, αλλά μόνο για τον ντίζελ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επεκτείνει την επιδότηση και για τον Ιούνιο. Η έκπτωση στην Αντλία θα φτάνει στα 15 λεπτά το λίτρο, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ.
14: Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές, οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
13: Η παρέμβαση έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Στις 31 Μαρτίου, πριν ξεκινήσει η αρχική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, το ντίζελ είχε φτάσει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Στις 30 Απριλίου υποχώρησε στα 1,88, ενώ σήμερα διαμορφώθηκε στα 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, τώρα το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου 30 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου. Για στιγμή όμως η αμόλυβδη παραμένει στα ύψη, χωρίς αντίστοιχη επιδότηση για τη βενζίνη.
15: Θα κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Αναγκαστικά.
16: Δυστυχώς ανεβαίνει συνέχεια.
17: Την αντέχει η τσέπη μας.
15: Καμιά νου δεν αντέχει η τσέπη.
13: Στην Αττική η τιμή κινείται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια φτάνει ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Για τους οδηγούς αυτό σημαίνει ότι κάθε γέμισμα γίνεται πλέον σοβαρή επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
18: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για την κοινωνία έξω ζορίζεται ο κόσμος.
19: Μειώνουμε μετακινήσεις. Τι να κάνουμε, αλλά μπορούμε.
13: Οι οδηγοί λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος.
20: Τα παίρνει ό,τι μέσο μπορεί εδώ στην Αθήνα και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα κάνει υπομονή. Με μια ελπίδα, μήπως πέσουν οι τιμές.
21: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη.
13: Οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους καταγράφουν πτώσεις στην κατανάλωση, η οποία όπως αναφέρουν φτάνει περίπου το 10%.
22: Όταν έχουμε αυξημένα καύσιμα, έχουμε μία αύξηση στο τζίρο 20% και μία μείωση της καταναλώσης 10%. Εκεί κάπου κυμαίνεται, ο κόσμος βάζει λιγότερο.
13: Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας απέναντι στις έκτακτες κρίσεις. Ωστόσο, όσο η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, οι οδηγοί εξακολουθούν να σκέφτονται κάθε περίπτη διαδρομή.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, πόλεμος δηλώσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στον απόϊχο του αμερικανικού χτυπήματος στα ξημερώματα κατά πυραυλικών εγκαταστάσεων και πλοίων του Ιράν που επιχειρούσαν να ποντίσουν νέες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απειλεί το Ιράν. Την ίδια ώρα στο Λίβανο συνεχίζονται εχθροπραξίες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προαναγγέλει νέο σφυροκόπημα στην περιοχή.
23: Ισορροπία τρόμου στη Μέση Ανατολή. Αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ στέλνει ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ λίγες ώρες μετά τον νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων στο νότιο Ιράν.
24: Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.
23: Η Τεχεράνη προειδοποιεί για συντριπτική απάντηση σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.
25: US forces have carried out strikes in southern Iran. The US Central Command has confirmed the attack, saying it was in self-defense and that it was using restraint during the ongoing ceasefire.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα πλήγματα των Αμερικανικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και σε ιρανικά σκάφη που φέρεται να πόντιζαν νάρκες στα στενά του Ορμούζ.
1: Now they're not saying that US forces came under attack. What they're alleging is that the United States took action, particularly around missile sites and also boats that were possibly going to lay mines, as a preventative measure to protect the troops in that region.
23: Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι το Τελ Αβίβ θα εντείνει τα χτυπήματά του. Πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δείχνουν κατοίκους του Νότιου Λιβάνου να εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Καθώς το θερμόμετρο στον Περσικό κόλπο ανεβαίνει επικίνδυνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία.
2: Αν یک پایه اساسی این پیروزی های ملت بزرگ و شگفتی ساز ما ژئوپلیتیک ماست، تنگه هرمز. ما این رو هرگز مثل هستی توی مذاکره نمیبریم.
23: Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για ένα προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παρά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.
0: Στο Ουκρανικό τώρα, όπου το πολεμικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, η Ρωσία προαναγγέλει μπαράζ ισχυρών χτυπημάτων στο Κίεβο και καλεί τους ξένους πολίτες μέσω των διπλωματικών τους αντιπροσωπιών να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα.
3: Με νέο ισχυρό κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας απειλεί η Ρωσία, καλώντας τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, μια επικίνδυνη νέα κλιμάκωση στο μέτωπο. Οι επερχόμενες συστηματικές και συνεχείς επιθέσεις της Μόσχας βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του.
4: Asked him to call me to relay the message directly to the president, which I did, but obviously we had already seen the notice sent out to all the diplomatic facilities.
5: Мы предупредили не только граждан Украины, жителей Киева, мы предупредили всех, в том числе и представителей зарубежных стран.
3: Η Ρωσία εντείνει τα τελευταία 24 ώρα τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Εξαπέλυσε συντονισμένη πυραυλική επίθεση σε Ντονέτσκ και Οδυσσό, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
6: Russia said the attack was retaliation following Ukrainian strikes on a student dorm last week that killed 21. Ukraine denied responsibility, saying they'd struck an elite drone command unit in the area.
3: Άνι λέει ήταν τα χτυπήματα και στο Κίεβο με υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ.
6: Vladimir Putin promised revenge, and last night it appears he delivered. It was one of the worst nights in the four-year war in Ukraine's capital.
26: Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій орешник проти Білої церкви. Ну реально неадеквати.
3: Εν αναμονή των νέων επιθέσεων, η διπλωματία δείχνει να έχει παγώσει.
4: Right now there is no active, like, scheduled negotiations ongoing with Ukraine, but the US is always prepared to play a constructive and helpful role.
27: Треба зараз все зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді і від американської сторони по можливих форматах та графіку зустрічі.
3: Η Ρωσία απειλεί, η Ουκρανία οχυρώνεται με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τη νέα ένταση στο πεδίο.
0: Στα δικά μας πάλι νέες αποκαλύψεις από τη μεγάλη σε εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, την Αθήνα και την Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 39 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε μόνο για την Κρήτη περιλαμβάνονται συνολικά 116 άτομα. Στο ρεπορτάζ θα δείτε πώς τα κυκλώματα δρούσαν με παρόμοιο τρόπο μέσω των κέντρων υποβολής δηλώσεων, ενώ εκτιμάται πως το παράνομο όφελος ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.
24: Η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στήσει μπίζνα εκατομμυρίων με μαϊμού χωράφια από την Κρήτη έως τη Θεσσαλονίκη, με το εκτιμόμενο παράνομο όφελος να ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ και οι συλληφθέντες να ανέρχονται σε 39.
28: Ερευνούνται όλες οι παράνομες και ψευδείς δηλώσεις, οι στρατολογίες ιδιοκτητών κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι είχαν και πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος, καθώς και κάθε άλλη έκνομη πράξη.
24: Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε επιχείρηση σκούπα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και συνέλαβε 17 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια και τα δήλωναν για να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI άρχισε σήμερα το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών.
24: Μέσα σε μόλις 48 ώρες εντοπίστηκαν κυκλώματα που με ψευδείς δηλώσεις λάμβαναν παράνομες αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν οι 14 από τις 17 συλλήψεις, αλλά και στην Αθήνα. Η μεγαλύτερη φάμπρικα φαίνεται να είχε στηθεί στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Στο πολυπληθές κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη και ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις, εμπλέκονται πάνω από 116 άτομα, με το παράνομο όφελος να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια.
8: Εκ του καταστατικού σκοπού τους και του λειτουργικού προορισμού τους δεν έχουν καμία ευθύνη, καμία υποχρέωση. Ελέγχουν νομιμότητα, σκοπιμότητα των εγγράφων που διαβάζονται.
24: Αρχικικό ρόλο φέρονται να είχαν δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο. 7 υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια. 17 άτομα εμφανίζονταν ως εκμισθωτές παραχωρώντας στοιχεία για χωράφια που δεν κατήχαν, ενώ 71 άτομα υπέγραφαν ψευδείς δηλώσεις ως δίθεν μισθωτές και εισέπραταν τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη γνώριζαν άριστα το σύστημα των επιδοτήσεων, ήξεραν τα κενά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρατολογούσαν συνεργάτες και καθοδηγούσαν όλη τη διαδικασία. Τα χρήματα μοιράζονταν μεταξύ των μελών, με το μεγαλύτερο κομμάτι να καταλήγει στους δύο λογιστές.
9: Το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής. Στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο, ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος με στοιχεία.
24: Οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 18 εμπλεκομένων, συνολικού χρηματικού ποσού άνω των 355.000 ευρώ, ενώ αύριο 22 συλληφθέντες της Κρήτης αναμένεται να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα στην Αθήνα.
0: Η οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον της οικογένειας, η σύζυγος δεχόταν συχνά απειλές.
10: Λίγο πριν τις 11 το βράδυ στην οδό Ξανθίπου στο Χολαργό, ακούγονται δύο πυροβολισμοί και κραυγές γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια.
11: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
10: Ο 57χρονος δράστης και αυτόχειρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στο μυρό μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στην συνέχεια φαίνεται πως ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμεναν και λίγα λεπτά μετά πήρε το όπλο και έδωσε τέλος στη ζωή του.
12: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάστατο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
10: Οι αστυνομικοί που έχουν φτάσει στο διαμέρισμα ενημερώνουν το κέντρο της άμεσης δράσης ότι ο δράστης πιθανόν να έχει αυτοτραυματιστεί.
14: Έχουμε μπει στο σπίτι.
16: Το άτομο έχει αυτοτραυματιστεί.
14: Κέντρο άτομο έχει πυροβολή στο κεφάλι.
16: Δεν αγγίζουμε τίποτα.
17: Φαίνεται την πυροβόληση στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο συγκεκριμένος είναι απόστρατος της αεροπορίας. Είχαν και οι δύο σκοπευτική άδεια. Για σκοπευτήριο δηλαδή, προφανώς είχαν και όπλο. Προφανώς χρησιμοποίησε αυτό το όπλο.
29: Σύμφωνα με τους γείτονες, το ζευγάρι που εδώ και πολλά χρόνια έμενε στην πολυκατοικία δεν είχε απασχολήσει για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ούτε ποτέ είχαν ακούσει φωνές ή ένταση να βγαίνει από το διαμέρισμα.
10: Τις αρχές κάλεσε μία γειτόνισσα του ζευγαριού που άκουσε τους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον άντρα νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του ακριβώς το μοιραίο όπλο.
30: Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή το να έχει κάποιος ένα όπλο και να μένει αυτό το όπλο κατά αυτόν τον τρόπο δείχνει σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να είναι και καταστροφικό.
10: Σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, η άτυχη γυναίκα δεχόταν συχνά απειλές από τον 57χρονο και οι δύο φέρεται να ασχολούνταν με την σκοποβολή και γι' αυτό το λόγο φαίνεται να κατήχαν νόμιμα όπλα.
31: Όταν υπάρχει ήδη μια επιβαρημένη δυναμική μέσα στη σχέση ενός ζευγαριού, η άμεση πρόσβαση σε κάποιο όπλο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας μιας σύγκρουσης.
10: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε τουρνικές στο πόδι της γυναίκας και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
0: Με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο και το λόγο που δολοφόνησε την 32χρονη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελοκήπους, αναφέρθηκε στο εφετείο ο 42χρονος σύζυγοκτόνος. Μάνολη Λοξυλάκη, μιλάμε για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο.
24: Και ο σύζυγοκτόνος εμφανίστηκε απαθής και αμετανόητος ενώπιον του δικαστηρίου και σόκαρε με την απολογία του, καθώς περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο δολοφόνησε τη σύζυγό του, αλλά και ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις του. Θόλωσε, όπως είπε, και κατηγόρησε την νεκρή σύζυγό του για εξωσυζυγικές σχέσεις. Στην απολογία του ανέφερε: «Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου. Μόνο γι' αυτό. Τίποτα άλλο δεν με ένοιαζε». Παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είπε ψέματα και στα ανήλικα παιδιά του, ότι η μητέρα τους έφυγε από το σπίτι ώστε να μπορέσει και να δικαιολογήσει την απουσία της. Να θυμίσουμε ότι ο 42χρονος καθομολογία δολοφόνος είχε τραυματίσει θανάσιμα την 32χρονη σύζυγό του με ένα σφυρί στο σπίτι του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί με εισαγγελική πρόταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, σπήρες κακοποιών τρομοκρατούν καθημερινά πολίτες, εισβάλλοντας σε σπίτια, καταστήματα και όχι μόνο, με τη λία τους να αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2024, σύμφωνα με την αστυνομία. Η έκθεση των αρχών δείχνει ότι κυρίαρχο ρόλο στις εγχώριες πύρες έχουν συμμορίες Ρωμά, ενώ στις αλλοδαπές ξεχωρίζουν οι αλβανικές ομάδες. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε πώς δρούν και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι των δραστών.
10: Αδίστακτοι κακοποιοί παραβιάζουν πόρτες και παράθυρα, σπάνε τζαμαρίες, εισβάλλουν και αδειάζουν σπίτια σε πολλές γειτονιές της Αττικής.
1: Ανοίξανε τα ξύλινα μπατζούρια, σπάσανε το τζαμ, πηδήξανε μέσα.
2: Κλειδώνω και ξανακλειδώνω τις πόρτες μου, εξώπορτες, καγγελόπορτες.
10: Κυριαρχικό ρόλο στην εγκληματικότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Ελλάς για κλοπές και διαρρήξεις που εξιχνιάστηκαν, έχουν οι ελληνικές συμμορίες με ποσοστό 76,26%, ακολουθούν οι συμμορίες ξένων με 18,71% και μεικτές συμμορίες σε ποσοστό 5,04% από Έλληνες και ξένους.
5: Έρχομαι 8 η ώρα να ανοίξω το πρωί το μαγαζί, μπαίνω μέσα, βλέπω ένα μαύρο πράγμα εκεί στη γωνία, είχε σπάσει εκεί το παραθυράκι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Άρχισε να μου φωνάζει, όχι, βγήκα έξω, φώναζα βοήθεια, ήρθανε δύο παιδιά, το πιάσανε και ευτυχώς σε 2 λεπτά πέρασε η ομάδα Δίας και τον έπιασε.
10: Στις ελληνικές, κατά τα στοιχεία της Ελλάς, κυριαρχική ομάδα με συντριπτική πλειοψηφία είναι η Ρωμά με ποσοστό 76,69%, ενώ στις ξένες οι αλβανικές σε ποσοστό 48,15%.
13: Ρωμά και ξένους σας επιτυπλίστον. Αυτά έχω ακούσει. Εμένα μου έχουν κλέψει 2 φορές.
15: Ρωμά είναι αυτοί που τα κλέβουνε.
10: Οι συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν ως κύριο στόχο σε ποσοστό 43,66% σπίτια, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα και κοσματοπολία. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται με ποσοστό 33,17% οι κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, τουριστών και οι κλοπές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
18: Και τα αυτοκίνητό μου έχουν κλέψει και τα σπίτια μου και τα μαγαζιά μου και όλα.
10: Οι επιτίδιοι, κατά τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, προβαίνουν σε κλοπές και διαρρήξεις καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.
19: Πολίτες περιγράφουν πως οι δράστες εισέβαλαν στα σπίτια τους κυρίως τις μέρες που έλειπαν.
20: Κυρίως μπαίνουν από όταν κάποιοι άνθρωποι πάνε διακοπές ή λείπουν από το σπίτι τους, μπαίνουν μέσα και τους κλέβουν.
21: Έλειπα ταξίδι, πήγε στο σπίτι και μας τα πήραν όλα.
10: Τα ποσά από τα παράνομα κέρδη των εγκληματικών οργανώσεων σε κλοπές και διαρρήξεις ανήλθαν στα 18 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στη φυλακή, κυρίες και κύριοι, οδηγείται η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ηράκλειο σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κακοποίηση που υπέστη από τους γονείς της, Κωνσταντίνα Μαύρου.
10: Το δικαστήριο Σωτήρη υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για ενοχή της 25χρονης, σημειώνοντας μάλιστα ότι για τουλάχιστον 3 φορές η συγκεκριμένη γυναίκα έχει παραδεχθεί ότι έχει πει ψέματα ενώπιον των αρχών. Όταν ο εισαγγελέας της έδρας την ρώτησε για ποιον λόγο το έχει κάνει αυτό, εκείνη απάντησε ότι φοβόταν ότι θα της πάρουν και τα άλλα
3: τρία της παιδιά, καταλήγοντας ότι η τρίχρονη τραυματίστηκε τελικά εντός του σπιτιού και όχι στην παιδική χαρά, όπως είχε αρχικά ισχυριστεί. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο χωρίς αναστολή στην έφεση. Τώρα το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πριν από λίγη ώρα, οι θεράποντες γιατροί ξεκίνησαν και την διαδικασία αφυπνισής του, δίνοντας πραγματικά μάχη για την ζωή του.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε τα αστυνομικά θέματα. Ο τουρισμός κινείται και φέτος σε υψηλά επίπεδα, όμως η μεγάλη έλλειψη προσωπικού απειλεί να σκιάσει τη σεζόν. Σύμφωνα με στοιχεία, λείπουν συνολικά 80.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 50.000 αφορούν τα ξενοδοχεία. Επιχειρήσεις σε τουρισμό και εστίαση δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις παρά την αυξημένη ζήτηση και τη δυναμική πορεία του κλάδου.
4: Η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινά δυναμικά, όμως οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό με τα κιάλια. Οι κενές θέσεις εργασίας αγγίζουν το ιστορικό ρεκόρ των 80.000.
6: Για άλλη μια χρονιά υπάρχει το φαινόμενο της έλλειψης προσωπικού. Τα έλεγα σε αρκετές ειδικότητες, με κυρίαρχη όμως την καθαριότητα, τα βοηθητικά χέρια γενικά στην κουζίνα και το σέρβις. Με δυσκολία προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την παροχή υπηρεσίας.
4: Οι περίπου 50.000 κενές θέσεις αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σε καμαριέρες, σερβιτόρους, μάγειρες, προσωπικό υποδοχής και μπαρίστα.
7: Όποιος δεν πληρώνει, χάνει τον υπάλληλό του. Και πρέπει να αμείβεται σωστά, γιατί είναι σκληρά εργαζόμενοι. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις μας βασίζονται πάνω στους εργαζόμενους. Ακόμα και οι συνθήκες διαμονής πλέον δεν μπορεί να ανεχτεί κανένας να μείνει σε ένα ανήλιαγο υπόγειο. Έχουν απαιτήσεις και καλά κάνουν.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία, μία στις 5 θέσεις στα ξενοδοχεία παραμένει κενή, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι παρετούνται ακόμη και μέσα στη σεζόν. Η έλλειψη προσωπικού προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των τουριστικών μονάδων, με κάποιες να καθυστερούν το άνοιγμά τους ή να περιορίζουν τη δυναμικότητά τους.
8: Εν όψη της υψηλής σεζόν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Κοιτάζουμε να δούμε πώς θα τα καλύψουμε.
4: Ενώ το παράδοξο είναι ότι στη Χαλκιδική καταγράφονται περίπου 9.700 εγγεγραμμένοι άνεργοι, την ώρα που επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό.
6: Πρέπει να έχουμε τους εργαζομένους από τις τρίτες χώρες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Για τη Χαλκιδική είμαστε περίπου στις 1.300 με 1.500 κενές θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή, οι οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε μέσω της εξαήμερης εργασίας και από εσωτερική ουσιαστικά διαχείριση του υπόλοιπου προσωπικού μας.
4: Χαμηλή μισθή, εξαντλητικά ωράρια, πρόβλημα στέγασης και υψηλό κόστος ζωής κρατούν τις θέσεις ακάλυπτες στους τουριστικούς προορισμούς. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι επιλέγουν μόνιμη εργασία αντί για εποχική απασχόληση.
9: Ένας δουλεύει για 5 για να βγουν οι βάρδιες. Και αυτό έρχεται μετά σορευτικά στις αιτήσεις επαναπρόληψης την επόμενη σεζόν, που θα είναι πάλι πιο χαμηλές.
4: Το πρόβλημα επεκτείνεται και σε εστίαση και εμπόριο, με πολλές επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζόμενους από το εξωτερικό για να καλύψουν τα κενά.
0: Φωνικός καύσωνας, πρωτοφανής για τα δεδομένα της εποχής, χτυπά τη Δυτική Ευρώπη και έχει επεκταθεί ως την Ιταλία. Θερμοκρασίες ρεκόρ πολλών δεκαετιών σε Βρετανία και Γαλλία, ενώ πολύ ψηλές τιμές καταγράφονται σε Ισπανία και Γερμανία. Οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς το κύμα ζέστης έχει ήδη συνδεθεί τουλάχιστον με 8 θανάτους, ενώ ειδικοί προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει ολοένα συχνότερα τα ακραία φαινόμενα.
22: Tens of millions of people right here in Europe are sweltering under temps that are unusually high and that have come unusually early. The record-breaking temperatures are made possible by an exceptionally warm air mass moving up from North Africa.
4: Η γυραιά Ήπειρος είναι αντιμέτωπη με έναν από τους πιο ακραίους ανοιξιάτικους καύσωνες των τελευταίων ετών, με τις

0: Ο υδράργυρος έφτασε για πρώτη φορά τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Kew Garden, ξεπερνώντας κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε λίμνη στο Λίκονσάιρ της Ανατολικής Αγγλίας, όταν υπέστη θερμικό σοκ μετά τη βουτιά του σε κρύο νερό, σε ένα από τα πρώτα σοβαρά περιστατικά που αποδίδονται στο πρωτοφανές κύμα ζέστης.
1: Spain is sweltering in nearly 40 degree heat, and France has issued its first ever May heatwave alert. Authorities are urging people to stay hydrated.
0: Το κύμα καύσων αναμένεται να ενταθεί, με τις θερμοκρασίες στο Παρίσι να καταγράφουν πρωτοφανή επίπεδα για το μήνα Μάιο. Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σημειώθηκαν 7 θάνατοι, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί, που συνδέονται με το κύμα καύσωνα.
2: It's important to leave very early in the morning. We left home at 7:30. I've got a bottle of water.
0: Το Ρολάν Γκαρός δεν έμεινε ανεπηρέαστο από τη ζέστη. Ο δύο φορές φιναλίστ Κάσπερ Ρουντ απέφυγε οριακά τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του Γαλλικού Όπεν, αφού υπέκυψε στη ζέστη του Παρισιού. Και στην Ισπανία, οι κάτοικοι της Μανδρίτης αναζητούν ανακούφιση από την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας με μια δροσερή βουτιά στις τοπικές πισίνες.
3: Totalmente empezado mucho antes. Estas temperaturas no son para esta época del año. Así que pues todo es por culpa del cambio climático.
4: Creo que cada año empezamos a sufrir un poquito más pronto y dura más, pero bueno.
0: Καθώς το θερμόμετρο ανεβαίνει και στη Γερμανία, με τη Φραγκφούρτη να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν το ζεστό καιρό για θαλάσσια σπορ και τζόγκινγκ δίπλα στον ποταμό Μάιν. Στην Ιταλία, λόγω του καύσωνα, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνει και τη Ρώμη.
5: Θα επηρεάσει αυτός ο καύσωνας και τη χώρα μας? Στο ερώτημα θα μας απαντήσει τώρα ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
6: Λοιπόν, Σωτήρη, αυτός ο ισχυρός αντικυκλώνας που επηρεάζει την κεντρική και δυτική Ευρώπη, κυρίως τη δυτική Ευρώπη, μάλιστα με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βλέπουμε, ακραίες για την εποχή, ρεκόρ ουσιαστικά, ειδικά στην Αγγλία και στην Ουαλία. Εμείς βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά αυτού του αντικυκλώνα και επηρεαζόμαστε λιγότερο και γενικότερα θα επηρεαστούμε σε αρκετά μικρότερο βαθμό, αλλά θα επηρεαστούμε με άνοδο της θερμοκρασίας. Ήδη ανέβηκε σήμερα η θερμοκρασία σημαντικά, έφτασε στους 32-33 βαθμούς. Η Πέμπτη φαίνεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα που θα φτάσει. Στις περισσότερες περιοχές θα ξεπεράσει 30 βαθμούς, θα φτάσει 32-33, τοπικά 34. Υπάρχει μια πιθανότητα και 35 βαθμούς, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά θα είναι θερμοκρασίες την Πέμπτη. Όχι όμως σε επίπεδα καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Αλλά αρκετή ζέστη. Και εδώ στην Αττική θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο ξεκινάνε πάλι τα 30. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως είναι η Παλίνη, το Κοροπή, ο Αυλώνας. Εκεί θα ξεπεράσουν 30 βαθμούς. Αρκετά ζεστές οι επόμενες ημέρες, οι πιο ζεστές ουσιαστικά μέχρι τώρα του φετινού χρόνου.
5: Αλλά καύσωνα δεν το λες σε καμία
6: περίπτωση. Αλλά όχι καύσωνα.
5: Είμαστε συνηθισμένοι εμείς σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκαρισμένο είναι το Βέλγιο από τη φωνική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 είναι νεκροί, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, ενώ υπάρχουν και 2 σοβαρά τραυματίες.
7: Reports that a train and school bus have collided in a Belgian town, Bugenhout, this morning. Several people reported to have been killed. It's located around 30 kilometers north and west of Brussels. You can see it there on the map.
0: Ανίποτη τραγωδία στο Βέλγιο. Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άνθρωποι κατευθυνόταν προς ένα σχολείο ειδικής αγωγής όταν επιχείρησε να περάσει τη σιδηροδρομική διάβαση ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
8: What we can tell you, because we have a technical camera installed at the level crossing, is that at the moment of the impact, the level crossing was closed, so that means the barriers were down and the red lights were flashing.
0: Το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Μπρίζ χτύπησε με σφοδρότητα το λεωφορείο, παρά το γεγονός ότι ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε αμέσως το φρένο έκτακτης ανάγκης. Η σύγκρουση δεν αποφεύχθη, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
9: On board of the bus were 7 children, the driver and one assistant. The children, so there's 2 children who who are not alive anymore, the driver and the assistant. So...
0: Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται και το λευκό μινιβάν, του οποίου το μπροστινό μέρος έχει διαλυθεί.
9: It's something terrible that has happened. We're going to try to put all the circumstances together and only give information when we're really sure about what happened. And it will be the prosecutor's office that gives the information.
0: Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, με νέα της ανάρτηση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό δυστύχημα στο Βέλγιο.
10: Η Ευρώπη κλαίει μαζί με

0: το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα. Τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους.
1: Το Βέλγιο, το οποίο διαθέτει ένα εξαιρετικά πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει πόλεις και χωριά, έχει βαρύ ιστορικό με ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις.
2: Σοβαρά επεισόδια είχαμε στη Σμύρνη σε συγκέντρωση του καθερεθέντος ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρ Οζέλ, ο οποίος ζητάει εσωκομματικές εκλογές. Ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο.
3: Σωτήρη, παραμένει τεταμένο το κλίμα στους κόλπους της εξωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Σήμερα ο πρόεδρος, ο Σγκιούρ Οζέλ, ο οποίος έχει καθαιρεθεί με βάση τη δικαστική απόφαση του δικαστηρίου της Άγκυρας, κάλεσε τον κόσμο σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Σμύρνης. Η νομαρχία, ωστόσο, δεν έδωσε την άδεια για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βία επεισόδια. Η αστυνομία προχώρησε σε ρήψη σπρέι πιπεριού αλλά και νερού προκειμένου να αποθήσει το πλήθος, ενώ είχαν τοποθετηθεί και αρκετά οδοφράγματα. Τελικά η συγκέντρωση έγινε σε άλλο σημείο της πόλης Σμύρνης. Εκεί ο Σγκιούρ Οζέλ κάλεσε τον προσωρινό πρόεδρο και Μάλκιρ Τζάρογλου να προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές προκειμένου τα μέλη του κόμματος να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο Νανούρη. Σε εικόνες από τον κόσμο, τώρα 200.000 άνθρωποι στην Ισπανία συγκεντρώθηκαν και κατανάλωσαν 14.000 κιλά σαλιγκάρια σε τρεις μέρες. Ένα μωρό γίγαντας, ένα αρσενικό ασιάτικο αλεφαντάκι που ζυγίζει 158 κιλά, κατέριψε το ρεκόρ για το πιο βαρύ νεογέννητο στην Κίνα, ενώ χιλιάδες εκπρόσωποι της εθνοτικής κινέζικης φυλής των Μιάο διασκέδασαν στο φεστιβάλ Χουασάν.
4: Παραδοσιακές φορεσιές, χρώματα, χορός. Περισσότεροι από 10.000 Μιάο τραγουδούν και χορεύουν στο 15ο φεστιβάλ Χουασάν στην νοτιοδυτική Κίνα. Γνωστό και ως φεστιβάλ των ανθισμένων βουνών, το συγκεκριμένο δρόμενο αποτελεί μια σημαντική παραδοσιακή γιορτή για την εθνότητα των Μιάο. Περίπου 100 εκπρόσωποι των αυτόχθονων πληθυσμών της Ταϊβάν επισκέφτηκαν το Πενκ Σούι για να γνωρίσουν από κοντά την τοπική λαϊκή κουλτούρα. Ένα αξιολάτρευτο μωρό γίγας γεννήθηκε στην Κίνα. Ένα αρσενικό ασιατικό ελεφαντάκι βάρους 158 κιλών κατέριψε το ρεκόρ για το πιο βαρύ νεογέννητο στην περιοχή Ιουνάν. Το ελεφαντάκι κατάφερε να σταθεί στα πόδια του μόλις 7 λεπτά μετά τη γέννησή του και πλέον μεγαλώνει υγιέστατο, απολαμβάνοντας τις βόλτες με την αγέλη του. Ένα απίστευτο γαστρονομικό ρεκόρ σημειώθηκε στη Λέιδα της Ισπανίας. Περίπου 200.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο φεστιβάλ σαλιγκαριών στον κόσμο, καταναλώνοντας 14.000 κιλά σαλιγκάρια σε τρεις ημέρες. Η παραδοσιακή καταλανική γιορτή που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 φέτος απογειώθηκε με μουσική, παρελάσεις και εκατοντάδες παραδοσιακές συνταγές.
5: It's like a protein candy. Yes. Salty with pepper. Very good.
4: Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός που αποθεώνει την καταλανική κουλτούρα και την γαστρονομία.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
6: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί. Να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Δώσ' μου το κινητό σου.
2: 69.
1: Όχι, τη συσκευή. Ξεκλείδωσε. Θέλω να δω τις προσφορές στο κλαμπ.
2: Μου έμαθε και το Προτέρια κλαμπ. Μπλέξαμε.
3: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια app και μπε στο κλαμπ. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηηγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
5: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
6: Καλησπέρα σας. Οι ομάδες της Super League έχουν ξεκινήσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Στον ΠΑΟΚ, δημοσιεύματα από τη Γερμανία κάνουν λόγο για επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη, ενώ επιστροφή αναμένεται και στον Ολυμπιακό, που δεν είναι άλλη από του Κώστα Φορτούνη. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ στο πρόσωπο του Γιάκοπ Νίστρουπ.
7: Αλλάζει πλεύση ο Παναθηναϊκός με την πρόσληψη του Γιάκοπ Νίστρουπ στη θέση του προπονητή. Οι πράσινοι βλέπουν στο πρόσωπο του 38χρονου Δανού, πρώην τεχνικού της Κοπεχάγης, τον άνθρωπο που θα φέρει νέες ιδέες στο πράσινο στρατόπεδο, με στόχο να οδηγήσει ξανά το τριφύλι σε επιτυχίες, λίγο πριν μπει στο νέο του σπίτι, στο Βοτανικό. Ένας προπονητής που ξέρει από τίτλους, έχοντας κατακτήσει δύο φορές το ντάμπλ, ενώ είναι ειδικός και στις προκρίσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας το 9 στα 9 σε προκριματικούς γύρους με την Κοπεχάγη. Στον Ολυμπιακό θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στο Μεγάλο Λιμάνι. Ο 33χρονος τρικαλινός μεσοεπιθετικός, μετά από δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καλίλ, θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Φορτούνης ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Σαουδική Αραβία, με 10 γκολ και 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές. Την ίδια ώρα στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό επανέρχεται το όνομα του Ουνάι Λόπεθ, με τον 30χρονο μέσο να μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Στον ΠΑΟΚ, πρόθεση επιστροφή στην ομάδα δείχνει να έχει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος ακραίος αμυντικός έχει συμβόλαιο με την Augsburg μέχρι το 2028, αλλά η σκέψη του είναι στην Ελλάδα και, όπως αναφέρεται σε γερμανικά δημοσιεύματα, θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ ύστερα από 5 χρόνια.
6: Στο Μάντσεστερ, οι πολίτες αποχαιρέτησαν τον Καταλανό τεχνικό Pep Guardiola, που αποφάσισε να πει το αντίο στη City μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας και επιτυχιών.
8: Με τον κόσμο να πλημμυρίζει τους δρόμους του Μάντσεστερ, η City αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τον Pep Guardiola. Το πάρτι συνεχίστηκε στο Etihad με τα 20 τρόπαια του Guardiola στους πολίτες να παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο και εμβληματικές μορφές από τη δεκαετή θητεία του Ισπανού coach να δίνουν το παρόν στην εντυπωσιακή τελετή.
9: Always I will have the rest of my life something on my heart. Thank you so much.
8: Το 2017 έφτασε στο νησί έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο της Premier League. 10 χρόνια αργότερα αποχωρεί ως ζωντανός θρύλος από τους πολίτες. Στη διαδρομή αυτή πανηγύρισε 20 τίτλους. Ένα Champions League, 6 Premier League, 5 League Cup και 3 FA Cup αποτελούν μεταξύ άλλων μέρος της κληρονομιάς του. Ο Ισπανός τεχνικός έγινε μύθος για τους πολίτες μετά την κατάκτηση του Champions League το 2023, ενώ έγραψε ιστορία όταν η City έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτάει 4 σερί φορές την Premier League.
9: I said before in our your colleagues, so if I land here tomorrow and I said okay, the next 7 years you will win 6 Premier Leagues. I said, are you crazy? So I cannot figure out. It's impossible. So we have done something unbelievable, 6 Premier Leagues in 7 years. So.
8: Ο Pep Guardiola δεν άλλαξε μόνο τη σύγχρονη ιστορία της City, αλλά και το ίδιο το παιχνίδι, όπως πεζόταν μέχρι το 2016 στην Premier League. Ο Pep όχι μόνο προσαρμόστηκε στο physical game του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά πέρασε στο DNA του το ποδόσφαιρο κατοχής και τον απόλυτο έλεγχο μέσω της κυκλοφορίας της μπάλας, μια τάση που μιμήθηκαν ομάδες σε όλη την πυραμίδα της Premier League. Ο καινοτόμος Pep εφήβρε τη θέση του inverted fullback, ενώ εισήγαγε τη μόδα των μπαλάτων τερματοφυλάκων. Από το 2017 και έπειτα, όλο και περισσότερες ομάδες άρχισαν να παίρνουν περισσότερα ρίσκα με την μπάλα στα πόδια, με το build-up να μπαίνει στη ζωή ακόμα και συλλόγων που πάλευαν για τον υποβασμό, την ώρα που οι καμινάδες με μεγάλες μπάλες εξελίχθηκαν σε έναν αναχρονιστικό τρόπο παιχνιδιού. Με τη φυγή του 55χρονου, το νησί δεν έχασε μόνο μια ιδιοφυΐα, αλλά και τον απόλυτο influencer του αθλήματος μετά τον Johan Cruyff.
6: Σε ένα διαφορετικό θέμα, οι Los Angeles Chargers διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία το πρώτο NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία, γνωρίζοντας τις αξίες του αμερικανικού football σε εκατοντάδες παιδιά στην ιστορική Μεθόνη. Η Μεσσηνία φιλοξένησε το πρώτο NFL Flag Football Camp των Los Angeles Chargers, με τη Μεθόνη να μετατρέπεται για μία ημέρα σε κέντρο του αμερικανικού football και εκατοντάδες παιδιά από όλη την περιοχή να συμμετέχουν στις δράσεις της διοργάνωσης. Το camp πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Messinia Challenge 2026 και αποτέλεσε ακόμα ένα βήμα για τη διάδοση του flag football, του αθλήματος που θα κάνει την επίσημη Ολυμπιακή του πρεμιέρα στους αγώνες του Los Angeles το 2028. Μικροί αθλητές συμμετείχαν σε προπονητικά παιχνίδια και εισαγωγικά μαθήματα υπό την καθοδήγηση προπονητών και στελεχών των Chargers, γνωρίζοντας από κοντά τις βασικές αρχές του αθλήματος, αλλά και τις αξίες της ομαδικότητας και του εφαγωνίζεστε. Στη διοργάνωση βρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Αμερικανικής πρεσβείας, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του ιδιοκτήτη των Los Angeles Chargers, Dean Spanos, ο οποίος τιμήθηκε από τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη συμβολή του στον αθλητισμό και τη διαχρονική σχέση της οικογένειάς του με τη Μεσσηνία.
10: Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είναι μαζί μας ο Dean Spanos, ο ιδιοκτήτης των LA Chargers. Νομίζω ότι είναι η βασική αιτία για την οποία έχει επιλεχθεί η LA Chargers να είναι πρέσβης στην Ελλάδα του αμερικανικού ποδόσφαιρου, του NFL.
11: Το μήνυμα σήμερα είναι ότι προάγουμε πολιτισμό, αθλητισμό και παιδεία.
12: I feel great. It's so great to be here, to see all the children out here playing. I love it here. It's my third year in a row here and I'm gonna keep coming back.
6: Η δράση στη Μεσσηνία ήταν η τέταρτη αντίστοιχη πρωτοβουλία των Chargers στην Ελλάδα μετά τη Σαντορίνη, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
3: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Έρχεται στις 28 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι στο aegeaner.com ή στο Aegean App.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περαιτέρω άνοδος των οκασίας αναμένει την Τετάρτη με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με αραιές νεφώς στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώς γύρω από τα ορεινά Ηπειρωτικά και στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, το ιστορικό της Κρήτης και τη Ρόδο, θα σημειωθούν λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα το βράδυ να εξασθενούν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 2 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα Ηπειρωτικά τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 με 33, ενώ στην νησιωτική χώρα θα φτάσει μέχρι τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφούς σε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφούσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα γύρω από αυτά για σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 39 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπάς μου σένα.
3: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Πού είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.

δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
8: Άντε το κούμπο.
9: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
10: Γεια σου Γιάννη.
8: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και προτέρια.
9: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
8: Ναι.
9: Καλή συνέχεια.
8: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και προτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
11: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
12: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και απόψε, όπως την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Απόψε θα συνδεθούμε με το Θυσίο. Έχουμε εδώ πολλούς καλεσμένους και θα έχουμε και εκπροσώπους από πολιτικά κόμματα. Θα συνδεθούμε αρκετές φορές να πάρουμε το κλίμα, να ακούσουμε όλα αυτά που συνιστούν το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, το όνομα, την ιδρυτική του διακήρυξη. Θα δούμε τα πρόσωπα, τα πρώτα νέα πρόσωπα που έχει να παρουσιάσει και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και την μουσική που έχει γραφτεί από τον Σταμάτη Κραουνάκη, ειδικά για αυτήν την έναρξη του νέου κόμματος. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάποιες τάσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εδώ με συναδέλφους δημοσιογράφους και αναλυτές. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας να δούμε συνολικά την πολιτική επικαιρότητα και αμέσως μετά θα πάρουμε ένα πρώτο δείγμα από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για όσα θα ανακοινωθούν λίγη ώρα αργότερα.

θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.

0: και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο με όσα έχουμε κατορθώσει μέχρι αυτήν την ώρα ως πληροφορίες και δηλώσεις να συλλέξουμε σχετικά με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα επισημάνω μόνο τούτο. Σήμερα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε με έμεσο αλλά σαφή τρόπο στα νέα κόμματα και ειδικότερα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για πολιτική βαβέλ. Ότι τα νέα κόμματα συνιστούν πολιτική βαβέλ. Άλλωστε, χθες το βράδυ εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, την επόμενη μέρα έκανε και την παρομοίωση με τους παίκτες της Μπαρτσελόνα της χρυσής εποχής, αναφέροντας τα στελέχη που είχε επιλέξει στην διακυβέρνησή του ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
0: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
2: Έχασε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η μεγαλύτερη διαφορά που είχε χάσει ποτέ κόμμα είναι με αυτόν αρχηγό. Άρα τι θέλει να πει? Ότι εμείς δεν είμαστε αποτελεσματικοί, είναι αυτός που κατά τεκμήριο ο λαός του είπε ότι δεν είσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται είναι για να πετύχουμε κάτι το οποίο θα δώσει στον πολίτη λύση. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς από εμάς ότι μας ενδιαφέρουν λογικές καταγραφής και γραφειοκρατίας.
4: Αντλώ από την περίοδο εκείνη σίγουρα την πικρή εμπειρία μιας μεγάλης προδοσίας που έγινε σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών.
5: Σημασία έχει, και απαντάω σε αυτό, το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε τις μετρητής έτσι, κάποιου τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη, τα πολιτικά μηνύματα, το πολιτικό περιεχόμενο.
1: Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές συνιστώσεις αυτού που ο Αλέξης Τσίπρας θα προσδιορίσει απόψε με την ιδρυτική του διακήρυξη.
6: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4%.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η δημοσκόπηση για την οποία ήδη σας την περιέγραψα νωρίτερα, τις πρώτες τάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα να δούμε την σωστή κάρτα.
6: Στο θυσίο, ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό φορέα, καταθέτοντας το ιδεολογικό του στίγμα με επίκεντρο τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της δράσης του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να περιγράψει με μελανά χρώματα τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και να απευθύνει κάλεσμα για προοδευτική πανστρατιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιδρυτική διακήρυξη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ με τους καλεσμένους μας. Φόφη Γιωτάκη, πάντοτε εδώ, καλησπέρα. Σταθερή. Καλησπέρα, Φόφη. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, του ζητήσαμε να είναι σήμερα εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Υποφάντης, επίσης του ζητήσαμε, τον βλέπετε κάθε πρωί εδώ στο Action 24.
7: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε όποτε έχεις νέο κόμμα. Θα μας φωνάζεις. Είμαστε με την κυρία Καριθιανού, με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τελειώνει το βασανιστήριο.
7: Άσου, μην κάνει
1: με το Σαμαρά τώρα. Με το Σαμαρά τώρα. Με το
8: Σαμαρά.
1: Τάσος Βασιλείου, ο γνωστός αναλυτής, εκλογολόγος. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι ξανά εδώ. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός μας καθοδηγεί, γιατί απόψε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία βραδιά αυτοσχεδιασμού. Θα πάμε αρκετές φορές στο θυσίο. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου είναι εκεί. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γεύση. Θεοδώρα, καλησπέρα.
9: Σέρα,
8: FM. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους καλεσμένους εκεί της εκπομπής. Εμείς βρισκόμαστε στην πλατεία του Φυσίου. Εδώ σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Επισήμως λοιπόν μπαίνει ξανά στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτό που αναμένεται να ζητήσει είναι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Μία πανστρατιά δηλαδή προοδευτική, ενώνοντας πολλές δυνάμεις στο νέο του πολιτικό φορέα. Έχει έρθει αρκετός κόσμος εδώ που βρισκόμαστε, έχουν μαζευτεί, είναι δίπλα στην εξέδρα, έχουν φύγει προστατευτικά και κλειδώματα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος εδώ που περιμένει από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε δει αρκετά πρόσωπα εδώ, πολιτικά πρόσωπα που έχουν έρθει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, σε αυτό το νέο του εγχείρημα. Είδαμε τον Γιάννη Σαρακιώτη, είδαμε την Αθηνά Λινού, η οποία μάλιστα έκανε και λόγο για δικαίωση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Είδαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη, τον πολύ στενό του συνεργάτη. Είδαμε και από τον χώρο του Πασόκ τον Αντώνη Σαουλίδη αλλά και την κυρία Αντωνοπούλου. Αλλά και ακόμα περισσότερα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναμένεται να δούμε στη συνέχεια της βραδιάς. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει μαζευτεί. Περιμένει από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει αυτή η ομιλία, η αναμενόμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε τις αναρτήσεις του τις προηγούμενες ημέρες και περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε την ιδρυτική του διακήρυξη για να δούμε τελικά τι θα είναι αυτό το κόμμα το οποίο ακούμε αυτές τις μέρες.
1: Λοιπόν, Θεοδώρα, θα επιστρέψουμε σε σένα ούτως ή άλλως. Θα είναι μία, επαναλαμβάνω, μία βραδιά, μία εκπομπή απόψε που θα μετακινηθούμε σε αρκετές πηγές, γιατί λίγο αργότερα θα πάρουμε μία γεύση και από όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Και υπάρχουν κάποιες αναφορές εκεί στα ελληνοτουρκικά και στην πολιτική των ήρεμων νερών, σε μια εκδήλωση που βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κάνοντας δύο πολύ μικρές παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι 8 και 10, το κάλεσμα ήταν για τις 8, προφανώς δεν θα ξεκινήσει να μιλά στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε πρέπει να σκοτεινιάσει, να ανάψουν τα φώτα και να πάρει η εκδήλωση, η λαϊκή εκδήλωση όπως την επικοινωνούν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης λαϊκής εκδήλωσης.
7: Να γράψει και ωραίο το χρώμα.
1: Και αυτό,
7: το μπορντό,
1: το μπλε με το κόκκινο.
7: Έχει γαλάζιο και κίτρινο από ό,τι βλέπω. Έτσι, μπήκε γαλάζιο και κίτρινο μέσα. Έχει, αν δεις, η Μπαρτσελώνα έχει και λίγο κιτρινάκι γύρω από το... και έχει και λίγο γαλάζιο μέσα στο σήμα. Δηλαδή τα έχει όλα τα μπλε μπορντό επικρατούν.
9: Μήπως ξέρεις και το όνομα?
7: Όχι, το όνομα δεν ξέρω, αλλά βλέπω τώρα τη σημειολογία, το link το οποίο μας δίνει το νέο υποδιευθυντής κόμματος, σημειολογικά τώρα σου λέω, είναι Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Έτσι το δίνουν.
1: Το όνομα... Λοιπόν, να το. Να, αυτό όλες, λέει. Αυτό. Εκεί είδε το γαλάζιο και το κίτρινο.
7: Όλα παίζουν.
1: Ο υποφάντης και προσπαθεί να τρολάρει.
7: Σε λίγο θα μας πει
1: ότι επειδή μίλησε για Μπαρτσελώνα ο Τσίπρας, το όνομα του κόμματος θα είναι Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
7: Όχι, δεν θα είναι Γκουαρδιόλα. Παρακαλώ, δεν τρολάρω όμως. Σου λέω τα χρώματα ποια είναι. Δεν τρολάρω. Να δούμε τι θα πει ο άνθρωπος τώρα.
1: Φόβη, για ξεκινά.
9: Έχεις
1: ονόματα τώρα.
9: Έχω ονόματα, βεβαίως. Καταρχάς ξέρουμε ότι ο κ.
1: Λινού Σαρακιώτης, δύο ανεξάρτητοι βουλευτές.
9: Τρεις. Και Φαρχάτ Οζγκούρ, ο βουλευτής της Ευρωπής.
1: Οι οποίοι δεν δεσμεύονται από κάποια κομματική ομπρέλα, οπότε εύκολα...
9: πρόσφατα έτσι, από την αριστερά. Είναι οι τρεις. Οι άλλοι όλοι είναι πρώην βουλευτές. Δηλαδή, όσοι, βλέπουμε το εξής τώρα παράδοξο. Όσοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν το 2023 ή το 2019, πάνε άνετα στο θυσίο.
1: Έτσι.
9: Ενώ αντιθέτως οι νυν βουλευτές έχουν απαγορευτικό από τον κύριο Τσίπρα, διότι δεν θέλει να υπάρχουν στο κάδρο σε αυτή τη φάση.
1: Καμία οργανική σχέση με ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ακριβώς, και κανένας που θα δίνει την αίσθηση ότι ο Τσίπρας κάνει μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα με παλιά υλικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν οι βουλευτές που θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί θα ανεξαρτητοποιηθούν βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά, αν θα καταλήξουν, που θα καταλήξουν κάποιοι, πόσοι θα είναι και ποιοι. Γιατί έχει σημασία. Ποιοι θα καταλήξουν στο κόμμα Τσίπρα.
1: Σωστό.
9: Και
1: είναι
9: όχι
1: θέμα
9: τώρα,
1: ημερών
9: εικάζω, ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις θα γίνουν μέσα σε επόμενες ημέρες.
1: Έτσι.
9: Η προσχώρηση,
1: όχι προσχώρηση
9: μπορεί να δούμε Σεπτέμβριο.
1: Και βάλε.
9: Τώρα.
1: Λοιπόν,
9: είδαμε και άλλους πρώην βουλευτές. Ήταν ο κύριος Σιμορέλης από τα Τρίκαλα, ο κύριος Κάτσης, ο κύριος Στέφος, ο Νίκος Μπίστης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, τελευταίος στη Νέα Αριστερά, η κυρία Βλονίτου, από το ΠΑΣΟΚ, οι μεταγραφές, Αντώνης Αουλίδης, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, από την Ανανεωτική Αριστερά, στενός συνεργάτης του

0: του Θοδωρή Μαργαρίτη επί αρκετά χρόνια και διάφοροι άλλοι. Και αν μπορώ να πω κάτι, στα πρώτα πλάνα είδα μεγάλες ηλικίες. Τελικά σε όλα τα κόμματα
1: όσο μπορούμε να βλέπουμε πλάνα εμείς από το θυσίο, έτσι για να είμαστε μέσα στο κλίμα. Γρηγόρη, υπάρχει, ρωτώ τώρα τον επαγγελματία της πολιτικής επικοινωνίας και της στρατηγικής, Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει η τάση, και θα τη δούμε να εκδηλώνεται τις επόμενες μέρες, το πρώτο διάστημα να βγουν στις τηλεοράσεις, στις πολιτικές εκπομπές παντού, μόνο νέα πρόσωπα. Ήδη είναι καμιά εικοσπενταριά από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα εκεί στην εκδήλωση. Θα δούμε πρόσωπα όπως την Άννα Παπαδοπούλου, τον Νίκο Νιφούδη, τη Θεόνη Κουφονικολάκου που ήδη έχει αρχίσει και εμφανίζεται και θα είναι πιθανότατα και η εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος και άλλα τέτοια πρόσωπα, δηλαδή ένα νέο πολιτικό προσωπικό, ούτε καν ο Γιώργος Βασιλιάδης, επειδή παραπέμπει στον παλαιότερο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα εμφανιστεί πολύ τουλάχιστον το πρώτο διάστημα. Αυτό είναι καλό ή κακό?
2: Είναι απόλυτα σωστή επιλογή, διότι πρώτον, ο κ. Τσίπρας θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο και της ορχήστρας, κρατάει την παγέτα, αλλά και της σκηνοθεσίας. Σε αυτή τη σκηνοθεσία την πολιτική είναι ξεκάθαρο ότι επανατοποθετείται έχοντας προσπαθήσει να έχει ως το δυνατόν πιο καθαρή εικόνα στο νέο περιβάλλον. Θα το δούμε πώς θα το περιγράψει και πώς θα τοποθετηθεί εκείνος σε λίγα λεπτά. Δεν θέλει να θολώσει την εικόνα και για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς. Δεν θα πολλαπλασιάσουν τα πρόσωπα επειδή θα έχουν μια βουλευτική ιδιότητα. Η παλιά αριθμητική δεν έχει καμία σημασία. Αντιθέτως, θα έλεγα, θα λειτουργήσει αφαιρετικά. Άρα η πολλαπλασιαστική ισχύ που θα θελήσει να δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας θα την δημιουργήσει με καινούργια πρόσωπα. Γιατί? Γιατί θέλει στο θυμικό αλλά και στη λογική των ψηφοφόρων να δώσει την καινούργια του παρουσία. Μάλιστα. Γιατί και ο ίδιος έχει επανατοποθεθεί.
1: Όσο μπορούμε να πηγαίνουμε στο θυσίο, τρόπο. Σας παρακαλώ. Ναι, Νίκο Υποφάντη.
3: Να σου πω ότι προσθέθηκαν στην παρέα ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Έτσι, mm-hmm. Δεν ξέρω αν το,
0: ναι.
3: το λάβαμε.
0: Η Δώρα Βιέρη, πρώην εκπρόσωπος τύπου.
3: Συναδελφός μας, ο Μάριος Αθανασίου, ο ηθοποιός. Έτσι, και σε γενικές γραμμές mm-hmm. βλέπουμε ότι υπάρχουν πρόσωπα, κυρία Τσιριγότη, τα οποία δεν ήταν από αυτό που είπε τώρα ο Γρηγόρης.
0: Και όλη η ομάδα του Ινστιτούτου Τσίπρα.
3: Του Ινστιτούτου, βεβαίως, και καθηγητές από ό,τι βλέπουμε. Γιατί ο Μαέστρος μπορεί να έπαιζε επί ΣΥΡΙΖΑ την πακέτα. Αλλά έχεις από κάτω το ψηφού.
2: Η ορχήστρα έκανε ό,τι ήθελε.
3: Έπαιζαν ό,τι θέλανε. Δηλαδή, ο Μαέστρος βρέθηκε κάποια στιγμή εκτεθειμένος και δεν ξεκινάμε εκείνο το βράδυ που τον έχουν φέρει τον άνθρωπο από την Κροατία, της τραγωδίας του Ματιού. Τον έχουν στήσει και μόλις κλείνει η κάμερα του λένε: α, έχουμε και κάτι νεκρούς. Και τον έχουν στήσει να κάνει όλο αυτό το σόου και του λένε μετά: κοίταξε, έχουμε και κάτι νεκρούς. Λοιπόν, όλη αυτή την παραφωνία βλέπουμε αυτοί οι οποίοι βρισκόντουσαν στη σύσκεψη, δεν έχει μείνει κανένας δίπλα του. Κανένας. Δες το σημειολογικά, δες το.
1: Τάσο.
0: Αναφέρεις τον κύριο Φάμελο.
1: Το τρέχω, παιδιά, λιγάκι για να πάμε και στον Κώστα Καραμαλή. Θα τα πούμε και στην πορεία.
3: Δεν έχει μείνει. Φαγωθήκαν όλοι. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Τάσο.
4: Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι και ένα από τα πιο βασικά κομμάτια τα οποία προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα του προσπάθεια να λύσει, που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα διοικεί από ό,τι φαίνεται το κόμμα του. Θέλει να είναι
1: με μια σφιχτή ομάδα, πολιτικό συμβούλιο,
4: πολύ πιο σφιχτό. Σίγουρα θα δούμε εντάξει, τα κλασικά όργανα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι θέλει να είναι κάτι απόλυτα ελεγχόμενο από τον ίδιο σε όλο το πλαίσιο. Και νομίζω ότι παίζει και αυτό ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο δέχεται άτομα, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άμα καεί στη σούπα, φυσάς και το διάολο.
4: Υπό την έννοια ότι...
1: Τώρα βλέπουμε...
2: Αρχίζει και ήδη για ένα υβριδικό κόμμα, αλλά και για άλλου τύπου οργάνωση.
1: Βλέπουμε εικόνα από το θυσίο, θα υπάρχει φαντάζομαι και η σχετική σκηνοθεσία, ωραία εικόνα με φόντο με θέα την Ακρόπολη. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Να δούμε τώρα μετά στην ουσία. Τάσο, ένα ερώτημα ακόμα. Σήμερα, είδαμε, πριν την ίδρυση του νέου κόμματος, είδαμε μία δημοσκόπηση από την Interview, είδαμε και πριν την κάρτα, που φέρνει στην εκτίμηση ψήφου και στην πρόθεση, αλλά στην εκτίμηση ψήφου, περίπου 0,9% αν θυμάμαι καλά, το κόμμα Τσίπρα μπροστά από το, από

0: το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εντάξει, η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία παραμένει εκεί κοντά στο 15%. Θεωρείς ότι αυτό θα κλειδώσει τις επόμενες μέρες στις μετρήσεις? Αυτή δηλαδή, η κυρία Λινού εδώ βλέπουμε, ότι θα υπάρχει αυτό το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις?
1: Ακόμα είναι νωρίς για να το δούμε. Ναι. Η βασική εικόνα την οποία έχουμε από το μέχρι πρότινος μετρήσεις που κάναμε στο καθαρά μέρος της πιθανότητας ψήφου, που βλέπαμε αυτούς που εκφράζανε μια βεβαιότητα ψήφου προς το κόμμα του κ. Τσίπρα να κινείται εκεί πέριξ του 10%, μαζί με ένα ποσοστό το οποίο αυτή τη στιγμή θα πάρει και από αυτούς που δηλώναν μια χαμηλότερη πιθανότητα, κάπου εκεί θα κινηθούν τα ποσοστά του. Επί της ουσίας, δηλαδή,
0: στο 14-15 λες.
1: Φαίνεται, ας μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου, ότι κάπου εκεί γύρω στο 12%.
2: Ωραία. Είναι λίγο πρόωρο.
1: Αλλά είναι
2: πάντως,
1: πολύ νωρίς
2: για να το δούμε.
1: Ακόμα δεν
2: έχει ανακοινωθεί.
0: Σωστό.
2: Η κυρία Καριστιανού ακόμα δεν έχει παρουσιάσει το οτιδήποτε. Άρα νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα χρειάζεται λίγος χρόνος για να δούμε τις δυναμικές.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε στον Κώστα Αλατζά, που παρακολουθεί την εκδήλωση όπου μιλάει ο Κώστας Καραμαλής. Κώστα.
3: Στην κατάλληλη χρονική στιγμή κάναμε τη σύνδεση. Μιλάει αυτή τη στιγμή, μόλις ξεκινάει την ομιλία του, ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Είναι ο τελευταίος ομιλητής στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο του ισχυρού». Μόλις ξεκίνησε η ομιλία του Κώστα Καραμαλή, κάνω λίγο πιο αριστερά με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Γρηγόρη Μπίκα, να σας δώσει ένα πλάνο.
0: Εγώ την έχω διαβάσει την ομιλία. Κώστα, την έχω διαβάσει την ομιλία και έχω εικόνα.
3: Άρα να περάσω στο παρασύνθημα, λοιπόν.
0: Να περάσει στο παρασύνθημα, γιατί νομίζω ότι αυτό που αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή είναι στις τελευταίες λίγες παραγράφους.
3: Ακριβώς. Και υπάρχουν δύο θέματα στα οποία αναμένεται να αναφερθεί σε λίγα λεπτά ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι τα εθνικά θέματα, ούτως ή άλλως το αντικείμενο του βιβλίου είναι τέτοιο που επιβάλλεται, θα έλεγα, να αναφερθεί στην εξωτερική πολιτική. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών. Νομίζω, σύμφωνα με την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, η πιο σκληρή κριτική απέναντι
0: εμείς
3: στην
0: κυβέρνηση μεταξύ, Κώστα,
3: έχει
0: συγγνώμη,
3: να κάνει με το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές.
0: Ωραία. Θα μας το πεις αυτό. Απλώς διακόπτω να πω ότι βλέπουμε Αντώνη Σαμαρά, Προκόπη Παυλόπουλο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη,
4: Κώστα
0: Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε τον Άβαρχο, τον Βαγγέλη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λογικά πράγματα, όχι κάτι που δεν το αναμέναμε. Να και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Λοιπόν, είναι και πολύ βουλευτή, Γιώργος Βλάχος.
3: Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Μαζί με όλη την οικογένεια βρίσκεται εδώ.
0: Ωραία. Πες μας λοιπόν, τι λέει για κράτος δικαίου και ελληνοτουρκικά.
3: Αυτό που αναμένεται να πει ο κύριος Καραμαλής είναι ότι υπάρχει δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο θεσμό της δικαιοσύνης, που είναι θεμέλιος λίθος για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και μάλιστα αναμένεται να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν ευθέως τη δημοκρατία. Αυτή είναι η πιο αιχμηρή αναφορά στο λόγο του Κώστα Καραμαλή και αναφέρεται στο θέμα του κράτους δικαίου και ειδικότερα στην υπόθεση των υποκλοπών. Ναι. Από εκεί και πέρα αναμένεται να αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, να εκφράσει τις πάγιες θέσεις που κατά καιρούς εκφράζει. Αντιλαμβάνεται ως κατανοητό τη λογική της αποφυγής των εντάσεων, αλλά δεν θεωρεί ότι η πολιτική των ήρεμων νερών μπορεί να βγάλει κάτι. Απεναντίας προειδοποιεί την ελληνική κυβέρνηση ότι μπορεί αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών να προσδώσει στην Άγκυρα το μήνυμα ότι η Ελλάδα υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις της σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα έλεγα μία αιχμή αναμενόμενη σε ήπιους τόνους και με θεσμικό χαρακτήρα.

0: Αυτά τα δύο σημεία θα κυριαρχήσουν στη σημερινή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος θα κάνει και μία ανάλυση γενικότερα των γεωπολιτικών εξελίξεων για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ρευστό διεθνές περιβάλλον, για τον πολυπολικό κόσμο που αναδύεται και βέβαια ποιος θα πρέπει να είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εθνικά δικά μας ζητήματα. Είναι, θα γίνουν αρκετές αναφορές στην ομιλία του Κώστα Καραμαλή.
1: Κώστα, θα πάρουμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Λατζά. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από αυτά που λέει αυτήν την ώρα ο Κώστας Καραμαλής.
2: Μηθεί από την ίδια τη Δύση. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην αντικατάστασή του με ένα προσωποπαγές όργανο ηγετών και φίλων με ισχύ και παρόμοιες αναθεωρητικές βλέψεις, το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης. Πρόκειται επομένως για έναν κόσμο που ολισθαίνει σε μια κατάσταση διεθνούς αναρχίας, με τη βία να επιβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου και να χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, αναθεωρητισμό και ηγεμονικές φιλοδοξίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φέρει ξανά στην καρδιά της Ευρώπης ένα πόλεμο μεγάλης έντασης και διάρκειας. Αυτό σε συνδυασμό με τον παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τώρα τη σύγκρουση με το Ιράν οδηγούν σε διαρκή παγκόσμια αστάθεια και μακροχρόνιους οικονομικούς και κοινωνικούς κλειδονισμούς.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, φεύγουμε από την εκδήλωση Κωνσταντίνος Αραβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος Φίλης, ένα εξαιρετικό βιβλίο, όπου είναι και δύο εξαιρετικοί άλλωστε, όπου μιλάει αυτήν την ώρα ο Κώστας Καραμαλής. Ακούσαμε τις αιχμές που θα αφήσει, επιστρέφουμε στο Οδυσσίο, βλέποντας το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για την απόψινή εκδήλωση. Λοιπόν, επειδή τα κινητά έχουν πάρει φωτιά τώρα, έρχονται πληροφορίες και τα λοιπά. Μέχρι
3: έχουν
1: να ξαναπάμε στο Οδυσσίο. Καλά, εδώ και πολύ καιρό.
3: Εδώ και πολύ καιρό, διότι βλέπω καθυστερεί και η ομιλία του κυρίου Τσίπρα και όλες τις πληροφορίες λέγανε ότι θα είναι γύρω στις 9 παρά 20, 20. Εκεί, 9 παρα 4, κάπου εκεί. Βεβαίως,
1: πρώτα θα ακούσουμε το τραγούδι
3: Κραουνάκη,
1: το
3: ύμνο. Εκεί έμεινα, ότι πρώτα θα ακούσουμε το τραγούδι. Κάποιος θα προλογίσει τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να μάθουμε και το όνομα σήμερα. Ένα όνομα που θα παραπέμπει, αν καταλαβαίνουμε καλά, στην επιγραφή, στην ταμπέλα Πατριωτική Αριστερά. Κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, επειδή μου αρέσει, εγώ είμαι ψαχτήρι, προσπάθησα να δω στην μεταπολίτευση ποια κόμματα, νέα ή παλιότερα, έχουν συνδεθεί με ύμνο και τραγούδι. Θα σας εκπλήξω, γιατί ξέρω που θα το πάτε. Είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή, το 80 γράφτηκε το «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία» από το Ρόμπερτ Ουίλιαμς για τις προεκλογικές καμπάνιες της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα αυτό του Κραουνάκη. Αυτό που λέγεται το «θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» δεν γράφτηκε για το ΠΑΣΟΚ. Είναι Ηλίας Ανδριόπουλος και Μάνος Ελευθερίου. Υπήρχε και απλώς το ενσωμάτωσε το ΠΑΣΟΚ.
3: Όπως και άλλα τραγούδια.
4: Μισό λεπτό. Ο ήλιος ο πράσινος είναι Σπανατέλη. Αυτό δεν γράφτηκε για το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι.
4: Για ποιο γράφτηκε ο ήλιος ο πράσινος?
1: Εκ των υστέρων. Το «καλημέρα ήλιε, καλημέρα» είναι ο Ηλίας Ανδριόπουλος.
4: Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο. Ναι. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Παναθέλη μας οδηγεί εμπρός στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική.
3: Ναι. Απ' έξω.
4: Μπορώ να σου το πω όλο δηλαδή.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
4: Τι με έδειξε τώρα.
1: Αυτό είναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το τρίτο, γράφτηκε εκ των υστέρων. Στα γεννητούρια κόμματος είναι η πρώτη φορά που γράφεται τραγούδι.
3: Όπως τα γενέθλια κόμματος που είναι γνωστά είναι του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Ναι.
3: 18 και σοσιαλισμός, 18 Οκτωβρίου.
1: Εγώ νόμιζα το 3 του Σεπτέμβριου, τι λες.
3: Τα γενέθλια τα κυβερνητικά.
1: Τη συντηρητική διακήρυξη.
3: Επίσης και η συντηρητική διακήρυξη είναι 3 του Σεπτέμβρη, αλλά αυτό που λέγανε πολλοί και τραγουδούσαν μετά στο ΠΑΣΟΚ ήταν το 18 και σοσιαλισμός.
5: Πάντως, αν έχει τη
3: του
5: λέξη
3: Οκτωβρίου του 81.
5: Πατριωτική, σημαίνει ότι προσπαθεί να επανατοποθετηθεί σε έναν άλλο χώρο.
1: Όπου κυρία

0: αρχή κεντροδεξιά-δεξιά.
1: Ακριβώς. Και επίσης ως μια προσπάθεια αλίανσης της εικόνας σε σχέση με το θέμα των Σκοπίων, όπου του κόστησε και πάρα πολύ η συμφωνία με τα Σκόπια.
2: Είναι άρα
1: θέλει να κάνει και εκεί μια επανατοποθέτηση.
0: Όχι στους κεντρώους, στο πιο δεξιό ακροατήριο της τύχησε.
1: Και σε ένα πατριωτικό κομμάτι στο χώρο της αριστεράς, το οποίο είναι υπαρκτός ως τομέας.
2: Πάντως σήμερα είναι σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ο κύριος Τσίπρας. Είναι στην Αττική, όπου και το 2023 σημείωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με άλλες
0: εκλογικές περιφέρειες. Παρεμβαίνετε, δεν χρειάζεται να μοιράζω.
2: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με αυτές τις πρώτες εικόνες πόσος κόσμος είναι εκεί. Δηλαδή στην Καριστιανού ξέραμε πόσους χωράει το Ολύμπιον. Και βλέπαμε και απ' έξω και πάνω κάτω βγάλαμε ότι είναι 800 με 850 λιγότεροι από αυτό που υπολόγιζαν ότι θα δουν εκεί.
0: Θα είναι πολύ
2: λιγότερο κόσμο.
1: Δεν είναι ενδεικτικό πάντως.
0: Ναι, δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Ο
0: δεν
1: κόσμος είναι έχει πάψει εδώ και
2: έχει
1: πολλά
2: όμως και ένα
1: χρόνια.
2: Ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως και έχει.
2: Α, ναι, πάει κόσμος.
1: Όμως είναι σίγουρο ότι θα δούμε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους.
2: Τους είδαμε.
3: Έχουν περισσότερο
1: γιατί,
3: χρόνο, μην
1: γελιόμαστε. Γιατί αυτά τα κοινά είναι μαθημένα, είναι στο DNA τους, είναι στη συμπεριφορά τους, στις συνήθειές τους, να πηγαίνουν σε αυτού του τύπου τις
0: εκδηλώσεις. Βέβαια η περιοχή ευνοεί και τα νεανικότερα κοινά.
2: Είναι γιατί έχει πολλά μπαρέρα.
0: Είναι, γιατί κάνουν και τη βόλτα τους και πάνε μετά.
3: Κοίταξε,
1: δεν πηγαίνουν στις κομματικές εκδηλώσεις. Δεν είναι.
3: Οι περισσότεροι θα είναι στο σπίτι, θα βάλουν κοντρότσο και εμάς εδώ από δίπλα. Θα το δούνε και από το διαδίκτυο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι. Θα σας, είναι
0: εργάσιμη. Θα σας πω το εξής και αυτό είναι πληροφορία μου. Το έλεγε πολύ πολύ κορυφαίος τέλεχος εκείνης της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχαν πάθει κυριολεκτικά πλάκα με το πόσο μεγάλες ήταν οι συγκεντρώσεις του Τσίπρα πριν τις εκλογές προεκλογικά του 23. Όντως οι συγκεντρώσεις ήταν μεγάλες σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Και πάθαν το πατατράξ στις εκλογές με το 20% και μετά με το 17,8%.
2: Γιατί εκπαιδεύεται.
0: Άρα θα να πω, δεν σημαίνει το πολύ
3: σημαντικό. Έχει σηκώσει ντρόν και δίνει εικόνα πλέον επίσημα το link που θα καλύψει τον Αλέξη Τσίπρα. Δείχνει τον κόσμο. Νομίζω, Γρηγόρη, και με την δική σου εμπειρία, πρέπει να έχει 4 με 5.000 κόσμο γεμάτο
0: ήδη
3: γεμάτο
0: νομίζω
3: περιοχή.
0: Το βλέπουμε.
3: Αυτό, μπράβο, μπράβο.
0: Το βλέπουμε.
3: Στον αέρα, μπράβο.
0: Φέρτε το παρακαλώ την εικόνα μεγάλη. Ναι,
1: και
0: ακόμα θα πάνε κι άλλοι. Ναι. Γιατί δεν έχουν ανάψει και τα φώτα. Θα φανεί πιο εντυπωσιακό.
3: Πάντως έχει κόσμο, έτσι. Έχει
0: εντάξει
3: κόσμο.
0: Τώρα, εάν επιστρέφεις με τον τρόπο που επιστρέφεις, γιατί επικοινωνιακά και νομίζω και ο Τάσος και ο Γρηγόρης θα συμφωνήσουν, το έχει χειριστεί με πρωτοφανή δεξιότητα για εκείνο το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.
4: Με
0: το
4: συνέπεια για αρχή.
0: Ναι, για αρχή.
4: Είναι το βασικότερο στοιχείο
0: ναι.
4: Σε αυτό.
0: Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί στις εκλογές δεν κάνεις καλά αποτελέσματα με την επικοινωνία μόνο. Θέλεις και άλλα πράγματα.
1: Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός
0: βλέπουμε πάντοτε.
3: Έχει κόσμο πάντα.
0: Πλάνα από τον drone. Ναι, έχει κόσμο. Ναι.
3: Έχει κόσμο. Τώρα όποιος και να θέλει να το πει διαφορετικά, η ερμηνεία είναι ότι έχει κόσμο. Έχει μαζευτεί κόσμος. Και χωρίς να έχει κομματικό μηχανισμό να το στηρίζει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι.
4: Εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι έχει γίνει μια προεργασία.
3: Ποιος είναι ο κομματικός μηχανισμός,
4: όχι κομματικός.
0: Αλλά ο Γιώργος Βασιλιάδης και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης οργανωτικά είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα.
2: Είναι εμπειροί και οι δύο.
4: Έχει γίνει μια προεργασία ουσιαστική από πίσω. Δεν νομίζω ότι ξεκίνησαν απλά μια μέρα και είπανε τότε θα πάμε και το αφήσανε.
2: Ας το πούμε αλλιώς. Είναι ένας δανεικός εκλογικός μηχανισμός.
1: Για εκείνη την ώρα
2: για την έναρξη του εγχειρήματος.
3: Ξέρετε ότι εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος κανενός. Δεν έχουν φέρει και πούλμαν από την περιφέρεια. Είναι κόσμος που μαζεύεται τώρα εκεί.
0: Αρκεί η Αθήνα. Αρκεί. Προς το παρόν αρκεί η Αθήνα. Προφανώς.
2: Το δυνατό σημείο του Τσίπρα παραμένει η Αθήνα και σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις.
0: Και η Αχίλιο Στέρνα, η Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Πρέσπες.
2: Ενώ στη Θράκη είναι διαφορετικά τα πράγματα και στην Ανατολική Μακεδονία. Άλλωστε, δύο ήδη βουλευτές, δηλαδή οι δύο μουσουλμάνοι. Κινούνται προς το κόμμα Τσίπρα, παίζει αυτό το ρόλο του. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, έχει τεράστια τρύπα ο κύριος Τσίπρας, όπως και στη Θεσσαλία.
4: Εντάξει, βέβαια, εκεί υπάρχουν όμως και τα οικονομικά χαρακτηριστικά.
2: Την Ήπειρο, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, έχει την καταγωγή του από εκεί.
2: Γι' αυτό το λέω.
4: Έχει και βουλευτές οι οποίοι ακούγονται ότι θα πάνε. Οπότε...
0: Εκεί και ο Μπάρκας, η Όλγα Γεροβασίλη.
4: Είναι η Γεροβασίλη.
0: Ο ίδιος.
2: Εκεί νομίζω στην Ήπειρο
0: ο
2: είναι
0: Μάριος
2: δυνατά
0: Κάτσης,
2: τα ποσοστά.
0: Που είπες προηγουμένως.
2: Ακριβώς.
4: Στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία και στην Δυτική Μακεδονία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το οικονομικό, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της ψήφου νομίζω.
0: Υπάρχει ένα πρόσωπο εκεί πέρα στη Δυτική Μακεδονία.
4: Δεν ξέρω αν είναι μόνο το κομμάτι του πρόσωπου.
0: Δηλαδή, ο πρώην περιφερειάρχης.
4: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτή την οικονομική κατάσταση που εμφανίζεται στην περιοχή εκεί που είναι

0: Καμία αναφορά στο 2015, δηλαδή στη διακυβέρνηση
1: Τσίπρα. Το κλείσε αυτό το κεφάλαιο με το βιβλίο.
0: Ακριβώς, αρκετά η Θάκη. Ούτε βεβαίως το 19-23, για το οποίο, διάστημα για το οποίο το κατηγορούν πολλά στελέχη, που τότε ήταν στενοί τους συνεργάτες, ότι χάθηκε μια ευκαιρία να ανοιχτεί και σε άλλο κόσμο.
2: Αυτή ήταν και η στρατηγική του κ. Τσίπρα. Δηλαδή το rebranding και η παρουσίαση του βιβλίου, εκεί αποσκοπούσε να τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά σε ουδέτερο χρόνο, έτσι όταν σήμερα φτάνει σε αυτό το σημείο, να μην ξεκινάμε την κουβέντα του 15, του 23, του 12, των επιλογών
3: και
2: με τα μνημόνια
3: φάει,
2: και το καθεξής.
3: Αν μου επιτρέπεις εισαγωγικά το φάει, Γρηγόρη, να φάει και τα τοξικά στοιχεία, τα οποία δεν μπορούσε να τα μαζέψει με τίποτα. Γιατί κάποια στιγμή το 23, στις εκλογές, γελιόμαστε, δεν ήξερα από πού θα του έρθει. Κατρούγκαλος, βλέπε τι έγινε, έτσι. Με όλο αυτό το τοξικό κλίμα με Πολάκη, διαγραφή, δεν διαγράφεται. Νίκος Παπάς απέναντι και όλοι οι υπόλοιποι στρατηγικές, βεβαίως, που ο καθένας άραξε διαφορετικές.
1: Να επισημάνω κάτι που παρατήρησα, Νίκο. Ναι. Ενώ παραδείγματος χάριν, ο Τσίπρας πριν από λίγο καιρό είχε κάνει μια πολύ σκληρή κριτική, αλλά επί της ουσίας, και είχε υπάρξει και απάντηση, ενώ με τον Γιάννη Στουρνάρα είχε κοντραριστεί πολύ σκληρά πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, έτσι. Χτες που ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα με την κυβερνητική πλειοψηφία και εκτέθηκε κατά πολλούς το Πασόκ με το παρόν, ο Τσίπρας δεν είπε τίποτα. Δηλαδή, θέλω να σου πω...
3: Λειτουργήσε πιο θεσμικά, λες.
1: Λειτουργήσε, ναι, από μια απόσταση και πιο θεσμικά.
3: Μπράβο, το παρατήρησες.
1: Λοιπόν, έχει και αυτό ένα συμβολισμό. Δεν μπήκε δηλαδή... Άφησε το Πασόκ εντός εισαγωγικών να εκτεθεί, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις της ομάδας της Άννας Διαμαντοπούλου, με η Μάρογλου και άλλοι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο ίδιος δεν είπε τίποτα για τον Στουρνάρα. Το αξιολογώ. Ότι είναι μια κίνηση που κάτι σηματοδοτεί.
3: Σημειώνω.
1: Τι σου έρχεται.
2: Θα το δούμε αυτό, γιατί πρέπει να ακούσουμε την τοποθέτησή του. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να είναι η εναλλακτική πρόταση. Με όρους θεσμικότητας και συστημικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι σε σκληρή σύγκρουση με την κυβέρνηση. Mm-hmm.
0: Και αυτό που θέλει να δείξει ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία του είναι ότι το εγχείρημα δεν βασίζεται στη δική του προσωπική φιλοδοξία. Τώρα, εντάξει, να το πιστέψει κάποιο αυτό σε απόλυτο βαθμό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρόκειται για ένα πολιτικό με εμπειρία πια, πρώην πρωθυπουργό. Και θέλει να επιστρέψει. Αλλά θέλει να δείξει ότι το πνεύμα της ομιλίας θα είναι γιατί τώρα, γιατί το κάνω αυτό, γιατί κάνω κόμμα. Και αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι δεν μπορεί να μένουμε πια στον καναπέ αμέτωχοι. Θα πρέπει να κάνουμε το οτιδήποτε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αλλά μαζί με την πολιτική αλλαγή,
1: Να πάμε λίγο. Εγώ θα συμφωνήσω με τη Φόφη. Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα.
4: Εδώ βρισκόμαστε, Σεραφείμ, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα. Προς το παρόν ο κόσμος περιμένει εδώ υπομονετικά για να ξεκινήσει να ακούσει πια αυτή την ιδρυτική ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα που περιμένουμε από τον πρώην πρωθυπουργό, με μια χαλαρή μουσική που υποδέχεται τον κόσμο σε μια γεμάτη, θα λέγαμε, πλατεία Θησίου εδώ. Είναι πολλοί ο κόσμος που τον περιμένει.
3: Δεν έχει επαναστατικά τραγούδια, Θεοδώρα, έτσι, είναι πιο χαλαρή μουσική. Δεν έχει Νίκη Θεοδωράκη που ακούγαμε μια εβδομάδα.
1: Όχι.
4: Προς το παρόν, όχι. Φαντάζομαι ότι...
3: Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
4: Αυτό θα ακουστεί λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έτσι. Θεοδώρα, θα επιστρέψουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω, εις επίρρωση αυτού που είπε πριν η Φόφη, ο Τσίπρας τι έκανε. Το είπε πολύ καλά και ο Γρηγόρης. Έκλεισε το παρελθόν ή νομίζει ότι έκλεισε το παρελθόν. Θα το δούμε αυτό με το βιβλίο. Και κάνει τώρα, αφού έκανε το rebranding, κάνει αυτό τώρα όλο το υβριδικό και άρτια επικοινωνιακό ξεκίνημα, όπως το βλέπουμε τώρα. Έβγαλε το μανιφέστο, δηλαδή την, ας το πούμε έτσι, ιδεολογική τοποθέτηση του νέου κόμματος, την έχει ήδη ανακοινώσει από την 1η του Μάη, ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έβγαλε αυτό και τώρα θα δώσει σε αυτή την ιδρυτική ανακοίνωση αυτό που λέει η Φόφη. Θα πει γιατί τώρα ποιος είμαι

0: τι επιδιώκω, γιατί πρέπει να πάμε στην πολιτική αλλαγή, να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και αφού δεν μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να το κάνει κεντροαριστερά, μπορώ να το κάνω εγώ. Δηλαδή θα είναι μια τέτοια τοποθέτηση απόψε που θα ακούσουμε με κάποια σλόγγαν όπως ο νέος πατριωτισμός κτλ. Και τον τίτλο του κόμματος που θα προσδιορίσει και όλο αυτό το πράγμα. Άρα υπάρχει, είναι δομημένο, θέλω να πω, Γρηγόρη, αυτό βήμα-βήμα.
1: Βέβαια, το παρελθόν μπορεί να λιανθεί, μπορεί να, να επαναπαρουσιαστεί.
0: Είναι αυτό,
1: όμως,
0: είναι αυτό που βλέπουμε.
1: Προοδευτική πανστρατιά. Είναι μια πηξίδα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Δεν είναι το όνομα του κόμματος αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι οι κάρτες που έχουμε ετοιμάσει εμείς.
1: Είναι η πηξίδα. Στην πηξίδα αυτή, λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η κατεύθυνση, που είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι κεντροαριστερή, σοσιαλδημοκρατική.
3: Και θα παίξει πολύ λέξη πατριωτικό, πατριωτική, αριστερά.
2: Θα το ακούσουμε δηλαδή από τον Αλέξη Τσίπρα το πατριωτικό.
1: Το παρελθόν όμως.
0: Μα το νέο πατριωτισμός που λέει φυσικά υπάρχει, και θα το ακούσει.
1: Ο νέος πατριωτισμός είναι μια λέξη που την έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι πολιτικοί. Όμως καλύπτει ένα κενό και μια αδυναμία η οποία έχει καταγραφεί και στις έρευνες στο κομμάτι εκεί όπου θεωρήθηκε ότι αυτό δεν του επιτρέπει να μπορέσει να απευθυνθεί με έναν πιο πιστικό
0: άλλο είναι
1: τρόπο
0: το θέμα. Άλλο είναι το θέμα. Και ρωτώ, εγώ.
1: Και της κεντροαριστεράς.
0: Μπορεί ο Τσίπρας να αντιμετωπίσει με τον όρο πατριωτισμός, τον νέος πατριωτισμός, τον πατριωτισμό του Μητσοτάκη με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα Ραφάλ, με τις Μπελαρά,
2: και δεν θα είναι
0: όλο
2: εκεί,
0: αυτό
2: δεν θα
0: το πράγμα.
2: Το χώρο, δεν νομίζω, νομίζω
0: στο ότι χώρο του κέντρου, λέω. Αυτό στο χώρο, δεν λέω στο χώρο της δεξιάς.
4: Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι οι επιλογές για όλους και ειδικότερα γιατί...
0: Μήπως ο πατριωτισμός, θέλω να πω, Τάσο, του Τσίπρα, δεν είναι ο πατριωτισμός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά είναι ο πατριωτισμός της κοινωνικής ασφάλειας και της άρσης
4: ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα παίξει, γιατί στο άλλο πεδίο, αν πάει, οι επιλογές θα είναι πάντα στο αυθεντικό, δεν θα πηγαίνει σε κάτι άλλο.
1: Τι προσπαθεί να κάνει? Να δώσει το πάτημα, το άλοθη, σε μεγάλα κοινά να τον ψηφίσουν. Mm-hmm. Το αν θα το κάνουν είναι άλλο ζήτημα. Αλλά βάζω στην έννοια του πατριωτισμού, επιτρέπει σε κάποια κοινά να εξηγήσουν σήμερα μια άλλη αλλαγή. Η αλλαγή δεν θα γίνει γιατί θα πιστέψουν ότι αυτός ο χώρος θα καλύψει τον πατριωτισμό της κεντροδεξιάς, αλλά είναι κοινά τα οποία θα το χρησιμοποιήσουν ως άλοθη για να κάνουν τη μετακίνησή τους. Τι κάνει? Προσπαθεί λοιπόν να διευρύνει τη βάση του έτσι ώστε να του επιτρέπει να συνομιλεί με περισσότερα κοινά. Το αν θα μπορέσει αυτό να αποκτήσει βάση ή να δέσει, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά ανοίγει τη βάση του για να μπορεί να επιτρέψει σε διαφορετικά κοινά να πατήσουν στο κάλεσμα.
3: Ανοίγει τη βάση του, αλλά σύντομα θα πρέπει να απαντήσει και σε βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, δια της εκπροσώπου τύπου της κυρίας Κουφό-Νικολάκου, του Ινστιτούτου, αρχικά.
2: Αν μου επιτρέψει να ξεκινάει τώρα σε δύο λεπτά,
3: είπε το εξής.
0: Ωραία, μόλις ξεκινήσει, θα κάνουμε το πρώτο πέρασμα.
3: Καμία συνεργασία με κανέναν. Θέλει δηλαδή και αυτό.
0: Ο Γιάννης Αργυρός το παρακολουθεί, συγγνώμη.
1: Αυτό θα το λένε όλοι μέχρι τις εκλογές. Κανείς με κανέναν.
0: Με παρέσυρες. Με παρέσυρες.
3: Καμία συνεργασία. Αυτοδύναμη λογική από τον κύριο Τσίπρα. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν και πάω να είμαι πρώτος. Θα το ακούσουμε δηλαδή από πολλούς, ακόμα και αν αυτό φαίνεται μη ρεαλιστικό. Θα το λέει ο Τσίπρας. Θα το λέει το ΠΑΣΟΚ. Και η Καριστιανού το ίδιο είπε.
1: Και η κυρία Καριστιανού το είπε. Αλλά
0: στις μετρήσεις ποιος θα φέρει
1: δεύτερος.
0: Θα υπάρχει
1: το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Όμως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει, γιατί το 2023, νομίζω και εκεί ήταν το μεγάλο πατατράκ, το φιάσκο του Τσίπρα, άρχισε να βάζει διάφορα πρόσωπα δίπλα στους πιθανούς συνεργάτες του. Από το Βαρουφάκι μέχρι οποιονδήποτε έλεγε «Ελάτε εδώ όλοι μαζί να κυβερνήσουμε». Τώρα θα ερωτηθεί εκ νέου και θα πρέπει να απαντήσει, αν δεν είσαι αυτοδύναμος, με ποιον θα πας.
1: Έφερε την απλή
3: θα μπει και αυτός σε αυτό.
1: Και την ώρα που όλοι το απέλυταν, εκείνος επέμενε σε κάτι το οποίο ήδη δεν υπήρχε. Τώρα θα λέει και εκείνος για την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία όμως δεν θα υπάρξει για κανέναν και αυτός ο γόρδιος δεσμός θα λυθεί πάρα πολύ απλά από το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει και κάτι
3: που θα μέσα εναντίον του ΠΑΣΟΚ σήμερα ο κ. Τσίπρας.
1: Γι' αυτό και θα έχει ρόλο και το ΠΑΣΟΚ.
3: Θα της απαντήσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε μισό λεπτό για να μπορέσουμε να συνδεθούμε μετά. Θα πω μόνο προσθέτοντας σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα του Τσίπρα έναντι του Πασόκ ως προς τον στόχο της αυτοδυναμίας, ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι θα πάνω. Είναι αρκετά πάνω από όλους τους άλλους. Πάμε διαφημίσεις.
5: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον. Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με Φόφη Γιωτάκη, Γρηγόρη Τσιμογιάννη, Νίκο Υποφάντη, Τάσο Βασιλείου, σε συνεχή ροή απόψε η επόμενη μέρα, εν ώψη των αποκαλυπτηρίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα πάμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο Θησείο, γιατί ανεβαίνει στο βήμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Αργότερα, σας το λέω, μετά τις 9, θα έχω δίπλα μου τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, στο πρώτο σχόλιο κυβερνητικού στελέχους για την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και αμέσως μετά το πολιτικό μας τραπέζι με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αργυρός θα με καθοδηγήσει όταν είμαστε έτοιμοι. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ωραία. Φόφη.
3: Αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα υπάρχει μία αναφορά σίγουρα, γιατί το είπαμε πριν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα υπάρχει, θα το πάει πακέτο με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας κάπου στην ομιλία του θα πετάξει ότι αυτό που βλέπουμε συχνά και θα πει δηλαδή τους υπουργούς που ήταν άλλοτε στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ να εναλλάσσονται σε υπουργικούς τόκους και να είναι και τα δύο τα κόμματα και ότι αυτό, δηλαδή αυτή η εικόνα θα πρέπει να μείνει στο παρελθόν. Δεν θα υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου λένε, ιδιαίτερα ίχνη αυτοκριτικής. Τέλος. Πάει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στον μπροστά και γιατί πρέπει να κάνουμε νέο κόμμα και ποιες γενιές θέλουμε να συνδέσουμε. Άσχετο βέβαιως το ότι είναι μόνο οι μεγάλες γενιές εκεί. Μου λένε, αν είναι ακριβές,
0: αυτού που είπες, ναι, ότι θα επιχειρήσει με κάποιο τρόπο να ταυτίσει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ως το παλιό πολιτικό σύστημα.
3: Ναι, που
0: θα ακουστεί δηλαδή ακριβώς, θα καταχωρήσει δηλαδή και τα δύο κόμματα σε ένα
2: έκανε και το
0: 23
2: όμως
0: σύστημα
2: αυτό.
0: Εξουσίας.
2: Το έκανε και το 23 αυτό. Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Όχι, το 23 πώς το έκανε. Αφού έκανε αφού απίφθινε πρόσκληση λόγω απλή αναλογική σα εργασία.
2: Δεν το ξεχάσουμε.
1: Η στρατηγική για ένα κόμμα προκύπτει πάρα πολύ απλά από την ανάγνωση κοινωνική πραγματικότητα και των ερευνών. Τι λέει αυτή η ανάγνωση? Πρώτον, την αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, την αποστασιοποίηση και την απογοήτευση του κόσμου. Άρα υπάρχει το πολιτικό κενό. Ένα στους δύο δηλώνει ότι δεν το καλύπτει κανένα κόμμα. Και ένα δεύτερο στοιχείο, θα θελήσει να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα και ως πιθανούς συνεργαζόμενους την επόμενη μέρα. Γιατί είναι κρίσιμο για εκείνον να πάρει όλο το χαρτί από την πλευρά του αντιπολιτευτικού κοινού που θέλει να ψαρέψει. Αρδεύει από το κοινό που είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλει να είναι ο κυρίαρχος για να μπορεί μετά να συζητήσει μέσα την επόμενη μέρα.
0: Γιάννης Αργυρός, είμαστε
2: στο πλάνο μας, προσπαθώ να δω ποιοι έχουν ανέβει πάνω στη σκηνή.
0: Μόλις ανέβει στο βήμα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Ωραία. Τάσο, τι λες?
4: Νομίζω ότι...
2: Είναι η κυρία του Μασάτου έπεσα μέσα.
4: Η μεγάλη δυσκολία του...
0: Είναι η κυρία του Μασάτου. Ναι. Υπάρχει μια, να το πούμε γιατί θα το δούμε σε λίγο, υπάρχει μια στρογγυλή εξέδρα που γύρω-γύρω θα υπάρχει κόσμος να βλέπουμε εικόνα.
1: Για να συνομιλεί με όλο το κοινό.
0: Λοιπόν, ωραία, αυτή είναι η εικόνα. Μόλις ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας θα πάμε. Είναι μια στρογγυλή εξέδρα και γύρω-γύρω υπάρχουν τα... Υπάρχει νεότερο κοινό μπροστά-μπροστά και τα νέα πρόσωπα, καμιά πενινταριά νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα.
1: Τον βάζει μέσα στον κόσμο η στρογγυλή.
3: Ό,τι έκαναμε είναι... παλαιότερα και άλλοι που έχουν κάνει.
0: Έχει ξαναγίνει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα.
3: Το 2004, όχι μόνο, και παλιό.
1: Τον βάζει μέσα στο κοινό, στο κέντρο του, με τον κόσμο και συνομιλεί.
0: Ποιος?
4: Η μεγαλύτερη δυσκολία του Αλέξη Τσίπρα παραμένει...
0: Είναι
4: κόσμος...
0: τα TEDx, τα συστήματα, τα...
4: παραμένει ο κόσμος του κέντρου για τον Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα, δηλαδή εκεί
3: το
4: βλέπουμε, βλέπουμε σταθερά ότι και στις μετρήσεις που γινόντουσαν όλο αυτό το διάστημα, ότι είναι το σημείο το οποίο είναι το πιο δύσκολο για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα και να καταφέρει να φύγει από αυτό τη συζήτηση για το αν θα είναι.
0: Μπορεί να προσελκύσει τέτοιους ψηφοφόρους αν δουν ότι δεν υπάρχει ο Πολάκης, ξέρω εγώ, ο Παπάς, ο ένας, ο άλλος.
4: Σίγουρα το κομμάτι των προσώπων θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης για όλο αυτό που συνέβαινε το χρεώνουν στον ίδιο αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί το σημείο το οποίο θα πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα για τον ίδιο έχει να κάνει με την επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα, που έχει να κάνει γύρω από τα ζητήματα ηθικής διαφάνειας, δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα αυτό το κοινό κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία έντονα για αυτά τα φαινόμενα. Ο ίδιος με την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης και το γεγονός ότι δεν είχαν υπάρξει αντίστοιχα φαινόμενα τότε, θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει σαν ένα θετικό στοιχείο για τον ίδιο στο αφήγημά του, προσπαθώντας να φέρει τον κόσμο αυτό κοντά. Αλλά νομίζω ότι το βασικό του πεδίο θα είναι το θέμα της οικονομίας. Εκεί θα πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει τα πολλά του χαρτιά, ώστε να καταφέρει να πείσει τον κόσμο αυτό ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι κάπως
3: και εκεί,
4: καταλαβαίνει...
3: χωρίς να διαφωνούν πολύ με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το πεδίο του πολέμου.
4: Ναι, ακριβώς. Κάπως θα καταλαβαίνει καλύτερα τα πράγματα και μπορεί να τους δώσει μια.
2: Άρα, τι πάει σε πολιτική μεσοχώρου, τι θα πάει.
1: Δεν υπάρχει μεσαίος χώρος.
2: Δεν υπάρχει μεσαίος χώρος.
1: Το μεσαίος χώρος υπάρχει όταν υπάρχει ευμάρεια και άρα περισσεύει η ευγένεια. Όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και πολύ αδικημένοι, πρέπει να έχεις ξεκάθαρη θέση. Με ποιους θα πας και ποιους θα υποστηρίξεις. Άρα η πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόταση που θα καταθέσουν τα κόμματα, αν την καταθέσουν και δεν μείνουν μόνο στην κριτική και στην οργή, θα μπορέσουν να προσεγγίσουν στα κοινά. Γιατί και το κοινό που λέμε κέντρο, επειδή είναι λίγο ασαφές τι πάνε να πει κέντρο. Είναι η οικονομική και η κοινωνική πρόταση. Αν δηλαδή κάποιος αισθάνεται ότι σε αυτή την πρόταση μπορεί να προοδεύει,
2: Γρηγόρη,
1: να διασφαλίσει τα συμφέροντα.
0: Γιατί το κέντρο δεν ταυτίζεται, έχει δίκιο ο Γρηγόρης, με την οικονομική ευμάρεια σε περιόδους κρίσης. Σε περιόδους κρίσης όπου έχουμε την κοινωνία των δύο τρίτων, είναι προφανές ότι ο κεντρός μπορεί να είναι κεντρός στην αντίληψη με την παραδοσιακή έννοια, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται τις συνέπειες των ανισοτήτων και της κρίσης, έτσι. Άρα το ζήτημα επιλέγει κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο.
3: Γι' αυτό είδαμε τις μεγάλες προοπτήσεις στην κρίση.
4: Κάθε φορά εκεί το ζήτημα είναι...

0: κριτήρια θα βάλεις πιο ψηλά όταν θα πας στην κάλπη. Αυτό είναι το βασικό σημείο.
1: Εσύ λες ότι η οικονομία πρέπει να είναι το βασικό.
0: Προφανώς,
1: εγώ θα συμφωνήσω.
0: Είναι κυρίαρχο πάντως.
1: Το κράτος δικαίου και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά η οικονομία είναι το θέμα.
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει πάντοτε στην ατζέντα σου και να είναι ψηλά.
2: Το κράτος,
0: όχι όμως ότι αυτό θα είναι που θα, το είναι, θα είναι ο φορέας για να...
2: Το κράτος δικαίου σε μια φιλελεύθερη κοινωνία είναι κρίσιμο μέγεθος και αφορά και τους πολίτες. Αν δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, αν δεν εφαρμόζεται ο νόμος, δηλαδή δεν προστατεύεται ο πιο ευάλωτος, αν δεν προστατεύεται ούτε ο επιχειρηματίας, επιτρέψτε μου να πω, τότε όλο είναι σαθρό και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα είναι κρίσιμα μεγέθη τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν είναι μόνο η οικονομία, τι θα σου δώσω, γιατί αυτό η κοινωνία ξέρει ότι τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Απλώς περιμένει πολιτικές και προτεραιότητες, τις οποίες δεν τις ακούει μέχρι στιγμής, αλλά εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και το κομμάτι βασικό, το θεωρώ δηλαδή αυτή τη στιγμή ειδικότερα για τα κόμματα τα οποία θέλουν να έρθουν διώχνοντας μια κυβέρνηση, θεωρώ βασικό να μπορέσουν να φτιάξουν το αφήγημα της ελπίδας και της επόμενης μέρας. Ότι αν είμαι εγώ, η ζωή του κόσμου θα είναι καλύτερη από αυτή την οποία ζεις τώρα. Και ο τρόπος με τον οποίο το δομούν αυτό για να φτιάξουν το αφήγημά τους, για να μπορέσουν να γίνει πιστικό στα αυτιά και στα μάτια της κοινωνίας και ειδικότερα των ψηφοφόρων που θα πάνε να συμμετάσχουν.
1: Πάντως η πρώτη εισπίδηση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ έχει γίνει. 8 ήταν το κάλεσμα, τώρα μπαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα μπαίνει. 9 παρά 20 μας έλεγε και η Φόφη πριν ότι ήταν οι πληροφορίες να ξεκινήσει να μιλάει.
3: Το κομμάτι
1: για ώρα ΠΑΣΟΚ με χίλια.
3: Το κομμάτι που έπαιξε πριν ήταν τον Μπέλα Τσάο, θέλω να σας πω.
4: Ναι.
3: Ο σκηνοθέτης κάνει καλή...
1: Σε ποια εκδοχή, από το Casa de Papel ή από άλλη εκδοχή.
3: Ο σκηνοθέτης, θέλω να σου πω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Ανεβαίνει πάνω στο βήμα, παίζει με την Ακρόπολη πολύ, φώτα σωστά. Μέχρι στιγμή σημειολογικά πάει πολύ καλά.
4: Από σκηνοθεσία.
3: Και πολύ καλή επιλογή της κυρίας Μασάδου και του κύριου Χιλάκη.
4: Εξαιρετική
3: ηθοποιοί και οι δύο.
1: Λοιπόν, εάν ο Γιάννης Αργυρός συμφωνεί,
3: άσπρο που κάμισο.
1: Μόλις ξεκινήσει, κάνουμε το πρώτο πέρασμα. Βλέπουμε πάντοτε εικόνες.
3: Φόντα
1: Ακρόπολη. Πάμε αμέσως μετά σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθει δίπλα μου ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κώστας Κυρανάκης, που θα είναι ο πρώτος σχολιαστής απόψε. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο.
5: Όλες και όλοι εδώ, συνεπείς σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω, είναι χιλιάδες εδώ στο Θησίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε.

0: δούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε...
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και ήδη δίπλα μου είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης. Κύριε Κυρανάκη, καλή βραδιά για μας δημοσιογραφικά. Βεβαίως, σας το έλεγα και πριν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί θα είναι η πρώτη αντίδραση, το πρώτο σχόλιο κυβερνητικού στελέχους, υπουργού, για αυτό που παρακολουθούμε απόψε στο Θησίο. Και ευθέως ζητώ το σχόλιο σας και αργότερα θα ξαναπάμε, θα παρακολουθήσουμε μαζί λιγάκι. Όσα συμβαίνουν
2: σίγουρα
1: εκεί.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον η βραδιά και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη, διότι επιστρέφει η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Και αυτή νομίζω είναι η βασική είδηση, αυτή είναι η βασική εξέλιξη, ότι έχοντας πλέον τον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο εμφανή με πολιτικό κόμμα, με όνομα που το αναμένουμε για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και όλα, να το σχολιάσουμε με νέα χρώματα, με όλα αυτά, μπαίνουμε σε μια περίοδο εμφανώς προεκλογική, περίοδο έντασης, η οποία όμως επιτέλους θα έχει ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση. Θα φανούν δηλαδή οι διαφορές μεταξύ αριστεράς και κεντροδεξιάς. Θα φανούν τα πεπραγμένα μεταξύ κυβέρνησης Τσίπρα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη και θα φανούν και τα προγράμματα εν ώψη της κάλπης του 2027.
1: Τώρα, ακούγοντας αυτό που λέτε και ομολογώ ότι με εξέπληξε λίγο, δεν είχαμε μέχρι τώρα πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να υποτιμάτε εντός εισαγωγικών ως πολιτικό αντίπαλο μέχρι τώρα τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.
2: Καταρχάς, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της πλήρους και παταγώδους αποτυχίας όλων των διαδόχων του για να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο.
1: Στην αντιπολίτευση, εν γέννη, λέτε.
2: Σε όλη την αντιπολίτευση. Δεν κατάφερε κανείς αυτά τα χρόνια να ξεχωρίσει. Κανείς δεν κατάφερε να αναπτύξει ένα βηματισμό για να μπορέσει με αξιώσεις να διεκδικήσει τη θέση του Πρωθυπουργού, με αξιώσεις να μπορέσει να την παραδεχθεί στα ίσια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι διάδοχοι του Τσίπρα, είτε εντός του κόμματός τους και των πολυδιασπάσεων που επήλθαν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε σε άλλα κόμματα της αριστεράς, δεν κατάφεραν να κάνουν πραγματική αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα θα επαναφέρει μια περίοδο στη χώρα που θα αντιπαρατίθεται και θα συγκρίνονται δύο πολιτικοί χώροι, δύο πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι καταρχάς υγιές για τη δημοκρατία και είναι ευκαιρία για όλους εμάς να μπορέσουμε να αντιπαραδεθούμε στις ιδέες μας. Και κατά τη γνώμη μου, οι ιδέες του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε, και οι ιδέες αριστεράς είναι αυτές που ιτήθηκαν στη χώρα. Γι' αυτό και βλέπω ότι στο comeback που θέλει να κάνει βάζει το στοιχείο του πατριωτισμού. Αυτό είναι λοιπόν ένα στοιχείο ιδεολογικής κυριαρχίας της κεντροδεξιάς πλέον, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιά. Από εκεί που ήταν ταμπού να μιλάς για πατριωτισμό, από εκεί που ήταν ταμπού να έχεις πίσω σου σύμβολα εθνικά, σημαίες, την Ακρόπολη κλπ, βλέπουμε έναν Τσίπρα ο οποίος θέλει να έχει το μπλε της πατρίδας, όπως είπε, μέσα στο
1: branding. Αλλά και το κόκκινο branding, μαζί.
2: Ναι, αλλά και το μπλε μέσα στο branding της νεοσύστατης ομάδας την οποία διαμορφώνει, του νεοσύστατου κόμματος που διαμορφώνει.
1: Τώρα, επαναλαμβάνω, συνάγω το συμπέρασμα εξ αυτών που λέτε ότι ουσιαστικά, μάλλον δημιουργείται την εντύπωση ότι θέλετε ως, στο δίπολο, ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τον προτιμάτε. Αυτό σας κατηγορεί το Πασόκ. Ότι ουσιαστικά έχετε επιλέξει αντίπαλο επειδή τον έχετε νικήσει δύο φορές στις εθνικές εκλογές.
2: Εντάξει, σήμερα δεν θα ασχοληθώ με τον Πασόκ. Σήμερα έχουμε την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί πέρα θα αντιπαραδεθούν αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις για το ποιος θα επικρατήσει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, και αυτός είναι από τους βασικούς λόγους που μπήκα στην πολιτική, να μπορούμε να επικοινωνούμε στον κόσμο τις βασικές ιδέες και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτικό μας χώρο. Και νομίζω ότι αυτό είχε εκλείψει το τελευταίο διάστημα, ακριβώς διότι δεν κατάφερε κάποιος από την αντιπολίτευση να βγει μπροστά. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, από το 23 και μετά πιο εμφανώς, είχε να αντιπαρατεθεί με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, προέβαλε τη διαχείριση προβλημάτων.
1: Με τον κακό εαυτό της.
2: Με τον κακό εαυτό της. Αυτό πολλές φορές δημιούργησε και εσωστρέφεια. Έτσι. Μπαίνουμε, θεωρώ, από σήμερα σε μια διαφορετική εποχή στον δρόμο προς τις κάλπες. Είναι καταρχάς υγιές για τη δημοκρατία. Προφανώς όμως είναι και μια ευκαιρία για όλους εμάς, στελέχη κυβερνητικά της παράταξης Νέας Δημοκρατίας, να αποδείξουμε στον κόσμο και να τον πείσουμε ότι αυτές οι ιδέες που εκφράζουμε εμείς είναι οι σωστές για την πατρίδα μας. Και σωστά έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός σε τρεις διαδοχικές εκλογές να μας εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτή η περίοδος ξεκινά από σήμερα.
1: Τώρα, επειδή είστε και άνθρωπος της επικοινωνίας, δηλαδή έχετε την δυνατότητα και το έχετε αποδείξει να αξιολογείτε έτσι και την πολιτική επικοινωνία πίσω από τα πρόσωπα και από τα κόμματα. Πώς βλέπετε όλη αυτή την καμπάνια που υπήρξε μέχρι τώρα, με πολλά social media, με πολλά βιντεάκια, με εικόνα, αλλά και με ουσία θα έλεγα εγώ. Πώς το αξιολογείτε?
2: Πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Το περιεχόμενο έχει σημασία. Και το περιεχόμενο, με το που ακούσαμε, γιατί έχουμε ακούσει ελάχιστα από τη σημερινή παρουσίαση, όσο άκουγα τους δύο παρουσιαστές που έκαναν την εισαγωγή, που έκαναν τον πρόλογο.
1: Την Μαριάννα του Μασάτου και τον Εμίλιο Χιλάκη.
2: Ναι, κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς. Εισέπραξα λίγο σαν ακροατής, βγάζω το καπέλο, ας πούμε, του κυβερνητικού βουλευτή και υπουργού. Εισέπραξα λίγο ένα κλίμα αμετανόητων. Δηλαδή, όταν βγαίνει η κυρία του Μασάτου και λέει, ναι, ο καταληψίας είναι καλύτερος από τους άλλους, ναι, αυτός που έλυσε τις τράπεζες είναι καλύτερος από τους άλλους, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ δεν μιλάμε ακριβώς.
1: Αλλά είναι και ένα αυτοτρολάρισμα.
2: Ψάχνουμε
1: τώρα αυτό,
2: λίγο έτσι. Για ταυτότητα ακόμη. Ψάχνουμε λίγο για ταυτότητα. Θα περιμένω να δω, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Πάντα πρέπει να δίνεις χώρο στον πολιτικό σου αντίπαλο να εκφραστεί. Και επί αυτών που θα πει, θα μπορέσουμε και εμείς, θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, όλους τους επόμενους 12 μήνες, πιστεύω, μέχρι τις κάλπες του 27, για να αντιπαρατεθούμε επί των ιδεών της αριστεράς από έναν συγκεκριμένο.
1: Κάνετε, μπορείτε, θέλετε να κάνετε μία πρόβλεψη. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις, έχουμε το κόμμα Καριστιανού, έχουμε πλέον από απόψε το κόμμα Τσίπρα. Πιθανολογείτε, θα σας ρωτήσω ξεχωριστά γι' αυτό, ότι μπορεί να έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Στις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το επόμενο διάστημα, σε αυτή τη μάχη που λένε για τη δεύτερη θέση κόμμα Τσίπρα-Πασόκ, τι βλέπετε?
2: Η αίσθησή μου είναι ότι θα κάνει μια δυναμική είσοδο για τα δημοσκοπικά δεδομένα των κομμάτων της αντιπολίτευσης το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα τοποθετηθεί αρκετά ψηλά, ενδεχομένως να το δούμε και δεύτερο. Όμως, ο πύχης που έχουν βγάλει ενδεχομένως οι συνεργάτες και οι συνομιλητές του μέσω δημοσιογραφικών διαρροών, που είναι περίπου στο 14-15%, υπενθυμίζω ότι είναι αρκετά πιο κάτω από το ποσοστό που τον έκανε να παραιτηθεί από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και να φύγει από την ενεργό πολιτική. Άρα λοιπόν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ερωτηθεί και ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, τα οποία φαντάζομαι θα αρχίσουμε να βλέπουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές, να αντιπαρατίθεται με τους πολιτικούς αντιπάλους, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε αυτό, θα πρέπει να ερωτηθούν πού βάζουν και οι ίδιοι τον πύχη. Αν θέλουν, αν μπαίνουν στην πολιτική για να κυβερνήσουν, αν μπαίνουν για να είναι δεύτεροι, αν μπαίνουν για να κάνουν μια παρουσία. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι προσδοκίες πρέπει να έχεις από τον πολιτικό ο οποίος διεκδικεί την ψήφο σου. Την διεκδικεί για να έχει μια παρουσία, τη διεκδικεί για να κάνει αντιπολίτευση ή τη διεκδικεί για να λύσει προβλήματα της χώρας ασκώντας διακυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω έχει αποδείξει στη χώρα το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια ποιος είναι ο μόνος πολιτικός

0: ως αρχηγός, ο οποίος μπορεί στη δύσκολη γεωπολιτικά περίοδο την οποία διανύουμε να έχει τα ηνία της πατρίδας μας, να έχει το τιμόνι της πατρίδας μας και να μας πάει μπροστά.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή πολιτικά, να το πω έτσι...
0: Μήπως έχει ακουστεί το όνομα, σας έχουν πει από το κοντρόλ.
1: Δεν έχει υποθεί ακόμα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές μιλάει. Ναι. Τώρα εικάζω ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το όνομα του κόμματος.
0: Λοιπόν,
1: είναι σίγουρο. Λοιπόν, τελευταία λοιπόν ερώτηση. Ως ένας πολιτικός ο οποίος αναδείχθηκε σε μία περίοδο και αναφέρομαι στην περίοδο της διακυβέρνησης Σαμαρά. Ρωτώ ευθέως. Και είχατε και ως σημείο αναφοράς τον πρώην Πρωθυπουργό. Ρωτώ ευθέως. Εάν κάνει κόμμα Σαμαράς, συρρυκνώνονται οι ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία, ναι ή όχι?
0: Συνεχίζω να πιστεύω και να αναδιατυπώνω τη θέση που έχω εκφράσει πολλές φορές και στην εκπομπή σας, ότι η παράταξή μας χρειάζεται ενότητα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν συνθήκες για ενότητα. Με τις τελευταίες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά είναι προφανές ότι διαφωνώ. Θεωρώ ότι κάνει λάθος την κριτική του. Αυτό δεν ακυρώνει ούτε διαγράφει την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός χώρας, κατά τη γνώμη μου, από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έβγαλε τη χώρα από τα πολύ δύσκολα, από το χείλος του γκρεμού. Και αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα σίγουρα δεν ακυρώνει ούτε την δική μου σχέση και πολλών στελεχών στη Νέα Δημοκρατία μαζί του προσωπικά και την εκτίμηση που του τρέφουμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και εμείς και οι δικοί του συνεργάτες ότι στην ίδια πολιτική οικογένεια ανήκουμε. Και όταν υπάρχει παράθυρο συνεννόησης, πρέπει να το βλέπουμε και να το εκμεταλλευόμαστε.
1: Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς το κόμμα σας. Υπό την έννοια και προς το επιτελείο του Πρωθυπουργού, προς τον Πρωθυπουργό. Το παράθυρο συνεννόησης το ανοίγει συνήθως αυτός που έχει κάνει το βήμα να κάψει τις γέφυρες. Δηλαδή με τη διαγραφή εννοώ, έτσι. Γιατί προηγουμένως οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά δημιούργησαν το πρόβλημα που δημιούργησαν. Σωστά το καταλαβαίνω?
0: Πάντα οι συνεννοήσεις θέλουν δύο μέρη ή και περισσότερα ενδεχομένως, αλλά προκειμένου δύο μέρη. Θεωρώ ότι στο δρόμο προς τις κάλπες και τον στόχο που έχουμε θέσει για μία ακόμη πλατιά νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, όλοι είναι αναγκαίοι, χρειάζεται επανστρατιά και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να εξαντλήσουμε τις όποιες συνθήκες υπάρχουν για να υπάρξει ενότητα στο χώρο της κεντροδεξιάς.
1: Κύριε Γερανάκη, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας βοηθήσει αυτό πάντως.
1: Α, μπορεί να βοηθήσει ο Τσίπρας την επανασυγκόληση με Σαμαρά, λέτε.
0: Κοιτάξτε, η παρουσία Τσίπρα αρχίζει και ξυπνά αρκετές μνήμες. Ξυπνάει μνήμες της Νοβάρτης, ξυπνάει μνήμες ενεργειών πολύ επιθετικών που έκανε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Ξυπνάει μνήμες οι οποίες ίσως βοηθήσει και το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού να φρεσκάρει λίγο τις αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, που μας έκανε έναν σχολιασμό σχεδόν δημοσιογραφικό και πολιτικό ταυτόχρονα, κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, ενώ εξελίσσεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Θα πάμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Θησίο και θα έρθουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στο πολιτικό μας τραπέζι.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, φίλες και φίλοι, η διεθνής θέση της χώρας, αποδυναμωμένη από τη διαφθορά και την αναξιοπιστία, γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής. Η Ελλάδα διολυσταίνει σε επικίνδυνες πολεμικές εμπλοκές που αφορούν επιδιώξεις ξένες με τα εθνικά μας συμφέροντα. Η αποστασιοποίησή μας από την στεναρή και διαρκή υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου για κάθε διεθνή σύγκρουση και ιδιαίτερα για όσες αφορούν τη γειτονιά μας, αποδυναμώνει τη χώρα μας έναντι των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα εδραιώνει το ρόλο της ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας απέναντι στη λογική του δεδομένου συμμάχου που θέτει τη χώρα σε κίνδυνο. Μια στρατηγική που οικοδομεί συμμαχίες με όρους αμοιβαίου ωφέλους αντί να αναζητά προστάτες παραβιάζοντας τις αρχές μας. Μια στρατηγική που επιλύει τις διαφορές με τους γείτονές μας προασπίζοντας παράλληλα τα εθνικά μας συμφέροντα. Μια στρατηγική που θωρακίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή και έχει στο επίκεντρό του την ασφάλεια του πολίτη, τα δικαιώματά του, την ισότητα ευκαιριών για όλους, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Έναν πατριωτισμό που μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, οικουμενικά σε όλο τον κόσμο. Και που τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.
4: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ με το πολιτικό μας τραπέζι, ενώ παρακολουθήσαμε ένα ακόμα απόσπασμα από την ομιλία που είναι σε εξέλιξη του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Είδαμε όλη την σκηνοθεσία και του χώρου και της εκδήλωσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

0: Πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, είναι μαζί μου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, και το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπουλέκος.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι είναι μια βραδιά που το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω από όλους σας είναι σχόλιο για αυτό που βλέπουμε, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, μόνο το όνομα δεν γνωρίζουμε ακόμα, και όλη αυτή την σκηνοθεσία που παρακολουθούμε. Κύριε Κερίδη, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, σκηνοθετικά νομίζω ότι μπορεί να πάρει ψηλό βαθμό. Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει έναν επαγγελματισμό, όλο το στήσιμο, σίγουρα. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, πολλά λόγια. Λόγια και λίγο έτσι vintage, retro, τα έχουμε ακούσει και χορτάσαμε από αυτά και με αυτά έτσι χρεοκοπήσαμε το 2010 για τους ανθρώπους που είναι πάνω από τους αριθμούς, για
0: δεν
2: την κοινωνία.
0: Ήταν ο Τσίπρας το 10.
2: Όχι. Αλλά επειδή είναι άξιος διάδοχος.
0: Όχι, ναι.
2: Άξιος διάδοχος.
0: Και συνεχιστής. Γιατί ο Χριστίδης εδώ πέρα.
2: Και συνεχιστής. Ναι.
1: Και τον Καραμαλή λέει, όχι για μένα.
2: Ναι.
1: Τον Καραμαλή λέει ο κύριος.
2: Αχ, αυτό το Πασόκ.
1: Και τον Αλογοσκούφι για τις χαρτοπετσέτες.
2: Το αναμάρτητο Πασόκ. Ναι.
1: Δεν είπαμε αναμάρτητο, αλλά η χρεοκοπία της χώρας έγινε από
2: τη
1: Νέα Δημοκρατία. Είναι γνωστό.
2: Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που τετραπλασίασε το χρέος δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Τα είπε ο κύριος Γιούνκερ. Το κράτος, λοιπόν. Τώρα βρήκαμε τον κύριο Γιούνκερ.
2: Πολλά είπε ο Γιούνκερ.
1: Όχι για το Πασόκ πάντως. Ναι. Είπε για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Τσίπρα.
2: Πολλά. Λοιπόν.
1: Είπε για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Χριστίδη, τώρα γιατί το χαλάτε?
1: Εσείς το χαλάσατε. Είρε...
2: Εγώ το χάλασα.
1: Που λέτε ότι εμείς ήμασταν υπεύθυνοι. Τι έκαμε.
0: Επειδή πάει το 10, εγώ είμαι υπεύθυνος. Εγώ έβαλα τη φωτιά. Αναλαμβάνω την ευθύνη.
1: Μπουρλοτιέρης.
2: Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Άρα, πολιτικά, είναι καλύτερος αντίπαλος ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη, το κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ, για σας?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένα άτοπο ερώτημα αυτό, με την έννοια ότι δεν είμαστε εμείς αυτό που θα το απαντήσουμε, ο λαός θα απαντήσει ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, ότι είναι ένα πηγάδι που συνεχίζει να αναβλύζει νερό για μας στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ότι...
0: Ο Τσίπρας είναι
2: βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και στο βαθμό που το ΠΑΣΟΚ θέλει να συνεργαστεί μαζί του, στο βαθμό που δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας δηλαδή, απελευθερώνει όλο τον χώρο του κέντρου για να επανακάμψει και να επανασυσπηρωθεί αυτοί που έχουν τις αμφιβολίες τις, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι παραμένει σε εμάς, και να μας δώσει ξανά τη μεγάλη νίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, έκανε και μια ειδική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, περίπου ο κύριος Τσίπρας
2: απαξιωτική
0: ταύτισε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ως ένα ενιαίο σύστημα εξουσίας, λέγοντας ότι υπάρχουν μετακινήσεις, ότι πολλοί υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης, κάτι το οποίο είναι ακριβές, πολλοί υπουργοί
2: καλά,
0: της σημερινής
2: ο άνθρωπος που συνεργάστηκε με τον Πάνο
0: Καμένο. Από το ΠΑΣΟΚ.
2: Με τον Πάνο Καμένο.
0: Για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία λέμε τώρα.
2: Ναι. Ο άνθρωπος που συνεργάστηκε με τον Πάνο Καμένο.
0: Τι κάνετε, βοήθεια κοινού στον Παύλο Χριστίδη?
2: Όχι, αλλά τώρα. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κοτρότσο, παρακολουθώ με ενδιαφέρον το remake του 2015, όμως δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω, αν θέλετε, παλιές λογικές, οι οποίες εμφανίζονται με καινούργια περιτυλίγματα. Είμαι εδώ για να συζητήσω ζητήματα που αφορούν το σήμερα και το αύριο, τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και είναι τελευταία εισαγοραστική δύναμη, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βλέπουν την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται από την κίνηση κάθε μέρα στην Αθήνα, τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν να φύγουν από το σπίτι για να κάνουν μια οικογένεια. Επομένως, για όλα αυτά τα ζητήματα, φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας από εδώ και μπρος θα αρχίσει να μιλάει και θα δούμε ποιο είναι το πολιτικό του και ιδεολογικό του στάτους. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή την περίοδο, όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Κερίδης, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο το οποίο έκανε και ο κύριος Κερίδης και με άλλα λόγια το είπε και ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται, δυστυχώς θα πω εγώ, όχι που εμφανίζεται, δυστυχώς που αυτός είναι ο ρόλος που το αναγνωρίζει η Νέα Δημοκρατία, ως νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας. Ως πώς το είπε ο κύριος Κερίδης, ως το πηγάδι που συνεχίζει να αναβλίζει για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Βέβαια, άμα δεν έβρισκε κενό, δεν θα εμφανίζονται.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και θέλω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει μια συγκροτημένη πρόταση για την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα το παρουσιάσουμε.
0: Θα πάτε δηλαδή αντιπαραθετικά στο κόμμα Τσίπρα ή θα παραμείνετε.

0: αντιπολίτευση με στόχο την πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν ως στόχο να είναι στην θέση της κυβέρνησης την επόμενη των εκλογών. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε διακηρύξει και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με την ανάγκη αλλαγή στη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι το κρίσιμο. Μία ανανέωση η οποία βάζει και τα πολιτικά και ιδεολογικά και αξιακά ζητήματα τα οποία έρχονται από το αύριο. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι σε αυτή την ωραία συζήτηση η οποία γίνεται για τις 3 ώρα το βράδυ και το οποίο θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης τηλέφωνο, έχουν περάσει από τη 19η Μαΐου πόσες μέρες, περίπου 7 μέρες, μια εβδομάδα, και ακόμα δεν έχουμε μάθει τι είναι αυτό το οποίο γέμισε με μια μυρωδιά όλο το νότιο τομέα. 3 ώρα το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ξέρει ποιο να πάρει. 3 ώρα το μεσημέρι, πάντως, απάντηση δεν έχει δώσει για το ποιος είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το πρόβλημα σε ολόκληρη την περιοχή.
1: Γιατί,
0: τα λέω όλα αυτά? Τα λέω διότι έξω από αυτή την παράλληλη συζήτηση των μονολόγων που γίνεται πολλές φορές στα τηλεοπτικά πάνελ, υπάρχει κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Εγώ λοιπόν σήμερα κατέθεσα μία ερώτηση για να μάθουμε για ποιο λόγο πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στο νότιο τομέα και δεκάδες χιλιάδες ακόμα οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή και του Πειραιά, είχαν αυτά τα συμπτώματα. Αν ήταν κάτι επικίνδυνο, αν δεν ήταν κάτι επικίνδυνο. Θα ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα ή επειδή κάποιος για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα είχε αυτά τα συμπτώματα, δεν θα ασχοληθεί κανένας στην περιοχή και δεν θα δώσει κανένας απάντηση. Πραγματικά προβλήματα με πραγματικές λύσεις. Σαν αυτές τις οποίες εμείς προτείνουμε. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι η συζήτηση να πάει σε αυτό. Και όσο η συζήτηση πηγαίνει σε αυτό, η Νέα Δημοκρατία θα χάνει και εμείς θα κερδίζουμε.
1: Κύριε Μπουλέκο, για σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η βραδιά απόψε, η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μία, πώς να το πω, μία δοκιμασία, μία πολιτική δοκιμασία.
2: Διαφωνώ.
1: Έχετε μια, θα μου πείτε, έχετε μια κεντρική επιτροπή.
3: Και ανθρώπινη, και ανθρώπινη.
1: Και ανθρώπινη για ορισμένους, όχι για όλους. Όχι για όλους.
3: Λοιπόν, για τον αρχηγό.
1: Έχετε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου, όπου εκεί θα τεθεί, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, ως βασικό ζήτημα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσφέρει πολιτική και πιθανώς και εκλογική στήριξη, αλλά όχι με οργανική διασύνδεση, το έχει αποκλείσει αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός, με το νέο κόμμα. Α, κρατήστε άνω τελεία. Πάμε πρώτα στον πρώην Πρωθυπουργό. Το ερώτημα το έχετε και επιστρέφω σε εσάς να απαντήσει.
4: Την αδικία και την ανασφάλεια. Η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας.
2: Αν υπάρχει... Περίμενε μια λύτρωση. Για ποιο λόγο είναι λύτρωση? Γιατί θα σταματήσει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας όποτε έχω δημόσια εμφάνιση να με ρωτάτε εσείς αν το εκάστοτε στέλεχος ή όχι θα πάει με τον κύριο Τσίπρα, θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Από σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει ένα άλλο κόμμα και από εκεί πέρα θα πρέπει όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, να τοποθετηθούμε. Ξέρετε, για μένα προσωπικά που είμαι τα στελέχη της νεότερης γενιάς αυτού του χώρου, ήταν πολύ δύσκολο και σε φάση να ντρέπομαι να τοποθετηθώ για τον τρόπο που συμπεριφέρονται και στέκονται άλλου είδους σύντροφοί μου στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα όμως, τι πρέπει να γίνει? Ξέρετε, επειδή είπατε τι θα αποφασίσουμε στις 6 Ιουνίου. Ξέρετε, η πολιτική παρακαταθήκη, οι ιστορίες, οι αξίες, οι αρχές και η παράδοση αυτού του χώρου δεν είναι μεταγεγραμμένα σε κάποιο βιβλίο υποθηκοφυλακίου, δεν είναι σε κάποιο τόμο, κάποιο βιβλίο υποθηκοφυλακών για να τα μεταβιβάσουμε. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και με την παρουσία τότε του Αλέξη Τσίπρα στο τελευταίο μας συνέδριο, αλλά και σε συνεχόμενες αποφάσεις συνεδρίων και κεντρικών επιτροπών, έχουμε πάρει μια απόφαση και έχουμε μια στρατηγική δέσμευση για τις συνεργασίες. Άρα εμείς για ό,τι μιλάμε, μιλάμε για συντεταγμένη πορεία.
1: Κύριε Μπουλέκο, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Ναι.
1: Πλέον.
2: Αυτό πάω να απαντήσω.
1: Και για να είμαστε πραγματιστές.
2: Πάω να απαντήσω.
1: Είδατε τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν κρύβομαι.
1: Μισό λεπτό πάλι. Ο Γιάννης Αργυρός, ο αρχισυντάκτης μας, μου λέει να πάμε λίγο στον Πρωθυπουργό. Στον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε

0: τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους, αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα, να συμπαραταχθούν μαζί μας. Τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική στην πράξη.
1: Λοιπόν, κύριε Μπουλέκο, τώρα πηγαίνουμε και εντάξει, ερχόμαστε. Λοιπόν, έτσι είναι η βραδιά. Ζητώ την κατανόησή σας.
2: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Λοιπόν, κύριε Μπουλέκο, έλεγα το εξής, για να είμαστε πραγματιστές. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας μπαίνει στις δημοσκοπικές μετρήσεις και πάει στις εκλογές,
2: ναι,
1: όλα τα σενάρια, μα όλα τα σενάρια, δείχνουν δραματική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει στις εκλογές, σε σημείο μη κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα. Δεν είναι τι έχετε πει εσείς στον Τσίπρα, είναι τι σας έχει πει ο Τσίπρας σε εσάς.
2: Πήγαινα να απαντήσω σε αυτό.
1: Καταλάβατε.
2: Πήγαινα να απαντήσω σε αυτό. Εγώ θα διαβάσω, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν έχω παρακολουθήσει και όλη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα απόψε. Θα περιμένω να δω και να βγάλω τα πολιτικά συμπεράσματα. Αύριο το πρωί θα περιμένω από την ηγεσία του κόμματός μου να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου. Και άμεσα να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για 6 Ιουνίου. Και εκεί θα μου επιτρέψουν οι σύντροφοί μου, τιμώντας ότι πρώτα πρέπει να μιλάμε στα συλλογικά όργανα και μετά στο δημόσιο διάλογο, θα τοποθετηθώ για την ανάγκη. Προσέξτε, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και υπάρχει, έχει όλο το ιδεολογικό και το πολιτικό προστάσιο να εκπροσωπήσει συγκεκριμένα κοινωνικά και ιδεολογικά στρώματα και ταξικά στρώματα. Τα οποία
1: άρα λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει στις εκλογές.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει καμία απόφαση αναστολής λειτουργίας τους, ενσωμάτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση συνεργασιών, κομματικών συνεργασιών και με προσωπικότητες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Άρα και τη τελευταία μας απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. Εμείς.
1: Άρα ακόμα κι αν λέω, το λέω λαϊκά, σας κλείνει την πόρτα ως κόμμα, όχι ως πρόσωπα, κάποια πρόσωπα.
2: Θα πρέπει να πει και το γιατί.
1: Ο Τσίπρας.
2: Θα πρέπει να πει και το γιατί.
1: Γιατί να πει.
2: Λέω,
1: γιατί, έχετε κάνει καμιά συμφωνία.

0: Έχει πάρει ήδη πρωτοβουλίες. Ξέρετε, η ανάγκη για τη σύνθεση αποτυπώνεται. Την προηγούμενη Δευτέρα, τέτοια ώρα, ήμασταν με άλλους συντρόφους μου στην Ανατολική και μιλήσαμε για την ανάγκη συνεργασιών. Ξέρετε, 500 άτομα αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο χώρο δεν μπορούσε να το μαζέψει κάποιος πολύ εύκολα. Και έγιναν όσα έγιναν σε αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε με την αριστερά που
1: λοιπόν,
0: ενώνει.
1: Αντίστροφη
0: με τη σύνθεση,
1: μέτρηση βλέπω για το όνομα.
0: Με τη διαίρεση.
1: Πάμε να δούμε λίγο, πάμε να δούμε.
2: Ωραία. Η δική μας Ελλάδα.
1: Είναι το βίντεο να το δούμε. Και είναι κάπου εδώ θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια, πιθανολογώ.
2: Κρατούμε αυτή τη χώρα όρθια. Του μόχθου, της γνώσης, της δημιουργίας, της ελπίδας. Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας, του φωτός, του ουρανού και της γης. Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα.
1: Θάλασσα, μπλε Ελλάδα, ακούμε διάφορα τέτοια.
2: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα.

Βεβαίως. Για να δούμε πού καταλήγει αυτό το βίντεο τώρα. Α, είναι σκηνικό Ολυμπιακών Αγώνων αυτό. Είναι σκηνικό Ολυμπιακών Αγώνων. 2004 είναι. Το κοριτσάκι φέρνει το όνομα. Τι ακριβώς θα δούμε τώρα. Α, σε μικρό πάπυρο πιθανολογώ ότι θα είναι γραμμένο το όνομα.

0: Ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία. Μένει να ακούσουμε και το όνομα τώρα. Συμπαράταξη ή συμπόρευση.
1: Συμπαράταξη.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς. Εξού και το Ελλάδα που ακούσαμε αρκετές φορές στο βίντεο.
1: Εντάξει, το Ελλάς γράφεται με τον Λάμδα, όπως και εδώ, σύμφωνα με το Ελλάς του ΙΑΜ. Και αυτός γράφεται με ένα Λάμδα.
0: Ενδιαφέρουσα παρατήρηση κάνατε, κύριε Μπουλέκο. Λοιπόν, και το όνομα αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχει το ελληνικό που προσδιορίζει αυτό που λέει για νέο πατριωτισμό, υπάρχει το αριστερά και υπάρχει και το συμπαράταξη με την έννοια της πανστρατιάς. Σχόλιο, κύριε Κερίδη.
2: Σας είπα και πριν, είναι άψογο σκηνοθετικά, προφανώς, και το βίντεο ακριβό και έτσι τεχνικά προχωρημένο. Και το κοριτσάκι, δεν ξέρω αν είναι η Ολυμπιακή αγώνες ή ο Ανδρέας Παπανδρέου με την μικρή, πώς λεγόταν τότε, το 85.
3: Βλέπετε τι πάσε παντού εσείς.
2: Για τις καλύτερες μέρες, το κοριτσάκι που είχε με τα τριαντάφυλλα.
0: Για τη φλόγα με το κοριτσάκι. Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
2: Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, στην πολιτική, αν θέλεις να είσαι τα πάντα στους πάντες, τελικά καταλήγεις να μην είσαι τίποτα σε κανέναν. Θέλω να πω ότι η πολιτική, κακά τα ψέματα, είναι διαιρέσεις, είναι αντιπαραθέσεις, είναι με ποιους είσαι και με ποιους είσαι απέναντι. Το Ελλάς θέλει να τους περιλάβει όλους, εντάξει. Και όλα αυτά τα συνθήματα και είναι από ένα σημείο και μετά και ένα περιεχομένο, έτσι δεν είναι. Όλα αυτά πάντως, τα ο άνθρωπος, η Ελλάδα είναι η θάλασσα, το μπλε, ο ουρανός, ναι. Έχουν μια...
0: Πάντως εδώ, το επισημαίνω απλώς, νομίζω θα συμφωνήσετε, ότι εδώ πραγματικά το όνομα συνιστά πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχει γραφτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα περί υπηξής.

0: Σαφίδων, περί όλα αυτά που είχαν ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, πατριωτική αριστερά. Η Καλογεροπούλου έχει υπονοήσει διάφορα πράγματα τον τελευταίο καιρό και θα σας τα πει αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ παρασκήνιο.
1: Έμπειρη και με πληροφόρηση.
0: Και είχε καλή πληροφόρηση. Πάντως, για τον πολύ κόσμο, συνιστά έκπληξη από ένα κόμμα που προέρχεται από την αριστερά, κακώς κατά τη γνώμη μου, και αυτό ανάγεται στις διαιρέσεις του παρελθόντος, να βάζει αυτό, είναι προωθημένος ως τίτλος, έτσι, κόμματος. Τι λέτε, κύριε Χριστίδη?
2: Κοιτάξτε, λέω ότι καλή είναι η επικοινωνία, αλλά η πολιτική είναι ακόμα καλύτερη. Η αλήθεια των πράξεων είναι ακόμα καλύτερη και θα επιμείνω, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι πολύ εμπορική η απάντησή μου, ότι σήμερα εκεί έξω υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγάλη σκροκέρδεια, υπάρχουν πολλά ζητήματα της καθημερινότητας και αυτό, ξέρετε, τα θαύματα κρατάνε τρεις μέρες και τα μεγάλα τέσσερις. Θα κρατήσουν αυτές τις συζητήσεις τρεις-τέσσερις μέρες, θα περάσει και το Αγίου Πνεύματος και μετά θα μπούμε στη Realpolitik. Και η Realpolitik σήμερα λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος είναι τελευταίος αγοραστική δύναμη. Ο Έλληνας εργαζόμενος έχει έναν από τους χαμηλότερους μέσους μισθούς πανευρωπαϊκά. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα είναι εκεί έξω και όλη η κουβέντα αυτή και για τις τράπεζες και για το ποιος, για παράδειγμα, είναι όμηρος των τραπεζών και το ποιος κάνει πολιτικές για να χτυπήσει τις τράπεζες, θα είναι πράγματα τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω να πω, κύριε Κοτρότσο, κάτι, ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία μας και φυσικά γνωρίζουν τι ρόλο είχε ο Ελλάς πριν από αρκετές δεκαετίες και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα του σήμερα. Αυτό το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε είναι μία σύγκρουση η οποία διχάζει την Ελλάδα, αλλά είναι μία σύγκρουση η οποία αφήνει πίσω αυτά τα οποία έκλεισαν με τις επιλογές του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεων.
0: Θεωρείτε
2: του Πασόκ.
0: Θεωρείτε ότι είναι διχαστικό
2: Όχι,
0: το όνομα?
2: Όχι. Λέω ότι επειδή θα ακούσουμε πολλά από εδώ και μπρος με βάση την επικοινωνία, θέλω να πω ότι η συζήτηση δεν μπορεί να αφορά το παρελθόν. Πρέπει να αφορά το αύριο και σε αυτό έχουμε χρέος όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να μην ανοίξουμε μια κουβέντα η οποία, ξέρετε, θα είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και των συντηρητικών δυνάμεων σε αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν.
0: Κύριε Μπουλέκο.
3: Κοιτάξτε, τη σημειολογία εγώ σας την έδωσα αμέσως και τους συνειρμούς. Ευελπιστώ και εύχομαι, καταρχήν να πούμε καλοτάξιδο, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και
0: εκείνο ήταν επαναστατικό.
3: Ήταν εθνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Ο οποίος ουσιαστικά είχε απελευθερώσει μέσω κατοχής τα 2/3 της Ελλάδος. Με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη.
0: Τώρα, εσείς λέτε ότι επειδή και στη Λαμία, στην ομιλία του, είχε κάνει αναφορά στο Βελουχιώτη.
3: Αυτό είπε ο αριστερός πρόεδρος και να μην κάνει αναφορά στον Άρη Βελουχιώτη.
0: Ναι, στη Λαμία είχε κάνει και είχε σχολιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω.
3: Ακόμα με το φόβο του Άρη Βελουχιώτη ζούσε η δεξιά, δεν πειράζει.
0: Εσείς λέτε. Εσείς λέτε δηλαδή ότι ο Τσίπρας με το όνομα του κόμματος θέλει να παραπέμψει εκεί.
3: Δεν ξέρω, εμένα εκεί μου πήγε το μυαλό αμέσως.
0: Εκεί σας πήγε.
2: Δεν μπορώ να το... σε πολλών ανθρώπων το μυαλό. Και αμέσως, δεν είναι κατά ανάγκη και κακό. Απλά θέλω να πω ότι. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει.
1: Δεν μπορείτε να ξαναζήσουμε την δεκαετία του 40. Όχι, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του 21ου αιώνα.
3: Ο Ελλάδας, κύριε Κερίδη, όταν κάποιος συνεργάζεται με τις κατοχικές δυνάμεις. Κύριε Κερίδη, όταν κάποιοι συνεργάζονταν με τις κατοχικές δυνάμεις, κάποιοι πολεμούσαν στα βουνά. Εντάξει, ένα.
1: Καλά, δεύτερο. Τώρα η ιστορία είναι πιο περίπλοκη.
3: Όσο θέλετε να την αναλύσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Υπάρχουν αλλά και από εκεί πέρα.
0: Πάντως υπάρχει μπλε και κόκκινο μέσα. Υπάρχει παραπομπή στην Ελλάδα. Έτσι και υπάρχει η αριστερά.
3: Εύχομαι το νέο κόμμα, το οποίο ουσιαστικά για μένα έκανε συγκεκριμένο συνειρμό, αλλά τότε ένωσε όχι μόνο τους αριστερούς πολίτες, το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, αλλά ένωσε ένα ενιαίο προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις, απέναντι στη δυστοπία, να παίξει καταλυτικό ρόλο για την ένωση όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων για να αποκτήσει η χώρα εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
3: Αυτό θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα, δεν θα το τοποθετηθώ δημόσια.
0: Όχι, λέω τη δική σας άποψη. Δεν ζήτησα την άποψη των οργάνων. Εκτός να συγκαλέσουμε κεντρική επιτροπή εδώ απόψε.
3: Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ή δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, ο οποίος ένα από τα ιστορικότερα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα της αριστεράς στη χώρα μας, το οποίο προέρχεται από το ΚΚΕ εσωτερικού, το οποίο κατάφερε και έγινε πλειοψηφία με τον Αλέξη Τσίπρα και έχει συγκεκριμένες πολιτικές παρακαταθήκες στη χώρα, θα πάρει την πολιτική ευθύνη να προτείνει την αναστολή λειτουργία, την ενσωμάτωση ή ό,τι άλλο θέλετε.
0: Τώρα,
3: ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα. Είναι...
0: Πείτε το, κύριε Κερίδη, να σας ρωτήσω, ναι, γιατί είχαμε και κάτι άλλο απόψε.
1: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι οι συνομιλητές μου είναι αξιοθαύμαστοι. Ο μεν κύριος Μπουλέκος, ο οποίος πέφτει ηρωικός, μαχόμενος.
3: Δεν πέφτω καθόλου εγώ, πιστέψτε.
1: Εσείς το υπονοήσατε ότι οδεύουν προς μια πολιτική ήττα, αλλά ξέρετε, στην
0: είπα,
1: ιστορία...
0: Είπα ότι απειλούνται με πολιτική και εκλογική συρρήκνωση.
1: Εγώ όμως
0: σε
1: θαυμάζω...
0: σημείο μη εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή. Αυτό είπα.
3: Ο κύριος Χριστίδης, και εγώ τον τιμώ τον κύριο
1: Χριστίδη. Αφήστε μου να το πω το καλό.
3: Συγγνώμη να το πω. Όταν ο κύριος Χριστίδης στα 4% Πασόκ δεν έφυγε και είμαστε της νέας γενιάς. Υπηρετούμε συγκεκριμένα πολιτικά ρεύματα στην κοινωνία.
1: Αυτό θαυμάζω, την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας. Δεν το κάνουν όλοι σας οι σύντροφοι. Εσείς το κάνετε.
3: Και έχετε δίκιο.
1: Πέφτοντας ηρωικός. Θαυμάζω δε και τον κύριο Χριστίδη, ο οποίος σε αντίθεση με μένα, ξέρετε, εγώ είμαι λίγο αναρχικό πνεύμα και συνηθίζω να απαντώ στις ερωτήσεις που μου θέτουν και να πηγαίνω τη συζήτηση εκεί που τη θέλει ο συνομιλητής. Έχει μια πειθαρχία, ό,τι και αν το ρωτήσετε, έρχεται. Η κασέτα για την Ελλάδα της καταστροφής και του μηδενισμού. Ακούστε, κύριε Χριστίδη, το θέμα ο Τσίπρας σήμερα εμφανίζεται για ένα και μόνο λόγο.
2: Ασχοληθείτε και λίγο με την αντιπολίτευση. Μην ασχοληθείτε μόνο σχολιάζοντας το ποιος είναι ωραίος επικοινωνιακά.
1: Θα σας πω. Εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας για ένα και μόνο λόγο. Διότι βρίσκει ένα κενό.
2: Ναι. Όπως εμφανίστηκε
1: και
2: η κυρία Λατινοπούλου.
1: Έχει να κάνει.
2: Όπως η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή στα δεξιά τα δικά σας. Επειδή έχετε χάσει 15 μονάδες.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή. Ο Μέτα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεισε, είτε με τον κύριο Κασελάκη είτε με τον κύριο Φάμελο, και επειδή και εσείς δεν καταφέρατε να εκμεταλλευτείτε το κενό. Λοιπόν, και γι' αυτό έρχεται. Θα μετρηθεί και θα καταμετρηθεί. Αλλά μην το αγνοείτε το κενό και πηγαίνετε και το προσπερνάτε, σαν να είμαστε τρελοί εμείς όλοι που το βλέπουμε.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγωνία σας για το
1: κενό. Τελειώνω δε, επειδή μιλήσατε με την κασέτα της Ελλάδας των προβλημάτων, και σας λέω τούτο. Και με αυτό θα κονταροχτυπηθούμε. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας. Έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους. Έλυσε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Έλυσε το πρόβλημα των σχέσεων πολίτη-δημοσίου με την ψηφιοποίηση. Πήραμε 7 εκατομμύρια συναλλαγές ηλεκτρονικές και τις πήγαμε στα 2 δις. Λύνουμε το πρόβλημα της τουρκικής απειλής τώρα με τα F-35 μετά το 28 και την μεγάλη υπεροπλία στον αέρα.
0: Άλλα είπε ο Καραμανλής απόψε.
1: Βεβαίως. Ακούστε.
0: Άλλα είπε ο Καραμανλής.
1: Ο Καραμανλής μίλησε για την τουρκική επιθετικότητα. Εγώ σας μιλάω για το τι κάνουμε εμείς.
0: Και ότι δεν αποδίδει η πολιτική των ήρεμων
1: από
0: νερών.
1: Από εκεί και πέρα, ακούστε, ο Καραμανλής είναι ένας από τους ωραιότερους πραγματικά συνομιλητές που μπορεί κανείς να έχει, ιδίως στα διεθνή. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ διαβασμένος, επειδή είμαστε και από το ίδιο σχολείο. Και με διδακτορικό από το Φλέτσερ και οι αμφότεροι και έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Τον ακούμε πάντοτε με προσοχή.
0: Ναι, και είπε ότι για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου ότι πλήττεται τη δημοκρατία.
1: Λοιπόν, ακούστε. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε το άστοχο την επομένη του Αυγούστου του 2022 και προχώρησε σε μια σειρά από κινήσεις. Από εκεί και πέρα όμως έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Και να απαντήσω, κύριε
1: Πρέπει να γίνουν και άλλα ακόμα. Έχουμε τις μεγάλες προκλήσεις και ελπίζω πραγματικά να μιλήσουμε ουσιαστικά για το 2030. Αλλά με ένα Πασόκ το οποίο έρχεται και λέει θα καταθέσω προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση μόνο και μόνο για να τις καταψηφίσω, γιατί δεν θέλω να δώσω λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι η γελιοποίηση της πολιτικής. Δεύτερον, αποδεικνύει ότι ούτε ήδη πιστεύουν ότι θα είναι πρώτοι και ότι θα ελέγχουν την επόμενη Βουλή. Και πιστεύουν πραγματικά ότι και η επόμενη Βουλή θα ανήκει στην κεντροδεξιά.
0: Λοιπόν.
2: Εγώ δεν διέκοψα καθόλου τον κύριο Κερίδη, γιατί περίμενα με ενδιαφέρον να απαντήσει αυτά τα που είπα για την αγοραστική δύναμη. Δεν απάντησε κάτι. Γιατί τα λέει Eurostat, δεν τα λέει το Πασόκ. Όπως επίσης ότι έχουμε από τους μικρότερους μέσους μισθούς. Γιατί δεν τα λέω εγώ, τα λέει επίσης η Eurostat. Ή επίσης αυτό το που είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ, ότι η παραγωγικότητα στην εργασία είναι στο 54% του ευρωπαϊκού μεσού όρου.
1: Γιατί επίσης, δεν είπατε.
2: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσετε εσείς. Ναι, να το απαντήσετε.
1: Εσείς γιατί λέτε ότι.
2: Ακούστε να σου κάτι. Εγώ διάλογο μπορώ να κάνω. Εσείς είστε κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς λοιπόν βάζουμε κάποια ερωτήματα.
1: Ελάτε λοιπόν να το κάνουμε το διάλογο.
2: Βάζουμε ερωτήματα. Εσείς μπορείτε,
1: εσείς που τα έχετε σκεφτεί τόσο μπορείτε, πολύ. Λοιπόν, μην κάνουμε την κασέτα.
2: Εγώ ακούστε. Θέλω την κασέτα μου.
1: Όχι.
2: Μπορώ.
1: Δεν είναι δικαίωμά μου. Είναι πολύ.
2: Εγώ εκτιμώ, ακούστε κύριε Κερίδη, επειδή εγώ σας σέβομαι. Εγώ
1: σας σέβομαι. Είσαστε νέος.
2: Εγώ σας σέβομαι.
1: Και οι νέοι εμείς άνθρωποι να μπορέσουμε να
0: σέβομαι.
2: Εγώ λοιπόν, επειδή σας σέβομαι και επειδή έρχεστε σε μια κουβέντα και επαναλαμβάνετε κάτι το οποίο δεν είναι όμορφο.
1: Δεν είναι όμορφο. Ότι δεν απάντησα.
2: Δεν είναι όμορφο.
1: Δεν είναι
2: να λέτε σε ένα συνομιλητή σας ότι πατάει την κασέτα.
1: Μα αφού το κάνετε.
2: Εγώ λοιπόν επιλέγω να πω.
1: Επιμένετε να πείτε
2: τον κόσμο θα αξιολογήσει.
1: Προφανώς ο κόσμος θα αξιολογήσει. ψυχολογήσει.
2: Είναι αυτό που κάνει το μυαλό σας, αυτό που κάνει το μυαλό σας αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή σας ρωτάω λοιπόν, γιατί θα ένα κεφαλαιόδες.
2: Απαντάω λοιπόν, κύριε Κερίδη.
1: Γιατί στην Ελλάδα αφήστε οι παραγωγικότητα...
2: Αφήστε λοιπόν. Αφήστε
1: εκεί θα υψώσετε τον τόνο. Δεν θα
2: μα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Ήρθε η ώρα μου να μιλήσω.
1: Μα μου απευθύνατε το λόγο, κύριε Χριστίδη.
2: Πείτε, κύριε.
1: Και σας λέω λοιπόν, ευχαριστώ. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα.
2: Και τελειώσατε.
1: Γιατί κατέρευσαν οι επενδύσεις.
2: Τελειώσατε.
1: Τι πάθαν οι επενδύσεις από το 19 και μετά. Διπλασιάστηκαν ως ποσοστό. Δεν θέλετε να ακούσετε.
0: Όχι,
2: μου δώσατε μια απάντηση. Μπορώ
1: όχι
2: να απαντήσω.
1: Μόνο δεν θέλετε.
2: Ωραία. Δεν θέλω. Δεν
1: αλλά,
2: θέλω.
1: Γιατί... Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε και να κατανοήσετε
2: όχι,
1: αυτά
2: δεν
1: που σας λέω.
2: Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ευτυχώς δεν είχα εσάς δάσκαλο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Στην ουσία του ζητήματος. Ναι, λοιπόν, στην ουσία του ζητήματος θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Κερίδης μόλις παραδέχτηκε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα στον τόπο, δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα ωφέλη του εργαζομένου.
1: Αυτό καταλάβατε.
2: Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι οι οποίοι συγκρούνται. Και σε αυτούς δύο κόσμους, λοιπόν, εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Αυτή δεν είναι μία κασέτα την οποία επαναλαμβάνει ένας άνθρωπος αντιπολίτευσης. Είναι μία πραγματικότητα την οποία ζουν εκεί έξω όλοι όσοι μας ακούν. Και επειδή είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Κερίδης δεν συνομιλεί μόνο με ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι του δικού του ακαδημαϊκού επίπεδου, αλλά συνομιλεί και με ανθρώπους οι οποίοι πατάνε την κασέτα όπως εγώ. Φαντάζομαι ότι τα λένε και άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ότι υποφέρουν στο σούπερ μάρκετ, ότι ζορίζονται να νοικιάσουν σπίτι, ότι στο δημογραφικό έχουν θέμα, ότι δεν μπορούν να κάνουν εύκολα παιδιά, ότι ψάχνουν να βρουν σχολείο για τα παιδιά τους και αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.
1: Αν και αυτό, είναι μέσα στον κόσμο.
2: Εάν και αυτό σας φαίνεται. Αν και αυτό σας φαίνεται.
0: Δεν έχω
2: πρόβλημα. Αν αυτό σας φαίνεται, κύριε Κερίδη.
1: Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
2: Αν λοιπόν
1: γιατί διαπιστώσει.
2: Εμείς λοιπόν, κύριε Κερίδη.
0: Δεν έχω χρόνο.
2: Και κλείνω με αυτό. Έχουμε καταθέσει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε ένας καθημερινός, ένας βουλευτής που πηγαίνει, έρχεται κάθε μέρα στη Βουλή. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις. Όταν θα επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να μην ασχολείται με άλλα πράγματα, αλλά να ασχολείται με την πραγματική πολιτική, θα κάνουν και
0: 30 δευτερόλεπτα, κύριε Μπουλέκο, και σας αποχαιρετώ.
3: Κύριε Κερίδη.
2: Ναι, κύριε.
3: Πολύ σύντομα.
0: Δεν μιλάτε, κύριε Κερίδη, γιατί θα πρέπει να απαντήσει.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Να μην το κάνουμε τότε.
2: Δεν θα απαντήσει.
3: Αυτό το οποίο. Θα είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα το οποίο θα απασχολεί στο δημόσιο διάλογο και διωγγώνεται καθημερινά, γιατί το απαλείψετε στη τοποθέτησή σας, είναι η καθημερινή διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. 79 δισεκατομμύρια έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος της χώρας και έχει ξεπεράσει το δημόσιο από το 19 μέχρι σήμερα. Αυτό, σύντομο πτωχευτικό νόμο, το οποίο επιφέρατε και το ψηφίσατε το 2021 νόμο στα Ικούρα, αυτό επιφέρει για μένα πολύ μεγάλη επισφάλεια με συνεχόμενους πληστηριασμούς ακόμα και πρώτων κατοικιών, το οποίο δεν βλέπω να έχετε σκοπό να το αλλάξετε.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά και από αυτό θα κρυθείτε, κύριε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κερίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Μπουλέκο.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις. Είδαμε ουσιαστικά που δεν είχαμε συνηθίσει σε παλιότερα χρόνια από τον ναι. ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση
1: του. Και σε αντίστοιχη με την Καριστιανού, αν θέλετε.
0: Αναμφίβολα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καν
1: ως προς το σκηνοθετικό κομμάτι.
0: Θέμα ανταγωνισμού εκεί. Είδαμε έτσι φρεσκάδα επικοινωνιακή και πολιτική. Μένει να δούμε τώρα το όνομα. Μου επισημαίνουν δύο γνωστοί αναλυτές και δημοσκόποι τώρα με μηνύματά τους ότι το αριστερή είναι το κομβικό και όχι μόνο το ελληνική σε αυτήν την δείχνει και μία τοποθέτηση ιδεολογική αλλά και εκλογική. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακούσετε πολύ σχολιασμό και παρασκήνιο τώρα στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου, της Ελένης Καλογεροπούλου και του Δημήτρη Τάκη και πολλά περισσότερα από εμάς αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Θερούκης. Θερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
5: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
6: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
4: Μπας μου σένα.
6: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
5: Εσύ θα την αλλάξεις.
4: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
6: Άλλαξε την άρε.
7: Είναι η κονούλα μου.
4: Ωρε κουτσούρι.
7: Ωρε κουτσούρι.
3: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Από τη μία πλευρά, εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές και είστε στην κατάλληλη εκπομπή, στο κατάλληλο πρόγραμμα και στο κατάλληλο κανάλι για να τα δούμε όλα πίσω από τις γραμμές, γιατί έχει αρχίσει και κλείνει το καρέ των νέων κομμάτων. Έχουμε κόμμα, κόμμα Τσίπρα, κλείνει και αυτό, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα από το θυσίο.

0: παρουσιάζοντας παράλληλα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, τα κεντρικά μηνύματα που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και βέβαια αυτά που αφορούν το μέλλον μαζί με όλο το πολιτικό παρασκήνιο και βέβαια και τα πρόσωπα τα οποία έδωσαν το παρόν. Υπουργικό Συμβούλιο, μηνύματα Μητσοτάκη μιλώντας για Βαβέλ μαζί με τα νέα κόμματα. Προφανώς ο Πρωθυπουργός εστίασε σε αυτά με τις σημερινές εξελίξεις, αλλά έχουμε ενδιαφέρον και στο Γαλάζιο στρατόπεδο και με τα μηνύματα Καραμαλή. Και εμείς έχουμε όλο το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο και όπως δεν σας τα λένε οι άλλοι, τα λέμε κάθε βράδυ πίσω από τις γραμμές.
1: Πάντα καλησπέρα και στους δύο. Και
2: καλησπέρα,
1: βέβαια,
2: καλησπέρα σε όλους.
0: Γι' αυτό μίλησα για εγγύηση σύνθεσης διευρυμένης, τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll και καλό φίλο. Συνοδοιπόρο σε όλα και στις έρευνες και όχι μόνο, τον Ζαχαρία Ζούπη. Καλησπέρα, Ζαχαρία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ευθύς αμέσως συνδεόμαστε στο Θησίο που βρίσκεται η Θεοδώρα Ζαγανάκου πριν, μετά, κατά τη διάρκεια και τώρα στο τέλος της εκδήλωσης για να μας δώσει τον απόϊχο Θεοδώρα. Και βέβαια και τώρα που ξέρουμε και το όνομα του νέου κόμματος. Ακούμε.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν ή αλλιώς Ελλάς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όπως είπε και ο ίδιος το ταξίδι που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να αλλάξει την πραγματικότητα και όχι απλά να την περιγράψει. Μάλιστα παρομοίασε την ιδρυτική διακήρυξη που κρατούσε ως τη δική μας πηξίδα προς την ηθική επανάσταση, το νέο πατριωτισμό που είναι, που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε μια γεμάτη πλατεία Θησίου από πολλούς πολίτες που ήρθαν εδώ να τον υποστηρίξουν και να τον ακούσουν. Στόχος είναι η δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης με τη σύγκληση τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας αλλά και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Κατά την ομιλία του Αλέξης Τσίπρας είπε και τις 7 βασικές δεσμεύσεις του κόμματος, όπως είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, η ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα και ψηφιακή δημοκρατία. Αφήνοντας και αιχμές κατά της κυβέρνησης που, όπως είπε, είναι συνδεδεμένη με την διαφθορά. Σε ένα νέο κόμμα, λοιπόν, με αυτό το νέο κόμμα, μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά, ανακοινώνοντας σήμερα το δικό του πολιτικό φορέα.
2: Πώς φάνηκε εκεί στον κόσμο το όνομα, γιατί εδώ οι απόψεις διείστανται. Άρεσε, ξαφνιάστηκαν.
4: Η περισσότερη αλήθεια είναι ότι περίμενα να είναι πηξίδα. Γι' αυτό και μόλις ακούστηκε η λέξη πηξίδα, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και έλεγαν ότι αυτό είναι το όνομα. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Δηλαδή, τους άρεσε. Ακούγαμε εδώ, επειδή ήταν και δίπλα μας, ακούγαμε πάρα πολλούς να λένε ότι είναι πολύ ωραίο το όνομα και είναι και κάτι διαφορετικό. Κάτι δηλαδή που δεν περίμεναν κιόλας. Άλλωστε, αν είδατε και το τρέιλερ, ήταν στο τέλος δηλαδή της ομιλίας του, ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που του πήγε το όνομα του. Κόμματος και το παρουσίασε μπροστά σε όλους.
2: Και να πούμε, Θεοδώρα, ότι το πιο σημαντικό είναι ότι πραγματικά κατάφεραν και το κράτησαν
5: αυτό
2: κρυφό.
5: Χωρίς να διαρρεύσει.
2: Δηλαδή,
5: σωστά.
2: Αυτό ήταν...
5: Είναι κατόρθωμα.
2: Είναι κατόρθωμα πραγματικά
0: να μην διαρρεύσει.
2: Ένα κόμμα να μην διαρρεύσει από κάποιον το κόμμα. Αυτό είναι...
5: Θεοδώρα, είχαν διαρρεύσει διάφορα ονόματα.
0: Πες μας και μερικά...
2: Εγώ ήξερα το αριστερή συμπόρευση, αυτό που έλεγαν.
0: Σ' ακούμε.
4: Οι περισσότεροι έλεγαν πως ο τίτλος θα έχει σίγουρα μέσα τη λέξη πηξίδα. Μπορεί να μην ήταν μονολεκτικός τίτλος, να είχε όμως μέσα τη λέξη πηξίδα. Ωστόσο, τους διέψευσε όλους και είναι τελικά κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Θεοδώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: και πάμε
2: πολύ.
0: Τώρα ευθύς αμέσως να δούμε και την παρουσίαση του ονόματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Και το στήσιμο, το σκηνοθετικό, έχει και αυτό ενδιαφέρον, όπως αυτό παρουσιάστηκε πριν από λίγα λεπτά.
6: Να το βλέπω να...

0: αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
1: Λοιπόν, πρώτο σχόλιο στο Ζαχαρία, θα δούμε άλλα δύο αποσπάσματα. Ο ειδικός ξεκινάει, έχουμε όνομα, έχουμε σκηνοθεσία, έχουμε παρουσίαση και έχουμε και μια εκτενή ομιλία Τσίπρα. Ζαχαρία, πώς τον είδες?
2: Και την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι, θα τα δούμε. Θα τα δούμε.
3: Κοίταξε, καταρχές ήταν πολύ καλωστημένη.
1: Επαγγελματική.
3: Ήταν μια επαγγελματική δουλειά, δημιουργεί κλίμα, κατά τη γνώμη μου. Φάνηκε να το περιμένει ο κόσμος, όπως το ξέραμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Περίπου 28.000 έφτασε στο YouTube.
3: Ναι.
1: Που το βλέπανε, δεν λέω στο θυσίο, δεν ξέρω πώς ήταν. Αλλά 28.000 άνθρωποι στο YouTube, ναι, είναι σημαντικό, εντάξει, στο live streaming. Συν τον κόσμο.
3: Είχε τον όποιο κόσμο, εγώ δεν είμαι και καλό στο να μετράω συγκεντρώσεις στο θυσίο εκεί κτλ. Πάντως ήταν κάτι το καλωστημένο.
2: Ναι. Το οποίο και μπορούσε... έξυπνο αυτό με το κοριτσάκι.
3: Και όλο το στήσιμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ομιλία. Νομίζω ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά για να δώσει το νέο. Γιατί έχει μιλήσει για νέο κόμμα.
1: Ναι, να έχουμε και νέες θέσεις, πράγματα.
3: Ναι, ας πούμε, ήταν αναφορές όσον αφορά την περιγραφή της κατάστασης. Ή ακόμα και τις 7 δεσμεύσεις που είπε, οι οποίες είναι σε πιο γενικό μοτίβο, θα το δούμε σε εξέλιξη. Σε αυτό το τομέα χρειάζεται αρκετή δουλειά. Είναι το όνομα. Με ξάφνιαζε. Εγώ από το όνομα κρατάω το Α. Ότι μέσα από μία περιήγηση τελικά θέλει να καταγραφεί σαν ένα...
1: Κυρίως αριστερό. Ναι.
3: Κυρίως...
1: Γιατί στην παράταξη έχει μια ευρύτητα, αλλά η αριστερή, ναι, έχει και μια κατεύθυνση.
3: Τέταρτο, μου έκανε εντύπωση οι αναφορές που έκανε. Δηλαδή για το ποιους έχει σαν αναφορές που ανάμεσα ο οποίος πέρα από την ΕΔΑ όλα αυτά
1: και το Πασόκ μας.
3: Ανέφερε και τα πρώτα χρόνια,
4: το
3: πρώτο χρόνο του Πασόκ.
1: Τον Αντρέα δηλαδή.
3: Το οποίο κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι μία στόχευση δεν είναι μόνο τα ακροατήρια του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές.
1: Όχι, και το Πασόκ. Καταρχάς είπε για μη προνομιούχους.
3: Προφανώς ο πρώτος στόχος και δηλαδή πιστεύω ίσως και ο πρώτος και ο πιο έτσι είναι το τι μπορεί να εισπράξει από το Πασόκ.
1: Μα το ακροατήριο που παρουσίασε ως Ένωση Ρευμάτων είναι το ακροατήριο που παρουσίαζε στην ιδρυτική του διακήρυξη ο Αντρέας.
3: Ναι, δηλαδή, ακριβώς.
1: Από ΕΑΜ μέχρι αριστερά και σοσιαλδημοκρατία το ίδιο πράγμα έκανε, επικαιροποιημένο. Έτσι, ναι. Τα ίδια ρεύματα παρουσίασε. Είναι τα ίδια με την ιδρυτική
3: έχει
1: του.
3: Έχει σημείο ότι αναφέρθηκε straight. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας και ένας κόσμος ξεκινάει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι θα τη δούμε σε φάσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις προσχωρήσεις, δεν θα το δούμε μόνο κοπανιά, μια ζαριά. Mm-hmm. Αυτό και έτσι, επειδή έτσι αντικειμενικά είναι η κατάσταση και επιβάλλουν οι δυσκολίες, αλλά και γιατί έτσι ίσως στο μυαλό του έχει ότι μπορεί να επικαιροποιεί μια δυναμική που έρχονται. Α, ήρθαν κι άλλες δυνάμεις. Λοιπόν... στο νου του εγώ επιμένω το εξής, έχει ένα ζωτικό χώρο, θυμάστε στη δυνητική ψήφο, το βρίσκαμε στο 19, 20% δεν ξέρω τώρα, γιατί πιθανά
1: από
3: τώρα
1: και
3: να
1: έχει και, περισσότερο
3: πιθανά να έχει και μια αύξηση, θα τον δούμε άλλωστε και στη πρόθεση ψήφου για το τι μπορεί να εισπράξει, έχει όμως μια ικανή αντισυσπήρωση της τάξης του 70%. Αυτό λοιπόν είναι ένα εμπόδιο για την προσπάθειά του.
1: Τώρα, πάμε να δούμε ένα επόμενο κομμάτι στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας στρέφει τα πυρά του στην κυβέρνηση.
0: Η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης. Τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν την έκφραση της σύγχρονης αριστεράς. Δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Αυτή είναι άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, όπως έχουμε αναλύσει, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. μαζική, λαϊκή, συμπεριληπτική, ανοιχτή στην κοινωνία, ώστε να μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις ελπίδες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δύναμη σταθερότητας που θέλει και μπορεί να βάλει τέλος στην αλαζονία, να βάλει τέλος στον αυταρχισμό, να βάλει τέλος στη διαφθορά που αποτελούν το σήμα κατά τεθέν της σημερινής κυβέρνησης. Καλούμε λοιπόν σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ανοιχτά από το διαδίκτυο από σήμερα το βράδυ, να υπογράψουν τη διακήρυξή μας. Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους, αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα, να συμπαραταχθούν μαζί μας. Μισό αιώνα από τη μεταπολίτευση, η χώρα μας ολοένα και οπισθοχωρεί, ολοένα και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε σταθερότητα, ούτε κανονικότητα. Αποτυπώνουν όμως το ύφος, αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης. 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό. Και η δημοκρατία υποπεριορισμό.
1: Είδαμε και τις αιχμές και τα ρεύματα και την επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος στην Ελένη. Βλέπουμε και άλλο κομμάτι μετά για να πάρουμε και το σχόλιο του Δημήτρη. Σας ακούμε, Ελένη.
2: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η εκδήλωση προφανώς ήταν μια πολύ καλωστημένη εκδήλωση.
1: Αναφίβομαι.
2: Είχε αρκετό κόσμο, αν σκεφτεί κανένας, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει ένας κομματικός μηχανισμός για να κινητοποιήσει τον κόσμο και να πάνε. Δηλαδή όσοι πήγανε είναι προφανώς ψηφοφόροι του Αλέξη Τσίπρα και ό,τι κόμμα και να έκανε,
1: και
2: όπως
1: κάποιοι,
2: και να
1: κάποιο
2: το ονόμαζε,
1: καιρό πριν έκαναν κινητοποίηση.
2: Ναι. Το επισημαίνω ότι δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση γιατί γνωρίζοντας και το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε δοθεί εντολή να μην στην πραγματικότητα.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν να μην ότι να γίνει
2: πάνε,
1: ας πούμε,
2: αν μη τι άλλο, στελέχη κτλ. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το όνομα που πραγματικά ξάφνιασε αρκετό κόσμο, θα έλεγα. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα γιατί είναι δική του η επιλογή. Δηλαδή, του παρουσίασαν μία σειρά από ονόματα, αλλά διάλεξε αυτό γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτό το όνομα μπορεί να απευθυνθεί σε ένα αριστερό ακροατήριο, ακόμα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, να ανοίξει προς τα αριστερά ακόμα περισσότερο την ατζέντα του και το ακροατήριο το οποίο θα καθίσει να τον ακούσει. Και παράλληλα μέσα από το βίντεο και από τα χρώματα τα οποία έχει, εγώ θα έλεγα ότι απευθύνεται και σε ένα κοινό το οποίο βρίσκεται κάπου στο κέντρο, αν και δεν είναι το κομμάτι στο οποίο έχει μεγάλη επιρροή ο κύριος Τσίπρας. Παρά τα αυτά, επιχείρησε με τον τρόπο του να το προσεγγίσει και αυτό. Θεωρώ, ωστόσο, ότι η στόχευση είναι το να ανοίξει όσο περισσότερο τη δεξαμενή των ψηφοφόρων από τα αριστερά. Γιατί αν κάποιος καθίσει και προσθέσει στα κόμματα της αριστεράς πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, πόσα κόμματα της αριστεράς υπάρχουν και πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, μπορούμε να δούμε γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτό το όνομα. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε, προφανώς έχουμε ακούσει όλο το τελευταίο διάστημα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για αυτά, να εμφάνισε την ατζέντα του, μίλησε για τους μικρομεσαίους, έκανε άνοιγμα, όπως είπαμε, στη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία, δηλαδή έδειξε πού απευθύνεται και εγώ θα έδινα ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι απευθύνθηκε στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων.
1: Το σημερινό ΠΑΣΟΚ το κατηγόρησε για τα χρέη του, το ταύτισε
2: υπάρχει
1: με την
2: και κάτι άλλο. Οι πιο παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θυμούνται το κοριτσάκι που είχε ανέβει στο Σύνταγμα όταν μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, ακόμα και οι εικόνες, θα έλεγα εγώ, έχουν τη σημασία τους τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, από εκεί και ύστερα, προφανώς, από εδώ και πέρα ο κύριος Τσίπρας ξέρει ότι από αύριο το πρωί ξεκινάνε να τον μετράνε όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Ήδη τον μετράνε.
2: Ξέρει ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος.
1: Το είπε κιόλας, είπε κάποια στιγμή.
2: Τα στελέχη τα οποία έχει αυτή τη στιγμή δίπλα του θα πρέπει να δώσουν ένα σκληρό αγώνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι έμπειρα στελέχη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρωτοεμφανίζονται στην πολιτική σκηνή.
1: Καλύτερα μάλλον.
2: Αυτό θα έλεγα... εντάξει, έχει και τα υπέρ και τα κατά.
1: Εντάξει, εγώ λέω καλύτερα έχει, γιατί άμα κάνεις υπέρ, νέο κόμμα, άμα δούμε πάλι τους ίδιους...
2: Έχει, συμφωνώ. Έχει τα υπέρ γιατί...
1: πράγμα, ναι.
2: Θα δούμε καταρχήν, θα δούμε νέα πρόσωπα, θα ακούσουμε νέο λόγο, ελπίζω φρέσκο λόγο και παράλληλα, από την άλλη, θα πρέπει να είναι πολύ διαβασμένοι, να ξέρουν τις θέσεις και τις απόψεις πάρα πολύ καλά... και να μην τσιμπάνε, λοιπόν, να απαντάνε για το παρελθόν.
1: Επόμενο απόσπασμα και με τις αναφορές στον ΠΑΣΟΚ και στην αριστερά και αμέσως μετά πάμε στο Δημητριδάκη.
0: Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ιδίων όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπλιστης ολιγαρχίας. Δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία. Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Μπαίνουμε μπροστά για να αλλάξει, να αλλάξει αυτή η εικόνα της χώρας που δεν μας αξίζει. Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων. Και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας.

0: Ρωσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
1: Λοιπόν, είμαστε επί του πιεστηρίου ζωντανότατα προφανώς και άρα από αυτή την άποψη έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Δημήτρη, μπορείς να μας πεις τι γράφουν και τι λένε οι κυβερνητικές πηγές και να μας πεις και το σχολείο σου.
2: Οι κυβερνητικές πηγές, και έχει ενδιαφέρον αυτό, το όνομα του νέου κόμματος, μάλλον πηγαίνουν αρκετά πίσω, πηγαίνουν στον Ελλάς του εμφυλίου. Και λένε ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε μπροστά και γρήγορα και ότι ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματος μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να μας γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω. Άρα είδαν αυτόν τον συνειρμό όσον αφορά το Ελλάς. Τώρα, εντάξει, θα τα δούμε και στην πορεία τα υπόλοιπα, τις αντιδράσεις. Θα έχουμε μέρες που θα τα συζητάμε αυτά.
1: Το ΠΑΣΟΚ, σε διακόπτω, έχει βγάλει και αυτό ανακοίνωση. Μιλάει για αποκαλυπτήρια ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς. Πιστοποίησαν, γράφει το ΠΑΣΟΚ, πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν συσάχθεια, κάνουν μια αναδρομή, μην διαβάσω ολόκληρη την ανακοίνωση, στις πολιτικές που είχε ασκήσει και καταλήγουν με επίθεση στον κύριο Τσίπρα και απάντηση σε ό,τι αφορά τα χρέη των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ ειδικά, λέγοντας γιατί δεν απαντά στο διάδοχό του στο ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία, γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο, και παράλληλα πως γίνεται να είναι επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ίδια της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση την τότε χειρότερη μορφή ακροδεξιάς. Με λίγα λόγια, σκληρό ροκ.
2: Εντάξει, ναι, εννοείται.
1: Πολύ επιθετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ είδα όλη την παρουσίαση.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει πιο ήπια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
2: Ήπια.
1: Το λέω
2: ναι,
1: αυτό γιατί ήπια. Έχει αρχίσει ήπια. Και φαίνεται ο ανταγωνισμός.
2: Ναι, γιατί ο αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη και πολύ επιθετική.
2: Να πούμε τώρα την άποψή μου. Εγώ είδα την εκδήλωση από την αρχή. Καταρχάς, χάρηκα που ήταν εκεί ο φίλος μου ο Εμίλιος Οχυλάκης στην αρχή μαζί με την κυρία του Μασάτου.
1: Ήταν πολύ ωραία.
2: Είδα το χιούμορ. Το ειρωνικό που έκανε η κυρία του Μασάτου για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, το κρατάμε. Ήταν και οι δύο ωραίοι στην αρχή, δεν το συζητάμε, έχουν και σκηνική παρουσία. Μετά ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι χαρισματικός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τον μπαλκόνι τον θέλει και αυτός θέλει τον μπαλκόνι, αισθάνεται άνετα. Μου έκανε εντύπωση ότι 2-3 φορές ακούστηκε το σύνθημα Αλέξη Γερά να φύγει δεξιά. Απάντησε στο κοινό, αλλά δεν απάντησε στα περί δεξιάς, και αυτό επίσης το κρατάμε. Ενδεχομένως έχει λογική με αυτό που λέει η Ελένη, ότι θέλει να απευθυνθεί και σε ευρύτερα ακροατήρια και τα κλασικά τώρα να φύγει δεξιά είναι λίγο ξεπερασμένα. Κρατάω επίσης τις μουσικές που παίχθηκαν πριν ανέβει στην εξέδρα. Ακούσαμε Χατζηδάκι, ακούσαμε και μοντέρνα κομμάτια.
3: Κραουνάκι
2: κλπ. Δεν ακούσαμε τα κλασικά αριστερά μουσικά κομμάτια. Και αυτό επίσης το κρατάω και έχει το ενδιαφέρον του. Η συγκέντρωση, η εξέδρα ήταν πολύ ωραία στημένη, ήταν επαγγελματικά στημένη. Είδα ντρόν να παίρνουν πλάνα από μακριά.
1: Ναι, ήταν πολύ
2: επαγγελματικό. Όλο το στήσιμο ήταν πολύ ωραίο και επαγγελματικό. Το κιού του το έβαλαν κάτω του κυρίου Τσίπρα και αναγκαζόταν ορισμένες φορές να σκύβει προς τα κάτω να κοιτάει. Δεν ξέρω αν τον πολυβόλευε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως για να μην φαίνεται το κλασικό που έχουν άλλες συγκεντρώσεις μπροστά και κυρίως ο Πρωθυπουργός. Η ομιλία του, εντάξει, με ένα περισσότερο μου άρεσαν

0: οι 7 άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης, που είχαν και κάποια κομμάτια πιο φρέσκου λόγου, δηλαδή η καθημερινότητα της δημοκρατίας μου άρεσε, παρά η προηγούμενη ομιλία που είχε και πολλά στοιχεία του παλιού Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή των πρωθυπουργικών ομιλιών και των πιο σκληρών επιθέσεων στη Νέα Δημοκρατία, στα συμφέροντα, τα κλασικά αυτά που έχουμε ακούσει. Το βιντεάκι με το οποίο αναγγέλθηκε το νέο κόμμα ήταν εξαιρετικό, δεν το συζητάμε, και το κοριτσάκι, όλα αυτά. Ελένη λέει ότι θύμισε τον Ανδρέα το 85.
1: Πάμε στο Ζαχαρία και να κλείσουμε.
0: Και το βίντεο εξαιρετικό. Στο όνομα λίγο σκοντάφτω, θέλω να σας πω, περίμενα
2: που...
0: κάτι, ναι, πιο, ναι, πιο, να το πω, πιο φρέσκο και πιο εντυπωσιακό,
1: λοιπόν, για να κάνουμε το...
0: ως όνομα. Πιστεύω ότι θα δώσει και πολλές αφορμές για τρολάρισμα το Ελλάς.
2: Που θα του κάνει όμως καλό,
0: ναι,
2: στο
0: κόμμα. Αυτό θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει,
2: για να γίνει γνωστό,
0: σε γενικές γραμμές, λοιπόν, ήταν μια σύγχρονη, καλοφτιαγμένη και επαγγελματική πολιτική βραδιά.
1: Κουβέντα στον Ζαχαρία, εγώ κρατώ από το δικό μου ρεπορτάζ ότι σας δώσαμε επί τόπου την αντίδραση του Μαξίμου από τον Δημήτρη και είδατε από μένα την ανακοίνωση του Πασόκ. Εγώ που κάνω αυτό το ρεπορτάζ του Πασόκ, έχω να πω ότι από τη μία είχαμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ εδώ πριν από λίγες μέρες, ναι, να μην θέλει να σχολιάσει το κόμμα Τσίπρα, και σήμερα έχουμε μια μακροσκελέστατη, πολύ επιθετική ανακοίνωση. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα φέρει Τσίπρα Πασόκ θα παίξει πάρα πολύ τις επόμενες μέρες και με πολύ επιθετικό τόνο.
0: Μα όταν λέει ότι εκφράζω τη δημοκρατική και παράταξη και το Πασόκ, ναι, τον πρώτο χρόνο, τι
1: είναι,
0: θα κάνει το Πασόκ, θα τον αφήσει
1: είναι
0: να
1: μεγάλη η ανακοίνωση του Πασόκ και πολύ αιχμηρή. Σ' ακούμε, Ζαχαρία.
3: Κοίταξε, είναι μια καλή βραδιά για το ξεκίνημα. Έχει πολλή δουλειά από ό,τι είπα πριν και για να δείξει ότι εκφράζει κάτι καινούριο και για τις δυναμικές. Σίγουρα οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν ένα ρόλο. Θέλω να εκ των προτέρων να πω ότι οι πρώτες μετρήσεις, ειδικά στα νέα κόμματα, θα είναι επηρεασμένες και λίγο. Λόγω του κλίματος.
1: Θα είναι καλές. Είναι πάντα καλές για τα νέα.
3: Κατά κάτι. Ναι. Αν κάτι είναι πεθαμένο έτσι κι αλλιώς εξ αρχής. Αλλά κάτι θα δίνει. Για να μιλήσουμε για τάσεις, θα πρέπει να. Τα σημαίνει ότι έχω και μια δεύτερη έρευνα και μια τρίτη και βλέπω.
1: Να φτάσουμε στο φθινόπωρο.
3: Το σίγουρο είναι, εγώ επιμένω ότι μιλάμε για τρία κόμματα για τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm. Άρα, και την κυρία Καριστιανού.
3: Βεβαίως, παρά το μη και τόσο. Δηλαδή το ξεκίνημά της ήταν μάλλον άσχημο.
0: Ναι, δεν ήταν καλό.
3: Ως εικόνα, ως δυναμική η οποία αναπτύχθηκε.
0: Και η δημοσκόπηση σήμερα της interview που βγήκε δεν την έχει, ναι, καλά.
3: Εντάξει,
0: δεν την έχει ψηλά.
3: Θα δούμε, γιατί αν κάτι δεν μας λείψει επόμενες μέρες είναι η δημοσκόπηση τις επόμενες δύο εβδομάδες.
1: Είναι επιτέλους, εγώ θα πω, και πιο ενδιαφέρουσες, γιατί
3: ναι,
1: τώρα
3: αλλά
1: τα κόμματα τα είχαμε στη δυνητική ψήφο.
2: Τώρα
1: θα τα βλέπουμε στην πρόθεση οπωσδήποτε και την
2: εκτίμηση. Όχι δυνητικά.
3: Οπωσδήποτε τώρα θα δούμε στον χώρο της αντιπολίτευσης έντονα τζαρτζαρίσματα.
1: Εγώ από αυτό που έλαβα
3: αντιπαράθεση, γιατί
1: βλέπουμε ήδη, θα έλεγα.
3: Απλά όποιος κρατήσει την ψυχραιμία του, εγώ λέω πάντα ότι η πολιτική είναι και σκακέρα, άρα στρατηγική, είναι και ράγκμπι. Και όποιος επιβιώσει.
0: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι, Ζαχαρία. Θυμάμαι ότι όταν βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έφτασε μέχρι 20% στη δημοσκοπής, εσύ συγκεκριμένα το έβγαλες 20%, και μετά σιγά σιγά άρχισε να πέφτει. Για τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού το είδαμε, δεν έχει αυτή τη φορά. Για το κόμμα Τσίπρα εκτιμάς ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα είναι το πικ και μετά θα φτάσει στα κανονικά του μεγέθη, ή μπορεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι πιο υποτιμημένες και μετά να ανέβει?
3: Κοίταξε, κάτι θα του δώσει, είναι πρόσφατη η συγκέντρωση, είναι αυτά, οπωσδήποτε όλα αυτά θα επηρεάσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί και μια ψευδής εικόνα. Δηλαδή κάποιος που είναι του 10% δεν μπορεί να εμφανίζεται στο 15% π.χ.
0: Όχι, λέω τώρα. Μπορεί, ας πούμε, η πρώτη μέτρηση να δείξει ένα Τσίπρα 18-19% και μετά σιγά σιγά να αρθεί στα κυβικά του, ή να ξεκινήσει από 12-13 και να ανεβαίνει.
3: Ας μετρήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε τέτοια νούμερα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν νομίζω ότι θα δούμε
2: εγώ
3: τέτοια νούμερα.
2: Δηλαδή εννοείς ότι σιγά σιγά μέσα από τις αντιπαραθέσεις που θα υπάρχουν και μέσα από τις θέσεις και τις...
3: Κάποιοι θα ξεχωρίσουν.
2: Από την παρουσία που θα έχουν
3: θα
2: τα
3: κόμματα. Θα ξεχωρίσει αυτός που παίρνει ένα προβάδισμα.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Αν δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ήδη το τραγούδι έτοιμο για το κόμμα. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
3: Τώρα με τσιγκλές να σου πω αν βλέπω τι βλέπω.
1: Δεν θα πούμε ακόμα.
0: Θα μας τα πεις, θα έχουμε δημοσκόπηση.
1: Θα έρθει την κατάλληλη στιγμή για να πούμε τι βλέπεις έχοντας μετρήσει. Λοιπόν. Θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έχουμε αμέσως μετά τη χαρά να συνομιλήσουμε με την επικεφαλής δημόσιων σχέσεων.

0: του Ινστιτούτου Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον ειδικά σήμερα να μας πει και τον απόϊχο και τα μηνύματα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, το οποίο πλέον έχει όνομα και το συζητήσαμε αρκετά, εκτενώς είδαμε και τα αποσπάσματα. Σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.
1: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
2: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
3: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
5: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
7: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
8: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
9: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
10: Γιάννη.
11: Κύριε Δημήτρη.
10: Να σε ρωτήσω κάτι.
11: Πείτε μου.
10: Και βέβαια το πώς θα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
11: Αντιπροτεργία με τίποτα.
12: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
13: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Έρχεται στις 28 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
14: Έλα,
15: πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: πραγματικά έτσι εντυπωσιακή η πρώτη εικόνα που είδαμε. Έχουμε πλέον και στοιχεία και ονόματα και τις πρώτες θέσεις. Θα ήθελα μια εισαγωγή, κυρία Κουφονικολάκου, να μας κάνετε για το σκοπό και για τον πολιτικό στόχο που έχει πλέον αυτό το κόμμα. Και αμέσως μετά θα σας πούμε και για τις πρώτες αντιδράσεις από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Έχετε και από αυτούς πλέον.
1: Ωραία. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Θα απογοητευόμουν αν δεν είχαμε, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει,
1: αυτό. Λοιπόν, τι να σας πω. Να σας πω ότι σήμερα ήταν μια ιστορική στιγμή για εμάς. Ήταν μια μεγάλη δημοκρατική γιορτή. Υπήρχε ένα κλίμα συγκίνησης και από τον κόσμο. Χάρηκα πάρα πολύ, ιδιαίτερα που είδα νέα παιδιά μπροστά. Και λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου, δηλαδή επιδίωξα να προσεγγίσω και να πιάσω και λίγο κουβέντα, να δω τι σκέφτονται. Μου αρέσει να βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της νέας γενιάς που εξακολουθεί να έχει ελπίδες και να μην έχει ματαιωθεί εντελώς από όλα αυτά που περιβάλλουν τη νέα γενιά στην παρούσα συγκυρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στόχευση, να πω ότι τα πράγματα για μας είναι πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, δουλεύουμε σε συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες, σε συγκεκριμένες θέσεις, που έχουν δύο πυλώνες. Τη μείωση του βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που έχει καταρρεύσει εντελώς, την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια, μια ανθεκτικότητα που είναι και ένας από τους θεματικούς άξονες της διακήρυξης, αν το προσέξατε, και βέβαια τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αυτά είναι τα βασικά μας θέματα.
0: Στην κούρσα γιατί μπαίνετε, γιατί εμείς συζητάμε για το ρινγκ της μάχης για τη δεύτερη θέση ή για τον εκλογικό στόχο να είναι εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μπαίνετε για να πάρετε για αρχή τα ενία στην αντιπολίτευση ή για να διεκδικήσετε εξ αρχής εξουσία. Διακυβέρνηση δηλαδή.
1: Κυβερνώς αριστερά. Η διακυβέρνηση είναι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει και σκοπεύουμε να στηριχθούμε γι' αυτό στις δικές μας δυνάμεις. Αλλά ξαναλέω, το έχω ξαναπεί νομίζω από αυτή την καρέκλα κιόλας, ότι επειδή από μικρή παρακολουθώ πολύ συχνά αυτές τις συζητήσεις, όχι εγώ θα κυβερνήσω, όχι εγώ θα είμαι πρώτος κτλ., καλό είναι στην συγκυρία αυτή να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη σεμνότητα. Αξίζει τον κόπο να δουλέψουμε σκληρά και το επόμενο διάστημα να μοιραστούμε με τους πολίτες εκείνα τα οποία έχουμε να προσφέρουμε και να διαβουλευτούμε μαζί
2: τους. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί Ελλάς, πού απευθύνεστε?
1: Γιατί Ελλάς, καταρχάς ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι. Ελλάς, γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Αυτά τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριστερή, γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη, γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί, αν θέλετε, σε αυτή τη γραμμή. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δουλεύουμε για μια, αν θέλετε, νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού, για ένα νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μας, τον πατριωτισμό να τον οικειοποιεί τη δεξιά. Και κυρίως να τροφοδοτεί περισσότερο αυτά τα αντανακλαστικά ενός τυφλού πατριωτισμού, αυτού που δείχνει και το άγαλμα του Banksy. Τυφλώνεται από τη σημαία και πηγαίνει προς το κενό. Εμάς μας ενδιαφέρει η κριτική σκέψη, μας ενδιαφέρει η σχέση, μας ενδιαφέρει η διαβούλευση, μας ενδιαφέρει οι πολίτες να μπορούν να ρωτούν και εμείς να μπορούμε να απαντάμε.
2: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Λέτε ότι σας ενδιαφέρει οι πολίτες να έρθουν σε εσάς κτλ. Και βουλευτές και στελέχη και ψηφοφόροι, θα σας έλεγα, θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο βλέπουμε μία στάση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν θα έλεγα, γιατί δεν θέλετε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από μία δεξαμενή που είναι κοντά σας, θα έλεγα, ιδεολογικά?
1: Δεν είπε κανένας ότι δεν θέλουμε. Σεβόμαστε όλους τους πολιτικούς χώρους, σεβόμαστε στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Τιμούμε τη συνεισφορά και ανθρώπων που έχουν δουλέψει σε συγκεκριμένα πολιτικά σχήματα και των πολιτών, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θέλουμε καταρχάς να δώσουμε χώρο σε συζήτηση με τους ανθρώπους στο πεδίο. Και το δεύτερο είναι ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αλλά είπαμε, το μόνο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, είναι ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτό.
0: Ωραία. Μου επιτρέπετε, κυρία Κουφονικολάκου, επειδή έχει πάρει έκταση αυτή η συζήτηση και την γνωρίζετε καλά ότι γίνεται συζήτηση, ποιοι πάνε, ποιοι δεν πάνε με τον Τσίπρα, να τα πούμε καθαρά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω με βάση τις δύο κατηγορίες, και επειδή μέχρι στιγμής απαντάτε καθαρά, θα ήθελα μια εξίσου καθαρή απάντηση. Η μία κατηγορία είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κάποιους από αυτούς είδαμε σήμερα να δίνουν το παρόν στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, και η άλλη κατηγορία είναι αυτή που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Θα ήθελα για τους ανεξάρτητους να μας πείτε αν είναι αποδεκτή από τον πολιτικό σας φορέα και μια ξεχωριστή απάντηση για αυτούς που είναι ενταγμένοι σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας πολιτικός φορέας νέος που δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Για μία σειρά από λόγους, μεταξύ των οποίων και ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες στην παρούσα συγκυρία είναι κατά τη απαξιωμένες. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Άρα, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας φορέας από εν ενεργεία βουλευτές. Το κρατάμε αυτό.
0: Ανεξάρτητο βουλευτή παίρνετε.
1: Από εν ενεργεία βουλευτές. Σας απαντάω με σαφήνεια.
0: Ούτε ανεξάρτητο το παίρνετε.
1: Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από εν ενεργεία βουλευτές.
2: Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη. Κυρία Κουφονικολάκου, σας ρωτάμε γιατί την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στην δεύτερη θέση σήμερα, και προφανώς ο κύριος Τσίπρας θα θέλει να διεκδικήσει, να ξεκινήσει από κάπου, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση, κάνει μία διεύρυνση, κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στα στελέχη της αριστεράς, γενικότερα, είτε ήταν ενταγμένοι
1: στις μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις. Και αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να συνεργαστούμε με τους πολίτες και να πείσουμε τους πολίτες, ανεξάρτητα από τον ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον οποίο τοποθετούνται. Ένας πολίτης που θεωρεί ότι εντάσσεται στη Νέα Δημοκρατία. Ένας πολίτης ο οποίος θεωρεί ότι εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ. Ένας πολίτης ο οποίος μέχρι σήμερα αυτοπροσδιοριζόταν ως ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να αισθανθεί ελεύθερος, να αισθανθεί ελεύθερη, να εξερευνήσει προγραμματικές θέσεις, να συνεργαστεί και να αποφασίσει εν τέλει, επιστρατεύοντας και την κριτική σκέψη, τι θέλει να πράξει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Βλέπετε ότι αυτό το σύστημα, αυτό το μοντέλο που περιγράψατε μέχρι τώρα δεν είναι λειτουργικό. Πώς το ξέρουμε ότι δεν είναι λειτουργικό? Δεν είναι αποτελεσματικό. Το καταλαβαίνετε.
3: Κυρία Κουφονικολάκη, θα ρωτήσω το εξής. Σας άκουσα και απόψε να λέτε ότι στόχος σας είναι η εξουσία και μάλιστα η αυτοδύναμη εξουσία, σωστά?
1: Στόχος μας είναι η υπηρεσία. Όχι εξουσία.
3: Ναι, να κυβερνήσετε.
1: Ναι, στόχος είναι η διακυβέρνηση.
3: Σύμφωνοι,
1: με ένα πρόσωπο
3: της εξουσίας.
1: Το λέω, ακούστε.
3: Το λέω
1: γιατί για μένα αυτό
3: είναι
1: ένα ζήτημα κουλτούρας. Οπότε επιτρέψτε μου να κάνω αυτή τη μικρή παρέμβαση.
3: Πάντως,
1: είναι σημαντική
3: με αυτοδυναμία
1: για μένα.
3: Και να είστε και πρώτοι.
1: Αυτή
3: σωστά.
1: Είναι η πρόθεση.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στελέχοι που μέχρι προχθές ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν και έρχονται σε εσάς, παραδείγματος χάρη ο κ. Τεμπονέρας, είπε, σχολιάζοντας το σύνθημα και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ, πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά, μα τι είναι αυτά που μας λέει το ΠΑΣΟΚ? Έχει 14% και πιστεύει ότι μπορεί να βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά? Δεν γίνονται. Αυτά είναι ανέφικτα. Άρα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συμπαράταξη δυνάμεων. Εσάς οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν ένα ποσοστό 12-13 μέχρι στιγμής. Η Νέα Δημοκρατία που έχει 30 δυσκολεύεται να πάρει αυτοδυναμία και αυτό συζητάμε τόσο καιρό. Εσείς με το 13 ή το 12 πώς θα ξεπεράσετε και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και θα βγείτε και αυτοδύναμη?
1: Σήμερα δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα. Ναι. Σήμερα δημιουργήθηκε. Δώστε μας παρακαλώ λίγο χρόνο να κάνουμε αυτά.
3: Να σας δώσουμε όσο θέλετε, να... αλλά στο σήμερα που δημιουργήθηκε μήπως είναι λίγο υπερβολικό το πρώτο σας αίτημα και ο πρώτος σας στόχος να είναι η αυτοδυναμία?
1: Θα αξιολογηθεί. Παρ' όλα αυτά, οφείλω πάλι να επισημάνω ότι δεν πρόκειται περί αιτήματος. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Βαραίνουν πάρα πολύ. Ζητάμε από τους πολίτες. Όχι, δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να μας ψηφίσουν δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Τι εννοείτε?
1: Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Να στηριχθούμε.
3: Στις δικές μας δυνάμεις δεν θέλετε καμία συνεργασία.
1: Καμία
3: με
1: συνεργασία.
3: Άλλο κόμμα.
1: Μας ενδιαφέρει δηλαδή να αναπτύξουμε το δυναμικό, να γνωρίσει ο κόσμος το νέο στελεχειακό δυναμικό του φορέα και να δούμε από εκεί πέρα.
3: Αυτή είναι η απάντηση αύριο μεθαύριο. Σε όλα αυτά που τις προηγούμενες μέρες λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αυτή δεν είναι απάντηση, αυτή είναι θέση.
3: Καμία συνεργασία
1: αυτή
3: με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτή είναι θέση.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, κυρία Κουφονικολάκου, επειδή υπάρχουν δύο πρώτες αντιδράσεις όπως προανέφερα, θα ήθελα να μας τις σχολιάσετε. Θα σας κάνω μία σύνοψη. Καταλαβαίνω ότι είναι επί του πιεστηρίου και εσείς ήσασταν και στο θυσίο. Άλλωστε, τώρα βγήκανε όσο είχατε μπει στο στούντιο και εμείς τις μεταδίδαμε επί τόπου. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα που θύμισε κάτι παλιό, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχει ένα κοινό σημείο, είναι ότι δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας. Θα θέλαμε μια πρώτη απάντηση και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουν βγάλει και τα δύο κόμματα αιχμηρές ανακοινώσεις. Θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο αιχμηρή.
1: Σε τι να αντιδράσω ακριβώς? Τον πανικό και στο άγχος των άλλων
0: κομμάτων. Στο ότι παραπέμπεται, λένε, στο παλιό. Και ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, λένε τα δύο κόμματα.
1: Τι είναι τρόπο το όνομα του κόμματος.

0: το σπαραπέμπει στο παλιό. Μήπως μπορούμε λίγο να το αποσαφηνίσουμε για να
1: απαντήσουμε. Στον Ελλάς της αντίστασης και του εμφυλίου.
2: Όχι, όχι, δεν είναι η ανακοίνωση. Λοιπόν. Είναι ότι πιστοποίησατε, λέει, πόσο παλιό είναι αυτό που διαφημίζεται και ότι ο κύριος Τσίπρας είπε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα.
0: Αν αυτό, με ρωτάτε για τον Ελλάς της αντίστασης και του εμφυλίου.
1: Όχι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όταν λέει οι κυβερνητικές πηγές ότι πάμε δεκαετίες πίσω, το μυαλό μου εμένα πάει στον Ελλάς.
0: Άρα για το Ελλάς. Άρα είναι η ελληνική αστυνομία που παραπέμπει στον Ελλάς. Η Ελλάς.
1: Όχι η ελληνική αστυνομία.
0: Όχι η ελληνική αστυνομία.
1: Πίσω δεν είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, να βάλουμε λίγο. Το να επαναφέρει κάποιο τέτοιου είδου επιχειρήματα, γιατί στην ουσία αυτό που το επαναφέρει, αυτό που τα ανασύρει, ψήνει τέτοιου είδου αντιπαραθέσει. Επομένω, δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το παλιό, από μόνο του το παλιό. Θα πρέπει να μου το αποσαφηνίσετε. Αυτός ο πολιτικός φορέας δεν έχει τίποτα παλιό. Αν λένε παλιό το αριστερό, θέλουμε να έχουμε αυτή την.
2: Παλιό το κύριο Τσίπρα και τα μηνύματα.
0: Την ιστορική συνέχεια θέλουμε να την εξασφαλίσουμε. Αν λένε παλιό το ελληνική, θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την σχέση με την ιστορία. Αν λένε παλιό το συμπαράταξη, τι να πω.
2: Να συζητήσω, κύριε Κουφούνη.
0: Μένω άναυδη.
2: Πολιτικών, είστε και πριν και από τον κύριο Τσίπρα, άποψη και τοποθέτηση είχατε και μάλιστα όπως προαναφέρατε και με τον προηγούμενό σας ρόλο. Και θα πάω στα κεντροαριστερά. Δεν έχει τόσο σημασία με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αναμενόμενο. Το ότι το Πασόκ έχει βγάλει μια πολύ αιχμηρή για εσάς ανακοίνωση με το καλημέρα. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο. Πώς το σχολιάζετε, ότι ένα κόμμα που είναι στον όμορο χώρο είναι πολύ επιθετικό αυτή τη στιγμή απέναντί σας.
0: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της δήλωσης, τη σκληρότητα της δήλωσης, όπως μου τη μεταφέρετε εσείς, εγώ δεν την έχω δει ακόμη.
2: Ναι, εγώ παίρνω την ευθύνη. Σας λέω ότι θα τη δείτε μια πολύ επιθετική ανακοίνωση.
0: Να πω λοιπόν ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολιτικοί χώροι.
2: Άρα εκτιμάται ότι υπάρχει άγχος.
0: Δηλαδή, ναι, αισθάνονται ότι υπάρχει μια απειλή.
1: Μια και είπατε ότι.
0: Δεν νομίζω κανείς ότι το ερμηνεύει διαφορετικά. Εξάλλου αυτό γίνεται κάπως βεβαιασμένα. Γίνεται κάπως βεβαιασμένα και αδέκτη.
1: Κοινικό που είναι όμορος χώρος με το δικό σας ή όχι.
0: Δεν με αφορά, δεν μας αφορά σε αυτή τη συγκυρία η συζήτηση περί γυτνίασης. Καθόλου.
1: Όχι, το ρωτώ επειδή είπατε ότι το Πασόκ.
2: Από τον πολιτικό φορέα συνολικά, κυρία Κουφονικολάκου, δηλαδή να περιμένουμε θέσεις, να περιμένουμε πρόγραμμα πιο αναλυτικό, να περιμένουμε και μια παρουσίαση και άλλων προσώπων που θα εκπροσωπούν το κόμμα.
0: Όλα αυτά τα οποία περιγράφετε, να πω και τι περιμένουμε εμείς με την ευκαιρία της πρόσκλησής σας. Να πω ότι περιμένουμε όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος αυτής της ιστορικής προσπάθειας, να μπουν στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει ήδη και είτε να υπογράψουν τη διακήρυξη είτε να γίνουν μέλη έτσι,
3: σε μια πολιτική φορέα. Είναι η πλατφόρμα.
1: Στο κόμματος.
0: Του κόμματος, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, δεύτερον, σε ό,τι αφορά το τι να περιμένετε εσείς. Ναι, περιμένετε τις προγραμματικές θέσεις του φορέα. Ναι, περιμένετε να εξειδικευτούν και να εξειδικεύονται όσο προχωράμε. Θέλω να τα αντιληφθούμε αυτό όλο σαν μια δυναμική έτσι, ανάπτυξη, μια δυναμική
2: είναι.
0: Πρόοδο.
2: Τώρα ξεκινάτε.
0: Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι ναι, έχουμε ένα νέο στελεχειακό δυναμικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει, και αξίζει τον κόπο να το διευκρινίσω, ότι δεν τιμούμε με κάθε τρόπο την συνεισφορά και την εμπειρία παλιών στελεχών. Θα υπάρξουν δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία της διακυβέρνησης, έχουν έτσι δοκιμαστεί, έχουν επιτύχει και θα υπάρξουν και νέα άτομα τα οποία κομίζουν την επαγγελματική τους εμπειρία, την κοινωνική τους οπτική και ούτω καθεξής.
2: Κύριε Κουφονικολάκο, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, ειδικά σήμερα, μετά και την παρουσίαση του κόμματος.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα πάμε στην άλλη πλευρά. Θα φύγουμε από τα κεντροαριστερά και τα αριστερά.
4: Όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματος επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
2: Δημήτρη, λοιπόν, λόγο σε εσένα.
1: Εγώ,
2: διάβασα, και αυτή η πολυκατοικία έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, διάβασα όλη την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, επειδή λέτε για, το,
2: και εγώ τη
1: για τους παρόντες να... Κώστας Καραμαλής. Έτσι.
2: Είναι ο Σαμαράς, ο Παυλόπουλος, ο Μαρμαράκης.
3: Μα είναι παλιά Νέα Δημοκρατία. Μια εικόνα.
1: Σύμφωνοι. Έχουν ενδιαφέρον οι παρουσίες, αλλά οι υπόλοιπες παρουσίες ήταν.

0: ήταν των ομιλητών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Εγώ από την ομιλία του κύριου Καραμαλή, που είναι πάντα προσεκτικός ο πρώην πρωθυπουργός, πάντα δεν ξεπερνά το όριο, δεν χρησιμοποιεί προσωπικούς χαρακτηρισμούς και δεν αναφέρθηκε ποτέ στον πρωθυπουργό ή στην Νέα Δημοκρατία. Το καινούριο, γιατί έχω παρακολουθήσει όλες τις ομιλίες του και πολλά από αυτά που είπε σήμερα τα έχει επαναλάβει
1: Σαμαράς,
0: και για τα ήρεμα νερά
1: καλάς,
0: και για τις υποκλοπές.
2: Αναφέρθηκε και στη Δημοκρατία και για στις υποκλοπές.
0: Αυτό λέω. Και για τις υποκλοπές. Και για το, για
1: είδα και τον κύριο Βλάχο.
0: Και για το,
1: το
0: κράτος δικαίου. Είναι πράγματα που ο κύριος Καραμαλής κατά καιρούς τα έχει πει.
1: Παυλόπουλος Αποστολάκης.
0: Το καινούριο που πρέπει να κρατήσουμε έχει να κάνει με το, βεβαίως εδώ είναι η απεύθυνση στην ελληνική κυβέρνηση, ότι πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά και να έχουμε μια στρατηγική του πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση του Ερντογάν.
1: Αφισβήτησε τα ήρεμα νερά.
2: Λοιπόν,
0: τα ήρεμα νερά τα έχει ξανααμφισβητήσει.
2: Ο Δημήτρης λέει το ρεπορτάζ.
0: Συγγνώμη, το καινούριο που είχε η αποψινή ομιλία του ήταν η πολύ υψηλή τόνη για το νομοσχέδιο Ερντογάν, το οποίο χαρακτήρισε εξωφρενικό, και την στάση που πρέπει κατά την άποψή του να κρατήσει η χώρα μας απέναντι σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας. Τα υπόλοιπα περίπου πάνω κάτω τα έχει ξαναπεί. Το ότι τα επανέλαβε φυσικά έχει τη σημασία του. Το ότι τα επαναλαμβάνει μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν παρέστη, επίσης και αυτό έχει την πολιτική του σημασία. Το ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν παρόν στην εκδήλωση και αυτό έχει την πολιτική του σημασία. Το ότι ήταν στελέχη της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μημαράκης και άλλοι, και αυτό έχει την πολιτική του σημασία. Αλλά στο τέλος της μέρας δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο Αρβανιτόπουλος ήταν, υπουργός του ήταν.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ο Κώστας Καραμαλής ήταν, είναι και θα είναι Νέα Δημοκρατία. Ο θείος του είναι ο ιδρυτής της παράταξης και ο κύριος Καραμαλής, έστω και αν κάποιοι το θέλουν, δεν πρόκειται ούτε να φύγει ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε να υποστηρίξει κάποιο άλλο κόμμα που θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά.
2: Εγώ πάντως την όλη εκδήλωση.
1: Έχω περιέργεια να ακούσω την Ελένη τώρα.
2: Την είδα ως προσκλητήριο των Καραμαλικών. Δηλαδή η εικόνα
1: μα
2: που έβλεπες.
1: Μα είναι Καραμαλικός.
2: Ναι, βρε παιδί μου. Αλλά η εικόνα που έβλεπες παρέπεμπε στην παλιά Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία
0: όταν μιλάει ο πρωθυπουργός.
2: Ένα συμπέρασμα από αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Εγώ το εξέλαβα ως ένα μήνυμα. Mm-hmm. Προφανώς ο κύριος Καραμαλής δεν συνηθίζει να επιτίθεται με...
0: Ποτέ δεν το έχει κάνει.
2: Δεν το έχει κάνει. Είναι μήνυμα.
0: Και παράλληλα, τις θέσεις του. Είναι
2: και παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά
0: ναι,
2: τα εθνικά
0: όμως.
2: Θέματα.
0: Σωστά, απολύτως
2: τώρα,
0: σωστά.
2: Μισό, αν μου επιτρέπεις.
0: Μια κουβέντα να πω. Δες εδώ, μια κουβέντα και ναι. Συνεχίζεις. Δες εδώ, γιατί αυτό θα υποθεί αύριο από την κυβέρνηση. Αυτή την ομιλία του Κώστα Καραμαλή απόψε και την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά την Παρασκευή στη Βουλή. Για να δεις τη διαφορά της κουλτούρας,
2: εγώ,
0: της στρατηγικής
2: όμως,
0: και της θέσης των
2: ο
0: δύο ανθρώπων.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν ανήκει πλέον στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, και όταν ανήκει τα ίδια
2: θα κάνει δικό του κόμμα. Άρα μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να διεκδικεί και να, κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Το γεγονός ωστόσο, λέω εγώ, με το έτσι ναι, όπως τα βλέπω, ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν δίπλα στον κύριο Καραμαλή, ενώ ήταν περιτριγυρισμένος από όλα τα παλιά στελέχη του Κώστα Καραμαλή, για μένα, για μένα είναι ένα μήνυμα.
0: Ναι,
2: εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Συμφωνώ, να σου πω κάτι, Ελένη μου, για να τα λέμε απλά τα πράγματα. Το ιδεατό σενάριο για τον κύριο Σαμαρά ποιο είναι, ακόμα και αν κάνει κόμμα. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να πάει κάποιος άλλος χειρός και να ξαναγυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει. Δεν θέλει το Μητσοτάκη. Είναι που χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, να φύγει
2: αλλά
0: ο Μητσοτάκης από αρχηγός.
2: Αλλά επειδή βλέπουμε και τώρα, τι σημαίνουν κάτι τα πιο... πάντα,
0: ναι.
2: Δηλαδή
0: τώρα,
2: πίσω
0: αν θα το πετύχει είναι μια άλλη ιστορία,
2: προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις εκδηλώσεις.
0: Τα ελαττήρια και τα κίνητρα είναι απολύτως αυτά. Δεν θέλει το Μητσοτάκη.
2: Απολύτως αυτά. Ωραία, δηλαδή, εγώ το είδα.
1: Η διαφορά που έχει πάντως η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν μετά θα αποφασίσουν να τα κάνουν κούκκι, σε αντίθεση με την κεντροαριστερά, συνολικά λέω όλη την κεντροαριστερά, είναι ότι στις αντιπαραθέσεις τους, στις ρήξεις τους, στις αποχωρήσεις τους, δεν υπάρχει. Σκοτώνονται με τόσο
0: γιατί.
1: Μεγάλη διάρκεια.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί στη Νέα
2: Δημοκρατία.
1: Είναι μια αλήθεια.
0: Να το απαντήσω.
1: Θα μου πει ότι ενώνει η εξουσία τώρα.
0: Όχι, όχι. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ το ακούω αυτό.
0: Στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά δεν σκοτώνονται τόσο πολύ.
0: Υπάρχει ένα ρητό πάνω από τους αρχηγούς, τους πρωθυπουργούς, τους βουλευτές.

0: Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο Λύκος.
1: Ναι, αλλά φεύγουν
0: το από το Μαντρί. Και τους έφαγε ο Λύκος. Το έχει πει ο Ευάγγελος Αβέροφ και έκτοτε ισχύει σχεδόν στο 99%. Όσοι έφυγαν, τους έφαγε με τον αλφα τρόπο ο Λύκος και ξαναγύρισαν
2: πίσω. Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Από την άλλη, δεν έχει ξαναγίνει σε κυβερνών κόμμα οι δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος.
0: Συμφωνώ.
2: Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Σωστό.
2: Του κόμματος να είναι κόντρα στο κόμμα τους.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Αυτό
0: έχει...
2: είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Όχι.
2: Συγγνώμη.
0: Έχει
2: δηλαδή,
0: ξαναγίνει με έναν. Με τον Κώστα Σιμίτη που τον διέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Εδώ έχουμε... είναι κερδίζει. Κερδάει. Η Νέα Δημοκρατία κερδάει.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε δύο πρώην πρωθυπουργού. Τι να κάνουμε.
2: Αλλά
0: Πασόκ είχε έναν, τον Κώστα Σιμίτη. Ο Ανδρέας
2: πραγματικά πρωτοφανές. Οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και αυτό και πρώην πρωθυπουργοί να είναι απέναντι στον νυν πρωθυπουργό και στο κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των ρεκόρ. Σωστά λες, δύο πρώην πρωθυπουργοί απέναντι. Επίσης είναι το μοναδικό κόμμα που για 10 χρόνια είναι πρώτο στη δημοσκοπήση.
1: Αυτό γιατί το πες τώρα.
0: Ότι είναι το κόμμα των ρεκόρ.
1: Ελένη, τι σου είπε. Ελένη πρέπει να απαντηθεί.
0: Το πιστεύει η Ελένη.
1: Ότι είναι το κόμμα των ρεκόρ.
0: Δεν είναι.
2: Θα
0: το αμφισβητήσει αυτό.
2: Αυτό άστο γιατί επιδέχεται πολλών ερμηνεών.
0: Μα δεν τον αμφισβητεί.
2: Το
0: λέω
2: τώρα,
0: για αυτά τα δύο που σου είπα.
2: Τι εννοείς για ερμηνεία, για ρεκόρ.
0: Για αυτά
2: γιατί
0: τα
2: εδώ
0: δύο
2: πέρα
0: που σου
2: δεν
0: είπα.
2: Θα τρέχουν.
1: Γιατί μπορεί να ακουστούν πράγματα από την Ελένη που δεν πρέπει να
0: ακουστούν.
2: Όχι, Ελένη
0: είναι
2: φίλη. Σήμερα ήταν καλό σου.
3: Πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
4: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Λοιπόν, τι έχω.
8: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
8: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το.
9: Γεσου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard. Σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραγωνικό.
11: Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out.
12: The night Ellen was attacked, I saw you.
13: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
14: I could have you arrested for attempted murder.
15: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
16: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
18: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
17: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
18: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
16: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε αφήξει τώρα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος ήρθε από τη Βενετία, δεν ήρθε από το Φυσείο. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λογρίδρο.
20: Λοιπόν, πέρασα το φυσείο.
1: Δεν ξέρω αν πήγαινα.
20: Όχι, γιατί
1: το
20: φυσείο δεν
21: πέρασε. Τόσα θετικά σχόλια.

0: από κυβερνητικά στελέχη για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να πέρασε για από τα θυσία.
1: Πάντως, να διευκρινίσουμε, στην Ιθάκη πήγε ο Οδυσσέας και όχι.
2: Γιατί στην Πρέβεζα, υποψήφιο όταν έρθει η ώρα, αν μας κάνουν προώρες εκλογές και νωρίτερα. Καλησπέρα κύριε
1: Σκυρόπουλε, ευχαριστούμε
2: πολύ που είστε εδώ.
3: Θα έχετε άπλετο χρόνο να ετοιμαστείτε να βγείτε βουλευτή στην Πρέβεζα.
2: Λοιπόν, και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Αφήστε με, τελειώνετε τώρα με τον Σπυρόπουλο και τον Λοβέρδο. Υποδέχομαι τον κύριο Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως.
1: Πού και με ποιο κόμμα.
2: Θα μας πει ο άνθρωπος. Δεν θέλω. Επειδή είναι ρευστά τα πράγματα, δεν θέλω να τον πιέσω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι όλα υποδιαμόρφωση. Καλά, δεν τα λέω.
0: Πάντως είναι ένας
2: πολύ καλός συνομιλητής που δεν αποφεύγει και το διάλογο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, Υπουργέ. Εντάξει, είναι λογικό να είναι ο κόμμα, είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα όμως έδωσε μηνύματα, έδωσε και όνομα, Ελλάς, στο κόμμα του. Οπότε θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο και τα πρώτα ανακλαστικά της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, καταρχάς να πω ότι αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα των σωτήρων και μεσιών. Ο μεσιανισμός επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου, δυστυχώς. Έχουμε μια νέα μεσία, την κυρία Καριστιανού, και έναν νέο παλιό μεσία που μας έσωσε το 2015 και θέλει να μας ξανασώσει το 2027. Δικαίωμά τους, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δικαίωμά τους να κατεβαίνουν στις εκλογές. Όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε. Και απόλυτος κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Κανείς άλλος δεν μπορεί να κρίνει αυθεντικότερα τους πολιτικούς.
2: Το Τσίπρα σήμερα πώς τον είδατε?
1: Δεν σας κρύβω ότι ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό και πέτυχε το 2015, έχει σαφώς μια γοητεία. Αλλά αυτή η γοητεία του ήταν καλή για το 2015. Τώρα το να επανέλθεις με το ίδιο look, με το ίδιο... Παθείς να μας πεις ότι θα είσαι ο νέος σωτήρας, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πείσεις και ποιους μπορείς. Σε χαμηλότερα ακόμη ποσοστά από ό,τι το 2023. Γι' αυτό ακριβώς δεν βλέπω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος, γιατί λοιπόν έπρεπε να φύγει, να ξανάρθει, να ξαναφτιάξει...
4: Κάποιο λόγο θα έχει.
1: Προφανώς έχει κάποιο λόγο. Και να έρθει να μας πει εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, γιατί εγώ Ελλάς ξέρω, ήξερα μέχρι τώρα, με ένα λάμδα, ήξερα την ελληνική αστυνομία, προφανώς δεν εννοεί την ελληνική αστυνομία, και τον Ελλάς, τον στρατό του ΕΑΜ, που ήταν υπό τον έλεγχο του ΚΚΕ. Δηλαδή μπορεί να του κάνει και... Δεν ξέρω αν θα του κάνει το ΚΚΕ και κάποια... Για λόγο κολοπή.
2: Λοιπόν, να έρθω και στον κύριο Σπυρόπουλο να πάρω από το σχόλιο. Κύριε Σπυρόπουλε, από εσάς έχει ενδιαφέρον να ακούσω το σχόλιο σας, γιατί έλεγα πριν, την έλαβα από το κόμμα σας μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση. Εντάξει, δεν διαβάσω ολόκληρη την ανακοίνωση. Πάντως, μιλά για αποκαλυπτήρια ιδιωτικού κόμματος με το όνομα Ελλάς που πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Άρα, βγήκατε ήδη στην επίθεση με μια πολύ αιχμηρή και θα λέγαμε και μακροσκελή ανακοίνωση. Θέλετε να μας πείτε γιατί και πώς τον βλέπετε τον κύριο Τσίπρα?
0: Είχα μιλήσει το κόμμα της Νέας Σμύρνης παλαιότερα, είχε κάνει το νέο Πανιόνιο. Θα έκανε κάτι αντίστοιχο και ο Αλέξης Τσίπρας, βγάζοντας όλο το παλιό του παρελθόν και αντικαταστάτως το με κάτι καινούριο το οποίο πιστεύει ότι θα φέρει στην πολιτική. Αλλά μάλλον είχε να μας ευνηδιάσει ακόμα παραπάνω και πόσο μάλλον τον Αντώνη σε αυτά χάρη.
1: Με ένα λάμδα είναι η ελληνική αστυνομία.
2: Για πάμε και στην ανάλυση.
4: Σας προβληματίζει,
2: τώρα θα μας το απαντήσει. Ελένη, κάτσε τώρα, θα μας το απαντήσει.
0: Εσείς έχετε παραπάνω άγχος από εμάς.
4: Εγώ κανένα άγχος.
0: Εσείς έχετε παραπάνω άγχος.
4: Εσάς ρωτάω.
0: Ο κύριος Λοβέρδος και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό είναι τρεις ευτυχισμένοι. Και εγώ το λέω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία περνάει μια περίοδο στην οποία λατρεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το κάνει αυτό? Ο Τσίπρας με την παρουσία του θυμίζει ό,τι ζήσανε οι Έλληνες πολίτες το 2015-2019. Τα θυμίσαμε και με την ανακοίνωσή μας. Τα φαντς τα οποία ήρθαν εκεί πέρα, τα σπίτια του πολίτη. Σήμερα τι θα έρθει να μας πει για αυτά? Τους τραπεζίτες και τις τράπεζες που δεν ακουμπούσε ο Τσίπρας, όπως μας είπε ο κύριος Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky, ενώ του λέγανε να τους φορολογήσει έστω με μικρό ποσοστό. Αυτός προτιμούσε να φορολογήσει τη μικρομεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να κάνει την περήφανη διαπραγμάτευση και να φορτώσει τον ελληνικό λαό το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Και τέλος, επειδή άκουσα την εκπρόσωπο του κόμματος του κύριου Τσίπρα εδώ πριν από λίγο στο στούντιό σας να λέει ότι με το Πασόκ δεν αισθανόμαστε όμορφοι πολιτικοί χώροι, είναι λογικό. Αισθάνονται όμορφοι πολιτικοί χώροι προφανώς με το κόμμα του κύριου Καμένου που αγκαλιάζονταν στο Σύνταγμα. Περί αυτού μιλάμε. Εμείς δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Εκτός από αυτά τα οποία σας είπα, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε.
0: Θα προσπαθήσουμε.
2: Να ολοκληρώσει.
0: Θα προσπαθήσουμε με επιχειρήματα, με ορθό πολιτικό λόγο και κοιτώντας με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον, την Ελλάδα που θέλουμε για τα επόμενα

0: χρόνια. Λέμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να διαμορφώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Ένα από τους όμορφους πολιτικούς χώρους.
1: Όχι, εδώ δεν είναι θέμα όμορφων χώρων, εδώ είναι θέμα στόχων. Το κόμμα Τσίπρα βάζει στόχο να είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Αν είναι πρώτο και αυτοδύναμο, εκ των πραγμάτων δεν θα είστε εσείς πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Γι' αυτό ζητώ το σχόλιο σας.
0: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αστροναύτης, ο οποίος μπορεί να γίνει δισεκατομμυριούχος, μπορεί να γίνει πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή.
2: Ακριβώς.
0: Και κύριε Κουφονικολάκο, για όλους
3: όσους παρευρίσκονται.
0: Πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
2: Υπάρχουν όμως κάποιες στοιχεία
0: εκεί. Να πω τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι το κόμμα το οποίο είναι πιο συγκροτημένο ή βρίσκεται πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να πετύχει την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ. Όταν λέμε ότι θέλουμε να γλιτώσουμε τον τόπο από αυτή την κυβέρνηση, πρέπει ένα κόμμα να είναι στην πρώτη θέση και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση και θα ανακαιρίσουμε
4: το κόμμα. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, ένα λεπτό για να πάμε και στον κύριο Παπαγεωργίου τώρα. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να ακούσω εσάς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας πείτε πώς είδατε τον κύριο Τσίπρα και τις προσωπικές σας σκέψεις. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης και την απάντηση της κυρίας Κουφονικολάκου, που σε αυτή τη φάση είναι επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω εκπρόσωπος, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι την επίσημη έτσι, ανακοίνωσή της. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σας φαίνεται και αυτή.
1: Και μάλιστα μας είπε σε καμία περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ελάτε. Ξεκινάω από το τέλος για, για να το λήξω αυτό πιο εύκολα.
4: Στελέχη. Που θα πάνε. Όχι,
1: με κόμματα. Με κόμματα.
4: Μην το διηλίζουμε, ήταν με τα κόμματα και όχι. Ελάτε, κύριε Παπαγεωργίου.
3: Δικαιούται ο καθένας την πρώτη μέρα να έχει μία μεγάλη χαρά για αυτό που βλέπει, όπως η εκπρόσωπος τύπου, η υπεύθυνη του Ινστιτούτου μέχρι σήμερα, από αύριο φαντάζομαι εκπρόσωπος τύπου, και να βλέπει τα πράγματα μπροστά της, όχι ένα μισογεμάτο ποτήρι, αλλά κάτι το οποίο ξεχυλίζει από τα συναισθήματα της πρώτης στιγμής. Όλα αυτά στην πορεία θα συγκροτηθούν σε μία πρόταση πιο συγκεκριμένη, θα γίνουν ανθρώπινα, θα επικοινωνηθούν και θα βγάλουν τα αποτελέσματά τους. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές και σιδεροκέφαλος και για τον πρόεδρο του κόμματος και για την προσπάθεια. Γιατί κάθε κόμμα το οποίο έρχεται μέσα από ειρηνικές διαδικασίες δεν αποτελεί μια προσπάθεια όπως αυτός την αντιλαμβάνεται δίκαια. Συνεπώς είναι κάτι που δημοκρατικά αξίζει τις ευχές, όπως και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει το τελευταίο καιρό. Τώρα για μας οι οποίοι βρισκόμαστε, φεύγει από μια οικογένεια και κάνει το δικό του σπίτι, τη δική του προσπάθεια, πάντοτε αφήνει μια ευχή για το να πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα την επόμενη μέρα, μέσα από συνεργασίες, μέσα από αντιπαραθέσεις, μέσα από οτιδήποτε έχει ο δημοκρατικός διάλογος και η δημοκρατική ζωή. Δεν μπορώ όμως να σας τον κρίνω χωρίς να έχω την οπτική ενός ανθρώπου που τον έχει δει στο παρελθόν, τον έχει βιώσει, ξέρει τις καλές του πλευρές, τις ακόμα καλύτερες, τις λιγότερο καλύτερες, και έχω μέσα μου κι εγώ μια αναμονή για να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα.
2: ΣΥΡΙΖΑ αν τα μένει, άκουσα κύριε ή
3: δεν τα άκουσα, παρακαλώ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει.
3: Ναι, βεβαίως και παραμένει. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Το καινούριο αυτό κόμμα που είδατε είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετέχει κοινοβουλευτικά, γιατί σέβεται ότι η εκπροσώπηση σε αυτή τη Βουλή έχει προέρθει από μια άλλη εκλογική διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με τους βουλευτές του, με τις προσπάθειές του, με τις δυνάμεις του, και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα διηγηθεί σε όργανα για να δώσει και ένα μήνυμα στα μέλη του και στα στελέχη του για το τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Σας πω κάτι, κύριε Γεωργίου. Είστε εξαιρετικός.
3: Αυτό μου το λέτε ως κάνον.
1: Σας το λέω ως κάτι
3: το ρεπορτάζ της κυβέρνησης, γιατί δεν είμαι πλέον κυβέρνηση, έχω υπάρξει παλιά.
1: Σχολιάσατε την τοποθέτηση της κυρίας Κουφονικολάκου.
3: Είναι θετικό το
1: γεγονός. Είστε εξαιρετικός.
4: Δεν έκανες
1: τίποτα. Δεν νομίζω ότι πρόθεση.
5: Καλά, δεν έφαξε.
4: Ήταν η πρόθεση του κυρίου Παπαγεωργίου να σπάξει κανένα με το βαμβάκι. Λοιπόν, κάτι ακόμα ήθελα να ρωτήσω. Εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος. Θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή.
3: Φεύγουμε από το κομμάτι του νέου κόμματος και πάμε στο κομμάτι του υφιστάμενου κοινοβουλευτικού κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα συνεδριάσουν τα όργανα.
3: Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, έχουν καθυστερήσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το λένε.
4: Για να κάνουν πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μέλος.
3: Παρακαλώ, δεν άκουσα.
4: Για να ληφθεί ποια απόφαση, σε σχέση με τι.
3: Για να ληφθεί, δεν είναι μια απόφαση ανατρεπτική που πρέπει να ληφθεί. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται. Το κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα βρίσκεται στο δημοκρατικό χώρο στηρίζεται επάνω στις συλλογικές αποφάσεις και στη συνεχή ανανέωση των στόχων του. Βρισκόμαστε κάποιους μήνες πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να συνεδριάζουν τα όργανα ούτως ή άλλως συχνότερα.
0: Μάλιστα.
3: Ανάμεσα στην τελευταία συνεδρίαση και στην

0: αυτή που επέρχεται, έχει υπάρξει ένα γεγονός το οποίο το περιμέναμε. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι το οποίο πέφτει ως κεραυνός εν εθρία. Και θα πρέπει στο επόμενο να γίνει η κριτική και των δικών μας θέσεων και η στρατηγική για την επόμενη μέρα. Αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε αποφασίσουν τα όργανα και όσο το δυνατόν μεγαλύτερα όργανα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λοβέντα.
2: Νομίζω πάντως ότι σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να περιμένουμε σε μια τάση προς τα που πάει η κοινή γνώμη. Λοιπόν, γιατί τώρα ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουν ενδιαφέρον στην κεντροαριστερά οι διεργασίες, αλλά έχουμε και σε εσάς μια εικόνα σήμερα, και ιδιαίτερα για την ύπαρξη που αμφισβητεί των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Του κύριου Καραμαλή. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, σωστά με διορθώνεις. Αυτή η κριτική ασκήθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό, επανατοποθετήθηκε για την εξωτερική πολιτική και εκεί παρόν ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος, ο Αντώνης Σαμαράς, μαζί με άλλα βέβαια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μου πείτε και για την κριτική του κύριου Σαμαρά και για την κριτική του κυρίου Καραμαλή, αλλά και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που όπως φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Αν κατάλαβα καλά, στην εκτέλεση του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος παραμένει μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος είναι σεβαστός από όλους μας, ως πρώην Πρωθυπουργός και ως πρώην Πρόεδρος επί σειράν ετών, 12 χρόνια περίπου ήταν Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμαλής και δικός μου νεανικός φίλος και ανιψιός του ιδρυτής της παράταξης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ήταν και παρόντες και πολλοί βουλευτές
3: της καραμαλικής πλευράς.
2: Εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές, όπως ο κύριος Μεϊμαράκης, τον οποίο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο και αυτόν σέβομαι πάρα πολύ. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα δικαίωμα που το έχει αποκτήσει και κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει, ο κύριος Καραμαλής ως πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος πλέον δεν είναι στην πολιτική, την μαχόμενη, την καθημερινή, έχει το δικαίωμα να εκφράζεται με ένα το έχει κερδίσει και δεν το αφισβητήσω πάντως εγώ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, μάλιστα, ακούμε πάντα με προσοχή τα όσα λέει ο κύριος Καραμαλής. Δεν πρέπει να πει ότι σε όλα όσα λέει, ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να σχολιάζει μια κατάσταση και άλλο πράγμα να την ασκείς όπως την είχε ασκήσει στο παρελθόν ο κύριος Καραμαλής, όντας πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών.
1: Ο κύριος Σαμαράς όμως το πάει αλλού. Καραμαλής, δεν ακούγεται μαζί.
3: Μην πέφτετε όλοι πάνω.
2: Ναι, ωραία.
3: Κάνοντας και πάλι κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αναφέρθηκε σε δύο θέματα.
2: Αυτό το εκτιμάτε εσείς ότι είναι κριτική στην κυβέρνηση.
3: Δεν έχει καμία.
4: Αφισβήτησε ευθέως την κεντρική πολιτική γραμμή της κυβέρνησης περί ήρεμο νερό στο Αιγαίο.
2: Μάλιστα.
4: Και λέει ότι αυτή η κεντρική πολιτική.
2: Ήρεμα νερά. Για να το καταλάβουμε, Ήρεμα νερά σημαίνει σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία. Σωστά. Αν δεν υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας, υπάρχει εχθρότητα και πόλεμος. Αυτό. Υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος θέλει εχθρότητα και πόλεμο με την Τουρκία. Απαντήστε μου, κύριε Σπυρόπουλε. Το Πασόκ είναι υπέρ της πολιτικής. Όχι, δεν σας φωνάζω, επειδή μου το είπατε.
4: Φοβάμαι.
2: Όχι, δεν σας φωνάζω. Απλώς σας ρωτάω. Το Πασόκ είναι υπέρ των κακών σχέσεων και του πολέμου με την Τουρκία. Είσαστε υπέρ της σχέσεων καλής γειτονίας, ναι ή όχι.
4: Το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει ο
2: Τουρκία. Είσαστε υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας.
4: Πώς βάζει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θέτει κόκκινες γραμμές, πώς δεν επιτρέπει στην Τουρκία να έχει επεκτατικότητα, πώς δεν επιτρέπει στην Τουρκία να έχει νομοθετήματα σαν αυτό που ετοιμάζεται ο κύριος Ερντογάν. Δύο πρώην πρόεδροι σας και πρωθυπουργοί σας κάνουν κριτική εδώ και πάρα πολλούς μήνες για την εξωτερική σας πολιτική. Άμα γινόταν αυτό σε άλλο κόμμα, θα γινόταν σεισμός στο πολιτικό σκηνικό.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
4: Τα λέει καθαρά. Πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, να έρθουμε τώρα και να πούμε γιατί ακριβώς δυστυχώς το σημερινό Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν συμμερίζει σε τίποτα το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως που έβαλε την Ελλάδα στην Κύπρο.
4: Ναι, το οποίο πολεμούσατε τότε.
2: Γιατί επιλέγετε.
4: Τι δεν λέγατε για το Σιμίτη. Τώρα ξαφνικά τον αγαπήσατε το Σιμίτη.
2: Εγώ δεν αγαπάω κανέναν.
4: Πόσο υποκρισία.
2: Εγώ δεν αγαπάω κανένα. Πολιτική
4: υποκρισία. Πόσο υποκρισία. Αρχιερέα τη διαπλοκή τον λέγατε. Και τώρα ξαφνικά αναγνωρίσατε.
2: Αυτό που είπα
4: ο φίλος σας δηλαδή. Λοιπόν, ο φίλος σας δηλαδή. Που λέγατε ότι είστε από μικρό παιδί μαζί του. Ότι είστε από μικρό παιδί μαζί του.
2: Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Το Πασόκ του Σιμίτη και το Πασόκ του Τσοχατζόπουλου και του Μπαντέλη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Πάμε λίγο στα σημερινά. Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα.
4: Το Πασόκ που έχετε εσείς στη Νέα Δημοκρατία είναι το καλό.
1: Πάμε λίγο να το κλείσουμε.
2: Σας μιλάω για αυτά που είπατε περί Κύπρου.
1: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, είναι θέμα για σας σημαντικό και πρόβλημα για τις εκλογές.
2: Εντάξει, φυσικά και έχει δικαίωμα να κάνει.
1: Αν είναι πρόβλημα για εσάς, λέω, αν σας κοστίσει.

0: προσωπικά δεν θα ήθελα να κάνει κόμμα και εγώ προσωπικά, ναι. προσωπικά θα ήθελα ο Σαμαράς να συμμετέχει στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνος επέλεξε να ακολουθήσει
1: την Νέα Δημοκρατία. Ναι, αν κάνει κόμμα, λέω, θα είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, θα σας κόψει.
0: Δεν το ξέρω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Πάντως, αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση και το βλέπουμε και στα πρώτα στοιχεία δημοσιοποιήσεων που υπάρχουν, ο κόσμος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν ψηφίζει κανένα άλλο κόμμα. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί εμπιστεύεται αυτή την παράταξη που επί Μάλιστα. 52 χρόνια τώρα είναι η παράταξη που στήριξε όσο καμία άλλη και γι' αυτό είναι και η μεγαλύτερη παράταξη που παρέμεινε σε όλα αυτά τα 52 χρόνια. Που παρέμεινε η μεγάλη λοιπόν. Πατριωτική, δημοκρατική, φιλελεύθερη παράταξη.
1: Να ακούσω.
0: Και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον αρχηγό του κόμματος. Ο αρχηγός του κόμματος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπως προηγουμένως ήταν ο Σαμαράς, ο Μεϊμαράκης, ο Εύερτ, ο λοιπόν, Ράλης και φυσικά ο Καραμαλής.
1: Να ακούσω τον κύριο Σπυρόπουλο τώρα και να σας ρωτήσω, κύριε Σπυρόπουλε, αν εκτιμάτε ότι είτε ο Καραμαλής, είτε ο Σαμαράς, είτε άλλα στελέχη της ευρύτερης κεντροδεξιάς που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική έχουν δίκιο και δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε, ειδικά εσείς, γιατί είστε η αξιωματική αντιπολίτευση και έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Εγώ βλέπω μια εμφανής απόφαση του Ερντογάν και της Τουρκίας να περάσει ένα νομοθέτημα.
1: Για την Γαλάζια πατρίδα. Πολύ σωστά. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Το οποίο είναι, είναι πρωτοφανές για τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό οφείλει να μας προβληματίσει.
0: Κύριε, όταν μιλάτε για εξωτερική πολιτική, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν παίζουμε με την εξωτερική πολιτική, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Εντάξει, λέει όμως ότι δεν αναγνωρίστηκε.
0: Από ποιον αναγνωρίστηκε το τουρκικό αμυντικό? Για πέστε μου. Αφού είναι ανυπόστατο.
2: Τα προβλήματα. Που αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική που δεν την καλούν σε κανένα διεθνή φόρουμ.
0: Ποιο, από ποιον, πού το λέτε κανένα. Αυτό. Σε όλα είμαστε μέσα.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Άρισε σχέση έχουμε
2: είναι με από όλα τα διεθνή φόρα τα οποία παίρνουν αποφάσεις.
0: Έχετε μείνει σε άλλες εποχές σε μια κριτική η οποία δεν υφίσταται.
2: Κύριε Λοβέρδο, τα πράγματα είναι εμφανή. Έχετε μια κατεβεναστική πολιτική. Χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Χωρίς συγκεκριμένο στόχο.
0: Όταν στείλαμε τη φρεγάτα Κύπρο στην Κύπρο, είχαμε καταβιναστική πολιτική. Εντάξει, τώρα πέστε ό,τι θέλετε.
1: Ένα λεπτό να ακουστεί όμως. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε. Συνεχίστε χωρίς να απευθύνεστε στον κύριο Λοβέρδο για να καταλάβουμε λίγο τη θέση σας.
2: Επειδή εγώ δεν τα ξέρω, τα ξέρει καλύτερο ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής που λένε χειρότερα από αυτά τα οποία λέει το Πασόκ για την εξωτερική πολιτική.
1: Πείτε μας και τη δική σας θέση.
2: Άρα εμείς λέμε ότι η Ελλάδα κέρδισε πολύ σημαντικές μάχες και πράγματα για τον ελληνισμό, όπως η Κύπρος, ίσως η Κύπρος στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, που αν δεν υπήρχε αυτό σήμερα, δεν θα μπορούσε ο κύριος Λοβέρδο να πανηγυρίζει γιατί πήγε η φρεγάτα στην Κύπρο. Και ήρθε η γαλλική φρεγάτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί αργός.
0: Ήταν μια μεγάλη εθνική επιτυχία.
2: Έτσι, λοιπόν. Τότε υπήρχε στόχευση. Τότε υπήρχαν συγκεκριμένες ενέργειες, τότε υπήρχε μια διεκδικητική εξωτερική πολιτική, χωρίς να βγαίνουμε με τα άρματα και με τις σημαίες και να λέμε ότι εμείς κερδίζουμε. Είχαμε συγκεκριμένη πορεία, όπως αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια, δεν έχει κανένα εθνικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, να ακούσω και τον κύριο Παπαγεωργίου. Εσείς είστε της άποψης ότι δεν έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο και είστε και επίσης της άποψης ότι οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί έχουν δίκιο στην κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου?
3: Η κριτική είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε να την διαγράψουμε και πολλές φορές έχει και επιχειρήματα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν αφήνεις, όταν επαφίεσαι για την ύπαρξη των ήρεμων νερών στα φυσικά φαινόμενα και στην τύχη δηλαδή του να μην γίνει κάτι κακό, πολύ εύκολα μπορεί να φτάσεις στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Γιατί όσο η κυβέρνηση αυτή δεν ασχολείται με αυτό που πραγματικά λέει και η αντιπολίτευση και κάθε ελληνική κυβέρνηση πριν από αυτή, ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Ενεργητική πολιτική και παθητική και δραστηριοτική σε σχέση με τις συμμαχίες με άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή όμως που βρισκόμαστε στο πικ μιας διπλωματικής έξαρσης σε όλη την περιοχή, δείχνει αυτή η κυβέρνηση, και αυτό είναι που την κατηγορούν, να μην λαμβάνει υπόψη το πώς μπορεί να γυρίσει ο καιρός. Και από τα ήρεμα και νερά, με μια φρεγάτα η οποία δεν θα βρεθεί στην κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος, με ένα ποντοφόρο το οποίο θα πάει να ποντίσει ένα καλώδιο και θα βρεθεί απέναντι σε κάτι λάθος, με όλη αυτή τη διαδικασία, με τα νομοσχέδια που προσπαθεί να περάσει η τουρκική πλευρά για τη μεγάλη δικιά τους γαλάζια πατρίδα όπως την αντιλαμβάνονται

0: και είναι κατά των ελληνικών συμφερόντων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση που δεν θα είναι αναστρέψιμη με τις ίδιες δυνάμεις. Γιατί η κυβέρνηση αυτή αφήνει...
1: Ρώτηση. Με Μητσοτάκη, με Λοβέρδο, με Γεραπετρίτη, στην εξωτερική πολιτική είναι όλα μαύρα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση που θέλει να διακινδυνεύσει κάτι στην εξωτερική πολιτική? Όχι. Εγώ
1: όχι,
0: δεν
1: βέβαια
0: το πιστεύω.
1: Μα γι' αυτό κάνω αυτό.
0: Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω καμία κυβέρνηση
2: πολιτική,
0: ότι κάνει κάτι στην εξωτερική πολιτική.
1: Γι' αυτό το είναι όλα μαύρα, λοιπόν.
0: Υπάρχουν όμως εσωτερικές αποφάσεις για το πώς θα διεκδικήσει ή πόσο πίσω θα κάνει ή πόσο μπροστά. Πιστεύω ότι δεν έχει δώσει τη βαρύτητα και αυτό τη δίνουν και την κατηγορούν και οι πρώην πρωθυπουργοί και η αντιπολίτευση στην υλοποίηση αυτών που λέμε. Μέτρα εμπιστοσύνης.
3: Επειδή σας ενδιαφέρουν πάντα και σωστά και όλους μας τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Τους τελευταίους μήνες, στα ποιοτικά στοιχεία, στην πολιτική που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πολύ πάνω από τα ποσοστά της στα εκλογικά, είναι η εξωτερική πολιτική που παίρνει κοντά στο 45 με 48%.
0: Ναι,
3: που
0: ναι,
3: σημαίνει
0: πράγμα.
3: Ότι ένα κομμάτι πολιτών, ακόμα και αν δεν ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, λέει ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί είναι θετική και γι' αυτό την βλέπει θετικά.
0: Εσείς πιστεύετε
2: σε όλα τα επίπεδα.
0: Συγγνώμη, κύριε Λοβέρδο, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι οι εκπομπές, σαν αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, mm-hmm. γενικότερα η αρθρογραφία, οτιδήποτε άλλο, έχει καταφέρει να ενημερώσει το 45% των πολιτών
3: τώρα
0: για το τι γίνεται?
3: Είναι...
0: Εσείς θα μου πείτε αν το πιστεύετε.
3: Κύριε Παπαγιώργιο,
0: εδώ δεν υπάρχει
2: πάντως
3: να πάνε στην Κύπρο.
1: Δώστε το διάλειμμα παρακαλώ.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μας, γιατί η φύση ξέρει. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
8: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
9: Grandpa!
10: Leo, what are you doing?
11: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
12: Shield is down! Yards, protect the Empress!
13: I will pay for my imprisonment.
14: Our mission is to save Syntopia.
15: Well, let's giddy up!
16: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, και πάμε στο κλείσιμο μας να δούμε και την οικονομική πολιτική. Σήμερα έχει υπουργικό συμβούλιο, έχει και στεγαστικό στη μέση. Αν πάμε μέχρι τις κάλπες, πάντως, εγώ θα ήθελα ένα συνοπτικό σχόλιο και από τους τρεις σας. Με στεγαστικό και ακρίβεια, κύριε Λοβέρδο, εγώ δεν ισοπεδώνω. Κάνετε πράγματα, παίρνετε πρωτοβουλίες, αλλά δεν έχει λυθεί κάτι από τα δύο. Και επειδή τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, δεν έχω ακούσει και από τη Νέα Δημοκρατία κάποιον να τις αφισβητεί.
17: Όχι, εγώ προσωπικά τις πιστεύω.
4: Η ακρίβεια παραμένει πρώτο πρόβλημα.
17: Σαφώς και παραμένει.
4: Άρα, τι έχει λυθεί μέχρι τώρα.
17: Εγώ το άλλο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ναι. Η συγκέντρωση αφορά την εξωτερική πολιτική. Εγώ ποτέ δεν θα πω και δεν έχω αποκαλέσει ποτέ κανέναν μειοδότη. Αυτά
4: υπάρχουν
17: μειοδότες και υπερπατριώτες, αυτά τα κούβερεσέ.
4: Εμείς τουλάχιστον δεν σας αποκαλέσαμε.
17: Όχι.
4: Ο κύριος Σαμαράς θα τον ρωτήσετε.
17: Γενικά, μειοδότες και πατριώτες, υπερπατριώτες, όλοι πατριώτες είμαστε. Και όλοι ασκούμε την εξωτερική πολιτική με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλά. Και να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι για όλους, το λέω αυτό, για όλους μας. Όταν μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι θέμα ακρίβειας.
4: Δεν είστε καλοί, λέμε.
17: Ωραία.
4: Δεν είστε καλοί, αυτό λέμε.
17: Okay, εντάξει, αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός, δεν το κρίνετε εσείς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, χωρίς καμία αμφιβολία, το πραγματικά προβλήμα της χώρας, πέραν αυτών των μεγάλων που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση της χώρας, στην οποία κατά τη γνώμη μου τα πηγαίνουμε άριστα, είναι τα θέματα της οικονομίας, τα οποία πράγματι προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό στον ελληνικό λαό και απολύτως δικαιολογημένα. Και όλοι μας έχουμε κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα. Εγώ προέρχομαι από μια εκλογική περιφέρεια στην οποία κάθε μέρα ακούω παράπονα και δικαιολογημένα από τους συμπολίτες μου στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, στο Χαϊδάρι, στο Ήλιον. Όλοι οι άνθρωποι εκεί αγωνιούν για το πού θα πάει η οικονομία, όπως όλοι αγωνιούν παγκοσμίως. Ξέρετε, δυστυχώς ζούμε σε καιρούς πλήρους ρευστότητας και αβεβαιότητας. Είδατε τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο. Ακόμα δεν έχουμε καμία διέξοδο από αυτό το διέξοδο και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί άμα συνεχιστεί αυτή η κρίση.
18: Δεν είναι όμως έτσι. Ανησυχούν τώρα, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα. Η ακρίβεια στη χώρα μας υπάρχει εδώ και 2,5-3 χρόνια. Δεν λέει να πέσει.
17: Η ακρίβεια στον κόσμο υπάρχει πράγματι μετά την πανδημία.
18: Μα ξέρετε, δεν ενδιαφέρει την κυρία Βασιλική που μένει στο Εγάλεο αν υπάρχει ακρίβεια στον κόσμο.
17: Ωραία.
18: Την ενδιαφέρει όταν πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιά της να βλέπει ότι το μακαρόνι έχει τόσο και το αυγό έχει τόσο. Θα της πείτε ότι ξέρετε πεινάει και

0: Όταν τελειώσει, θα σα απαντήσω.
1: Λένε, εντάξει, να σου απαντήσω όμω.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σα. Συμφωνώ μαζί σα και πράγματι δεν την ενδιαφέρει τη συντοπίτησά μου στο Εγάλο ή στο Περιστέρι, εάν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα παντού στον κόσμο. Την ενδιαφέρει να μπορεί να επιβιώσει καλύτερα από όσο επιβιώνει σήμερα. Να ζει μια καλύτερη ζωή από ό,τι ζει σήμερα. Υπάρχουν όμως αντικειμενικοί λόγοι, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να τους ξεπεράσει. Απόδειξη ότι κανείς δεν πιστεύει, γι' αυτό και δεν κερδίζει στις δημοσιοποιήσεις, ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση από αυτή που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας προτείνει απολύτως τίποτα.
2: Μείωση
0: εκτός από μείωση του ΦΠΑ.
2: Ή για 6 μήνες να μην υπάρχει.
0: Εκτός από μείωση ΦΠΑ.
2: Για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Αλλά δεν θέλετε.
1: Ελένη μου, να απαντήσουμε μαζί στο κλείσιμο.
0: Φυσικά και δεν θέλουμε. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη, και αυτή είναι η θέση μας, και θα το κρίνει ο ελληνικός λαός πάλι. Ότι η μείωση του ΦΠΑ όχι μόνο δεν θα βελτιώσει, θα επιδεινώσει τα πράγματα. Θα επιδεινώσει και σε ό,τι αφορά και τα έσοδα του
1: ελληνικού λαού.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι κανένας δεν πιστεύει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία παραμένει και θα παραμείνει το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα και μετά τις εκλογές. Γιατί ξέρουν ότι όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση δεν ισχύουν.
1: Ωραία, είναι και η κατάλληλη γέφυρα για να ακούσουμε τώρα τον
0: Γι' αυτό και καταφεύγει στη σκανδαλολογία. Λοιπόν, γιατί δεν έχει άλλη πολιτική να προτείνει.
1: Απαντήστε στον κύριο Λοβέρδο. Εδώ λέει με λίγα λόγια ότι ναι, εμείς δεν τα έχουμε λύσει όλα. Κάνουμε όμως μια προσπάθεια με κάποια αποτελέσματα και η αντιπολίτευση δεν πείθει. Πώς το απαντάτε αυτό?
3: Πάμε να δούμε αν έχουμε προτάσεις πάνω στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το πρώτο το οποίο έχει να κάνει με το κόστος ζωής, που συνδυάζεται με την ακρίβεια, είναι το στεγαστικό.
1: Ναι, δίκιο έχει. Είναι τεράστιο.
3: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.
1: Ολόκληρο μισθό.
3: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, νομίζω ο τελευταίος πολίτης που μας παρακολουθεί καταλαβαίνει ότι όχι μόνο οι τιμές στα ενίκια δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται, αλλά συνεχίζουν να αυξάνονται. Όχι δεν έχουν μειωθεί, συνεχίζουν και αυξάνονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια αποτυχία, απόλυτη αποτυχία. Τι θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση? Να αναθεωρήσει την άποψή της για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο ζήτημα. Τι κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Λέει, εγώ το κάνω σωστά.
4: Δηλαδή, εσείς τι θα κάνετε?
1: Να βάλετε πλαφόν στα ενίκια?
3: Μισό λεπτό, κύριε Πιέρο. Έρχεται η αντιπολίτευση, τουλάχιστον θα μιλήσω για το κόμμα.
1: Ναι, μα για το κόμμα.
3: Με δύο διαδοχικές προτάσεις, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, και μια πιο επικαιροποιημένη παρουσιάσαμε πριν από μερικούς μήνες, και καταθέτουμε συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική. Μπήκε κανένα στη διαδικασία να πει, καθίστε, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Ρώτησαν κάποιους ανθρώπους στην αγορά. Είδαν τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετώπισαν αυτό το θέμα.
0: Που το αντιμετωπίζουν παντού και σε πολύ ψηλότερες τιμές από ό,τι στην Αθήνα. Γι' αυτό μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Το πρόβλημα
1: θέλετε να αφήσετε
0: είναι
1: να...
0: το νούμερο ένα πανευρωπαϊκά.
1: Επειδή
0: γι' αυτό ετοιμάζεται και ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Επειδή λέτε ότι δεν καταθέτουμε προτάσεις, θέλετε να με αφήσετε να ολοκληρώσω? Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Δεύτερον, δεν μας προβληματίζει εδώ στη χώρα μας γιατί οι τιμές στα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ δεν πέφτουν όταν τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αναλογικά πέφτουν. Δηλαδή δεν προβληματίζει τη σημερινή κυβέρνηση γιατί ορισμένοι επιχειρηματίες κρατάνε τις τιμές σε τέτοια ποσοστά, σε τέτοιο ποσό ψηλό και δεν τις περιορίζουν και γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό και υπάρχει ανοχή. Η αντιπολίτευση λέει, το ΠΑΣΟΚ λέει, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα κλειστό σύστημα καρτέλ, το οποίο στην ουσία συνεννοείται μεταξύ του και κρατάει τις τιμές ψηλά. Και υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία είναι απλά παρατηρητής των εξελίξεων, βάζει κάποια πρόστιμα για τα μάτια του κόσμου. Αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται στο ελάχιστο μετά από πάρα πολλά χρόνια, αφού οι επιχειρηματίες έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ένα το κρατούμε. Δύο, στην αγορά της ενέργειας συμβαίνει το ίδιο? Γιατί η απάντηση είναι ότι συμβαίνει το ίδιο. Δεν μπορεί οι λογαριασμοί στη λιανική τιμή να είναι σε τόσο υψηλή τιμή σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τρίτον, δεν μπορεί το πετρέλαιο να έχει τέτοια μεγάλη αύξηση στη χώρα μας και η αύξηση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να είναι δυσανάλογη. Τέταρτον, υπάρχει το ιδιωτικό χρέος. Είναι συσσωρευμένο στις επιχειρήσεις, στους μικρομεσαίους, στους πολίτες. Ερχόμαστε και λέμε λοιπόν εδώ, πρέπει οι πολίτες να αισθάνονται εντάξει απέναντι στο κράτος. Άρα να τους κάνουμε μια ρύθμιση, 120 δόσεις, προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να ικανοποιήσουν και αυτά τα οποία χρωστάνε απέναντι στο κράτος, αλλά να πάρουν και μια ανάσα. Πέμπτον και ολοκληρώνω. Βοηθάει το τραπεζικό σύστημα στο να μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μάλιστα δεν

0: τροφοδοτήθηκαν με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήταν επιλογή της κυβέρνησης αυτό? Η απάντηση είναι πως όχι. Είναι δίκαιο οι τράπεζες οι οποίοι βοηθήθηκαν από το ελληνικό λαό, στάθηκαν στα πόδια τους, έχουν κερδοφορία? Τώρα εμείς δεν λέμε να μην υπάρχει κερδοφορία. Προσέξτε, δεν ποινικοποιούμε την κερδοφορία. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτοκίου καταθέσεων, επιτοκίου δανεισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ελληνικές τράπεζες, να έχουμε τις περισσότερες χρεώσεις, να βγάζουμε υπερκέρδη και να μην κοιτάμε το μικρομεσαίο επιχειρηματία που δεν μπορεί να δανειστεί για να κάνει επέκταση στην επιχείρησή του. Και να λέμε, κλείνω, και να λέμε ότι αυτή είναι μια οικονομία η οποία μπορεί να έχει βιωσιμότητα τα επόμενα χρόνια. Θα τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και των Ευρωπαϊκών Πόρων και η οικονομία θα μπει σε ύφεση. Και θα έχουμε ένα νέο κύκλο καταστροφής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια εικόνα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όσο πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί και χρεώνεται στη Νέα Δημοκρατία, τόσο πρώτη είναι παράλληλα και η Νέα Δημοκρατία, που ενδεχομένως να δίνει το μήνυμα ότι εντάξει, δεν μας τα έχουν λύσει, αλλά δεν εμπιστευόμαστε και τους άλλους για να μας τα λύσουν.
2: Συνήθως το δεν εμπιστεύομαι κάποιον είναι αυτόν του οποίου τις πράξεις μπορώ εκείνη τη στιγμή να αξιολογήσω. Και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπε και ο κύριος Λοβέρδος και καλά κάνει και τις δέχεται, λένε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας όχι απλά υπάρχει, δεν έχει λυθεί. Αυτή η συνέχεια της ακρίβειας είναι το πρόβλημα. Έρχομαι όμως στις προτάσεις, γιατί έχει δίκιο η κυβέρνηση να ζητάει συνέχεια από την αντιπολίτευση προτάσεις. Τα του ΦΠΑ τα έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως. Όμως εκεί είναι δομικό η διαφωνία μας και δεν υπάρχει περίπτωση να το ακολουθήσει εκτεταμένα η κυβέρνηση. Το γνωρίζουμε. Πάμε όμως στα άλλα που είναι ακόμα πιο σημαντικά. Στο στεγαστικό, όπως υπόθηκε και προηγουμένως από τον κύριο Σπυρόπουλο, η χώρα μας τρώει από το εισόδημα της κάθε οικογένειας το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. 40% πηγαίνουν για τα ενίκια. Φτάνει σε πολλές φορές και 60%. Αδύνατο να ζήσει. Τι δεν κάνει η κυβέρνηση? Όχι μόνο δεν αυξάνει τα σπίτια τα οποία πέφτουν στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές, αλλά βοηθάει στο να κρατηθούν οι τιμές υψηλά. Τι κάνει? Ενισχύει τον ιδιοκτήτη, τον μέγαλο ιδιοκτήτη, σε τρόπο τέτοιο ώστε με δάνεια ενισχύσεις να αυξήσει την αξία του ακινήτου του. Σε αυτή την εποχή, ξέρετε, στο Βερολίνο υπάρχει ολόκληρη διαδικασία για το αν επιτρέπεται σε μια κατάσταση όπου βρισκόμαστε σε τέτοια ύφεση οικονομική να αυξάνεται η αξία του ακινήτου με κρατικά χρήματα. Γιατί ο ενοικιαστής μετά θα πληρώσει περισσότερα. Έπρεπε να γυρίσουν αυτά τα χρήματα, τα 2,5 δις που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει ρίξει για το στεγαστικό, έπρεπε να πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ενίκιο. Να κάνουν αυτοί τις επισκευές, να μπορέσουν έτσι να γλιτώσουν κάποια νίκια, να γυρίσουν τα 2,5 δις μέσα στην αγορά και να βοηθήσουν αυτούς που πληρώνουν 40 και 60% του εισοδήματός τους μόνο για να ζήσουν και να πέσουν για ύπνο. Αλλά εκεί τι φταίει? Φταίει ότι και στο τραπεζικό σύστημα ακολουθεί μια πάγια πολιτική, την οποία επιβεβαίωσε και με την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια επιμεκημένη ανανέωση για την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής με χτες και στο στεγαστικό και στα ενίκια και στα ότι δίνεται για την αγορά νέων ακινήτων. Άρα είναι αδιέξοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αδιέξοδο για την πολιτική ζωή. Υπάρχουν προτάσεις, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά.
1: Θα τις δούμε και στον χρόνο της εκλογής, θα δούμε και τις μετρήσεις, ποιος πήθηκε πώς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, Υπουργέ.
3: Βεβαίως, και εγώ σας ευχαριστώ. Και όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Πιέρο, οι δημοσκοπήσεις δίνουν απαντήσεις σε πολλά. Δεν είναι ευαγγέλιο, αλλά δίνουν απαντήσεις.
1: Λοιπόν, πάμε στα καύσιμα και γυρνάμε να δούμε και άλλη εικόνα από πολιτικά και παραπολιτικά μέχρι να κλείσουμε. Ελάτε.
4: Στοχευμένη στήριξη στα καύσιμα αλλά μόνο για τον ντίζελ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο με την κυβέρνηση να επεκτείνει την επιδότηση και για τον Ιούνιο. Η έκπτωση στην Αντλία θα φτάνει στα 15 λεπτά το λίτρο, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ.
5: Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια έτσι. Και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
4: Η παρέμβαση έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Στις 31 Μαρτίου, πριν ξεκινήσει η αρχική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, το ντίζελ είχε φτάσει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Στις 30 Απριλίου υποχώρησε στα 1,88, ενώ σήμερα διαμορφώθηκε στα 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, τώρα το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου 30 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου. Την ίδια στιγμή όμως η αμόλυβδη παραμένει

0: στα ύψη, χωρίς αντίστοιχη επιδότηση για τη βενζίνη.
1: Θα κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Αναγκαστικά.
2: Δυστυχώς ανεβαίνει συνέχεια.
3: Την αντέχει η τσέπη μας.
2: Καμιανού δεν αντέχει η τσέπη.
0: Στην Αττική η τιμή κινείται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια φτάνει ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Για τους οδηγούς αυτό σημαίνει ότι κάθε γέμισμα γίνεται πλέον σοβαρή επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
4: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για την κοινωνία έξω ζορίζεται ο κόσμος.
5: Μειώνουμε μετακινήσεις. Τι να κάνουμε, αλλά μπορούμε.
0: Οι οδηγοί λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος.
6: Τα παίρνει ό,τι μέσο μπορεί εδώ στην Αθήνα και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα κάνει υπομονή. Με μια ελπίδα, μήπως πέσουν οι τιμές.
7: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη.
0: Οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους καταγράφουν πτώσεις στην κατανάλωση, η οποία όπως αναφέρουν φτάνει περίπου το 10%.
8: Όταν έχουμε αυξημένα καύσιμα, έχουμε μία αύξηση στο τζίρο 20% και μία μείωση της καταναλώσης 10%. Εκεί κάπου κυμαίνεται, ο κόσμος βάζει λιγότερο.
0: Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας απέναντι στις έκτακτες κρίσεις. Ωστόσο, όσο η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, οι οδηγοί εξακολουθούν να σκέφτονται κάθε περίπτωση διαδρομή.
9: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα και από τα καύσιμα. Τώρα θέλω να δω και τη δημοσκόπηση της Interview. Θα βγουν και οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Είναι...
10: Τώρα κάνουν όλοι.
9: Έτσι, μια πρώτη εικόνα. Θα δούμε τις επόμενες. Θα έχουμε κύμα δημοσκοπήσεων. Πάμε να τη δούμε. Έχει μέσα και τα νέα κόμματα. Εντάξει, στην πολύ πολύ αρχή τους. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία τη δίνει για το politic.gr στο 29,5%. Τον Αλέξη Τσίπρα, που εντάξει, πριν, τώρα έχουμε με όνομα το κόμμα του 14,4%, 13,5% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα που βλέπετε, αυτή είναι η μπάρα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 7%, 5,1% ΚΚΕ, 4,5% Φωνή Λογικής, 3,6% Πλεύση Ελευθερίας. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα της. Δίνει στην εκτίμηση 3,25, 2,9 για τους Δημοκράτες, 0,7 για την Νίκη, 0,6 για την Νέα Αριστερά, 0,5 για το ΣΥΡΙΖΑ και 6,2 για άλλο κόμμα. Εδώ φαίνεται
11: ΣΥΡΙΖΑ
9: ότι
11: εξαϊλώνεται.
9: Με το που έρχεται ο Τσίπρας, φεύγει η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ από το.
11: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στο 3,5%.
9: Πέφτει
11: δηλαδή,
9: πολύ η κυρία Κωνσταντοπούλου από την κυρία Καριστιανού. Εντάξει, τα νέα κόμματα για αρχή ρουφάνε τις πρώτες τους δεξαμένες. Ο Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
10: Με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο,
9: κυρίως Κωνσταντοπούλου, βλέπω και
10: θα έχουμε μία πιο κανονική εικόνα για το πού πάνε να καθίσουν τα κόμματα και από πού χάνουν. Αυτό είναι το.
11: Και εγώ θα κρατήσω, γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος, η προηγούμενη δουλειά του ήταν δημοσκοπήσεις.
9: Επικαλούμενος προφανώς στην προηγούμενη εμπειρία και ως πολιτικών, αλλά και, και η ενεργεια, μιλάω για τους ενεργεια δημοσκόπους, μιλάνε με βαστά νούμερα. Αν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, οι αριθμοί έτσι και αλλιώς κάνουν αυτή την πρόβλεψη να είναι σίγουρη, γκαραντί. Δηλαδή δεν δίνει απόδοση στο στοίχημα, με την έννοια ότι αν κάνεις επαναληπτικές εκλογές, υπάρχει μεγαλύτερη πόλωση.
10: Πάντα αυτό γίνεται.
9: Όσοι είναι στην ουρά να περιμένουν το 3%, πέφτουν έξω και μένουν πολύ λιγότερο για να μπουν. Ακριβώς. Ειδικά αν πάμε σε δεύτερη κάλπη ή. Καλά, εντάξει, αν πάμε σε τρίτη, προφανώς θα μιλήσουν για πολύ λιγότερα κόμματα.
11: Σε δεύτερη κάλπη,
9: σε δεύτερη κάλπη σίγουρα πάντως θα μείνουν λιγότερα κόμματα στη Βουλή.
11: Το πιο πιθανό είναι η επόμενη Βουλή να έχει λιγότερα κόμματα.
9: Όσο περισσότερες κάλπες, τόσο
10: απλώς
9: λιγότερα κόμματα.
10: Για τη δεύτερη κάλπη.
11: Εντάξει, ναι, θα δούμε.
9: Λοιπόν, θέλω να δούμε και την κυρία Καριστιανού. Σήμερα πήγε στον Αριοπάγο και κατέθεσε τις υπογραφές για το επίσημο του κόμματος. Πάμε να δούμε και τη δήλωση που έκανε.
12: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους. Βρεθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
9: Βέβαια. Λοιπόν, είδαμε την κυρία Καριστιανού και τώρα πλέον τους έχουμε επίσημα. Και το κόμμα του
11: και
9: του
11: νομίζω
9: Τσίπρα,
11: θα έχουμε και από εδώ και πέρα δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα.
9: Όχι,
10: και θα έχουμε
9: όχι.
10: Και το κόμμα
9: εγώ
10: του κυρίου
9: αυτό
10: Τσίπρα.
9: Αυτό θέλω να ολοκληρωθεί το καρέ. Του κυρίου Σαμαρά. Του Τσίπρα το έχουμε.
11: Κύριο Σαμαρά δεν το έχουμε τώρα. Μην τα περιμένετε.
9: Πότε θα το έχουμε.
11: Από φθινόπωρο και βλέπουμε.
9: Όχι από φθινόπωρο και βλέπουμε. Από φθινόπωρο και βλέπουμε μετά το φθινόπωρο. Πότε
11: θα
9: προλάβουμε.
11: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Θα πάμε εκλογές.
9: Με τη λογική του κλεισίματος τετραετίας, το λες εσύ. Γιατί μετά λέω πότε θα προλάβουμε.
11: Γι' αυτό σου λέω. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί και να το κάνει ένα μήνα πρώτων εκλογών.
9: Άρα η πληροφόρησή σου και η εκτίμησή σου είναι ότι αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι προς το να το κάνει. Θα το κάνει όσο γίνεται πιο κοντά στις κάλπες. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Πόσο μάλλον αν επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, εμείς τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε μετρήσεις.
11: Αντιδράσεις.
9: Θα τις έχουμε τις μετρήσεις αυτές, είναι βέβαιο.

0: τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες
1: πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχει
0: το... Κοίτα, 4
2: του μηνός έχει πολιτική γραμματεία, το που είναι σημαντική, γιατί εκεί θα υπάρξει εισήγηση Φάμελου για το τι θα πει στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει το Σάββατο 6 του μηνός.
0: Είδα σε δύο διαδοχικές συνεντεύξεις την κυρία Δούρου.
2: Ναι.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση.
0: Έχει,
1: πολύ
0: αρχίζει να έχει ηγετικές φιλοδοξίες.
2: Το είπα εγώ προχθές.
0: Ναι, γι' αυτό
2: δεν
0: το
2: με
0: ρωτώ. Όχι, λοιπόν, επειδή σε παρακολουθώ, γι' αυτό το λέω.
2: Κοίταξε, το γεγονός ότι η κυρία Δούρου βγαίνει ενώ μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχαμε να τη δούμε...
0: Ενός κόμματος, αυτού που θα προκύψει από το... Από τη διάλυση
1: ό,τι
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ό,τι μείνει από το
0: ναι, προφανώς.
2: Κοιτάξτε, επειδή ρώτησα σήμερα το τι και το ένα και το άλλο, πώς το φαντάζονται αυτό το νέο φορέα. Αυτός ο νέος φορέας, σύμφωνα με αυτά που σκέφτονται,
1: ό,τι μείνει
2: θα είναι μια ομπρέλα, εκεί κολλάει ο κύριος Κοντζιάς.
1: Τι ομπρέλα τώρα, ομπρέλα.
2: Και από μικρά. Κάτω θα είναι
0: θαλάσσης.
2: Αυτόνομα τα κόμματα. Δηλαδή, το κάθε κόμμα... θα είναι αυτόνομο.
1: Μικρή ομπρέλα πάντως θα είναι, έτσι όπως τους βλέπω.
2: Μικρή δεν θα είναι.
0: Δηλαδή
2: τεράστη.
0: Αυτό που με κόπο πολύ ομογενοποίησε ο Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ, θα ξαναγίνει πάλι.
2: Θα είναι, εγώ λέω, θα είναι το κάθε κόμμα μόνο του. Απλώς θα υπάρχει μία ομπρέλα από πάνω, αν γίνει αυτό. Εγώ τώρα τι βλέπω.
1: Βλέπω
2: ότι
1: μικρή,
2: η κυρία Δούρου... ανοίγει περπατησιά, εμφανίζεται ξαφνικά να δίνει τη μία συνέντευξη μετά την άλλη. Έχει αιχμηρό λόγο, δεν τα στρογγυλοποιεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα έλεγα σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε... διαχωρίζει τη θέση
1: Κλείνουμε. Λοιπόν, και να πω και κάτι, ένα μήνυμα
2: και
1: στο,
2: αύριο,
1: Δημήτρη. Έχει ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ. Μου στέλνει ένα στενό συνομιλητή και συνεργάτη του κ. Σαμαρά να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα αργήσει να το κάνει.
0: Άρα
1: κοίταξε, μπορεί και να το κάνει.
0: Σίγουρα οι στενοί συνεργάτες ξέρουν περισσότερα από εμάς.
1: Μας παρακολουθούν και τους ευχαριστούμε.
2: Αφού μας ακούει ο στενός
0: συνεργάτης. Οι στενοί
2: συνεργάτες
0: σίγουρα ξέρουν περισσότερα από εμάς.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Αμέσως μετά ακολουθούμε τώρα. Δίνουμε σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Κλείσαμε, το κάναμε το καθήκον μας. Καλεσμένη της Αθηναίδας Νέγκα η Κατερίνα Γερονικολού. Καλύτερα αργά. Αθηναίδα Νέγκα, εμείς εδώ σταθερά στις 10 στο Action 24. Τα λέμε αύριο, να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πας μου στενά.
2: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
1: Εσύ θα την αλλάξεις.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Είναι η εικονούλα μου.
0: Ωρε κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
7: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι και το παιχνίδι

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
1: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
3: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Always.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνήθως συμπαθούμε τους ανθρώπους γιατί εκ πρώτης όψεως μας είναι συμπαθείς ή αντιπαθείς. Λοιπόν, η απόψηνή μου καλεσμένη τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά ένας λόγος που νομίζω ότι τη συμπαθώ λίγο περισσότερο χωρίς να την έχω γνωρίσει είναι ότι συμπαθώ τον σύντροφό της. Και αν συμπαθείς τον σύντροφο κάποιου, δεν συμπαθείς και εκείνον. Έτσι πρέπει να πηγαίνει. Η Κατερίνα Γερονικολού είναι εδώ.
1: Γεια σου.
0: Συμπαθώ πάρα πολύ τον Μιτσέλη.
1: Το ξέρω, μου το έχει πει ότι συμπαθιέστε.
0: Ναι.
1: Και γνωρίζεστε άπειρα χρόνια. Μην μου πει πολλά.
0: Ναι.
1: Αρκετά, τέλος πάντων. Εγώ σε συμπαθώ κι εγώ από μακριά.
0: Επειδή με συμπαθεί ο Τσιμιτσέλης.
1: Όχι.
0: Α.
1: Εγώ δεν σε συμπαθώ γι' αυτό. Σε συμπαθώ γιατί είσαι από τις γυναίκες που είναι αντικειμενικά όμορφες, αλλά ταυτόχρονα πώς καταφέρνεις.
0: Συνέχισε,
1: και εκπέμπεις αυτή την ευφυΐα.
0: Ναι.
1: Αυτό άλλες προσπαθούν με τα αβίας να αποδείξουν ότι είναι και όμορφες και έξυπνες. Εσύ αποπνέεις αυτή την ευφυΐα αδίαστα.
0: Τώρα
1: πες μου, σε παρακαλώ, πώς το κάνεις.
0: Θα χάσεις πάσα ιδέα.
1: Για πες.
0: Γιατί είναι όλες οι ερωτήσεις ηλίθιες που θα μας λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που ήρθα. Μετά από 1589 καλεσμένους, ήρθα κι εγώ.
0: Είναι 1589 οι καλεσμένοι.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Έβλεπες εκπομπές.
1: Είναι πολύ, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, εμείς εδώ τους βασανίζουμε, τους χαστουκίζουμε, κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Παρ' όλα αυτά έρχονται.
0: Παρ' όλα αυτά έρχονται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ένας τρόπος να ξεκινήσεις τη συζήτηση είναι να το πιάσεις από εκεί, από το καμαρίνι. Τι συζητάω στο καμαρίνι, πας και το συνεχίζεις και ο άλλος χαλαρώνει, ξεχνιέται και κάπως η συζήτηση. Κάτι λέγαμε λοιπόν στο καμαρίνι που δεν μπορώ ακριβώς να σας πω τι είναι. Όμως δήλωσε πολύ αυθορμήτως η κυρία Γερονικολού. Μου λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ

0: συντηρητική. Είμαι συντηρητικούρα.
1: Και λέω, γιατί μπορεί ένα νέο όμορφο κορίτσι που κάνει μια δουλειά που είναι πάρα πολύ δημιουργική, πολύ καλλιτεχνική, να δηλώνει συντηρητικούρα?
2: Γιατί δεν ξέρω. Σίγουρα επειδή είναι αλήθεια. Δηλαδή νιώθω ότι βλέπω γύρω μου πολύ πιο προχωρημένους από εμένα στις νοοτροπίες. Νιώθω ότι είμαι λίγο πιο παλιά σκοπής, πιο παλιά εποχής.
1: Ναι.
2: Ρομαντική, μου αρέσουν οι πιο παλιές σκέψεις, ας πούμε. Ταυτίζομαι πιο πολύ με τα πιο παλιά παρά με τα πιο καινούργια.
1: Ναι. Ωραία.
2: Κάπως έτσι.
1: Πολύ ήσουν θεούσα μικρή.
2: Ναι, μικρή ναι. Τώρα δεν είμαι.
1: Καθόλου άθεη.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα άθεη, δηλαδή ότι τόσο οριστικά και αμετάκλητα. Είμαι πιο αμφισβητείας, ας το πούμε έτσι, της θρησκείας και γενικότερα των θρησκειών. Mm-hmm. Αλλά μικρή ήμουνα θεούσα, ναι.
1: Για να λες ότι μικρή ήμουνα θεούσα, συνήθως έχω δει και μικρά παιδιά που είναι έτσι χωρίς να τα επηρεάσει κάποιος. Αλλά ήταν στο σπίτι σου?
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Κάπως μου είχε. Ίσως επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη γιαγιά μου και mm-hmm. η γιαγιά μου πήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία. Ένας τρόπος ίσως για να την ευχαριστήσω και να έρθω κοντά της ήταν να πηγαίνω κι εγώ στην εκκλησία και να αγαπάω τους Αγίους. Εγώ βέβαια το είχα τερματίσει χωρίς κάποιο ερέθισμα. Κοιμόμουν αγκαλιά με μία εικόνα της Παναγίας και μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Γεώργιος ήταν ο πατέρας μου.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου ανησυχούσε, φοβόταν ότι την ώρα που θα ήμουν στα μαξιλάρια και θα κοιμόμουν με αυτούς, θα χτυπήσω στα ξύλινα καδράκια.
1: Ναι.
2: Μετά το ξεπέρασα.
1: Ναι.
2: Πολύ, αρκετά το ξεπέρασα νομίζω mm-hmm. και ήταν απλά μια φάση. Νομίζω είχε να κάνει με τη γιαγιά μου.
1: Ότι ήθελες να σε το...
2: Ήθελα να γίνω το καλό παιδί της γιαγιάς που αγαπάει τους Αγίους και ακολουθεί τη θρησκεία και.
1: Ήθελες γενικά να είσαι καλό παιδί?
2: Ακόμα θέλω. Είναι το σύνδρομο μωρέ της καλής μαθήτριας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, πολλοί γύρω μου μου λένε, εντάξει, αυτό τώρα θες να το κάνεις έτσι για να σου πούμε μπράβο ή να σου πούμε ότι το κάνεις σωστά. Mm-hmm. Είναι ένα σύνδρομο αυτό που το έχω από το σχολείο και δεν μπορώ να το αποβάλω. Θέλω να διαβάζω, να είμαι προετοιμασμένη, να είμαι καλή. Ξέρεις, είναι... εγώ το κάνω στον εαυτό μου αυτό.
1: Ναι.
2: Κανείς δεν περιμένει από μένα να είμαι καλή μαθήτρια. Παρ' όλα αυτά, εκεί.
1: Ναι. Άρα και συντηρητικούρα, σπασιφλάκι.
2: Γενικά έχω πολύ... προμοτέρω καλά τον εαυτό μου, έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτά δεν είναι κακές ποιότητες σε έναν άνθρωπο, να θέλει να είναι συνεπής και να θέλει να είναι εντάξει. Καλό είναι, θετικό είναι.
2: Εντάξει, εμένα η συνέπεια στους άλλους μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Την αγαπώ και στους άλλους τη συνέπεια. Θέλω όταν μου λες κάτι να το εννοείς και να το κάνεις. Μ' αρέσει να μπορώ να στηρίζομαι και στους άλλους, όπως μπορούν και αυτοί αντίστοιχα να στηρίζονται σε μένα. Είναι βασικό.
1: Έχεις βρει ανθρώπους στους οποίους μπορείς να στηρίζεσαι, γιατί ξέρεις κάτι παλιές παλαιομοδίτικες αξίες του τύπου, ας πούμε, ο άλλος να είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει το λόγο του, για
2: παράδειγμα. Ας πούμε, μπράβο, αυτό το σου δίνω το λόγο μου, που είναι μια παλιά έκφραση, γιατί αντιστοιχεί και είναι παλαιόθεν πολύ.
1: Ναι.
2: Το σου δίνω το λόγο μου, εμένα μ' αρέσει, μου αρκεί να ακούω ότι αυτό σου δίνω το λόγο μου και αυτό ισχύει.
1: Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο περιβάλλον σου?
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Εκτός από το Γιάννη.
2: Εκτός από το Γιάννη υπάρχουν και στην οικογένειά μου και στο φιλικό μου περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν άνθρωποι. Μα κοίταξε, χωρίς να μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, δεν πιστεύω ότι μπορείς να ζήσεις.
1: Όχι,
2: πρακτικά
1: λέω,
2: δηλαδή. Δεν βγαίνει η μέρα.
1: Μα εμπιστευόμαστε και ανθρώπους που δεν είναι συνεπείς. Τους εμπιστευόμαστε γιατί εμπιστεύεσαι το χαρακτήρα της ασυνέπειας. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αθώος, μπορεί να είναι τίμιος. Μπορεί
2: αλλά
1: όλα αυτά,
2: αλλά
1: παρόλα αυτά να ξέρει ότι ας πούμε, κάποια πράγματα δεν μπορείς να βασιστείς επάνω, τον άνθρωπο να βασιστείς στην προσωπικότητα.
2: Ναι,
1: υπήρχε καμιά φάση στη ζωή σου που να μην ήσουν συντηρητικούρα, να μην ήσουν ασυνεπής, να συνέβαινε κάτι σε σένα που να...
2: Ήταν λίγο πιο...
1: Ναι, κάτι άλλο. Εφηβεία πέρασες...
2: Εφηβεία, όχι, ήμουν αρκετά... Νομίζω έτσι όταν τελείωσα μετά το πανεπιστήμιο, έτσι πέρασα μια πενταετία πιο έξαλλη, στα πλαίσια τα δικά μου έξαλλη.
1: Δηλαδή το πλαίσιο το δικό σου το πολύ έξαλλο.
2: Ότι ήμουν ελεύθερη, έβγαινα έξω, μπορεί να κοιμόμουν πιο αργά, να τριγυρνούσα.
1: Είχε ενδιαφέρον και λέω κάτσα εδώ τι θα πει
2: να
1: τώρα.
2: Κοιμόμουν, okay, εννοώ, να κοιμόμουν, να γύριζα ξημερώματα στο σπίτι εννοώ.
1: Εντάξει, καταλάβαμε, ναι.
2: Κάπως, ναι, δηλαδή νομίζω ότι μια πενταετία μετά το πανεπιστήμιο που λίγο είχα νιώσει ότι εντάξει τελείωσαν αυτά τώρα, δούλευα και λίγο πιο part-time σε διάφορες δουλειές.

0: Οπότε ήμουν έτσι λίγο πιο cool, πιο bon vivere, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πιο...
1: ναι.
0: Αλλά μετά πάλι. Μα δεν ξέρεις τι είναι και τι σε ευχαριστεί. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους που έχουν περάσει τα 50 και τα 60 που είναι σαν να τους είχαν σε κλουβί. Θέλουν κάθε μέρα να βγούνε,
1: ναι.
0: Θέλουν να πιούνε, να γλεντήσουν, να χορέψουν. Λένε πότε θα χορέψουμε. Έχουμε να χορέψουμε 5 μέρες, ξέρω εγώ.
1: Χορεύεις.
0: Χορεύω, αλλά πιο πολύ πάνω στη σκηνή.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σύρει το χορό σε ένα γλέντι.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Α, υπάρχει.
0: Να έχω πιει και ένα ποτηράκι. Έτσι, ναι, όχι ναι. Σε εντελώς νυφαλία κατάσταση, νομίζω δεν θα το έκανα.
1: Άρα μπεκροπίνεις παρά το πεις.
0: Θα μπεκροπιώ στο πανηγύρι, ναι. Στο πανηγύρι θα μπεκροπιώ, εντάξει.
1: Είσαι από ένα μικρό χωριουδάκι.
0: Η μαμά μου είναι από τους Μολάζου Λακωνίας, ναι. Ο μπαμπάς μου ήταν από το Λαφίστη Βιωτίας. Mm. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Ναι. Εντάξει, η Μολάζου Λακωνίας δεν...
0: Είναι Κωμόπολη.
1: Είναι Κωμόπολη, δεν φημίζονται για πολύ ανοιχτό μυαλιά.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή και αυτό παίζει πάντα ρόλο, η καταγωγή μας, έτσι
0: βεβαίως,
1: από που είναι.
0: Βεβαίως, καθόλου, ναι. Καθόλου. Και μου είχε πει και ιστορίες η μητέρα μου από την νεαρή της ηλικία που ήταν και γενικά δύσκολα. Θυμάμαι τώρα πήγαινα με το κτέλ, mm-hmm. με το αγόρι μου όταν ήμουν 20 χρονών, πηγαίναμε στο χωριό και θυμάμαι ότι με γαργαλούσε και εγώ γελούσα στις διπλές θέσεις.
1: Ναι.
0: Και λέω μήπως ακούγομαι που γελάω και αυτά και γυρίζω δίπλα μου και κοιτάω μια γιαγιά από τη Μάνη η οποία να μου κάνει «Σα δεν τρέπεστε».
1: Εσύ έπαθε σοκ.
0: Εγώ ναι. Εγώ έπαθα, δηλαδή μετά με του μιλώντα του παιδιού, ότι έγινα ρεζίλη, ότι...
1: Ναι. Αυτός πρέπει να πέρασε τραγικές
0: διακοπές από εκεί πέρα. Ότι ήταν, ναι, ότι... Κατάλαβες, δηλαδή είναι άνθρωποι, εντάξει τώρα όλα αυτά λιένονται όσο περνάνε ναι. τα χρόνια, έτσι. Αλλά είναι άνθρωποι σκληροί, δεν είναι... Mm-hmm. Του κεφιού και του.
1: Μα νομίζω ότι έχει άμεση σχέση και με το που γεννιέσαι. Αν είναι ναι, ένα ναι, ναι. σκληρό περιβάλλον και δύσκολο, οι άνθρωποι είναι λογικό να είναι ναι, και πιο. Ισχύει.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ πιο τρυφερή από ότι ήταν και είναι η μαμά. Ήταν οι γονείς μου και είναι η μαμά μου.
1: Ναι.
0: Είμαι πιο τρυφερή. Δηλαδή, μ' αρέσει και, το φως. Π.χ. Απολαμβάνω την παράσταση που κάνουμε. Δηλαδή, μ' αρέσει το φως, μ' αρέσει. Η αθωότητα, η νοσταλγία και φυσικά μου λείπει η ανεμελιά.
1: Σου λείπει η ανεμελιά.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει θεραπεία αυτό που λένε σου λείπει το παιδικό σου κομμάτι και τέτοια.
0: Ωραία όχι, είναι αυτά. Όχι, δεν έχω. Είμαι μάλλον από τους ελάχιστους ανθρώπους στην Αττική, στην Ελλάδα, που ακόμα δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Καλά και αυτοί που κάνουν, μην νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν αυτά. Εντάξει, δεν είναι. Θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
0: Αλλά ενώ ότι, εντάξει, εκτιμώ αυτό που μου λείπει. Mm. Εφόσον μου λείπει, σημαίνει ότι το εκτιμάω πολύ.
1: Ναι, ωραία. Για να σου λείπει όμως, σημαίνει ότι αφού το έχεις εντοπίσει, κάτι μπορείς να κάνεις για να το έχεις.
0: Ναι, μπορώ.
1: Ναι, μπορείς.
0: Μπορώ, ναι. Μπορώ να επιλέξω να δουλεύω λιγότερο, μπορώ να επιλέξω περισσότερες διακοπές. Αλλά ξέρεις, η δική μας δουλειά, το να παίζεις ας πούμε, στο θέατρο σε μια παράσταση που σου αρέσει. Ειδικά, ας πούμε, π.χ. τώρα στο θέατρο Άλσος, δεν είναι εύκολο να πεις όχι σε κάτι τόσο
1: φοβάσαι,
0: καλό.
1: Φοβάσαι ότι δεν θα έρθει κάτι.
0: Όχι,
1: άλλο.
0: Αλλά δεν είναι εύκολο να πεις ότι εγώ δεν θα δουλέψω το καλοκαίρι και να σου έρθει αυτή η πρόταση.
1: Ναι.
0: Και να πεις όχι σε κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ και το πιστεύεις τόσο πολύ και θες να μπεις σε αυτό το όχημα και να μην σταματήσεις, να μην πατήσεις φρένο. Δηλαδή, πάντα συγκρούονται μέσα μου το ότι να δουλεύω λίγο λιγότερο, αλλά όταν έρχονται οι ωραίες προτάσεις, λες δεν γίνεται να πω όχι σε αυτό.
1: Ναι. Απ' την άλλη, κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο... Για μένα που δεν θεωρώ τον εαυτό μου συντηρητικό άτομο, δεν θα τολμούσα να το κάνω ποτέ. Θέλω
0: γιατί?
1: Να πω ότι έχει πάρα πολύ ελευθερία, έχει πάρα πολύ... έχει αβεβαιότητα, έτσι. Έχει εξωστρέφεια. Δεν είναι σύνηθες ένας άνθρωπος που δηλώνει πάρα πολύ συντηρητικός να έχει επιλέξει να είναι ηθοποιός.
0: Εγώ την απολαμβάνω την εξωστρέφεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έρχεται σε αντίθεση με το συντηρητικό, αλλά η εξωστρέφεια, η επαφή με τον κόσμο και με το κοινό και με το να καταλάβεις τι αρέσει, τι δεν αρέσει και να ακούς γέλια ή να ακούς να σιγοψιθυρίζουν τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, για μένα όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικό μέρος της δουλειάς.
1: Υπήρχε.

0: κάτι που όταν έχεις να κάνεις το επάγγελμά σου, που οι άνθρωποι, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Κάρμε, πόσο αγκαλιάζονται οι ηθοποιοί μεταξύ τους και πόσο είναι και ξέρεις, λες, καλά αυτοί τώρα γνωρίζονται, αγκαλιάζονται, αγαπιούνται.
1: Έχουμε σωματική επαφή πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Ενώ εκτός σκηνής, γιατί στη σκηνή κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε για το ρόλο. Υπήρχε κάτι που σόκαρε το συντηρητικό κορίτσι Κατερίνα μπαίνοντας σε αυτό το επάγγελμα? Γιατί, πρόσεξε, είμαστε κι εμείς απ' έξω που ακούμε όλα αυτά. Είναι ένα τεράστιο κρεβάτι το θέατρο. Ναι. Οι ηθοποιοί είναι, δεν θα πω ανήθικοι, αλλά σίγουρα βλέπουν τον κόσμο πολύ διαφορετικά, χωρίς συμβάσεις που μπορεί να έχουμε εμείς. Εσύ λοιπόν σοκαρίστηκες μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο?
1: Όχι, γιατί εγώ από τις συναναστροφές μου τα τελευταία 20 χρόνια, λίγο λιγότερο τέλος πάντων, γνώρισα ανθρώπους πάρα πολύ γενναιόδωρους, πάρα πολύ ζεστούς. Mm-hmm. Δηλαδή το να πρέπει να υποδηθώ ότι είμαι ομοφιλόφιλη σε μια σειρά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένας ρόλος. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που μπορεί να με σοκάρει. Είναι ότι χαίρομαι που μπορώ να μπω στα παπούτσια κάποιου άλλου και έτσι παίζω κιόλας.
0: Οι σχέσεις των ανθρώπων, οι εργασιακές ή και οι προσωπικές, εκτός επαγγέλματος, εκεί δεν σοκαρίστηκες?
1: Είναι άγριος ο κόσμος γενικά. Δεν θα με σοκάρει δική μου δουλειά. Με σοκάρει γενικά το εργασιακό περιβάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις. Περιστώσεις ή περιπτώσεις ή περιστάσεις. Εγώ είπα το διάμεσο. Δηλαδή, ναι, σοκάρομαι από κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ίδιον του δικού μας χώρου. Δηλαδή,
0: γενικά,
1: εγώ έχω γνωρίσει, ίσως είμαι τυχερή, δεν ξέρω, αλλά έχω γνωρίσει 20 ανθρώπους. Η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι, δεν ξέρω, μπορεί να το εκπέμπω και αυτό, δεν είναι ότι έχει έρθει κάποιος και έχει πει κάποιες εκφράσεις που με έχουν σοκάρει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά πράγματα της δουλειάς. Ναι.
0: Ένα πράγμα που οι συντηρητικοί άνθρωποι έχουν πολύ ψηλά, γιατί για αυτούς είναι σημαντικό, είναι οι θεσμοί. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν περιμένεις από ένα συντηρητικό άνθρωπο να μην παντρεύεται. Είναι κάτι το οποίο συνήθως είναι στο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι τα πράγματα πρέπει να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Αυτό είναι παράτερο?
1: Αν πιστεύεις, το θεωρείς εσύ ότι είναι φιλελεύθερο, ας πούμε, το να...
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Απλώς λέω για το δικό σου σετ αξιών. Γιατί κάποιος ο οποίος λέει, εγώ είμαι συντηρητικός, η ζωή του έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το ζηλευτό στο συντηρητικό άνθρωπο.
1: Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει
0: ο γάμος.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Mm. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της. Ναι. Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου. Mm-hmm. Την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα που θέλει να βρίσκεται, και τελικά βρίσκεται εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω. Mm-hmm. Και μπορώ να φύγω.
0: Τι θα μπορούσε να στο κάνει αυτό?
1: Να θέλω να φύγω.
0: Ναι.
1: Να μην εμπιστεύομαι, αυτό που λέγαμε πριν, νομίζω κάνει ένα κύκλο κουβέντα τώρα εδώ, το να μην εμπιστεύομαι, το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα, ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση. Αυτά με κάνουν να θέλω αντίστοιχα και να μείνω. Οπότε,
0: πολύ ωραία.
1: Αυτά αν εξαλειφθούν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην παράσταση, γιατί καταλαβαίνω θες να μιλήσεις για την παράσταση και εγώ σε πάω αλλού. Λοιπόν, στο Άλσος, του Αγοριού Απέναντι, πάρα πολύ γνωστός τίτλος τραγουδιού, musical rap από Παθανασίου, εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται εκεί και τι κάνεις εσύ?
1: Κοίταξε, καταρχάς αυτή η παράσταση, ή μάλλον αυτό το έργο, ξεκίνησα να το διαβάζω και πριν το τελειώσω, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί μου συνέβη αυτό, πριν φτάσω στο τέλος, είπα, θα πω ναι. Αυτό νομίζω μου συνέβη, γιατί νομίζω ότι έφερε, σαν να πλήρωσε μια ανάγκη μου. Ναι. Για την απόλυτη καλοκαιρινή παράσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι πληρώνει όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι κωμωδία, έχει όμορφους ανθρώπους πάνω στη σκηνή και όμορφους ανθρώπους πίσω από τη σκηνή. Έχει απίστευτα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω πολύ από μουσική, δηλαδή δεν ξέρω να σου πω αν αυτό το τραγούδι είναι του Πλέσσα ή του Ζαμπέτα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω ακριβώς.
0: Ναι, ναι.

0: Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε εννοώ. Όταν είδα ποια τραγούδια έχει γράψει ο Πλέσας, πόσο γνωστά είναι, πόσο αγαπητά είναι, πόσο ξεσηκωτικά είναι ή πόσο συγκινητικά είναι, είπα δεν γίνεται. Mm-hmm. Είχα χάσει κάπου στο μυαλό μου μια μουσική ιδιοφία. Την είχα, ναι. Δεν την είχα στο μυαλό μου σφαιρικά. Πέρα από τα τραγούδια λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει. Δηλαδή είναι 20 χορευτές πάνω στη σκηνή, είναι 8 μουσικοί με ζωντανή ορχήστρα. Είμαστε 15 ηθοποιοί, είμαστε πάνω από 40 άτομα. Είναι υπερπαραγωγή, είναι το θέατρο. Mm-hmm. Έχεις πάει στο θέατρο, άλλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή πίνεις την πυρίτσα σου, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις. Θα δεις μάλλον, δεν έχεις δει ακόμα την παράσταση, γιατί δεν έχουμε ανέβει, ανεβαίνουμε σε λίγες μέρες. Θα δεις κάτι τόσο νοσταλγικό, κάτι τόσο ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις. Είναι πολύ ωραία παράσταση.
1: Είναι το καλοκαιρινό θέατρο που νομίζω ότι είναι συνδεδεμένο με αυτό που λέμε καλοκαίρι.
0: Και... Ναι, είναι καλοκαίρι και είναι γλυκό, αθώο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο θέατρο Άλσος.
0: Εντάξει, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι ένας και ένας. Ο Παπάζογλου έχει κάνει τις χορογραφίες. Για τους σκηνοθέτες, Παύλα, συγγραφής, είπαμε, είναι ο Ρέπας Παπαθανασίου. Για το χώρο είπαμε. Εντάξει, αυτή είναι η παρέα που βλέπετε. Είναι πολύ ωραία παρέα. Είναι νεανική. Mm-hmm. Περνάμε ωραία.
1: Περνάμε ωραία και αυτό φαίνεται.
0: Και αυτό θα φανεί προς τα έξω. Είναι το must. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να τη χάσει.
1: Νομίζω ότι ένα τόσο καλό και με πολύ γνωστούς συντελεστές θέατρο στο Άλσος είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει κάποιος που μένει στην Αθήνα.
0: Το καλοκαίρι και, ναι. Και γενικά είναι ξεσηκωτικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή είμαι στις πρόβες, κάνουν πρόβα τα τραγούδια τους οι άλλοι και θέλω να σηκωθώ να χορέψω. Είναι ανεβαστικό.
1: Διάβαζα για σένα ότι έχεις γενικά ενέργεια και μετά την παράσταση.
0: Ναι, όλοι σχεδόν. Η αδρεναλίνη είναι ψηλά. Okay. Δεν μπορείς να πας σπίτι κατευθείαν και να κοιμηθείς. Καλή νύχτα. Ναι. Είναι σαν να... μετά την παράσταση θέλεις, έχεις ενέργεια, έχεις αδρεναλίνη ψηλή.
1: Αν κάνεις πατάτα στην παράσταση, τι γίνεται. Το είπα και ήταν σαν να σου είπα ότι χειρό, σαν να σου πέταξε ένα κουβά νερό, ναι.
0: Μαράζωσα.
1: Ναι. Είμαι σίγουρη ότι ως καλή μαθήτρια δεν κάνεις λάθος ποτέ στην παράσταση.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, όλοι κάνουμε λάθη, μετά θα το φέρω πολύ βαρέως. Ακόμα και αν δεν το έχει καταλάβει κανείς, γιατί τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνει κανείς το λάθος, εκτός αν έχετε την παράσταση πολλές φορές. Εντάξει, το φέρω βαρέως.
1: Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που έχεις κάνει και ήταν λάθος. Και το σκέφτεσαι τώρα και το φαίνεις βαρέως. Συνήθως στην πιο πρώιμη, είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, αλλά θέλω να πω ότι στη φάση τη μετεφηβική είναι που κάνουμε τις μεγάλες πατάτες. Και εκεί καμιά φορά μπορούμε να το φέρνουμε και βαρέως μια ζωή.
0: Να σου πω την αλήθεια, σίγουρα έχω κάνει λάθη, αλλά κανένα λάθος από όλα αυτά που μπορώ να το πεις αυτή τη στιγμή στην γρήγορη ανασκόπηση, mm-hmm. είναι κάτι που θα άλλαζα. Είναι μέρος της διαδικασίας τα λάθη. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Είναι κλεισεδούρα, αλλά ναι. Αν δεν το δεις να γίνεται λάθος, πώς θα ξέρεις μετά ότι θα πρέπει να το κάνεις αλλιώς για να γίνει σωστά.
1: Υπάρχει απόφαση που πήρες σε αυτή την πολύ πολύ... στα 20, παιδί μου, στα 19, γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν θα πω στη νιώτη, γιατί άμα μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι πολύ νέος, είναι
0: καλά, εντάξει.
1: Που μετά νιώσες.
0: Αν με ρωτούσες 10 χρόνια πριν, που ήμουν πιο κοντά σε αυτήν την ηλικία, θα σου έλεγα τελικά δεν ήθελα να είχα πάει νομική. Γιατί δεν το χρησιμοποίησα και τσάμπα τόσο σκόπος.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο χάσα 4 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Και είναι και πολύ σκόπος η νομική, εντάξει.
0: Πολύ σκόπος. Ναι, πολύ σκόπος, πολύ ενέργεια, πολλές λεπτομέρειες που δεν μου χρησιμεύσαν, δεν τις αξιοποίησα, δεν. Αλλά τώρα πια, που mm-hmm. μπαίνω σε μια νέα δεκαετία, νομίζω ότι. Ό,τι έχει γίνει, λάθος, σωστό, ή μη λάθος, περίπου σωστό, έχει γίνει για κάποιο λόγο. Έχει γίνει γιατί αυτή είναι η δική μου ζωή. Mm-hmm. Έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι συμβουλεύτηκα από τους ανθρώπους, έτσι μου τη βάρεσε εμένα. Κάτι έγινε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Καλώς έχει.
1: Και κάπως βοηθάει. Ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις, δηλαδή όταν σου δίνουν ένα συμβόλαιο να υπογράψεις, μπορείς... Γιατί δεν ξέρω, το έχεις εξασκήσει.
0: Όχι, δεν το έχω εξασκήσει. Απλά είμαι πτυχιούχος.
1: Είσαι πτυχιούχος. Μπορείς να καταλάβεις αν εδώ δεν είναι, αυτός ο όρος δεν είναι σωστός.

0: Σου στέλνω συμβόλαια.
1: Μπορείς, αλλά βαριέμαι πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν διαβάζω. Τα δικά μου δηλαδή τα διαβάζω από ψυχαναγκασμό φυσικά, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν θα διαβάσω εγώ το δικό μου το συμβόλαιο. Βαριέμαι βέβαια
2: και
1: πάρα πολύ.
2: Δεν είναι ο Γιάννη. Φαίνεται τύπο ο οποίο είναι καλό για να διαβάσει συμβόλαιο.
1: Τα δίδω στο δικηγόρο μου. Αλλά πρώτα τα έχω διαβάσει κι εγώ και έχω κάνει τι δικέ μου παρατηρήσει. Και ύστερα κοιτάω να δω αν οι παρατηρήσει μου ήταν σωστέ. Με τσεκάρω.
0: Εντάξει, κανονικό σπασικλάκι. Πάμε σε break, γιατί θα μας πει σε λίγο ότι κάνει και τέτοιο. Μου κάνει υπογραμμίζει.
1: Εννοείται.
0: Break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
8: Έλα, έλα.
9: Έλα πως είσαι.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: είναι.
1: Είμαι gone 6 years.
2: Αψένσια.
0: I'm gonna solve this.
2: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κατερίνα Γερονικολού είναι εδώ και έχω ειδικές ερωτήσεις. Έψαξα πάρα πολύ για ερωτήσεις που αποκαλύπτουν τα βάθη, τα εσώψυχα. Λοιπόν, πώς αντιδράς όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις άδικο? Υπάρχει μία διαμάχη, έχεις άδικο. Στην αρχή πιστεύεις ότι έχεις δίκιο και μετά καταλαβαίνεις ότι είχες άδικο από την αρχή. Τι κάνεις?
1: Το συχαίνομαι να έχω άδικο.
0: Δηλαδή, μιλάμε για βρωμό εγωίστρια τώρα, έτσι κανονική.
1: Αλλά όταν έχω άδικο, πρέπει αναγκαστικά να πω συγγνώμη.
0: Με δυσκολία.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Αλλά ναι.
0: Δεν σου γίνει,
1: δεν μ' αρέσει να έχω άδικο.
0: Μέσα σου γίνεσαι τούρμπο.
1: Όπως μου λέει και ο Γιάννης, τις περισσότερες φορές έχω δίκιο, αλλά πολλές φορές το χάνω με τον τρόπο μου. Αλλά τέλος πάντων, όταν έχω άδικο, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη. Να, τι να πω, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Να.
0: Ξέρεις, άμα ζητήσεις πάρα πολύ καλά συγγνώμη, είναι σαν να έχεις δίκιο από την αρχή.
1: Γιατί και η συγγνώμη μετράει μόνο αν την αισθάνεσαι.
0: Ναι, αλλά αν την αισθάνεσαι και την πεις και είναι, έχει μεγαλείο και πεις «έχεις δίκιο», σου ζητώ, ναι. Ο άλλος νιώθει άσχημα μετά. Οπότε ναι. Είναι σαν να έχεις δίκιο και έχεις
1: απ' την άλλη, όμως, να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Αν ζητάς συγγνώμη όταν πρέπει, εντάξει, δείχνει ότι εντάξει, ξέρεις, υπέρ σου είναι, προς τιμήν σου είναι.
0: Ναι.
1: Απλά γιατί είναι θέμα εγωισμού, νομίζω.
0: Μερικοί άνθρωποι δεν ζητάνε με τίποτα συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι, ναι. Ψηλό, εκεί ήμουνα, αλλά τώρα είμαι στο ζητάω συγγνώμη αναγκαστικά γιατί πρέπει.
0: Γιατί πρέπει, εντάξει. Παλιοεγωίστρια, λοιπόν. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που είχες για τη ζωή σου, για τον εαυτό σου και την κατέριψες?
1: Μέσα μου. Πιστεύω ότι δεν είμαι ούτε ευάλωτη ούτε φοβητσιάρα. Νομίζω ότι φαίνομαι έτσι και οι άλλοι λίγο με αντιμετωπίζουν έτσι, σαν λίγο ευάλωτη, εύθραυστη.
0: Ναι, είναι και το look, πρέπει να σου πω. Ότι δίνεις την εντύπωση μιας νεράιδας με νερένια μάτια που είναι ένα πολύ εύθραυστο με την καλή έννοια πλάσμα και ευαίσθητο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ξεγελάς όμως.
1: Νομίζω ότι δεν είμαι.
0: Μπιτσόνι, δηλαδή, υπάρχει.
1: Μπιτσόνι δεν θα το έλεγα, αλλά νομίζω ότι έχω δυναμισμό. Έχω, δηλαδή, δεν θα με στοχοπροσιλωμένη, βάζω κάποιο στόχο και θέλω να τον πετύχω με ό,τι και αν έχει να κάνει ο στόχος αυτός. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει να κάνει με τη δουλειά, μπορεί να έχει να κάνει με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε ευάλωτο, ούτε εύθραυστο, ούτε φοβητσιάρι, ούτε αδύναμο.
0: Έχεις αισθανθεί ότι είναι παγίδα η ομορφιά σου? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί άλλοι να σε αντιμετωπίζουν κάπως. Υπάρχει και ένας ρατσισμός για την ομορφιά. Όχι ένας, χίλιοι ρατσισμοί για την ομορφιά. Ότι μπορεί μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα να μην είναι πάρα πολύ έξυπνη. Ότι μπορεί μια πολύ ωραία γυναίκα να θέλει να την αντιμετωπίζεις.
1: Μια πολύ ωραία γυναίκα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
0: Φαντάζομαι το μεγαλύτερο, το,
1: δηλαδή,
0: το πιο σοβαρό.
1: Εννοείται ότι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Όλα θα τα έχει.
0: Σωστά. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
1: Τίποτα.
0: Δείχνεις ότι είσαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έχω συμβιβαστεί με τα στερεότυπα.
0: Έχεις
1: εννοείται
0: εσύ.
1: Ότι η Μέριλ Στριπ είναι. Φυσικά είναι.
0: Ναι.
1: Ίσως η καλύτερη ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ζωή, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε ότι η Σαρλίζ Θερόν είναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Όλοι μας βιώνουμε για να παράγουμε αυτό το στερεότυπο.
0: Εσύ έχεις για τον εαυτό σου, δηλαδή, θα μου απαντήσεις ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Ότι λέμε πολλές φορές, υπάρχει ρατσισμός για την ομορφιά. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λες, επειδή είμαι όμορφη πρέπει και να με δεχθείτε σε αυτή τη δουλειά, επειδή, αν μέσα σου
1: είναι. Εννοείς ότι χρησιμοποιώ με κάποιο
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να έχεις ειδική μεταχείριση.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ στα νιάτα μου το αισθανόμουν.
1: Ότι επειδή μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και υποκληθείτε, ας πούμε.
0: Δεν είναι καμία σημασία, βεβαίως. Και εντάξει, μετά από πολλές κλαπάσεις.
1: Κοίταξε, δεν έχω το. Θα σου πω, αυτό λέγαμε ότι πολλές φορές. Όχι μαζί, το λέγαμε με τις φίλες μου. Ότι επειδή βλέπω ανθρώπους που στην πραγματικότητα ξεκινάνε από

0: να την έχει φτιάξει. Γιατί ένα άνθρωπο που στερείται, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ωραίο όπω λες εσύ, μπορεί να έχει μια κακή αφετηρία. Χρειάζεται να τη φτιάξει και να τη φουσκώσει την αυτοπεποίθηση. Εσύ γιατί
1: ναι, να την έχει. Και λέω ναι, πόθεν. Ναι. Γιατί αυτό την έχει και εγώ νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω κάτι
0: του
1: συνέχεια.
0: Χρειαζότανε.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Σκληρή λοιπόν αλήθεια που σου πήρε πάρα πολύ χρόνο να την αποδεχτείς. Σκληρή αλήθεια. Μπορεί να είναι για τον κόσμο, μπορεί να είναι για σένα, μπορεί να είναι για την οικογένειά σου. Σκληρή αλήθεια που δεν είναι. Ήσουν στην άρνηση.
1: Η σκληρή αλήθεια που δεν θέλω να αποδεχτώ, αλλά πολύ συχνά παίζει στο μυαλό μου, αν είναι αλήθεια. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, όταν ήμουν στη σχολή, του είχα πει: δεν μπορώ να κλαίω.
0: Τι φανταστικό τύπο.
1: Ναι, είναι φανταστικό.
0: Είναι φανταστικό τύπο.
1: Είναι φανταστικό και η γυναίκα του και ο Βλαδίμηρος, ναι, είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες, ναι, συνολικά. Και του είχα πει: δεν μπορώ να κλάψω. Πώς θα κλαίω. Και μου λέει. Τώρα συγγνώμη αν λέω κάτι, μια προσωπική μας ζήτηση, αλλά δεν είναι προσωπική. Είναι ουσιαστικά της μαθήτριας προς το δάσκαλο, mm-hmm, και η απάντησή του. Και μου λέει: αν αισθανθείς πόσο μόνος είναι κάθε άνθρωπος, έρχεται στη ζωή και φεύγει από τη ζωή μόνος, δεν σου χρειάζεται κάποια παραπάνω σκέψη για να συγκινηθείς και να κλάψεις.
0: Θα κλάψω κι εγώ. Τι μας έκανε, Βλαδίμηρος,
1: ναι,
0: κυρία.
1: Και εκείνη την ώρα φυσικά έκλαψα.
0: Ναι.
1: Όταν μου το είπε. Και έτσι όπως μου το είπε και με τη δική του τη βαρύτητα, έτσι. Γιατί εγώ τώρα το μεταφέρω 15-20 χρόνια μετά.
0: Είναι ο ηθοποιός και λίγο πιο μόνος. Επειδή ακριβώς βρίσκεται σε μια κατάσταση, έχει το χειροκρότημα, έχει την αποδοχή, αλλά έχει επίσης την κορυφή.
1: Θα μπορούσε να είναι πιο μόνος. Δηλαδή οι κορυφές που γνωρίζω εγώ έχουν αυτό το μοναχικό. Αλλά επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρουν τόσο οι κορυφές, δεν κοιτάω προς κάποια κορυφή. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να νιώθω καλά σε αυτό που κάνω. Πιο μαζεμένα όνειρα, όχι από θέμα έλλειψης φιλοδοξίας, αλλά ξέρω ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν μπορείς να είσαι κορυφή στα πάντα. Πρέπει να διαλέξεις την κορυφή σου. Και επειδή δική μου κορυφή είναι να είμαι καλά στα προσωπικά μου, να έχω προσωπική ζωή καλή, δεν φλερτάρω με τη μοναχικότητα. Αλλά γενικά η σκέψη αυτή είναι μια σκέψη που με προβληματίζει. Είμαστε μόνοι μας αυτή τη ζωή ή έχουμε και παρέα.
0: Σωστά. Σε πάω στη Σαρλίζ Θερόν.
1: Πήγαινα.
0: Τη φίλη μας, η οποία έχει πάρει και αυτή Όσκαρ.
1: Το πήρε το Όσκαρ. Ούσα άσχημη.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή ακραία άσχημη σε αυτή την ταινία.
1: Ναι, ούσα άσχημη. Δεν το πήρε ούσα όμορφη. Όχι. Να τα πούμε και αυτά.
0: Όχι. Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες που κυκλοφορούν σε αυτόν τον πλανήτη. Πάρα πολύ ωραία. Τραβήχτηκε, έτσι, να το πούμε ωραία και
1: αλήθεια.
0: Απλά.
1: Ναι. Δεν το ήξερα.
0: Η οποία πάρα πολύ ωραία είναι. Αλλά έχει χάσει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχε.
1: Δεν το έχω δει.
0: Ναι, καλονή πριν, καλονή και τώρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της που δεν μοιάζουν. Η Γκουίνεθ Πάλτρο είναι μια άλλη περίπτωση που δεν μοιάζει. Είναι ανανεωμένη, ναι, σαφώς, αλλά δεν μοιάζει με αυτό που ήταν πριν.
1: Ναι.
0: Τι προτιμάς εσύ? Ένα πρόσωπο που έχει ρητίδες και που γερνάει με το χρόνο όπως πάει το πράγμα και όχι στη φάση που είσαι εσύ, αλλά μετά τα 50 και πάει λέγοντας. Προτιμάς ένα φτιαγμένο όμορφο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο άφιαχτο που το παίρνει ο χρόνος και το κάνει ό,τι θέλει.
1: Κοίταξε, στη δική μας τη δουλειά το πρόσωπο που το παίρνει ο χρόνος και το κάνει ό,τι θέλει είναι το πιο λογικό και το πιο ζητούμενο, ας πούμε. Δηλαδή, η φυσικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και μετά, επειδή κάθε... και εσύ είσαι ωραία γυναίκα και θες να το συντηρήσεις με κάποιο τρόπο αυτό που βλέπεις στα μάτια των άλλων. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είσαι όμορφος ή όμορφη από τα μάτια των άλλων και από τα βλέμματα των άλλων. Όχι τόσο όταν κοιτάζεις τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, γιατί ο καθρέφτης πάντα το ίδιο πράγμα θα δείξει.
0: Άσε που στον καθρέφτη ρουφιόμαστε, κάνουμε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι άσχημο, το κρύβουμε και λέμε μια χαρά.
1: Νομίζω από τους άλλους καταλαβαίνουμε τι ψάρια πιάνουμε στην ομορφιά. Οπότε, όπως νιώθει ο καθένας. Δηλαδή, δεν μπορείς να.
0: Εσύ τι προτιμάς?
1: Για τον εαυτό μου.
0: Για τη Σαρλίζ Θερόν.
1: Γιατί για τη Σαρλίζ Θερόν, εγώ ξέρω ότι αυτή η κοπέλα, ούσα πάντα όμορφη, ήθελε να συντηρήσει αυτή τη νιώτη. Την καταλαβαίνω. Μπορώ να μπω στη θέση της, χωρίς να είμαι αυτή, να έχω αυτή την ποδάρα και αυτή την, ναι, το μέγεθος της καριέρας. Αλλά καταλαβαίνω
0: ότι και τα δύο δέχεσαι.
1: Τα δέχομαι όλα.
0: Τα δέχεσαι όλα.

0: καθένας κάτι άλλο, με κάτι άλλο φέρει. Άλλο φέρει Meryl Streep, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ lifting με Meryl Streep.
1: Ναι.
0: Γιατί φέρει αυτό. Mm-hmm. Το... Και άλλο φέρει Charlize Theron, και... αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε με ρητίδες.
1: Πάλι ωραία θα ήταν, ό,τι και να.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Θα ήταν πολύ ωραία και με ρητίδες και Charlize Theron. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Πάντως πρέπει να σου πω είναι και πάρα δηλαδή είναι εκτυφλωτικά ωραία τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει συναισθηματική ασφάλεια, γιατί το είπες πολύ πριν.
0: Το είπα πολύ, το χρησιμοποίησα.
1: Ναι, συναισθηματική ασφάλεια για σένα τι είναι, αν μπορούσες να το περιγράψεις.
0: Α, συναισθηματική ασφάλεια, έτσι πρόχειρα τώρα, είναι να ξέρεις ότι αν κάτι γίνει,
1: ναι.
0: Έχεις επιλογές, έχεις αγκαλιές να κρυφτείς, να ξέρεις ότι όταν ξυπνάς, ότι η μυρωδιά που έχει ο δίπλα σου είναι αυτή που σ' αρέσει, mm-hmm. αυτή που επιλέγεις. Η συναισθηματική ασφάλεια είναι η μάνα, πάντα και για πάντα. Η αδερφή, δηλαδή, για μένα η συναισθηματική ασφάλεια είναι ότι έχεις πολλές αγκαλιές γύρω σου, τις οποίες τις αποζητάς και στα καλά και στα κακά.
1: Απ' τη μία υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη, έχεις πει πολλές φορές, ξέρω ότι δεν θες να το πεις.
0: Δηλαδή, δεν βρίσκεις συναισθηματική ασφάλεια κάπου στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν σου προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια το κοινό.
1: Όχι. Θέλεις το δικό σου άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχεις πει πολλές φορές και έχεις πει ότι δεν θες να το επαναλαμβάνεις γιατί δεν θες να το χρησιμοποιήσεις, ότι έχασες τον παπά σου όταν ήσουν έφηβη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν θα πάω εκεί όμως. Θα πάω στο ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μία έλλειψη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι να χαθεί ο ένας γονέας, να γίνει κάτι άλλο. Κατά μία έννοια μπορούν κάποιοι από αυτά να βάλουν το καπελάκι τους στραβά και να σηκωθούν να φύγουν.
0: Πού να
1: είσαι τέτοιος τύπος, δεν ξέρω γενικά.
0: Ότι δηλαδή έχουν τα σφυγής.
1: Έχουν μία ανεξαρτησία. Ένα από τα καλά μίας τέτοιας άσχημης κατάστασης είναι ότι γίνεσαι ανεξάρτητος. Είσαι ανεξάρτητο άτομο.
0: Ναι. Ναι. Είναι ζητούμενη ανεξαρτησία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπα μια... Μιλούσα, τέλος πάντων, με μια φίλη που έπαιρνε διαζύγιο και δεν μπορούσε να πάρει.
1: Okay.
0: Για λόγους ανεξαρτησίας. Αυτό, σαν σκέψη, εμένα με τρομάζει πάρα πολύ.
1: Θες να έχεις το πορτοφόλι σου, που λέμε.
0: Να έχω ανεξαρτησία, ναι. Είναι και το πορτοφόλι μέσα σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να μπορείς να σταθείς μόνος σου, να πατήσεις τα πόδια σου. Μπορείς να πατήσεις τα πόδια σου και χωρίς απόλυτα οικονομική ανεξαρτησία. Για μένα, η ανεξαρτησία γενικά είναι πολύ βασικό προσόν. Και πρέπει να την έχει κάθε άνθρωπος. Ακόμα και τα μικρά παιδιά πρέπει, στο βαθμό που τους αναλογεί, να είναι ανεξάρτητα.
1: Ωραίο αυτό που λες. Είπες το πορτοφόλι, είπαμε για το πορτοφόλι. Όταν το πορτοφόλι σου είναι γεμάτο, πώς αδειάζει?
0: Με ταξίδια. Είμαι σπάταλη μόνο στα ταξίδια. Στα άλλα δεν είμαι τόσο σπάταλη. Αλλά στα ταξίδια είμαι αρκετά σπάταλη.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι σε ανανεώνουν ριζικά. Δηλαδή, άλλος φεύγεις, άλλος επιστρέφεις. Mm-hmm. Ειδικά τα πιο εξωτικά, τα πιο μακρινά, τα πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, τα μη ευρωπαϊκά ταξίδια, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικά, όταν ξεκουράζεσαι, είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Αν ένας φίλος σου κάνει κάτι ανήθικο, τον υποστηρίζεις?
0: Εσωτερικά, όχι. Εξωτερικά, ναι. Δηλαδή, στο μεταξύ μας δεν θα τον υποστηρίξω. Θα ξέρει ότι θεωρώ ότι αυτό που έκανες είναι λάθος κτλ. Εάν χρειαστεί όμως κάπου να μιλήσω για αυτόν, θα τον υποστηρίξω.
1: Ναι. Τον υποστηρίξεις. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για παρανομίες.
1: Κάτι ανήθικο είπα, δεν είπα κάτι παράνομο.
0: Δεν μιλάμε παράνομο.
1: Γιατί πολλά πράγματα που είναι...
0: Δεν μιλάμε για φόνους και τέτοια.
1: Α,
0: για ανηθικότητα
1: μιλάμε. Ωραία ερώτηση. Κάτσε, ωραία ερώτηση, ωραία ερώτηση. Έρχεται ένα πολύ δικό σου άτομο που εμπιστεύεται πάρα πολύ και σου λέει: κοίτα,
0: τον γείτονα.
1: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να κρύψουμε το πτώμα που λέμε. Σαν να είναι ταινία. Πώς το λένε, θρίλερ και κωμωδία μαζί.
0: Ναι.
1: Τι κάνει, φωνάζει στην αστυνομία ή λες για να το έκανε πρέπει να ήταν μια πολύ ειδική κατάσταση ο δικός μου άνθρωπος?
0: Κοίτα, κάθε φορά που το βλέπω σε ταινία, νομίζω ότι λέω ότι εγώ θα τον κατέδιδα.
1: Θα το κατέβεις,
0: θα το μπορεί, είναι φόβος, μπορεί να είναι φυσική, λάθος. Μπορεί να είναι άμυνα. Έτσι.
1: Λέμε ότι είναι ένας δικός φόνος, άνθρωπος που φόνος. Έρχεται και δεν ξέρεις όλα τα γύρω-γύρω.
0: Αχ, δεν θέλω να μου συμβεί ποτέ αυτό.
1: Δεν λέω ότι θα σου συμβεί. Κάνουμε... Εσύ το είπες και το έκανα ερώτηση.
0: Ναι. Νομίζω ότι δεν θα κάλυπτα παρανομία. Όταν λέω παρανομία, εννοούμε φόνο. Βασικά.
1: Ναι, ένα πολύ.
0: Αφαίρεση τη ζωή.
1: Ακόμη και αν σου έλεγε, μα εσύ θα έχεις πάρει την αστυνομία τηλέφωνο.
0: Μάλλον, δεν ξέρω. Ωραία. Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μη με σταυρώσετε γι' αυτό.
1: Δεν θα σε σταυρώσει κανείς. Μηχανισμό έχεις όταν όλα πάνε στραβά. Όταν όλα πάνε στραβά, τι μηχανισμό έχεις για να αντιμετωπίσεις αυτό το χάλι που υπάρχει εκείνη την ώρα, έχουν πάει όλα στραβά. Στα ταξίδια, ας πούμε, πηγαίνουν όλα στραβά καμιά φορά.
0: Εντάξει, θα κλάψω λίγο. Εντάξει. Νομίζω είναι το πρώτο βήμα για να το ξεπεράσω. Δεν το θεωρώ όμως σημάδι ευαλωτότητας αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ξέσπασμα σωματικό-ορμονικό.
1: Ναι.
0: Μου έρχεται λοιπόν να κλάψω, κλαίω λίγο το θέμα μας. Και μετά πατάμε στον πάτο και βγαίνουμε στην επιφάνεια.
1: Ωραία. Κεφάλαιο Τσιμιτσέλης. Δεν θα σε ρωτήσω, μέσω κολοπετινίτσας. Λέμε, ας πούμε, ότι εγώ συμπαθώ το Γιάννη. Πολλοί άνθρωποι συμπαθούν.
0: Εσύ γιατί τον συμπαθείς?
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμπαθώ το Γιάννη? Τώρα θα φανεί τι άποψη έχεις γι' αυτόν. Γιατί πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί. Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη του Γιάννη. Έτσι, δηλαδή τον βλέπω μια στο τόσο, αλλά μου είναι συμπαθής. Γιατί πιστεύεις ότι το συμπαθούμε αυτό το παιδί?
0: Καταρχάς είναι σφαιρικά αγαπητός. Γενικά συμπαθιέται, τον συμπαθούν. Είναι αγαπητός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι εσύ ξαφνικά.
1: Όχι, σίγουρα. Γιατί?
0: Νομίζω ότι εσύ τον συμπαθείς επειδή είστε και οι δύο ντόμπροι. Είστε και οι δύο. Δεν είστε.
1: Είναι ντόμπρο άτομο, συνεπώς.
0: Είναι ντόμπρο άτομο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δήθεν. Δεν είναι τύπης ευγενικός. Δεν προσποιείται.
1: Μπορεί να κάνει και χοντράδα για τα δικά σου μέτρα και που είσαι πιο καθώς πρέπει.
0: Ναι, μπορεί, ας πούμε, να μην απαντήσει κάποιο μήνυμα και να λέει, μα είναι δυνατόν να μην έχεις απαντήσει αυτό το μήνυμα, πρέπει να απαντήσει αυτό το μήνυμα. Δεν είναι ευγενικό. Ναι, μπορεί να κάνει κάτι που εγώ δεν το θεωρώ τόσο ευγενικό και σωστό κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το εντάσσω και εντάσσεται έτσι κι αλλιώς μέσα στα πλαίσια του ότι θα κάνω αυτό που με ευχαριστεί, θα πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, γενικά λέει πάρα πολύ τη γνώμη του με αληθινό τρόπο, το οποίο πολλές φορές με σοκάρει, ότι ας πούμε θα πάει στη Μιμιντενής και θα της πει ότι αυτό δεν μου αρέσει όπως το κάνεις. Και, που είναι δική μου φίλη Μιμή και θα κουμποθώ, τι λες στη φίλη μας Μιμή, ότι δεν σου αρέσει. Αλλά αυτό είναι απελευθερωτικό.
1: Είναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Και μπορεί και το κάνει νομίζω εκείνος τόσο καλά. Δεν ξέρω αν άλλοι άνθρωποι θα
0: μ' αρέσει.
1: Μπορούσαν,
0: έχει τη γνώμη του, τη λέει, δεν προσποιείται.
1: Εσύ γιατί
0: αντρίκιο.
1: Εσύ γιατί τον συμπαθείς?
0: Τον συμπαθώ για όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να ανακαλύψεις ποιο είναι ο πυρήνας του άλλου. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τον συμπαθώ και εγώ πολύ.
1: Ναι. Όταν μισείς τον Τσιμιτσέλη, εσύ γίνεται να πετάξεις κάτι στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Ο λόγος ποιος είναι συνήθως?
0: Το σπίτι.
1: Το σπίτι.
0: Το σπίτι.
1: Κακαταστασία να κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε σήμερα. Του είχα πει: μπορείς να πάρεις την ανακύκλωση γιατί είμαι φορτωμένη. Και μου λέει: φυσικά, εννοείται.
1: Και
0: τώρα που γύρισα στο σπίτι, είδα ότι δεν την πήρε την ανακύκλωση. Σκέφτηκα ότι στείλω ένα μήνυμα, αλλά αποφάσισα ότι το μήνυμα θα το πάρει από αυτήν την εκπομπή.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, κάνε κάτι για την ανακύκλωση. Οκ. Okay. Κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγες προηγουμένως ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράτολμος.
0: Για τα δεδομένα μου, ναι.
1: Υπάρχει ποτέ project που του έχεις πει, εντάξει, μην το κάνεις αυτό, γιατί έχει σκηνοθετήσει, έχει κάνει τηλεοπτική εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τι άλλο παράτολμο έχει κάνει ο Γιάννης?
0: Γενικά έχει υπάρξει παραγωγός στο σινεμά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όποιος κάνει κινηματογράφο στην Ελλάδα και δεν είναι εκατομμυριούχος και είναι ένας άνθρωπος ανάμεσά μας, γενικά έχει κάποια αυτοκτονική τάση. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν, παρόλο που έχει κάνει δύο πολύ επιτυχημένες ταινίες, το «Για πάντα» και τους «Κουραμπιέδες από χιόνι».
1: «Κουραμπιέδες από χιόνι» είναι από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες, είναι καταπληκτική, πραγματικά τα συγχαρητήριά μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Έπαιζα κι εγώ, οπότε μπορώ να πάρω κι εγώ τα
1: συγχαρητήρια. Ναι, μπορείς και εσύ, ναι.
0: Είναι παράτολμο. Είναι, μπορεί να καταστραφείς. Όλους διόλου, ξαφνικά.
1: Δεν καταστράφηκε όμως, γιατί πήγανε καλά αυτές τις ταινίες.
0: Γιατί πήγαν καλά. Αν δεν είχαν πάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβες,
1: του είπες
0: αν
1: εσύ...
0: δεν είχαν πάει, θα είχε καταστραφεί.
1: Έχετε κοινό λογαριασμό στην τράπεζα?
0: Όχι. Γιατί είναι, παράτολμος, δεν με συμφέρει.
1: Τα λεφτά ποιος τα διαχειρίζεται στο σπίτι για τα καθημερινά πράγματα?
0: Α, μαζί.
1: Okay.
0: Μαζί το κάνουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, εννοώ... και τα... μαζί τα κάνουμε όλα.
1: Το κάνει, πιστεύεις, για τη χαρά του ρίσκου? Ή γιατί βλέπει μία επιχείρηση, γιατί αυτοί που καταλαβαίνουν από επιχειρήν έχουν αυτή την ικανότητα.
0: Το κάνει για τη χαρά του ρίσκου,
1: ναι,
0: και γιατί βασικά έχει μέσα του ένα όραμα που το πιστεύει. Mm-hmm. Απλά επειδή έχουμε δει παντού πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά, καλλιτεχνικά, σαν κόνσετ, σαν ιδέα, και τα οποία δεν έχουν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Και αντίστροφα. Πράγματα που είναι... πατάτες δεν αξίζουν για τα μπάζα και σκίζουν. Οπότε δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Έτσι κι αλλιώς, πουθενά δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Αλλιώς όλοι θα κάναμε επιτυχίες. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, η προσωπική του, το προσωπικό του all-in σε κάποια πράγματα, mm-hmm, εμένα με τρομάζει. Προς το παρόν όλα έχουν πάει πολύ καλά, αλλά ξέρεις, δίπλα του εγώ καταστρέφομαι λίγο-λίγο. Διαλύομαι.
1: Έχει σκεφτεί ποτέ? Επειδή είναι ένας ντόμπρος, είναι παλαιά σκοπής, θα τα φέρει τα λεφτά ο Γιάννης στο σπίτι? Έχεις πει ποτέ, ξέρεις κάτι, θα ράξω και ένα χρόνο και ας το Γιάννη με τις τολμηρές του επενδύσεις, τέλος πάντων, να φέρει. Δεν νομίζω, θα είχε πρόβλημα με αυτό?
0: Δεν νομίζω να είχε πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα.
0: Αλλά νομίζω ότι ξέρει, όπως και εγώ ξέρω, ότι δεν θα την πάλευα.
1: Δεν την πάλευες?
0: Όχι, όχι, δεν την πάλευα να κάτσω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, δεν... και άνεργη να είμαι, θα έχω γεμίσει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμά μου. Θα κάνω ανακαίνιση στο χολ, θα το βάψω, θα βάλω ντουλάπια. Δηλαδή, βάλε με ένα μήνα να κάτσω και θα σου βρω πώς να γεμίζουν όλες οι μέρες και όλες οι ώρες. Δεν μπορώ να αράξω.
1: Δεν μπορείς.
0: Με τίποτα.
1: Υπάρχει κάποιος φόβος στη ζωή σου που αισθάνεσαι ότι σε εμποδίζει από το να προχωρήσεις το επόμενο βήμα, όποιο και αν είναι αυτό?
0: Είμαι, νομίζω, συντηρητική σε αυτό. Δηλαδή, δεν θα κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν είμαι επιχειρηματία στο μυαλό.
1: Δεν είσαι?
0: Όχι, δεν είμαι επιχειρηματία στο μυαλό. Θα ανοίξω αυτό και θα κάνω εκείνο και θα βάλω κάτι άλλο και αν δεν πάει καλά, θα δούμε τότε τι θα κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Όχι. Εγώ πρέπει να έχω ένα business plan, καταλαβαίνεις τι εννοώ, να το...
1: Ναι. Το business plan είναι, θέλω να είμαι μια καλοπληρωμένη ηθοποιός.
0: όχι, δεν πάει και αυτό έτσι, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
1: Πες λοιπόν ότι ο Γιάννης...
0: Είσαι ένα βέβαιο επάγγελμα, αλλά λες ότι υπάρχει ένα ρίσκο σε αυτό το επάγγελμα, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχεις κάθε φορά δουλειά, αλλά το αγαπάς τόσο πολύ που δέχεσαι αυτό το ρίσκο.
1: Ωραία. Άρα τώρα λοιπόν δεν αφήνουμε την ανεξαρτησία μας. Σ' αρέσει πάρα πολύ να κάνεις τη δουλειά που κάνεις και αυτό φαίνεται. Πες όμως ότι ο Γιάννης γίνεται παραγωγός του Hollywood, γιατί όλα πάνε πάρα πολύ καλά και του βγαίνουν όλα τα ρίσκα, μακάρι να του βγουν. Υπάρχει σχέδιο, πάμε στον Μπαλί σε καμιά 30 χρόνια και είμαστε έτσι? Το έχετε σκεφτεί αυτό
0: ποτέ? Καμιά 30 χρόνια δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε μεγάλοι.
1: Υπάρχει σχέδιο σύνταξης, δηλαδή? Με ψάρεμα και τέτοια. Σίγουρα θα έχει ψάρεμα.
0: Στο Γιάννη μέσα σίγουρα υπάρχει κάποιο στο μυαλό του αυτό το συνταξιδοτικό ψαρευτικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα υπάρχει. Νομίζω ότι το έχει υπογράψει τον εαυτό του ήδη. Εγώ νιώθω τόσο μακριά από αυτό. Και γενικά νομίζω είμαστε γενιά που είμαστε μακριά
1: από τη
0: σύνταξη. Και πρακτικά, αλλά ξέρεις, νιώθω ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη.
1: Τι δεν συζητάτε μεταξύ σας ποτέ?
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Ποτέ δεν συζητάμε, συζητάμε ποτέ.
1: Υπάρχει ένα θέμα που δεν το συζητάτε?
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Mm.
0: Δεν υπάρχει απογορευτικό κυκλοφορίας.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι.
0: Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Σε περιμένω σε λίγες μέρες στο Άλσος.
1: Mm-hmm.
0: Να πιούμε, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και...
1: Να πούμε το όνομα, ξανά το τίτλο της παράστασης.
0: Το Αγοριό Απέναντι. Παίζουν πάρα πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Ο Γεωργούλης, η Ναταλία Ιδραγούμη, η Σοφία Κουρτίδου, η Νίκη Λάμη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη. Κακώς το ξεκίνησα τώρα αυτό, γιατί θα ξεχάσω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τραγουδά Γιώργος Λιβάνης. Παρ' όλα αυτά, σε περιμένω. Πιστεύω θα περάσει πολύ ωραία.
1: Είμαι
0: και θα έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα μετά.
1: Του καλοκαιρινού θεάτρου. Και μέχρι πότε είστε εκεί?
0: Θα είμαστε όλο τον Ιούνιο, όλο τον Ιούλιο και κάποιες μέρες τον Αύγουστο, αρχή και τέλος.
1: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο, Ράγκα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Τι να σας πω. Ευχόμαστε να πέρασε σαν καλοκαιρινό θέατρο αυτή η κομπή. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα raw model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ. Στην αγκαλιά
5: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
4: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
5: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Έλα, έλα,
7: έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Oh, my God.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Alan? Is anybody here?
1: Call her again.
2: Why?
1: Just do it.

0: Can you call the detectives?
1: Ortiz. Turn the speaker off.

0: Can I help you?
1: Name is Hughes.
2: Take me home.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Είναι το back to back. Είστε εδώ συντονισμένοι όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 3. 3 με 5 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Ο Βασίλης Μπακόπουλος μίλησε νωρίτερα μαζί του στο τηλέφωνο όσο μπορούσε να μιλήσει. Σας στέλνει σε όλη την παρέα τα φιλιά του και τα χαιρετίσματά του. Όσο πιο σύντομα γίνεται θα είναι μαζί μας. Ταλαιπωρείται ακόμα από το λαιμό του, από τη φωνή του. Αλλά μην ανησυχείτε, θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στο chat και θα γράψει τα χαιρετίσματα και τις ευχές του.
1: Θα μπανάρει κόσμο.
0: Θα μπανάρει και κόσμο, ναι, όσοι δεν είναι ήσυχοι. Όπως λέει και ο Ιωάννου, καθίστε ήσυχοι. Κάτσε ήσυχος.
2: Θα καμπανάρει.
0: Θα καμπανάρει, μιας και...
2: Εγώ το έστειλα νωρίτερα ένα μήνυμα, γιατί δεν ήξερα αν σε θες να μιλήσει. Και του είπα, έχει καθυστερήσει εδώ και μια εβδομάδα, θα είχε κάνει βεντούζες τώρα και θα ήταν μια χαρά.
1: Βεντούζες.
2: Δεν μ' ακούει. Θα σπάσουν όλα, κρυώματα τα πάντα. Θα φύγουν οι λαιμοί, θα έρθουν περδίκοι.
0: Τι να κάνει βεντούζες.
2: Βεντούζες, όχι με ξηράφι, όχι τις κοφτές με το ξηράφι.
0: Του είχα πει από την πρώτη μέρα να πιει λίγο ουισκάκι και δεν με άκουσε.
2: Βεντούζες, χραπ.
0: Θα το είχε λύσει το θέμα.
2: Μια χαρά.
1: Τώρα θα ήταν.
0: Με Καπετανάκο και Γουλή θα είμαστε σήμερα. Φυσικά θα είναι με σύνδεση και ο Διονύσης Βερβελές. Φυσικά θα είναι και ο Θοδωρής Χαστάς. Και ο Αλέξης Αβόπουλος, ο οποίος έφερε μια μπασκετική είδηση προηγουμένως στο αθλητικό.gr.
2: Ναι.
0: Ότι ο Άρης εξαντλεί τα περιθώρια για να κάνει την μεγάλη έκπληξη με τον Βασίλη Σπανούλη. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, θα συζητήσουμε και για μπάσκετ. Θα έχουμε και Τάτσιο για Ολυμπιακό και σχεδιασμό. Θα έχουμε και Λαλιώτη για Παναθηναϊκό. Ξεκινάνε και οι ημιτελικοί την Πέμπτη. Παναθηναϊκός εναντίον του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ. Φίλε, χθες το βράδυ η ΑΕΚ Άρης. Το έβλεπα στον καναπέ μου.
2: Το γράψα.
0: Και όπως το έβλεπα στον καναπέ μου, έσβησα.
2: Τίποτα.
0: Και ξύπνησα.
2: Παρασκόφτη.
0: Ναι. Τέλος, ρε.
2: Συγγνώμη, το οποίο ήταν και νωρίς, δηλαδή. Από
0: έσβησαν όλα, ρε. Έσβησαν όλα. Έσβησαν
2: και όλα. Και σκοτειά της 2.30 και λες τι κάνω εδώ.
0: 12.30 σηκώθηκα.
2: Α, και πας, πας.
0: Λέω ότι αφού όμως έχω ξυπνήσει ενδιάμεσα στο 95-95.
1: Εντάξει, χαλάρω το μάτι.
0: Ναι. Και βλέπω το τέλος, ξανακοιμάμαι, σηκώνομαι 12.30, λέω τι έγινε τώρα, θα βρει κολακιά σου.
2: Πιάνεις ένα τόστ.
0: Όχι. Α. Ξανακοιμήθηκα μία η ώρα, φυλάκια.
1: Όλα αυτό για να πούμε ότι η ΑΕΚ κέρδισε και πέρασε.
2: Στην GBL. Χαίρετε, αδερφό σα, ο Τσάλτας.
0: Λοιπόν, για το φίλο που λέει που έχει κάνει donate και από χθες έχει φαγωθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, εδώ έχουμε πει: είμαστε μια παρέα και δεν κρύβουμε τίποτα. Με τον συνάδελφο τον Τζάρλι που λες, έχω μιλήσει τις προηγούμενες μέρες. Και ό,τι είχαμε να λύσουμε, δεν είχαμε και κάτι να λύσουμε, δεν χάσαμε και κάτι για να το λύσουμε. Το είπαμε μεταξύ μας και μια χαρά όλα, πολύ ευγενικός άνθρωπος και εκείνος και εγώ. Οπότε όλα είναι, όλα είναι μια χαρά.
1: Το εκείνος το πιστεύω.
0: Το εγώ
1: όλα είναι μια ιδέα. Το πω, αλλά το πιστεύω.
0: Όχι, όχι, όλα καλά, όλα καλά.
2: Όλα είναι μια ιδέα.
0: Νάτος ο Μπακό εμφανίστηκε στο chat. Παιδιά, στείλτε του τις ευχές σας, γιατί η φωνή του βγαίνει και δεν βγαίνει του Μπίλι και είμαστε όλοι στο πλευρό του, φυσικά. Και το control, και το control, όσοι είναι στο control, με ενημερώνουν ότι είναι στο πλευρό του Μπίλαρου, για να επανέλθει και να είναι εδώ πέρα στη θέση του κανονικά και να παρουσιάζει την αγαπημένη σας εκπομπή. Πολύ πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας ο Μπίλης, περνάει μια μικρή περιπέτεια.
1: Σε πολύ κοντά μας,
2: ο Μπακό.
0: Δεκέμβρη πέρασα εγώ την περιπέτεια, Μάιο την περνάει ο Μπίλης, σιγά σιγά, ανά πεντάμινο θα την περνάει και κάποιος, μετά είναι η σειρά του... Δεν θέλω να πω και με πείτε εγκαντέμι. Βρείτε το μόνοι σας. Βρείτε το μόνοι σας. Ποιος θα πάθει τι.
1: Και πείτε μου. Ποιος θα λείψει, να ξέρω.
0: Αλλά όρθιοι θα είμαστε.
2: Παναγία μου.
0: Έλα, Μπέτ.
1: Οπωσδήποτε like, παιδιά. Πάμε.
0: Οπωσδήποτε like, ναι.
2: Το τέτοιο.
0: Πάμε και subscribe και like. Πάμε και στην Έλα, Μπέτ, η χορηγός μας εταιρεία. Είναι πάντα κοντά μας και μας στηρίζει. Με ή χωρίς Μπακόπουλο εδώ. Η Έλα, Μπέτ είναι στο back to back κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 3 με 5. Και φυσικά στα Athletico by Night χρωστάμε μία και θα την κάνουμε όταν γυρίσει ο Μπίλης για να κλείσουμε έτσι ωραία τις βραδιές μας. Πάμε να δούμε και Sky Telecom.
2: Ναι.
0: Μιας και σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Έφτασε 26 Μαΐου, έχω να σας πω. Και σήμερα ένας τυχερός θα κερδίσει αυτό εδώ το εκπληκτικό Apple iPhone Air. Για λίγη ώρα ακόμα μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό. Φαντάζομαι η συμμετοχή ήδη θα είναι... πάρα πολύ μεγάλη, καθώς τρέχει ο διαγωνισμός εδώ και ένα 20ήμερο. Για να λάβετε μέρος, κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV.
2: Και τους τρεις λογαριασμούς για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Σωστά. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Διαφορετικά μπορείτε να σκανάρετε κάτω αριστερά το QR code για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Σε λίγο σήμερα, δεν ξέρω σε καμιά ωρίτσα, Τζο, σε καμιά ωρίτσα όπως με ενημερώνει η Τζορτζίνα, θα είναι μαζί μας η Μαριάννα για να κάνει η κλήρωση. Και να έχουμε τον τυχερό.
2: Άκουγα τι γίνει τώρα και πώς καμιά φορά τα φέρνει η ζωή και το βλέπω και σε μήνυμα στο chat. Κάτσε 10.30, του στέλνω μήνυμα εδώ. Βλέπω από Transfer Market στο Instagram. Ναι, τον τρέλανα.
1: Τον τρέλανα.
2: Το ομολογώ.
1: Είναι σε συναγερμό, όλοι ΑΕΚ.
2: Ναι, πρόσεξε.
1: Στο επόμενο πεντάλεπτο. Άκου τι εκατομμύρια σου.
0: Ακούω.
2: Υπάρχει δημοσίευμα στο Instagram του Transfer Market με 26άδα του Μεξικού, την οποία δεν έχει μέσα τον Πινέδα.
0: Oh.
2: Και με ψηλά γραμματάκια πάνω λέει: αυτή είναι η άποψη του Πάρτον Τελακούνα τον Όρες, ο οποίος είναι ειδικός ποδοσφαίρου. Και λέει, αυτή πιστεύει πρέπει να είναι η άποψη για το Μεξικό. Τον μπαίνω και του λέω: ρε, δεν πίνει Πινέδα στο Μουντιάλ. Δεν απαντάει, λέω, τον έστειλα. Του λέω: άστο, μετά από κάνα δεκάλεπτο, βέβαια, διαπιστώνω ότι είναι του Κυριούλη και ότι θα την βγάλει 1η Ιουνίου
0: ο
2: coach. Ναι, και του στέλνω μετά μήνυμα
1: για την εντάξει, εδώ δεν καλά.
2: Μα του στέλνω
1: μετά που είχε ενημερωθεί ΑΕΚ και είχατε πάθει. Ναι, σου λέω τώρα. Έφυγε το απάντησα.
2: Ήταν με ψηλά γράμματα, ρε φίλε. Και του λέω: Τάσο, Άγγελο.
1: Σου λέω: Πινέδα είναι εκτός.
2: Είναι η άποψη του Απαυτούλη, λέω, πώς θα ήθελε να είναι η εθνική Μεξικού.
1: Άλλο έκανε τώρα.
0: Συγγνώμη, ο άλλο έκανε ανάλυση προ τον Πινέδα.
2: Ναι.
0: Ο καλό
2: μου. 26άδα. Όχι, παλιό κάτι προπονητή.
1: Ο Ράφα το δίκοψε.
0: Έλατε.
2: Και του λέω: Τάσο, Άγγελο. Ήταν ένα κυριούλη του Χουάν Αντώνιο Ντελακούνατον. Και μου λέει: Εντάξει, εντάξει, μου λέει, αδερφέ και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Συνεργαλώ. Και τώρα ακριβώς το ίδιο συζητάγανε εδώ στο chat. Παιδιά, ήταν άκυρο. Είναι η γνώμη ενός κυριούλη αλενατόρε Μεξικανού.
1: Και application, παιδιά. Κατεβάστε για application.
2: Application τώρα.
1: Πάμε. Αυτό. Όσοι δεν το έχετε κάνει.
0: Λοιπόν, ναι. Ήθελα να το πω αυτό. Είναι... Σου έχουν δώσει εντολή να το πεις.
1: Μου λέει καπέλο, όταν να το πάρει κάποια στιγμή θέση.
0: Εγώ μου, πες τα μόνο σου.
1: Πες τα.
2: Καλά πάει αυτό.
0: Application του athletico.gr. Το έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αργήσαμε λιγάκι, εντάξει, μας τη λέγατε. Δεν είχατε άδικο.
2: Ναι, μπορείτε, αργή, σωστά η δουλειά, ρε φίλε.
0: Μπορείτε να σκανάρετε κιόλας ανάλογα αν έχετε Android ή iPhone. Ε, το λέω καλά γιατί είμαι και λίγο boomer.
2: Rare.
0: Ναι, τέλος πάντων, βοηθήστε με. Αν είναι App Store ή Google Play, μπράβο. Η μεγάλη εικόνα τώρα στο κινητό σου. Κατέβασε το app του Αθλέτικο. Εδώ βλέπετε ένα πάρα πολύ όμορφο application από το Αθλέτικο. Δεν το λέμε απλά για να τιμήσουμε το σπίτι μας, γιατί αλλιώς μπορεί να πέσει και να μας πλακώσει. Το λέμε γιατί πράγματι είναι ένα υπέροχο application. Έχει και μία πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει αυτό το watch που βλέπετε στη μέση και εκεί μπορείτε να σκρολάρετε και να βλέπετε όλα τα βίντεο που έχουμε στο athletico.gr. Έχω κάποια άλλη αναφορά, κυρία Πένα μου. Όχι, το e-food που βλέπω εδώ δεν είναι αναφορά.
2: Οπα.
0: Α, θα την πούμε αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ χιόνι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ειδησούλες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την θεματολογία μας και αυτή έχει και εθνική ομάδα. Έχει τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την ακρίβεια τις αλλαγές που έχουν γίνει στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κιζηρίδης και Ανδρούτσος είναι μέσα τα δύο νέα πρόσωπα για τον ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι εκτός ο Καρέτσας
1: και ο Κωνσταντέλιας.
0: Κωνσταντέλιας, μπράβο.
2: Καρέτσας δεν τραυματίας τα τελευταία μάτς της Γκέν, γιατί παρακολουθούσε το Βελγίο τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Μια σκέπια στο εξωτερικό, Τζόλης, καλύτερο παίκτη του Βελγικού Πρωταθλήματος 2026.
0: Σωστά.
1: Τρομερά νούμερα.
0: Ε.
1: Νομίζω με νούμερα τα οποία δεν έχει ξανακάνει Έλληνας.
2: Παιδιά έχει, γιατί το έγραφα το μάτς της Μπριζ προχτές. Το 5-1 κερδίσανε. Και γκολ και ασίστ πάλι. Έχει 28 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Και έχει και 21 γκολ. Έχει συμμετοχή σε 49 γκολ το παλικάρι.
1: Υπάρχει, ναι. Τα νούμερα του είναι ειδικά.
2: Μπράβο, ρε μαγκά. Δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά μπράβο, ρε μαγκά.
1: Και έλα στην Πανάθα.
2: Είσαι, ναι, εντάξει, δεν είσαι για Πανάθα. Γόρι, είσαι για πολύ μεγάλα πράγματα.
0: Εδώ μπράβο. Βλέπουμε τον Τζόλι. Προηγουμένως βλέπαμε τον Καρέτσα, ο οποίος θα λείψει από τα φιλικά με.
2: Ναι, γιατί έχει τραυματισμό.
0: Σουηδία και Ιταλία. Τελικά Ιταλία.
1: Ιταλία, αυτό να σε ρωτήσω.
0: Τσιρικάδες.
2: Ναι, με εμένα και κάτι. Τον Αρούμα και
0: τα παιδιά του, όπως το λες.
1: Και το δεχτήκαμε.
0: Τι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Ριγκρατσιάτε, λε, σενιόρε, Βαρδινογιάννη που λέγει ο.
1: Κόζαριντέτε.
2: Κόζαριντέτε.
1: Μα και κάτσω.
0: Ναι.
2: Έχουμε ζήσει.
0: Θα δούμε και Ζηρίδη που άγγιξε το πρωτάθλημα, άγγιξε το θαύμα στη Σκωτία τελικά το έχασε.
2: Κρίμα, ναι, το πήρα το παλικάρι.
0: Στην Ήτα με 3-1 από
2: και κρίμα για τον Τάσο.
0: Κρίμα για τον Τάσο.
2: Ήθελε Χάρτς.
1: Τα είχαμε καθαρίσει από πριν την υπόθεση να πάμε στους ισχυρούς. Αλλά η Χάρτς εγκλημάτισε. Οι Σέλτικες πρόχθη. Όσο δεν πήγαινε.
0: Παρά εισπρόχθη. Εντάξει, εγκλημάτισε.
1: Θύμισε παλιές εποχές στην Ελλάδα.
0: Όταν παίζει το πρωτάθλημα μέσα στη Celtic τελευταίο παιχνίδι, ρε φίλε, δεν είσαι το φαβορί.
1: Προφανώς, αλλά αυτό που έγινε την πρώτη τελευταία αγωνιστική με το πέναλτι που πήρε η Celtic.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Εντάξει.
0: Και Ανδρούτσο στην εθνική ομάδα, πώς το ακούτε αυτό.
1: Καλό. Είναι τιμητική πρόσκληση και δικαίωση για το παιδί.
2: Εντάξει, το παιδί έκανε μια σεζόν με τον Όφη, ειδικά στα κύπελα, πάρα πολύ. σημαντική και να μεγαλώσει λίγο και το βάθος. Okay. Καλό κάνει. Φιλικά είναι να δει και ποια παιδιά μπορεί να του δώσει.
1: Για τα επίσημα, ο Ιβάν έχει, το έχει γκρουπάρει αυτό που θέλει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει χτύπα ξύλο, μου λείπουν πέντε παίχτες.
1: Αυτό που θέλει για τα επίσημα το έχει γκρουπάρει.
2: Τι κάνει όμως τώρα. Αμα σου λέει, έρχεται ο
1: Νοέμβρης
2: και μου λείπουν πέντε. Ποιο θα τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ποιο παρουσία του. Τα ξέρω εκ των προτέρων. Αν μου κάνει, δεν μου κάνει ο Ανδρούτσο. Μου κάνει, δεν μου κάνει και η Ζηρίδη. Καλά κάνει. Τώρα και το γκρουπάρει τη δεύτερη σειρά.
0: Ναι.
2: Παιχτών.
0: Αυτά από εθνική ομάδα. Τα σπουδαία νομίζω για την εθνική έτσι κι αλλιώ είναι από Σεπτέμβρη και μετά. Τώρα είναι φιλικά παιχνίδια με τη Σουηδία και με την Ιταλία. Αλλά από Σεπτέμβρη που ξεκινάει το Nations League. Τότε θα είναι τα πιο σημαντικά. Νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή, ο Γιάννης Αμανατίδης.
2: Ναι.
0: Είναι, υπάρχει και αυτή η είδηση.
1: Και... Τι θέση, τεχνικός διευθυντής.
0: Τεχνικός διευθυντής. Ο Μπασινάς.
1: Ήταν για αθλητικός διευθυντής.
0: Και ο Μπασινάς στον Ηρακλή δεν πήγε.
1: Ναι, ναι, για αθλητικός διευθυντής.
2: Για αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι. Ο Γιάννης Αμανατίδης που είχε κάνει μεγάλη καριέρα και στη Γερμανία. Πάρα πολύ καλός παίκτης ήταν ο Μανατίδης.
1: Άιντραχτ. Ναι. Νομίζω.
0: Άιντραχτ.
2: Εντάξει, και ιστορικό. Τέλος τον γκολ που θυμόμαστε όλοι, εκείνο στην Κωνσταντινούπολη. Με την Τουρκία το 0-1 στα προκριματικά.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει, βάζει παλεμάχους ο Ηρακλής στην ομάδα του, καλά κάνει. Θα
1: αν τους αφήσει ο ιδιοκτήτης να δουλέψουν και να σταθεροποιήσει λίγο το διοικητικό, νομίζω θα πάει καλά.
2: Ο Μανατίδης έχει πάρει και το πτυχίο στο management της UEFA. Της UEFA στο management ήταν στη μια φουρνιά μετά τον Ταμπίζα, νομίζω ήταν. Που είχαν πάει και πήραν μαζί με τον Παπαδόπουλο, ήταν τον Δημήτρη. Γιατί και ο Παπαδόπουλος έχει πάρει αυτό το πτυχίο, το αντίστοιχο στο management της UEFA, στα σχολεία που κάνει τα σεμινάρια. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, και με το χαρτί δηλαδή, κανονικά είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε και μπάσκετ όπως είπαμε. Παναλαμβάνω, μπαίνει στην τελική ευθεία το πρωτάθλημα. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 6 είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα δούμε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι. Τάσο, προφανώς.
2: Και καπάκι Σάββατο είναι. Αυτό που λες είναι fast track.
1: Πρέπει να εγκληματίσει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να μείνει στο τελικό.
0: Ναι.
2: Σάββατο τα δεύτερα μάτς του Παναθηναϊκού, το Μπάουξ στο Παλατάκι είναι στις 3.
1: Βέβαια, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Με.
1: Να δεις, και τον Ολυμπιακό δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάει τρένο. Είναι τώρα στα ντουζένια τους.
2: Ναι.
1: Και είναι και πολύ σοβαρή ομάδα με σοβαρό coach. Που ξέρει να διαχειρίζεται και τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αντίδραση του Παναθηναϊκού αυτή τη φάση μετά από αυτά που πέρασε. Εκτιμώ. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αν έχει μία ελπίδα να κλέψει σε εισαγωγικά κάτι, ένα ματς, είναι αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε και τον Παναθηναϊκό πώς θα αντιδράσει, γιατί αυτό θα μας δείξει και γενικά πώς θα πάει και στην σειρά των τελικών.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κάθεται εδώ και καιρό, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Νομίζω ότι έχει κάτσει και λίγο η σκόνη από το θέμα με τον Αταμάν, από τον αποκλεισμό κτλ. Φαντάζομαι ότι θα μας τα πει και ο Λαλιώτης σε λίγο ότι κάνει πολύ μεγάλο φόκους η ομάδα στον τελευταίο στόχο που της έχει απομείνει. Μεγάλο στόχο εννοώ, γιατί ήδη έχει κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Αλλά έχασε τον μεγαλύτερο. Δεν ήταν καν στο Final Four. Φαντάζομαι ότι τώρα. Όπως το λέμε λαϊκά, θα έχουν σφίξει και λίγο τα λουριά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα το θέλει αυτό το πρωτάθλημα περισσότερο από πολλά προηγούμενα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ο ένας τραβάει τον άλλον. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο εδώ, ακόμα και αυτό που θα ακολουθήσει από το καλοκαίρι και μετά τραβάει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού πριν από 2 μέρες στο Telecom Center. Φαντάζομαι ότι κάνει και τον Παναθηναϊκό να έχει μεγαλύτερο κίνητρο για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πολύ πολύ δύσκολο, γιατί και ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και φυσικά έχει το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Από ό,τι βλέπω, η ημερομηνία είναι 28 Μαΐου. Τα παιχνίδια, όχι 26.
0: 26 είναι σήμερα. 26 σωστό. Σήμερα.
1: Γράφαμε 26 γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, 28, είναι εδώ 26 μου έχουν γράψει.
2: Oh, 28, ναι,
1: 28, 28 και τα δύο.
0: Την Πέμπτη.
2: Και
0: σωστά.
2: Καπάκι μετά είναι Σάββατο νωρίς. Ναι, 3 και 5.
1: 28 Μαΐου, 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 28 σωστό. Μαΐου, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: Και 3 σου λέω στο Παλατάκι, πολύ νωρίς.
0: Τι 3? 3 το μεσημέρι.
2: 3 το μεσημέρι, στο Παλατάκι.
1: Στις 30.
2: 30 το μηνό.
0: Γιατί τόσο νωρίς?
1: 5, και 5 ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός.
2: Και 5 ώρα στη Σαν Ελαρίνα ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Okay.
2: Και fast track, όπως το λες, δηλαδή 48 ώρες αγώνα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τελειώνουμε.
0: Για Ζέλ,
2: ναι. Και πρωτομηνιά, αν λέμε τώρα έτσι, μην προλαμβάνουμε, καταλαμβάνω καταστάσεις, είναι στο 2-0, πρωτομηνιά ξεκινάνε η τελική.
0: Οκ. Okay. Για Ζέλικο που ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει κάτι νεότερο. Σήμερα οι Ισπανοί έγραψαν ότι ο Ζέλικο θα έχει μάλλον πρόταση από την Μπαρτσελώνα, ότι είναι ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελώνα. Εγώ θέλω να πω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες που δεν έχουν προπονητή, λογικό είναι να κοιτάξουν την περίπτωση του Μπράντοβιτς από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς κυκλοφορεί ελεύθερος. Κάθε ομάδα θα τον ήθελε για την επόμενη μέρα της. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς θέλει να πάει στην Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα το δούμε μετά τη λήξη και των τελικών. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μείνει χωρίς προπονητή, που είναι και το πιθανότερο, δηλαδή να φύγει ο Αταμάν στο τέλος της χρονιάς και μετά αν θα έχουμε κάποια νεότερα. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, θα μας τα πει και ο Ηλίας αργότερα, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει πάρα πολύ για τα παιχνίδια που έχει μπροστά του, αρχικά να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ, να μην έχει τρεχάματα, γιατί σας θυμίζω, παιδιά, εδώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φέτος ήττες στο πρωτάθλημα, που είναι, δεν είναι μόνο από τον Ολυμπιακό. Έτσι, έχει χάσει
2: η Ιρακλή, από Κολοσσό, Άρη.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε θα πρέπει να δει με τη δέουσα σοβαρότητα και τα παιχνίδια που έχει στα ημιτελικά. Από τη στιγμή που ο Τάτσιος και ο Λαλιώτης δεν είναι ακόμα έτοιμοι, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά μας. Τζορτζίνα, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Αν συμφωνείς. Α, αν έχουμε τον Λαλιώτη, να περιμένω, να μην ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Γουλή, ελάτε παλατάκι, λέει ένας φίλος.
2: Ο Μπράντοβιτς έχει... πηγαίνει, αδερφέ, δεν έχω πρόβλημα, παντού πηγαίνω.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει μείνει 10 χρόνια πίσω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει 10 χρόνια πίσω ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Δεν είναι ένας προπονητής που μένει πίσω.
1: Αν είχε μείνει πίσω, νομίζω πρώτος ο ίδιος θα σταματούσε. Είναι ναι. Τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος προπονητής και τέτοια προσωπικότητα ο Μπράντοβιτς. Τι πιθανότητες δίνεις για Παναθηναϊκό? Άνω του 50.
0: Δεν θέλω να πω με νούμερο, αλλά δίνω αρκετές. Δεν θέλω να πω νούμερο. Αλλά νομίζω ότι θα το παλέψει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Μπράντοβιτς.
1: Το ζήτημα είναι τι έχει ο ίδιος στο κεφάλι του.
0: Ναι. Τι έχει ο ίδιος στο κεφάλι του.
1: Ως πρόκληση, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στον Παναθηναϊκό που να μην θέλει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα της Φενέρ η αποτυχία, μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Final Four?
0: Όχι. Έχει τριετές συμβόλαιο ακόμα ο Σάρας, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει και τη διάθεση να φύγει.
1: Okay.
0: Είναι πολύ φιλόδοξο να πάει και σε ακόμα ένα Final Four την επόμενη σεζόν. Έχουμε τον Ηλία, παρακαλώ, ή να πάμε στα ποδόσφαιρά μας. Ωραία. Ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό του ποδοσφαίρου, φίλε μου.
2: Πάμε, αγοράκι μου, ό,τι θες.
0: Εσύ ό,τι θες. Τι θες?
1: Πες μου τι θες.
2: Πρώτα απ' όλα, πάμε λίγο ανάποδα, μην πιάσουμε τον προπονητή σήμερα. Επειδή υπάρχει ένα στο τελευταίο 24ωρο, ένα δημοσίευμα που ξεκίνησε από Γεωργία, πήγε στη Γαλλία, έστριψε και ήρθε και από την Ελλάδα.
1: Το δημοσίευμα?
2: Για τον Νταβιτασβίλη.
0: Τι είναι, μίγα είναι.
1: Φτύχει.
2: Είναι happy traveler είδηση. Ένα δημοσίευμα για τον Νταβιτασβίλη ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει μαζί του και προσπαθούν να ρίξουν τέλος πάντων την τιμή του με τη Σεντετιέν κτλ. Ο Νταβιτασβίλη είχε προταθεί και είχε απασχολήσει σοβαρότερα τον Παναθηναϊκό πέρσι όταν έπεσε Σεντετιέν. Η Σεντετιέν φέτος έχει μπαράζ, νομίζω, ανόδου. Σε λίγες μέρες, αύριο δεν θυμάμαι, είναι κοντά πάντως στον μπαράζ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στη Ligue 2 με πάρα πολλά γκολ και assist. Δεν υπάρχει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Το λέω δηλαδή και από τον Παναθηναϊκό, δεν είναι το λέμε για όχι για να θολώσουμε τα νερά. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Αν πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τη Σεντετιέν, ανέβει δεν ανέβει στη Ligue 1, μιλάμε για δυσθεώρατα νούμερα. Οπότε άστο.
0: Λοιπόν, θα σε διακόψω.
2: Ό,τι θες.
0: Αφού είπαμε για τον Νταβιτασβίλη και επειδή έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια για προπονητή, να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το μπασκετικό.
2: Ναι,
0: έχουμε
2: βέβαια.
0: Τώρα τον Ηλία, τα κατάφερε, είναι στη θέση του.
2: Αγοράκι.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, παιχτάρα μου.
3: Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, τι κάνετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Κώστα το Βουλή.
2: Γεια σου,
3: και τα υπέροχα σέρβικά του.
1: Έχουν ταξιδέψει στο Βελιγράδι?
3: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Το ελπίζω.
0: Εγώ πέθανα με το Παναθηναϊκόσα. Κάπου εκεί λέω εντάξει.
3: Όχι, ήταν πολύ καλό. Πολύ
0: είμαι
3: καλό.
0: Είμαι πλήρης από σέρβικα. Τι έχουμε, Ηλία? Τι λέει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά από ένα τριήμερο που μάλλον έφερε αρκετή αμηχανία, λέω εγώ, στο πράσινο στρατόπεδο?
3: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο το τριήμερο. Γενικά, ναι, είναι η ολοκλήρωση της σεζόν σε ό,τι αφορά την EuroLeague. Δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσε ο Παναθηναϊκός, κυρίως από τη δική του πλευρά, αλλά και γενικά έτσι όπως εξελίχθηκε η EuroLeague δεν ήταν το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, κυρίως για τον κόσμο του. Και νομίζω ότι έχοντας έτσι, επειδή είναι και τα δύο χρόνια σήμερα από τη μέρα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο Βερολίνο, γενικότερα συμπληρώνεται μία τριετία από την προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και γενικά την ανανέωση αυτή που έκανε με τον Έργιν Άταμαν. Νομίζω είναι μια τριετία που κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο της, το έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή είναι και αυτή η μέρα σήμερα, που είναι από το δύο χρόνια, όπως ξαναλέω, από το ευρωπαϊκό, κλείνει μια τριετία που στα δικά μου μάτια είναι γενικώς επιτυχημένη. Αν υπολογίσει ότι έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, επέστρεψε στα Final Four, πήγε δύο συνεχόμενα, πήγε και πέρυσι στο Abu Dhabi. Έχει κατακτήσει τρεις τίτλους, το πρωτάθλημα με reverse sweep, δύο κύπελλα απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά κλείνει αυτή η τριετία με μια μεγάλη αποτυχία. Αυτή που έζησε φέτος ο Παναθηναϊκός να μην πάει στο Final Four της EuroLeague. Και νομίζω ότι δικαίως κλείνει αυτή η τριετία. Όπως ξαναλέω, θεωρώ ότι είναι στο γενικότερο πλαίσιο επιτυχημένη. Δεν ξέρω αν εσείς διαφωνείτε κάπως σε αυτό. Αλλά κλείνει με μια μεγάλη αποτυχία και γι' αυτό πρέπει να κάτι να αλλάξει. Πρέπει να κάνει μια νέα αρχή, να το θέσω έτσι κάπως, ο Παναθηναϊκός, να χτίσει ξανά. Με τη μεγάλη διαφορά ότι σε σχέση με το καλοκαίρι του 2023 που έχτισε από το 0, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στη 17η θέση της EuroLeague στο τέλος εκείνης της χρονιάς, πλέον θα χτίσει σε πολύ πιο γερές βάσεις, έχοντας ένα πάρα πολύ καλό κορμό, έχοντας φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα που άξιζε να είναι κάπου καλύτερα φέτος. Ωστόσο, θα χρειαστεί σίγουρα ποιοτικές αλλαγές σε κάποιες θέσεις, θα χρειαστεί ενίσχυση και θα πω ότι φαίνεται να τελειώσει η σεζόν, θα χρειαστεί να συνεχίσει και με έναν διαφορετικό προπονητή. Νομίζω αυτή θα είναι η κατάληξη. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω κάνει εξ αρχής μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Έργιν Άταμαν. Θα πάει να διεκδικήσει το τελευταίο μεγάλο στόχο αυτού του πρωταθλήματος με τον συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά ανεξάρτητα από την κατάληξη, νομίζω μερικές φορές δεν πρέπει να κρίνουμε μόνο από τα αποτελέσματα, πρέπει να κρίνουμε από τη γενικότερη εικόνα. Και η γενικότερη εικόνα είναι αυτή που είπα πριν, ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος της τριετίας. Και ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει κάπως διαφορετικά. Άκουσα πριν που είπατε και για το δημοσίευμα από την Ισπανία για τον Τσέλικο Μπράδοβιτς και την Παρσελόνα, νομίζω. Αν το πάρει απόφαση ο Ζότς και συνεχίσει στους πάγκους, σίγουρα δεν θα είναι στη Βαρκελόνη. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Εφόσον υπάρχει και η προοπτική του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι θα επιλέξει να συνεχίσει στη Βαρκελόνη. Νομίζω αυτό το σενάριο είναι πολύ μακρινό και δεν έχει μεγάλη βάση.
1: Ναι. Άρα το έχεις Ηλία στο μυαλό σου ή συνεχίζει σου... ή θα μείνει εκτός ο Μπράντοβιτς, εκτός πάγκων, ή θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτό το καταλαβαίνω.
3: Αυτό εκτιμώ εγώ.
1: Okay. Ως εκτίμηση, όχι ρεπορτάζ.
2: Όχι μόνο, και άλλη ομάδα λέει, τον προσεγγίσει. Αυτό λέει ο Ηλίας. Εφόσον αποφασίζει να γυρίσει στους πάγκους, ότι η επιλογή θα είναι Παναθηναϊκός.
3: Υπάρχει και μια περίπτωση, επειδή ξέρουμε και την αγάπη που τρέφει για την Παρτίζαν, αν αλλάξει η διοίκηση εκεί, ίσως να έβαζε
2: και το φέρει μια επόμενη διοίκηση.
1: Έχει μια κρίσιμη γενική συνέλευση, νομίζω, η Παρτίζαν τις προσεχείς ημέρες.
3: Σωστά.
2: Πάμε να στηρίξουμε την νη δίκηση, παιδιά. Εκεί να τελειώνουμε.
1: Γιατί πάει τέτοιο. Πάει και ο Νίκολιτς. Πάει φορτωμένος για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Τι είναι μέλος.
1: Αυτή είναι.
2: Ναι, σωστά.
1: Την Παρτιζάν είναι δεμένη.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω στο φίλο μου τον Ηλία και γενικά στην κουβέντα. Γιατί τρώω και κάτι βρίσκες εδώ από κάτι φίλους από χθες Ολυμπιακούς. Δεν πειράζει να είναι καλά άνθρωποι. Όλο αυτό σαφώς είναι στενάχωρο και σε αμήχανη κατάσταση ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης Μυρώτης νωρίτερα. Καλό θα του κάνει όλο αυτό που έγινε. Στο τέλος ημέρας, όσο στενάχωρο και αν είναι, καλό θα του κάνει. Γιατί κάπου λίγο θα προσγειωθεί σε μια πραγματικότητα ότι πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σωστά. Έχει ο Ολυμπιακός ένα προπονητή που είναι πόσα, 5-6 χρόνια, πόσα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πολύ καλό προπονητή, έχει φτιάξει την ομάδα του, την ξέρει, την κάνει, την δείχνει. Και αυτό που είπαμε με τον Βασίλειο, ένας τραβάει τον άλλον. Τώρα τραβάει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και τον αναγκάζει και θα γίνει καλύτερος. Δεν μπορεί να μην γίνει καλύτερος.
0: Ναι.
2: Στην επόμενη σεζόν. Οπότε εγώ περιμένω, okay, η ζωή κάνει κύκλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα.
3: Αυτό νομίζω ότι εντάξει, η θέληση και η διάθεση σίγουρα υπάρχει από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, το μόνο που δεν θα τον νοιάξει στο Παναθηναϊκό στο χτίσιμο της νέας σεζόν είναι τα χρήματα. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Βέβαια, τα χρήματα δεν κάνουν από μόνο τους διαφορά. Όχι. Το είδαμε και φέτος. Είχε ο Παναθηναϊκός ένα τεράστιο budget. Ακόμα και να φέρει ένα star έναν πολύ καλό παίχτη από το NBA φέτος, που δεν θα το απέκλεια. Αν υπάρχει διάθεση από κάποιον μεγάλο παίχτη να έρθει στην Ευρώπη, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινήσει και ουρανό για τον Όφελ. Σε μια θέση που θα χρειάζεται ασφαλώς, κυρίως δηλαδή στα γκάρ, που σίγουρα θα ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός για τη νέα χρονιά. Στη θέση των γκάρ και στη θέση του σέντερ, νομίζω είναι οι θέσεις που δεδομένα χρειάζεται και θα κάνει κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Βαλαντσιούνας πάντα υπάρχει στο κάδρο, εννοείται αυτό. Αυτή τη στιγμή που
1: δεν είναι απλά κάδρο. Πέρσι ταξίδεψε για την Αθήνα.
0: Ναι, και σήμερα έχει δηλώσει ότι έχει τρεις προτάσεις από ομάδες EuroLeague. Είναι ο Παναθηναϊκός μία από αυτές?
3: Ο Παναθηναϊκός σίγουρα ενδιαφέρεται για τον Γιώργο Βαλαντσιούνας από πέρσι. Αυτό το γνωρίζουμε. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, όχι πολλά. Και εντάξει, μετά το περσινό πάθημα, νομίζω ότι θα κρατήσουν και στον Παναθηναϊκό μια πιο χαλαρή στάση. Να δουν πρώτα τι θα γίνει, γιατί οι Nuggets έχουν το option να ανανεώσουν τον παίχτη, να δουν τι θα κάνουν μαζί του, αν θα τον κρατήσουν, αν θα τον ανανεώσουν ή αν τον ανταλλάξουν ή αν θα τον αφήσουν ελεύθερο. Αν δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον option, τον αφήσουν ελεύθερο να έρθει στην Ευρώπη. Επειδή το ζήσαμε πέρυσι, να μην προτρέχουμε. Σίγουρα, αν τελικά ο Βαλαντσιούνας μείνει ελεύθερο και είναι διαθέσιμος για την Ευρώπη. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει σε κάποια άλλη λύση από ένα παίχτη EuroLeague υψηλού επίπεδου, τότε ναι, θα σίγουρα ο Βαλαντσιούνας θα είναι μέσα στις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού, έτσι πιστεύω και εκτιμώ. Από εκεί και πέρα, και στα γκάρτ σίγουρα θα ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πάντα, τα περισσότερα μάλλον, θα ξεκαθαρίσουν εφόσον κλείσει το θέμα του προπονητή. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, για κάποιους παίχτες αναγνωρισμένης αξίας που κάθε προπονητής θα μπορούσε να δουλέψει μαζί τους, νομίζω εντάξει, θα μπορούσε να προχωρήσει και τώρα, αν είχε την δυνατότητα ο Παναθηναϊκός σε κάποια υπογραφή. Για παράδειγμα, ακούγεται το όνομα του Μπάντιο, του Πέσου Στανέθια, ο οποίος είναι μια καλή λύση ως έξτρα λύση. Τώρα που λογικά θα φύγει και ο Μάριος Γκριγκόνης, θα εξτρέψει στην Ζάλγκυρης. Είναι μια λύση που θα έκανε στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα μπορούσε να δεχτεί όποιος προπονητής και αν ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Οπότε θα μπορούσε να προχωρήσει. Δεν υπάρχει κάτι προς παρόν, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό είναι δεδομένο του Παναθηναϊκού. Γράφεται και στα μέσα του εξωτερικού. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Ποιος βλέπεις να φεύγουνε?
3: Όπως σας λέω, είναι μπροστά το πρωτάθλημα. Εντάξει, ο Γκριγκόνης είναι ένας παίχτης που όλα δείχνουν ότι θα μείνει. Θα γυρίσει στη Ζάλγκυρη, το επιθυμεί και αυτός, να πάει στην πατρίδα του, να πάει σε μια ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και πέρα θα δούμε, παιδιά, να τελειώσουν και τελική, να γίνει μια καλύτερη εκτίμηση της όλης κατάστασης και θα δούμε ποια άλλη δεν θα μείνει στο Μαθηναϊκό. Από τους Έλληνες δεν νομίζω. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σε αυτό το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα μείνουν. Νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο και όποιο θα είναι ο νέο προπονητή.
1: Συμβόλαια τελειώνουν, ναι. Και δεν έχω εικόνα.
3: Όχι. Δεν έχει συμβόλαια που τελειώνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιο θα είναι ο προπονητή. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί και να τον καθυστερήσει κάπω τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχουν ομάδε που κλείνουν από τώρα παίκτε. Έτσι συμβαίνει συνήθως στην EuroLeague, έτσι είναι η αγορά. Και ίσως καθυστερήσει κάπως τον Παναθηναϊκό στο σχεδιασμό του, ανάλογα με το πότε θα είναι εδώ ο νέος προπονητής. Το αρνητικό, το θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές. Έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και θα έχει, εγώ θα πω, μέχρι τρεις μεταγραφές βλέπω, δεν βλέπω παραπάνω. Δηλαδή να πάρει ένα πολύ καλό ψηλό, να πλαισιώσει το Λεσόρ. Και στα γκάρντι λέει ανάλογα τι θα γίνει. Δηλαδή,
3: αν φύγει ο Σόρτς, θα έρθει σίγουρα άλλος ένας.
1: Αν φύγει ο Σόρτς, θα έρθει. Αν δεν φύγει ο Σόρτς, γιατί δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν θα φύγει ο Σόρτς. Μπορεί να έρθει ένας προπονητής και να βγάλει ο Σόρτς στο πρόσωπο που είχε με την Παρί. Δηλαδή,
3: σίγουρα,
1: φεύγει ο Γκριγκόνης,
3: έρχεται ένας. Αλλά νομίζω παίζει ρόλο και η διάθεση του παίχτη. Νομίζω και ο παίχτης προς το παρόν είναι προς το...
1: Λίγες δεν είναι οι τρεις μεταγραφές.
3: Να βρει κάτι άλλο.
1: Όχι, ρε, τι λίγες, αφού είναι γεμάτο το ρόστερ του. Πώς να κάνει. Δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του νέος προπονητής. Θα πρέπει να είναι προς τα αφαιρέσεις μετά. Δηλαδή, φύγε εσύ.
4: Αυτό λέω, ναι. Αυτό,
1: ναι, αυτό το βλέπω δύσκολο.
4: Δεν μου κάνεις εσύ.
1: Θα έρθει ένας προπονητής εδώ, τι θα πει.
2: Και
1: δεν
2: θέλω,
1: θέλω Γκάρντ, Ναν, Γκραντ, Σλούκα.
2: Και την ισορροπία με τους Έλληνες, βέβαια. Και ισορροπία με τους Έλληνες.
1: Δεν θέλω τον Οσμάν, δεν θέλω τον Χέις Ντέβις και τον Χουάντσο Τεσάρια. Είναι πολύ δύσκολο να φεύγει.
2: Απλά κάτι. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να φύγουν πολλοί Έλληνες επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί υπάρχει ισορροπία την Α1.
4: Πάντως για νέα, για αλλαγή προπονητή και τέτοιου μεγέθους σαν είναι ο Μπράντοβιτς, οι τρεις μεταγραφές μου κάνουν. Στα μάτια μου τώρα που μην ξέρω καλά, μου φαίνονται λίγες. Να είναι τρεις μεταγραφές, δεν ξέρω, Ηλίας.
3: Τάσο, το ξέρεις και εσύ καλά όμως ότι ένα ρόστερ δεν κρίνεται μόνο από τα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνο αυτό που πήγε να πηγαίνει πέρυσι, νομίζω, και με την ΑΕΚ. Που λόγω τη αποτυχία τη πήγε να απαξιωθεί όλο το ρόστερ. Και είδαμε φέτο τι έγινε με έναν διαφορετικό προπονητή. Νομίζω ότι οι παίκτε του Παναθηναϊκού είναι μεγαλύτερη αξία από αυτό που, που επιχειρείται.
4: Προφανώ. Δεν το
3: συζητάμε. Τιμηθεί από κάποιου.
4: Και είναι και φίλοι ο Νίκολη με τον Ομπράντοβιτ. Οπότε πάντα βρούμε να του πει τι έκανε, πε μου, να το κάνω κι εγώ.
0: Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά,
2: γεια σας,
0: καλά.
2: Γεια σας, αγώνα μου.
0: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και από Παναθηναϊκό πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε τον Στέφανο μαζί μας, τον Τάτσιο. Γεια σου, Στέφανε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
4: Ως πρωταθλητής μας βλέπει η Ευρώπη, κοιτάει υψηλού. Πώς τον βλέπει? Βάλει την κάμερα κάτω, χαμηλά.
0: Βέβαια,
4: και κοιτάει από πάνω. Δεν ήταν έτσι πριν.
0: Ήταν ένας άλλος Τάτσιος εδώ και λίγες
4: μέρες. Και η Φράτζα έχει άλλη φορά.
0: Η Φράτζα το έπεσε και από χθες και έχει πολύ δίκιο.
4: Κοίτα για αλλού. Έχουν αλλάξει πολλά μέσα σου.
5: Έχω να πω για Βαλαντσιούνας, γιατί είπατε για το όνομα τώρα.
0: Για πάμε.
4: Ρίξε μια βόμβα.
5: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό τα είπε ο Ηλίας. Νομίζω ότι λόγω και του τραυματισμού του δεν υπάρχει το. Και όσα γίνανε και πέρσι το καλοκαίρι, τα είπε και ο Ηλίας, ότι δεν είναι το ίδιο καυτό το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Άλλο αν τελικά έρθει στην Ευρώπη. Αλλά η Ζαλγκύρης ήδη του προσφέρει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Θυμίζω ότι έχει χάσει το Moses Wright, γιατί πάει στην Μπαρσελόνα. Έχει κλείσει με την Μπαρσελόνα ο Moses Wright και θέλουν να τον επαναπατρίσουν τον Γιώνας Βαλαντσιούνας.
4: 6,5 για 3.
5: 6,5.

0: ότι η Ντουμπάι αυτή τη στιγμή έχει πάρει τη μισή αγορά, ίσως και παραπάνω. Και δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει ο Πασκουάλη. Και τι παίχτες έχει πάρει τώρα, έτσι. Διαλό, Μπλόσον και Κόμπο. Έχει ήδη top παίχτες. Τον Διακητέ, τον Πιτσιρικά, τον Γάλλο. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Μοντέρο και το Μακιντάι. Θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Ένα. Και δύο. Πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί εφόσον πάρει αυτούς τους δύο να τους βάλει στην περιφέρειά του?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με το κομμάτι του ρεπορτάζ, γιατί τώρα μας έστειλε μια ενημέρωση πριν από λίγο ο Ολυμπιακός. Έχουν ήδη φύγει πάνω από 8.000 εισιτήρια για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ, 5, 8 και 4. Λογικό. Θα υπάρξει και μια γιορτή να δει ο κόσμος στο τρόπαιο και θα υψωθεί μάλλον και το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Θα δούμε. Μπορεί και να γίνει και sold out. Μπορεί να προλάβουμε. Απλά είναι δύσκολη ώρα και λόγω δουλειάς. Κάποιοι τώρα καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν σχολάσει ακόμα τη δουλειά του. Αυτό γιατί το πέμπτη βράδυ. Από εκεί και πέρα τώρα, Βασίλη. Στα ερωτήματά σου. Τα γράψαμε και στο Αθλητικό, τα είπαμε και λίγο χθες. Ο Μακιντάιρ είναι παίκτης του Ολυμπιακού ουσιαστικά. Δεν μπορεί να χαλάσει τίποτα σε αυτό το θέμα. Με ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια για 3 χρόνια, 2+1. Και ο Μοντέρο επίσης είναι, αν όχι μια ανάσα, πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ο μόνος αντίπαλος ευθύνη για τον Μοντέρο είναι το NBA, το οποίο θα περιμένει ο παίκτης μέχρι τον Ιούνιο κάποια στιγμή κάτι πάρα πολύ καλό από το NBA. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι επίσης για 3 ετών συμβόλαιο, με υψηλότερες αποδοχές προφανώς από τον Κόντι Μίλλερ Μακεντάιερ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολύ γρήγορα τον ανταγωνισμό. Η Χάπουελ δεν ενδιέφερε τον παίκτη. Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ερώτηση για το στάτους μόνο, τίποτα παραπάνω από όσο ξέρω εγώ, τι ισχύει, τι buy-out, τι όλα, τι χρήμα θέλει ο παίκτης, αλλά ενημερώθηκε ότι πάει προς Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, τώρα πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετές αποχωρήσεις από την περιφερειακή του γραμμή για να χωρέσουν. Δηλαδή, αν βάλουμε στάνταρ το walk-up, ο Τζόζεφ με το Final Four που έχει κάνει, πώς να φύγει σε αυτήν την ηλικία. Πρέπει όμως να αποδεχτεί το ρόλο του. Μόρις Μιλικίνα θα είναι πιο δύσκολο, γιατί ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο είναι δύο top παίκτες. Είναι δύο μαζί, το κορυφαίο γκάρ μαζί με τον Φρανσίσκο που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό δείχνει και τη διάθεση του Ολυμπιακού να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο παρότι φέρετος πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά και να χτίσει και την επόμενη μέρα, να ανανεωθεί. Γιατί νομίζω ότι η καταλληλότερη στιγμή να ανανεωθεί μια ομάδα είναι όταν πετυχαίνει, όχι όταν αποτυχαίνει απαραίτητα. Εκεί είναι υποχρεωτικό. Τώρα όμως είναι πιο εύκολο ο Ολυμπιακός να κάνει αυτές τις κινήσεις με δύο top παίκτες. Ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ μπορούν να παίξουν και στο 2, κυρίως ο Μοντέρο, και ο Φουρνιέ μπορεί να ανέβει και στο 3. Σύν ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας του αρέσει να παίζει και με 3 γκάρντ, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα. Θα χρειαστεί χρόνο όλο αυτό να δέσει, αλλά είναι πολύ ελκυστικό όλο αυτό το πακέτο που δημιουργεί ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια.
1: Γίνεται πανίσχυρος. Με Μοντέρο, Μακιντάιρ.
0: Walk-up, Ντόρση, Φουρνιέ.
1: Μπράβο.
0: Και Τζόζεφ, αν
1: είναι. Είναι πανίσχυρη, πανίσχυρη περιφερειακή γραμμή. Πανίσχυρη, πανίσχυρη.
2: Το budget μεγαλώνει, έτσι?
1: Προφανώς.
0: Ναι. Μεγαλώνει. Βέβαια θα υπάρξουν και αποχωρήσεις, σαν να λέω, αλλά μεγαλώνει αρκετά.
2: Άρα πάνε για το back-to-back, το μόνιμο εδώ πέρα.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, νομίζω.
0: Ναι, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να παραμείνει στην ελίτ της EuroLeague και να συνεχίσει να κατακτά τους εμπόριους και τους όσους περισσότερους μπορεί. Είναι δεδομένο πλέον, και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να παραμένει για άλλα 3 χρόνια είναι ένα πλάνο τριετίας και πλέον.
2: Και γίνεται ξεκάθαρα και το πιο ελκυστικό μπασκετικό περιβάλλον, εκτιμώ, πλέον, για τους παίκτες.
0: Και μετά, τάσο και με την κατάκτηση της EuroLeague και με δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδεικνύει παίκτες, δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός έφερε το Φουρνιέ. Όλη η Ευρώπη είδε τι έγινε, για παράδειγμα, με τον Ντόρση. Τον ανέδειξε πρώτο Ολυμπιακός, έφυγε, πήγε NBA, Φενέρ, πέρσι δεν έπαιξε. Στο τέλος της σεζόν έπαιξε κομβικό ρόλο μαζί με τον Μακίση για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και φέτος ήταν στους καλύτερους γκάρντ στη EuroLeague.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη κουβέντα που είχατε με τον Ηλία. Το αν τι αποχωρήσει έχει ο Παναθηναϊκός. Αν δύο παιδιά τώρα που είναι κοντά στην αποχώρηση των Παναθηναϊκών μπορούν να το σκέφτονται και παίξουν ρόλο και πάρουν ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, όπως έγινε με τον Ντόρση και τον Μακίση πέρσι στον Ολυμπιακό, τον Μιλουτίνο. Αλλάζει απευθείας η κατάσταση.
1: Σωστά. Μία τελευταία ερώτηση έχω εγώ πριν σε αποδεσμεύσουμε για να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση ανατροπής στην υπόθεση του Πίτερς? Ναι. Γιατί στραβώνεις, φίλε? Δεν ήθελες να σε ρωτήσω. Τι ήταν αυτό τώρα?
2: Συγγνώμη. Αυτό το ύφος.
1: Τι έγινε τώρα?
2: Ποιος είσαι, ρε φίλε?
1: Πες αγοράκι, μας τα λένε.

0: Πώς σε στηρίζω, άσου να λένε. Τι Στεφανάκο, άσου να λένε, αγόρι μου.
1: Πολύ επιθετικός είναι ο Βασίλης εδώ και 2-3.
0: Εγώ είμαι επιθετικός.
2: Κανονικός είμαι.
0: Κανονικός είμαι.
1: Βασίλη μου, χαμογέλασα, δεν σε κοίταξε στραβά. Λοιπόν, ο Άλεκ Πίτερς είναι πολύ κοντά στο Μιλάνο. Έχει μια πρόταση γύρω στα 3,7 για 2 χρόνια διετές κλειστό. Ο Ολυμπιακός θα του προσφέρει ένα συμβόλαιο με υψηλότερες αποδοχές από τις Μιλάνο. Όμως δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι καθαρά θέμα ρόλου και χρόνου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι ρόλου και χρόνου.
2: Έχει πέσει πάνω στο Βεζέγκοφ.
1: Αυτό είναι τάσο. Το θέμα ότι έχει πέσει πάνω στο Βεζέγκοφ. Θα γίνει μια κουβέντα και με τον coach Μπαρτζόκα και με τη διοίκηση του τέλους της σεζόν. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι η ίδια η περίπτωση με τον Μιλουτίνοφ πέρσι, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Πέρσι θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει το φάρ για όλη τη φετινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Και έτσι ήταν πιο εύκολο να μείνει ο Μιλουτίνοφ. Είναι ότι ο Μιλουτίνοφ είναι και ένας άλλος χαρακτήρας, είναι Σέρβος. Δεν κοιτάει τα πράγματα τόσο στιγνά επαγγελματικά όπως ο ένας Αμερικανός. Είναι και από μικρό στον Ολυμπιακό. Κοίταξε τελείως διαφορετικά την κατάσταση. Ο Πίτερς αγαπάει τον Ολυμπιακό, περνάει καλά εδώ, αλλά θα
0: υπογράψει τα μαγαζιά του
1: και θέλει να παίζει. Και θέλει να παίζει. Θέλει να παίζει, ναι. Έτσι είναι.
0: Λογικό.
2: Και έκανε και τρομερό Final Four, ε.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Έκανε τρομερό Final Four. Για μένα είναι MVP.
1: Μαζί με το. Του συμφωνώ, Τάσο, μαζί με το Φουρνιέ ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού στο Final Four και το Γόκα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και ένα τσίκ λίγο πιο πάνω ο Πίτερς, γιατί είναι και τα δύο μάτς.
2: Και δεν τον περιμένουν. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που δεν τον περιμένουν και αλλάζει τα δεδομένα.
0: Το μαγαζί θα το κάνει άμα φύγει.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
2: Όταν μάτς μας λες.
0: Στο μεταξύ, Στεφάνη, άμα φύγει ο Πίτερς, όπως και να έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα θέμα. Πρέπει να πάρει παιχτική τώρα, έτσι.
1: Θα πάρει. Απλά μπορεί να μην πάρει καθαρό τεσάρι όπως είναι ο Άλεκ Πίτερς Ολυμπιακός. Μπορεί να πάρει ένα παίχτη στο 3-4. Να είναι τριάρο τεσάρι.
0: Να ανεβοκατεβαίνει.
1: Ώστε να ανεβαίνει και ο Γουόρντ. Να ανεβαίνει και ο Γουόρντ λίγο.
2: Και ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση ότι είχε κλείσει η ομάδα πέρσι.
0: Πάλι στο Μιλάνο.
1: Αυτό είπα.
2: Είχε πάει πάρα πολύ κοντά, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, φιλέ. Ευχαριστούμε και για την κρυμάτσα σας όταν σε ρωτήσαμε. Ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ.
1: Όχι, ρε Βασίλη.
2: Θα τα πούμε μετά.
0: Προχωράς, ελπίζω το τηλέφωνο. Μόνο εγώ σε στηρίζω.
3: Ελπίζω το τηλέφωνο που ήθελες, που ήταν να κάνεις προηγουμένως που τα είπαμε και μου λες κλείσε και παίρνω τηλέφωνο. Να το έκανα.
1: Το έκανα.
3: Να διευθυνθεί.
1: Το έκανα.
3: Και κάποια πράγματα,
1: μίλησα.
3: Εντάξει.
1: Μίλησα.
3: Και να προχωρήσουμε. Να σε καλά, φίλε.
1: Άρε, Βασίλη. Να
3: σε καλά.
2: Μα στεναχωρήσει. Έλα, γεια.
0: Γεια σα, Σταβανάρα.
1: Γεια. Φιλιά.
3: Με τον οποίο το Στέφανο, λοιπόν, την Κυριακή. Είμαστε στο ΟΑΚΑ. Είναι η ώρα 2 παρα 10, 2 παρα 5, κάπου εκεί. Και μου λέει, Μπίλη, πάω εγώ. Έχει μαζέψει τα πράγματα. Πάω εγώ, μου λέει, προς το σπίτι. Και να αφήσω τα πράγματα εκεί και μήπως χρειαστεί να πάω στον Πειραιά. Είχαμε εκπομπή live μέχρι τις 5 ώρα το πρωί εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Του λέω εντάξει, Στεφανάκο, πήγαινε. Εγώ θα γυρίσω, του λέω, στο γραφείο μαζί με τον Γαβριλάκη και τον Σωτηρόπουλο. Δεν προλαβαίνει να βγει έξω. Μιλάω εγώ με τον Σαόλη και τον παίρνω το τηλέφωνο και του λέω Στεφανέ, ξαναγύρνα πίσω. Πάμε στούντιο. Και γύρισε πίσω και ήρθε εδώ και έκανε παρέα στον κόσμο μέχρι τις 5 το πρωί.
2: Για την παρουσία σου Τυρόπουλου στο Final Four, έχεις να σχολιάσεις κάτι.
0: Ο MVP ήταν.
2: Για
0: εκείνο το περπάτημα μέσα στα αποδυτήρια, αυτό το ριλάκι περπατάει μέσα στα αποδυτήρια, γυρνάει, κοιτάει, χαμογελάει, είναι ο MVP του Final Four.
2: Είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος του Final Four.
0: 100%.
3: 100%.
0: 100% είναι.
3: 100%.
0: Σωτηρό γίγαντα.
3: Ένιωθα σε κάποια φάση ότι είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα μάτια αυτός και ο Τσιγκάς και τους έλεγα άμα χρειαστείτε βοήθεια πείτε μου να έρθω. Εγώ μέσα στο Media Center, στο Air Condition.
2: Και ο Τσίγκας. Ο Τσίγκας εξέφραζε την ανησυχία του. Καταλάβαινε το παιδί σου, λέει κάτι γίνεται, αλλάζω την κάμερα. Ο Σωτηρόπουλος ήταν AI, έτσι.
3: Λοιπόν, για το φίλο τον Αποστόλη, δεν ξέρω τι έκανε επαφές, φίλε, στο ΆΚΑ και αν ισχύει αυτό που λες. Τώρα δεν ξέρω το μήνυμά σου, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω, Αποστόλη, και είσαι και φίλος της εκπομπής και στέλνεις 500 μηνύματα. Τώρα μην το χαλάς και αναγκαστεί ο Μπακόπουλος να συμπανάρει. Κύριε.
0: Συνεχίζουμε. Στα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού.
3: Ωραία. Πάμε σε ποδοσφαιρικό.
0: Ξεκαθάρισαμε το θέμα του Νταβιντασβίλη, δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό.
3: Πάμε στα προπονητικά ή έχεις κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε λίγο να δούμε τα προπονητικά και κάποια ψιλικοκά ακόμα. Όλοι έχουν την απορία, ρε παιδιά, τι γίνεται. Νίστρουπ, υπογράφουμε, τελειώνουμε. Ο Νίστρουπ λειτουργεί ήδη ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Χτες όλη μέρα. Υπάρχει ένας ατζέντης του Νίστρουπ, ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ λεπτομεριάκιας.
3: Ναι.
0: σε εκνευριστικό βαθμό, αλλά εντάξει, δουλειά του είναι του ανθρώπου, να υπάρχει τελευταία αποτυπωμένη λεπτομέρεια και διευκρινισμένη των προτέρων. Έτσι είναι οι Βορειοευρωπαίοι, οι Ολλανδοί και οι Δανείοι το έχουν αυτό. Και συζητούσε δηλαδή κάτι τρισαπίθανα χτες πάνω στους όρους, παραόρους, υποόρους, παροχές, ξεπαροχές κτλ. Τελειωμένο είναι αυτό το θέμα, γιατί το ουσιαστικό είναι πέρα από το μιλάνε δικηγόροι και ο ατζέντης για να φτιάξουν τα συμβόλαια και να υπογραφούν. Είναι ότι χτες έκανε μια μεγάλη κουβέντα πάλι ο Νίστρουπ με τον Κοτσόλη για τον προγραμματισμό, γιατί έχουν αρχίσει και δουλεύουν και ο ίδιος συμμετέχει στην όλη διαδικασία σε ένα ήδη κομμάτι του Παναθηναϊκού. Έχουν αρχίσει και συζητάνε και για τις θέσεις που έχει μια καλή εικόνα για το ρόστερ, τα κενά του, τις προτεραιότητες που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός στις επόμενες εβδομάδες, στις πρώτες μεταγραφές. Mm-hmm. Στο τι θα χρειαστεί συνολικά, έχει μια αρκετά έως πολύ, πολύ καλή εικόνα για όλους, η οποία δεν απέχει και πάρα πολύ από αυτό που είχαν ούτως ή άλλως στο μυαλό τους και το τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, ο Στέφανος Κοτσόλης και οι υπόλοιποι. Οι προτεραιότητες είναι αυτές που έχουμε πει, τέρμα, επιθετικός, οι τέσσερις, έτσι μιλάμε για παίχτες που πρέπει να αποκτηθούν μέχρι τις πρώτες μέρες του σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, στις 22 Ιουνίου. Φεύγει η ομάδα, δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουνίου πρέπει να τους έχει, γιατί θα τους χρειαστεί απαραίτητα.
3: Ναι.
0: Στο β' προκριματικό του conference. Τέρμα επιθετικός, οπωσδήποτε βασικό στόπερ και ο ένας από τους δύο κεντρικούς χαφ. Χαφ να έχουμε
3: μέχρι την προετοιμασία είναι αυτά.
0: Μέχρι τις 22 φύγουν, άντε να έρθουν μέχρι τις 25, αλλά πρέπει να βιαστεί σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο που έχουμε μάθει και μένει να το δούμε πάνω επί του πρακτέου είναι ότι παρότι στον Παναθηναϊκό δεν είναι πάντα πολύ λειτουργικά τα πράγματα και είμαστε λίγο με ρυθμούς τραμ-τραμ, αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχει γίνει μια αρκετά καλή προετοιμασία στο να υπάρχουν τσεκαρισμένοι στόχοι, παίχτες, αναθέσεις. Δηλαδή, τι θέλει ο προπονητής τώρα, θέλει ένα βασικό στόπερ. Με τι στοιχεία, να είναι μπαλάτος, να μου κουβαλάει μπάλα, να είναι αριστεροπόδος, να. Έλα, κότς, έλα, δες. Αυτούς τους τρεις έχουμε δει. Τι πιστεύεις? Πάμε παρακάτω. Είναι πιο έτοιμοι. Δεν είναι στο ψάξε. Ναι, κοιτάνε συνεχώς καινούριους παίκτες, αλλά έχουν αρκετά σταχυολογημένη εικόνα της αγοράς στο τι είναι διαθέσιμο και τι μπορεί να έρθει και σχετικά νωρίς. Γιατί ο Παναθηναϊκός για κάποιες θέσεις επήγεται. Εντάξει, πιστεύω ότι μέσα στη μέρα κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα μας ενημερώσει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία στα πάντα. Να πέσουν οι πρώτες υπογραφές στα προσύμφωνα και να έρθει στην Αθήνα. Η Δανία επιβεβαιώνει αυτά που γράφαμε και χθες βράδυ. Βοηθός του άμεσος συνεργάτης ήταν ο Στέφαν Μάντσεν, 35χρονος που λέγαμε χθες και εδώ παρέιτσα. Ένας αναλυτής, ένας προπονητής φυσικής κατάστασης.
3: Ο κύριος ποιος είναι? Ο SM.
0: Αυτός πρέπει να είναι ο Μάντσεν, ναι, ο βοηθός του.
3: Α.
0: Ο 35χρονος στην Κοπεχάγη.
3: Α, κάνουν το ίδιο κολπάκι, το τεχνικό team με το κολπάκι του Δόνη και των συνεργατών του μετά αρχικά από ό,τι βλέπω.
2: Το έχουν μόνο ο Δόνης και οι συνεργάτες, ε.
3: Όχι, το έχουν κι αλλού.
2: Οι πρώτοι που το φέρανε, που το κάνανε Ελλάδα.
0: Ελλάδα, στην Ελλάδα, ναι. Αλλά γενικά το κάνανε στον Ηλυσιακό. Στην πρώτη προπονητική δουλειά του Γιώργου Δόνη, έκανα Δέλτα Εθνική τότε στην αθλητική ηχό. Ξεκίνησε ο Γιώργος στη Δέλτα Εθνική και ήταν γάμα Δέλτα εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Τα αρχικά. Και μη Αλφα, Μάκης Αγγελίνας κτλ.
2: Γεωργίτσας.
0: Είχανε πάρει τότε το. Είχε ο Ηλυσιακός τον Ηλία τον Γκάμπα, τη Μεχτάρα αυτή. Μεγάλος επιθετικός. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του Παναθηναϊκού. Ένα προπονητή φυσικής κατάστασης. Έναν αναλυτή σίγουρα. Θα δούμε αν θα φέρει δικό του προπονητή τερματοφυλάκων. Όπως και να έχει ο Μουντάκης, επειδή είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού, θα μείνει όπως και οι δύο αναλυτές που έχει ήδη ο Παναθηναϊκός. Και προχωράμε μέσα στο επόμενο 24, δηλαδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις και την άφηξή του. Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ακόμα. Περιμένει το τελικό. Μπορεί να έρθει και. Υπάρχει μια ενημέρωση στο βράδυ ότι μπορεί να έρθει ακόμα και αύριο. Το ίδιο και οι δύο συνεργάτες που θα έρθουν σίγουρα μαζί του στην αρχή.
2: Και παρουσιάσει όλα.
0: Κάποια στιγμή θα το παρουσιάσει άμεσο ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα το αργήσει. Έχει εικόνα και για το προπονητικό κέντρο στο Απελντόρν της Ολλανδίας που θα πάει η ομάδα. Συζητάνε, για παράδειγμα, χτες συζητάνε για τα φιλικά. Γιατί είναι τι είδους φιλικά θέλει. Υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, αυτές οι 5-6 ομάδες. Με ποιους να κλείσουμε, ποιες ημερομηνίες να κλείσουμε. Γίνεται τέτοια κουβέντα. Από ναι. Ότι λειτουργεί ήδη σαν προπονητής του Παναθηναϊκού σε όλα τα κομμάτια του. Και άλλωστε, τώρα βγαίνουν πράγματα, αλλά η πρώτη κουβέντα που έγινε με τον σενιόρ Μπαλντίνι και αρκετά πιο μετά μπήκε στην κουβέντα για να του αναλύει όλα τα υπόλοιπα του ποδοσφαιρικού τμήματος, έγινε με τον Κοτσόλη. Πρώτη κουβέντα έγινε πριν ένα μήνα. Τον Ράφα Μπενίτεθ μας έλεγε ότι φτιάχνει τον Παναθηναϊκό το 2026-2027 και επέμενε σε κάθε συνέντευξη να μας το λέει αυτό. Εντάξει.
2: Και εσύ επέμενε να λε τα έτσι. Ο καθένα λέει
0: γιατί
2: αυτό.
0: Γιατί δεν ήθελα να τσαλακώσει το προφίλ του. Και νομίζω ότι. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί, έχει φερθεί πάρα πολύ εντάξει ο Παναθυνακό πέρα από τα λεφτά που θα εισπράξει ο Ράφα Μπενίτε, στο Ράφα Μπενίτε, στο όνομά του και στο πρεστή του.
3: Γιατί ρε φίλε, τι θα μπορούσε να έκανε.
0: Γιατί ρε φίλε, πρέπει να έχει φύγει μετά το 0-2 από τον Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, άλλο
2: αυτό είναι απόφαση.
3: Αυτό είναι απόφαση.
2: Δεν έχει να κάνει με συμπεριφορά.
3: Δεν έχει να... Με συμπεριφορά καλά έκανε και έχει καλή συμπεριφορά.
0: Όπως αυτό Μπενίτε... εννοώ, ότι συμπεριφέρθηκε, του λέει άστο να φύγει σεζόν, να μην φανεί ότι απολύθηκε. Να,
2: γιατί
0: να
2: μην φανεί. Κακό ο Παναθυνακό μπορεί να κάνει.
3: Ναι. Ναι. Γενικά πάντως και από ό,τι μαθαίνω.
0: Αυτή που χάθηκαν όλοι οι στόχοι ήταν τέταρτο κτλ.
3: Από ό,τι μαθαίνω και έγινε και σε καλό κλίμα το διαζύγιο.
0: Εντάξει, το διαζύγιο ούτω ή άλλω θα γινόταν.
3: Τα είπανε τόσα λεφτά και με τον Αλαφούζο.
0: Τόσα λεφτά αγκαλιά τον Αλαφούζο πρέπει να πάρει.
3: Ναι. Εντάξει, καμιά φορά τα διαζύγια με τον Ρουί Βιτόρια δεν ήταν και τόσο βελούδο.
0: Όχι.
3: Από ό,τι γνωρίζω.
0: Όχι.
3: Αλλά με τον Μπενίτεθ και καλά κάνει και ο Παναθυναϊκό και ο Μπενίτεθ.
0: Δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα προ την αγορά. Γιατί μιλάμε για ένα βάρη όνομα και ακριβώ γι' αυτό. Επειδή δεν ήθελε να τσαλακώσει και το κλαπ την εικόνα του στην αγορά.
3: Ναι.
0: Να μην βγει ο προπονητής τώρα και αρχίσει τις καραμούζες.
3: Ναι. Ένας φίλος λέει, βάζει κάτι στο τραπέζι.
0: Για να ακούσουμε.
3: Και λέει μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Αυτός ο προπονητής ζητάει ταχύτητα, δύναμη, εντάσεις. Από αυτό το ρόστερ το 80% δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Το 80% είναι υπερβολικό νούμερο.
3: Ναι,
2: τα κλειδιά, για μένα, υπερβολικό.
0: Τα κλειδιά για μένα είναι τα δύο κεντρικά χαφ θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα είναι το κλειδί όλου του παιχνιδιού του. Του κύριου Νίστρου.
2: Το οποίο θα είναι και βασική.
0: Ναι. Με προοπτική βασικού. Και εντάξει, θα μπαινοβγαίνει και ο Κοντούρης και η
3: υπόλοιπη... Ο Κοντούρης, για παράδειγμα, είναι ένα παιδί που έχει και εντάσεις.
0: Και ταχύτητα και ταχύτητα και εντάσεις. Λίγο είναι ένα καλούπι θέλει.
2: Θέλει ο... δίπλα του ένα πιο ηγετικό.
0: 100%. Και γενικά, ναι. Ό,τι πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι τεράστιο, γράψαμε και σε ένα blog εδώ στο Ατλέτικο. Ό,τι πάρει. Έχει μια καλή πρωτοήλεια να δουλέψει αυτή τη στιγμή με βάση τη δική του φιλοσοφία ο Νίστρουπ. Για τέτοιους παίχτες είχε, τέτοιες ηλικίες είχε, τέτοιες περιπτώσεις τις έκανε. Ό,τι πάρει όμως πρέπει να έχει και τουλάχιστον 5-6 παίχτες του Παναθηναϊκού στην πλάτη του, που εκτός από να είναι πολύ καλοί παίχτες, θα του κάνουν διαφορά, πρέπει να είναι προσωπικότητες. Έχει συγκλονιστικό έλλειμμα προσωπικότητας ο Παναθηναϊκός στα αποδυτήριά του. Για όλα αυτά τα παιδιά που κάποια εξ αυτών όπως είναι ο Κοντούρης, ο Κάτερ και ο Τετέ έχουν και ηγετικές. Το έχουν. Έχουν ένα ηγετικό προφίλ. Θέλουν καθοδήγηση.
3: Ναι.
0: Θέλουν Ζίβκοβιτς. Θέλουν τέτοιους παίχτες.
3: Έχει τρελαθεί με ένα Ζίβκοβιτς ο άνθρωπος.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Αυτό το παίχτη. Το γουστάρω, τι να κάνουμε.
3: Λες και είναι ο Λίσε.
0: Δεν υπάρχει όμως.
3: Καλώς τον καλοκαίρι,
2: Μαριάννα.
3: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Μαντεμουαζέλ Μαριάννα.
3: Δείξτε μου, κύριε Ντατσόπουλε, λίγο Μαριάννα εκεί στα παρασκήνια.
2: Να πάρει λίγο τα πάνω του το τσάτ.
0: Και σκέφου βουλέ.
3: Είναι το δέντρο και δεν μπορεί, είναι το δέντρο.
2: Πήγαινε πάνω στο δέντρο λίγο.
0: Και σκέφου βουλέ.
3: Να, ορίστε, πήγε στο δέντρο.
0: Κρεμά το δέντρο.
3: Όχι. Α, θα δείξουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος.
2: Ατακάρα.
3: Θα δείξουμε το δέντρο και θα χάσουμε το δάσος. Ε.
2: Διαλέξτε και πάρτε.
0: Λέμε ότι μου εζέλη Μαριά.
3: Κάτσε γιατί κάτι... Α, υπάρχει η πιθανότητα... Καταρχάς να πω σε ένα φίλο ότι δεν γνωρίζω άμα ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με παίχτης της Βόλφσμπουργκ που έπεσε. Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί λέει ένας φίλος έπεσε η Βόλφσμπουργκ, έχει πολλούς
0: δανούς. Λέει Κουλιεράκης. Καλά, δανούς έχει τον Έριξεν, έχει κι άλλους
2: παίχτες.
0: Πέσανε χτες στην
3: παράταση 2-1.
0: Στο 3-0-1 και στο 14 η αποβολή.
2: Ήταν ωραίο για... αποτέλεσμα γενικά.
0: Συγκλονιστικό. Εσύ Ζαχαρόνης Κουλιεράκη, γλυκό αγόρι.
3: Ποιος, εγώ. Καπτανακός.
2: Πώς ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, μπορούσα να πάρει δανεικό, ξέρω εγώ. Αν και νομίζω ότι θα έχει προτάσεις καλές.
2: Να μπορούσε, αλλά παιδί. Δεν νομίζω ότι είναι για.
0: Εκτός αν έχεις μπανίσει τίποτα άλλο από τη Βόλφσμπουργκ εσύ.
2: Δεν νομίζω να έχεις.
0: Μικρή μου σάτιρε. Κάτι έχει μπανίσει εσύ από τη Βόλφσμπουργκ.
2: Δεν νομίζω ότι ο Κουλιεράκης είναι για να γυρίζει Ελλάδα πάντως.
3: Σε έχω μπανίσει, κάνεις.
0: Όχι.
2: Κάνεις
0: διάφορα. Κάτι έχει μπανίσει εσύ από τη Βόλφσμπουργκ τώρα. Ο Κωνσταντίνος καταρχήν θα πάει κάπου εξωτερικό, δεν το συζητάμε, είναι παιχνιδάρα. Καλά να πάει το παιδί.
3: Καλύτερο Έλληνα αμυντικό κατά.
0: Μακράν.
2: Στο man to man.
0: 100%.
3: Κατά τη γνώμη μου. Γενικά.
0: Και προσωπικότητα και μπάλα και πολύ μπάλα.
3: Και αστροπόδαρο. Και μπράβο. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε ενδιαφέρον για δανεισμό Βαγιανίδη, τον οποίο τον βάζει στην λίστα δανεικών η Sporting.
0: Τι πω, ας πω, όχι. Γιατί εξαρτάται και από το παιδί τι θέλει. Αν θα ήθελε να ξανασταθεί λίγο πάλι ασφάλεια σε ένα περιβάλλον πιο σταθερό, από το να πάει κάπου αλλού, που δεν ξέρω αν θα παίξει, δανεικός, οπουδήποτε αλλού. Αν ήταν όντως σε μια προοπτική δανεισμού από τη Sporting, εγώ δεν πάω να το αποκλείσω.
3: Ναι. Ωραία. Με Τσάπρα έχουμε κάποιο νεότερο.
0: Όχι, κάτι νεότερο ακόμα.
3: Όχι. Όχι, θα είναι κάτι που θα απασχολεί στις επόμενες μέρες, νομίζω. Ωραία,
0: για το τέρμα βλέπω κινητικότητα πάντως. Στο τέρμα, για το βασικό τέρμα. Για τον Τζάβες έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει την κίνηση, θα τον κρατήσει ως νούμερο 2. Για πολλούς λόγους. Αλλά και για το βασικό τέρμα βλέπω.
2: Κάτι πολύ ποιοτικό.
0: Κουνιούνται τα πράγματα.
3: Αρκετά. Κουνιούνται οι βάρκες.
0: Κουνιούνται οι βάρκες. Κάτι όντως, ρε παιδί μου, που θα είναι καλό. Δεν θα είναι μάλλον ο Οδυσσέας όμως.
3: Ναι.
0: Για να τα βάζουμε σε μια διάσταση κανονική. Ο Οδυσσέας δεν θα έρθει φέτος στην Ελλάδα. Θα έρθει κάποια στιγμή, αλλά όχι φέτος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αλλά αυτό που κοιτάει είναι κάτι πραγματικά καλό. Και κοντά στη λογική Νίστρουπ.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, τερματοφύλακα που να συμμετέχει στο build-up, καλό με την μπάλα στα πόδια. Με καλά στοιχεία γενικότερα.
2: Αποχωρήσεις.
0: Το καλά.
2: Και με συμβολέα.
0: Κάποιοι ναι. Get by.
2: Ονόματα.
0: Get by. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τουμπά. Δεν μπορώ να το πω από τώρα.
3: Έχει
0: πιστεύω
3: άλλο
0: ότι από τα στόπερ. Έχει άλλο ένα. Όλα δύο χρόνια έχει ο Τουμπά. Από τα στόπερ, δηλαδή, θεωρώ δεδομένο θα μείνει εντάξει ο Κάτρης με τον Ίγκασον. Το συζητάμε. Ίγκασον σε δεύτερο πλάνο. Βέβαια έτσι. Για backup επιλογή.
3: Και ο Ίγκασον.
0: Και ο Έρικο Πάλμερο Μπράουν.
3: Ναι. Ο Ίγκασον είναι ένας πολύ καλός αμυντικός, αλλά νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό δεν έδειξε αυτά που περίμεναν να δείξει. Τον πήρε λίγο η μπάλα στην όλη κακή πορεία της ομάδας.
0: Ήταν και η ομάδα χάλια, ρε μπίλη. Ναι, ο Ίγκασον, άμα η ομάδα ήταν καλά, θα ήταν και διαφορετική και η δική του εικόνα. Και πάλι από τους διασωθέντες είναι σε αυτά τα ναυάγια.
3: Ναι.
0: Ειδικά το φετινό ναυάγιο εντός συνόρων. Από τους λίγους διασωθέντες ήταν. Και από τους λίγους τουλάχιστον που μπορεί να μιλήσει και να πάνε λίγο τα αποδυτήρια έτσι.
3: Όπαρε. Όπαρε.
0: Από τους λίγους που μπορεί να το κάνει.
3: Ναι, ναι,
0: τον Έρικ, τον Πάλμερ, τον Μπράουν τον βλέπω να μένει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τουμπά. Σίγουρα θα πάρει ένα στόπερ βασικό. Δεν ξέρω αν θα πάρει δεύτερο. Τζούρισιτς τελειώνει το συμβόλαιο του. Φεύγει.
2: Όλοι οι Έλληνες μένουν.
0: Νομίζω ναι.
3: Ναι. Και ποιος να φύγει.
0: Νομίζω ναι. Μόνο ο Κότσιρας άμα φύγει. Που ναι. Το πιο πιθανό είναι okay, μπορεί να πάει να.
3: Και ο Μπακασέτας θα πιστεύει θα είναι σε δεύτερο ρόλο.
0: Ο Τάσος θα είναι. Η διάθεση που καταλαβαίνω θα το Παναθηναϊκό που για τον Τάσο είναι σε ένα ρόλο λίγο μάνταλου.
3: Ναι.
0: Να έρχεται από τον πάγκο ως δεύτερη γραμμή, να δίνει κάποια πράγματα διαφορετικά, αλλά όχι για βασική επιλογή.
3: Ναι.
0: Τώρα, αν ο Τάσος πει ότι μαγιές, okay, έχω μια πρόταση, ξέρω, καλή να πάω στην Τουρκία, στην Αραβία, δεν ξέρω πού. Δεν μπορώ να σας το αποκλείσω. Ναι, αλλά ναι. Για την ώρα, κοιτάμε τώρα τι έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι. Αν στο τραπέζι γεμίσει okay. Και με άλλα καλούδια πάνω. Θα βάλουμε να συζητήσουμε okay. Για τα καλούδια που θα ανέβουν.
3: Για τους φίλους που ρωτάνε, να πω ότι όχι, αυτή τη στιγμή είχαμε πει κάποια στιγμή για Παναθηναϊκό και Τσιμίκα ότι τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλέον Τσιμίκας για Παναθηναϊκό. Έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να πάει με Κυριακόπουλο βασικό αριστερό μπακ. Δεν θα μπορούσε να πάει και για άλλον εν δυνάμει βασικό. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα γίνει μια κίνηση για πίσω από τον Κυριακόπουλο, σωστά.
0: Εκεί λοιπόν. Θα έχουμε πάντα στα ραντάρ μας ανοιχτά και Έλληνας και Club Grown, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχει αλλάξει
3: το
0: ατζέντη.
3: Αυτό, Club?
0: Club Grown.
3: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί έχει αλλάξει ατζέντη πλέον.
3: Ναι.
0: Συγγνώμη, κοράκιασα. Γιατί ως γνωστόν με τον προηγούμενο ατζέντη του δεν παίρνει ούτε απ' έξω από το γραφείο του Γιάννη Λαφούζου, για τον κύριο Βασίλη Ζαγαρίτη, που είχε κάνει μια ικανοποιητική σεζόν.
3: Καλός είναι, καλός είναι.
0: Στη Χέρεφεν έκανε καλή σεζόν. Φτάσανε μέχρι τα τελικό του play-off για το conference με τον Άγιαξ. Χάσαν. Όχι, αυτή ήταν και η Ουτρέχτη ήταν, όχι. Στον ημιτελικό είχε πάει. Βασικός ήταν, καλή σεζόν έχει κάνει. Για backup επιλογή μην το αποκλείσουμε πίσω από τον Κυριακόπουλο.
3: Okay. Νομίζω όμως ότι πρέπει να έρθει και ο προπονητής και τότε θα μπαίνουμε.
0: Γι' αυτό λέω ότι μεταγραφικά θα αρχίσουμε να λέμε
3: σωστά.
0: Περισσότερα πράγματα αφού τα βάλει κάτω. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ μαζί με τον Κοτσόλη.
3: Ναι. Έγινε, φιλαράκο μου. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το.
2: Μια τελευταία πινελιά.
3: Ναι,
2: ο προβιβασμός της Τζιρόνα με Ουνάη μπορεί να ανοίξει τίποτα.
0: Δεν μπορεί, ρε Τάσο, με τίποτα. Καταρχήν έχει κλειστό συμβόλαιο.
2: Εντάξει. Έχει αγοραστεί. Συμβόλαιο τι κλειστό.
0: Ναι.
2: Μα υπάρχει δανεισμός.
0: Έχει αγοραστεί. Αυτή τη στιγμή
3: υπάρχει. Αν υπάρξει δανεισμός από Τζιρόνα σε οποιαδήποτε.
0: Υπάρχει ένα συμβόλαιο τόσο υψηλό. Άστο αυτό.
2: Επειδή ψάχνει.
0: Βρε, αύριο το πρωί εγώ σώμους θα τον έφερνα. Στους σώμους θα τον έφερνα πίσω. Δεν το συζητάμε το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή η Τζιρόνα, όμως, υποβιβάστηκε, έχει μια Βιγιαρεάλ η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει τα 20 εκατομμύρια της Ρίτερας να τον πάρει.
2: Άμα είναι τόσο προχωρημένο και...
0: Όχι, υπάρχει κόσμος που είναι...